0: όλη η εθνική, νομίζω, όχι μόνο ο Μουζακίτης, εκεί την ταυτότητά της. Εγώ θα μένα στον Ολυμπιακό και θα προσπαθούσα να βελτιώσω κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου. Να κάνω δηλαδή αυτό που μου λέει ο προπονητής, να πάμε την μπάλα μπροστά. Γιατί ξέρεις, είναι αλλιώς να δουλέψει μια ακόμη προετοιμασία στα φιλικά, να δεις αν μπορεί να το κάνει. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Έχει το πακέτο. Δηλαδή, έχουμε δει το Μουζακίτη να παίζει μπάλα στην πλάτη της άμυνας.
1: Ρε, άσε μας. Εμείς μπορεί να είμαστε άσχετοι, ρε φίλε. Δεν ψηφίστηκε πρόσφατα Golden, πώς λέγονταν, Golden Boy, χρυσό αγόρι και τέτοια ατομική διάκριση κορυφαίου παίκτη. Δεν έχει διακρίσει και ομαδικά. Νομίζω πως ίσως τελευταίο εξάμηνο να μην ήταν καλό, αλλά ότι μπορεί να ξαναφτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο το παιδί αυτό. Δεν λέω να κοστίσει 40 εκατομμύρια να τον θέλει η United, η Juventus. Αλλά λέω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
2: Θέμα mindset.
1: Πρέπει να δουλέψει, βέβαια, αυτό που λες.
2: Και mindset.
1: Τι το συζητάμε τώρα. Και εγώ δεν συμφωνώ. Αν παίρνει ο Κοστούρας παραπάνω, πήγε στην Αγγλία, φίλε. Στην Premier League και παίρνει παραπάνω.
3: Είναι κι άλλο. Και ο Κοστούρας
2: φαίνεται,
3: φαίνεται και πιο
0: σκληρό. Είπα 12. Μισό λεπτό να βάλουμε μια βάση, είπα 12 και νομίζω ο κόσμος ότι παίρνει 6.000 το μήνα.
1: Πήγε διπλάσια, δεν το έχω διάβασει.
0: Δεν θα έβγαινα τώρα στην εκπομπή με 6, να ξέρετε.
1: Τι θα έκανες?
0: Θα ήμουν η εκπομπή.
1: Αν νόμιζα ότι είναι λίγα αυτά που γράφουν.
3: Θα ήμουν η οπτική είναι.
0: Θα βλέπει καμιά ψυχή και εγώ με τρεχάματα κανονίστα.
2: Θα βγαίνει μέσα από κρυστάλλους.
1: Λοιπόν. Τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
0: Το μόνο σίγουρο που μπορώ να σε υποσχεθώ για το επόμενο διάστημα ότι τα επαγγελματικά μου θα έχουν εξελίξεις. Αυτά, πάμε παρακάτω.
1: Τα επαγγελματικά στο Ολυμπιακού θέλαμε να μας πεις τώρα.
3: Πάμε ρεπορτάζ, ρε.
1: Περίμενα, ακούσω εγώ, θα έχει μεταγραφές. Λέει ένας φίλος εδώ, αρκετές φορές έχει στείλει το μήνυμα, γι' αυτό και μόνο το διαβάζω. Αν θες, απαντάω κι εγώ. Για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης τι, να γυρίσει στην Ελλάδα και να πάει στον Ολυμπιακό, πώς σου φαίνεται εσένα σαν πιθανότητα? Όχι εσένα, ρε Διονύση, του φίλου.
0: Μπορεί να είσαι αυτό που ψάχνει ο Γιανακόπουλος από χθες, αν Ιωαννίδη ψάχνει στο τρακάρισμα.
1: Α, ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι μπορεί να στα αρχή. Και ξέρω ένα που το λένε Γιάννη Ιωαννίδη, αν ξέρεις. Αυτό το στείλα σήμερα και του λέω, να σου πω κάτι, να στείλω TPG, να τα κάνουμε 10, να πάρεις τα 5, να πάρω τα 5.
1: Τι γίνει είναι αυτά, ρε.
0: Γιατί έχει ταυτότητα που λέγεται Γιάννης Ιωαννίδης, φίλε. Να πάμε το παιδί.
1: Εγώ λέω για τον Ιωαννίδη του Sporting.
0: Πρόσφατα δικός μας. Να ζήσει κιόλας τα παιδιά. Έλα, λέγε.
1: Τη Sporting λέω. Λέει ο φίλος, σε αυτόν απαντάω τουλάχιστον.
0: Τι εννοείς, πώς να τον πάρει τον Ιωαννίδη του Sporting?
1: Όχι, δεν εννοώ εγώ. Το διαβάζω απλώς. Προφανώς. Απαντάω εγώ.
0: Το γράφουν 2-3 μέρες. Λόγω του ατζέντη. Πώς θα γίνει? Δεν είχε βάλει. Νομίζω ότι ο Κώστας είχε πει κάποια στιγμή ότι είχε μια ρήτρα. Κάτι είχε οψιόν ο Παναθηναϊκός για την Ελλάδα, αν είναι να γυρίσει, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν αφορά και δανεισμό. Εγώ δεν έχω πει την άποψή μου για τον Ιωαννίδη. Θεωρώ εξαιρετικό σεντερφόρ και έχω κάνει την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πιστεύω.
3: Όπα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν μιλάμε, δεν ξέρω τώρα αν μιλάμε, δεν νομίζω ότι γίνεται.
2: Don't ξέρω.
0: Θα ήθελα, δεν ξέρω.
2: Don't ξέρω, γλυφάει.
3: Why?
1: Because he knows.
2: After 5 years when
3: τώρα
2: he returns.
3: Τώρα αυτοκτονεί κάπου ένας καθηγητής αγγλικών στο Σάσεξ.
2: Μετά από 5 χρόνια τα
0: θα μας κόβει και λέει, αν θες να πάρεις προφήνηση, μην γίνεις σε κι αυτούς. Έλα σπούδασε σε εμάς.
2: Μην πάρεις τα δικά σου στοιχεία. Λοιπόν, μετά από 5 χρόνια που θα γυρίσει στην Ελλάδα, θα γυρίζει τον Παναθηναϊκό του Βοτανικού.
1: Ναι.
3: Πώς σε κοιτάει ο Μπακόπουλος.
1: Ναι. Για να δούμε.
2: Δεν είναι όλα πάντα πώς τα φτιάχνουμε στο μυαλό μας.
1: Και για το φίλο που έχει στείλει 25 φορές για το τι κάνει ο Κοβάσεφ στον Ολυμπιακό, προφανώς είναι κριτική αυτό που κάνεις για το αν την κάνει καλά τη δουλειά.
0: Κάνει καφέδες, κάνει... πάει και πίνει. Όχι, φέρνει καφέδες στο Ρέντι.
1: Είναι στο οργανόγραμμα, μπορεί να δεις τι κάνει, αν ρωτάς κυριολεκτικά. Αν ρωτάς μεταφορικά λέγοντας ότι κάνεις κριτική στο αν κάνει καλή δουλειά ο Κοβάσεφ ή όχι.
0: Θα το απαντήσω εγώ του φίλου. Δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ριμπάλτα. Το αρέσει. Το πω εγώ έτσι για να το λύσω στο μυαλό, το κάνω πιο εύκολο. Ο Κοβάσεβιτς. Δεν πλασαρίστηκε ποτέ ο Κοβάσεβιτς, έτσι. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, ο Κοβάσεβιτς ήρθε σε μια ειδική συνθήκη. Δεν πάει στην αγορά να πει είναι ο νούμερο ένα. Αλλιώς θα πήγε να μιλήσει με την Γιουβέντους, mm-hmm. με τους Σιεδάδ, ομάδες που έπαιξε κιόλας στην τελική να λάβει το πόστο. Mm-hmm. Έχει περάσει τον Ολυμπιακό πολλές φορές. Υπάρχει μια άλλη σχέση και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί με τέτοιο κριτήριο στο θέμα μεταγραφών. Είναι ξεκάθαρο. Ακούει τον προπονητή. Υπάρχουν διάφοροι μάνατζερ που προτείνουν, υπάρχουν συγκεκριμένες λίστες. Σας ακούτε, το είπα και νωρίτερα με το θέμα του Καντσελιέρη, που έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπήκε νομίζω το μεροκάματο, τίμια.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι. 37 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στον αέρα.
2: Από όλες τις
0: έφτασε. Έφτασε 5.000 τόσους η εκπομπή. Μείνετε μέσα.
2: Έχει φτιάξει το μυαλό σου, κύριε Παγκόπουλε,
0: θα κάνω κι εγώ.
2: Ότι ο Φώτης Ιωαννίδης,
1: ναι.
2: Λοιπόν, είναι μενταλιτέ Γιώργου Καραγκούνη. Τίποτα άλλο σου λέω, ο νονοήτο.
1: Θα το δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Εγώ θα πω ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι μεντάλιτε Γιώργου Καραγκούνη και είναι μια άλλη περίπτωση ο Γιώργος Καραγκούνης. Δηλαδή ο Γιώργος Καραγκούνης έχει μια άλλη μενταλιτέ. Πάμε να τον πάρουμε τώρα, γιατί πούμε να παίξουμε μπάλα σε μια ώρα εκεί και να μας πει έρχομαι να παίξω μαζί σας. Είναι άλλο παιδί κτλ. Ο Φώτης, να μην ξεχνάς, είχε έναν πατέρα που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όχι
2: δεν λέει κάτι αυτό.
0: Με την τρελή καριέρα, αλλά την έχει φορέσει τη φανέλα. Την ξέρει επίσης, είναι με ένα ατζέντη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος για μένα ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού.
2: Έχει να κάνει αυτό, ρε, η Διονύση στον Παναθηναϊκό, ήταν 5 χρόνια.
0: Αν ευνοούν οι συνθήκες και επιστήμη στον Πυρυμπύρη, αλλάζουν τα μυαλά. Σου ξαναλέω, σου είπα πριν δύο τρελά παραδείγματα. Μπασκετικά.
1: Η σχέση έχει αποκατασταθεί, Διονύση.
0: Ποια σχέση?
1: Με ΠΑΕ. Του κορυφαίου ποδοσφαιριστή που λες.
0: Τώρα, πολύ καιρό.
2: Το ξαναβάλανε στο Παρισιάκι τη ζωγραφιά.
0: Καιρό, ρε, πολύ καιρό έχει πει. Okay. Μόνο Τζόλε.
1: Διονύση, να προλάβω κάτι τελευταίο, γιατί το έχει στείλει πολλές φορές και άλλος ένας φίλος, μάλλον δύο το έχουν στείλει. Για Μαρμόλη, υπάρχει κάτι, έχεις ακούσει κάτι?
0: Είναι το στόπερ που έχουμε πει ο 24χρονος. Από τη Λας Πάλμας, από την Ισπανία βγαίνει ότι αναμένεται να απαντήσει στον Ολυμπιακό στο τέλος της εβδομάδας. Για την οριστική του αποφασή να στο πρέπει αριστεροπόδαρος, okay. Να μπει στον πυρόλα δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θεωρείται μάντσα άπειρος κτλ. Από Ακαδημία Μπαρτσελώνα, μπράβο, ωραία φωτογραφία, εξαιρετική. Παίζει και αριστερό μπακ, τον πούλησα, τι άλλο να κάνω. Σπαθιά να καταπιώ.
1: Τελειώσαμε, γεια.
0: Πάρτε τον.
1: Τα λέμε.
0: Γεια σας.
3: Μια χαρά.
1: Βερβέλες, μια αναφορά θα ήθελα να κάνω στο eFood. Θέλω να πούμε λίγο για αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που χθες το κάναμε λίγο προς το τέλος, θέλω να το βάλω λίγο πιο ψηλά σήμερα. 26 έκτου ολοκληρώνεται και δίνουμε ένα eFood Pro εμείς για έναν ολόκληρο χρόνο. Το giveaway αυτό είναι το δικό μας. Με follow δύο λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Αυτός είναι ο τρόπος με το eFood που κατά καιρούς δίνουμε και άλλα δωράκια μικρότερα, αλλά και ένα ετήσιο και είναι και πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Παναθηναϊκό θα πούμε σήμερα, γιατί χθες δώσαμε βάση περισσότερο σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ για Παναθηναϊκό. Και Άρη θέλω να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, Τζορτζίνα, να τα καταφέρουμε, να μας πει δύο πράγματα ο Άλεξ, γιατί το ζήτησε και εδώ φίλος. Και έχει δίκιο. Γενικώς να ξέρετε ότι αυτή η ισορροπία που κρατάμε είναι με βάση και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα σήμερα. Αν υπάρχει κάτι για ΑΕΚ, φυσικά θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο. Αλλά και Παναθηναϊκός σήμερα οφείλουμε. Γιατί έχει θέματα ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε τι γίνεται στα ΧΑΦ εκεί. Υπάρχει ζήτημα τελευταίες μέρες. Υπάρχει καπνός και φωτιά.
2: Μεγάλη. Εντάξει, έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση πρώτα απ' όλα του Γένσεν. Εγώ δεν θα πω ότι έχει κλείσει, αλλά εξακολουθούν να γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν για να κλείσει. Mm-hmm. Ο Γένσεν έχει μιλήσει ήδη με τον Ίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός του έχει μεταφέρει στους ατζέντιδες του μια πρόταση τριετές συμβόλαιο πάνω αρκετά από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,2 περίπου, 2,3 το χρόνο, συν μπόνους, συν το ένα, συν το άλλο, 1,7 παίρνει στην Αγγλία. Άρα μιλάμε για συμβόλαιο πολύ πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο καθαρές αποδοχές, πολύ πάνω, κοντά στα 7 πλέον. Και το ζητούμενο, σε ό,τι έχει να κάνει, έχει ψηθεί πάρα πολύ με αυτό που του έχει παρουσιάσει ο Νίστρουπ. Το ρόλο του, το project, η πρωταγωνιστική παρουσία θα έχει, τέλος πάντων, όλα αυτά που έχει στο μυαλό του. Που τα έχει αναλύσει πάρα πολύ ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του. Αν έχει έναν μικρό ενδιασμό, ο οποίος βέβαια είναι συζητήσιμος και ήδη του γίνεται μασάζ και πάνω σε αυτό, έχει να κάνει με το επίπεδο του πρωταθλήματος. Σου λέει 7 χρόνια, άμα έχεις ψηθεί 7 χρόνια Premier, σε άλλο επίπεδο, παίζεις το κορυφαίο πρωτάθλημα με τις κορυφαίες σε μια ομάδα μικρομεσαία. Αλλά όχι του πεταματού. Η Μπρέντφορντ ήταν πάντα στις τελευταία χρόνια, ειδικά στις τίμιες ομάδες Premier και ήταν βασικότατο ο γρανάζει ο κύριος εδώ. Το ψηλοσκέφτεται. Απ' την άλλη, τώρα οι Δανείοι έχουν γενικά μια καλή αίσθηση και εικόνα για την Ελλάδα. Άμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, νομίζω να μην γίνει. Το ζητούμενο λοιπόν πάμε στην κουβέντα του Παναθηναϊκού με την Μπρέντφορντ, η οποία επειδή έξυπνη ομάδα είναι, βρετανική ομάδα είναι, κατάλαβε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της. Ενεργοποίησε όσοι είχε δικαίωμα την 1η Ιουνίου την οψιόν επέκταση συμβολέου για άλλο ένα χρόνο. Και συζητάει ήδη με τον Παναθηναϊκό για την πώληση.
1: Να ανακεφαλαιώσω. 6 εκατομμύρια που βλέπω εδώ είναι.
2: Θα σου πω τώρα.
1: Αυτό, τι πρέπει να γίνει.
2: Αυτό είπαμε ότι είναι 6+ το συμβόλαιό του στην τριετία που του προτείνει ο Παναθηναϊκός.
1: Άρα
2: πρόταση με βάση πληροφορία που έχουμε από Δανούς συναδέλφους που μιλάνε απευθείας με την από εκεί πλευρά, τη του κυρίου Γένσεν είναι ότι η πρόταση που κάνει ο Παναθηναϊκός στην Μπρέτφορντ και πάνω εκεί γίνεται η διαπραγμάτευση είναι πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ ψηλό ποσό. Αυτό έχει προσφερθεί. Είναι πλάς 6 εκατομμύρια ευρώ αυτό που έχει προσφερθεί. Συν κάποια μπόνους ή κάποια γύρω-γύρω όλοι.
1: Αν γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, Κώστα, για τον κόσμο, το λέω για να το χωρέσει και το κεφάλι μας. Ναι. Είναι μια ακριβή μεταγραφή.
2: Πολύ ακριβή είναι.
1: 6,5-7, εγώ σου λέω, αν δώσει εκεί και 6 το συμβόλαιό του, 13 εκατομμύρια για μια τριετία.
2: Για βάθος τριετίας, ναι. Δεσμεύει το ποσό 13 εκατομμύριων ευρώ. Αν βάλει και τις εφορίες, πάει πιο πάνω.
1: Άρα ο οργανισμός Παναθηναϊκός, δεν λέω τον προπονητή μόνο, είναι πεπισμένος ότι αυτός μπορεί να κάνει διαφορά.
2: 100% και γι' αυτόν από τον Γενάρη έχει πάρα πολύ καλή άποψη ο Κοτσόλης. Ήρθε και κούμπωσε και ο Νίστρου πάνω σε αυτό που τον θεωρεί ακριβώς αυτό που θέλει για το 8. Και γενικά να φτιάξει έναν άξονα πάρα πολύ ισχυρό. Πιστεύω ότι εκεί είναι η ραχοκοκαλιά ο άξονας. Τα στόπερ και τον αναφύλακα του Παναθηναϊκού είναι εκεί που θα πρέπει να επενδύσει για να χτιστεί όπως θέλει ο ίδιος ο δικός του Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε πλήρη εικόνα. Ξαναλέω, πάει καλά έως πολύ καλά το θέμα του Γένσεν. Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή να έχουμε θετική κατάληξη. Να υπάρχει δηλαδή, ή του Παναθηναϊκού δεν λένε τίποτα για την ώρα, να υπάρχει κάποια τέλος πάντων αίσθηση ρεπορταζιακή ότι οι μάγκες πάει να γίνει μεταγραφή, να τελειώσει κτλ. Για την ώρα πάντως πάει καλά, έως πολύ καλά το πράγμα σε μια δύσκολη, σύνθετη και ακριβή μεταγραφή. Η δεύτερη
3: ακριβή
2: ιστορία.
3: Ακριβή λέγοντας. Ακριβή και για τον ίδιο συμβολαιό.
2: Εσύ 6 πλάς στην ομάδα.
3: Και το συμβόλαιο του ίδιου λέω. Το 6
2: πλάς. Του ήταν, είπαμε, 2,3 το χρόνο, επί 3 πάνω από 6, 7 κοντά είναι. Καθαρές. Ναι. Βάλει και μπόνους, ιστοριούλες, εφορίες. Τα κλάπ τους λέω τις εφορίες. Είναι ακριβή μεταγραφή. Είναι το συμβόλαιο ουσιαστικά που του δίνει είναι τα λεφτά που έδωσε πέρσι για ένα χρόνο για το Ρενάτο. Αυτό του δίνει ετησίως. Από το 8 τα δίνει στο 8 που θα πάρει τώρα, αλλά θέλει να το κρατήσει για την επόμενη τριετία και πιστεύει θα του κάνει τη ζωή πολύ πιο πολύ καλύτερη σε όλα τα κομμάτια του άξονα. Η δεύτερη κίνηση που δουλεύει, παλεύει, κυνηγάει ο Παναθηναϊκός είναι ο άλλος Κυριούλης που έχουμε αναφέρει και επίσης για η ιστορία του Γενάρη. Που έφτασε το παραένα, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ τον πάγωσε και τον κράτησε στο Βέλγιο. Ο Τενετιάν Καμαρά δεν είναι εύκολο παιδί, για να είμαι τίμιος και δίκαιος σε όλα, και αυτό είναι λίγο περίεργο τρένο, όπως και ο ατζέντης του. Αλλά από την άλλη, το Γενάρη, όταν ο Παναθηναϊκός το έχει φτάσει σε ένα σημείο, όπως έχουμε πει, για να γίνει το deal, ο ίδιος ο Μπενίτεθ τον πάγωσε, λέγοντας του θα δούμε και αν θα είσαι βασικός. Και δεν ξέρω αν θα βρεις αμέσως θέση στην ομάδα. Και ψιλομάσισε το παλικαράκι, 23χρονος πλέον. Και προτίμησε να μείνει άλλους 6 μήνες στο Βέλγιο και να το ζυγίσει το καλοκαίρι.
1: Για να επανέρχεται ο Παναθηναϊκός, Κώστα, πάει να πει ότι ήταν αυτή αποκλειστικά απόψη του Μπενίτεθ για τον παίκτη. Όχι ότι οι υπόλοιποι πίστευαν ότι αυτό το πράγμα ισχύει.
2: Το κλαμπ έκοβε φλέβα που δεν ήρθε.
1: Εντάξει.
2: Γιατί με ακρίβεια ο Κοτσόλης θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος. Αν έρθει στον Παναθηναϊκό και δείξει αυτά που έχει ως potential, ότι θα πουληθεί πάρα πολύ ακριβά τα επόμενα χρόνια. Μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, σε κάποια ομάδα πολύ υψηλότερη ταχύτητα και πρωταθλήματος.
1: Επανέρχομαι σε κάτι. Πάντα θα διαβάζω και μηνύματα, θα μου δίνεις λίγο χρόνο για να μην περνάνε έτσι. Είναι πολύ σωστό το μήνυμα. Λέει τώρα, με 6 πλάς, μια πανάκριβη μεταγραφή, είπες για εφορίες, είπες για το τριετές συμβόλαιο κλπ.
3: Συμβόλαιο πολλά λεφτά.
1: Υπάρχουν μετά χρήματα αρκετά για να. Απάντησε ήδη, για να κάνεις υπόλοιπες κινήσεις που είναι αρκετές, λέει ένας φίλος εδώ.
2: Ναι, γιατί έχει ισορροπήσει πάρα πολύ από πέρσι με τις πωλήσεις που γίνανε, τα έσοδα που υπήρξαν, τα έσοδα της Ευρώπης που προέκυψαν. Το όριο που μπορούσε να εξαντλήσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το τηλεοπτικό που υπήρχε πέρσι, τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν προϋπολογιστεί και ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα για να γλιτώσει όλα τα cost control κτλ. Αν το παρακάνει, μπροστά του θα το βρει. Όπως το βρήκε πρόπερσι.
1: Σωστά.
2: Συνεχίζοντας για τον Νετιέ Καμαρά, επιβεβαιώνεται από το Βέλγιο και αυτό που γράψαμε και στο Αθλέτικο την Κυριακή, συγγνώμη, με τα φιλαράκια μου. Περί πρότασης 4 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού με μπόνους, με ποσοστά μεταπόλυσης κτλ. Η Σαλερουά γνωρίζοντας ότι έχει 1 χρόνο πλέον συμβόλαιο, ξέρει ότι μεγάλη πρέπει να τον πουλήσουμε αυτόν, δεν γίνεται. Και οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι θα είναι και η πρώτη πώληση που θα κάνει η Σαλερουά, που γενικά είναι σε ένα mood χρειάζεται κάποια χρήματα. Ξαναλέω, είναι περίεργο παιδί κι αυτός. Ο Νίστρουπ έχει δώσει το OK. Είναι επιλογή μέσα από το scouting του Παναθηναϊκού, που πιστεύει πάρα πολύ ο Κοτσόλης. Τον έχει τσεκάρει ο Νίστρουπ, του κάνει σε αυτό που θέλει για το 6, γιατί είναι καθαρό 6.

0: Και εκεί δίνω σοβαρή πιθανότητα, αλλά για την ώρα θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω του Γένσεν.
1: Σούπερ τσάτ ο φίλος Μπακώστα στην εκπομπή και Ελασκύρο διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να φύγουμε τώρα. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ωραίος. Πού για να ακούω προτάσεις.
1: Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Αρκεί να φύγει την περίοδο που πρέπει.
2: Σε χαλασέ. Πονάς Γουλίνιο.
1: Και συνεχίζω.
0: Αν σας βαστάει καρδιά να μην πάω καθόλου διακοπές φέτος, να μου το πείτε.
2: Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα ψηφίσουν όλοι.
1: Άμα χρειαστεί, εντάξει. Θα κάνουμε.
2: Είναι άμα χρειαστεί να βάλεις πλάτη για το μαγαζί.
1: Οι διακοπές είναι υπερτιμημένες για τους άλλους. Για μένα δεν είναι. τα σπάει ο Καμαρά, λέει, με αφορμή τον ήχο που ακούστηκε νωρίτερα. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου, καλέ.
0: Σωστό. Μόλις ακούστηκε Καμαρά, πέμπε στο στούντιο.
1: Ναι. Και υπάρχει. Αυτό πήγα να πω. Έχεις απαντήσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα το πούμε ακόμα μία φορά. Αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός χρημάτων που θα ξοδέψει ο Παναθηναϊκός στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Όχι.
0: Όχι. Όχι. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για τώρα, για τον Γένσεν. Όπως σε μικρότερα ποσά για τον Ετιέν Καμαρά, θα γίνουν πιο πάνω από αυτό που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του. Mm-hmm. Θα δοθούν περισσότερα χρήματα. Και κοίταξε να δεις τώρα. Παναθηναϊκός, ξαναλέω, είπε ότι θα πάρει 5-6 παίχτες, γιατί έτσι ήταν το πλάνο τον περασμένο Οκτώβρη, θα του κάνουν διαφορά. Ο Γένσεν είναι ένας τέτοιος παίχτης. Ο Καμαρά είναι μια τέτοια επένδυση, ο οποίος. Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη στιγμή, ένας από τους ανθρώπους στην ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Κοτσόλης, επιμένει ότι θα του κάνει όχι απλά διαφορά, θα του αλλάξει πάρα πολλά στη μεσαία γραμμή. Εάν λοιπόν προσθέσει δύο τέτοια εργαλεία που δεν είχε πέρσι και φτιάξει έναν πολύ πιο δυνατό άξονα, μανιμάνι έχει γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Mm-hmm. Σε ό,τι είχε να κάνει με το ρόστερ συνολικά.
1: Να τα πηγαίνω εγώ εκεί που θέλω.
0: Όπου γουστάρεις.
1: Ωραία, πάμε λίγο στην ενίσχυση όσον αφορά το team του Nistrup.
0: Τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχει έρθει, έγινε μάλλον γνωστό χθες το βράδυ και ισχύει από τον δανέζικο τύπο, από την bolt.dk, ότι ο κύριος Anders Storm. Κοιτάει, σκολάει το μυαλό μου τώρα. Πάμε, περιμένουμε, το έχω σημειωμένο.
1: Anders Storchkov.
0: Storchkov. Θα είναι ο γυμναστής. Ήταν στην εθνική ομάδα, στις εθνικές ομάδες της Δανίας πολλά χρόνια στην Κοπεχάγη. Έχει τρομερή ιστορία αυτός. Το 2006, πριν 20 χρόνια ακριβώς, ήταν να έρθει να στελεχώσει το team του Hans Backe. Ό,τι είχε αναλάβει ο Hans Backe. Αλλά δεν μπορούσε να φύγει νωρίτερα από το συμβόλαιό του. Θα ερχόταν, ξέρω εγώ, Σεπτέμβρη. Και γίνεται αυτό το περίφημο match του Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός Ζαπορίζια στην Πάτρα, που μπήκανε μέσα και κυνηγούσαν τον Backe και τον βοηθό του που είχε φλεβίτη στο πόδι, τον Κόλμ Τόλ.
1: Αυτό μου αρέσει, δηλαδή την λεπτομέρεια. Είχε φλεβίτη στο πόδι.
0: Ναι, ο βοηθός του είχε φλεβίτη, δεν μπορούσε να τρέξει.
2: Και ότι είχε πάρει τη συνταγή.
1: Και θα γινόταν καλά.
0: Και είναι, έχει γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και μπαίνει ο Hans Backe στα αποδυτήρια, του κοιτάει όλου. Δεν μιλάει καθόλου. Να πει παιδιά αυτό το Νατάλο. Όλοι είναι. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Ένα-ένα με Τζαπορίζια. Προκριθήκαμε τελικά. Νικήσαμε ένα 0 στη ρεβάνση με Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Και το μόνο που κάνει ο Hans Backe, όπως είχε εκεί πέρα ένα καλάθι με φρούτα, τσακ, απλώνει, παίρνει μια μπανάνα, την ξεφλουδίζει, την τρώει και βγαίνει από την αίθουσα.
2: Και δίνει το μήνυμα πρόκρισης. Μπανάνα, μπανάνα, μπανάνα, ελάτε. Μπανάνα, ελάτε.
1: Ήτανε.
2: Ποιος πήγε μέσα, ελάτε.
1: Να σου πω, δεν σου λέμε καμιά φορά, όταν ο άλλος είναι ηγέτης και σε εμπνέει.
2: Λέμε, μια κίνηση. Χωρίς να μιλήσει ο άνθρωπος, στο πρώτο ξεφλούδισμα.
0: Ρε φίλε, πρέπει είναι κάποιες ιστορίες.
1: Ένα βιβλίο.
0: Είναι κάποιες ιστορίες στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Έχω κάνει καταγιωτό στην ΑΕΚ. Που εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να μεταλαμπατευτούν αυτές. Δεν γίνεται.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
2: Εμείς λόγω περικοπών είχαμε κόψει και τις μπανάνες μια εποχή.
1: Παιδιά, είπαμε για τον αδερφό που σπαμάρει για Γιαννούλη, μιλήσαμε. Αυτά που πρέπει να πούμε τα είπαμε. Όπως είπαμε και για τον Γκουρμπέλη, για τον Γκότσερ, για τους υπόλοιπους. Μην με ρωτάτε πάλι.
0: Και δεν ήρθε ποτέ ο Στόρσκοφ.
1: Περίμενε.
0: Και θα έρθει τώρα.
1: Και θα έρθει τώρα. Ωραία, εντάξει. Κοίτα, επειδή με πήγες τώρα στον τύπο αυτόν τον ηγέτη, θέλω να μου πεις λίγο για αυτά που είπε ο Μπενίτεθ.
2: Ω, εδώ, εγώ γι' αυτό ήρθα.
0: Α, καλά.
2: Εγώ γι' αυτό ήρθα.
1: Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, κάντε skip τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα ψιλοξέρουμε λίγο πολύ τι παίζει, αλλά θέλουμε να ακούσουμε λίγο τη γνώμη του Κώστα για τον Μπενίτεθ.
0: Α, παιδιά, το έχω εκφράσει 100 φορές τη γνώμη μου.
1: Όχι, για αυτά που είπε.
0: Και για αυτά που είπε δεν μου κάνει κάποια έκπληξη. Μισό λεπτό.
2: Κάτσε, εδώ είναι. Κάτσε. Περίμενε. Ναι. Τώρα χωρίς για την πλάκα. Ναι. Είναι προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε.
2: Είναι ο Μπενίτεθ.
0: Ο Ράφα ο
1: Μπενίτεθ. Ναι, σωστά.
2: Ο Ράφα ο Μπενίτεθ με δύο άρθρα.
1: Με αυτό, με το βιογραφικό
2: και σου λέει κλπ, ναι. Ότι εμένα μου είπαν να τον βγάλω τέταρτο
0: ναι.
2: Και να παρατήσουμε το Europa.
0: Ποτέ δεν έχει υποθεί αυτό.
2: Αυτό λέω, δεν το λέει οποιοδήποτε. Δεν το λέω εγώ για τον Παναθηναϊκό.
0: Μιλάμε για τον προπονητή που πάλι ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν στις τελευταίες.

0: τελευταίου μήνα τη.
1: Το να χαρακτηρίσει επιτυχία την τέταρτη θέση
2: βρε,
1: και πέρασε τον Λεβαδιακό. Αυτό είναι σχόλιο.
2: Βρε μανούλα μου, καλή.
1: Δεν είμαι η μανούλα σου. Εντάξει.
2: Μιλάμε για τον Ράφα τον Μπενίτεθ.
1: Δεν βγαίνει τα μαθηματικά. Να μην μανούλα σου.
2: Ο ίδιο πάλι ήταν. Ο ίδιο ο Ράφα Μπενίτεθ είναι που λέγαμε. Που ερχόταν ενώπιον στη συνέντευξη τύπου τον playoff και μας έλεγε ότι χτίζουμε τον Παναθηναϊκό της επόμενης χρονιάς. Και του λέγαμε, εσύ coach, εδώ φεύγεις. Όχι, λέγω, έχω μιλήσει διευθυντές.
1: Αυτό μπορείς να πεις, περίμενε. Ακόμα και αυτό που λες, μπορείς να πεις ότι είναι
3: τακτική.
1: Τακτική, ναι. Γιατί έχουμε εν ώψη μια λύση συμβολέου. Ωραία. Και εγώ
3: για
1: δεν με έχει ενημερώσει κάποιο.
2: Και θα πω αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει. Ποτέ δεν εισέπραξε από τον οργανισμό του Παναθηναϊκού την επιθυμία ότι παρά το Europa League. Τι παράτα το Europa League, από πού και σου παρατήσει το Europa League. Τα από Europa League ήταν έσοδα για τον Παναθηναϊκό. Πώς θα του έλεγε οποιοδήποτε, δηλαδή κάπου να τα βάζουμε και σε μια. Να βάζουμε λίγο το νορμάλ να σκεφτόμαστε. Δεν του είπε ποτέ κανείς παρά το Europa League γιατί είναι έσοδο για τον Παναθηναϊκό. Και έβγαλε κάποια λεφτά αλφα ο Παναθηναϊκός. Με τον ίδιο προπονητή από ένα σημείο και μετά. Είχε πάρει την νίκη ο Κόντης, μετά δεν είχαν follow-up αυτό. Κάποιο τον πήγε στου ομίλου, κάποιο πήρε την πρώτη νίκη. Και έφαγε μετά την ήττα στο Φέγγινορ και το εντός έδρας από τους Go Ahead. Και μετά τον πήγε αυτός 16. Το πιστώνω. Δεν είμαι άδικος. Ποιος θα του έλεγε παράτα το Europa League. Όπως επίσης του είπανε του προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, προσπάθησε να φτιάξει μια όσο να ήταν καλύτερη ομάδα για φέτος, όσο να ήταν πιο ανταγωνιστική. Να μπούμε βεβαίως στα play-off και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε συνέχεια την επόμενη σεζόν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Λοιπόν. Το να θέλει για την ιστεροφημία του, γιατί όλο αυτό είναι ένα follow-up το ένα πίσω από το άλλο, αλληλένδετα, για τη δική του ιστεροφημία. Και να λέει παρά έξω ότι εγώ, παιδιά, τα έκανα τέλεια. Στον Παναθηναϊκό και μένω έκλειτος, γιατί δεν με κράτησαν.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Το χρονικό σημείο το προσδιόρισε το πότε ακριβώς του το είπαν, όπως λέει
2: στην
3: ο
2: πρόσληψη.
3: Στην πρόσληψη.
2: Όταν,
3: δηλαδή,
2: όταν πήγε.
3: Εννοούσε επί της ουσίας, λοιπόν, ο Μπενίτεθ, ναι. Ότι να πάρω λίγο το μέρος του να κάνω το δικαιωμάτιο του διαβόλου, λίγο δηλαδή. Έτσι.
2: Κάτι, όσο θες.
3: Μήπως εννοούσε αυτός ότι πάμε να κάνουμε όσο μπορούμε μια υπέρβαση να περάσουμε το Λεβαδιακό που δεν ήταν πολύ εύκολο τότε.
2: Πώς ρε Βασίλη τώρα, μη με ακούω τρέλες.
3: Κάτσε ρε, περίμενε Κώστα μου, φοβάμαι το μικρό μάξι.
2: Ρε Βασίλη, ποιο Λεβαδιακό, έχουμε χτίσει ένα σότο από αυτό μας έχει σερβίρει ο Ράφα Μπενίτεθ για το Λεβαδιακό.
3: Κάτσε ρε.
2: Όταν ήρθε.
3: Το δικαιωμένο του διαβόλου κάνω. Περίμενα, να τελειώσω λίγο.
2: Το μιλάμε ο διάλογος στο κορμί της
3: το
2: είναι τώρα.
3: Το εργό. Ναι. Εργά, έτσι.
2: Ναι. Μανούλα μου,
3: ναι.
2: Ήρθε και ήταν στο μείον 2 από το Λεβαδιακό με μάτς λιγότερο. Και έφτασε, χτίστηκε λοιπόν αυτή η ιστορία με το μείον 9 από το Λεβαδιακό με μάτς λιγότερο επί των ημερών του. Δεν το παρέλαβε, το δημιούργησε.
3: Ωραία.
2: Δεν φταίει για άλλους αμαρτίες του Παναθηναϊκού,
3: ναι.
2: Αλλά βαθμολογικά και όλο αυτό, το ότι κάναμε, πω τι κάναμε και περάσαμε okay. Το Λεβαδιακό του Γιάννη Κομπότη, είναι ένας μύθος που έφτιαξε μόνος του.
3: Είχα follow-up ερώτηση, αλλά φοβάμαι να την κάνω, προχωρά παρακάτω.
2: Πες την άρε,
3: όχι, δεν πειράζει.
2: Άλλο,
3: κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ, λέει λίγο, και να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον project. Μάλλον βαρέθηκε σε αυτό το project. Στην Ευρώπη, με μια εθνική ομάδα.
2: Βοήθειά τους.
3: Αυτό, εντάξει. Τελειώσαμε.
2: Όποιος αναλάβει, βοήθειά τους. Βασικά, λίγο ότι οι δικηγόροι να είναι καλά, να αναλάβει μάγκας μεγάλος, 14,5 στη Θέλτα, όλη η σούμα 8 εκατομμύρια για 7 μήνες του Παναθηναϊκού, καταπληκτικός.
1: Πινέδα, τον ευχαριστούμε.
3: Πινέδα. Ναι, για τη Θέλτα, λες.
1: Και παγωτό, να υπάρχει παγωτό άφθονο.
3: Τελευταίο... Ναι, σωστά. Τελευταία κουβέντα. Σωστά. Πώς θα ξέρεις.
1: Δεύτερη σκέψη που κάνεις.
3: Θέλω να μου πεις λίγο τελευταίο μια πινελιά για τον Βλαχοδήμο, το οποίο είπες, και μετά να πω για να κλείσουμε με το τηλεοπτικό κομμάτι. Γιατί και εκεί έχεις αναφερθεί χθες εκτενώς για αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
3: Αυτό το αναλύσαμε όντως χθες αρκετά και έχει και ενδιαφέρον. Και να μου πεις τι συμβαίνει τώρα, τι ισχύει με το κύπελο για παράδειγμα, και αν θα πας να δουλέψεις στο Sky.
2: Όχι.
1: Όχι, δυο.
3: Το γραφέρα σε
2: αυτό το που είπε.
1: Καλά, καλά. Αν μα κάσει το 12 όπω το Βερβελέ, θα σου πω.
3: Ναι, ναι, για πες. Για πες τα αυτά. Μην είσαι αρνητικό πάντα.
1: Σε βλέπω να κοιτά τα λεωφορεία που πάνε σεφ.
3: Το Τζίνα, εντάξει, το έχουν γράψει 5-6 για το Sky με τον Κώστα.
2: Άκουσα μ' αγόρι. Στη ζωή δεν είναι όλα λεφτά.
1: Δεν είναι όλα λεφτά.
3: Πες το.
2: Όταν είμαι και εδώ που πρέπει να είμαι, αισθάνομαι ωραία εκεί που πρέπει να είμαι. Αν θέλετε, φύγετε οι υπόλοιποι. Εγώ δεν φεύγω.
1: Δεν φεύγεις.
2: Όχι.
1: Ωραία. Φύγαμε, Βασίλη. Πάμε εμείς στο
2: Sky.
3: Κάτσε εσύ εδώ.
2: Κάτσε εσύ. Καλή επιτυχία.
3: Γιατί έτσι και όσο θα γίνει στη διακοπή αυτό.
1: Και ηρωνία.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και ηρωνία, οκ.
2: Εγώ είμαι καλά εδώ που αισθάνομαι καλά. Εκεί που δεν αισθανόμουν καλά, έφυγα.
1: Στο Sky δεν θα είσαι καλά.
2: Δεν έχω καμία δουλειά να πάω στο Sky. Δεν θα είχα ποτέ καμία δουλειά να πάω στο Sky.
3: Λέμε ρε παιδί, μπορεί να γίνει μια πρόταση. Επαγγελματές.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν θα με γέμιζε αυτό. Δεν θα αισθανόμουν εγώ ωραία με τον εαυτό μου.
1: Μα ναι. Ρεπόρτερ πάγκου στον Παναθηναϊκό, δεν θα γούσταρες.
2: Όχι, ρε παιδί μου, ίσα. Κάνανε να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι.
1: Το έκανα γι' αυτό το λέω. Το Αθλητικό, μεγάλη επιτυχία.
2: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να το κάνω και εγώ με το
1: Αθλητικό.
2: Θα ήθελα να το κάνω και εγώ με το Αθλητικό. Αυτό για το Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
3: Πάμε.
2: Στο Αθλητικό και στο Άξιον θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
3: Ναι. Για Βλαχοδήμο μου τα έχει πει.
2: Δεν έχει εξέλιξη. Απλά και πρόσεχε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει. Και φαίνεται ότι πήγε. Όχι, φαίνεται. Αυτή είναι η απόφαση και υπάρχει μια διαπραγμάτευση τώρα με τον Αρχετίνο Τζούνιορ για να πέσει λίγο το ποσό τη οψιών να κρατήσει τον Τζάβε. Θα του δώσει αρκετό χρόνο να περιμένει λίγο παραπάνω και να εξαντλήσει τα περιθώρια του Οδυσσέα. Γι' αυτό θα το κάνει αυτό τώρα. Γιατί τώρα θα πάω λίγο μακριά, αλλά σου λέω στο ακραίο σενάριο, που δεν θα φτάσει τόσο, νωρίτερα θα ξεκαθαρίσει, μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός και το β' προκριματικό του conference με Τσάβες Κότσαρη.
3: Μπορεί.
2: Δεν θα είναι και, διαλυθεί.
3: Και ίσως έχει με αυτή τη σειρά.
1: Πάντως είχες πει, είχες πει πρέπει, ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες.
2: Γι' αυτό πάει ο Τζάβες όμως. Για να καλύψει. Αυτό γιατί θέλει να εξαντλήσει το περιθώριο του Οδυσσέα. Αν δεν ήταν ο Οδυσσέας και ήταν ο Μπακόπουλος.
1: Άρα είναι τακτική.
2: Ναι, για τον επειδή είναι ο Οδυσσέας. Αν ήταν ο Μπακόπουλιτς.
1: Άμα ήταν Πινελόπη.
2: Όχι. Μπορεί να μην ασχολιόταν τόσο πολύ. Αν περιμένει τον Μπακόπουλιτς που είναι ένα καλό θεματοφύλακα. Ο Οδυσσέας είναι κάτι άλλο.
1: Μπακόπουλιτς, ηρωνία. Φύγετε, θα μείνω εγώ. Καλά το πας.
3: Δεν είναι ο Κώστας που αγάπησα.
1: Καλά το πας. Τέτοια μετάλλαξη, ανθρώπου, το ξαναδεί. Τέτοια μετάλλαξη ανθρώπου.
2: Το γουλάκι σας είμαι και το γουλάκι θα παραμείνω.
3: Υπάρχει λόγος.
1: Ο ναξιώτικος αέρας έχει αλλάξει. Δεν ήσουν έτσι πριν δύο εβδομάδες.
2: Καλά.
1: Πού έχεις μαυρίσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Το πρωί όντως ήμουν εκεί που γράφεις, φίλε, και όντως έκανα τρομερή εμφάνιση που λες. Ναι, δεν ήμουν μόνος μου, βέβαια, το ξέρεις. Θέλω κάτι ακόμα. Αν υπάρχει περίπτωση να περιγράψουμε φέτος φιλικά ΑΕΚ. Για να μείνει το γούρι, αν θέλουν και έχουν διάθεση, εννοείται, οποιαδήποτε ομάδα. Εδώ είμαστε εμείς, φέρνουμε γούρι, δίνουμε πρωταθλήματα. Άλλωστε, πώς το λέγατε.
1: Και πάμε και ως δίδυμο με Μπακόπουλο.
3: Τι δώσαμε, πες φέτος, σε ΑΕΚ πρωτάθλημα, με την περιγραφή εκείνη την περίφημη.
1: Ομόνια πρωτάθλημα
3: από Ομόνια πρωτάθλημα.
1: Τι άλλο θέλετε.
3: Θέλετε.
1: Μας παίρνετε τριάδα.
2: Το ότι πήρε goalkeeper η Newcastle, παιδιά, το περιμέναμε. Δηλαδή, ο Οδυσσέας δεν υπολογίζει ότι περίμενε να πάρει τον τάδε τέρμα για να απελευθερωθεί. Δεν είναι εύκολο το καθεστώς του απεγκλωβισμού του Οδυσσέα από την Newcastle. Και γι' αυτό μπορεί να τη δώσει πιο εύκολα στη Newcastle μια επιλογή να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί πρέπει να δικαιολογηθούν άλλα πράγματα στο δικό του αντίστοιχο financial fair play, το βρετανικό.
3: Ένας φίλος με πολύ γενιά μου γράφει. Εντάξει, βέβαια έχει δίκιο, δεν το κοροϊδεύω. Τσάπρα Ρώτα. Θα ρωτήσω για Τσάπρα. Με Τσάπρα τι γίνεται. Γιατί μου το έχει στείλει 10 φορές νωρίτερα και τώρα έχει απειλήσει και μου λέει:
1: Θα
3: είναι αυτό τώρα.
2: Όταν
3: Τσάπρα,
2: θα υπάρξει εξέλιξη με τον κύριο Τσάπρα, θα μεταφερθεί πρώτη-πρώτη στο ρεπορτάζ.
3: Πρώτη-πρώτη στον κύριο που ρωτά. Εντάξει.
1: Άρα παίζουμε και εδώ με τον χρόνο.
2: Πάντως δεν έχει κλείσει ακόμα πουθενά. Το μόνο που μπορώ να σου πω για τον Τσάπρα είναι ότι ισχύει ότι Πλιζέν δεν έχει κάνει 2,8 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Έχει μεταφερθεί μέσω ατζέντη στον Λεβαδιακό πρόταση 2,650.
3: Μάλιστα. Τέτοια ακρίβεια, τέτοια αλφαδιά που λέει και ένας άλλος.
1: Να το σγούλεις.
3: Τζορτζινά, θέλω όταν μπορέσεις, έχω στείλει μια φωτογραφία χθες, που είμαστε οι τρεις μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όταν μπορέσεις, φτιάξω να το δείξουμε λίγο, να δείτε τι ωραίοι που είμαστε όταν περιγράφουμε όλοι μαζί. Απαιτούμε Μπακόπουλο στις περιγραφές στα ευρωπαϊκά του ΟΦΗ. Νομίζω θα κάνει κάποια ο Τσόχος, γιατί έχουν και τα δικαιώματα στην Κοσμοτέ. Οπότε είναι μια χαρά τα πράγματα εκεί. Τώρα για Μουντιάλ, όχι φιλαράκι μου, δεν θα κάνουμε Μουντιάλ φέτος, θα ξεκουραστούμε. Πάμε να ρωτήσουμε τώρα σιγά σιγά και στα άλλα θέματα.
2: Πάμε να πάμε τα Παναθηναϊκού, μήπως αλλάξουμε λίγο ρε φίλε το γούρι.
3: Αν θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν μας αν και βλέπω τώρα ετοιμάζονται εταιρείες εκεί, φτιάχνουν πράγματα.
2: Εντάξει, μέχρι να ετοιμαστούν αυτά, να τους δώσουμε τράτο δικαίωμα χρονικό να πάνε κατευθείαν στα αποκλειματικά και τα φιλικά τα
3: φιλικά. Ελάτε
2: που λες κι εσύ
3: με την
2: με Γιαννούτσο, μέσα Μπακόπουλο, να γίνει εκεί, να γίνουμε όλα.
3: Εδώ, να λαμβάνουμε όλα, παιδιά. Ό,τι θέλετε. Πάμε ακριβώς σε Σαββόπουλο να τον συζητήσουμε λίγο για τα θέματα του Άρη.
1: Του Άρεως.
3: Χθες κουβεντιάσαμε λίγο γρήγορα, θα έλεγα, μερικά ζητηματάκια. Ας πάμε λίγο πιο εκτενώς τώρα.
1: Γεια σου, Άλεξ.
3: Γεια σου, Άλεξ μου.
0: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε. Έχω Άρη Ηρακλή και λίγο Λεβαδιακό σήμερα. Τι θέλετε.
2: Γιατρέ.
1: Εγώ να φύγω.
2: Γιατρέ μου.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Λεβαδιακό. Τι.
0: Λεβαδιακό, από ό,τι πληροφορούμε, είναι πολύ κοντά στην ανανέωση του Όσμπολτ. Με την ομάδα του Λεβαδιακού.
3: Μας έκανε στην καρδιά
1: περιβόλη. Ο πρώτος είναι.
3: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη τώρα.
0: Ναι, ο πρώτος είναι. Ήταν διακαής πόθος αρκετών ομάδων. Okay. Ο Βασίλη, το ξέρεις πολύ καλά. Και ο Ηρακλής τον πίεσε πάρα πολύ. Χθες το βράδυ υπήρχε μια φιλολογία εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ήταν πολύ κοντά ο Ηρακλής στο να αποσπάσει την υπογραφή του.
3: Καλό φόρο.
0: Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται μένει στο Λεβαδιακό. Ο Όσμπολτ. Και μιλάμε για ένα καλό φόρο, από τα καλύτερα φόρο φέτος στο πρωτάθλημα. Εντάξει.
3: Μάλιστα.
0: Και επειδή λίγο παρεξηγήθηκα τις προάλλες για τον Insigne, γι' αυτό που είπα, εγώ περιέγραψα ή μάλλον λέω τα δεδομένα που ισχύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή. Σήμερα που μιλάμε, ο Insigne είναι μια περίπτωση ναι μεν που υπάρχει, είναι υπαρκτή για τον Ηρακλή, λόγω ματσάρι, το καταλαβαίνουμε όλοι, το έχει κάνει κρούση, έχει μιλήσει μαζί του ο Ματσάρι και είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Πλην όμως αυτή τη στιγμή και τα νούμερα είναι λίγο πιο πολλά από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Ηρακλής και ίσως και το timing. Δηλαδή, εάν σε 1-2 εβδομάδες ο Insigne δει ότι οι επιλογές του περιορίζονται, ότι αυτά που είχε στο μυαλό του ότι θα βρει από την πατρίδα του ή από Τουρκία, μαθαίνω, ή από οπουδήποτε άλλο, δεν του καθίσουν για τον Α ή Β λόγο και κυρίως στα νούμερα που θέλει ο ίδιος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό, επειδή είναι ο Ματσάρης στη μέση και τον εμπιστεύεται, να επανέλθει και ο Ηρακλής να παίξει και με τους δικούς του όρους εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν την κλείνω δηλαδή την υπόθεση σε καμία περίπτωση, απλά περιγράφω πώς είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει μία κρούση στον Τσόλακ, τον Αντώνιο Τσόλακ, είναι στη λίστα του Ηρακλή, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο
0: Κροάτης, ο οποίος πρέπει να έχει αλλάξει 32 ομάδες στην καριέρα του, αν καθίσει να δει κανείς το βιογραφικό του, αλλά έχει κάνει σε μερικές από αυτές σπουδαία πράγματα. Δηλαδή, στη Μάλμε, όταν είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ, είχε κάνει πράγματα και θάματα. Είναι βέβαια 32,5 στα κοντά στα 33, αλλά είναι ένας πολύπειρος επιθετικός, ο οποίος είναι στη λίστα των επιθετικών του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αυτό, γιατί έχει και συμβόλαιο με τη Λέγκια για την επόμενη σεζόν, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι, όπως έχει πέσει στο τραπέζι για τον Ηρακλή, και αυτός είναι πολύ πιο ψηλά και είναι καλός επιθετικός αυτός, ο Σίρχαους, ο επιθετικός που έβαλε φέτος 12 γκολ με τη Φορτούνα Σίταρ, την Ολλανδική.
2: Ναι.
0: Είναι ελεύθερος, αυτός αρέσει πάρα πολύ, αλλά επειδή πήγε πολύ καλά στην Ολλανδία, φαντάζομαι ότι
3: θα διαφερθούν κι άλλοι.
2: Συμπέξ του Λιμιού.
0: Είναι καλό φόρο αυτό.
2: Καλό.
0: Αυτό έχει γεννήσει στην Αθήνα.
2: Ο γιος του Κορνέλιους, νομίζω είναι.
1: Ο γιος του πρώην πρόεδρου τη ΑΕΚ, ναι.
2: Ναι, του Κορνέλιους, ο γιος πρέπει να είναι.
0: Ναι. Αυτό γεννήθηκε στην Αθήνα και μετά λόγω δουλειά ήταν εδώ.
1: Τι λες, ρε
0: παπάς.
2: Ναι. Τη Ένικ και τα λοιπά. Κορνέλιους ή Χάουζ.
3: Δεν πίστευα ότι.
0: Και μετά πήγε στι Ακαδημίες του Άγιαξ.
3: Μάλιστα.
2: Δυνατός. Παιχταράδες κάτι έχει η ομάδα μας.
3: Ωραία. Πες μου κάτι για ποδοσφαιρικά, πάμε λίγο. Θα πούμε και για μπάσκετ μια κουβέντα.
2: Φίλε, το πιο ωραίο μήνυμα για γιατρό ποιο είναι.
3: Τι?
2: Γιατρέ,
3: ναι.
2: Συνταγογράφησέ μας.
3: Και ρεπόρτερ Super League.
1: Με 25 γίνονται όλα.
0: Στο παρόν να συνταγογραφήσει για μένα κάτι κάποιος, γιατί έχω φλεγμονή στο δάχτυλο, παιδιά μου, το ζόρι περπατάω.
2: Όχι, ρε
3: μαγκά. Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
2: Το μάτι, έφαγε το μάτι το κακό.
3: Θέλω να μου πεις. Τι προτάσεις κάνει για αλλαγή του φορμάτου ο Άρης όσον αφορά το πρωτάθλημα?
0: Ναι. Κατέθεσε μία πρόταση η ΠΑΕ Άρης επισήμως με επιστολή της στη Super League προκειμένου να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση όποτε γίνει αυτή του συνεταιρισμού, σύμφωνα με την οποία ζητάει να επιστρέψει το φορμάτ στο προ τριετίας καθεστώς. Δηλαδή, play-offs 1-6 με τους βαθμούς που συγκεντρώνει στην κανονική διάρκεια και διπλούς αγώνες το 1-6, και play-outs 7-14, αλλά εκεί με μονούς αγώνες. Θεωρώντας ότι, όπως λέει στην επιστολή της, ότι είναι η μοναδική χώρα στην οποία υπάρχει αυτό το τριπλό καθεστώς, δηλαδή 1-4, 5-8, 9-14, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, γιατί είναι κατάφορα άδικο, αντιεμπορικό και αντιποδοσφαιρικό το να διαιρούνται οι βαθμοί μόνο στο 5-8.
3: Στο 5-8 είμαι υπέρ του Άρη, αυτό που λέει. Το 5-8 το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν γίνεται το 5-8 μόνο να διαιρείς και τα λένε όπως είσαι. Το άλλο που λέει όμως δεν συμφωνώ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το
2: 5-4.
3: Να μπει το 5-6 στο 1-4, ναι.
0: Ξέρετε που πατάει, παιδιά, στο ότι πλέον η χώρα βγάζει 5 ομάδες στην Ευρώπη. Όταν τελευταία φορά είχε γίνει, θυμάστε ότι ήταν η Λαμία.
3: Σωστά.
0: Τότε, η τελευταία στο 1-6. Αλλά τότε έβγαιναν 4 ομάδες στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την έκτη ομάδα να κυνηγήσει το οτιδήποτε. Εδώ τώρα το επιχείρημα του Άρη είναι ότι ο έκτος μπορεί τουλάχιστον, να είναι πολύ δύσκολο να κυνηγήσει τον πρώτο και τον δεύτερο για τις θέσεις του Champions League, τουλάχιστον μπορεί να κυνηγήσει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
2: Εκτός αν στο κύπελο γίνει όφι, του όφι.
0: Εντάξει, αυτό πάντοτε υπάρχει ως σενάριο. Πώς θα μου, εντάξει.
3: Οι κεραίες σου πιάνουν κάτι άλλο φοβερό σε οποιαδήποτε και ομάδα
1: Καλαμάτα
3: Super League έχουν φαγωθεί εδώ πέρα.
1: Καλαμάτα δεν πήρε άδεια.
3: Καλαμάτα.
1: Δεν πήρε άδεια για Super League.
0: Θα πάρει σε δεύτερο βαθμό.
3: Θα πάρει σε δεύτερο.
1: Κάτι έγραφα, λέει, λείπουν.
2: Άρα, γιατρέ. Αυτό,
3: ότι...
2: συγγνώμη που διακόπτω τον γιατρό, δεν το είπαμε, γιατί πιάσαμε, με στείλατε στο Sky δύο φορές.
3: Ναι.
2: Δεν είπαμε το πιο σημαντικό.
3: Ποιο?
2: Ότι αύριο έχει εκτελεστική στην ΕΠΟ,
3: ναι,
2: όπου θα εγκριθεί και τυπικά η συμφωνία με την πλευρά του Sky Αλαφούζ και της νέας πλατφόρμας. Τα δικαιώματα τηλεοπτικά του κυπέλου θα μπουν στο πακέτο αυτό για τα επόμενα 3 χρόνια με 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση.
1: 8 ναι. Είναι συνολικά ή το...
2: Total, στην τριετία.
3: Αυτό σου ανέφερα νωρίτερα, αλλά έβλεπες κάτι μηνυματάκι, γι' αυτό δεν είναι τέτοιο. Και μόλις μου έλεγες εσύ ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού εδώ και αυτή, και σου λέω φτιάχνει την πλατφόρμα άλλος.
2: Φτιάχνει την πλατφόρμα, αλλά μέχρι να ετοιμαστεί, εγώ τα φιλικά θα είναι πιο νωρίς. Προλαβαίνουμε να τα δείξουμε τα δύο. Να πάει λίγο γούρι, ρε φίλε.
3: Έχει δίκιο.
2: Τι?
3: Έχει δίκιο η αρχισυντάκτρια.
2: Ότι.
3: Θες διακοπές. Συνεχίζω. Κύριε Σαββόπουλε, μια ερώτηση ποδοσφαιρική τελευταία, αυτό θέλω μόνο να μάθω. Μεταγραφικές προτεραιότητες. Θέλω να μου πεις ποιες είναι.
0: Ναι. Καταρχάς, που είπα ως μεταγραφικές προτεραιότητες, θα κλείσω με αυτό. Ο Άρης προς το παρόν μόνο χάνει. Έφυγε ο εμπορικός του διευθυντής, ο Δημήτρης Γιατάκης, πήγε στον Ηρακλή. Σήμερα ο οικονομικός του διευθυντής και ο δικός του ουσιαστικά CEO, ο Αγισίλας του Μαζάτος, πήγε στον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να σας πω ότι είναι λίγο τη τελευταία στιγμή αυτό. Στον Άρη ήταν απροετοίμαστη για αυτό, για αυτό που έγινε.
3: Για το δεύτερο.
0: Με τον Αγισίλαο του. Ναι, ναι, για τον Αγισίλαο του Μαζόλου. Λίγο σοκαρισμένη στον Άρη, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά κινούσε όλα τα νήματα σε ό,τι έχει να κάνει. Προϋπολογισμούς, μπάτζετ, αδειοδοτήσεις, FFP. Είχε ένα πολύ επιτελικό ρόλο και ήταν πολύ κοντά στο Θόδωρο Καρυπίδη ο συγκεκριμένος. Αλλά η πρόταση που, είχε από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι διαστημική στα λεφτά. Ουσιαστικά του πρότεινα τα διπλάσια από αυτά που έπαιρνε στον Άρη.
1: Το ίδιο και στο Βερβελέ. Το ίδιο πρόβλημα έχει ο Βερβελές.
3: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέλω μόνο σε θέσεις να μου πεις οι προτεραιότητες ποιες είναι για τον Άρη, με βάση την κουβέντα του Ρέγγες, λέω, και του Γρηγορίου.
0: Κυρίως από το τέρμα και μέχρι τα χαφ και λίγο μεσοεπιθετικά. Γιατί μπροστά είναι καλά και στο αμυντικό χαφ είναι καλά, έχει επιλογές αυτή τη στιγμή. Τερματοφύλακας. Ένα στόπερ σίγουρα για αρχή και ένα δεύτερο στη συνέχεια. Μιλάω τώρα για τις άμεσες ανάγκες. Ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί, δηλαδή δεξιά και αριστερά στην άμυνα δύο παίκτες. Και έναν αριστερό εξτρέμ που θα είναι απέναντι από τον Καρέ στην άλλη πλευρά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αυτό συζητήθηκε χθες μεταξύ Γρηγορίου και Ρέγγες. Ο Γρηγορίου, το μόνο που είπε ο άνθρωπος είναι: εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι θέλω. Ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον αυτό που είπε είναι στην προετοιμασία αυτές οι θέσεις να έχουν καλυφθεί.
3: Μάλιστα. Μια κουβέντα για την Κυριακή. Αυτό που θα γίνει, φαντάζομαι, θα είναι εντυπωσιακό. Στον αφορά το μπάσκετ, μιλάω τώρα. Μιλάω για την άφηξη, ναι, ναι, του Σπανούλη. Και βεβαίως την επόμενη μέρα, καλά, δεν το λέω Δευτέρα, δεν είναι η παρουσίαση. Τι ώρα είναι
0: η παρουσίαση? Κυριακή έρχεται ο Σπανούλη στις 7. Ναι. Έρχεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αυτό ξεκίνησε από τα social media, παιδιά. Σιγά-σιγά να πάμε, έλεγε, παρότρινε ο ένας τον άλλον. Ώσπου τελικά αυτό όλο έγινε τσουνάμι. Αναγκάστηκε η ΚΑΕ να βγάλει ενημέρωση για το πότε ακριβώς έρχεται. Έβαλε ανακοίνωση Super 3 που κάλεσε όλο τον κόσμο να πάει στο αεροδρόμιο. Θα θυμίζει εποχές παλιές η υποδοχή που θα επιφυλάξουν στον Σπανούλη. Αμορόζω, Αμπρέου, και είναι πάλι ποτέ αξέχαστες στιγμές. Και η παρουσίαση και η συνέντευξη τύπου είναι τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι. Νομίζω πρώτα θα γίνει η συνέντευξη τύπου και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Σπάνου.
3: Πολύ ωραία. Είπαμε για Κουρμπέλη Κότσιρα, είπαμε για αυτά που ρωτά τα περισσότερα. Είπα τον αγαπητό συνάδελφο εδώ, αν υπάρχει κάτι που θέλει να προσθέσει όσον αφορά άλλες μεταγραφές, γιατί όντως έχεις εδώ αρκετές καψούρες, οι οποίες γουστάρουν Αλέξη Σαββόπουλο.
0: Ενημέρωσα τον Θοδωρή Χαστάκη για τον Καρσέδο πριν την εκπομπή και το έψαξε.
3: Τι άλλο να πει, σπαθιά να καταπιεί. Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Τι θέλετε.
3: Ευχαριστούμε, τι θέλετε τέλος πάντων. Γεια σου, Αλέξη.
0: Άδεια.
1: Και να γίνει καλά το πόδι.
3: Άλλος από εκεί. Φιλιά, γεια.
1: Γεια σου, Άλεξ.
3: Περαστικά, ντοκ. Λοιπόν, μια αναφορά τελευταία στην Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά εδώ στο Back to Back και την ευχαριστούμε σε μια εβδομάδα που είναι πολύ απαιτητική και αυτή με πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ενισχύσεις ομάδων κλπ. Είναι μαζί μας πάντα η Elabet και την ευχαριστούμε. Άλλωστε, αύριο ξεκινά και το Mundial, θα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό. Έχει την τιμητική της γενικά
1: Elabet. Αύριο έχουμε ειδική ενότητα, Mundial.
3: Έχουμε, βεβαίως. ειδική ενότητα. Έχει ετοιμάσει εδώ η Τζορτζίνα Πένα, όπως συνήθως, στην Πένα τα πράγματα, που λέει και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Τα λέει αυτά, Βαγγέλης, ε.
1: Και μόνο αυτά.
3: Λοιπά και λοιπά.
1: Μόνο αυτά.
3: Λοιπόν, δώσαμε και μια Sky Telecom για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Η Sky Telecom είναι και αυτή μια εταιρεία η οποία φροντίζει για εσάς πριν από εσάς. Θέλετε ένα τηλέφωνο, ορίστε. iPhone 17, iPhone 17. 30 του μήνα, Τρίτη, έρχεται ο Δημαριάννα και σας δίνει ένα τηλέφωνο σε έναν από εσάς, ένα τυχερό. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
2: Και τους τρεις.
3: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και ολοκληρώνετε αυτή τη διαδικασία για να κερδίσετε κι εσείς ένα πολύ ωραίο δώρο. Ευχαριστούμε τη Sky Telecom. Λοιπόν, πάμε στα της ΑΕΚ, γιατί υποσχεθήκαμε να κλείσουμε με την ΑΕΚ και να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε μια πινελιά και εκεί. Παρά τα σούλα 2-3 λεπτά, εννοείται τι θέλουμε πάρα πολύ. Έλεγε, αδερφέ.
1: Ό,τι θυμάμαι.
2: Ό,τι του έρχεται.
1: Δεν έχει κάποια τρομερή εξέλιξη. Υπάρχουν αυτά τα δημοσίευματα πάλι από το Μεξικό για τον Πινέδα, ότι η Μοντερέι του ψάχνει σπίτι, αμάξι, σχολείο, κινητό, μήπως του δώσει ένα iPhone.
3: iPhone 17, ναι.
1: Ένα σταθερό με καλώδιο, με καντράν. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, για να τα ψάξουν, θα πρέπει πρώτα να δώσουν το μαρούλι 8 εκατομμύρια μία δόση.
3: Ναι, αυτό πήγαινε στο καλά τα σχόλια.
1: Άντερα, δώστε τα. Ναι. Αλλιώς θα περιμένουν 6 μήνες να συμφωνήσουν μαζί του για χρόνο.
3: Καλά, αλλά δώσε τα 8.
1: Η ουσία είναι πάντως αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη ότι θέλει με τον Πινέδα. Έχει ανοίξει την κουβέντα για ένα νέο συμβόλαιο με πάγιες αποδοχές κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, 500.000 ουσιαστικά αύξηση από αυτό που παίρνει τώρα, το 1,3.
2: Ναι.
1: Να πάει στο 1,8 με πολύ ψηλά μπόνους που θα τον πάνε στο 2+. Μια πρόταση που είναι συζητήσιμη, γιατί η ΑΕΚ προφανώς και αν δει ότι, μπορεί να, ότι ο Πινέδα θέλει αξιώνει περισσότερα χρήματα, η ΑΕΚ πιστεύω ότι δεν θα... Αν δεν είναι κάτι τρελό, δεν θα χαλάσει το χαρτίρι του Μεξικανού, γιατί πάνω του στηρίζεται ουσιαστικά όλη η λειτουργία και το οικοδόμημα της ΑΕΚ στον άξονα. Και όταν έχεις χάπι και καλά τον Πινέδα, νομίζω είναι πολύ διαφορετική η ΑΕΚ στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το τι σκέφτεται ο Πινέδα. Ο Πινέδα έχει παγώσει τα πάντα. Βλέπει μόνο Μουντιάλ. Το έχει μεταφέρει και στην πλευρά της Μοντερέι, που λόγω Αλμέιδα πιέζει και αυτή από την πλευρά της όσο μπορεί, αλλά. Θα πρέπει να, επειδή υπάρχει συμβόλαιο, θα πρέπει να ικανοποιηθεί η ΑΕΚ πρώτα.
3: Αύριο παίζει.
1: Και μετά να γίνουν.
2: Αύριο πρώτο θα το δούμε. Ναι.
3: Και θέλω να πω και το εξής. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι αρνητικό το κλίμα.
2: Όχι.
3: Το ότι δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για ένα νέο συμβόλαιο.
1: Όχι, είναι πολύ focus και το έχει μεταφέρει και στην ΑΕΚ.
3: Γιατί ο κόσμος απογοητεύεται
2: τώρα. Έτσι, μην τελάθουμε.
1: Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Αλλά στο Μεξικό είναι εθνικό ζήτημα πλέον.
2: Εσύ, Μουντιάλ στην πατρίδα του.
1: Ναι, το κατανοώ, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο
2: με προοπτική
1: και στο μυαλό των παιχτών.
2: Ότι τρίτο Μουντιάλ
1: έχουν
2: εδώ,
1: παγώσει τα πάντα. Έχει,
2: σε καμία άλλη χώρα δεν έχει ξαναγίνει τρίτο Μουντιάλ. Βέβαια έχουν και βάσανα και με του εκπαιδευτικού τώρα έχουν βγει δρόμου εκπαιδευτική και γίνεται κόλαση εκεί.
1: Έχει μιλήσει ο πρόεδρο στη Φιέστα για αυτά. Για τα προβλήματα και για του εκπαιδευτικού θα μιλήσουμε του χρόνου στο δεύτερο σερί.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Και του Μεξικού.
1: Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Είπαμε για τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, αλλά τα δημοσίευματα. Συνεχίζονται, μπορεί ο κόσμος να ανησυχεί, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν υπάρχει ρήτρα, η ΑΕΚ ακόμα και να μην υπάρχει νέο συμβόλαιο με τον Πινέδα, δεν υπάρχει καμία διάθεση να τον πουλήσει. Εκτός αν έρθει κάποια ομάδα και πληρώσει την αντίστοιχη ρήτρα, από πού είναι.
2: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια από MLS και Μεξικό, 10 από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία ρήτρα. Είναι όλα διαπραγμάτευση από την αρχή. Υπάρχουν και από χθες κάτι φήμες για Μαυροπάνο, προφανώς και είναι εκτός λογικής όλο αυτό. Δηλαδή τα ποσά για Μαυροπάνο και τα νούμερα είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει η ελληνική ομάδα υπέρ του Μαυροπάνου. Και στο κομμάτι το τι θα πάρει η ομάδα και στο κομμάτι το τι θέλει ο παίχτης και ως συμβόλαιο για τον παίχτη.
2: Στα 30 κάτι του Ντίνου το συζητάμε. Στα 30 κάτι του, στα 32 να γίνει στελά, το συζητάμε. Στα 26-27 το
1: συζητάμε. Στην Αγγλία, επειδή το ψάξα λίγο χθες, είναι κάτω από 20, δεν υπάρχει
2: τίποτα. Ναι, παιδί μου.
3: Ναι, είναι 18 εκατομμύρια κοστίζει.
1: Να καταλαβαίνετε και το τι. Δηλαδή, και πριν μιλήσουμε εμείς, να καταλαβαίνετε και το τι μπορεί να γίνεται.
3: Πώς να γίνει. Να ξέρει και η φιλοδοξία του, νομίζω ότι αυτή είναι, να συνεχίσει έξω.
2: Στο επίπεδο, στο ψηλότερο.
1: Άσχετα το τι έκανε η ομάδα του. Ο ίδιος είναι σε πολύ καλό.
2: Δεν πήγε καλά η Βόλσμπουργκ, αλλά θα παίξει πολύ καλά.
1: Ένας φίλος που ρωτάει για ΑΕΚ Β, δεν υπάρχει, εφόσον δεν υποβάστηκε ο Αστέρας για να ανοίξει θέση, δεν υπάρχει άλλη θέση για ομάδα Β. Που ενδιαφέρθηκε και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
3: Αν καταλάβω το ευχόσουν ποτέ.
1: Έλα, Παναγία μου. Με ξέρεις τώρα, εγώ σε αυτά είμαι κυνικός.
3: Έτσι νομίζω κι εγώ, αλλά.
1: Είμαι κυνικός.
3: Ναι,
1: κατάφερε τελικά ο Αστέρας και σώθηκε.
2: Ναι. Τι μου λέει, τώρα χορτάσαμε ψωμί σιγά. Ναι. Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, μεγάλη επιτυχία.
1: Ανακοινώθηκε το πρώτο φιλικό
3: για μας. Είναι σημαντικό όμως για τον Αστέρα.
2: Άλλος είναι.
3: Είναι μια ομάδα
2: εκεί
3: που.
2: Συγγνώμη, ρε Τάσο. Εκεί ναι. Τα πέντε παιδιά που θα βγάλει και θα πάρουν 25 μάτς, ναι, θα παίξουν στον Αστέρα μετά. Στον Παναθηναϊκό, αν δεν είσαι super talent.
3: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
2: Δεν θα παίξεις.
3: Έλα, πάμε.
1: Υπάρχει από την περιέργως ατμόσφαιρα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ριμπάλτα βρίσκεται κοντά σε μια μεταγραφική κίνηση. Περισσότερα καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε τείχο σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το Ριμπάλτα. Δεν μπορείς να μάθεις τίποτα ούτε από μάνατζερ, ούτε από παίκτες, ούτε από ομάδες, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη εντολή του Ριμπάλτα. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, ότι οτιδήποτε διαρρέεται χαλάει αμέσως μεταγραφή. Δεν μπορεί να βγει το οτιδήποτε πριν έχει οριστικοποιηθεί. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα, έτσι πρέπει να συνηθίσουμε όλοι και ας τα πηγαίνει καλά και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Νομίζω ότι πρωτίστως είναι το να κάνει καλές επιλογές, αλλά σε οτιδήποτε προσπαθείς βρίσκεις τοίχο. Εγώ δεν το έχω ξανααντιμετωπίσει με
3: διευθυντή
1: ποδοσφαίρου και τεχνικό ποδοσφαίρου. Ναι. Τεχνικό διευθυντή το έχω ξανααντιμετωπίσει.
3: Εντάξει, πάει καλά όμως.
1: Πάντα προσπαθούσες και έβγαινε κάτι. Μέχρι τώρα, για την πέρσι, καταφέραμε κάτι εκεί με τον Γιώβιτς και με κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ σκληρά ο Ριμπάλτα και είναι και πολύ πιο υποψιασμένος με το ελληνικό κοινό και με τα μίντια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε κάτι πολύ καλό κοντά για την ΑΕΚ και αν πάνε, όπως το είπα και χθες, τα πράγματα λογικά, ίσως αυτό να αφορά και το ΧΑΦ για αρχή, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό για την ΑΕΚ.
3: Έχει 10 μήνες, φίλε, και έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τις 15.
1: Μέχρι τέλος του μήνα θέλει να κάνει.
3: Μέχρι 15 μου είπε εμένα. Α, το τέλος του μήνα.
1: Μέχρι τέλος του μήνα, μέσα στον Ιούνιο, θέλει να κάνει 1 με 2 μεταγραφές ο Ριμπάλτα για να είναι στην προετοιμασία. Το 15 το βάλες μόνος σου λόγω εκπομπών. Το καταλαβαίνω.
3: Σωστό.
1: Δεν έπεσα στην παγίδα σου όμως.
3: Και ένα φίλο του λέει: να σε ψαρώσω. Υπογράφει ως Κιάμος, οπότε του δίνω μεγάλη σημασία. Μ' αρέσουν πολλά τραγούδια. Λέει ότι σε κανένα δύο ώρο σκάει η μεταγραφή.
1: Σε κανένα δύο ώρο.
3: Σε ψάρωσα.
1: Ψαρωτικό. Σε κανένα δύο ώρα θα παίζω μπάλα.
3: Όντως.
1: Θα πάω πέραμα να παίξω μπάλα.
3: Μπράβο. Αγόρι, να μου απορώ πώς το κάνεις. Και στο πέραμα κιόλας.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Είπα τώρα, έκανα βλακία που είπα πού.
3: Δεν θα πάω τελικά. Πλάκα έκανα.
1: Μόλις ακυρώθηκε. Χαχα. Ανακοινώθηκε το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ. Είναι με The Graphs Up την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Ολλανδία. Κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο φιλικό 12.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω στον κόσμο 12, 15 και 18 να μην κάνει τίποτα γιατί θα έχουμε παιχνίδια, τα φιλικά της ΑΕΚ και θα παίξουμε και με αντίπαλο που αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι το χειμώνα στην Ευρώπη.
3: Wow.
1: Wow.
3: Έλα, πες τον, ρε.
1: Θα δούμε. Τι θα ήταν εκείνος η ΑΕΚ, ό,τι έχει να πει.
2: Πώς λένε οι Ρουμάνοι, που κέρδισαν 3-2.
1: Όχι.
3: Κοντά είσαι.
1: Αυτά, τα φιλικά της ΑΕΚ τελικά θα είναι 6.
3: Okay.
1: Φουλ φιλικά από Νικολίτς.
3: Πού θα παίξουν αυτά,
1: τι?
3: Κοσμοτέ.
2: Έτσι.
3: Μάλλον, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι στο πακέτο.
3: Okay. Δεν ξέρω.
1: Να κάνει μια ρελάν στο Action 24 αθλητικό.
2: Ωραία.
3: Να το δούμε.
1: 6 φιλικά, 3 στο πρώτο διάστημα και μετά στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας άλλα 3.
2: Στέφανε, τα δύο είχε προγραμματιστεί να τα πάρει το Action 24.
1: Είχε προγραμματιστεί ακόμα φιλικά. Ένα φιλικό στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Για να πάρουμε πρωτάθλημα.
3: Κάτσε ρε, δώσ' μου λίγο χρόνο ρε, έχω και 55, έχετε χάσει
2: μέσα στον χρόνο. Κοτσόλι ρε παιδιά, να πάρω να
3: του πω τελειά. Φίλος ο Στέφανος, θα το βγάλουμε σε λίγο.
1: Είχε προγραμματίσει η ΑΕΚ ακόμα ένα φιλικό για 12 Αυγούστου, που δεν είχε οριστεί ακόμα το Super Cup στην Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ εορταστικό, αλλά το Super Cup μας τα χάλασε. Γιατί η ΑΕΚ φέτος έχει 4 στόχους. Δεν είναι... Έχει Ευρώπη, έχει Super Cup, έχει πρωτάθλημα, έχει κύπελο. Και ξεκινάει τη σεζόν με τη διεκδίκηση ενός τροπέου, το οποίο το θέλουν πάρα πολύ. Στην ΑΕΚ, γι' αυτό και τα φιλικά γίνανε 6, για να είναι η ΑΕΚ όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και μονταρισμένη για το Super Cup 12 Αυγούστου στην Κρήτη με τον Όφη.
3: Λογικό.
1: Είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ ο Νίκολιτς και δεν τον περνάει ως απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Θέλει η ΑΕΚ να είναι έτοιμη στο Super Cup για να κατακτήσει το τρόπαιο. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ πέρα, είπαμε για το φιλικό. Και έχει και κάτι δηλώσει του πρόεδρου της Τραμπζοσπορ για τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, ότι ο ίδιος πίεσε πάρα πολύ για προσωπικούς λόγους, οικογενειακά, έπρεπε να φύγει από την Τουρκία. Σας είχα πει ότι το έχει μάθει από την άνοιξη αυτό ο Ριμπάλτα. Το έχτισε όλο αυτό τη σχέση με τον ποδοσφαιριστή αυτούς τους μήνες και περίμενε πότε ο ίδιος θα πάει να πιέσει την ομάδα του για να φύγει. Και μόλις έγινε αυτό, η ΑΕΚ ήταν πανέτοιμη. Από πλευράς οικονομικών είχε δώσει το OK ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από πλευράς Νίκολης είχε δώσει το OK αγωνιστικά. Ο Ριμπάλτα το προετοίμασε, το έχτισε. Και η ΑΕΚ, μόλις δημιουργήθηκε ευκαιρία, χτύπησε αμέσως και μια μεταγραφή που θα μπορούσε να γίνει είτε 15 Ιουνίου είτε στο τέλος Ιουνίου έγινε αρχές Ιουνίου, γιατί θα μπορούσε να χαθεί η ευκαιρία αυτή και ήθελε ο Ριμπάλτα να είναι απόλυτα καλυμμένος. Το χτύπησε, πήρε τον παίκτη και είναι ήδη η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ και περιμένουμε την επόμενη.
3: Θα πάω σε διάλειμμα, αν δεις κάποιο μήνυμα, εννοείται πως απαντάμε. Θα πάω σε διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως θέλω να πασάρω το επόμενο θέμα που θα είναι σε λίγο έτοιμο. Με τη φωτογραφία αυτή που έχω ζητήσει να ετοιμαστεί, αν υπάρχει ήδη, ωραία, πολύ ωραία. Μπακόπουλος, Γουλής και Καπετανάκος μπορούν να περιγράψουν, αν θέλετε, και το μπάσκετ. Ένας φίλος το φαντάστηκε αυτό πώς μπορεί να γίνει. Στα πρότυπα NBA το back-to-back, βλέπετε στον αγώνα τον αποψινό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
1: Δυνατό.
3: Στο τέταρτο παιχνίδι. Πώς φαίνεται?
1: Πολύ δυνατό.
3: Ωραία είμαστε, θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Εγώ με κάτι αντιδρώ.
3: Κάτι είναι, κάτι έχει δει.
1: Κάτι αντιδρώ πάλι.
3: Ο Γουλής
1: κοιτάζει. Στα φάουλ, σε επαφές.
3: Ναι, κοιτάζει το replay ο Γουλής.
1: Και ο Γουλής μετράει τις βολές.
3: Στοπ. Πάμε. Σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό μόνο για το Action 24. Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Επιστρέφουμε και στο Action 24 με μια μικρή παράταση για να κάνουμε μια τελευταία κουβέντα με τους δύο ρεπόρτερ για τα μπασκετικά μας θέματα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Απ' την άλλη, Στέφανη, υπάρχει μια προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ. Το λέω καλά, το διαβάζω καλά εδώ.
6: Για το σακάκι.
7: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού για την επιστολή του Ολυμπιακού όσον αφορά την ΕΡΤ που έγινε μετά το δεύτερο τελικό. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζόκα, του Νίκου Λεπενιώτη, αλλά και για να αυξηθεί και η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η εκδίκαση θα γίνει 18 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα.
5: Μάλιστα. Με Ντόρσεϊ τελικά τι έχει γίνει, αν έχω χάσει κάτι, αν εσύ εκτιμάς ότι θα είναι διαθέσιμος αυτός.
7: Τώρα στα αγωνιστικά νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι στη δωδεκάδα, όπως και ο Παπα-Νικολάου, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα να το δούμε. Ο Ντόρσεϊ πιστεύω ότι θα δοκιμάσει να παίξει κάποιο χρόνο, να δει και πώς θα νιώθει και το πόδι του. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα και πώς θα είναι και ο ίδιος, θα αποφασίσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας πώς θα το χρησιμοποιήσει. Η κατάσταση του Κώστα Παπα-Νικολάου δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ. Είναι το ίδιο, έχει τις ενοχλήσεις στη μέση. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ που έφτασε η σεζόν, όλοι σφίγγουν τα δόντια και παίζουν. Απλά ο Ντόρσεϊ πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει κάνει κανονική ομαδική προπόνηση και έχει να παίξει από τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο εκεί που τραυματίστηκε.
5: Επιλογές ξένων, κλείσαμε με αυτό.
7: Επίσης, ναι, να κλείσω με αυτό. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές ξένων δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αφήνω ένα πολύ μικρό ανοιχτό παραθυράκι για το θέμα Jones Hall να αλλάξει τον backup center. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ίδια εξάδα όπως τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα. Συν τους Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου.
5: Ηλία, Ρογκαβόπουλο ξέρουμε, Μεσλούκα αν οριστικά είναι εκτός και εννοείται ο Όσμαν νομίζω αυτός θα είναι εντός, έτσι.
8: Θα σου πω, ναι, είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο Κώστας Λούκας. Εγώ το θεωρώ απίθανο να αγωνιστεί προσωπικά. Θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα, μέχρι τις 6 θα γνωρίζουμε, πιστεύω. Τζέντι Όσμαν και αυτός είναι αμφίβολος. Έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες από τον Σλούκα να βρεθεί στη 12 του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που λείπει ο Ρογκαβόπουλος και από τη στιγμή που ο Όσμαν, αν παίξει, θα είναι χωρίς προπόνηση και με ένεση, γιατί δεν έχει ξεπεράσει εντελώς ενοχλήσεις στη μέση, θεωρώ ότι ίσως να μην πάρει το ρίσκο ο Έργιν Άταμαν, γιατί θα πρέπει να αφήσει εκτός, για να βάλει εντός εξάδας ξένων τον Όσμαν, θα πρέπει να αφήσει εκτός ο Χουάντσο. Αν προκύψει οτιδήποτε απρόοπτο κατά τη διάρκεια του αγώνα, από τη στιγμή που λέμε ότι δεν είναι στο 100% ο Τούρκος forward, θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
5: Τεράστιο πρόβλημα.
8: Θα είναι με μοναδικό forward τον Χέις Ντέιβις. Οπότε θεωρώ το πιθανότερο στο δικό μου μυαλό, η εκτίμηση που κάνω, είναι ότι θα έχει την ίδια εξάδα ξένων, δηλαδή θα είναι εκτός και ο Όσμαν και ο Λούκας φυσικά. Ο Όσμαν από την πλευρά των ξένων και θα έχει Σόρτς και Χουάντσο μαζί με τους υπόλοιπους ο Παναθηναϊκός. Και απλά να θυμίσω μια τελευταία πινελιά ότι αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο εντός έδρας για τη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά είναι και ένα, αν το πούμε έτσι, μας το έμαθε πλέον ο Τζόρνταν για αυτή η περίφημη σειρά. Ένα last dance της ομάδας του Έργιν Άταμαν αυτής της τριετίας μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
5: Σωστό, σωστό και έχει ενδιαφέρον. Κύριε, καλή δουλειά το βράδυ,
7: Βασίλη,
5: έχουμε εκπομπή.
7: Βασίλη.
5: Πες μου, έλα.
7: Όχι, πολύ λίγο. Να πούμε πρώτον ότι αυτό με τις ενέσεις και τα προβλήματα στη μέση, όσον αφορά και τον Παπα-Νικολάου και φαντάζομαι και τον Όσμαν, ότι θα κάνουν την ένεση, δεν σημαίνει ότι η ένεση θα πιάσει κιόλας και
5: σωστό,
7: θα ξεπεράσουν τις ενοχλήσεις, έστω και για λίγο. Και για να κλείσω με αυτό, ελπίζω ακριβώς να περιγράψετε σε αγώνα μπάσκετ όχι το Άσο Καπετανάκος για την τελευταία φορά που πήγε αγώνα τη ΑΕΚ και έχασε δικό τη τελικό.
5: Φιλιά, προβοκάτορε.
6: Σε θυμάμαι σένα.
5: Προβοκάτορε, φιλιά. Γεια σα. Λοιπόν, το βράδυ σήμερα έχει μπασκετική εκπομπή, πήγα να πω. Με Ιωάννου, με Ασπρούλια, εδώ με Μπουρούση. 10:30 να είστε εδώ συντονισμένοι. Εμεί θα είμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και εννοείται, κύριε Καπετανάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ να ευχαριστώ τον κόσμο.
5: Γεια σα, κύριε Γουλή. Και ευχαριστώ όλου εσά για την παρέα που μα κάνατε. Γεια σα, κύριε Γουλή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε για σήμερα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: No.
12: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
13: Yes.
14: It's coming.
15: I feel like it's coming out of my ass.
16: It's probably in hell.
17: Just go with this.
18: You're going to hit on me with a baby?
19: Boo.
20: I'm not married.
21: I think I met the girl today.
22: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
23: I wash them.
24: Good luck, you guys.
3: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου,
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Lagawi Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Lagawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο-Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λαγκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνει πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλώους σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για εστιοπλοεία. Το Λαγκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Lagawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jeti είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λαγκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λαγκάβι.
Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Matahari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα.

Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Commodore, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίνοι και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε το δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο, έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan της Ιαπωνίας με επικεφαλή τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class η Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να

επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κόρυφη της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: I'm out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
13: I'm out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
14: Πάρε ανάσα.
15: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
14: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
13: Μπορείς. Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
16: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
19: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
20: Πιάνω, κι άλλο, κατεβάζω.
19: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
21: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
22: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
23: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
24: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
23: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
25: Καλημέρα σας.
26: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
25: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
0: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
1: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
2: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
3: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
4: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
5: Όλα έχουν ανωδική τάση.
6: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούνγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία. Αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή.
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα, μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Maghreb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγήσεις το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα είναι να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το δίαθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη,
όπου υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, άκρως εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα, μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντίπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμε Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα ποταμών. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας του Αλμπέρτο Μαρτίνες που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρηλυκού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα, 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρη εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του Μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομείς έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας Μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συνανταχτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
16: Στα μπαράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
17: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
18: Εντυπωσιακό.
19: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
20: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεβρέμ.
21: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
16: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
22: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χίλια καλωσορίσατε κι ας κάνατε τον κόπο, ήρθατε και ομορφήνατε τον έρμο τούτο τόπο.
1: Τι σημαίνει Σαρακατσάνα γυναίκα?
2: Ηρωίδα. Οι γυναίκες τότε.
1: Ηρωίδες, ε?
2: Ηρωίδες.
1: Εσύ πέτυχες τις μετακινήσεις?
2: Τις πέτυχα κι εγώ τις μετακινήσεις. Μέχρι 10 χρονών πήγαινα κι εγώ πάνω κάτω με τους δικούς μου. Όπου βρίσκαν μέρος να βοσκήσουν τα πρόβατά τους.
1: Ωραία τα κονάκια.
3: Είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό που αξίζει να το δει κανείς. Ένας τρόπος ζωής όχι παλιός. Σίγουρα όχι παλιός. Πολύ πρόσφατος. Σκεφτείτε κανείς ότι μέχρι και το 84, λίγο πιο πάνω στην περιοχή, υπήρχε οικογένεια που ζούσε έτσι.
4: Βασίλη, είναι το Ζαγόρι Ρέις ένας ύμνος στον τόπο πίσω από το βουνό?
5: Είναι. Όπως λέει και το τραγούδι που έχουμε, ας πούμε, στην εκείνη στα βουνά, πάρτε σβάρα τα βουνά τις κορφές. Τα γεφύρια, όλα. Αυτό είναι ο ύμνος.
4: Πάρτε σβάρνα και εξηχηθείτε.
5: Εξηχηθείτε. Αφηθείτε εντελώς.

αμέτρητα τα θαύματα της φύσης σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ζαγόρι. Τον τόπο πίσω από το βουνό. Γι' αυτό και το ταξίδι μας εδώ δεν έχει τελειωμό. Καλώς ήρθατε στα Ζαγοροχώρια. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

ζαγοροχώρια έχουν ταυτιστεί με τα πέτρινα γεφύρια τους. Σε κάθε ποτάμι, σε κάθε πέρασμα υπάρχει και ένα πέτρινο γεφύρι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπάρχουν διάφορα είδη γεφυριών ανάλογα τις ανάγκες που είχαν οι άνθρωποι αλλά και τις ικανότητες του πρωτομάστορα. Κυρίως χωρίζονταν σε δύο είδη, τα παιδινά και τα ορεινά. Τα παιδινά ήταν λίγο πιο δύσκολα στην κατασκευή τους γιατί είχαν μεγαλύτερο άνοιγμα τόξου, δηλαδή είχαν μεγαλύτερο μήκος, ενώ τα ορεινά ήταν αυτά που θεμελιωνόντουσαν πάνω σε βράχους και σε μικρά σχίσματα. Ερχόμενοι από το δίλοφο, το μάτι σου πέφτει πάνω στο πέτρινο γεφύρι του Κοκόρη, ένα από τα ομορφότερα γεφύρια όλου του Ζαγορίου, το οποίο έχει ένα έτσι αρκετά μεγάλο άνοιγμα, 24 μέτρα και ύψος από το έδαφος 11,6 μέτρα και 2,5 μέτρα πλάτος. Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια στάση εκεί και να περπατήσετε λίγα λεπτά πάνω στο γεφύρι. Τα περισσότερα γεφύρια χτίστηκαν τον 18ο με 19ο αιώνα και στέκουν εδώ μέχρι και σήμερα. Περπατάω πάνω στο γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό, το τρίτοξο γεφύρι που βρίσκεται λίγο πριν το χωριό των Κήπων. Ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής δημιούργημα που όταν περπατάς πάνω του από τόξο σε τόξο νιώθεις μιας και βρίσκεσαι σε κύματα από θάλασσα. Το γεφύρι κατασκευάστηκε γιατί στην δεξιά όχθη του ποταμού λειτουργούσε ένας νερόμυλος, οπότε δημιουργήθηκε αυτό το γεφύρι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων που καθημερινά πήγαιναν προς το νερόμυλο. Αυτό που θέλω να σας πω για τα ξακουστά γεφύρια της Ηπείρου είναι ότι δεν είναι απλώς κατασκευαστικά θαύματα, είναι κάτι πιο σημαντικό. Συμβολίζουν κάτι βαθύτερο, γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικά. Εκφράζουν την ανάγκη του ανθρώπου να συμφιλειωθεί με τη φύση, να δημιουργήσει πολιτισμό και να ταξιδέψει. Να αγαπηθεί, να γιορτάσει, να ανταλλάξει τα προϊόντα του και να εκτεθεί σε διαφορετικές κουλτούρες. Είδα τελικά αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει δημιουργήματα που να εναρμονίζονται τέλεια με τη φύση. Όπως αυτό το γεφύρι.

Ο δρόμος μας φέρνει στο Τσεπέλοβο, το κεφαλοχώρι του Ζαγορίου. Με τα μεγάλα αρχοντικά, υπήρχε πλούτο στο χωριό και φανερώνεται από όλα αυτά που αντικρίζεις γύρω σου από την πλατεία του χωριού. Εμένα όμως το μάτι μου έπεσε στο αρχοντικό Ιωαννίδη που στέκει εκεί από το 1876 και δεν θα είχα την τύχη να μπω και να εξερευνήσω τους χώρους του αν δεν μου άνοιγε την πόρτα ο σημερινός κτήτορας, πέμπτης γενεάς ιδιοκτήτης, Δημήτρης Ιωαννίδης.

0: Δημήτρη, πρώτη φορά μπαίνω σε ένα τόσο όμορφο αρχοντικό που μαρτυρά τη μακρά παράδοση του Ζαγορίου.
1: Το Ζαγόρι είναι, υπάρχει στην ιστορία από την εποχή του Ομήρου, γράφεται. Όμως ενδείξεις έχουμε και από την εποχή των πελασγών. Υπάρχουν πελασγικά τείχη στο Σκαμνέλι. Όμως η πλειοψηφία του δομημένου περιβάλλοντος που συναντάμε είναι του 18ου, 19ου και φυσικά 20ου αιώνα. Το σπίτι το συγκεκριμένο στο οποίο μπήκατε είναι του 19ου. Όπως όλα τα σπίτια της περιοχής είναι κατασκευασμένο με πέτρα και ξύλο. Υλικά τα οποία συναντώνται στην περιοχή και πάρα πολύ κοντά στον κάθε οικισμό. Γι' αυτό και η αρχιτεκτονική του κάθε οικισμού διαφέρει λίγο, ανάλογα με το αν η πέτρα ήταν μαύρη στην περιοχή ή λευκή.
0: Το σπίτι αυτό σε ποιον ανήκε?
1: Ανήκει στην ίδια οικογένεια από όταν χτίστηκε, από το 1876. Χτίστηκε δηλαδή από τον προ-προ παππού μου, τον Φίλιππο Κουσίδη του Αρίστιπου.
0: Ο οποίος δραστηριοποιόταν, ήταν έμπορος.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος έκανε χρήματα από την καλλιέργεια της γης. Ήταν γεωκτήμονας. Παντρεύτηκε Τσεπελοβίτισσα, έζησε εδώ και με την οποία έκαναν 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Στο τελευταίο και νεότερο κορίτσι, όταν παντρεύτηκε σε ηλικία 19 ετών, έδωσε το σπίτι Πρίκα. Το κορίτσι αυτό παντρεύτηκε έναν κατά πολύ μεγαλύτερο της Τσεπελοβίτη, τον Αναστάσιο Λιάπη, 29 ετών εκείνος όταν παντρεύτηκαν, ο οποίος ήταν γιατρός. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα και όταν παντρεύτηκε ήρθε και έζησε μαζί με τους γονείς της γυναίκας του. Έγινε αυτό που λέμε εδώ στο χωριό Σόγαβρας.
0: Γι' αυτό και το ιατρείο που βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Στο μεσαίο πάτωμα του σπιτιού αυτού υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο δημιουργήθηκε όταν παντρεύτηκε την Ύφη, την κληρονόμο, ο Αναστάσιος Λιάπης, ο γιατρός, και μετέτρεψε ένα δωμάτιο του σπιτιού σε ιατρείο. Άρα το σπίτι αυτό διαθέτει ένα αυθεντικό ιατρείο του 1895 και το οποίο διατηρείται ατόφιο μέχρι σήμερα.

0: Να υποθέσετε ότι ήταν το μοναδικό ιατρείο στην περιοχή.
1: Ήταν το μοναδικό ιατρείο στην περιοχή, όμως στο χωριό μας έχουμε άλλη μια ιδιαιτερότητα, ότι έχουμε και ένα δημοτικό φαρμακείο, το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε, γιατί σήμερα είναι ένα επισκέψιμο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως πινακοθήκη.

0: το σπίτι φαίνεται τριώροφο όπως το βλέπουμε από την πλατεία. Όμως στην ουσία είναι διώροφο όπως όλα τα σπίτια του Ζαγορίου, συν το κατώγι. Έχει μια πιο άνετη πρόσβαση όταν μπαίνουμε από το κατώγι, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στην πλατεία. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στο μεσαίο πάτωμα, το οποίο το ονομάζουμε χειμωνιάτικο, και αυτό γιατί ζεσταίνεται πιο εύκολα. Είναι πιο χαμηλοτάβανο, έχει πιο μικρά ανοίγματα και βρίσκεται ανάμεσα από το κατώγι και τον πρώτο όροφο. Άρα ζεσταίνεται πιο εύκολα, είναι το χειμωνιάτικο.
1: Ένα σπίτι για το χειμώνα δηλαδή.
0: Μπράβο. Ο όροφος αυτός χωρίζεται με πόρτα από το τελευταίο πάτωμα, το τρίτο επίπεδο, που είναι το καλοκαιρινό.
1: Αυτό που είμαστε τώρα εμείς.
0: Που είμαστε τώρα εδώ, το οποίο είναι πιο ψηλό τάβανο, έχει πιο μεγάλα ανοίγματα και έχει και μπαλκόνι. Ήταν η έμφυτη γνώση που είχαν οι μάστοροι της εποχής να χτίζουν σπίτια ανάλογα με τις εποχές και τις κλιματολογικές συνθήκες.
1: Εσύ έχεις ζήσει εδώ?
0: Εγώ έχω μνήμες παιδικές από όταν ζούσε η γιαγιά μου και ερχόμουν τα καλοκαίρια, κάθε καλοκαίρι, και περνούσα εδώ το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Όπως καταλαβαίνεις, όταν υπήρχε η γιαγιά στο σπίτι, το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο. Όχι μόνο η οικογένεια, αλλά και όλο το χωριό περνούσε. Τα σπίτια του Ζαγορίου είναι ανοιχτά. Πιθανώς να έχουν μια αρχιτεκτονική λίγο αμυντική, και αυτό φαίνεται από τους μεγάλους μαντρότυχους, από την θηριώδη αυλόθυρα. Όμως τον 20ο αιώνα αυτά δεν ισχύανε. Τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Η πόρτα δεν κλείδωνε. Όποιος ήθελε έμπαινε. Εγώ αυτή την παιδική μνήμη την έχω. Και ίσως είναι αυτές οι μνήμες που με κάνουν πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία να έχω αποφασίσει να επιστρέψω και να μένω μόνιμα σχεδόν. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μένω εδώ. Να συντηρώ το σπίτι. Δεν το χρησιμοποιώ ως χώρο φιλοξενίας. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω χρήση. Και ο σκοπός είναι, με τη βοήθεια κάποιου φορέα, να γίνει μόνιμα ένα επισκέψιμο ερχοντικό. Ένα μουσείο Ζαγορίσιου πολιτισμού, αφιερωμένο στη γιαγιά μου, τη μάνα του Ζαγορίου. Η Φρόσο Ιωαννίδου, η γιαγιά μου, είχε τιμηθεί με αυτόν τον τίτλο το 1973 από την Ένωση Ζαγορισίων Αθηνών. Και αυτό γιατί στη διάρκεια του πολέμου κατέγραψε τις μνήμες της ένα βιβλίο

0: Λευθέρα τη Ελλάδο.
1: Σήμερα, βέβαια, μπαίνοντα στο Ζαγόρι, σε καλωσορίζει ένα μνημείο τη Ζαγορίσια γυναίκα.
0: Πολύ σωστά. Αυτό χτίστηκε, αν δεν κάνω λάθο, το 1993. Η γιαγιά μου πέθανε το 1986, αλλά ήταν η δική τη ιδέα.
1: Θυμίζει.
0: Ακριβώ.
1: Τον κόπο της... και τον αγώνα αυτών των γυναικών.
0: Ακριβώ.
1: Θυμάσαι κάτι που σου είχε πει και το κουβαλά μέσα σου.
0: Αυτό που έλεγε στου καλεσμένου τη που ερχόντουσαν να την επισκεφτούν. Χίλια καλωσορίσατε και ας κάνατε τον κόπο, ήρθατε και ομορφήνατε τον έρμο τούτο τόπο. Αυτό λέω και εγώ σε εσάς. Χαίρομαι που είστε εδώ και ελπίζω να ξανάρθετε και μέσα της εκπομπής αυτής να γίνει γνωστό και το Ζαγόρι και το Τσεπέλοβο και το έρμο τούτο σπίτι.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
13: Θα την φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
14: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
15: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
16: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
17: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
18: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

τη μία μέρα στην άλλη, η εικόνα του Τσεπέλογλου αλλάζει. Χιλιάδες δρομείς και λάτρες της φύσης δίνουν ραντεβού εδώ και 13 χρόνια στην πλατεία του χωριού για να λάβουν μέρος στον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας, το Ζαγόρι Race.

0: Φυσικά δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Είναι απλά η μεγαλύτερη διοργάνωση λόγω αριθμών συμμετοχόντων. Αυτό είναι γιατί για καθέναν είναι η ομορφιά, ας πούμε, είναι αντικειμενικό πράγμα. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη σαν αριθμό. Αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ελβετία. Και εκεί πέρα, επειδή έτρεχα τότε, ας πούμε, είχαν ξεκινήσει. Πάντα έτρεχα εγώ σαν αθλητής, ας πούμε, τότε. Και όπως έτρεχα σε ένα μονοπάτι, είχαμε πάει για σκι, κοιτάω σαν αυτά τα παγκάκια που είναι εδώ, ας πούμε, στο χώρο που είμαστε. Και είχα βάλει μια πινακίδα χρυσή, παλιά παγκάκια, ότι εδώ έκατσε ο τάδε. Και λέω, κοίταξία, λέω. Πάμε σε ένα μουσείο το οποίο είχε την πανίδα της περιοχής, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έβλεπα, ας πούμε, ότι σε κάθε τι δίναν αξία. Και μετά από μια προπόνηση που είχα κάνει στο Σάδι Μίγας από τη μεριά της Κόνιτσας που λέμε, κάτω από την Καμήλα, είναι εκεί ένα χαρακτηριστικός βράχος που έχει τρία έλατα μέσα. Βράχος και μέσα βγαίνουν τρία έλατα. Λέω, αν ήταν αυτό εδώ κάπου στο εξωτερικό, λέω, θα το είχαν μνημείο. Και πώς μπορούμε, ας πούμε, να τα δει όλος αυτός ο κόσμος που δεν περνούσε από εκεί, από αυτές τις περιοχές, να κάνουμε έναν αγώνα ορεινοτρεξίματος. Και ξεκίνησε, ας πούμε, σαν ένα στοίχημα στην αρχή και μετά καθιερώθηκε και έγινε αυτό που φτάσαμε τώρα.
1: Τι σημαίνει το Ζαγόρι Ρέις για την περιοχή?
0: Για την περιοχή είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Αναλογιστής που φέτος, ας πούμε, τρέχαν, ας πούμε, τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 2.500 κόσμου και οι επισκέπτες είναι το τριήμερο πάνω από τους 10.000 εδώ στην περιοχή. Είναι μεγάλο και για όλη την περιφέρεια είναι μεγάλο γεγονός. Και τα αγαπάνε όλοι εδώ πέρα. Αν είδατε κι εσείς, ας πούμε, όλοι οι χωριανοί, ας πούμε, το περιμένουν πώς και πώς.

0: διοργανωτής και το μυαλό σε μια επιτυχημένη διοργάνωση όπως το Ζαγόρι Race. Από τις πιο επιτυχημένες βασικά στο Ρήνο τρέξιμο. Πώς το κατάφερες αυτό?
1: Πιο επιτυχημένες ουσιαστικά.

0: Πόσες διαδρομές έχει διοργάνωση?
1: Το μπουκέτο των αγώνων είναι περίπου 5. Είναι το τέρα το μεγαλύτερο γεγονός. Είναι 6 ουσιαστικά. Είναι στα 60 χιλιόμετρα με 4.000 υψομετρική. Είναι από τα αρχικά του λέξεων Tiff Endurance Race. Είναι το πιο απομονωμένο κομμάτι της περιοχής, το πιο παρθένο κομμάτι. Να σκεφτείς ότι με το που ξεκινάς από εδώ, από το χωριό του Τσεπέλοβο, τερματίζεις πάνω από το Τσεπέλοβο στον Ευγερινό και είσαι για 50 χιλιόμετρα μόνος σου. Στα πιο αλπικά κομμάτια. Είναι το classic που το βγάλαμε classic, γιατί περνάει από 7 χωριά, από όλες τις σκάλες. Είναι το πιο πολιτιστικό κομμάτι. Έχει όλο τον πολιτισμό του Ζαγορίου. Περνάει από 7 χωριά, όλες τις σκάλες του Ζαγορίου, από τα πιο κοσμικά γεφύρια που έχει το Ζαγόρι. Είναι τα 21 του Half Marathon, που είναι ένας αγώνας 21 χιλιόμετρο. Είναι το δεκάρι που είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι πιο λίγο, αλλά αυτό. Και κάναμε και φέτος ένα νυχτερινό πεντάρι, το οποίο είναι για τους φαν, για τους εντελώς, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικογένειες, είναι παιδάκια, είναι... γιατί εδώ στο Ζαγόρι δεν έρχονται μόνο σαν αθλητές, έρχονται μαζί με τις οικογένειές τους.
0: Ή για αυτούς που θέλουν να μοιηθούν στο ρινοτρέξιμο, να ξεκινήσουμε κάτι εύκολο.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, πόσοι περίπου συμμετέχουν στη διοργάνωση κάθε χρόνο?
1: Πάνω από 400 άτομα, 500 άτομα που συμμετέχουν μαζί με τους εθελοντές, έτσι. Αυτή τη στιγμή στα βουνά πάνω, 100 άτομα είναι στον τέρα.
0: Την έχεις τρέξει τη διαδρομή εσύ?
1: Ναι, εγώ την είχα κάνει την πρώτη διαδρομή το 2013 που ξεκίνησα από αυτό εδώ το δασάκι. Όταν φτιάξαμε τη διαδρομή, ήθελα να τη δοκιμάσω, αλλά τότε ήταν μόνο αυτός ο αγώνας για να δούμε πώς θα πάει και πώς θα ήταν. Ήταν τότε στα 80 χιλιόμετρα και εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και γιατί επέλεξες τη συγκεκριμένη περιοχή για τον αγώνα?
1: Ζαγόρι για μένα, εγώ έχω έρθει στο Ζαγόρι στην ηλικία το 16-15 χρονών, με είχε φέρει ο αδερφός μου, που ήταν εντελώς παρθένο. Σκέψω ότι ανέβαινες από το Καπέσοβο και πάνω και ήταν χωματόδρομος. Δεν υπήρχε δρόμος παραπάνω. Όλοι οι δρόμοι ήταν... ήμουν πάρα πολύ μικρός και είχαμε μια διαφορά ηλικία στα 10 χρόνια και ουσιαστικά αυτός είναι ο μεγάλος σαν μπαμπάς, ας πούμε, πώς είναι, ξέρεις, όταν έχεις μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, ο μεγάλος μου αδερφός, με είχαν το ζυζάνιο και είχα πάει στράκα τότε. Τότε δεν ξέραμε τις ονομασίες και τα τοπονύμια. Τότε τα τοπονύμια ήταν, ας πούμε, τους βοσκούς που υπήρχαν, τους κτηνοτρόφους που υπήρχαν. Δηλαδή, ξέραμε ότι πηγαίναμε στη στάνη του Αρβανίτη, στη στάνη του Βασδέκη, ας πούμε, όλα αυτά. Στη λίμνη του Τάδε. Και σιγά-σιγά, ας πούμε, η Τύμφη είναι άλλο βουνό. Δεν έχει μέτρο σύγκρισης με κανένα βουνό. Έχει βοηδομάτι, έχει αό, έχει δρακόλυμνη, έχει βίκο. Έχει φαράγγια, έχει ποτάμια, έχει πηγές, έχει γεφύρια, έχει 46 χωριά πετρόχτιστα. Είναι άλλο πράγμα το Ζαγόρι.

0: νιώθεις χαρούμενος για αυτή την οργάνωση?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν σου κρύβω, 13 χρόνια τώρα και κάθε φορά που δίνονται κινήσεις, ας πούμε πάλι σήμερα, βούρκωσα. Γιατί είχα ξεκινήσει να τρέχω εγώ, μετά τρέχουν τα παιδιά μου, τα νύψια μου. Τώρα μικρός ο γιος μου που έχω έναν 22 χρονών και έναν 8. Τώρα ξεκινάει ο μικρός, ας πούμε, να μπαίνει στο πεντάρι, ας πούμε, σήμερα, πρώτη φορά. Και συνεχίζουμε και βγάζουμε ανθρώπους και πάει. Αυτό είναι η παρακαταθήκη που αφήνουμε. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Τα παιδιά μας, τα μονοπάτια που κρατάμε συνέχεια ανοιχτά, όλα αυτά. Κάποιοι είναι αθλητές από τους 2.500 κόσμου που έρχεται, κάποιοι είναι αθλητές, κάποιοι θέλουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, ας πούμε, που λέμε, για προσωπικούς του, εντελώς προσωπικά του κομμάτια. Άλλος γιατί θέλει να ξεχάσει κάτι πολύ συνταρακτικό που του έχει τύχει το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας τρέχει για άλλους λόγους. Και ο καθένας είναι, πρέπει να το σεβόμαστε και πρέπει να σεβόμαστε και αυτό που κάνει. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ίδια αξία έχουν όλοι.
0: Ναι, ο καθένας τρέχοντας θέλει να ξεπεράσει φοβίες και τα δικά του limits, τα δικά του
1: όρια.
0: Ναι. Αυτό είναι στην ουσία.
1: Ο καθένας έχει τα όρια του. Δεν μας ενδιαφέρει το γιατί τρέχει ο καθένας.

0: Βασίλη, είναι το Ζαγόρι Ρέις ένας ύμνος στον τόπο πίσω από το βουνό?
1: Είναι. Όπως λέει και το τραγούδι που έχουμε, ας πούμε, στην εκείνη στο αγώνα, πάρτε σβάρατε τα βουνά τις κορφές, τα γεφύρια, όλα. Αυτό είναι ο ύμνος.
0: Πάρτε σβάρνα και εξηχηθείτε.
1: Εξηχηθείτε. Αφηθείτε εντελώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

0: Σας ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Θα τα δούμε αυτά.
1: Χωρίς χάρτη στο Action 24, η ταξιδιωτική εκπομπή που ταξιδεύει τον κόσμο σε όλη τη φύση της Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας και του χρόνου σας περιμένουμε όλες τις μέρες.
1: Εννοείται.
2: Αν φτάσετε μέχρι το Γυπτόκαμπο, αξίζει να οδηγήσετε λίγο ακόμα μέχρι το Ηλιοχώρι. Εκεί σας περιμένουν οι μοναδικοί ομορφιάς καταράκτες του χωριού.

0: Η πεζοπορία είναι περίπου μισή ώρα από ό,τι διάβασα. Πιο πάνω στην πλατεία του χωριού παίζει και καφετέρια, snack bar, οπότε όποιος κουραστεί στο ανέβασμα, αράζει, δροσίζεται και συνεχίζει. Βρήκα και ένα σύντροφο στον δρόμο. Καθίσεις μαζί μου. Πάμε.
1: Η διαδρομή ξεκινά από το Ηλιοχώρι, από την πλατεία, δίπλα έχει και βρυσούλες, γεμίζεται νερό και ξεκινάτε. Μέτρες δυσκολίας διαδρομή, μέσα στο πράσινο, να γεμίσετε καθαρό οξυγόνο με ηρεμία για να φτάσετε μέχρι την καρδιά του δάσους και να δείτε τρεις υπέροχους καταράχτες. Ο ένας είναι 25 μέτρα, ο μεγάλος που λέγεται Μπάλτα της Τρίγκα, που στα βλάχικα σημαίνει ο Βύρα της Κραυγής. Γιατί με βάση τη λαϊκή παράδοση, μια νεαρή δεν άντεξε το χωρισμό της και πήδηξε από εκεί και σκοτώθηκε μέσα στον καταράχτη. Την ώρα που πηδούσε, έβγαλε μια δυνατή κραυγή που ακούστηκε μέχρι το χωριό.
2: Εντάξει, επίγειος παράδοσος πραγματικά, δεν υπάρχει. Φοβερή φυσική πισίνα, δροσερή, έτοιμη για δικές. Έτσι, απίστευτη φύση. Φοβερά χρώματα.

σπουδαίοι σαρακατσανέοι μου, μαυροντημένοι, μετακινούμενοι, ανυπόταχτοι. Αθανασία και Γιώργος, μάνα και γιος, μας άνοιξαν το σπίτι τους ή μάλλον τη στάνη τους.

0: Ωραία τα κονάκια.
1: Είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό που αξίζει να το δει κανείς. Ένας τρόπος ζωής όχι παλιός. Σίγουρα όχι παλιός. Πολύ πρόσφατος. Να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι και το 84, λίγο πιο πάνω στην περιοχή, υπήρχε οικογένεια που ζούσε έτσι. Έχω φίλους δηλαδή, συνομήλικους, που θυμούνται τα καλοκαίρια να περνάνε σε έναν τέτοιο οικισμό.
0: Αυτή είναι η Σαρακατσάνικη στάνη. Ήταν οι οικισμοί που έστειναν οι Σαρακατσανέοι είτε στα Πυρηνά είτε στα Βόρεια.
1: Ναι, οι Σαρακατσάνοι νομάδες, νομαδική φυλή, καθαρά νομαδική φυλή και ελληνική φυλή. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ακόμα και από τα δωρικά χρόνια κατοικούσαν στην Ελλάδα. Μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες των ζώων. Στην ουσία τους οδηγούσαν τα ζώα, όπου είχε τροφή, νερό. Το χειμώνα κατεβαίνανε, στα χυμαδιά που λέγανε. Όσοι ερχόταν εδώ ζαγοροχώρια πηγαίνανε Άρτα, Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα, περισσότερο Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα. Και το καλοκαίρι στα βουνά. Συνήθως τις μετακινήσεις τις κάνανε Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Δημητρίου. Αγίου Κωνσταντίνου ανεβαίνανε στα βουνά και Αγίου Δημητρίου Οκτώβριο κατεβαίνανε. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τώρα, είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε από την Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου. Το 1979 έγινε το πρώτο αντάλμα Σαρακατσανέων Ηπείρου, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια άειλη κληρονομιά φέτος. Είναι μια πολύ δυνατή εκδήλωση, την οποία σίγουρα αξίζει να τη δει κανείς.
0: Με τα ζαγοροχώρια, οι Σαρακατσανέοι πώς μπλέκονται?
1: Με τα ζαγοροχώρια. Στην ουσία δεν μπλέκονται. Στην ουσία, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 που άρχισαν να εντάσσονται στην κοινωνία, κάποιες οικογένειες κάνουν μόνιμες κατοικίες στα ζαγοροχώρια. Τα χωριά που επέλεγαν για να μείνουν είναι τα οποία είναι πιο ψηλά στα βουνά, όπως είναι Σκαμνέλη, Τσεπέλοβο, Πάπιγκο, Βίτσα Μονοδέντρη. Αυτοί που κάνανε μόνιμες κατοικίες σταματήσαν νομαδική ζωή, ασχολήθηκαν με ασχολίες του τόπου. Κάποιοι βέβαια κράτησαν και ζώα, χειμώνα καλοκαίρι εδώ, ασχολήθηκαν με την κοινοτροφία και το χειμώνα. Απλά σε πιο σύγχρονες εισαγωγικά εγκαταστάσεις με στάβλους. Και αυτοί που κάνουν μόνιμες κατοικίες στα χυμαδιά είναι αυτοί που συνέχισαν και βγαίνουν μέχρι και το 84 στα ζαγοροχώρια.
0: Η κάθε καλύβα εξυπηρετούσε και διαφορετικές ανάγκες της κοινότητας ή ήταν τα σπίτια της κάθε οικογένειας?
1: Είναι ένας οικισμός Σαρακατσάνων, ένας οικισμός από μια οικογένεια. Ήταν τα αδέρφια με τις οικογένειές τους.
0: Α, εδώ δηλαδή αυτές οι καλύβες ήταν, ας πούμε, μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια.
0: Τα ξαδέρφια.
1: Ναι. Ήταν βέβαια μεγάλες οικογένειες. Όταν λέμε αδέρφια, ήταν 7, 8, 9, 10 και 11 αδέρφια. Κάθε αδερφός με την οικογένειά του. Ο παππούς ο Τσέλιγκας. Και αυτός αποφάσιζε για το πού θα μείνουν, τι θα κάνουν.
0: Α, ο παππούς ήταν ο Τσέλιγκας.
1: Ο παππούς ήταν ο Τσέλιγκας.
0: Ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός. Είχαν κοπάδια μεγάλα, κάθε οικογένεια δηλαδή, σε μια τέτοια καλύβα, σε ένα κονάκι, να το πούμε σωστά. Είχε το μαντρί, το οποίο κλείνανε τα ζώα. Υπήρχε η στρούγκα, το οποίο αρμέγανε τα ζώα. Υπήρχε το μπατζαριό, το οποίο παίρνανε τα παράγωγα του γάλακτος, φτιάχνανε τυριά. Και τα υπόλοιπα κονάκια μετά έμειναν οι οικογένειες. Σε κάθε ένα κονάκι έμεινε μια οικογένεια.
0: Εσύ έχεις μείνει σε τέτοια καλύβα?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Αν και θεωρώ πως θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής. Το να μείνεις. Και ακόμα περισσότερο σε ένα ζωντανό οικισμό και απλά να μείνεις σε μια τέτοια καλή.

0: Ως απόγονος του Σαρακατσιανέου, πώς νιώθεις?
1: Κοίτα, το παρατσούκλι του Σαρακατσιανέου είναι και περήφανη. Οπότε σίγουρα και εγώ περήφανος.
0: Τώρα το αντάμωμα κάθε πότε γίνεται?
1: Το αντάμωμα γίνεται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.
0: Μόνο στην Ήπειρο γενικά?
1: Εδώ και στο Περτούλι είναι τα δύο μεγαλύτερα που γίνονται στην Ελλάδα. Στο Περτούλι γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουνίου και εδώ γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις. Αλλά αυτοί και στο Περτούλι είναι οι δύο μεγαλύτερες που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Τα κονάκια με τι υλικά φτιάχνονται? Ποιοι τις έφτιαχναν?
1: Τις περισσότερες εργασίες, να μην πούμε όλες, τις κάνουν οι γυναίκες. Στα βουνά φτιάχνανε με υλικά του κάθε τόπου που βρίσκανε. Εδώ ήταν λίγο δύσκολο να βρουν καλάμια και το φτιάχνανε με κλαριά, γιατί αναγκαστικά χαλούσαν το χειμώνα από τα χιόνια. Είχαν αργαλιούς, κεντούσανε, μετελευόταν δηλαδή το μαλλί από τα ζώα, φτιάχνανε βελέτζες, κάπες. Τις κάπες τις είχαν οι άντρες στα βουνά για τη βροχή. Και τις καλύβες μέσα τις είχαν εντεμένες με βελέτζες, τριγύρω όλο βελέτζα και κάτω. Φωτιά στη μέση, είχαν τα σκεύη τους, ας το πούμε. Φτιάχνανε τις πίτες. Πίτες ήταν από τα κύρια φαγητά. Ενώ μπορεί να είχαν ζώα, αλλά ζώα, αρνιά, πρόβατα, τρώγανε Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο και στις γιορτές ουσιαστικά.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα ξεκινάμε να φτιάξουμε το πρώτο φύλλο.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνουμε μία χορτόπιτα.
0: Χορτόπιτα, σαρακατσάνικη.
1: Σαρακατσάνικη. Έχω ζυμώσει το ζυμάρι εδώ πέρα, μία ώρα πριν, για να το αφήσουμε να ξεκουραστεί η ζύμη, για να γίνεται πιο καλό το φύλλο.
0: Πόσα φύλλα θα είναι η πίτα μας?
1: Εγώ κάνω 7. Να γίνει και λίγο, ούτε πολύ χοντρή, ούτε... Σιγά σιγά ανοίγουμε το φύλλο.
0: Χορτόπιτα θα φτάσει.
1: Χορτόπιτα, ναι. Βάζουμε χόρτα από όλα τα είδη μέσα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, από κολοκυθιές, από σπανάκι, παντζάδια.
0: Ό,τι είχε το νοικοκυριό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα βάζαμε μέσα.
1: Τα βάζουμε μέσα για να γίνει πολύ ωραία η πίτα, νόστιμη. Και με τα χόρτα τα ντόπια γίνεται πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι Βέρα Σαρακατσάνα?
1: Βέρα Σαρακατσάνα, ναι.
0: Τι σημαίνει Σαρακατσάνα γυναίκα?
1: Ηρωίδα. Οι γυναίκες τότε.
0: Ηρωίδες, ε?
1: Ηρωίδες.
0: Εσύ πέτυχες τις μετακινήσεις?
1: Τις πέτυχα κι εγώ τις μετακινήσεις. Μέχρι 10 χρονών πήγαινα κι εγώ πάνω κάτω με τους δικούς μου. Με τα πόδια πηγαίναμε. Με φορτηγά πηγαίναμε, φορτώναμε τα πράγματά μας και πηγαίναμε στη Θεσπρωτεία. Μπορούσες να πας από εδώ από το Ζαγόρι, πηγαίνανε και μέχρι κάτω στο Αγρίνιο, οι Σαρακατσάνοι, όπου ήβρισκαν μέρος να φωσκίσουν τα πρόβατά τους.
0: Να πούμε, οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες,
1: οπότε ναι,
0: το
1: ναι.
0: Καλοκαίρι ανέβαιναν στα βουνά.
1: Στα βουνά και το χειμώνα ήταν κάτω.
0: Εσείς τι δρομολόγιο κάνατε?
1: Εμείς κάναμε δρομολόγιο Σκανέλη, καρτέρι Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα.
0: Πόσες μέρες ήταν από Σκανέλη να πάτε Θεσπρωτεία?
1: Εμείς το κάναμε 6 μέρες.
0: 6 διανυχτερεύσεις?
1: 6 διανυχτερεύσεις.
0: Και κατασκηνώνατε
1: ναι.
0: Έξω?
1: Ναι, ναι, έξω. Φτιάχνανε στον αργαλιό οι γυναίκες οι μεγάλες. Φτιάχνει στον αργαλιό μία τέντα από τραγόμαλο και με αυτή βολευόμαστε τα βράδια.
0: Όλη η οικογένεια?
1: Όλη η οικογένεια.
0: Πόσα άτομα ήσασταν?
1: Μπορούσε να ήταν και η οικογένεια με 5 παιδιά. Εμείς η οικογένειά μας ήταν 3 και 2 οι γονείς μου, 5 άτομα.
0: Και πόσα ζώα?
1: Ειδικά ο μπαμπάς μου δεν είχε πολλά. Λοιπόν, τώρα έκανα το πρώτο φύλλο. Έχω λαδώσει εδώ το ταψί μου και θέλω να το κάνω, να το βγάλω έξω.
0: Να σου πω, Αθανασία, οι γυναίκες μου είπες ηρωίδες. Οι γυναίκες πιάχανε τις τέντες τότε, οι γυναίκες πιάχανε τις πίτες, οι άντρες κάνανε τίποτα?
1: Όχι, τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε στην ουσία. Έπαιρναν το κοπάδι και πήγαν να το βοσκήσουν, να αρμέξουν τα πρόβατα. Εντάξει, πολλοί είχαν και το τυροκομικά, δηλαδή έφτιαχναν τυρί, κεφαλοτήρια.
0: Κάνανε τις σχέσεις, τις δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείνανε τις συμφωνίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πότε έφτιαξες πρώτη φορά πίτα?
1: Στα 13 μου.
0: Μπράβο.
1: Και χαιρόμουν που έκανα την πίτα και το έψησα στη γάστρα.
0: Στη γάστρα, ε?
1: Ναι, ναι. Δεν είχαμε τότε φούρνους, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και 13 χρονών, τώρα για να βάλεις το γάστρο, να ψήσεις μία πίτα, ήθελε εξάσκηση, δεν μπορείς να το ψήσεις έτσι. Πρέπει να κάψεις τη γάστρα σύμφωνα με πόσο θερμοκρασία θέλει πίτα.
0: Και γιατί το χαρακιστός, ήταν τόσο σημαντικό?
1: Ναι, για μένα ήτανε. Γιατί θεώρησα ότι είμαι μεγάλη πια και μπορώ να κρατήσω το σπίτι. Να περιμένω τους γονείς μου που θα ερχόταν από τα πρόβατα το βράδυ, να φάνε, να βρουν φαγητό στο σπίτι, έτοιμο. Και ένιωσα λίγο περήφανη γι' αυτό.
0: Ναι. Όσο μου μιλούσε η Αθανασία, τόσο πιο πολύ ευγνώμων ένιωθα που μοιράστηκε μαζί μας κάτι από την ιστορία της και την καρδιά της. Πόσο ωραίο πράγμα το μοίρασμα! Πόσο χρόνο σταμάτησες τις μετακινήσεις?
1: Εγώ παντρεύτηκα στα 20 μου και η δική μου ακόμα πήγαινε ερχότανε.
0: Οι Σαρακατσάνες ανθεκτικές γυναίκες.
1: Ναι.
0: Τρυφερές ήταν?
1: Ήτανε και τρυφερές, δεν μπορείς να μου πεις. Καλές, πολύ καλές γυναίκες.
0: Εσύ έκανες μεγάλη οικογένεια?
1: Εγώ όχι, δεν είναι δύο έκανα.
0: Τι όχι, μια χαρά είναι δύο, τι.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο πάνω. Γιατί τα παιδιά είναι ευτυχία, δεν είναι.
0: Να σου πω ρε Αθανασία, αυτό που λένε ότι οι Σαρακατσάνοι γίνανε τα παιδιά τους μόνο σε Σαρακατσανέους, ισχύει?
1: Παλιά ναι. Δεν ήθελαν να ράξουν τη βάρα τους. Ήθελαν να τη δώσουν Σαρακατσάνο. Σαρακατσάνος να είναι και ό,τι να είναι.
0: Να σου πω, σένα μου ο γιος σου έφερνε μη Σαρακατσάνα νύμφη, τι θα έκανες?
1: Όχι, δεν θα με πείραζε καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα με πείραζε.
0: Γιώργο,
1: καθόλου.
0: Έτσι έγινε.
2: Δεν... Το χαλάσαμε εμείς.
0: Αγαπημένο σου μέρος από τις διανυκτερεύσεις που κάνατε?
1: Στο γεφύρι του Κόκορη.
0: Ωραία είναι.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Κάτω στρώνατε?
1: Στρώναμε κάτω, όχι ακριβώς το. Βρίσκαμε λάκες και στρώναμε.
0: Εκεί ήταν η πρώτη στάση.
1: Και εκεί ήταν η πρώτη στάση. Και εκεί μαζευόταν και από άλλα χωριά. Και από Λάιστα και από Τσεπέλοβο και από αυτά. Και γινόμασταν όλα μαζί τα παιδιά και παίζαμε. Και βρίσκαμε παιχνίδια δικά μας. Δεν ξέραμε τότε τα παιχνίδια που ήταν.
0: Λοιπόν, έτοιμη για φούρνο.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνουμε τώρα, τη σταυρώνουμε ή τι την κάνουμε?
1: Θα σας πω εγώ τώρα.
0: Το τελετουργικό πρέπει να είναι όπως πρέπει. Και πόση ώρα την αφήνουμε στο φούρνο?
1: Μία ώρα.
0: Μία ώρα,
1: μία ώρα θέλει.
0: Πες μου τώρα κάτι. Τι είναι αυτός ο τόπος για σένα?
1: Παράδεισος. Όντως είναι παράδεισος.
0: Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια παραδεισένια πίτα.
1: Και καλή όρεξη.
0: Ευχαριστώ.

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Γιατί. Για το ταξίδι του χωρίς χάρτη συνεχίζεται και εκεί μπορείτε να δείτε και αυτό και όλα τα προηγούμενα ταξίδια μας. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: særligt. Jeg tror, at du er en.
1: Du redder mig.
2: Men det var på grund af projektet.
1: Tornby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare?
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Κούσα νιλ!
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1922 γεννιέται ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Υπήρξε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και από τους πρωτοπόρους της εξερεύνησης των ωκεανών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πραγματοποίησε εκτεταμένες υποβρύχιες έρευνες και απεικόνισε τις δραστηριότητές του σε σειρά ταινιών που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Έφυγε από τη ζωή το 1997. Ήταν μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται στην Λεμεσό ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές της χώρας με διεθνή απήχηση. Μεγάλες του επιτυχίες μεταξύ άλλων η Στέλλα και ο Ζορμπάς. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το Κέντρο Πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου του 2011. Σαν σήμερα το 1955, 83 θεατές σκοτώνονται και 120 τραυματίζονται όταν η Όστιν του Μακλίν και οι Μερσέντες του Λεβέ συγκρούονται στον αγώνα των 24 ωρών του Λεμάν με αποτέλεσμα το πρώτο όχημα να προσγειωθεί στις κερκίδες. Μέχρι τις μέρες μας αυτό είναι το πλέον θανατηφόρο δυστύχημα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στις 11 Ιουνίου του 1965 γεννιέται στην Αθήνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Το 2013 με τον Ολυμπιακό έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε την EuroLeague, ενώ πλέον μετράει 2 κατακτήσεις στη διοργάνωση. Έχει προπονήσει μεταξύ άλλων τον Πανιόνιο, την Χίμκι, την Μπαρτσελώνα και φυσικά τον Ολυμπιακό, στον πάγκο του οποίου βρίσκεται και σήμερα. Μία ημέρα σαν κι αυτή, το 1980, η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Στην Νάπολη αντιμετωπίζει την Ολλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι Ολλανδοί νικούν με 1-0 με πέναλτι που αμφισβήτησαν έντονα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Βρε, θα σπάσετε κανένα. Βρε, σιγά θα σακατευτεί.
1: Κάνουν παρκούρ.
0: Τι κάνουνε.
1: Παρκούρ. Είναι αυτό που πηδάς από το ένα κτίριο στο άλλο.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι είναι αυτό που πηδάς από το ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο στο άλλο για να σε φτιάξουν. Όχι.
1: Έτσι. Όχι,
0: κοίτα εδώ τι θα σπάσετε κανένα κουπαίδι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Καλώς ορίσατε. Εδώ, σήμερα, Πέμπτη, στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Καλημέρα,
0: εδώ,
1: Νίκο
0: με την
1: μου.
0: Αλεξάνδρα Καημένου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 με όλες τις εξελίξεις, ειδήσεις. Ό,τι έχει γίνει, θα γίνει, πρόκειται να γίνει. Εδώ, θα τα μάθω όλα. Μη φύγετε, μη φύγετε. Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα προ-Παρασκευούλα, Νίκο Υποφάντη.
0: Πολύ καλά κάνεις και μας το υπενθυμίζεις αυτό. Έτσι, προ του Ιουλίου. Όχι, όχι, έχουμε
1: όχι,
0: ακόμα για τον Ιούλιο.
1: Μακριά καλέ, έχουμε μακριά 15 μέρες.
0: Ναι. Ήθελα να πω κάτι εγώ καλό και να βγει στον αέρα, μια αισιοδοξία. Τον Ιούλιο παίρνουν πολύ άδεια, θέλω να σου πω. Έτσι.
1: Βέβαια. Πηγαίνουμε όλοι διακοπές τον Ιούλιο. Γι' αυτό μετράμε αντίστροφα.
0: Ναι. Κάποιοι πηγαίνουν διακοπές.
1: Ναι, δεν πηγαίνουμε διακοπές.
0: Πηγαίνουμε. Γιατί βάζεις το πηγαίνει, γιατί μιλάς τέτοια ελληνικά, τι εννοείς.
1: Δεν θα πάμε διακοπές τον Ιούλιο κι εμείς.
0: Αργά. Αργά.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί παίζουμε το μικρόφωνο.
1: Δεν παίζω με το φερμάρκι, είναι δίπλα στο μικρόφωνο.
0: Πότε θα φύγουμε τον Ιούλιο. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Εδώ πάντα με την πρωινή ζώνη του Action 24. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά.
1: Βεβαίως. Στο Βαρθολομαίο.
0: Ναι.
1: Στο Βαρνάβα.
0: Ναι.
1: Στο Λουκά.
0: Ναι.
1: Στη Λουκία.
0: Mm-hmm.
1: Στη Ζαφυρία. Και στο Ζαφύρι.
0: Πολλά, πολλά χρόνια πολλά λοιπόν και ό,τι καλό σε όλους τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχουν γενέθλια. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Νομίζω ότι έδωσε το σύνθημα εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έδωσε το μήνυμα για εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 για ακόμη μία φορά. Αλλά έθεσε και τα διλήμματα εχθές κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Βλέπετε εδώ πέρα χειροκροτήματα. Κόσμος, πολλής μέσα στην αίθουσα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, στα γραφεία της Πειραιός. Και νομίζω ότι έστειλε και μηνύματα, έθεσε τα εκλογικά διλήμματα και είπε ότι σηκώνουμε τώρα μανίκια και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις εκλογές.
0: Εκλογές οι οποίες θα γίνουν, όπως είπε για ακόμα μια φορά, το 2027. Εκλογές οι οποίες φέρνουν σε τροχιά σύγκρουσης ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην κεντροαριστερά. Έρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και δίνει το μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε όσοι είναι εκτός γραμμής θα διαγραφούν. Βλέποντας προς τον κύριο Δούκα που λέει ότι θα πάμε στη συνεργασία. Δεν είχε ακούσει τον κύριο Παπανδρέου εδώ που λέει και αυτούς πρέπει να δούμε τη συνεργασία.
1: Την ίδια ώρα περίπου.
0: Περίπου την ίδια ώρα τα λέγανε και οι δύο. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχουν αναταράξεις όπως και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη να λέει στον κύριο Φάμελο κοιτάξτε να δείτε εάν δεν φέρετε. Σε 10 μέρες το σχέδιο που θα κάνετε με τον Τσίπρα, θα έχουμε σύγκρουση, θα έχουμε κόντρα μεγάλη, έτσι. Όλα αυτά συμβαίνουν, θα τα δούμε σε πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν τα αποφάσισαν το περασμένο Σάββατο.
0: Αποφάσισαν, ξαποφάσισαν.
1: Α, εντάξει. Ναι. Όχι, γιατί χάνομαι λίγο. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και νέες απειλές από τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τον κύριο Νετανιάχου μέσω της Κύπρου, έχουμε και μία συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του,
0: ναι,
1: τον κύριο Φιντάν, στη Σόφια αυτή τη φορά. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συζητήθηκε το νομοσχέδιο που έρχεται. Θα έρθει το νομοσχέδιο αυτό για τη γαλάζια πατρίδα. Έχουμε παρερμηνεύσει, λέει ο κύριος Φιντάν, κάποια πράγματα, αλλά θα έρθει. Μήνυμα από τον κύριο Γεραπετρίτη. Καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τα ζητήματά μας, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σωστά.
0: Και, σωστά, σωστά. Θα δούμε την εξέλιξη του εγκλήματος του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας αρνείται τα πάντα. Προφυλακίστηκε βέβαια. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες για το φωνικό αυτό. Χρήματα, ζηλιά ή και το ενδεχόμενο της εγκατάληψης ήταν τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτό το φωνικό. Θα μείνετε εδώ, θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί και έδωσε και το σύνθημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, όπως είπαμε. Οι εκλογές είναι μπροστά. Τα διλήμματα είναι πολλά. Μίλησε και για την αντιπολίτευση εκεί όπου έστειλε και τα καρφιά του. Για έναν θίασο έκανε λόγο, που μόνο τη σταθερότητα της χώρας δεν θέλει αυτός ο θίασος. Θέλεις να τα δούμε αναλυτικά?
0: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά λοιπόν τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη, τα θέματα τα οποία έβαλε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Είναι η εκλογική ετοιμότητα και έναρξη περιοδιών. Θέλουν αυτό που το λέμε πολύ καιρό, να γυρίσουν την Ελλάδα δύο φορές.
1: Έτσι, επιχείρημα λοιπόν, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου θα πηγαίνουν και θα λέμε το είπαμε, το κάναμε, ορίστε το έργο.
0: Με βιβλιαράκι στο χέρι, έτσι. Καταγγέλει την αντιπολίτευση για τοξικότητα και αυτό το οποίο λέει ότι είναι ένας θείασος που δεν θέλει το καλό της Ελλάδας. Θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν τους ενδιαφέρει να έχει το καλό της Ελλάδας.
1: Έτσι και απαντήσεις σε Σαμαρά με όπλο τα εθνικά θέματα, σε όσους είπε αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι συνθήματα.
0: Επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εδώ, ο νέος γραμματέας, ο οποίος σηκώνει τα μανίκια και προχωράει. Και εμένα, μάλιστα, μου άρεσε και ο κύριος Κυρανάκης στο λόγο του, που μίλησε για όλους τους προηγούμενους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να κόψει το κομμάτι αυτό του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πλέον είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, χρονολογική σειρά στην ομιλία του και τους ανέφερε όλους.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο
0: Καραμάνη. Έχουν να μιλήσουν καιρό, αλλά
1: έτσι. Ναι, παρόλα αυτά όμως, οι σχέσεις τους είναι πολύ καλές.
0: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Θέλεις,
1: πάμε,
0: το
1: δώρο δεν άκουγα,
0: έτοιμο.
2: Το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου έδωσε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
3: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
2: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, ενώ κάλεσε τα στελέχη να μην αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός, θέτοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την τρίτη τετραετία, τόνισε τη σημασία της σταθερότητας, συνδέοντας την αντιπολίτευση με την αβεβαιότητα και τους πειραματισμούς, ενώ άφησε αιχμές τόσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Στην άλλη πλευρά, δυστυχώς, έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.
2: Με τα σενάρια και τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος Σαμαρά να αφουντώνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό, απάντησε στην κριτική του για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
3: Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει κύκλος περιοδιών του Πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών αλλά και του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια.
1: Πάντως άκουσες τι είπε. Φοβούνται τη χαλαρή ψήφο.
0: Ναι,
1: φοβούνται,
0: γι' αυτό πάμε για πρώτη Κυριακή, στρατηγική πρώτης Κυριακής.
1: Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Το αποτέλεσμα κρίνεται την πρώτη Κυριακή.
0: Ο λαός τα κρίνει. Τώρα, να πάμε να δούμε τι είπε και ο Κυριάκος Κυρανάκης. Ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχει την ευθύνη να μαζέψει το κόμμα. Να μαζέψει όσους έχουν μείνει πίσω. Όσους, θα λέγαμε, χρειάζονται αυτό το πολιτικό μασάζ στελέχη της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μείναν απ' έξω ενδεχομένως από το Κοινοβούλιο και είναι δυσαρεστημένη. Έτσι, σε γενικές γραμμές, έχει πάρα πολύ δουλειά. Το ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
4: Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες, οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, αναλύονται στον χρόνο, ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον, είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης. Είναι το βασικό στατικό για το όραμα της ισχυρής Ελλάδας που τόσο καλά περιγράψατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό το όραμα που υπηρετεί και υπηρετούσε πάντα η παράταξή μας. Η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, η παράταξη που υπηρέτησε και συνέχισε ο Γεώργιος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Μεμαράκης και σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χάρισε ιστορικές νίκες, ιστορικές αυτοδυναμίες στη δική μας παράταξη, έχοντας 7 ολόκληρα χρόνια πολιτικής κυριαρχίας.
0: Τους είπε όλους. Όλους τους είπε. Όλους τους είπε.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Τι ετοιμαζόμαστε?
1: Για εκλογές.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ή θα γίνουν τώρα το 27, ή θα γίνουν μετά το Σεπτέμβρη. Όποτε και να γίνουν. Δουλειά μας. Δουλειά μας και χαρά μας. Τώρα, ακούστε τώρα τι γίνεται. Πάμε λίγο πιο δίπλα.
1: Πάμε στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται και στο Πασόκ.
0: Σπάσονται παλικάρια εκεί με τη γραμμή.
1: Γιατί
0: ποια είναι η γραμμή?
1: Η γραμμή είναι ότι πάμε αυτόνομα, πάμε μόνοι μας. Αυτή είναι η γραμμή.
0: Την ξέρουν όλη τη γραμμή. Την ξέρουν όλη τη γραμμή.
1: Γιατί την ξέρουν όλοι. Ναι, τη γραμμή την ξέρουν όλοι. Την έχουν συζητήσει. Ναι. Την έβαλαν και την υπέγραψαν. Τα έγραψαν όλα.
0: Ναι, και.
1: Και τα συμφώνησαν.
0: Ωραία.
1: Αλλά υπάρχουν στελέχη τα οποία επιμένουν να λένε ότι παιδιά, μήπως τη δεύτερη Κυριακή πάμε να συνεργαστούμε.
0: Τη δεύτερη να συνεργαστούν. Τη δεύτερη. Δηλαδή με το που τελειώσει να πάνε να συνεργαστούμε. Με ποιον?
1: Με ποιον? Με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχει να γίνει. Και γίνεται αυτό συνέχεια, θέλω να σας πω, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα μεταφραστεί στην Καλλιπάλη, ο λαός αποφασίσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ έχουν διχόνοια μέσα τους, ότι κοίταξε να δεις, μόνοι μας δεν μπορούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε αν θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και αυτό όμως δεν ικανοποιεί καθόλου την ηγεσία του Πασόκ.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνει το μήνυμα. Παιδιά, μόνοι μας και προχωράμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα απειλεί με διαγραφές όποιον είναι εκτός γραμμής, εκτός κομματικής γραμμής. Πάλι το Πασόκ πέφτει σε μια εσωστρέφεια για μία ακόμη φορά. Έτσι.
0: Ρεπορτάζ, Θεοδώρα Ζαγανάκου.
2: Την απειλή των διαγραφών επιστρατεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να βάλει φρένο στις γκρίνιες για τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος και τις διαφοροποιήσεις στελεχών με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Όποιος δεν ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος θα βρεθεί άμεσα εκτός, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Προέδρου του Πασόκ.
5: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
6: Όποιος το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, θέλει το ΠΑΣΟΚ ως συνιστόσα κάποιας άλλης πολιτικής προσπάθειας, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας και κανένας τέλεχος δεν θα βγει να πει τέτοιο πράγμα δημόσια.
2: Την ίδια στιγμή και ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απειλεί με διαγραφές, ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24, διαφοροποιείται σε δύο σημεία, επισημένοντας πως δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που να έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει.
2: Ενώ υποστηρίζει πως μετά την πρώτη κάλπη, η συζήτηση για τις συνεργασίες θα πρέπει να ανοίξει.
7: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη. Στο ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
6: για χρήση. Όλα ανοιχτό.
7: Δημοκρατικά.
2: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει πως τα προβλήματα δεν λύνονται με διαγραφές.
8: Κανείς δεν επιθυμεί, δεν θέλει διαγραφές. Για μένα αυτό είναι πολύ καθαρό και ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που συμβαίνει δυστυχώς είναι να βλέπουμε εβδομάδα τη βδομάδα στελέχη που να διαφοροποιούνται ή τέλος πάντων να διαστρεβλώνονται και τα λόγια τους πολλές φορές.
2: Ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης στην υψυχραιμία και συγκρατημένες τοποθετήσεις εκ μέρους των στελεχών.
9: Σεβόμαστε και την ελευθερία των απόψεων. Θα έλεγα όμως ότι επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι όπως λέει αυτό, ότι ό,τι πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές.
2: Και ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να κινείται γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, το ενδιαφέρον τελικά στρέφεται στο εσωτερικό του κόμματος και τις διαφορετικές φωνές, εντείνοντας και τον προβληματισμό με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν διαρκώς το ΠΑΣΟΚ να έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση πίσω από το κόμμα Τσίπρα.
9: Μάλιστα. Αυτά τα του ΠΑΣΟΚ, τα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάλι συνεχίζει να κουνάω χέρι. Τι γίνεται?
1: Ναι, ξέρεις τι, συνεχίζω να κουνάω χέρι γιατί σίγουρα στο ΠΑΣΟΚ θα έχουμε να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες και το επόμενο διάστημα. Εάν και εφόσον και οι δημοσκοπήσεις, οι επόμενες πλέον, συνεχίζουν να έχουν την ίδια εικόνα. Δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Γιατί εχθές είχαμε ένα τελεσίγραφο από τον κύριο Πολάκη, τελεσίγραφο 10 ημερών. Που λέει, παιδιά, αποφασίστε τι θα κάνουμε. Αποφασίστε πώς θα πάμε με τον Τσίπρα.
0: Σε 10 μέρες λέει.
1: Ναι.
0: Ή θα έρθεις, πάμε λέμε, το σχέδιό σου.
1: Τελεσίγραφο, 10
0: ημέρων. Ή θα μας πάρει, δηλαδή,

0: δύο συναδέλφους, έτσι, το Μάνο Λινοξυλάκη και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό.
0: Πέμπτης, να ξεκινήσουμε από σένα, Μάνο, γιατί είχαμε μεγάλη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας με συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Για πες μας πώς είναι το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα, Νίκο, Αλεξάνδρα. Μεγάλη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, η οποία εξάρθρωσε ένα οργανωμένο κύκλωμα, μια οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στα όπλα, στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις. Πρόκειται για άνδρες αλβανικής καταγωγής και μέλη της συμμορίας, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν το τελευταίο οκτάμηνο. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και φυσιγγείων. Ενώ οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε 4 περιοχές, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Μαγούλα και στο Ήλιον.
1: Μάλιστα. Και όση ώρα μας λες το ρεπορτάζ, Μάνο, εμείς βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από αυτήν τη νέα επιχείρηση που είχαμε της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε τώρα να μας πεις λίγο και για έναν περιπτερά, ο οποίος δεν πουλούσε μόνο τσιχλές, καραμελές, αναψυκτικά, νεράκια.
0: Παγωτάκι.
1: Παγωτάκι, ναι, τώρα τι. Που το θέλουμε εμείς και δροσιζόμαστε. Τι άλλο πουλούσε?
2: Και ο 64χρονος πολιτής του περιπτέρου, υπάλληλος, πιάστηκε επαυτοφόρο από τους αστυνομικούς του σχεδίου Αριάδνη. Πρόκειται για τους αστυνομικούς οι οποίοι περιπολούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προχωράει σε αγοροπολισία κατεργασμένης κάναβης με 29χρονο αλλοδαπό έναντι χρηματικού ποσού. Να πούμε πως στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη και 29χρονος αγοραστής αλλά και ο 36χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν 251 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης μέσα στο περίπτερο αλλά και 18 ml καναβινέλαιου. Να πούμε πως έχει σχηματιστεί δικογραφία, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιο του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε.
0: Βλέπουμε και την εικόνα, τα βλέπω συσκευασμένα αυτά. Μπάς ήθελε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είναι συσκευασμένη, δεν είναι χύμα, έχει κόψει ΦΠΑ. Ξέρω εγώ, να σου πω. Σε κάθε περίπτωση την διερευνά αυτή την υπόθεση η ελληνική αστυνομία με το Τμήμα Ασφάλειας. Τώρα πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη για έναν 32χρονο, ο οποίος κακοποιούσε την γυναίκα του και ανέβαζε βίντεο στο ίντερνετ. Πώς έχει αυτή η υπόθεση, Αλεξάνδρα, καλημέρα.
3: Τη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησε η ελληνική αστυνομία στον Οροπό, καθώς εκείνος όχι μόνο βίαζε τη γυναίκα του, την ξυλοκοπούσε και συνέχεια ανέβαζε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα 31 ετών, να φέρουμε, πήγε και κατήγγειλε το σύζυγό της την προηγούμενη Παρασκευή, καθώς είπε ότι βιντεοσκοπούσε την πράξη και στη συνέχεια την έστειλε σε άγνωστο αριθμό ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την 32χρονη την εξύβρισε, την απειλούσε σωματικά. Η γυναίκα φέρεται να ήταν θύμα κακοποίησης, καθώς βρέθηκαν μόλοπες, καψίματα αλλά και κοψίματα από μαχαίρια στο σώμα της, ενώ παρά τις προηγούμενες επισκέψεις είχε ξαναπάει στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, μετά τις επισκέψεις, απείσυρε τις καταγγελίες. Το βράδυ της Τρίτης, ο 34χρονος γύρισε στο σπίτι, ήταν σε κατάσταση στάση μέθης, ξυλοκόπησε τη γυναίκα και στη συνέχεια τη βιντεοσκοπούσε την ώρα που έκλαιγε. Και όλα αυτά έγιναν μπροστά στο 8χρονο παιδί τους και τα έστειλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να πήγε για ύπνο, κατάφερε η γυναίκα, πήγε στο αστυνομικό τμήμα τώρα που έκανε την καταγγελία και στη συνέχεια το συνέλαβε. Κατά την έρευνα, οι αρχές αναφέρουν ότι εκείνος είχε πετάξει το κινητό στη θάλασσα, όμως εκείνοι κατάφεραν να κτίσουν τα ηλεκτρονικά του στοιχεία και να μπουν στο κινητό του και να βρουν όλα αυτά τα κινητά. Ο 34χρονος συνελήφθη για ενδοκογυναική βία, αλλά και για εκδηλητική πορνογραφία, νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και η υπόθεση θα πάει στις αρμόδιες αρχές.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε. Κορίτσια, προσέξτε πολύ ποιους ανθρώπους επιλέγετε να έχετε δίπλα σας. Καλύτερα μόνες σας παρά με μία σχέση. Και αν και εφόσον τύχει ο άνθρωπος αυτός να αλλάξει στην πορεία, μιλάτε, μιλάτε, καταγγείλτε το περιστατικό. Δεν μπορούμε να ζούμε μία τέτοια ζωή, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και για ένα μυστήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, στη Μεσσηνία. Πού πήγε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου?
3: Η καμπάνα, να πούμε, πούμε, που έχει δωρεά Ρώσων από το Ρωσικό πόλεμο που βρισκόταν τελευταία χρόνια εκεί, θρυλικό κοιμήλιο απομακρύνθηκε ξαφνικά. Να φέρουμε ότι μέχρι τις 29 Μαΐου βρισκόταν στο σημείο, καθώς υπάρχει φωτογραφικό υλικό, αλλά το Σάββατο 6 Ιουνίου επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, κινητοποιήσει τοπικές αρχές αλλά και φορείς πολιτισμού προκειμένου να βρουν πώς

0: εξαφανίστηκε και υπό ποιες συνθήκες χάθηκε η ιστορική καμπάνα.
1: Στο κάστρο της Πύλου λέμε, έτσι. Στο κάστρο της Πύλου, εκεί ήταν η καμπάνα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο και έχει εξαφανιστεί. Προφανώς και γίνονται έρευνες από τις αρχές να δούνε πού ακριβώς έχει πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Θα τα πούμε και αργότερα βεβαίως από το ρεπορτάζ. Τώρα, πάμε να δούμε αυτή την ιστορία με το Αίγιο, με τον Ιταλό, ο οποίος έχει συλληφθεί πλέον, έτσι να αρνείται τις κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία ακόμα και τώρα, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός την έκανε.
2: Έτσι, πλέον συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο άνθρωπος αυτός, πυροβόλησε τον γιο της γυναίκας και αμέσως μετά η γυναίκα άκουσε από το διπλανό δωμάτιο τον πυροβολισμό, σκότωσε και τη γυναίκα αυτή με 20 μαχαιριές.
1: Ο ίδιος, ενώ όλα τα στοιχεία, ακούσαμε πριν ότι μας έλεγε η κυρία Δημογλίδου χθες εδώ, έτσι, ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι αυτός, συνεχίζει ακόμα και τώρα που έχει συλληφθεί να αρνεί τα πάντα. Λέει ότι μπήκανε, λέει, ληστές μέσα και έκαναν ό,τι έκαναν. Βέβαια δεν λείπει τίποτα από το σπίτι. Και ότι ο ίδιος ήταν κλινήρη στο κρεβάτι, γι' αυτό δεν άκουσε τίποτα. Μεγαστεντερίδιο, κάτι τέτοιο.
2: Έπλυνε, λέει, εσόρουχο. Βρέθηκε ανώμως στο φράχτη και μία πετσέτα με κοιλίδες αίματος. Πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά ευρήματα από τα οποία οι αρχές κατάφεραν ουσιαστικά να δέσουν την υπόθεση αυτή και παρά το γεγονός ότι αρνείται τα πάντα, διώκεται για ανθρωποκτονία, διπλή ανθρωποκτονία.
1: Κωνσταντίνα Μαύρου, το ρεπορτάζ.

0: Αυτός είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τον φόνο μητέρας και γιου στο Αίγιο. Αρνείται τα πάντα όμως, η εμπειρία αστυνομική της Ελλάς από την πρώτη στιγμή τον θεωρούσαν βασικό ύποπτο. Κύλιδες αίματος, αμοιχές και αντιφάσεις ήταν τελικά που έκαψαν τον 65χρονο. Κύλιδες αίματος φέρεται να εντοπίστηκαν πάνω σε φρεσκοπλημένο ρούχο, το οποίο βρέθηκε απλωμένο στην αυλή του σπιτιού.
1: Ένα μπλουζάκι, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε, που είναι στο κάδρο, είπε ότι έπνινε κάποια ρούχα χωρίς να δικαιολογήσει για ποιο λόγο το έκανε, ποιος ήταν ο σκοπός.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έντονη μυρωδιά ενοπνεύματος που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί κατά την εξέταση του 65χρονου. Αν και αρχικά υπήρξε η σκέψη ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, η εικόνα του δεν παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε χρησιμοποιήσει ενόπνευμα και ανακαθαρίσει τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματός του. Ο 65χρονος φέρει αμοιχές, την προέλευση των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, την ίδια ώρα που στο σώμα της 54χρονης εντοπίστηκαν τραύματα πάλης.
2: Και η εικόνα του, καθώς είχε εξεταστεί και ο ίδιος από ιατροδικαστή, δείχνει ότι ουσιαστικά συμμετείχε σε πάλι. Υπάρχουν κάποιες αμοιχές στο σώμα του, τις οποίες επίσης δεν δικαιολογεί στους αστυνομικούς.
0: Στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα, στο χώρο δεν βρισκόταν κάποιος άγνωστος.
3: Αν έμπαινε κάποιος άλλος, ακόμη και αν είχε αντικλείδια, δεν θα είχε αντιληφθεί κάτι ο 65χρονος.
0: Οι αρχές έχουν εντοπίσει κενά και αντιφάσεις και στα λεγόμενά του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να ξυπνήσει την μητέρα και τον γιο της, γιατί η σωρή ήταν πίσω από αυτήν. Η γυναίκα όμως βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο.
2: Η εικόνα με την οποία βρέθηκαν οι σωροί μέσα στην οικία δίνει στους αστυνομικούς την εντύπωση ότι πρώτα ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό και στη συνέχεια στη γυναίκα, δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
0: Η έρευνα των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται, με το κίνητρο πίσω από την στιγερή δολοφονία να αποτελεί ακόμα ερωτηματικό, καθώς ο κατηγορούμενος κρατά το στόμα του κλειστό.
4: Όταν θα ανοίξει το στόμα του και μας πει τους λόγους, θα καταλάβουμε το μίσος που τον οδήγησε να κάνει αυτό το έγκλημα. Φέρεται ως τώρα. Φέρεται. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει με τις κατηγορίες αυτές τις βαρύτατες. Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο.
5: Ναι. Υπόθεση. Ναι. Έτσι, που είχαμε είχαμε έναν θάνατο πριν από λίγο καιρό, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη. Τελικά αυτός ο θάνατος είναι δολοφονία. Από έναν πατέρα, έναν γιο και ένα βοσκό, οι οποίοι συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι τον χτύπησαν τον άνθρωπο αυτόν με μια γλίτσα.
4: Εδώ είναι οι τελευταίες εικόνες του πάνω στο δίκυκλό του, θέλω να σας πω. Λίγο πιο κάτω έχει στηθεί η ενέδρα και όπως φαίνεται τον έσπασαν στο ξύλο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Ήταν και ο πρόεδρος της κοινότητας του χωριού. Προσπαθούν να καταλάβουν οι αρχές τους λόγους. Το ρεπορτάζ, ποιοι είναι οι λόγοι βέβαια, το έχει Φάνης Καραμπατζάκης. Πάμε να το δούμε.
6: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φωνική επίθεση σε βάρος του στο Ηράκλειο Κρήτης την 1η Μαρτίου 2026. Ο 49χρονος κτηνοτρόφος φαίνεται να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του με την οποία αρχικά θεωρήθηκε πως είχε σοβαρό ατύχημα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φτάνει στο καφενείο του χωριού στις 11 και 22 το πρωί, ενώ 3 λεπτά αργότερα στις 11 και 25 αποχωρεί, έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τόστ για τον εργάτη που απασχολούσε σε χωράφι της περιοχής. Ο θάνατός του επανήλθε στο μικροσκόπιο των αρχών μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που έδειξε ανθρωποκτονία, ανατρέποντας πλήρως τα αρχικά δεδομένα.
7: Και με την περιγραφή του εργάτη, ότι άκουσα κάποιες ομιλίες έντονες, που η απόσταση που ήταν εργάτης ήταν 210 μέτρα, που τη μέτρησα εγώ. Και εκείνη τη μέρα που φυσούσε ιδιαίτερος αέρας, αν ήταν οι ομιλίες σε χαμηλούς τόνους, δεν θα ακούγω, δεν μπορούσα να ακούσω εργάτης. Το έκανα δηλαδή με ανθρώπους, το κάναμε, δεν θα μπορούσα να ακούσει. Ήταν έντονες οι ομιλίες και η πορεία του Αλέκο διακόπηκε για συμπλοκή. Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
6: Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, πατέρας και γιος 59 και 32 ετών και ένας βοσκός τους ηλικίας 57 ετών, με τους οποίους ο Δασκαλάκης είχε παλαιότερα κτηματικές διαφορές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ο 59χρονος ήταν ο εντολοδόχος και οι δύο άλλοι χτύπησαν με γλίτσες στο κεφάλι τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη την ώρα που βρισκόταν πάνω στη μοτοσικλέτα του. Λίγο αργότερα ο Δασκαλάκης επέστρεψε στο σπίτι του σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης, ενώ κατέρευσε σχεδόν αμέσως χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Έτσι, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε επί 21 μέρες στην εντατική, υποκύπτοντας τελικά στα τραύματά του.
7: Εγώ από τη δεύτερη μέρα είμαι σίγουρος. Όχι τώρα. Τώρα είμαι 1000% σίγουρος.
8: Η ελληνική αστυνομία, αξιοποιώντας πλήρως τις πληροφορίες αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να δέσει την υπόθεση και να φτάσει στους δράστες. Στους τρεις δράστες, οι οποίοι τυλίχθηκαν σε μία κόλλα χαρτί και πήγαν κατηγορούμενοι στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
6: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όνομα του ενός εκ των συλληφθέντων και συγκεκριμένα του 32χρονου ήταν και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.
5: Μάλιστα. Θα τα δούμε και σε λίγο. Πώς να μου πεις λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται ξανά, δεν έχει σταματήσει.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Ιρανούς, έχουν απαντήσει σε δύο διαδοχικές νύχτες. Χθες το βράδυ ξεκίνησαν να βαράνε στόχους σε διάφορα σημεία εντός της Ιρανικής επικράτειας, κυρίως πυραυλικές επιθέσεις, θέλω να σου πω, και επιθέσεις από ψηλά από αεροσκάφη, κατά στόχων που έχουν να κάνουν με την αεράμινα των Ιρανών και γενικότερα με σημεία επιτήρησης που έχουν να κάνουν με τον κόλπο του Σουέζ. Σταματήσαν σήμερα το πρωί και περιμένουν από τους φρουρούς της Επανάστασης, που υποτίθεται ότι και αυτοί χτύπησαν κάποιο αμερικανικό πλοίο, ότι προχώρησαν σε χτύπηματα στο Κουβέιτ σε βάση των Αμερικανών και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να βαράμε τους Αμερικανούς όσο είναι εδώ στην περιοχή.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει για εμάς, έτσι. Ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, τσιμπάει. Άρα και εμείς καλοκαίρι θα κάνουμε με τιμή βενζίνης άνω των 2 ευρώ, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα, λίγο πιο κοντά.
4: Πάμε
5: λίγο στα όσα λέει ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαπολύει νέες απειλές κατά του Νετανιάχου. Λέει ότι αν θυγούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, θα απαντήσουμε σκληρά. Και λέει πως κάνει το Ισραήλ ύπουλες προσπάθειες για να αποσταθεροποιηθεί η Ανατολική Μεσόγειος.
4: Ναι. Δίνει ένα στίγμα κατά του Ισραήλ με σκληρά λόγια. Και απαντάει και ο Νετανιάχου αμέσως μετά, έτσι. Λέει ότι ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης τύραννος. Έχουμε τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο, το Ισραήλ. Και έρχεται και η συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν στη Σόφια.
5: Με τα δικά μας,
4: με αφορμή τη Γαλάζια Πατρίδα. Το νομοσχέδιο αυτό και λέει ο κύριος Γεραπετρίτης στον κύριο Φιντάν, κοίταξε να δεις, αποφασίστε ότι θέλετε, αλλά τελεσμένα δεν δεχόμαστε εδώ στην περιοχή, έτσι. Είναι σε θετικό κλίμα μεν η συνάντηση που έγινε και τη βλέπετε εδώ. Είμαστε καλά, βγάλαμε και τη φωτογραφία μας, ωραιότατα. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι μονομερές ενέργειες παράγουν ένταση και δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Σε λίγο τα σχολιάσουμε.
5: Θα τα συζητήσουμε. Πάμε για εφημερίδες.
4: Πάμε. Ναι, έλα, Νικόλα, έλα Νικόλα, καλώς ήρθες. Έτσι. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε ακριβώς στο χρόνο μας. Να ξεκινήσουμε. Νικόλα, την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό, στο κοινό που σε περιμένει. Για να σε δούμε. Πάλι με φούτερ είσαι, μωρέ. Φούτερ, γελέκο, αμπέχονο. Τι κάνεις, κρυώνεις. Τι θέλεις να κάνουμε.
5: Πέφτει πάνω το κλιματιστικό.
4: Πέφτει πάνω το κλιματιστικό. Πάμε. Λοιπόν, πάμε με τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο μας λέει τι ακριβώς έγινε. Στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο. Έτσι, με δύο ταχύτητες μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Μακάρι να δούμε τα παιδάκια όλα να είναι ικανοποιημένα. Και όσο δεν είστε ικανοποιημένα, χαλαρώστε. Δεν τρέχει τίποτα, μπορεί να είναι για καλό. Και όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία που σφράγγισε τη συνάντηση επίσης της τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας, μιλάμε για τον ναό, τον ψηλότερο ναό του κόσμου, συμπληροφορώ, στην Βαρκελόνη, στη Σαγράδα Φαμίλια. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε. Και ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, κλιμάκωση. Δεν τα πάει καλά και η Τουρκία με το Ισραήλ.
5: Λοιπόν, έλατε να περάσουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δείτε εδώ το μεγάλο πρόβλημα. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2 οι 21.000 δικαιούχοι.
4: Πόσο καιρό τα λέμε.
5: Και το ξαναλέμε.
4: Πόσο καιρό το λέμε.
5: Ναι. Ήταν τυχεροί όσοι είχαν ήδη βρει σπίτι.
4: Μπράβο.
5: Και πήγαν προετοιμασμένοι στην τράπεζα.
4: Και είχαν υπογράψει.
5: Και πήραν.
4: Μπράβο.
5: Και πήγαν και το πήραν. Μετά ζορίστηκαν κάποιοι, ενώ είχαν προέγκριση. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την Γαλάζια Πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Και ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια.
4: Και κοιτάξτε το οικονομικό της Καθημερινής, παρακαλώ πάρα πολύ. Το αμερικανικό LNG εκτόπισε το ρωσικό αέριο. Κάθετος διάδρομος, Αλεξανδρουπόρου και Βυθούσα, λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Ευτυχώς έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, αυτό δεν θα μείνουμε από ρεύμα. Διαγραφή χρεών, γιατί στο ρεύμα πηγαίνει το περισσότερο. Διαγραφή χρεών από εταιρείες, λέει, φαντάσματα. Στις ανεπίδεκτες προσφυγές πραξιοφυλές προστίθονται 6 δισεκατομμύρια, 41 δισεκατομμύρια το σύνολο. Συνολικά, γιατί ρε παιδιά. Εμείς άμα χρωστάμε 100 ευρώ, μας παίρνουν 100 τηλέφωνο. Οι άλλοι 6 δισεκατομμύρια, δεν τους πήρε κανείς κανένα τηλέφωνο να φέρουν τα λεφτά.
5: Και θα διαγραφούν κιόλας, ε.
4: Χωρίς το σπίτι μου δύο, το οποίο είπες, και συνεχίζει το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά. 5,2 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Τι θα γίνει με αυτό, πες μου.
5: Με εκνευρίζεις πρωί-πρωί.
4: Δεν σε εκνευρίζω, αλλά...
5: Ήρθα ήρεμη. Μη με εκνευρίζεις. Και σηκώσω το φρύδι.
4: Σούπερ μάρκετ μην πας. Όταν πας, πες μου
5: να πάρω... Θα πάω το Σάββατο, άσε με.
4: Να πάρω ρεπό τη Δευτέρα.
5: Ναι, πάρε. Ναι. Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Χάος στο Μπέλφαστ. Δείτε εδώ, μετά από επίθεση του Σουδανού σε Ιρλανδό, συνεχίζεται οι σκηνές απόλυτου χάους. Πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Κελάτε λίγο εδώ πάνω. Εντάξει, θα το πω. Ισοφάρισε ο ΠΑΟ.
4: Να το δείξουμε κιόλας, παρακαλώ.
5: Ο τελικός.
4: Μπράβο.
5: Των τελικών στο ΣΕΦ. Πάμε για το πέμπτο παιχνίδι, αφού εχθές κατάφερε και πήρε το ματς.
4: Το Σάββατο στις 6. Και τι έγινε?
5: Χρηστικό. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
4: Κάτσε, πότε δόθηκε?
5: Ο ρόλος, λέει, των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, τα πρόστιμα και τους
4: δίκους. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα βρέξει σχεδόν στη μισή Ελλάδα και λίγο παραπάνω. Βγαίνουν τα χόρτα. Ακόμα είναι νοπά.
5: Γι' αυτό μάλλον
4: νοπά είναι τα χόρτα. Νοπά. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, κοιτάξτε τι μας λέει τώρα. Επιστρέφεται, λέει, ως απαράδεκτη. Και μας δίνει μπροστά το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Χθες αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα αναφέρθηκε για το ρόλο του Πασόκ, που λέει τα περισσότερα τα έχει προτείνει το Πασόκ και τώρα αρνείται να τα ψηφίσει. Θα τα δούμε και αυτά αργότερα. Και στα πλοκάμια της Γαλάζιας Δελνέας, είδα στο τεχνικό επιμελητήριο και το Υπουργείο Πολιτισμού, έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις, μας λέει η εφημερίδα.
5: Μα να σου πω τώρα, το Πασόκ κρατάει μία στάση, δεν ξέρω αν αρμόζει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει ακόμα και σε αυτά που προτείνει το ίδιο, όχι. Λέει, εμείς δεν θα ψηφίσουμε τίποτα.
4: Εντάξει, αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση. Okay, εντάξει,
5: ναι, αλλά έχει και ένα ρόλο.
4: Πασόκ είναι αυτό. Τι να κάνουμε.
5: Απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Δείτε εδώ χρηστικό Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Στο ραντάρ και της Αιγύπτου ο κάθετος,
4: ναι,
5: διάδρομος.
4: Ναι, θέλει να περάσει και εκείνη τις ποσότητες του LNG.
5: Σωστά.
4: Να υπάρχει
5: για εξαγωγές των LNG στην Ευρώπη. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Λύση στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού.
4: Πότε, πού, γιατί, ναι. Ναι.
5: Είπε και χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Και απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Και δείτε εδώ.
4: Για πες.
5: 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Η πρώτη μεγάλη, λέει, δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα.
4: Τα είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους εδώ προχθές, έτσι και τα είπε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Τώρα, πάμε στο μανιφέστο. Το μανιφέστο χθες είχε πράσινο πρωτοσέλιδο, σήμερα έχει μπλε. Τα ενία, λέει, στη νέα γενιά. Η γαλάζια επαναστρατιάζεται για εκλογές. Και τρίτη τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν το μήνυμα που έλεγες, τον πατριωτισμό ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, και ο Κώστας Κυρανάκης, η μάχη έχει ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτω αριστερά, Άγιο, λέει, είχαμε η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη, τη ζωή και τη τυχοδιοκτική παρέα του. Λοιπόν, αυτά από το μανιφέστο.
5: Εφημερίδα Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς
4: τι να κάνουμε? Μας λείπει η εθνική ταυτότητα, Έλληνες δεν είναι. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς, μας λέει η Δημοκρατία. Διπλασιάζουν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αυτά από τη Δημοκρατία στο σελίδο.
5: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου για τις συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά, με δικαιώματα, μέτρα υγείας, ασφάλειας, χώρους δουλειάς.
4: 24 Ιουνίου.
5: Ναι. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό.
4: Α, όχι όλοι. Δεν νομίζω ότι είναι πανελλαδικό. Δεν είναι. Κάπου θα είναι. Λοιπόν, τσακίζει, λέει, την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας, τα λέμε κάθε μέρα, απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές από την εφημερίδα Κόντρα.
5: Παιδιά, ανεβαίνουν συνεχώς τα ενίκια. Είναι σοκαριστικό. Εφημερίδα Λόγος, φωτιά σε καύσιμα ενίκια και κρέας, αυτό που λέμε, φούντωσε ο πληθωρισμός το Μάιο.
4: Πάμε να δούμε την εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, είναι το πρώτο θέμα που επιλέγει Political.
5: Και εφημερίδα Εσπρέσο. Α, Λιάγκας, λέει η Κουτσελίνη. Χοντρό σκηνικό.
4: Πότε,
5: όσα έγιναν, λέει, μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο.
4: Πού γίνανε αυτά?
5: Αυτό εδώ τώρα είναι. Το είδα στο Instagram, ναι. Θέλω να σου πω.
4: Τι έγινε?
5: Στα εγγένεια ενός νέου μαγαζιού κάτω εκεί στα μέρη σου.
4: Πού,
5: στα
4: εγγένεια ενός
5: μαγαζιού? Παλιό Ριβιέρα.
4: Πώς?
5: Το Παλιό Ριβιέρα.
4: Το Ριβιέρα, ναι.
5: Ναι. Και προφανώς κάτι έγινε εκεί πέρα. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
4: Ενημέρωσε με, αυτά είναι τα ρεπορτάζ, γιατί τα χάνεις αυτά.
5: Πρέπει τώρα να... δεν ξέρω, είδα μόνο τα φωτογραφίες.
4: Παιδιά, τι έχει γίνει, γιατί τσακώνεστε μεταξύ σας. Ηρεμήστε.
5: Ξέρω παραπάνω.
4: Εντάξει. Λοιπόν, η εφημερίδα Star τον πρόδωσε, λέει, το απλωμένο εσώρουχο. Oh. Πώς έδεσαν οι αρχές στον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αίγιο. Τα τρία στοιχεία που εγκλώβησαν τον εραστή της 54χρονης. Και χωρισμός βόμβα για Φουρέιρα, παιδιά, τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Τι συμβαίνει, λέει, με τον Ποτία. Η απουσία που άναψε φωτιές, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Αυτές οι καταστάσεις είναι πολύ σοβαρές. Ενημερώστε με και εμένα. Μην με αφήνετε ανημέρωτη. Σας παρακαλώ.
5: Πάρα. Έτσι δεν έλεγαν και για τη Μενεγάκη πριν λίγο καιρό? Ελεύθερη ώρα. Δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Πότε?
5: Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια. Το
4: δάκρυσε. Τότε δάκρυσε. Τότε δάκρυσε. Ή τώρα. Άμα δάκρυσε τώρα, το δούμε αυτό. Κοιταχτούμε όλοι μεταξύ μας. Φρένα ρε. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Φρένα ρε λίγο πριν τη στέψη. Ο Ολυμπιακός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία.
5: Παίξαμε καλά όμως. Μέχρι εκεί που το είδα, παίζαμε καλά.
4: Συνεχίζω. Ο Ολυμπιακός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει διπλό του τίτλου. Γιατί ξέρετε κάτι, όση ώρα είπα το φρένα ρε.
5: Έχασε την ευκαιρία. Εδώ ο walk up. Και έτοιμος για το τέταρτο. Η γενική ομάδα του Ολυμπιακού στο Πόλο.
4: Πολύ σκληρός για να πεθάνει, μας λέει Sport Day. Και ο νικητής ο Παναθηναϊκός, το θρίλερ των δύο παρατάσεων, και έτσι ο τίτλος θα κληθεί στο πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο, στο ΣΕΦ. 93-86. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός.
5: Βεβαίως, το γεγονός ότι το πέμπτο μάτς θα γίνει στο ΣΕΦ, με τους φιλάθλους της ομάδας.
4: Εξοχικό, είσαι ακούσια, εξοχικό.
5: Έχω ακούσει,
4: παραθαλάσσιο.
5: Βεβαίως.
4: Παραθαλάσσιο.
5: Υπάρχουν εξοχικά και στα βόρεια.
4: Παραθαλάσσιο, σου λέω, ναι.
5: Λάβεις πορευτάστεροι λεβέντες. Λεβέντες.
4: Πρώτη και καλύτερη για την ΑΕΚ, μας λέει Αθλητική Ώρα. Άλμα Τσάεκ στο ranking στην 32η θέση της Ευρωπής στη φετινή σεζόν και πρώτη ελληνική ομάδα. Λοιπόν, δεν σας δίνω στον αέρα εσείς που από το control πατάτε και λέτε διάφορα. Δεν σας δίνω στον αέρα. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό, για μας. Λοιπόν, πάμε, ναι. Είσαι έτοιμη? Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ. Γυρίζουμε με Γιώργο Καλιακμάνη που έχει πολύ ρεπορτάζ από τη διπλή δολοφονία που είχαμε στο Αίγιο. Θα ανοίξουμε το θέμα και θα δούμε όλα τα νέα στοιχεία. Φυσικά Γιάννης Σαραντάκος και αμέσως μετά Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
4: Διάστημα, έτσι, έτσι και θα κάπου δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει ξεφύγει το σκουμπρί?
5: Σκουμπρί. Σκουμπρί.
4: Σκουμπρί.
5: Το σκουμπρί δεν είναι φθηνό, ψαράκι.
4: Δεν είναι φθηνό τώρα πλέον, είναι ακριβό. Πάμε.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Είσαι ψηλός, εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είσαι ο ψηλός που θέλει ένα 90. Τι να του πω, ένα 83. Εδώ για τον ψηλό τραγουδάκι. Όντως είναι ψηλός, έτσι.
0: Ψηλός,
1: είναι 2 μέτρα παλιγάρι. Ωραίο τραγουδάκι, νησιώτικο από ό,τι βλέπω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Για τον ψηλό είναι. Η κυρία Παπαπαναγιώτου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι το έχει τραγουδήσει. Και
0: σε νησάκι.
1: Κοίταξε πού τη σήκωσε τώρα. 2 μέτρα την έκανε, έτσι. Δυο μέτρα παλικάρι,
0: Νίκο.
1: Δυο μέτρα παλικάρι, κύριε Παπαγιάννη.
2: Δυο μέτρα.
3: Λίγο υπερβολικό είναι, Νίκο.
1: Κορίτσια, του ψηλού του έχουμε για τι γωνίε πάνω να καθαρίζουν.
0: Όχι για τι γυναίκε το λένε αυτό, όχι για του άντρε.
1: Όχι για του άντρε. Για του γυναίκε λένε αυτό.
2: Δεν καθαρίζουν. Αυτό θέλει να πει δεν θα καθαρίσουν οι άντρε.
0: Όχι, αλλά. Συγγνώμη, να σα πω κάτι. Εγώ που είμαι κοντή και δεν φτάνω τίποτα. Εγώ, ποιο είμαι, μην κοιτά που φοράω για ένα δεκάποντο εδώ πέρα.
1: Για πάμε να σε δούμε.
2: Λοιπόν. Σήμερα πρόσκαιρα περιορίζεται λίγο η αστάθεια και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους 35-36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Από αύριο όμως, αύριο κυρίως, αυτή η διαταραχή που θα μας έρθει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια θα φέρει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές, θα είναι έντονη η αστάθεια αύριο, θα δημιουργήσει κάποια προβληματάκια. Δηλαδή, περιμένουμε και τοπικά ισχυρές ρήπες ανέμων, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα μέχρι και το βράδυ περίπου. Και χαλάζει τοπικά. Χθες είχαμε χαλάσει και χθες στα Ιωάννινα.
1: Για πες μας, σε ποια
2: στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα είναι, δηλαδή γύρω-γύρω από την πόλη. Είναι και το μεταξύ πολύ τοπικά τα φαινόμενα. Δηλαδή, σε κάποιες περιοχές πόλη δεν έπαιξε καθόλου και σε άλλες έγινε αυτό που βλέπουμε εδώ με το χαλάζι. Το έχει στρώσει, ναι, κανονικότατα στον δρόμο εκεί. Και είδα και παρμπρίς που ήταν σπασμένα τελείως, έτσι.
0: Αλήθεια, από το χαλάζι.
2: Ναι.
1: Τώρα πόσο τόσο ήταν καρυδί.
2: Ήταν μεγαλούτσικο, περίπου εκεί, περίπου σε μέγιστο καρυδί και ίσως λίγο παραπάνω τοπικά. Είχαμε κάποια προβλήματα. Είναι αυτή η αστάθεια που παρατηρείται το καλοκαίρι και η οποία δυστυχώς τοπικά μπορεί να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα και στις καλλιέργειες, έτσι, τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά και στα αυτοκίνητα όταν υπάρχουν σπασμένα παρμπρίς.
0: Κοίτα εδώ.
2: Και εδώ βλέπουμε στην αεροπηγή. Δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα χθες. Και αυτές οι εικόνες θα τις δούμε και αύριο. Δηλαδή, χαλάζει, θα πέσει σίγουρα και αύριο και σε περισσότερες περιοχές.
1: Πάει πιο πίσω την αντιπυρική ιστορία.
2: Σωστό.
1: Εντάξει,
2: σωστό.
1: Και πάει και το νεράκι, ανεβαίνει το νεράκι. Ανεβαίνει.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έχουν ανέβει οι πηγές μας. Θα έχουμε θέμα σε λίγο. Πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Αθήνα, Σουκού.
2: Λοιπόν, Κυριακή θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Το Σάββατο το πρωί, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, είναι αρκετά πιθανό να βρέξει λίγο, αλλά λίγο. Και κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, γρήγορα από το μεσημέρι μετά τις 2-3 θα έχει φτιάξει παντού ο καιρός.
0: Να πάμε για μπάνιο δηλαδή ή να μην πάμε.
2: Ναι, να πάμε.
0: Στα νότια θα πάω.
1: Στη λίμνη του Μαραθώνα.
0: Καλά, στα νότια θα πάω.
1: Α, στα νότια.
2: Ναι. Να πάτε, και ειδικά μετά τις 2-3 είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει.
1: Πάμε να το δούμε αναλυτικά σήμερα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα, όπου σήμερα, όπως είπαμε, περιορίζεται για λίγο η αστάθεια. Θα έχουμε πάλι μπόρες σε κάποιες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά λιγότερες σε σχέση με χθες και πιο περιορισμένες, κυρίως γύρω από τα ορεινά, στην Πίνδο και στη Θεσσαλία λίγο περισσότερο, στη Δυτική Μακεδονία, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, όπως συνήθως, και στη Μακεδονία, γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας και κυρίως Ανατολική Μακεδονία, εκεί λίγο θα είναι περισσότερα τα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι καλός ο καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι εξασθενούν κι άλλο, δεν ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ, κυρίως βορειάδες στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, Δυτική, 2 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, πρόσχερα θα ανέβει λίγο σήμερα, θα έχει αρκετή ζέστη σήμερα, θα φτάσει στο 32 με 34, τοπικά έχει 35 με 36 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά, εκεί περιμένουμε στις ψηλότερες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός και σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, έως 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, σχετικά ζεστή μέρα και η σημερινή, στα 2 με 4 μποφόρ, η άνεμη μεταβλητή στην Αττική Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά. Αργά το βράδυ, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά, αργά όμως προς τα μεσάνυχτα και στην πόλη. 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, χωρίς βροχές, η Αλεξανδρούπολη, έως 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετή ηλιοφάνεια, όπως και στη Λίμνο, ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Κέκυρα, πολύ καλός καιρός, 28 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη πάλι θα έχουμε μπόρες σε κάποιες καταιγίδες. Χθες ήταν λίγα τα φαινόμενα. Σήμερα πιστεύω λίγο περισσότερο. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο με ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός όπως είπαμε. Στα Μέγαρα 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 30 βαθμούς στον Πειραιά. 31 στην Κηφισιά. Σήμερα θα έχει θαλάσσια, αύριο από τις ανώτια προάστια θα είναι λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, 29 βαθμούς στην Γλυφάδα και 30 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, αύριο, ναι, πιθανόν να βγει και έκτακτο δελτίο για αύριο. Δηλαδή θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Και κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και προς το ξημέρωμα του Σαββάτου. Εκεί θα εντοπίζονται και εκεί αρκετά έντονα φαινόμενα. Στη Χαλκιδική, στο Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Λίγη προσοχή. Δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά θα είναι έντονα τα φαινόμενα και χρειάζεται λίγη προσοχή.
1: Αύριο θα μας πει πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα μας.
0: Ναι. Πάμε να έχουμε μια καλημέρα στη Θεοδώρα Απότα, στη Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, Θεοδώρα.
1: Καλημέρα, Θεοδώρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πάντως, όπως πολύ σωστά παρατηρεί η αρχισυντάκτριά μας, Θεοδώρα, η Φιλιό Γιανακοπούλου, το οικόπεδο παραμένει ακαθάριστο.
1: Αστικό είναι τώρα, δεν νομίζω ότι θα πιάσει και η φωτιά, τι θα κάψει τη χλώρη.
4: Κάθε μέρα αυτό θα σας δείχνω. Μέχρι να δούμε πού θα πάει αυτή η βαλίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μία δίωξη που είχαμε για εμπρισμό από αμέλεια.
4: Ένα περιστατικό το οποίο έγινε το απόγευμα της Τρίτης. Ξέσπασε δασική πυρκαγιά μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα είχε ηχήσει και το 112, προτρέποντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα. Ήταν πολύ γρήγορη η κατάσβεση της φωτιάς από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα πρέπει να σας πω ότι για αυτήν τη φωτιά είχαμε τρεις συλλήψεις, διότι στο σημείο εκεί γίνονταν έργα για την ανακατασκευή δρόμου. Η πυρκαγιά λοιπόν φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν από μηχάνημα το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο των εργασιών. Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο της Θεσσαλονίκης. Κατηγορούνται για εμπρισμό από αμέλεια. Η δίκη τους αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Στον έναν από τους τρεις πληροφορηθήκαμε ότι επιβλήθηκε και πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ συνολικά κάηκαν προχτές στη συγκεκριμένη δασική έκταση, ξαναλέω, μεταξύ Πεύκων και Φιλίρου, περίπου 22 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε και ένα απίστευτο τροχαίο που είχαμε στη Λαμία, Θεοδώρα, με ένα μεθυσμένο οδηγό.
4: Ένα συμβάν που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης. Ένας οδηγός βγήκε εκτός δρόμου σε περιοχή της Λαμίας, καβάλισε επί της ουσίας την νησίδα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε πάνω σε ένα όχημα το οποίο κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του. Είναι ενδεικτικές οι εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί και από τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το ευτυχές είναι ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το συγκεκριμένο τροχαίο. Έγινε αλκοτέστ στον οδηγό. Ναι. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ παραπάνω από όσο έπρεπε και από όσο προβλέπει η νομοθεσία, ενώ διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα, διότι, μαντέψτε, του είχε αφαιρεθεί επειδή ο ίδιος και πάλι είχε εντοπιστεί υπό
1: αυτός
4: την επίρρεια αλκοόλ, να έχει
1: κιόλας
4: πιάσει τη μόνη.
1: Κίνδυνος θάνατος, έτσι, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αυτός δεν πρέπει, πρέπει να κάτσει κάνα δύο μήνες να δει τι έχει κάνει, να σκεφτεί εκεί που σε μια απομόνωση και να δει τι έχει κάνει. Και τώρα, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα πολύ γλυκό θέμα, αλλά απλά δεν το χαϊδεύουμε. Το βλέπουμε και δεν το χαϊδεύουμε. Τι δεν χαϊδεύουμε?
4: Τις αρκούδες. Είναι συχνή εμφάνισή τους σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά, στην Κοζάνη. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό εμφάνισης αρκούδας, αυτή τη φορά στην περιοχή Πλατάνια, στην περιοχή της Κοζάνης, εκεί όπου, όπως βλέπετε και στα πλάνα αυτή την ώρα στις οθόνες σας, η αρκούδα αυτή μπήκε στην αυλή σπιτιού, αμέριμνη, έγανε τη βόλτα της και απόλαυσε και μερικά κερασάκια. Όντως, όπως είπες Νίκο, τη βλέπουμε πολύ γλυκιά, αλλά μακριά.
1: Μακριά. Και τώρα ανεβαίνει πάνω στο καγκελάκι να βγει, έφαγε τα κερασάκια, της ευχαριστούμε πάρα πολύ και έκανε το παρκουράκι της και έφυγε πολύ ωραία.
0: Σκαρφαλώνει, πολύ ωραία, πολύ...
1: Δεν πας κοντά όμως, δεν πας να... Δεν είναι σκυλάκι.
0: Όχι, ναι, καλέ, είσαι με τα καλά σου, ούτε καν. Από μακριά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα, να είσαι καλά. για τις ειδήσεις αυτές που μας έχεις δώσει. Πάμε στα σοβαρά όμως τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Στα σοβαρά και στα δύσκολα.
0: Έτσι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, εγκληματολόγος, κλινικολόγος. Γιώργος Καλιακμάνης στην παρέα μας, στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Γιώργο, καλησπέρα, γιατί έχεις πάρα πολύ υλικό και ρεπορτάζ από την διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Καθώς όσο περνούν οι ώρες, ξεδιπλώνεται το τι ακριβώς έχει γίνει, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός, φερόμενος, αυτή είναι η λέξη, φερόμενος ως δράστης,
5: κατηγορούμενος
1: είναι πλέον. Κατηγορούμενος.
5: Κατηγορείται, κατηγορούμενος και τελείωσε.
1: Και τελείωσε. Ωραία. Ο ίδιος δεν το παραδέχεται όμως, γι' αυτό το λέμε.
5: Δεν μας απασχολεί.
0: Εσύ, Γιώργο Καλιακμάνη, συνομίλησες μάλιστα και με τον άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο Ιταλός. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία. Δώσε μας όλες τις εξελίξεις και θα δούμε στη συνέχεια και το βίντεο αυτό.
6: Συνομίλησα λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ο κατηγορούμενος πλέον, που ζητά το είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο κατηγορούμενος τον πήρε τηλέφωνο στις 11:44 ακριβώς και το μίλησε για 48 δευτερόλεπτα σε εφαρμογή στο WhatsApp και από ό,τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος με ένα βίντεο που το είχαν βάσει και στα social media εκεί που μου μιλάει, τον πήρε για να του πει ότι να πάει γρήγορα και έκλαιγε χωρίς να του πει ακριβώς για ποιο λόγο.
0: Γιώργο,
6: αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν,
0: να βάλεις μια ανατελεία για να ακούσουμε ακριβώς αυτή τη μαρτυρία, τι σου είπε, αυτό που λες που ανέβασε στα social media, για να το δούμε.
7: Λαμβάνω μια κλήση από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Κοιτάω, σηκώνω το τηλέφωνο. Έλα, θες. Και ακούω ένα κλαψούρισμα και μια φωνή να οδύρεται, ξέρω εγώ, να είναι συγκλονισμένος από ένα γεγονός, ξέρω εγώ, και να μου λέει Δημήτρη Σούμπιντο, σπίτι Δημήτρη, σπίτι Σούμπιντο, Δημήτρη. Με το που μπαίνω μέσα, βλέπω στο κρεβάτι του Ολύμπιου. Φάτσα είναι δεξιά, δηλαδή μπαίνοντας, κοιτώντας μέσα, είναι προς τη δεξιά μεριά του δωματίου. Ήταν απάνω-πάνω σκεπασμένος με μια κουβέρτα, δεν είδα σώμα κάτω, πώς βάζουμε την κουβέρτα, ξέρετε, προκριώνεις, ναι, δεν υπήρχε κάτι να δω. Ο σώμα και τέτοια, γύριζα το κεφάλι μου, πίσω έτσι όπως ήμουν, είχα βάλει, πίσω από την πόρτα, βρίσκω τη Μαρία, βλέπω τη Μαρία, κάπως άτσαλα. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν μπρουμ τα προς τα κάτω το κεφάλι, δεν είδα πρόσωπο, ούτε τον μπροστινό αυτό. Ήταν σαν πεταμένη, ξέρω εγώ, μπορούσα να το πω. Και βλέποντας τη Μαρία, ξέρεις, από εδώ μεριά, αρχίζω και φωνάζω. Μαρία, Μαρία, Ολύμπιε, Ολύμπιε, Ολύμπιε. Με τη δεύτερη, τρίτη φορά που φωνάζω δυνατά, Ολύμπιε, μου λέει ο Μάρκο, μόρτο. Είναι μόρτο, Δημήτρη. Ότι είναι νεκρή, κάτι τέτοιο. Το μόρτο αυτό ξέρω. Μόρ και τα γαλλιώτα, μόρτο. Με το που μου λέει μόρτο, γυρίζω και βγαίνω έξω. Μεριά, πήγαστε. Έξω. Ήρθε κι αυτός μαζί, βγήκαμε έξω. Βγάζω το κινητό, αρχίζω και παίρνω τηλέφωνο το 166. ΕΚΑΠ. Δίνω το συμβάν και στην αστυνομία, πως έχουμε για πτώματα πλέον, γιατί από τη στιγμή που μου είπε μόρτο, αυτός ήξερε, δεν μίλησα εγώ για κάτι τραυματίες, ξέρω εγώ, για ένα περαστατικό που ήταν αυτό.
5: Δεν κρύβει λόγια, δεν έχει...
0: Να. Είναι... Για να μας πει ο Γιώργος Καλιακμάνης και κύριε Παπαϊωάννου, ερχόμαστε αμέσως σε εσάς. Ακούσαμε όλη τη μαρτυρία. Είναι ο άνθρωπος που μπήκε Γιώργο Καλιακμάνη μέσα στο σπίτι, αφού τον κάλεσε ο Ιταλός και αντίκρισε αυτή την εικόνα, τη σκηνή του δράματος.
8: Και το ζήτημα είναι ότι ο Ιταλός κάλεσε το συγκεκριμένο σε εφαρμογή του WhatsApp, αλλά αυτά θα τα βρει η αστυνομική έρευνα. Πλέον είναι κατηγορούμενος ο Ιταλός, γιατί τα στοιχεία που βγήκαν τον βάζουν αμέσως στο κάδρο του υπόπτου για τέλεση δολοφονίας, διπλής δολοφονίας. Φαίνεται όπως λειτουργήσε ο δολοφόνος, θα πω εγώ. Η δικαστική εξουσία θα πει αν είναι αυτός ή όχι. Όπως λειτουργήσε ο δολοφόνος, εκτέλεσε στην ουσία τον νεαρό, γιατί τον πυροβόλησε με ένα τυφέκιο καραμπίνα τύπου φλόμπερ, το οποίο παίρνει φυσίγγια. Κανονικά φυσίγγια, τα οποία είτε είναι φυσίγγια διασποράς με πολύ ευθυνά, με πολύ ευθυνές μολύδες, είτε είναι μονόβολο. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ξέρω αν υπήρχε μονόβολο στο σπίτι, γιατί αυτό σκοτώνει και μάλιστα αμέσως από την απόσταση, νομίζω ότι βγήθηκε, θεωρώ ότι βγήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία, με το χωροταξιακά, με το τραύμα ακριβώς του κεφάλι κλπ. Μπορεί δηλαδή να βγήθηκε και απλά με φυσίλικη το οποίο είχε μέσα σκάγια για πουλιά, που κι αυτό, αν πυροβολήσεις σχεδόν με το συγκεκριμένο όπλο, αν και έχει μικρό διαμέτρημα και λίγη πυρίτιδα μέσα του πυσίγγι, αν πυροβολήσεις εξ επαφής, κι αυτό σκοτώνει. Κι αυτό δείχνει. Γιατί δεν είχε ίχνη άμυνας ο νεαρός. Ενώ η γυναίκα είχε ίχνη άμυνας, προσπάθησε να αποτρέψει τον άνθρωπο αυτό, είτε να σκοτώσει το παιδί της, είτε να το αποτελειώσει, θα λέμε τη σωστή έκφραση, είτε να σκοτώσει την ίδια, γιατί είχε τραύματα στα χέρια. Δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξη στο σπίτι.
1: Αυτό υποστηρίζει και ο Ιταλός, ο κατηγορούμενος, αυτό υποστηρίζει, ότι μπήκανε, λέει, να μας κλέψουν, και μένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είδανε το παιδί και τη μητέρα και δεν είδαν αυτό που κοιμότανε δίπλα.
8: Αυτό όχι μόνο. Δεν ξέρω αν δεν, σε κάποιο σημείο μου λέει ότι επειδή ρουχάλιζε η γυναίκα, είχε κάνει μια εγχείρηση καρδιάς η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα η οποία έφυγε από τη ζωή με τον αποτρόπιο τρόπο. Αυτός λέει σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο που κοιμόταν
0: στον καναπέ.
8: Γυναίκα. Και πήγε στον καναπέ. Ο καναπές είναι δίπλα στην πόρτα του δωματίου του παιδιού. Και μπήκαν κλέφτες. Κατόπιν οι κλέφτες πυροβόλησαν με αυτό το όπλο που σας λέω, που έχει φυσίγει. Δηλαδή, ο ήχος που κάνει είναι ο ήχος ενός πιστολιού 9 μιλιμέτρα. Εκοφαντικός. Και μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα διαμέρισμα ή μέσα σε ένα κλειστό χώρο, ο ήχος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα σε κουφάνει. Αυτός λοιπόν δεν άκουσε τίποτα και ξύπνησε 11 η ώρα και πήγε, λέει, να ανοίξει το ψυγείο, και δίπλα στο ψυγείο είδε την πόρτα μισάνοιχτη, μάλλον είδε την πόρτα κλειστή, συγγνώμη. Χτύπησε και δεν απάντησε κανένας και άνοιξε την πόρτα και βρήκε από πίσω τη γυναίκα του νεκρή, γιατί ήταν γυναίκα του, είχαν παντρευτεί σε γάμο στην Ιταλία, δεν κάνω λάθος. Και τον γιο της πάνω στο κρεβάτι, νεκρό και σκεπασμένο, μέχρι επάνω. Αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Πήρε μετά από 6 ώρες τηλέφωνο την αστυνομία, κάλεσε μετά από 6 ώρες το φίλο του.
8: Δεν κάλεσε, κάλεσε αυτόν. Το κάλεσε δύο. Τον συγκεκριμένο που μιλάει. Mm.
1: Ναι.
8: Αυτός πήρε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.
1: Είναι,
8: όλα αυτά είναι λίγο περίεργα. Εγώ έχω εικόνα, έχω αποτυπώσει εικόνα, αλλά θα περιμένουμε. Γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ σωστή έρευνα και μια τάση αστυνομίας και το αποτέλεσμα και οι δικαστικές αρχές φυσικά να κρίνουν το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, δεν ξέρω, το συγκεκριμένο άτομο.
1: Ο οποίος δεν έχει δώσει ομολογία, κύριε Παπαγιάννη, ακόμα.
5: Δεν πρέπει να μας ενοχλεί αυτό δικονομικά, γιατί το 90% των συλληφθέντων έχουν μια υπερασπιστική γραμμή είτε στο κεφάλι τους, είτε μετά από συμβουλή, είτε επειδή θέλουν να το αρνηθούν. Δεν στηρίζεται το δικονομικό μας σύστημα στο να ομολογήσει ο κατηγορούμενος. Δεν μας χρειάζεται αυτό. Γιατί όταν έχουμε εργαστηριακές εξετάσεις, σωστή αυτοψία του χώρου, ιατροδικαστική έκθεση, συν το τι λέει ο κατηγορούμενος, λέει και ο κατηγορούμενος μια ιστορία. Ότι εγώ κοιμόμουν κτλ. Αυτά συνεκτιμώνται και αποτυπώνουν την κατηγορία. Δεν χρειαζόμαστε την ομολογία του. Mm-hmm. Η ομολογία, και αυτό, αν μου επιτρέπετε, πολλές φορές το έχω έτσι στυλιτεύσει. Γιατί έχει μείνει κατάλοιπο από παλαιότερες εποχές αστυνομικού ρεπορτάζ. Τον κρατάνε οι αστυνομικοί και δεν έχει ακόμα ομολογήσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δικονομικά. Δηλαδή, όταν συλλαμβάνεται κάποιος για ένα σοβαρό αδίκημα ή λιγότερο σοβαρό αδίκημα, δεν υποχρεούται να ομολογήσει. Καταρχήν, δικαιούται τα δικαιώματά του, δικαιούται να μάθει την κατηγορία, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε ένα δικηγόρο Και όταν θα πάρει ο δικηγόρος τη δικογραφία, τότε θα πρέπει να απολογηθεί στον ανακριτή. Να. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα τα πει όλα στους αστυνομικούς.
1: Μισό λεπτό. Να ρωτήσω το εξής. Όταν φτάσει όμως αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο, γιατί θα φτάσει στο δικαστήριο, δεν το συζητάμε. Μήπως όλα αυτά δημιουργούν στους δικαστές αμφιβολίες.
5: Κοιτάξτε.
1: Γιατί ήθιστε πολλοί δικηγόροι να πηγαίνουν και να αφισβητούν τα ευρήματα της αστυνομίας, την νεοτροδικαστική, δεν έγινε σωστά η δουλειά, δεν έγινε σωστά η βαλιστική.
5: Το είπατε ήδη. Τα αμφισβητούν γιατί κάτι μπορεί να μην έχει γίνει σωστά. Οπότε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της προανάκρισης αυτών των σταδίων, δηλαδή των τώρα, των πρώτων, μέχρι να φτάσουμε στο ακροατήριο, καλύπτονται από την αρχή της μυστικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Οι αρχές ενεργούν χωρίς να μας ενημερώνουν,
1: ναι,
5: γιατί διασταυρώνουν και συλλέγουν στοιχεία που μόνο αυτές ξέρουν με βάση πρωτόκολλα.
0: Ναι.
5: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Η σκηνοθεσία του αδικήματος, η σκηνοθεσία ενός οποιοδήποτε αδικήματος, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από την εποχή του μύθου, του Ρασκόλνικοφ, του εγκλήματος και τιμωρία, μέχρι τα γλυκά νερά, ότι αποκαλύπτεται. Γιατί ο εγκληματίας, αυτός ο οποίος θέλει να σκηνοθετήσει μια δολοφονία, δεν είναι ο μέσος άνθρωπος που βλέπει μια αστυνομική σειρά στην τηλεόραση. Έχει μια διαταραχή και μια ιδιότυπη ναρκισιστική αντιμετώπιση του πράγματος, ότι είμαι πιο έξυπνος από όλους.
0: Ναι.
5: Αυτό συχνά λοιπόν αποκαλύπτεται. Και αποκαλύπτεται από τι? Από τον νόμο, από την νομιμότητα.
0: Σωστά.
5: Από τον τρόπο, το σωστό τρόπο συλλογής των στοιχείων. Σωστά. Και διασταύρωσής τους.
0: Έτσι. Και εδώ πέρα έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία.
5: Το για DNA τον και μόνο, να πούμε. Το DNA, σωστά, αν βρεθεί, σωστά, ας πούμε, στα όπλα του εγκλήματος,
1: μέσα,
5: έχει τελειώσει το πράγμα. Φανταστείτε όμως,
0: ναι,
5: να μην βρεθεί το δικό του και να βρεθεί κάποιο τρίτου. Και να λέμε εμείς όλες τις ιστορίες αυτές τώρα.
0: Σωστά.
5: Οπότε πρέπει λίγο να περιμένουμε. Ας έχουμε λίγο υπομονή.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε αυτήν την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, Γιώργο Καλιακμάνη, όπου τελικά ο θάνατός του είναι δολοφονία. Το χτύπησαν το παιδί αυτό, τον άνθρωπο αυτό, μέχρι θανάτου με γλίτσα.
8: Αυτός ο άνθρωπος είχε πάει στο σπίτι του χτυπημένος, έχοντας απώλεια συνείδησης, με χτυπήματα στο κεφάλι, εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι. Πήγε στο νοσοκομείο τότε, ο ιατροδικαστής τώρα έστειλε την παραγωγνωμοσύνη και λέει ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα, προφανώς με θλόν όργανο, στην πίσω χώρα του εγκεφάλου του, και ένα-δυο χτυπήματα από αυτά είναι πολλά.
9: Θα ήταν αυτό που του έσπασε στην ουσία το κρανίο, και κατηγορούνται πλέον, συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας πατέρας, ένας γιος και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε ως βοσκός στην επιχείρηση, στον πατέρα, τέλος πάντων. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν προηγούμενα, γιατί είχαν μια αντιπαράθεση με το Δασκαλάκη, γιατί έβαζαν τα ζώα και βοσκούσαν στην περιουσία του Δασκαλάκη, που ήταν και πρόεδρος του χωριού. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους λοιπόν και κατηγορούνται, έχουν μπει στο κάδρο, έχουν συλληφθεί. Κατηγορούνται οι δύο, ο γιος και ο εργάτης, ως φυσική αυτουργή και ο πατέρας ως ηθικός αυτουργός, δηλαδή ότι αυτός τους είπε να χτυπήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Κατασχέθηκαν γλίτσες, όπλα, βρέθηκαν φυσίλια, μαχαίρια. Και η διαδικασία, η δικονομική διαδικασία συνεχίζεται.
0: Γιώργο, συγγνώμη, δηλαδή είχαν αντιπαράθεση για το πού θα βοσκούν τα ζώα?
5: Κάθε
8: έβαζαν τα ζώα μέσα στα γράφια του Δασκαλάκη και ο Δασκαλάκης τους είχε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Τους είχε πει ότι θα το καταγγείλω αυτό, δεν ξαναβάλετε τα ζώα, είχαν αντιπαράθεση.
5: Θυμόμαστε πριν από χρόνια την πενταπλή δολοφονία των κυνηγών στο Αγρίνιο, επειδή μπήκαν στα χωράφια του άλλου.
1: Την κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Πολύ, πολύ απίθανη ιστορία, αλλά τέτοιο μίσος να βγει με την κατσούνα. Κατσούνα δεν τη λένε στην Κρήτη, κύριε Καλιακμάνη?
8: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, με την κατσούνα και να σπάσω το ξύλο τον άνθρωπο.
5: Μας κάνει εντύπωση, αλλά δεν θα έπρεπε τόσο πολύ, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της κοινωνικά χαρακτηριστικά, τη δική της ανάπτυξη, την κοινωνική και τις δικές της διασυνδέσεις. Δεν υπάρχει λόγος για να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο οπουδήποτε στον κόσμο. Ούτε δικαιολογία. Τώρα, το πόσο μίσος, αυτό είναι μια ανάλυση χαρακτήρα που δεν την κάνουμε υπέρ του κατηγορουμένου. Την κάνουμε για να εκλογικεύσουμε το έγκλημα. Έτσι, να δούμε γιατί.
1: Δεν υπάρχει λογική τώρα σε αυτό το έγκλημα, κύριε Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, κύριε
5: Παπαδόπουλο. Σε κανένα δεν
1: για υπάρχει. Για τα ζώα.
0: Σε είναι κανένα δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
5: Γιατί ας ήταν και κάτι πιο σοβαρό.
1: Τι είναι.
5: Ας ήταν και κάτι πιο σοβαρό. Ας μην ήταν τα ζώα. Ας ήταν μου πείραξε τη γυναίκα μου, μου σκότωσε το παιδί μου. Έχει λογική εκείνο. Κανένα δεν έχει
0: τίποτα
5: λογική.
0: Δεν έχει λογική, αλλά ειδικά το συγκεκριμένο ξεπερνά τα όσα έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, συγκεκριμένη και αντιπαράθεση για το
1: εγώ που θα επιμένω, τα ζώα. Εγώ επιμένω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Καλιακμάνη, κύριε Παπαϊάννου, τηλέφωνο στις αρχές.
5: 100%. Σωστό.
1: Ναι. Τηλέφωνο στις αρχές.
8: Αλλά πού να το ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι θα τον περιμένουν και εκεί που τον είδαν με το δίκυκλο που κυκλοφορούσε θα του ρίξουμε την καλτσούνα στο κεφάλι που πολύ σωστά το είπατε. Δεν είναι απλή γλίτσα, δεν είναι η γλίτσα του βλάχου που σκούν στη Ρούμελη, στην Ήπειρο. Η καλτσούνα είναι πολύ χοντρό ξύλο που μία να σου ρίξει με αυτή δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Άμα το φας σέκος. Τώρα, λίγο πριν σας αφήσουμε, κύριε Καλιακμάνη, σήμερα και η απολογία του Παλαιστίνιου, θέλω να σας πω, του τρομοκράτη στις 11.30, ψάχνουν να βρουν συνδέσμους. Δεν είναι μόνος του. Έτσι, το ακούσαμε και χθες τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αν δεν κάνω λάθος, στο ραδιόφωνο του Sky, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να είναι μόνος του.
8: Μα πώς μπορεί μόνος του να ήρθε να εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία, στη Μαλαισία και με άλλα άτομα. Υπήρχαν άτομα από την ίδια οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Έκαναν ένα ταξίδι στη Γερμανία. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν μόνος του. Αν θέλετε την άποψή μου, λόγω της εμπειρίας μου, θα σας πω ότι δεν μπορούσε να δράσει αυτός ο άνθρωπος μόνος του. Και ξέρετε, η Χαμάς δεν δρά με μοναχικούς λύκους. Αυτό το βλέπουμε σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Δρά διαφορετικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι θα μάζευε υλικά από πρώτες ύλες και θα κατασκεύαζε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο εκρηκτικό μηχανισμό θα τον πήγαινε μόνος του στο λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε, να τον βάλει
9: από το Ισραήλ, νομίζω, έχει έρθει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η ενέργεια αυτού του ανθρώπου.
1: Σωστά,
9: εγώ θεωρώ
1: σωστά.
9: Ότι ο χειριστής, την κατάλληλη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι φυτεύουν τρομοκράτες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ο χειριστής την κατάλληλη στιγμή, χωρίς να ενημερώσει τον έναν και τον άλλον, τους καθοδηγεί ώστε να συναντηθούν όλοι μαζί και να κάνουν το χτύπημα για το
1: οποίο εντέλονται από αυτόν. Θα πει δικαιοσύνη σήμερα για αυτόν. Έτσι, ευχαριστούμε για Γιώργο Καλιακμάνη και για για τις δηλώσεις που μας έστειλες. Κύριε Παπαϊάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Πού με πας?
0: Πάμε λίγο παραλία.
1: Παραλία.
0: Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Σήμερα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τη θέλουμε τη βουτιά μας από νωρίς. Κάποιοι πηγαίνουν από νωρίς στην παραλία.
1: Καλά. Να μην έχουν και τον ήλιο εντάλλα στο κεφάλι. Πού είσαι στην παραλία?
0: Έχει 35 βαθμούς το μεσημέρι. Ιωάννα Ρίζου.
1: Έλα, Ιωάννα, είσαι έτοιμη με το μαγιουδάκι σου και εσύ? Όχι, δεν είσαι μαγιο. Κανονικά, αλλά είσαι έτοιμη να βάλεις ένα ποδαράκι μέσα να μας πεις τι θερμοκρασία έχει. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Ακόμα δεν έχω προλάβει να βάλω το μαγιό μου. Ωστόσο, έχουμε έρθει με το Βασίλη το Πεντόλυρο από νωρίς για να απολαύσουμε και εμείς μαζί με άλλους πάρα πολλούς Αθηναίους ένα πρωινό μπανάκι. Καθώς, όπως ανέφερε η Αλεξάνδρα, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πέραν λοιπόν της ίδιας της θερμοκρασίας, το πρωινό μπάνιο είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία.
1: Γιατί?
10: Απορροφάμε πάρα πολλά καλά ίχνοστοιχεία. Ασβέστιο, μαγνήσιο που εμπεριέχονται μέσα στο θαλασσινό νερό. Λειτουργεί καλύτερα ο μεταβολισμός μας και με θερμίδες, ακόμα και αφού βγούμε από το νερό. Μειώνει επίσης το στρες, μας χαλαρώνει.
1: Το πρωινό το μπάνιο.
10: Μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Όλα αυτά το πρωινό μπανάκι.
10: Το μπάνιο.
1: Μας βλέπω όταν βγούμε στην άδεια από τις 6.

0: Νεολαία. Νεολαία μπαίνει με βουτιά, ανάποδη. Κύριε Λιλικά, δεν το κάνει αυτό γιατί σέβεται τους γύρω, τους λόμους από τους βρέξει. Ναι. Και μπαίνει κανονικά.
1: Ούτε πάγωσε, ούτε τίποτα, ούτε κοντοστάθηκε.
0: Τα δαπλωτές, μια χαρά. Ωραιότατη ώρα λοιπόν, μπράβο, μπράβο, εξαιρετικά. Λοιπόν, Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα την οποία μας έχεις δώσει. Είναι σαν να έχουμε μπει εμείς, σαν να έχουμε δροσιστεί. Να και η νεολαία!
1: Α!
0: Να και η νεολαία!
1: Απίστευτο.
0: Ε, τι λες?
1: Απίστευτο μου φαίνεται.
0: Γιατί? Πήγε ο μπαμπάς μου το γιο, γιατί
1: νωρίς, όχι. Νωρίς. Από τις 7 και 20.
0: Τι ωραίο, λίγο πριν πάνε την καλημέρα μας, κοίταξε να δεις.
1: Ωραίοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Φύγαμε. Γιάννη Σαραντάκο.
0: Τα μπάνια του λαού, Γιάννη Σαραντάκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τα μπάνια του λαού, δεν θα χαλάσω.
2: Εμείς, εγώ και ο Νίκος, είμαστε της ηλικίας που πάμε για μπάνιο στις 6 ώρα το πρωί. Πάμε, μετά ψηφίζουμε στην, στο Γκάλπι και μετά πάμε το μεσημέρι να αναπαυθούμε.
1: Α, ναι.
2: Κάτι στις 12.
0: Τι ώρα ψηφίζουμε?
2: Νωρίς. Με το γνωστό δρομολόγιο.
0: Αναλόγως πότε θα γίνει. Αν θα γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κάνουμε ακόμα μπάνια, ναι, θα πάμε για μπάνια.
2: Άμα γίνει Μάρτιο, θα πάμε στην εκκλησία
0: θα
2: πρώτα και μετά.
0: Στην εκκλησία. Μετά. Έτσι, όπως όσοι ήθιστε, δεν κατάλαβα. Παραδοσία και ψηφοφόρη.
2: Και ναι. Θα είναι και χαρούμενος και Μητροπολίτης που θα πάμε στην εκκλησία μετά τις αυξήσεις.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι κάπου πρωτοσέλιδο.
2: Τοπικό ιερέα.
0: Είναι κάπου πρωτοσέλιδο.
1: Λοιπόν, δόθηκε το σύνθημα. Πάτησε το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές στην Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πάμε σε εκλογές.
2: Αν κάποιος προσγειωνόταν στην Αθήνα χθες και δεν ήξερε πότε είναι οι εκλογές ακριβώς και άκουγε μόνο την ομιλία του Μητσοτάκη, θα έλεγε ότι οι εκλογές είναι πολύ σύντομα. Μην σας πω και την επόμενη
1: την
2: Κυριακή,
1: άλλη,
2: αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν σίγουρα πεισμένος ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο, δηλαδή σε 10 μήνες. Βλέποντας την ομιλία του, το μπαλμό, τα συνθήματα, την στρατηγική, τη δομή της ομιλίας του, ήταν αμιγώς. Προεκλογική.
0: Ναι.
2: Ανήγγειλε περιοδίες, με πρώτο τον ίδιο και πρώτο σταθμό τη Ρόδο, όπως είπε. Ουσιαστικά έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Έδωσε δημόσιες κατευθύνσεις στον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη για να γυρίσει στην Ελλάδα και να μιλήσει με τις τοπικές οργανώσεις και με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και τους απογοητευμένους στελέχη που έχουν καθίσει πιο πίσω, το είπαν και οι δύο χτες αυτό.
2: Ακριβώς, ναι. Προφανώς. Έδωσε το στίγμα της εκλογής, δηλαδή το επιχείρημα ποιο θα είναι το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία τα 7 χρόνια που ήταν κυβέρνηση.
1: Το είπαμε, το κάναμε.
2: Το είπαμε, το κάναμε, θα είναι, φαντάζομαι, και αυτό μπορεί να είναι και το σύνθημα της εκλογικής διαδικασίας. Απέναντι στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, δεν αναφέρθηκε σε Πασόκ, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου. Ένα όλα τα έκανε.
1: Βαβέλ.
2: Μια Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο στόχο, να ανατρέψουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είπε τα ονόματά τους, αλλά είπε τα συνθήματα που χρησιμοποιεί ο κάθε ένας.
2: Και νομίζω ότι είναι στρατηγική, τους έβαλε όλους μαζί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι δεν έχουν καμία στρατηγική, δεν υπάρχει διαφορά, αυτό ήθελε να πει ο Μητσοτάκης, μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ και Τσίπρας. Ένα στόχο έχουν, να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Και δύο φορές για τους ανησυχούντες του καναπέ, προφανώς είναι η φωτογραφία συστημένη για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ότι ουσιαστικά αυτοί οι ανησυχούντες του καναπέ δεν μπορούν να δουν το τι ακριβώς έχει γίνει, ειδικά στα εθνικά θέματα. Πάει να χτυπήσει το Σαμαρά, αν έχω καταλάβει σωστά, με όπλο, το όπλο το οποίο χρησιμοποιεί ο Σαμαράς για να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, τα εθνικά θέματα και τα εξοπλιστικά. Θα είναι πολύ μεγάλες οι αναφορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, που ατύπως ξεκίνησε, στα εξοπλιστικά. Θυμηθείτε με, να είμαστε καλά, σε κάθε ομιλία, οπουδήποτε και αν υπάρχει, θα είναι Ραφάλ, Μπελαρά, Πάτριοτ, Κύπρος, όλο αυτό θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα το προβάλλει ο Μητσοτάκης απέναντι στο Σαμαρά.
1: Κατάλαβα και μία ανησυχία όμως εγώ εχθές από αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανησυχία της χαλαρής ψήφου.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και έδωσε το σύνθημα πως νίκη θα έχουμε την πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη.
0: Στρατηγική μίας Κυριακής είναι.
2: Στρατηγική μίας Κυριακής, νομίζω από αυτή την εκπομπή είχαμε πει ότι για τη Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα είναι η πρώτη Κυριακή. Γιατί εξαρτάται ποια είναι η αφετηρία που θα πάει στη δεύτερη. Είναι τελείως διαφορετικό το 3 μπροστά στην πρώτη Κυριακή και διαφορετικό να μην έχει το 3 μπροστά, σε ποσοστό εκλογικό πια, όχι δημοσκοπικό. Έχει να κάνει και με ψυχολογία, αλλά έχει να κάνει και με τους αριθμούς. Λογικά η αυτοδυναμία, με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, και αν δεν έχουμε δραματικά πράγματα, ενώ στο ποιοι θα μπουν στη Βουλή, ποιοι θα μείνουν εκτός, είναι γύρω στο 36,5 με 37,5. Κάπου εκεί είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο κοντά είναι σε αυτό τον αριθμό η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή, τόσο πιο εφικτό θα είναι
0: η δεύτερη,
2: να υπάρχει αυτοδυναμία. Να.
0: Γιατί δεν θα πάνε πολύ στους μικρούς, εφόσον δεν υπάρχει.

0: λογική κυβερνησιμότητα.
1: Θα υπάρξει και πόλωση μεγάλη. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη πόλωση. Τα διλήμματα θα είναι πολύ ισχυρά σε αυτό το μήνα που θα υπάρχει μεταξύ πρώτη και δεύτερη. Θα συμπιεστούν, για να μην πω θα εξαφανιστούν, ναι, τα μικρά κόμματα. Θα υπάρξει πόλωση και από το πρώτο κόμμα και από το δεύτερο κόμμα. Ναι. Άρα στην συμπίεση αντιλαμβάνεσαι ότι θα εξαφανιστούν οι μικροί. Ναι. Για τον κύριο Μητσοτάκη όμως ο κίνδυνος είναι η αποχή του Νεοδημοκράτη την πρώτη Κυριακή. Ναι. Διότι γνωρίζει ότι υπάρχει και δεύτερη, άρα το δεν πάω κάθομαι σπίτι, πάω για μπάνιο, χωρίς να πάω μετά στην κάλυπη που είπε ο Νίκος, θα έχει κόστος στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτός που θα κάτσει σπίτι του, θεωρητικά σε ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο ο νεοδημοκράτης. Αυτός που έχει δυσαρεστηθεί από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Όχι αυτός που είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μια λεπτομέρεια που την παρατηρήσαμε από το πρωί και ήταν και το απόσπασμα που παίξαμε από τον κύριο Κυρανάκη τώρα.
1: Ναι.
2: Πλέον δεν έχει να ασχοληθεί με τα τρένα, με τα λεωφορεία, τα καινούργια, με τα κυκλοφοριακά, τα κοινωνιακά. Όταν έκανε την αναδρομή της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμά του είναι Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκράτης, όποια τάση και από
1: πού. Ναι, ναι.
2: Και ανέφερε τους αρχηγούς, περίμενε να δω θα φτάσει, ναι, στον Αντώνη Σαμαρά. Έφτασε,
1: ναι,
2: και ανέφερε τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Δεν,
1: ναι,
2: τον έκοψε από την ομιλία, ναι, του, για να καταλήξει βέβαια στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε μας έχει δώσει 2 τετραετίες κτλ. Και συνεχίζουμε για την τρίτη.
1: Ναι. Καταρχήν ο κύριος Κυριανάκης
2: γέφυρα
1: είναι παιδί του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, με τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Κυριανάκης μπήκε στην πολιτική, έτσι, και υποστηρίχθηκε. Κάτι το οποίο δεν αρνείται και ο ίδιος,
3: ναι,
1: ο γραμματέας πλέον της Πολιτικής Επιτροπής. Από την άλλη μεριά, τι θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει? Να μην βάλει απέναντι αυτούς που επιλέγουν τον κύριο Σαμαρά. Άρα αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά ως μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας και του απαντούν πολιτικά. Κατά συνέπεια, σωστά πάνε να, όχι να κάνουν άνοιγμα, να αντιμετωπίζουν τον Σαμαρά ως μέρος της ιστορίας. Διότι είναι μέρος της ιστορίας. Με τα καλά της και τα σχημά της. Γιατί η ιστορία είναι και το 1993, βεβαίως.
3: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το 2012. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κ. Κυριανάκης εφιός πράττων θα αναφέρεται στο Σαμαρά ως ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Το κρίσιμο πάντως, η είδηση της χθεσινής ομιλίας Μητσοτάκη, πέραν του ότι κατά τη γνώμη μου πάτησε το κουμπί για εκλογές,
2: ναι,
1: θέλει να τα έχει όλα στο τραπέζι και τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο, είναι η στρατηγική της μίας κάλπης, ναι, στην πραγματικότητα.
3: Έτσι.
1: Θα το δείτε και από τα στελέχη που θα φιλοξενέσετε, αλλά και όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει μία ανησυχία ότι ο Νεοδημοκράτης μπορεί να κάτσει στο σπίτι του και να πάει τη δεύτερη Κυριακή.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό θα παίξουν τα αρέστα του, τα πω εγώ, για την πρώτη Κυριακή.
2: Μάστε.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε στρατόπεδο.
2: Πού θα μας πας?
3: Πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
3: να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Εδώ σημαίνει το εξής καταπληκτικό. Μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, 15 διαφορετικές αναγνώσεις. Άλλο κατάλαβε ο κύριος Φάμελος, άλλο κατάλαβε ο κύριος Παπάς, άλλο έχει καταλάβει και η κυρία Γεωργία Βασίλη, άλλο κατάλαβε ο κύριος Καραμέρος που ήταν εδώ χθες. Γίνεται αυτό.
3: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εσύ το λέω
3: στον
1: Νίκο,
3: του λέω δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πήγανε, λέω, το Σάββατο και τα συμφώνησαν.
2: Τα συμφώνησαν.
3: Δεν τα είπανε,
1: δεν ξέρουν ποιο είναι το.
3: Επίσης,
1: παρακολούθησα χθες στην εκπομπή σου από τις γραμμές τον κύριο Καραμέρο. Ναι. Ο οποίος είπε ευθέως ότι αυτό που κατάλαβε,
2: ναι,
1: ο κύριος Καραμέρος τώρα, ναι, είναι ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβει στις εκλογές.
2: Δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Αυτό είναι μια άλλη ανάγνωση.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Πολάκης κατάλαβε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Τσίπρα του κύριου Φάμελου.
2: Ναι,
1: και ότι θα πρέπει να τη φέρει ο κύριος Φάμελος.
2: Να τη φέρει, λέει, σε 10 μέρες, γιατί θα αμφισβητήσουμε τον κύριο Φάμελο.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι κατάλαβαν ότι πάμε και βλέπουμε να, ναι, δούμε πώς θα πάει το επόμενο διάστημα και αναλόγως θα δούμε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές.
2: Δεν κατάλαβα. Τι κατάλαβες?
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Το βέβαιο είναι πάντως ότι το πολιτικό αδιέξοδο για το ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημοσκοπική φτώχεια που είναι μακριά από το 30% τα ποσοστά. Υπάρχει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει και να χτυπήσει την πόρτα στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και να δούμε αν θα του ανοίξει την πόρτα.
2: Θα ανοίξει την πόρτα.
1: Θέλουν να χτυπήσουν όμως, ναι, την πόρτα. Οι άλλοι μισοί θέλουν να φύγουν, οι πρώτοι μισοί, και να τους μείνει το κόμμα. Και υπάρχουν και το τελευταίο τρίτο αυτής της ιστορίας που θέλει να διασφαλίσει την παρουσία, την πολιτική, με όποιο τρόπο. Δηλαδή είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνει ότι μόνο φθορά μπορεί να προκαλέσει. Και νομίζω ότι η εξελίξη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, αν δεν είναι πριν τη θερινή ραστόνη, το αργότερο το Σεπτέμβριο, νομίζω, ασχέτως αν θα έχουμε εκλογές ή όχι, θα έχουμε εξελίξει εκεί. Νομίζω ότι βαίνει προς νέα διάσπαση σε κάθε περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Απλώς αν θα γίνει σκληρά, ενώ με επιθέσεις, ένθεν κακήθεν, ή αν θα γίνει ομαλά ένα βελούδιο διαζύγιο, όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα να πάνε και όσοι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουν.
2: Με τους διαφωνούντες του Πασόκ, τι γίνεται, πόσοι είναι τελικά?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει επίσης το εξής που συμβαίνει στο Πασόκ. Προχθές είχαμε το τελεσίγραφο Ανδρουλάκη, ναι, ότι όποιος διαφωνεί φεύγει. Αυτό έχει θορυβήσει τους διαφωνούντες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μετά τον κύριο Δούκα και τα περί συνεργασιών καμία επίσημη δήλωση. Κυρία Γιανακοπούλου, δεν τοποθετείται. Ο κύριος Γερουλάνος έχει καιρό να εμφανιστεί. Νομίζω ότι όλοι δίνουν χρόνο να δουν πώς θα πάει η δημοσκοπική πορεία του Πασόκ. Και ανάλογα θα πράξουν. Και εκεί, στο Πασόκ, περιμένουν την ημερομηνία των εκλογών. Εάν οι εκλογές τον Οκτώβριο, θυμηθείτε με, δεν θα μιλήσει κανένας. Φοβούμενος ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μην το χρεωθούν οι ίδιοι το κακό αποτέλεσμα. Θα αφήσουν δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη να χειριστεί μόνος του τα θέματα με όποιο ρίσκο υπάρχει. Να πιστωθεί την νίκη ή να χρεωθεί την ήττα.
2: Άρα δεν θα βγαίνουν μπροστά. Αν δεν βγαίνουν μπροστά,
1: νομίζω πως όχι. Θα βγαίνουν μπροστά και θα λένε τη γραμμή.
2: Ναι. Θα απενεργοποιούνται τη στρατηγή.
1: Θα έρχεται,
2: ο στρατηγός μπορεί να αποφασίσει το πεδίο της μάχης.
1: Θα έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή όταν θα ρωτήσει την κυρία Γιανακοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο για το αν συμφωνεί με όλες τις πτυχές της στρατηγικής Ανδρουλάκη. Και πέραν τούτου ουδέν, μην περιμένετε διαφοροποίηση.
2: Ναι.
1: Διότι το κουμπί που πάτησε ο Μητσοτάκης έχει αντίκτυπο και στην αντιπολίτευση.
3: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή και το Πασόκ πρέπει να ανασκουμποθεί, να πάει να χτυπήσει ξανά τη δεύτερη και την πρώτη θέση, όπως λέει ο Πρόεδρος.
3: Μα το να πνίγονται στην εσωστρέφειά τους, μόνο φθορά μπορεί να τους προκαλέσει. Νομίζω πως η στρατηγική τους είναι αυτός είναι ο Πρόεδρος μας. Τον έχουμε επιλέξει, σωστά, τον ξαναεπιλέξαμε.
1: Και δεν μπήκε με δικτατορία, εξελέγει.
2: Όχι, βέβαια, τον ψηφίζανε, βέβαια.
3: Πάμε με την στρατηγική αυτή και μετά βλέποντας και κάνοντας.
1: Και μετά έχει το λογαριασμό.
3: Έτσι.
1: Είτε στους ιδίους αν ο Ανδρουλάκης πάει καλά, είτε στον Ανδρουλάκη αν δεν πάει καλά. Να. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν πάει καλά ο Ανδρουλάκης, ο λογαριασμός θα πάει στους διαφωνούντες, έτσι, στον κύριο Δούκα,
3: σωστά,
1: και στους υπόλοιπους.
2: Λοιπόν,
1: θέλω να πω λοιπόν, κλείνοντας μια φράση, ναι, το κουμπί που πάτησε ο Μητσοτάκης χθες, ναι, θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα έχει αντίκτυπο και στους υπόλοιπους. Δηλαδή και ο κ. Τσίπρας πρέπει να βιαστεί πια.
3: Βέβαια.
1: Πρόγραμμα, πρόσωπα, στελέχη, κάτι πρέπει να πει.
2: Λένε ότι το έχουν έτοιμο το πρόγραμμα, το οικονομικό. Και το ερώτημα που βάζουμε εδώ στο διάλογο είναι αν είναι.
1: Του 15.
2: Αν είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
1: νομίζω πως όχι.
3: Δεν, ναι, είναι κοστολογημένο ακόμα όμως.
2: Όχι, μας είπαν ότι το έχουμε κοστολογήσει και ότι θα τα δικαιολογούμε δίπλα από το άπλο.
1: Ούτε η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως κοστολογημένη.
3: Και δεν ήταν κοστολογημένη. Θα το κοστολογήσουμε, άκουγα ένα στέλεχος της
2: Ελλάδας. Καλά,
1: θα βιαστούν όλοι. Θυμηθείτε με ότι θα βιαστούν όλοι. Θα τρέξουν πιο πολύ όλοι.
2: Για να επικοινωνήσουν και τις θέσεις τους, αν έχουν κάποιες.
1: Και να φτιάξουν ομάδες, κάποιοι πρέπει να φτιάξουν ψηφοδέλτια.
3: Δηλαδή
1: υπάρχει η διαδικασία, δεν είναι μόνο.
2: Δεν τα έχουν έτοιμα αυτά.
3: Δεν τα έχουν.
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να δουν πάρα πολύ κόσμο. Ανθρώπους, πολλούς έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε τα σπουδαία. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, ναι, μετά την ανάλυση που έχουμε με τα τουρκικά, ελληνοτουρκικά, ναι, και τη γαλάζια πατρίδα. Θα δείτε και τη συνάντηση του Γέρα Πετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Θα δούμε πόσα ψάρια πιάνουμε και αν δεν τα πιάσουμε εμείς τα ψάρια, πόσο θα μας έρθουν να τα πάρουμε από τον Ιθιοπόλη. Πάμε, πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ελεύθερο τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Δίδοτα για μειοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Μια μεγάλη καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από όπου και αν μας βλέπετε. Να είστε εδώ συντονισμένοι στο Action 24.
1: Και για τους Έλληνες του εξωτερικού, μέσα από την πλατφόρμα www.action24.gr μπορείτε να μας βλέπετε σε όλο τον κόσμο για, με την έξυπνη σας τηλεόραση. Τώρα, να δούμε πόσο έξυπνο ήταν αυτό το επιχείρημα που είπε ο κύριος Φιντάν, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα το φέρουμε, θα τη φέρουμε τη γαλάζια πατρίδα, ναι, κανονικά και να την αποδεχτείτε.
0: Αλλά εμείς δεν έχουμε πληροφορηθεί, λέει, σωστά και επαρκώς.
1: Δεν ξέρετε καλά.
0: Δεν τα ξέρουμε καλά, Νίκο Νανούρη. Καλημέρα, Νίκο Νανούρη. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
2: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Ιατρίδης είναι μαζί μας, ο πτέρυγος και αμυντικός αναλυτής. Καλημέρα, κύριε Ιατρίδη.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Νίκο. Έλα, Νίκο, για δώσμα τις πληροφορίες που έχεις από τουρκικές διπλωματικές πηγές για την συνάντηση αυτή και σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα, τι εννοούνε.
2: Ναι, χθες είχαμε λοιπόν τη συνάντηση, την αναμενόμενη συνάντηση του Γιώργου Κεραπετρίδη με τον Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Και όπως καταλαβαίνετε, και οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ακούσαμε τι είπαν και οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, ότι ο Γιώργος Κεραπετρίδης τόνισε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι μονομερή ενέργεια και ουσιαστικά θα μπορούσε να φέρει κλιμάκωση στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Ωστόσο, ρωτήσαμε και το τι είπε και η τουρκική πλευρά για τη θέση του Χακάμ Φιντάν. Και αυτό που ανέφεραν τουρκικές διπλωματικές πηγές είναι ότι ο Χακάμ Φιντάν ξεκαθάρισε καταρχάς ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση της Τουρκίας και ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αναμένει τον ίδιο σεβασμό, ανέφερε ο Χακάμ Φιντάν, και από τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσφορία του για κάποιες δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την ελληνική πλευρά, από κύκλους στην Ελλάδα, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν καλή πληροφόρηση για το περιεχόμενο για το νέο νομοσχέδιο και θα μπορούσαν αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις, λέει ο Χακάμ Φιντάν, και αναμένουν υπεύθυνη στάση από την Ελλάδα στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που πρέπει να στραφούν κατά της Τουρκίας και θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Δηλαδή, εδώ ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών μιλάει για ελλειπή γνώση του νομοσχεδίου από την ελληνική πλευρά και γι' αυτό το λόγο γίνονται κάποιες δηλώσεις. Να πούμε βεβαίως ότι τις διαρροές τόσο καιρό από την Τουρκία τις βλέπαμε. Το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πρώτα βλέπαμε για γκρίζες ζώνες, μετά βλέπαμε να το παίρνουν πίσω. Εντάξει, είναι, ναι, η άποψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών αυτή.
0: Ναι. Δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά, κύριε Ιατρίδη. Ωστόσο, εμείς το μήνυμα το στέλνουμε. Καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και τα μόνα που συζητάμε είναι ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα.
3: Ναι, είναι η γνωστή τακτική της Τουρκίας. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα το χαρακτήρισε ως εθνική νομοθεσία, δηλαδή ότι είναι μια εσωτερική νομοθετική διαδικασία που δεν στρέφεται εναντίον άλλης χώρας. Όμως, εδώ αν κοιτάξουμε το Al Haber, το μεγάλο τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός που πρόσχεται στον Ερντογάν, από εκεί παίρνει τις πληροφορίες, λέει ότι το νομοσχέδιο θα κηρύσει κυριαρχία στη θάλασσα των νήσων, έτσι ονομάζει το Αιγαίο, χωρίς να κατονομάζει νησιά, αλλά ο χάρτης που κυκλοφορεί είναι ότι έχει σε κύκλο νησιά όπως είναι η Ζουράφα Βόρεια, δίπλα στη Θάσο, όπως είναι η Κίναρος και η Λεβίθα στο κεντρικό Αιγαίο και όπως είναι η Ρο και η Στρογγύλη. Επομένως, εκεί η Τουρκία θα έχει κυριαρχικά δικαιώματα και όχι κυριαρχίας. Γι' αυτό καλώς κάνει και αντιδρά και πρέπει να αντιδράσουμε ακόμη περισσότερο ως χώρα. Και αυτά που λέει ο κύριος Φιντάν, έτσι, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνονται πιστευτά. Το ότι πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, ναι, να υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που έχουμε να δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία ή, αν θέλετε, το μήνυμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό θα πρέπει συνεχώς να διεθνοποιούμε το ζήτημα της προκλητικότητας της Τουρκίας στην Ευρώπη και να αναδεικνύουμε και τη στάση της Ευρώπης. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλα δηλαδή για την Ουκρανία και άλλα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Ερντογάν. Διότι είδαμε τον κύριο Φιντάν να μιλάει για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και είδαμε τον κύριο Ερντογάν ταυτόχρονα να ανεβάζει τους τόνους. Είναι η γνωστή πολιτική τακτική της Τουρκίας.
1: Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Ιατρίδη. Μέχρι πού μπορούν να το φτάσουν οι Τούρκοι, βλέποντας και τις προκλήσεις προς την πλευρά του Ισραήλ με τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν να μιλάει για ένα κράτος δολοφόνων επί της ουσία.
3: Ο μεγάλος φόβος, κύριε Υποφάντη, της Τουρκίας και του Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι η γεωπολιτική περικύκλωση και η απώλεια επιρροής στην περιοχή και της Μέσης Ανατολής, αλλά και ειδικά της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εκεί βλέπω ο κύριος Ερντογάν, και αυτή είναι η ανησυχία του, ότι μένει εκτός από το γεωπολιτικό και το ενεργειακό παιχνίδι. Δεν φοβάται ότι θα επιτεθεί το Ισραήλ, άλλωστε δεν έχει τη δυνατότητα να τα βάλει με μια ισχυρή δύναμη. Ο κύριος Ερντογάν έχει τεράστια προβλήματα.
1: Ναι.
3: Αυτό που φοβάται ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις, ειδικά στη Συρία, και γι' αυτό αναφέρθηκε στο Χαλέπ και το Δαμασκό, ότι από εκεί ξεκινάει η ασφάλεια της Τουρκίας, βλέπει ότι πλέον θα ενισχυθεί η επιρροή του Ισραήλ, ότι έχει πολύ στενές σχέσεις με τον Τραμπ και όχι μόνο με τον Τραμπ, αλλά και με ορισμένες αραβικές χώρες. Άρα αυτό φοβάται ο κύριος Ερντογάν, γιατί θέλει να θεωρείται ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη.
0: Ναι. Νίκο Νανούρη.
2: Ναι, να πούμε για την ομιλία του Ταγκίπ Ερντογάν, που όντως ανέβασε αρκετά τους τόνους, η αλήθεια είναι. Μίλησε για σκληρή απάντηση στην Ανατολική Μεσόγειο σε όσους ουσιαστικά υποφθαλμιούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Επιτέθηκε στο Ισραήλ, μίλησε για μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν το μέγεθός τους και είναι στο άρμα του σιωνισμού. Είναι μια αποστροφή που θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να φανταστεί ότι φωτογραφίζει την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξέφρασε ξανά την ενόχλησή του για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Και βεβαίως τα πειρά στράφηκαν κατά του Ισραήλ, που είδαμε και μετά και την απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο το χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο και τύρανο. Και ότι ουσιαστικά φυλακίζει Κούρδους, τους πολιτικούς του αντιπάλους, και ότι είναι υποστηρικτής της Χαμάς. Είχαμε μετά και άλλη μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ειδικό στη γενοκτονία. Και για να κλείσουμε το ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την κόντρα, είχαμε και μια τοποθέτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ταγκίπ Ερντογάν για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι βλέπω, δήλωσε ότι δεν έχω ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Αν είχα ενημερωθεί, θα του είχα τηλεφωνήσει τον Ερντογάν, ο οποίος είναι φίλος μου. Όσο είμαι εγώ εδώ, λέει ο Τραμπ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα κακό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος να χαμηλώσει τους ήδη αυξημένους τόνους ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ.
0: Στέλνει το μήνυμα και ο κύριος.
1: Στέλνει το μήνυμα, ναι. Εντάξει, λογικό δεν είναι τώρα. Να έχεις και άλλη μια περιφερειακή σύγκρουση. Βέβαια, δεν αγαπιούνται καθόλου, κύριε Ατρίδη, καθόλου, πραγματικά. Και ίσως και θα είναι και ένας από τους λόγους που δεν θα δούμε ούτε βίδα των F-35 στην Τουρκία, έτσι. Βίδα δεν θα δούμε.
3: Αυτό το είπε, το ξεκαθάρισε ο Ρούμπιο.
1: Ναι.
3: Του είπε ότι υπάρχει νομοθεσία. Επομένως, δεν έχει, λέει, η αμερικανική κυβέρνηση τη νομική δυνατότητα να πει ναι σε ό,τι αφορά τα F-35. Και θεωρώ, και το έχουμε πει, κύριε Υποφάντη, και μαζί πολλές φορές, ότι όσο υπάρχει το θέμα των S-400, δεν μπορεί να πάρει και δεν θα πάρει. Εδώ δεν πήρε ούτε τα F-16. Θα πάρει τα F-35 ή θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Σωστά.
3: Επομένως, ο κύριος Ερντογάν άλλο τι θέλει και άλλο τι μπορεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ατρίδη. Να είστε καλά.
3: Καλή
1: Νικόλα,
3: σας
1: την καλημέρα μας στους Ρωμίους της πόλης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
0: Λοιπόν,
1: εξαιρετικά. Ναι.
0: Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε στο φάκελο που ανοίγουμε συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή. Φάκελος ακρίβεια.
1: Οπα.
0: Σήμερα θα πιάσουμε τα ψαράκια. Τα ψαράκια που είναι βασικό είδος στη διατροφή μας.
1: Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Εγώ το τρώω και το χειμώνα, θέλω να σου πω.
1: Βεβαίως.
0: Μία φορά την εβδομάδα
1: πολύ καλά κάνεις. Και κάνεις πάρα πολύ καλά.
0: Είναι στη μεσογειακή διατροφή, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Και πρέπει να είναι το ψάρι στο τραπέζι μας.
0: Έτσι. Ότι το πληρώνουμε ακριβά.
1: Το πληρώνουμε ίσως πανάκριβα, όχι του ακριβού, και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε και αυξήσεις δυσθεώρατες. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Είναι μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Κακούρη, ο ιδιοκτήτης του χθιοπολίου που βρίσκεται στην αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λίγο θα δούμε και τον κύριο Κακούρη και τον κύριο Λεχουρίτη, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Να ρίξουμε μια ματιά που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Πάμε να δούμε τα στοιχεία και πάμε αμέσως στους καλεσμένους μας.
1: Κοίταξε, τα αφρόψαρα, μιλάμε για τα μικρά, το γάβρο, τη σαρδέλα και τη γόπα, είναι από τα 5,90 τα βρίσκουμε έως 7. Τώρα μπορεί μια-δυο μέρες να έχει ξεφύγει και να ανέβει λίγο παραπάνω το γαβράκι. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή. Η σαρδέλα και η γόπα είπαμε 5 με 8 περίπου, έτσι.
0: Έτσι. Το φαγκρί που εμένα θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ανεβαίνει. Πηγαίνουμε στα 26,90 το κιλό. Και πάλι λέμε αναλόγως και την ημέρα, έτσι παίζουνε τα ψάρια.
1: Συναγρίδα. Τώρα, συναγρίδα, αν δεν είναι δίκυλη, δεν άξιζε. Αλλά να δώσεις, το κιλό είναι 28 με 35 ευρώ. Να δώσεις 70 ευρώ για ένα ψάρι, πολλά δεν είναι. Το μιλοκόπι κατεβαίνει λίγο η τιμή του. Σε φέτα το παίρνει αυτό. 13 με 22 ευρώ το κιλό το βρίσκει ανά την Ελλάδα, σα παρακαλώ. Και αυτή που είναι απλησίαστη, τι είναι?
0: Είναι η σφυρίδα που έχει πάνω από 65 ευρώ το κιλό. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι εδώ κι αν είναι απλησίαστη η τιμή τη. Και πάμε να δούμε για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργεια.
1: Τσιπούρα και λαβράκι. Τσιπούρα 12,5 με 18 αυτή την εποχή. Και
0: το λαβράκι, που επίσης θέλω να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ, 14 με 21,90.
1: Ανάλογα με το μέγεθος, θέλω να σου πω. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε από την Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Είναι έτσι? Έλα, Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα.
0: Μας ακούει η Αλεξάνδρα? Όχι, μας ακούει μήπως ο κύριος Κακούρης.
1: Κύριε Κακούρη, μας ακούτε εσείς?
4: Αλεξάνδρα. Εσείς, Αλεξάνδρα, ναι. Επειδή το κινητό μου δεν μου ανοίγει, μου έδωσε η Αλεξάνδρα, μου έδωσε το κινητό.
1: Α, καλά έκανε λοιπόν. Άρα έχουμε εσάς, κύριε Κακούρη.
4: Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι. Για να δούμε τις τιμές τώρα, πώς είναι.
4: Ναι. Όλα βιαστικά τα κάνουμε. Καλημέρα και από μένα, σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Να είναι αισιόδοξοι, να μην τα παίρνουν τους μετρητής. Είναι το αύριο. Και βάση περιπτώσει, ό,τι βλέπουμε γύρω μας τους ανήκει.
0: Έτσι.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Κακούρη, λοιπόν, για πάμε να μας κάνετε τώρα ένα τουρ στα ψαράκια και να δούμε και τις τιμούλες,
4: ένα σας παρακαλούμε. Ψαράκια. Λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ναι, ότι τα ψάρια δεν είναι μπήκαμε στον πιστόνι, στον ποστάνι, τα κόψαμε και τα φέραμε στην αγορά.
1: Σωστά.
4: Τα ψάρια, σας είπα, ότι είναι ένα χρηματιστήριο.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή, αυτή η σαρδελίτσα, ας πούμε, εδώ πέρα που βλέπετε, είναι ψηλή, βγήκε αρκετή, πήγε φτηνά, την πήραμε φτηνά, την πουλάμε φτηνά. Εδώ πέρα, πιο χοντρή σαρδελίτσα, πήγε πιο ακριβά, την πουλάμε πιο ακριβά. Και εδώ η χοντρή σαρδέλα, τα σημάδια της χοντρής σαρδέλας φέτος δεν είναι πολύ καλά. Βλέπω ότι θα έχουμε θέμα όλο το καλοκαίρι. Σήμερα πήγε 8 ευρώ αυτή η σαρδέλα.
1: Πολύ πήγε.
4: Λοιπόν.
1: Κύριε Κακούρη, πολύ πήγε το χοντρό. Πολύ πήγε.
4: Να σας πω. Πρέπει να κάνετε. Μην το λέτε αυτό, κύριε Νίκο, είπαμε.
1: Ναι, ο Νίκος, ναι.
4: Ακούστε. Όταν βγουν 20 τελάρα σαρδέλα έξω,
1: ναι,
4: και είμαστε 50 αγοραστές ή 30 αγοραστές, σκοτωνόμαστε ποιος θα το πρωτοπάρει. Ναι. Και λέει ο καπετάνιος, τι πουλά τόσο, ρε φίλε, άμα θες πάρτι, δεν θες με την παίρνεις.
1: Να ρωτήσω κάτι.
4: Τι γίνεται λοιπόν η δημοπρασία?
1: Εσείς συστήνετε στην νοικοκυρά και στον νοικοκύρη. Αυτό τώρα πάει για θρακά ή μπορούμε να τη βάλουμε και τα ψάκια? Πώς θα την κάνουμε τώρα αυτή?
0: Το φούρνο.
1: Φούρνο.
4: Ακούστε. Η σαρδέλα είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Έχει το ωμέγα 3. Όταν τη βάλετε σε σκάρα και αρχίζει και στάξει την πρώτη σταγόνα, είναι το λίπος της.
0: Ναι.
4: Άρα πρέπει να τη βγάλουμε. Ας μην είναι καλοψημένη.
1: Ναι.
4: Μετά μπορούμε να την κάνουμε στο φούρνο με το ματούλα, σκορδάκι, μαϊντανό, δυόσμο κλπ.
0: Πλακέτη.
4: Μπορούμε να την κάνουμε πώς? Βαστάω και το τηλέφωνο να σας δείξω. Μπορούμε να την κάνουμε. Να την ανοίξουμε στα δύο.
1: Ναι.
4: Αφού την ανοίξουμε στα δύο και είναι φιλέτο, θα μαριναρούμε κρεμμυδάκι, μπούρου κτλ.
1: Και θα μπει μέσα
4: και
1: στο
4: θα την κάνουμε παντρεμένη.
1: Ωραία. Πάμε παντρεμένη στα μεγαλύτερα ψαράκια.
4: Ή στη σκάρα ή στο φούρνο.
1: Πάμε δύο-δίπλα. Λοιπόν, πάμε, ο γάβρος είναι σχετικά καλή τιμή.
4: Σας έχω πει λοιπόν 10.000 φορές ότι. Λοιπόν, εδώ, να σας δείξω λοιπόν τη δράκαινα. Η δράκαινα είναι ένα ψάρι. Όταν κάποια φορά το ψαρεύει κανένας ψαράς και είναι άσχετος και το τσιμπήσει λιγάκι εδώ πέρα ένα τέτοιο, ναι, κόκαλο που έχει, μπορεί να πριστεί το χέρι μέχρι το νόμο,
1: ναι,
4: και να πάει αμέσως στο γιατρό. Επίσης και ο σκορπιός. Αυτό είναι το χελιδονόψαρο, το βλέπετε.
1: Ναι.
4: Έβαστα το τηλέφωνο να σας το δείξω.
1: Για σούπα είναι αυτό, για σούπα.
4: Όταν ταξιδεύουμε καμιά φορά και πάμε για την Πάρο. Για σούπα. Όμως δεν έχει πάρα πολύ κρέας, είναι. Και μάλιστα, ναι, το έχει πιάσει ο φίλος μας εδώ, βλέπω. Το βλέπετε πως το έχει πιάσει.
0: Ναι. Ωραία, για πάμε λίγο, κύριε Κακούρη. Για πάμε λίγο και στα άλλα ψαράκια. Στο κοφαγκρί, στην τσιπούρα, λοιπόν, στο λαβράκι.
1: Τον ωραίο ψαράκι όμως.
4: Πάμε από εδώ. Λοιπόν, αυτή η γοπίτσα. Σήμερα την είδατε 3,60. Είναι πρωινή, λαβρίου, Ήρθαμε λίγο βιαστικά να τα πλώσουμε, να βάλουμε τη μέζα.
1: Καλά έκανες.
4: Τα λουτσάκια, 10,60.
1: 3,60 ωραίο είναι εγώ πίτσα, για τηγάνι είναι αυτή για δράκα, ναι.
4: Αυτό το ψαράκι εδώ, κύριε Νίκο,
1: ναι,
4: λέγεται σκάρος. Σκάρος είμαι, πώς το λέει.
1: Νόστιμο, πολύ. Ναι. Πολύ νόστιμο.
4: Το ξεχνάω τώρα, να μην σας το πω γιατί, ναι, είναι και λίγο. Λεπάς με περιπτώσει να ξέρετε ότι το σκάρος τρώγεται με τα εντόστια. Δεν το καθαρίζουμε το σκάρο. Οι ψαράδες δηλαδή το βάζουν όπως είναι με τα εντόστια. Εκεί είναι η γεύση όλη.
1: Α.
4: Η χολή, η οποία χολή.
1: Το λαβράκι εδώ, δίπλα, το λαβράκι.
4: Το ψάρι.
0: Καμιά τσιπουρίτσα,
4: λοιπόν,
0: κανένα λαβράκι.
4: Όταν το κοιτάει στο ψάρι, έχει τη χολή. Ναι. Θα σας τα πω όλα, κύριε Νίκο. Μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
4: Μην βιάζεστε. Λοιπόν, Αυτό δεν είναι λαβράκι, αυτό είναι κεφαλόπουλο. Μιξινάρι λέγεται. Και γιατί λέγεται μιξινάρι? Γιατί πάνω του έχει μίξα, έχει δηλαδή, έχει αυτή τη γλιώδη την οποία να γλιστράει στη θάλασσα. Και το γνωρίζετε, και το γνωρίζετε από αυτό εδώ την κοιλίδα, την κίτρινη. Τη βλέπετε.
0: Κύριε Κακούρη.
4: Έχει πολλών ειδών κεφαλόπουλα.
0: Μπράβο, για να
4: τα μελανούρια, 980.
0: Για να αφήσουμε και τον κέφαλο, για πάμε στην τσιμπουρίτσα, την αγαπημένη σε όλους που είναι στο τραπέζι.
4: Θα πάμε στην τσιμπουρίτσα, λοιπόν, ναι, να πάμε γρήγορα, να πάμε. Λοιπόν, γιατί βλέπω βιάζεστε, ρε παιδιά.
1: Θέλει να μιλήσει και ο κύριος Λεχουρίτης. Θέλει να μιλήσει και ο κύριος Λεχουρίτης τώρα. Κάτσε.
4: Ο κύριος Λεχουρίτης πολιτικός είναι.
1: Ο κύριος Λεχουρίτης είναι καταναλωτών.
4: Α, καταναλωτών. Ωραία. Λοιπόν, η τσιμπουρά μας εμάς εδώ...
0: Το μπαρμπουνάκι, είναι... για σταματήστε λίγο στο μπαρμπουνάκι, κύριε Κακούρη.
4: Ναι, θα σας σταματήσω. Λοιπόν, ναι. Την τσιμπουρά δεν με είπατε τόση
0: τσιπούρα,
4: ώρα.
0: Τσιμπούρα, σωστά. Ναι. Και πάμε τσιμπούρα.
4: 10:90 έχουμε τσιμπούρα.
1: Καλά.
0: Καλά είναι.
4: Έχουμε λαυράκια εδώ πέρα, λαυράκια 11:80.
0: Καλά είναι
1: τα ηχθειοτροφείου, καλά είμαστε εκεί. Καλά είμαστε.
4: Ναι, καλά.
1: Στο μπαρμπούνι όμως δεν είμαστε καλά.
4: Ακούστε τώρα. Ακούστε. 23 του μήνα Μαΐου σταματήσαν τα καΐκια ανεμότρατες. Εντάξει.
1: Ναι.
4: Και πιάνουν 5 με 10 κιλά μπαρμπούνια την ημέρα. 20-30 κιλά μπαρμπούνια. Εντάξει.
0: Λίγα δηλαδή.
4: Και βγαίνουν στη δημοπρασία. Αυτά λοιπόν τα ψαράκια που τα βλέπετε εδώ είναι 35 ευρώ αγορασμένα σύν το ΦΠΑ. Και τα πήραμε για κάποιον που είναι πολύ ψαράς, πολύ τέλος πάντων Μερακλής. Κακώς τα πήραμε, τέλος πάντων. Ο Γιώργος μου είπε κακώς τα πήρε, γιατί πάει πολύ ακριβά.
1: Πάμε να ακούσουμε.
4: Δεν έχω.
1: Κύριε Κακούρη, πάμε να ακούσουμε τώρα τον καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Ελάτε, κύριε Λεχουρίτη. Βλέπε, ακούτε τις τιμές. Χρηματιστήριο μεγάλο, το ψάρι βασική διατροφή για τον Έλληνα. Δεν μπορεί να λείπει, αλλά τσιμπάει πολύ. Τσιμπάει.
5: Είναι γεγονός ότι απευθύνεται σε οικονομικά ισχυρά βαλάντια και όχι στο φτωχό κόσμο.
4: Δεν τον ακούω, τον κύριο Λεχουρίτη.
5: Αυτές οι τιμές, ο γάβρος 8 ευρώ, φανταστείτε ότι δεν μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν έχουν έρθει οι τουρίστες. Θα εξαφανιστούν αυτά τα ψάρια. Γιατί θα πάνε σε νησιωτικές τουριστικές περιοχές, οπότε ο καταναλωτής θα παίρνει ό,τι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας προϊόντα. Όλα τα ψάρια είναι πανάκριβα. Ακόμα και το κεφαλόπουλο 12,60 που είδα τιμή, ή το λαβράκι, ή και η τσιπούρα ηχθειοτροφείου. Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι κατά 30 με 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν οι αντίστοιχες περσινές τιμές. Όλα εξαρτώνται με το ψάρεμα και βεβαίως με την παραγωγή, αλλά εξαρτάται και η τσέπη του καταναλωτή. Αν δεν έχει να το πάρει, τι θα πάρει?
0: Έτσι είναι.
5: Όταν φτάνει η σαρδέλα 3,60 η μικρούλα ή 5,80 η μεσαία και 6,90, 7 ευρώ η μεγάλη, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αγοράσεις. Παράλληλα, επειδή ασχοληθήκατε με το μαγείρεμα,
0: ναι,
5: το καλύτερο για τη σαρδέλα είναι σαρδέλα αχνηστή.
0: Τι σημαίνει... Και συνταγή ο κύριος Λεχουρίτης μας δίνει.
5: Τι σημαίνει η σαρδέλα, επειδή σας αρέσουν να μαγειρεύετε,
0: εμένα
5: η σαρδέλα
0: πολύ.
5: Αχνηστή λοιπόν γίνεται στο τηγάνι με νερό, λάδι, λεμόνι, και σε 10 λεπτά είναι έτοιμη για να φαγωθεί χωρίς να τηγανίζεται.
0: Είναι
5: τόσο νόστιμη μετά, τελειώνοντας, βάζεις ρίγανη και ξύσμα λεμονιού και θα μου πείτε αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει.
1: Για Master Chef βλέπω, κύριε Λεχουρίτη.
0: Τηγανόσουπα το λέμε εμείς αυτό στην Αίγινα,
5: ναι,
0: κύριε Λεχουρίτη. Και βάζουμε και λίγη πατάτα και λίγο κολοκύθι.
5: Καλά, δεν το βάζουμε αυτό, αλλά σας
0: σε
5: λέω
0: ότι μεγάλα
5: μπορεί
0: ψάρια,
5: να γίνει.
0: Σε πιο μεγάλα ψάρια.
5: Όπως και ο γάβρος γίνεται τηγανιτό στο φούρνο. Με αλεύρι καλαμποκίσο, πάπρικα, αλάτι, λίγο λαδάκι στη λαδόκολα και δεν τηγανίζεται. Γιατί καλό είναι να αποφεύγουμε το τηγάνι. Άρα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να τρως πάρα πολύ καλό ψάρι. Κυρίως τα αφρόψαρα είναι ό,τι καλύτερο, γάβρο, σαρδέλα, γόπα, αρκεί να τη βρίσκεις φρέσκια.
0: Και μαγειρεύονται
5: υγιεινότατα, ιδιαίτερα για μία γυναίκα που δουλεύει, μπορεί μέσα σε 10 λεπτά να έχει ένα πλήρες γεύμα στο τραπέζι της, υγιεινό, χωρίς προβλήματα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Να πέσουν οι τιμές. Μπορούν να πέσουν ακριβώς.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι λίγο, να κάνω εγώ και το συνήγορο του διαβόλου, που ξέρετε εγώ, κύριε Λεχουρίτη, πόσο φωνάζω για τις τιμές.
4: Ρωτήστε και εμένα, κύριε Λεχουρίτη, ρωτήστε με, ρωτήστε μου τι θέλετε.
0: Έτσι, ωραία. Λέω, να πω λίγο εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Που εγώ, κύριε Κακούρη, κύριε Λεχουρίτη, φωνάζω για τις τιμές να εδώ ο Νίκος ξέρει, γίνομαι έξαλλη. Μονάβουν τα λαμπάκια.
1: Θα πάει σε σούπερ μάρκετ το Σάββατο.
0: Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν βγει να τα ψαρέψουν, βγαίνουν σε δύσκολες συνθήκες και εργάζονται, έτσι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Εγώ το καταλαβαίνω την ακριβά. Δεν θα έπρεπε να είναι χρηματιστήριο. Δεν θα έπρεπε η τιμή τους να εξαρτάται από το αν βγάλαμε 10 κυβότια ή 5 ή 35.
1: Έτσι είναι το εμπόριο.
0: Έτσι είναι το εμπόριο. Σωστά, Νίκο, έχεις δίκιο. Αλλά πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και δουλεύουνε.
5: Ωραία. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Με αυτή τη λογική όλοι έχουν δίκιο.
0: Και η παραγωγή φρούτων.
5: Και η παραγωγή φρούτων έχουν δίκιο και η παραγωγή λαχανικών έχουν δίκιο και η παραγωγή κρέατος έχουν δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Εκείνοι οι οποίοι μάλλον δεν έχουν την δυνατότητα, ξέρετε κυρία Καημένη, όταν δεν έχεις χρήματα στην τσέπη, δεν έχεις εισόδημα για να μπορέσεις να αγοράσεις, τότε αρχίζει η μύρλα και αρχίζει η γκρίνια. Ένας συνταξιούχος, ένας μισθητός, χαμηλόμισθος, πώς θα τα βγάλει πέρα με 44 και 40 ευρώ το μπαρμπουνάκι. Καταλαβαίνετε γιατί θα μου πείτε πας σε ακρότητα.
4: Εγώ θα έλεγα να μην επενδυθεί στο μπαρμπουνάκι, κύριε. Το μπαρμπουνάκι για
5: να πάει στο Κεφαλόπουλο. Ακούστε, κύριε Κακούρη,
4: πάει στο Κεφαλόπουλο 12. Θα πάει, να το βάλει στο ταψί. Θα πάει,
5: κύριε Κακούρη,
4: θα πάει,
5: και το 1260 Κεφαλόπουλο είναι πανάκριβο. Κύριε, κύριε Κακούρη, ακούστε με.
4: Υπάρχουν τα ψηλά, και το Κεφαλόπουλο
5: είναι λοιπόν, από τα φτηνότερα
4: κολλιό,
5: ψάρια.
4: Κολλιό,
5: διότι δεν παράγεται σε ιδιοτροφία.
1: Μάλιστα.
5: Λέω, και το Κεφαλόπουλο είναι πανάκριβο, διότι δεν παράγεται σε ιδιοτροφία.
0: Ναι.
5: Αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
4: Δεν θα πάμε σε αυτά που είναι ακριβά. Θα επιλέξεις αυτό που πρέπει και αυτό που κουστάρεις και αυτό που το θέλεις.
5: Μα δεν θα πάμε. Το Κεφαλόπουλο
4: δεν
5: ήταν
4: ψάρι. Αύριο μπορεί να το δεις 8 ευρώ. Μεθαύριο 15. Δεν είναι
5: ήταν το ψάρι. Εμείς πάμε βάση αγοράς
4: και πώλησης.
5: Σας είπα, εσείς αγοράζετε ακριβά, πουλάτε ακριβά. Ο καταναλωτής όμως δεν μπορεί να αναπληρώσει το εισόδημα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του και να αγοράσει ψαράκι. Κάποτε η σαρδέλα είχε 1,5 ευρώ.
4: Εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να έχουμε ένα είδος ψαριού που να είναι φθηνό.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Κακούρη, συνεχίστε να κάνετε τη δουλειά που πρέπει να κάνετε, να είστε κοντά και στους καταναλωτές, να μπορούν να απολαμβάνουν τα ψάρια.
4: Προσπαθούμε και εμείς.
1: Και ο κύριος Λεχουρίτης να φωνάζει από την πλευρά του καταναλωτών.
4: Εμείς εδώ, κύριε Νίκο, εμείς εδώ να ξέρετε, όχι μόνο τους θα καθαρίζουμε τα ψάρια. Για να καθαριστείς ένα κιλό γάβρο θέλεις ένα ταρτάκι, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι μόνο τους
0: θα
4: καθαρίζουμε, αλλά τους τα φιλετάρουμε κιόλας και τα πηγαίνουμε και δίπλα και τα ψήνουμε.
0: Ωραία.
4: Έχουμε κουζίνα δίπλα.
1: Έρχομαι.
5: Κάνετε και Κεφαλόπουλο πετάλι. Κάνετε και Κεφαλόπουλο πετάλι. Ξέρετε τι είναι το πετάλι.
4: Και βέβαια δεν ξέρουμε τι είναι το πετάλι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, περίμενε.
4: Εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, ελάτε, κλείσαμε.
5: Να πω την τελευταία κουβέντα. Το Κεφαλόπουλο πετάλι είναι το καλύτερο ψάρι που μπορείς να το φας στη σκάρα, αφού το ανοίξεις από τη ραχοκουκαλιά, του βάλεις χοντρό αλάτι για μισή ώρα και μετά το ξεπλένεις εντελώς. Φεύγει όλο το αλάτι και το ψήνεις στα κάρβουνα. Δεν έχετε φάει νοστιμότερο ψάρι.
1: Έχουμε πάει στο Μεσολόγγι και τα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη και κύριε Κακούρη. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά, ωραία κουβέντα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Τώρα, πού με πας.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε και χθες. Εμφανίστηκε μία αρκούδα στην Κοζάνη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πού,
0: ναι.
1: Στα βουνά.
0: Έχουμε επίγουσα ανακοίνωση όμως για αυτή την αρκούδα. Θέλεις να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Ολυμπιάδας της Κοζάνης.
1: Βεβαίως.
0: Τον κύριο Τουρουντζά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τουρουντζά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τουρούντζας, εκεί ο τόνος, βεβαίως. Ελάτε κύριε Τουρούντζα.
6: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πού βρέθηκε η αρκούδα?
6: Λοιπόν, το βράδυ της Τρίτης εμφανίστηκε μια αρκούδα στην είσοδο του χωριού. Να σας πω εδώ πέρα ότι δεν είμαστε κανένα ορεινό χωριό, δηλαδή δεν είμαστε πάνω μέσα σε δέντρα και σε δάση. Εμφανίστηκε στην είσοδο του χωριού. Είναι συχνό φαινόμενο εδώ πέρα στην Εορδαία η εμφάνιση της αρκούδας. Εμφανίζονται σε πάρα πολλά χωριά, είτε για να φάνε, να φάνε κεράσια, είτε μπαίνουν μέσα στις αυλές. Και μέρα μεσημέρι έχει εμφανιστεί σε παραδιπλανά χωριά η αρκούδα. Σε εμάς εμφανίστηκε γύρω στις 11 το βράδυ, το βράδυ της Τρίτης. Στο σπίτι που μπήκε μέσα, όπως βλέπετε και στο βίντεο αυτό που έχουμε ανεβάσει.
1: Το βλέπουμε τώρα.
6: Ναι. Το μπήκε μέσα στην αυλή, γιατί πιθανόν να τρόμαξε. Ξέρετε, η αρκούδα, αν δεν έχει μικρά μαζί της μωρά αρκουδάκια ή δεν είναι πάρα πολύ πεινασμένη, φοβάται και η ίδια. Δεν είναι δηλαδή να κάνει επίθεση σε άνθρωπο.
1: Ναι.
6: Πολύ σπάνιες περιπτώσεις δηλαδή για να επιτεθεί σε άνθρωπο η αρκούδα. Και εκεί πέρα στο βίντεο προσπάθησε να φύγει, μπήκε μέσα στην αυλή. Ειδοποιήθηκε η ένικος του σπιτιού, τέλος πάντων, η οποία τρόμαξε φυσικά.
1: Μένει
6: και μόνη της ο άντρας της, λείπει για δουλειά στη Γερμανία. Με ειδοποίησε εμένα σαν τοπική αρχή για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε με μια ομάδα κατοίκων και ψάξαμε την αρκούδα με φακούς, με οτιδήποτε είχαμε μέσον εύκαιρο για να δούμε αν έχει παραμείνει στην αυλή. Τελικά η αρκούδα είχε φύγει. Πριν φτάσουμε εμείς και συστήσαμε σε όλους τους κατοίκους, φυσικά ανεβάσαμε στα social media που διαθέτουμε εδώ πέρα σαν κοινότητα, συστήσαμε μεγάλη προσοχή, επικοινωνήσαμε φυσικά και με το δασαρχείο και με τον Αρκτούρο που είναι εδώ πέρα στην περιοχή στη Φλόρινα. Μας συνέστησαν προσοχή να αποφεύγουμε τις συναντήσεις όσο μπορούμε, φυσικά, εντάξει, είναι τυχαίες οι συναντήσεις, δεν τις επιδιώκουμε κιόλας. Μας συνέστησαν να μην εξαγριώνουμε τις αρκούδες. Όσο τις εξαγριώνουμε, τόσο πιο επικίνδυνα είναι για μας, για τους ανθρώπους. Και μας συνέστησαν ψυχραιμία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ψυχραιμία, λοιπόν. Δεν τις πλησιάζουμε από μακριά.
6: Δεν τις πλησιάζουμε, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, καλημέρα στην Άλφη.
7: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά. Μας έχετε έρθει με πλούσιο ρεπορτάζ και οι δύο, έτσι.
0: Βεβαίως.
7: Έχουμε, νομίζω, και οι δύο.
1: Νομίζω από σένα θα ξεκινήσουμε τώρα. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε τα μηνύματα του κ. Κουντζεντάκη. Πάτσε το κουμπί ο Κιμ.
7: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κατάλαβαν όλοι στις συνεδρίες πολιτικής επιτροπής είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει για τον χρόνο των προώρων εκλογών. Μπορεί να εξορκίζει τις πρόορες εκλογές και να λέει ότι θα πάω το 27,
1: όμως... Αφού το είπε ξανά.
0: Αφού είπε θα πάει το 27.
7: Ναι, το είπε, αλλά τις αποφάσεις τελικές θα τις πάρει μετά το 15.
1: Κάτσε τώρα, εσύ ερμηνεύεται το Μητσοτάκη. Περίμενε.
7: Έχεις ακούσει ξανά πρωθυπουργό να προαναγγείλει εκλογές?
1: Εσύ ερμηνεύεται λόγω της δουλειάς του
7: Μητσοτάκη. Έχεις ξανακούσει ποτέ πρωθυπουργό να προαναγγείλει προώρες εκλογές? Ποτέ.
0: Καλά, ποτέ. Αλλά έχει μία θεσμικότητα.
1: Όχι, μισό. Μην αντικούμε τον Κώστα Καραμαλή που είχε πει το περιβόητο όταν το ρώτησαν για προώρες εκλογές και είχε πει: οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
7: Και τελικά δεν έγιναν στην ώρα. Τον Αύγουστο παρήγγειλε.
1: Μα για εκείνη ήταν η ώρα. Περίμενε.
8: Η ώρα τους μπορεί να είναι και πρόορες.
1: Αυτό σου λέω.
7: Άρα είναι όλα ανοιχτά. Προσέξτε τώρα.
1: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: λέει. Στην ώρα
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Να δώσουμε το ρεπορτάζ για να πούμε όλα αυτά.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει.
1: Για τα μπάνια ρωτάμε. Του λαού.
7: Μετά τα μπάνια του λαού θα πάρει τις αποφάσεις του. Δηλαδή θα πάμε και θα επιστρέψουμε μετά τον 15 Αύγουστο. Θα σταθμίσει τα γεγονότα, θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του και θα αποφασίσει. Το κύριο κριτήριο κατ' εμέ θα είναι αν βλέπει μπροστά ότι έχει ένα δύσκολο χειμώνα. Αν βλέπει ότι έχει ένα δύσκολο χειμώνα, θα μπουμπονίσει εκλογές. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα, στα χθεσινά, ο Πρωθυπουργός ξόρκησε τη στρατηγική των δύο εκλογών. Θέλει δηλαδή στη στρατηγική της μίας κάλπης να συσπηρωθούν όλοι και να προσέλθουν οι Νέοι Δημοκράτες.
0: Ναι.
7: Δεν θέλει δηλαδή χαλαρή ψήφο και δεν θέλει αποσυσπήρωση του κόμματος. Άφησε τις μπηχτές και τις αιχμές του για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε τίποτα για τον Κώστα Καραμαλή. Διευκρίνησε ότι στη μάχη είμαστε όλοι μαζί και ξεκινάει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Πηγαίνει στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Άρα ξεκινάει τις περιοδίες στην επαρχία. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κυρανάκης για την Ακαδημία Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και σιγά σιγά θα αρχίσει να δημοσιεύει η Νέα Δημοκρατία τα πρώτα ονόματα των ψηφοδελτίων.
1: Ακαδημία Στελεχών που είπες δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
7: Ναι.
1: Από εκεί ξεκίνησαν να βγαίνουν στελέχη τα οποία διοίκησαν και το κόμμα και θέσεις ευθύνης που είχαν αργότερα σε κυβερνήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Επί Κώστα Καραμαλή ξεκίνησε έτσι η ιστορία και προχώρησε αργότερα.
7: Σωστά.
8: Πάντως, τώρα. Αν Γιάννη, πάντως, όπως είπες τώρα, γιατί έπιασα το τελευταίο που είπες, γιατί έχει ιδιαίτερο νόημα, αν ανακοινώσει από τώρα τα ψηφοδέλτια.
7: Κάποια ψηφοδέλτια.
8: Κάποια ψηφοδέλτια.
7: Κάποιους υποψηφίους.
8: Ναι,
0: έχει
8: να δουλέψουν.
7: Δηλαδή ξέρω ότι η κυρία Σδούκου στην Α Αθήνα.
1: Είναι δεδομένο, θα είναι.
8: σαν να ανάβει φως ότι παιδιά πάμε σε
0: συγγνώμη, έχουν ανακοινωθεί ονόματα εδώ και μήνες. Έτσι.
8: Όχι, και χρόνο.
7: Ναι,
0: μπορεί και χρόνο.
7: Θα ανακοινωθούν και άλλα, λέει το ρεπορτάζ μου. Του κυρίου Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη, τη κυρία Δούκο στην Αλβαθήνα.
1: Του κυρίου Παπαϊωάννου του Πρίτανη.
7: Του Πρίτανη.
0: Του Υφυπουργού Παιδείας.
7: Του κυρίου Ταχιάου, του κυρίου Παπαγεωργίου και άλλων.
0: Ο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο διευθυντής του.
7: Δυνατό τέλεχο. Τώρα θέλετε να δούμε μερικές φωτογραφίες για να πάρουμε ένα κλίμα αυτών που συνέβησαν και διαδραματίστηκαν χθες, γιατί είχαμε διάφορα. Εδώ έχουμε τους δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι προσέρχονται μαζί.
0: Το λέω
7: γιατί ακούστηκαν διάφορα περίεργα. Ότι οι σχέσεις τους είναι λίγο περίεργες. Δεν ισχύει κάτι.
0: Μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη.
7: Κοιτάξτε δύο παλιούς, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και την Τώρα Μπακογιάννη, που είχαν καιρό να τα πούν. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Κοιτάξτε εδώ δύο αντιπάλους εσωκομματικούς στο βόρειο τομέα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως. Περισσεύουν τα χαμόγελα.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι το κλίμα ήταν πανηγυρικό και προεκλογικό επίσης.
7: Εδώ βλέπουμε τη συμπάθεια που εκδηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μίλησε για τις γενιές των 30 και των 40.
8: Γραμματέας πλέον, ναι.
7: Βέβαια. Διαβοής και ομοφόνος. Η κυρία Σιρεγγέλα, στη παλαιά πρώην γραμματέας. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Βρούτσι. Ήταν μια συνεδρίαση που ήταν μάλλον προεκλογικού χαρακτήρα, θα έλεγα, το κλίμα.
0: Εγώ θα βγάλω το μάλλον. Θα αφήσω το προεκλογικό.
7: Ακριβώς.
1: Ήταν προεκλογικό χαρακτήρα, γι' αυτό και είναι σε στενό κομματικό πλαίσιο, έτσι. Τώρα, ο κύριος Κυρανάκης, μια λεπτομέρεια θέλω να σε ρωτήσω. Όταν έκανε την αναφορά στους αρχηγούς, είναι το απόσπασμα το οποίο ακούσαμε και νωρίτερα, δεν απέφυγε να πει το όνομα του Αντώνη Σαμαρά.
7: Ναι, δεν το απέφυγε.
1: Δηλαδή δεν έκλεισε, δεν ήταν μαύρη τρύπα για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ο κύριος Σαμαράς, το περιέγραψε πολύ σωστά ο Γιάννης Σαραντάκος, ο κύριος Κυρανάκης, συγγνώμη, είναι παιδί του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς τον έβαλε στην πολιτική.
0: Βέβαια.
7: Τον ανέδειξε πολιτικά και σε διεθνές περιβάλλον, όταν ήταν πρόεδρος των φιλελεύθερων φοιτητών και στην
0: Της νεολαίας.
7: Ο κύριος Σαμαράς τον έχει αναδείξει. Και ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόσωπο αυτό είναι ότι διατηρεί ο κύριος Κυρανάκης και με την πλευρά Σαμαρά και με την πλευρά Καραμαλή πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι.
7: Η στρατηγική του δεν είναι κοντράριστη μαζί τους. Αυτό είναι το μότο που θα ακολουθήσει ο Κυρανάκης.
1: Μίλησε όμως ο κύριος Μητσοτάκης για τους επαγγελματίες του καναπέ, έτσι, που σχολιάζουν κυρίως για τα διεθνή θέματα.
7: Αυτό είναι όμως ρόλος του Μητσοτάκη να το κάνει και να το πει, και όχι του Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης θα λειτουργήσει συνεκτικά.
0: Και να δούμε μέχρι πόσο θα είναι και στον καναπέ, έτσι.
8: Να δούμε, δεν ξέρω
1: πότε θα σηκωθούν από τον καναπέ.
8: Έτσι. Γιατί μπορεί να σηκωθεί και να κάνει κόμμα. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς τις έχει πάρει τις αποφάσεις. Θα τις δούμε όμως.
1: Γιάννη Παπαγιάννη, έχεις ακούσει για την πολιτική της Β' Πειραιά? Από εκεί ξεκινούν.
7: Στην Β' Πειραιά, μια σκετόπατε, θα κατέβει υποψήφια η κόρη του κυρίου Τραγάκη.
8: Μάλιστα.
0: Θα της δώσει στο σπιτάλι.
8: Σχεδόν εκεί δεν έχει ρίζες ο κύριος
7: Τραγάκης. Χρόνια εκλέγεται εκεί ο κύριος Τραγάκης.
8: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Ότι όπως είπατε για τη Β' Πειραιά, ότι θα έχουμε εκδηλώσεις στις επόμενες ημέρες και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Και οι δύο δηλαδή, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, θα βρεθούν στη Β' Πειραιά, σε διαφορετικές περιοχές βεβαίως. Έτσι ώστε να δώσουν αυτή τη μάχη. Ξέρετε, η Β' Πειραιά δεν είναι τυχαία περιοχή. Είναι μια περιοχή λαϊκή, είναι μια περιοχή στην οποία το 2023 τις έχασαν τα προοδευτικά κόμματα. Είχαμε βεβαίως και την μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε γενικώς, του χώρου να τις πάρει πίσω σε αυτές τις εκλογές.
1: Ποιος χώρος?
8: Γενικώς λέω, προοδευτικός χώρος. Αλλά ποιος από όλους θα τους πάρει? Ποιο από όλα τα κόμματα?
7: Δίνει 8 έδρες η Β' Πειραιά. Μεγάλη περιφέρεια.
8: Και υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί εκεί ξαναλέω το λαϊκό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε το προηγούμενο διάστημα να κάνει και μεταγραφές. Έχει ακουστεί για παράδειγμα το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις, εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ.
8: Παλιά, βεβαίως.
7: Και ο πατέρας της.
8: Ναι. Τέτοιες ρίζες έχει. Δεν ξέρουμε αν θα επαναπατριστεί, αλλά σίγουρα έχει κόσμο η κυρία Κασιμάτη, έχει εκλογικό ακροατήριο.
1: Ναι.
8: Και από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας όμως επανέρχεται, γιατί ήταν μια πολύ δυνατή περιοχή του. Με κάποια στελέχη μάλιστα να τον έχουν προσεγγίσει ήδη. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ραγκούσης είχε κατέληξει στη Β' Πειραιά. Άρα θα έχουμε ομιλίες και δηλώσεις.
1: Θα ξανακατεβάσει στη Β' Πειραιά τον κύριο Ραγκούση, θα εμφανιστεί.
7: Τώρα ο Νίκος.
1: Του θέλει αυτού τώρα.
7: Τι να πω.
8: Ο κύριος Ραγκούσης θέλει.
7: Πάντως ο Μητσοτάκης έκανε υφυπουργό τον κύριο Μαρκόπουλο που προέρχεται από τη Β' Πειραιά, εκτός όλων των άλλων και για αυτό το λόγο.
8: Ναι.
7: Για να έχει υφυπουργό η Β' Πειραιά από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Άρα καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα γίνει πολύ μεγάλη σύγκρουση.
0: Ναι.
8: Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι γενικώς θα πάμε σε μια. Δηλαδή, όσο ανεξάρτητα από το αν πλησιάζει ή δεν πλησιάζουν εκλογές, σχεδιασμός όλων των κομματικών επιτελείων είναι να έχουμε ορίζοντα, εργάζονται με ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Να σας πω τέλη Σεπτεμβρίου, με εκλογές εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό και αυξάνουν τις ταχύτητες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να αφήσουμε λίγο το Πασόκ, να αφήσουμε λίγο την Ελλάδα, να πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν τι έχει πει ο κύριος Φάμελος στα στελέχη. Θα καταλάβουμε εμείς.
8: Ναι.
0: Ναι, κουνά το κεφάλι σου. Α, δεν
8: η αλήθεια είναι, κοιτάξτε
0: να δείτε.
8: Όλοι έχουν καταλάβει. Απλά όλοι θέλουν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, έτσι ώστε να υπάρξει, κατά την άποψή μου, μια κρίση και φαίνεται ότι θα υπάρξει μια κρίση εντός δεκαημέρου. Ο Παύλος Πολάκης χθες έδωσε μια συνέντευξη, στην οποία ουσιαστικά έδωσε διορία σε πολύ έντονο ύφος στον κύριο Φάμελο να έρθει με εξειδίκευση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή να έρθει σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα για να δουν τι θα κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πάνε, θα διαλυθούν, θα διαλυθούν.
1: Αφού δεν του στείλει στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας, πώς θα το κάνουμε.
7: Ναι, σου λέει ο Πολάκης όμως, δώσε μας όμως τη συμφωνία. Ωραία, να τη διαβάσουμε, να ξέρουμε πού πάμε.
8: Ναι,
7: λες ότι συμφωνείς με τον Τσίπρα, δώσε μας συμφωνία να τη μάθουμε κι εμείς.
8: Ακριβώς αυτή είναι η στόχευση του κύριου Πολάκη. Να φτάσει στο σημείο εκείνο που τα πράγματα θα είναι στο μη παρέκει.
1: Το τι κατάλαβε ο κύριος Πολάκης είναι διαφορετικό με αυτό που κατάλαβε ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος ήταν εδώ χθες. Να ακούσουμε και να το ζητήσουμε αν κατάλαβε ο κύριος Καραμέρος αυτό που κατάλαβε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και όλοι οι υπόλοιποι, με αυτό το οποίο έχει καταλάβει.
0: Δεν θα μου κάψετε το κεφάλι.
8: Μην ανησυχείτε. Πάμε να εξηγήσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε.
9: Η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό,
10: κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Διάβασα την απόφαση και είπα από την πρώτη στιγμή, από το ίδιο απόγευμα, ότι θα πρέπει να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική της προκειμένου να είναι βιώσιμη. Αν μέρος αρχιτεκτονικής είναι να διευκρινιστεί και αυτό, νομίζω ότι έχετε δίκιο.
9: Πρέπει αυτό να. Αυτό είναι το μείζον. Ξέρετε γιατί είναι το μείζον.
10: 10 μήνες πριν τις εκλογές, δεν ξέρω αν ήταν εφικτό ακριβώς.
8: Εντάξει, αυτό κατάλαβε ο κύριος Καραμέρος. Δεν έχουν καταλάβει αυτό.
7: Ο κύριος Καραμέρος παρουσιάζεται από δημοσιεύματα και πληροφορίες ως σίγουρος για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
8: Είναι από τα πρόσωπα, να το πάρουμε αντικειμενικά.
0: Ναι.
8: Είναι από τα πρόσωπα τα οποία όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής, έτσι, ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι είναι πολύ θετική κίνηση και μπράβο κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό.
0: Επειδή θα καεί το μυαλό μου.
7: Δεν κατάλαβα τίποτα, παιδιά.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχουμε καταλάβει. Μπορείς, Νίκος Βέρκο, να μας εξηγήσεις. Εσύ απλά, τουλάχιστον τι κατάλαβες.
8: Θα σας πω όλο το παρασκήνιο για να είμαστε. Για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Θα σημειώσω.
8: Ο κόσμος θα καταλάβει.
1: Πάμε.
8: Πριν από κάποιες μέρες υπήρξε επικοινωνία του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα με το περιβάλλον του κυρίου Φάμελο.
1: Ναι.
8: Ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τι είπε? Ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ. Άμα θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου κτλ., είναι μια στάξη ζήτημα αν θέλει κάποιος να έρθει ατομικά. Αλλά ως κόμμα θα πρέπει να κάνετε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να δρομολογήσουμε τα πράγματα μετά το Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογήσετε είναι ότι θα πρέπει να βγάλετε μια απόφαση ότι δεν θα κατέβετε με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Εάν κατέβαζε μια τέτοια πρόταση ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, θα γινόταν του κουτρούλιο γάμος. Άρα σου λέει, θα το περιγράψω. Δεν είμαστε αντιθετικοί, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Τσίπρα και διάφορα τέτοια.
7: Περίεργα πράγματα.
8: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι το πράγμα πάει προς λήξη. Ενώ όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως το ξέραμε, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Απλά δεν θέλει κανένας να το παραδεχθεί. Και όσο δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα αυτής της υπόθεσης και αυτής της απόφασης, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου θα έχουν όλο το χώρο θέλω να κρατήσω το μαγαζί και τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εγώ αυτό το οποίο εκλαμβάνω από τη στρατηγική του Τσίπρα είναι: θα αξιοποιείς και θα αναδείξεις τα δικά του στελέχη, αυτά τα πρόσωπα που θέλει, την κυρία Κουφό Νικολάκου και τα άλλα νέα πρόσωπα. Και αν προκύψουν μετά ανάγκες για τα ψηφοδέλτια και κάποιες τρύπες, θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και θα τους κουμπώσει κάπου αλλού. Θέλει να εκλέξει τα δικά του πρόσωπα. Θέλει ο Τσίπρας στην καινούργια Βουλή να έχει πρόσωπα της δικής του επιλογής.
8: Να στο κάνω.
7: Δεν είναι σωστό αυτό?
8: Ναι, δηλαδή, να στο κάνω και ένα βήμα παραπάνω. Το είχα πει κιόλας εδώ και άλλη μια φορά νομίζω. Ναι. Ότι θέλει να φτιάξει ένα bad bank του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Okay.
8: Δηλαδή, όλα τα στελέχη που δεν τα θέλω και θεωρούν ότι μου κάνουν κακό, θα δρομολογήσω τα πράγματα ώστε να τα αφήσω στην άκρη.
7: Κάτι τελευταίο.
8: Και θα πάρω τα καλά.
7: Τους πρώην πολιτούς του.
0: Χωρίς συνιστώσεις, χωρίς τίποτα.
8: Σχεδόν χωρίς όργανα.
7: Δευτερόλεπτα.
8: Θα ανακοινώσει κάποια όργανα τα οποία.
7: Τους πρώην κολλητούς του. Κολλητούς όμως. Τον Τζανακόπουλο και τον Παπά. Γιατί δεν τους θέλει?
8: Διαφορετικές περιπτώσεις θεωρεί ότι θα του κάνουν κακό. Και δεν είχε καλές σχέσεις.
7: Δεν μιλάει μαζί τους, δεν έχουν καλές σχέσεις.
1: Τα χαλάνε σου. Στα καλύτερα σπίτια μπορεί να σου. Να σας πάμε λιγάκι σε ένα άλλο θέμα. Ναι, αλλαγή. Να σας πάω λίγο στην Κρήτη. Να συνδεθούμε κατευθείαν με την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, είναι αντιδήμαρχος Κανέων. Κυρία Ζερβουδάκη, χαιρόμαστε που τα λέμε για μία ακόμα φορά για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αντιμετωπίζει η Κρήτη, καθώς έχουν αυξηθεί οι ροές. Για μία ακόμα φορά βλέπουμε
11: ότι μέσα σε λίγες ώρες.
1: Να είστε καλά, έχετε 242 νέες αφίξεις. Και μάλιστα αυτός ο φόβος που έχετε περισσότεροι και κυρίως στα Χανιά, επειδή είναι η παλαιοχώρα κάτω στα νότια των Χανίων, που είναι ένα σημείο εισόδου, θα λέγαμε.
7: Πολύ κοντά η Γάβδος και είναι το σημείο εισόδου ακριβώς
1: των και των προσφύγων και η Γάβδος βέβαια, είναι ότι μπορεί με την καλυτέρευση των καιρικών συνθήκων να αρχίσουν πάλι βάρκες να έρχονται. Ποια είναι η κατάσταση, κυρία Ζερβουδάκη, για πείτε μας.
11: Καλημέρα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία των συνεχών ροών. Αυτό είναι γεγονός. Βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι και οι αφίξεις θα είναι αυξημένες. Παρόλα τα αυτά, στα Χανιά πρέπει να σας πω ότι φέτος ζούμε το εξής παράδοξο. Δεν έχουμε τόσες πολλές αυξήσεις σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη, σε σχέση δηλαδή με το Ηράκλειο, αλλά αντίθετα είναι εκατάτη μειωμένες από πέρυσι.
8: Α, μάλιστα.
11: Έχει βρεθεί δηλαδή άλλη διοδός των μεταναστών
7: που
11: από
7: πάνε,
11: την Αφρική για την Κρήτη. Πάνε στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο.
7: Μάλιστα.
1: Κάνουν εκεί δηλαδή.
7: Άρα δεν άλλαξε κάτι. Το μόνο που άλλαξε είναι ο τόπος που προσεγγίζουν για να μετακινήσουν.
8: Και τα νούμερα, αν καταλάβαμε, δεν είναι λιγότερες γενικώς στην Κρήτη οι αφίξεις.
11: Είναι κατάτι ακόμα λιγότερες. Φαίνεται όμως ότι θα φτάσουμε ενδεχομένως στα περσινά επίπεδα.
8: Μάλιστα.
11: Δηλαδή στα Χανιά, να σας δώσω ένα νούμερο, αυτή τη στιγμή έχουμε 2.500 μέχρι τώρα μετανάστες από την 1η Ιανουαρίου με 57 αφίξεις, 57 περιστατικά. Είμαστε λιγότερα φυσικά από πέρυσι, αλλά αντιστοίχως έχουμε την αύξηση στο Ηράκλειο και στο Λασίθι που είναι σημαντική.
8: Αυτοί οι άνθρωποι που μένουν, κυρία Ζερβουδάκη, δηλαδή
11: στην Αγιά.
8: Γιατί υπήρχε το εξής ζήτημα, αν

0: προϋπήρχε. Το μόνο που έγινε τώρα είναι να αναλάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τη διαχείριση του χώρου, όπου και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Απλά υπάρχουν οι άνθρωποι του Υπουργείου εκεί και παρίστανται και επικουρικά. Έχουν όμως βελτιωθεί οι συνθήκοι μέσα στο χώρο, γιατί έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, είμαστε κατά τη καλύτερα. Το ζητούμενο είναι ο χώρος στο Ηράκλειο, που ακόμα δεν έχει υποδειχθεί στο Υπουργείο ποιος θα είναι αυτός ο χώρος. Ναι. Άρα δεν έχει κάτι διαφοροποιηθεί. Τα Χανιά υπήρχαν, απλά σας ξαναλέω, πήγε στα χέρια του Υπουργείου. Κάτι.
1: Για αυτόν τον δεύτερο χώρο που πρέπει να τον υποδείξει κάποιος στο Υπουργείο, ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί το καθυστερούμε? Εφόσον υπάρχει το πρόβλημα, μετά θα λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί στηβάζονται, ότι δεν είναι σωστές οι συνθήκες υγιεινής. Θυμόμαστε όλοι τα προβλήματα που είχατε πριν από λίγους μήνες. Γιατί δεν υποδεικνύει κάποιος αυτόν τον χώρο για να ετοιμαστεί?
0: Αυτό είναι θέμα της τοπικής κοινότητας. Υπάρχουν αντιδράσεις, ενώ υποδεικνύονται χώροι, υπάρχουν αντιδράσεις από την εκάστοτε τοπική κοινότητα. Οπότε το θέμα βρίσκεται εκεί πέρα και γι' αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
2: Ο τοπικός δήμος είναι εκείνος που τυπικά θα δώσει την, θα ειδοποιήσει, ας πούμε, το Υπουργείο ότι, παιδιά, εδώ φτιάξτε το και έχουμε εγκρίνει το χώρο, και αυτός είναι. Είναι η περιφέρεια, ποιος είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε αυτά. Αν ο χώρος ανήκει στην περιφέρεια, πάντα γίνονται συνδυαστικά. Ενημερώνεται η περιφέρεια ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα υποδεικνύεται ο χώρος από τον Δήμαρχο, από την κοινότητα ή από τον αντίστοιχο Δήμο.
2: Άρα,
0: και προχωράνε οι διαδικασίες.
2: Άρα μας λέτε κάτι σημαντικό. Μας λέτε, αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου, δεν μας το λέτε εσείς. Ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, αντί να βρει μία δίωδο σε αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει, που μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε πολύ πιο έκτακτες καταστάσεις, δεν προχωράει, γιατί ακούει διάφορες αντιδράσεις ντόπιων και δεν προχωράει στις λύσεις.
0: Αυτό φαίνεται.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα να ρωτήσουμε κάτι, αν μας επιτρέπετε. Από ό,τι φαίνεται, η Κρήτη δεν είναι μια εναλλακτική πύλη διαδρομής, είναι βασική πύλη διαδρομής. Κοίταζα τα νούμερα. 1160 από τις αρχές Ιουνίου μετανάστες έχουν έρθει στην Κρήτη. Προφανώς
4: και πρόσφυγες.
3: Και πρόσφυγες, ναι. Άρα. Υπάρχουν Τούρκοι δουλέμποροι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη Λιβύη και από εκεί τους βρόχουν
4: προς την Κρήτη. Α, κάνουν δουλίτσα από εκεί, ε.
3: Ναι, προφανώς. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω την εθνικότητα των διακινητών. Ναι. Ενδεχομένως να υπάρχουν και Τούρκοι. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω.
3: Έτσι
0: αυτό,
3: λένε οι μετανάστες ότι υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι τους ζητάνε χρήματα.
0: Έτσι αναφέρεται και σε εμάς. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ καλή επιχείρηση για όλους αυτούς εκεί κάτω, οι οποίοι εισπράττουν υπέρογκα ποσά από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε έσχατη ανάγκη. Αν σκεφτείτε ότι στο Σουδάν υπάρχει πόλεμος, ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να το ζήσουν αυτό, δεν ήταν δική τους επιλογή. Φυσικά. Οπότε εκμεταλλεύονται μια χαρά την κατάσταση.
3: Δηλαδή να το καταλάβουμε, έφυγαν από την Τουρκία όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη δουλειά, Τούρκοι δουλεύουν.
1: Έχει αλλάξει διαδρομή.
3: Ακριβώς. Και πήγαν, εγκαταστάθηκαν στη Λιβύη και βγάζουν από εκεί χρήματα μέσω των μεταναστών.
1: Και αντί να τους βλέπουμε να φτάνουν στα σύνορα του Ανατολικού Αιγαίου, φτάνουν στην Κρήτη.
2: Αυτά είναι διακρατικά δίκτυα που έχουν τελικά και μεγάλη σύνδεση και μεγάλα επιχειρηματικά σύμφωνα.
3: Πολλά εκατομμύρια τζίρος.
2: Ναι, εκατομμύρια.
3: Είναι πολύ μεγάλος ο τζίρος αυτής της ιστορίας.
1: Ελάτε, κύριε Ζερβουδάκη, κάτι θέλετε να πείτε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας?
0: Όχι, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι εύχομαι απλά κάποια στιγμή όλο αυτό να τελειώσει. Η μόνη περίπτωση να τελειώσει είναι αν ευημερίσουν οι χώρες αυτές και αν σταματήσει ο πόλεμος. Σε άλλη περίπτωση το βρίσκω πολύ δύσκολο.
2: Πολύ σωστά.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζερβουδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
3: Η Κρήτη είναι από τις πιο ευνοημένες περιοχές. Έχουν γίνει hot spot σε αρκετά νησιά. Με ξέρεις την Κρήτη. Πάντα αντιδρούν οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές και τελικά τους γίνεται το χατήρι.
2: Η κυρία Ζερβουδάκη δεν το αρνήθηκε αυτό που είπε. Ο ένας δήμαρχος λέει και κάνει τη δουλειά του, ο άλλος λέει άστο να πούμε, δεν πειράζει και σέρνεται ένα χρόνο τώρα αυτή.
4: Να πάμε σε άλλον δήμαρχο τώρα που κάνει τη δουλειά του. Γιατί έπεσε από τα σύννεφα ο άνθρωπος και προχώρησε σε μηνύσεις. Τι έγινε? Πήγε να ελέγξει το ταμείο της δημοτικής επιχείρησης και το ταμείο ήταν άδειο. Ο δήμαρχος Άργους. Ο κύριος Άργους Μικηνό, να το πούμε ακριβώς τον τίτλο, ο κύριος Μαλτέζος. Κύριε Μαλτέζο, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα
5: σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς.
4: Πού είναι τα λεφτά, κύριε Μαλτέζο, που λείπουν και πόσα λείπουν από το Ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης? Ακούστε το θέμα. Ποιος τα πήρε τα λεφτά?
5: Λείπουν 140.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως 140.000 ευρώ τα οποία θα έπρεπε να είναι στο ταμείο της.

0: The Yarn. Το ανακαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, και την Παρασκευή προβήκαμε αμέσως σε μήνυση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου για κακουργηματική υπεξαίρεση, γιατί βεβαίως είναι πάνω από το όριο των 120.000 και αυτό αποτελεί κακούργημα.
1: Αυτά είναι μετρητά ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου τα χρήματα τα οποία...
2: Είναι λογιστικό επίσης.
1: Αυτό να μας το εξηγήσει. Ήταν μετρητά...
0: Θα σας πω. Αυτά ήταν χρήματα τα οποία αφαιρέθηκαν σταδιακά από το 2021 μέχρι και το 2025. Και τα οποία βαφτίζονταν προκαταβολές μισθού, άρα δεν γράφονταν, δεν περνιόνταν στα λογιστικά βιβλία, αλλά φαίνονταν ως απαιτήσεις της ΔΕΗ ΑΡΜ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης, κατά τρίτων. Άρα με τον τρόπο αυτό δεν πέρναγαν προφανώς δεν φαίνονταν δηλαδή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, και αυτό το διαπίστωσαμε πώς. Μάλλον είχα μία υποψία και ρωτώ την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΡΜ κατά πόσο υπήρχαν προκαταβολές μισθού, εάν αυτές οι προκαταβολές μισθού είχαν δοθεί σε ποιους υπαλλήλους, με ποιες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, πόσα χρήματα ήταν και εάν επεστράφησαν ή όχι. Και τελικά διαπιστώθηκε ότι βάρινε δύο υπαλλήλους όλη αυτή η ιστορία, 140.000, τα οποία τα είχαν πάρει χωρίς καμία διατύπωση, χωρίς καμία απόφαση. Δηλαδή ουσιαστικά για να σας πω...
1: Τα είχαν πάρει τα έβαλα σε λογαριασμό του.
2: Δήμαρχε, μισό λεπτό.
1: Τι εννοείτε τα είχαν πάρει. 140.000
2: ευρώ.
0: Μπήκαν στο ίντερνετ.
2: Για να το καταλάβουμε. 140.000 ευρώ δηλαδή είχαν πάρει δύο υπάλληλοι.
1: Πείτε μας τώρα που πήγαν τα χρήματα αυτά. Τα βάλαν σε λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι, στους δικούς τους.
1: Α, μάλιστα.
2: Συγγνώμη και η προκαταβολή. Μισό λεπτάκι, γιατί η προκαταβολή μισθού. Εντάξει, σε κάποιες επιχειρήσεις ιδιωτικές την έχουμε ακούσει. Αν βρίσκεται κάποιος εργαζόμενος σε μια ανάγκη.
3: Ιδιωτική επιχείρηση, ναι. Αυτό λέω.
2: Αυτό λέω ακριβώς. Εκεί, στο δημόσιο, σε μια δημόσια επιχείρηση. Δημοτική επιχείρηση, με συγχωρείτε. Αλλά δημόσια, φυσικά. Επιτρέπεται να γίνεται μια τέτοιου είδους προκαταβολή μισθού.
3: Αυτό ψάχνει.
0: Καταρχήν, μιλάμε για θέσεις τις οποίες κατήχαν που μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχαν την εξουσία να το κάνουν αυτό το πράγμα εκεί που ήταν. Αν ήθελαν να αυθαιρετήσουν, μπορούσαν να αυθαιρετήσουν.
3: Τι λέμε τώρα. Βάζουν υπογραφή και παίρνουν τα λεφτά από το ταμείο μόνοι τους.
1: Δεν περίμεναν να τους βρουν. Δηλαδή είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό.
2: Ναι, κάποια στιγμή δηλαδή 14 χιλιάρικα. Δεν κρύβονται. Δεν είναι 10-20.
3: Δεν ξέρω. Ο εισαγγελέας τι λέει, τους έχει συλλάβει. Τι έχει γίνει. Είναι σοβαρή υπόθεση που μην γελάμε.
0: Δεν τους έχει συλλάβει. Αυτό άλλωστε έχει γίνει από το 2021, σας λέω,
3: ναι.
0: Αυτή η διαδικασία.
1: Προηγούμενη
0: κατατέθηκε η μήνυση. Κατατέθηκε η μήνυση και από εκεί και πέρα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να επιληφθεί.
1: Αυτοί έχουν εκφράσει τη θέληση να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά ή όχι.
0: Δεν έχει διατυπωθεί κάποια τέτοιου είδους
4: σκέψη. Μας είπατε είναι δύο υπάλληλοι, σωστά.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά... Αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι αυτή τη στιγμή στην ΔΕΗ ΑΡΜ. Αυτοί οι υπάλληλοι απολύθηκαν από τον Νοέμβριο πέρυσι.
3: Αφήγανε, πήραν το μετακίνητο.
1: Για αυτό το λόγο
2: απολύθηκαν.
0: Γιατί... Όχι, αυτό το λόγο τον διαπιστώσαμε τώρα. Ο λόγος για τον οποίο απολύθηκαν ήταν γιατί είχαν πάρει και είχαν δώσει 573.000 χωρίς καμία απόφαση, χωρίς να υπάρχει ούτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τίποτα, και τα έδωσαν σε μία άλλη δημοτική επιχείρηση, χωρίς να είναι στο σκοπό της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης αυτό.
2: Και από εκεί, από εκεί τα λεφτά που πήγανε, τα 550.000.
3: Όλα τα λεφτά.
0: Από εκεί πήγανε σε μία άλλη δημοτική επιχείρηση. Όπως και να έχει πάντως, αυτές οι αυθαιρεσίες προφανώς ούτε νόμιμες είναι.
3: Αποφασίζαν, διατάσανε, ανοίγαν το ταμείο, παίρναν τα λεφτά,
4: έκαναν
3: τα μεταφέρανε δίπλα, παίρναν λεφτά προκαταβολές μισθών
4: Και άντε μετά να ψάξεις να βρεις και λογιστικά
2: πρωτοβουλία. Έχετε βρει. Γιατί κανονικά υπάρχει σε όλα αυτά διαδικασία. Πολύ αυστηρή.
1: Να σας ρωτήσω
2: είναι
1: κάτι,
2: πολύ
1: κύριε Δημαρχέ.
2: Αυτά τα δικήματα,
1: υπάρχουν διοικητικές ευθύνες του προηγούμενου δημάρχου ή είναι, δεν έχει καμία σχέση? Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Θα μου επιτρέψετε να μην υποκαταστήσω εγώ τη δικαιοσύνη.
1: Όχι, από αυτά τα οποία βλέπετε διοικητικά.
4: Την τους, λογικά.
1: Τους κάλυπτε η προηγούμενη δημοτική αρχή κατά τη γνώμη σας ή όχι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν φεύγουν 573 χιλιάρικα από το ταμείο μιας επιχείρησης και πάνε κάπου που δεν θα έπρεπε να πάνε, είναι προφανές ότι κάποιος ευθύνεται για όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα το πει σας λέω, εγώ μπορώ να μιλήσω μέχρι τώρα.
3: Καλά κάνατε και προχωρήσατε σε μήνυση να βρει δικαιοσύνη τι έχει γίνει και αν θα η δικαιοσύνη αποφαθεί και προχωρήσει και στις συλλήψεις, είναι 140.000 ευρώ.
1: Κακούργημα. Είναι στο όριο του κακούργηματος.
3: Είναι, αν είναι, αν πήγε υπ' εξαίρεση ή μπ' εξαίρεση, ό,τι πει δικαιοσύνη. Κύριε Μαλτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
3: καλά την καλημέρα μα.
1: Θυμάστε ποιο ήταν ο πρώην δήμαρχο
2: τη υπόθεση? Είναι ότι αυτό θα λήξει η δικαστική ιστορία.
1: Ποιο ήταν ο πρώην δήμαρχο του Άργου,
2: ο κ. Καμπόσο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Εντάξει, πρέπει να ψάξει να πει τι.
1: Δεν ξέρω αν κάνει τον Καμπόσο ο κύριος Καμπόσος, αλλά πρέπει να βρεθεί άκρη.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, εσά βρουν τα σπουδαία με ρεπορτάζ σας πάρα πολύ.
1: Καλά,
3: έχουν ανοίξει δουλειές, θα σας πω. Δεν ξέρω αν θα πάτε για μπάνια. Ο λαός περιμένει να πάει για μπάνια. Έτσι.
5: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση εδώ με τους καλεσμένους μας για άλλα πολλά θέματα.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Στα παράκια που...
17: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
18: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
17: Εντυπωσιακό.
16: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
19: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
20: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
17: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
21: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
23: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
24: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
22: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάποιους τους έχει βγει καλοκαιρινή διάθεση, βιάζονται. Βιάζονται να έρθει όπως το αρνί το Πάσχα. Όχι, μην βιάζεστε ακόμα.
1: Εγώ πάντως με τον ίδιο τρόπο βιάζονται και για το αρνί το Πάσχα και για το αρνί του 15 Αύγουστου. Γιατί ψήνουμε και το 15 Αύγουστο.
0: Σωστά. Περιμένετε ακόμα. Είναι εργάσιμος ο Ιούνιος. Μετά ξεκινούν οι άδειες. Ιούλιο, Αύγουστο. Παραδοσιακά.
1: Ναι, αλλά έχει ωραία Σαββατοκύριακα ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
0: Περιμένετε ακόμα. Για κάποιοι δεν βιάζονται καθόλου. Ιωάννα Ρίζου, πού είναι? Έλα, Ιωάννα, τι γίνεται εκεί που είσαι? Δείξε μας, σε παρακαλώ πάρα. Έλα, λίγο καλύτερη σήμερα. Μην παραπονιέσαι. Έλα, Ιωάννα.
2: Χαίρετε. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην γέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο Κηφίσου στο ύψος των Σεπολίων, εδώ που όπως σε κάθε μέρα σχηματίζεται κόκκινη γραμμή στους χάρτες από χιλιάδες οχήματα. Όπως βλέπετε, βαρέα οχήματα, γιοταχή που προσπαθούν να φτάσουν στους προορισμούς τους και μοτοσυκλέτες που βρίσκουν μια μικρή διαφυγή ανάμεσα από όλα αυτά τα οχήματα. Κόκκινη γραμμή σχηματίζεται λοιπόν από εδώ πέρα, στη Λεωφόρο Κηφισού μέχρι και την Μεταμόρφωση, και όπως μπορείτε να δείτε γεμίζει κανονικότατα όλο το οδόστρωμα. Γι' αυτό και συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και τροχαία, καθώς προσπαθούν κάποιοι να κάνουν κάποια προσπέραση, με αποτέλεσμα να έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των οχημάτων. Η χωρητικότητα είναι προφανές πως φτάνει στο μέγιστο, και το να αποφύγει κάποιος του Λεωφόρου Κηφισού είναι πραγματικά αναπόφευκτο, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι για αρκετές περιοχές.
1: Σωστά. Για πάμε λίγο, βάλε μια ανατελεία, Ιωάννα μου, να δούμε λίγο και τον χάρτη. Τι γίνεται και στις άλλες περιοχές της Αττικής και στους άλλους
0: δρόμους. Και Φυσός είναι πιεσμένος αρκετά και βλέπουμε και την Αττική Οδό αρκετά πιεσμένη στη Μεταμόρφωση, κυρίως ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλή Κηφισίας που ήθελες Κηφισίας εσύ.
1: Όχι. Η κάθοδος, κάτι πάει να γίνει στην κάθοδο. Στο κέντρο κολλάει, η άνοδος είναι κολλημένη. Και πάμε να δούμε και εδώ.
0: Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, εκεί Ελληνικού Μουνδούρου, το πρόβλημα ανοίγει, αλλά το κατέβασμα της σχιστού πάρα πολύ δύσκολο στα τελευταία της μέτρα, και από το Χαϊδάρι οι δυσκολίες για την έξοδο. Και κοίταξε για λιμάνι τώρα τι γίνεται.
1: Βέβαια, έχει κίνηση.
0: Η παραλιακή
1: σήμερα
0: έχει κίνηση πολύ.
1: Ναι, και η παραλιακή.
0: Ρεύμα προς Γλυφάδα.
1: Το ρεύμα προς Γλυφάδα, όντως, είναι κολλημένο.
0: Πάνε για μπάνιο ή συμβεί κάτι? Έτσι, το βλέπουμε. Το ρεύμα προς Γλυφάδα αρκετά κολλημένο, με πάρα πολύ έντονο πρόβλημα από το Φλίσβο και μετά. Έτσι, μέχρι και την Καλαμακή, με πολλές δυσκολίες. Κάτι έχει γίνει τώρα.
1: Και το κέντρο της Αθήνας και η Αρδιτού επίσης. Και εκεί βλέπουμε και στην άνοδο και στην κάθοδο να είναι τα πράγματα κολλημένα.
0: Το κατάβασμα της Κατηγάκης στον Παπάγου με δυσκολίες. Παιδιά, λίγο ηρεμίες, λίγο ψυχραιμία. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, αρκετά σε πολύ διαφορετικά σημεία.
1: Ναι.
0: Η πόλη μας έχει δυσκολίες και η Ηλιούπολη, όπως τη βλέπουμε στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Εδώ μαζί μας είναι η κυρία Κτενά από το ΚΚΕ.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Κτενά.
3: Καλημέρα.
0: Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είστε καλά. Καλημέρα. Από ποια περιφέρεια, κυρία Κτενά, πια.
3: Β1, βόρειο τομέα Αθήνα.
0: Βόρειο τομέα, να τα λέμε, γιατί έχουμε εκλογές, να ξέρει ο κόσμος μας βλέπει που κατεβαίνει και πολιτεύεται ο καθένας.
1: Μια καλημέρα στον κύριο Καραγκούνη, να πούμε, που είναι στη σύνδεσή μας, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη.
4: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Σταθερά ετώλα Ακαρνανία, επειδή κηρύχθηκε χθες ο ανένδοτος. Ανένδοτος, όχι, οι εκλογές.
4: Ο ανένδοτος, ποιος ανένδοτος?
0: Όχι, ανένδοτος. Η εκλογική διαδικασία. Η εκλογική διαδικασία. Πάτησε το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ότι είμαι καθοδόν για το Αγρίνιο. Γιατί έχουμε την απελευθέρωση του Αγρίνιου σήμερα, οπότε και την εορτάζουμε.
0: Έχει γιορτή σήμερα.
4: Αλλά ναι, είμαστε τελική ευθεία ούτως ή άλλως.
1: Περιμένουμε και την κυρία Γιαννακοπούλου, αλλά μπήκαμε στη συζήτηση. Έτσι έρχεται σε πολύ λίγα λεπτά, είναι εδώ μαζί μας. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, λοιπόν. Μπήκατε στην τελική ευθεία, κύριε Καραγκούνη. Και χθες το σύνθημα δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτό που επεσήμανε όμως, αυτό που τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η στρατηγική της πρώτης κάλπης. Θέλετε ένα καλό αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή. Φοβάστε μήπως οι ψηφοφόροι καθίσουν στο σπίτι τους, κύριε Καραγκούνη? Επειδή ξέρουν ότι θα πάμε και σε άλλη εκλογική αναμέτρηση.
4: Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Δεν είναι το ζήτημα ότι είμαστε στη στρατηγική της πρώτης κάλπης. Είμαστε στη στρατηγική της μόνης κάλπης. Δηλαδή αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι από την πρώτη Κυριακή να έχουμε αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο, στους πολίτες, σε μια δύσκολη περίοδο γεωπολιτικά. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Μεγάλες χώρες αναγκάζονται και παίρνουν μέτρα λιτότητας, γιατί είναι μια δύσκολη συγκυρία. Εμείς τι λέμε στον κόσμο? Μπορεί η Νέα Δημοκρατία, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει σταθερά το τιμόνι, να δώσει προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Και τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα. Yeah. Θα πάμε σε πειραματισμούς, θα πάμε σε κόμματα που αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουν βρει το βηματισμό τους, αλλά αντιλαμβάνεστε, έχουν περάσει 7 χρόνια και η αξιωματική αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή στην Ελλάδα, γιατί οι συσχετισμοί αλλάζουν ανάλογα με τις ανεξαρτοποιήσεις, δεν μπορούν να καταθέσουν μια αξιόλογη, μια σοβαρή αναλλακτική πρόταση.
0: Γι' αυτό επαναπαύεστε και δεν έχετε λύσει ακόμα. Μισό λεπτό, κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό. Γι' αυτό επαναπαύεστε και δεν έχετε λύσει ακόμα το πρόβλημα της ακρίβειας. Γι' αυτό έχει επαναπαυθεί η κυβέρνηση, επειδή δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση και στο στεγαστικό, ενώ βγάζετε προγράμματα τα οποία δεν λειτουργούν.
1: Ναι,
0: έτσι, το βλέπουμε καθημερινά. Τα ενίκια παραμένουν υψηλά. Γι' αυτό επαναπαύεστε, επειδή δεν υπάρχει σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι σας.
4: Δεν επαναπαυόμαστε καθόλου, κύριε Ποφάντη, και το λέω με ποια λογική. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι το μόνο πρόβλημα, μάλλον
5: το Ευρώπης, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Έτσι. Και η δική μας η περίπτωση έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω του ενεργειακού μείγματος, που πράγματι έχουμε μια μεγαλύτερη έκθεση στην εξάρτηση του πετρελαίου. Αλλά πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι επαναπαυόμαστε? Με την αθρηστική στήριξη του εισοδήματος, το οποίο θέσει και ο Πρωθυπουργός. Διότι πώς μόνο έτσι μπορεί σε πρώτη φάση να αναμετρηθείς με την ακρίβεια? Όταν η συνολική αύξηση του πληθωρισμού είναι γύρω στο 19,5% και εμείς έχουμε ανεβάσει τους μισθούς από 35% μέσο και κάτω το μισθό από 35-41%, πράγματι είναι μια πρώτη αντιμετώπιση του προβλήματος ακρίβειας.
0: Να πούμε,
5: όταν έχουμε μειώσει τις φορολογίες.
0: Κύριε Καραγκούνη, τι να το κάνεις εάν δίνεις λεφτά? Εάν δίνεις λεφτά, που δίνει λεφτά και μειώνει και φόρους και μένουν χρήματα στην τσέπη, και από την άλλη έχεις το καρτέλ στο σούπερ μάρκετ και, και στα τρόφιμα και στα παίρνει κατευθείαν. Τι να το κάνεις να δίνεις λεφτά?
5: Εντάξει, εκεί πέρα γίνεται μια άλλη προσπάθεια να αντιμετωπίσεις κάποιες διαχρονικές παθογένειες που πάντα προφανώς υπάρχουν. Ξέρετε αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράβι, ότι υπήρχε πάντα ένα ζήτημα. Προσέξτε, προσέξτε. Γι' αυτό γίνονται και πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Γι' αυτό μπαίνει τώρα και μια καινούργια πλατφόρμα το πόσο κοστίζει στο κάθε σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά φαινόμενα ισχροκέρδειας. Άλλο να υπάρχει ανατίμηση, γιατί πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με το πετρέλαιο και με την αύξηση και την εξάρτηση που έχει η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Και άλλο, κάποιοι να ισχροκερδούν σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία.
1: Γι'
5: αυτό λοιπόν
1: μπαίνουν
5: και πολύ περισσότερα τα πρόστιμα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια. Και ο κόσμος που βιώνει αυτή την ακρίβεια όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να ακούει πια το επιχείρημα, όσο αληθινό κι αν είναι, ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Ας κάνουμε κάτι κι εμείς. Ας πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Δεν μπορεί να είναι τόσο...
0: Καλώς
1: ήρθατε. Να είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο τόσα χρόνια η ακρίβεια και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έτσι, κύριε Καραγκούνη.
5: Ξέρετε όμως, κύριε Καημένου, το ότι ερχόμαστε και κάνουμε αυτές τις συνολικές αυξήσεις του εισοδήματος, δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και το κάνουν όλες οι χώρες. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει 152 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές έλλειμμα. Έλλειμμα, συγγνώμη,
0: γενικής. Να συγκρινόμαστε με χώρες κοντά μας, κύριε Καραγκούνη.
5: Να πάμε στην Ιταλία. Πάμε στην Πορτογαλία. Όταν αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε, αναφέρω Πορτογαλία, αναφέρω Κύπρο, αναφέρω Κροατία, διότι μέχρι πρόσφατα υπολοιπόμασταν στον κάτω μισθό. Τώρα η Ελλάδα είναι πιο πάνω στον κάτω μισθό από αυτές τις χώρες.
0: Η αγοραστική δύναμη που είναι, κύριε Καρακούνη, μισό λεπτό πάλι.
5: Χιλιάδες
0: συγγνώμη που επιμένουμε. Θα πάτε σε εκλογές και θα σας ρωτάμε εμείς, οι κακοί δημοσιογράφοι, αλλά και η αντιπολίτευση, που είπατε δεν κάνουν σωστή αντιπολίτευση, γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Έτσι. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, της πλειοψηφίας που είναι.
5: Μάλιστα. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει το εξής ουσιαστικό, έχουμε μάλλον την ουσιαστική πρόκληση να αντιμετωπίσει. Ποια είναι αυτή, σε ποια θέση βρισκότανε και σε ποια θέση βρίσκεται.
0: Μάλιστα.
5: Πώς αντιμετωπίζει τη δυσκολία πράγματι που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Εδώ, όπως έλεγα και πριν, δεν είμαστε μια κυβέρνηση που καθόμαστε σταυρωμένα χέρια και λέμε «Α, τον αφήνουμε στον έλεος του Θεού». Και του δίνουμε και προφανώς θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά με τη μείωση φορολογίας. Η μεγαλύτερη μείωση φορολογικών συντελεστών που έχει συμβεί ποτέ, συνδεόμενη μάλιστα με το δημογραφικό.
0: Μάλιστα.
5: Στα ενίκια. Δίνουμε σε πολλές περιπτώσεις επιστροφή δύο ενίκων πίσω.
1: Μάλιστα.
5: Αύξηση των εισοδημάτων. Καταλαβαίνω και τη δική σας προσέγγιση και καταλαβαίνω τα αυτά που μπορεί να πει όποια αντιπολίτευση.
1: Θα φανούν αυτά όλα, κύριε Καραγκούνη, στο το
5: κάτι.
1: Είπαμε, το κάναμε, όπως λέτε κι εσείς. Και θα φανούν. Λοιπόν.
5: Πολύ εύκολη κριτική, και μάλιστα κριτική που γινόταν ήδη από το 2015, που τώρα έρχονται κάποιοι σωτήρες να μας πούνε ότι θα ξαναλύσουμε τα θέματα αυτά.
1: Ελάτε να ολοκληρώσουμε.
5: Ποια ήταν η θέση του Έλληνα, λοιπόν, τότε που δεν είχαμε δύο πολέμους και πανδημίες? Ποια ήταν η θέση του Έλληνα?
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί και μπαίνουμε πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάτε μάλλον σε αυτές τις εκλογές με τελεσίγραφα και διαγραφές? Θα πάτε με απειλές? Πρέπει να είναι όλοι εντός γραμμής αν θέλουν να παραμείνουν στο ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, νομίζω το πιο βασικό πρόβλημα για εμάς στο ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να εκφράσουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στην αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας, και όχι απλά στην αποτυχία, και σε μια αποκρουστική εικόνα αυτοθαυμασμού που είναι η κεντρική γραμμή που υπηρετούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όπως βλέπουμε, όπου μας λένε τι ωραία και τι καλά που τα κατάφεραν με τη διαχείριση της ακρίβειας, τι καλά που τα έχουν καταφέρει με το στεγαστικό, την ίδια ώρα και στιγμή που η κοινωνία βράζει. Και το 70% λέει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το 80% λέει ότι δεν πάει άλλο, ούτε με την ακρίβεια, ούτε με τα προβλήματα
1: βράζει
3: της καθημερινότητας.
1: Το ΠΑΣΟΚ, κυρία Γιανακοπούλου.
3: Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν βράζει. Φαντάζομαι και αν αναφέρεστε στις δηλώσεις του Προέδρου μας, του κύριου Ανδρουλάκη, βέβαια, ότι αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έχει να κάνει με την ανάγκη του να είμαστε όλοι ίσως λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς τοποθετούμαστε, προκειμένου αντί να συζητάμε στα πάνελ το τι λέει το Α ή το Β ή το Γ στέλεχος, να μιλάμε για την πολιτική και για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσε. Προφανώς. Αυτή είναι η κατεύθυνση.
1: Είναι ΑΒ γάμα στέλεχος ο κύριος Δούκας, ο οποίος βγαίνει και λέει
3: όχι,
1: τη δεύτερη Κυριακή να συμπορευτούμε? Είναι ένα στέλεχος, έχει ένα μεγάλο ποσοστό μέσα.
3: Είμαι σεβασμό. Σέβομαι πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Και δεν ακολουθεί τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το ΠΑΣΟΚ.
3: Το κάθε στέλεχος νομίζω ότι συνεισφέρει, προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία συνεδριακή απόφαση για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Πριν από λίγο καιρό το αποφασίσαμε στο συνέδριό μας. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη κουβέντα παρέλκει. Το πρόβλημα και το ζήτημα, ο πολιτικός μας αντίπαλος και όλες μας οι δυνάμεις πρέπει να είναι στο πώς θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τα μεσαία στρώματα της δυνάμεις του κέντρου, πρωτίστως και της κεντροαριστεράς, προκειμένου να διώξουμε στις επόμενες εκλογές αυτή την κυβέρνηση.
0: Ωραία, το
3: αυτό
0: λέτε
3: πρέπει να
0: ξεκάθαρα,
3: είναι το θέμα
0: κυρία,
3: μας. Τίποτε άλλο.
0: Το λέτε πολύ ξεκάθαρα. Για να δούμε και ρεαλιστικά και να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Με τα ποσοστά αυτά τα οποία έχετε και εσείς, αλλά και η ελληνική, η Ελλάς.
1: Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό, η Ελλάς δεν βγαίνει να ρίξετε την κυβέρνηση, έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα, ρεαλιστικά διασπάστηκε ο χώρος που ψαρεύετε νερά, που ψαρεύετε ψηφοφόρους, έτσι. Τώρα, θα πάτε μαζί, γιατί αυτό είπε ο κύριος Δούκας, μετά τις πρώτες εκλογές, έτσι, να δούμε αν θα πάμε μαζί. Είστε υπέρμαχος στο να συνεργαστείτε εσείς με την Ελλάδα ή όχι?
3: Εγώ θα έλεγα, πρώτα απ' όλα, να πάμε συντονισμένα και σοβαρά και να δώσουμε έναν πολύ δυνατό αγώνα μέχρι και τις εκλογές.
0: Μετά.
3: Και
1: μετά
3: από εκεί
1: έχει.
3: Και πέρα, ξέρετε, πριν από τις εκλογές,
1: ναι,
3: και μετά τις εκλογές, μεσολαβεί ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός. Οι εκλογές αυτές καθεαυτές. Αφήστε λοιπόν όλη την κουβέντα να γίνει όταν θα δούμε ποια θα είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Για εμάς είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, να το κάνουμε σαφέστατο,
1: ωραία,
3: να το κάνουμε λιανά, είναι απόφαση του συνεδρίου μας, και από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την πολιτική ανατροπή. Όταν θα έρθουν οι εκλογές, εδώ πέρα θα είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Όταν θα έρθουν οι εκλογές, κυρία Γιανακοπούλου, και σε περίπτωση που είστε τρίτη, όπως σας εμφανίζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, τι θα κάνετε μετά?
3: Ξέρετε, εγώ ανήκω σε στελέχη που μελετάω τις δημοσκοπήσεις. τις μελετάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε τις δαιμονοποιώ, θέλω να είμαι πάρα πολύ μετρημένη, ψύχρεμη και προσεκτική. Και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά όχι απλά να βλέπουμε τις τελευταίες σελίδες των δημοσκοπήσεων, πρόθεση εκτίμηση ψήφου και να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και τέλος πάντων κάτι το οποίο νομίζω ότι τελικά λειτουργεί και πιο πολύ από προσανατολιστικά, αλλά να βλέπουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η αντίδραση και η αγανάκτηση απέναντι στην κυβέρνηση είναι σαφής και εγώ βλέπω ψήγματα αισιοδοξίας, δεν σας λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, και γενικότερα, νομίζω, με τη δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Επειδή
3: προφανώς
1: λέτε ότι
3: δεν είναι εύκολα τα πράγματα και υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση. Ναι. Όμως, ναι, όλο αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε είναι και ένας κουρνιαχτός, ο οποίος έχει σηκωθεί. Είναι και μια σκόνη που έχει σηκωθεί από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Την έχουμε δει διαχρονικά κάθε φορά που δημιουργούνται νέα κόμματα. Καθίστε να κατακάτσει αυτή η σκόνη και το Σεπτέμβρη. Εδώ πέρα θα είμαστε προκειμένου να μιλήσουμε πάνω, νομίζω, σε πολύ πιο σταθερά δεδομένα από όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί.
0: Να πάμε
3: τότε θα μπορέσω να σας απαντήσω με πολύ μεγαλύτερη
1: ευκολία. Και ερχόμαστε, κύριε Εκτένα, σε εσάς για να μην φύγουμε λίγο από το θέμα. Είπατε ότι τις παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις, κυρία Γιαννακοπούλου. Τις παρακολουθεί και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν εδώ σε εμάς. Δεν τις αμφισβητεί, τις πιστεύει και είπε ότι θα πρέπει να αλλάξει και πορεία το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική το ΠΑΣΟΚ.
3: Νομίζω, γιατί και εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Νίκου Παπανδρέου, που είναι από τα πιο σοβαρά στελέχη μας και κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, νομίζω, στην Ευρωβουλή. Αυτό το οποίο πάντα πρέπει να κάνουμε, βλέποντας και μελετώντας τις δημοσκοπήσεις, είναι να βλέπουμε τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά και πώς μπορούμε να κάνουμε τα διορθωτικά κλικ πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που ενδεχόμενα δεν κάνουμε όσο σωστά πρέπει, όπως ζητά και απαιτεί η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα ποσοστά και να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Άρα αυτό θεωρώ ότι είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Προφανώς, και για να κλείσω αυτό το οποίο λέω, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απευθυνθεί κατά κύριο λόγο και πολύ πιο συγκεκριμένα στη μεσαία τάξη. Στους ανθρώπους της μεσαίας τάξης και οικονομικά που πλήττονται, που δεν περνούν άνετα, δεν περνούν καλά, αυτή τη στιγμή συμπιέζονται προς το κέντρο, το πολιτικό κέντρο, που δεν μπορεί να το αφήνουμε και το λέω συνέχεια,
0: έχει
3: μαλλιά.
0: Είναι
3: μια πραγματικότητα. Και πρέπει ακόμα περισσότερο να εντείνουμε τις δυνάμεις μας και τις προσπάθειές μας για το κέντρο, γιατί το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές εξέφρασε πλειοψηφικά τις δυνάμεις του κέντρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απογοήτευσε αυτές τις
0: δεν
3: δυνάμεις.
0: Δεν φάνηκε στην κάλπη.
3: Πρέπει
0: πάλι.
3: Λοιπόν, στις ευρωεκλογές φάνηκε. Πρέπει λοιπόν αυτό να το κατακτήσουμε ξανά και να μένουμε περισσότερο στη θετική μας πρόταση.
0: Λοιπόν, τώρα,
3: τα πράγματα
0: στην
3: που πρέπει
0: Εκτενά,
3: να δούμε.
0: Κυρία Εκτενά, μια ερμηνεία για τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό μας σύστημα. Έρχεται πάλι ο κύριος Τσίπρας με ένα νέο κόμμα, αφήνει το παρελθόν και λέει ότι εγώ είμαι εδώ. Βλέπουμε δημοσκοπικά να έρχεται δεύτερος. Έρχεται η κυρία Καραστινού με ένα νέο εγχείρημα που πλασάρεται τέταρτη, πολλές φορές και τρίτη πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε και άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται κοντά με εσάς να διαγωνίζεστε μεταξύ της πέμπτης, έκτης θέσης. Γιατί έχει πέσει τόσο χαμηλά δημοσκοπικά το Κομμουνιστικό Κόμμα?
6: Δεν έχει πέσει χαμηλά δημοσκοπικά πρώτον.
0: Ναι. Απέναντι όχι, σε αυτή... μα το πέρασαν άλλα κόμματα που μπήκαν τώρα. Αυτό
6: ναι, είναι. Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Να σας θυμίσω, έχουμε ξανακάνει την ίδια συζήτηση και παλιότερα.
0: Ακριβώς, και μας είχατε δώσει μια απάντηση.
6: Τη κυρία Κωνσταντοπούλου, που ήταν πολύ ψηλά και τώρα βλέπετε πού είναι τα ποσοστά αυτά. Επίσης, έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις, ειδικά στα σχετικά με τα ποσοστά του ΚΚΕ, να πέφτουν πάρα πολύ έξω. Να σας θυμίσω τις περιφερειακές εκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις έδιναν 4% και πήρε 14% η λαϊκή συσπήρωση. Αλλά κοιτάξτε.
0: Μιλάτε για την περιφέρεια, μιλάτε για Δήμους. Εκεί όμως είναι διαφορετικό πράγμα.
6: Ένα
0: εκεί.
6: Παράδειγμα του πόσο έξω μπορεί να πέσουν οι δημοσκοπήσεις και βέβαια είμαστε σε μια εποχή, που, σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν τάσεις, δεν καταγράφουν. Γιατί είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Γιατί αξιοποιούνται, θέλω να πω, για να σηκώνουν τα τηλέφωνα οι υπάλληλοι.
6: Να πούμε όμως.
1: Να πούμε όμως.
0: Ελεύθερα θα πει ο άλλος ότι εγώ θα ψηφίσω με πιστεύω ακόμα Ελλάδα.
1: Είναι άλλο το διαμορφώνω και είναι άλλο το καταγράφω, κύριε Εκτενά. Είναι μακριά το ένα από τα δύο.
6: Συμφωνούμε.
1: Το διαμορφώνω σημαίνει ότι τι αμφισβητούμε.
6: Θα μου επιτρέψετε ότι επειδή είμαστε σε μια περίοδο που είναι πραγματικά μια κινούμενη άμμο στο πολιτικό σκηνικό. Και το μόνο σταθερό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το ΚΚΕ. Είναι το μόνο κόμμα που παραμένει στη Βουλή με τους βουλευτές με τους οποίους μπήκε. Και οι πολίτες που ψήφισαν ΚΚΕ ξέρουν ότι οι βουλευτές του είναι εκεί και υπερασπίζονται αυτά για τα οποία τους ψήφισε. Γιατί ξέρετε, μιλάμε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον κύριο Υπουργό να μιλάει για την να απαντάει στις απαντήσεις σας για την ακρίβεια και να μας μιλάει για την πλατφόρμα την καινούρια. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή και εμείς σαν ΚΚΕ δεν αντιμετωπίζουμε τους πολίτες σαν ψηφοφόρους, σαν ψηφαλάκια που θα πάνε κάθε 4 χρόνια στην κάλπη ή θα απαντήσουν κάθε τόσο σε μια δημοσκόπηση. Για μας είναι εργαζόμενοι που ταλαιπωρούνται και πλήττονται από άγριες πολιτικές διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει και να πω εδώ πέρα ότι αν υπάρχει όλο αυτό το πέρα δόθε, οι καρέκλες, έδρες, πληστηριασμό και τέτοια, όλο αυτό το ιδιαστικό πράγμα που βλέπουμε, είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές μεταξύ αυτών των δυνάμεων.
1: Οι πραγματικά αυτό το πέρα δόθε σας μεγάλες... πλήττει σας, κύριε Εκτενά, στο
6: καθόλου, ΚΚΕ. Καθόλου. Δεν υπάρχουν μεγάλες πολιτικές διαφορές και αυτό το καταλαβαίνει. Ωραία. Και ο κόσμος βέβαια.
0: Εγώ θέλω,
6: και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με τις πάνω κάτω διαφόρων κομμάτων.
0: Μισό λεπτό. Εγώ να κοινωνικοποιήσω συγκεκριμένο, κύριε Εκτενά.
6: Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, ελάτε. Ναι. Γιατί
0: για να μην χαθούμε λίγο,
6: το βασικό, αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος, αυτό που έχει ανάγκη ο κάθε εργαζόμενος ή κάθε εργαζόμενη, δεν είναι να αλλάξει ο μηχανοδηγός σε ένα τρένο που θα κινείται στις ίδιες ράγες.
0: Ναι.
6: Αλλά είναι πραγματικά να αλλάξει ο τρόπος που είναι οργανωμένη η καθημερινότητα, η οικονομία αυτής της χώρας, το πώς αντιμετωπίζει η χώρα τους διεθνείς οργανισμούς, τις συμμαχίες κτλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μιλάμε σήμερα για την απεργία τη μεγάλη που είναι στις 24 Ιουνίου.
0: Μετά πάμε, το πρωί.
1: Γιατί
0: προσπάστε.
6: Στο τραπέζι αυτό που πραγματικά
0: βάζει... Δεν ακολουθεί όμως η ΓΕΣΕ, μόνοι σας πάλι
6: πάτε. Γιατί από εκεί θα έρθει η όποια ανακούφιση...
0: Δεν ακολουθεί η ΓΕΣΕ, μόνοι σας πάλι πάτε.
6: Τα όποια μέτρα... Τα όποια, θα δείτε όμως τη συμμετοχή. Γιατί είναι σε πολύ κρίσιμους κλάδους.
0: Ωραία, και για να κλείσουμε την κουβέντα.
6: Ό,τι έχει ανακουφίσει το λαό, έχει κερδίσει μέσα από αυτόν τον αγώνα. Και αυτό είναι ο μόνος.
0: Για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ένα ερώτημα σύντομο και θέλω μια σύντομη
6: απάντηση.
0: Αντιδράσατε στο κόμμα Ελλάς, το κομμάτι το αριστερό που έβαλε μέσα ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει?
6: Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλώς και εμείς μπορούμε να κρίνουμε. Και λέμε λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο, για να είμαι ευγενική, καπηλεύεται σύμβολα αγώνων στα οποία έχει πρωτοστατήσει το ΚΚΕ. Αλλά να επανέλθω, ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει μόνο σε αυτό το ερώτημα για το τι είναι. Έχει κυβερνήσει, έχει υπάρξει στην αντιπολίτευση, έχει δείξει ανοχή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το θυμόμαστε αυτό και με τις δηλώσεις του καιρό της πανδημίας. Αλλά ξέρετε, επειδή μιλήσαμε για την ακρίβεια, που είναι κάτι πολύ σοβαρό.
0: Έλεγα να κλείσουμε. Ναι, πάμε στον κύριο Καραγκούνη για τα
6: εργατικά. Στην ακρίβεια, κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Την ίδια στιγμή λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος της ακρίβειας, του κόστους της στέγης, των χαμηλών μισθών, ό,τι και αυξήσεις να δίνονται, όταν είναι τέτοια η φορολογική πολιτική, όταν είναι τέτοιος ο πληθωρισμός, αυτές οι αυξήσεις εξανεμίζονται. Την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν, την ίδια ώρα θησαυρίζουν ενεργειακοί όμιλοι, σούπερ μάρκετ, τράπεζες,
0: εισηγμένες.
6: Συνεπώς, θέλω να πω ότι συνεπώς
3: δεν είναι κάτι ουδέτερο. Ναι.
6: Δεν είναι μια ουδέτερη έννοια η ακρίβεια. Έχει πρόσημο συγκεκριμένο και φέρει τη σφραγίδα συγκεκριμένων πολιτικών.
0: Αφήστε μας να βάλουμε ένα θέμα στον κύριο Καραγκούνη, το οποίο μπορεί
6: τα υπόλοιπα κόμματα,
0: εργασίας.
6: Γιατί συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της για τα δημοσιονομικά.
3: Να πω όμως απλά για τον κύριο Καραγκούνη ένα θέμα στο οποίο επιμένουμε. Ένα δευτερόλεπτο. Το πιο σημαντικό, παρά τις όποιες όψεις της ακρίβειας αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν έξτρα και λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε ακρίβεια 4,5 χρόνια. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση βέβαια, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο θέμα της μείωσης των έμεσων φόρων.
6: Εμείς που δογματικά, δεν έχετε στηρίξει
3: που δογματικά βεβαίως και μιλάμε, κάνετε λάθος, έχουμε καταθέσει...
0: Δεν πήγατε μαζί, έχει δίκιο κύριε Γκράς αυτό.
6: Μερικούς μήνες αναφέρεστε σε αυτό το πράγμα.
3: Εμείς έχουμε καταθέσει αντιστοίχως τροπολογίες.
6: Έχουμε καταθέσει και ξανακαταθέσει και ερωτήσεις και τροπολογίες.
3: Και εσείς πάρα πολλές φορές και εξεταστικές έχετε ψηφίσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το τώρα. Αφήστε το τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την ακρίβεια λοιπόν, για τη μείωση στο 6% στα βασικά είδη κατανάλωσης και για το μηδενισμό στα βρεφικά είδη και στις βρεφικές τροφές, ναι, η κυβέρνηση είναι δογματικά αρνητική εδώ και τόσα χρόνια. Και αυτός ο δογματισμός είναι κάτι που οφείλει να εξηγήσει.
0: Αφήστε με να την κάνω την ερώτηση στον κύριο Καραγκούνου. Ο κύριος Καραγκούνης είναι υφυπουργός εργασίας. Κύριε Κτένα, ενδιαφέρει και εσάς αυτό που θα μας πει. Κύριε Καραγκούνη, υπάρχει καταγγελία, όχι καταγγελία, τα στοιχεία, τα οποία ήδη κυκλοφορούν στο δημόσιο διάλογο, μάλιστα από ορισμένα στελέχη της Ελλάς, ότι έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, δεν αμφισβητούνται αυτά. Δώστε μας μια απάντηση.
4: Προσέξτε, κύριε Ποφάντη, τώρα, γιατί ας έχω μόνο λίγα λεπτά για να μπορέσω να τα εξηγήσω. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό αναφέρομαι, γιατί βγήκε στο δημόσιο διάλογο εχθές, προφανώς λίγο πιο συγκροτημένο από τους υπολείπους, δεν αναφέρθηκε στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, διότι επικαλείται τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας.
3: Τι σημαίνει αυτό? Δεν κρύβεται, κύριε Καραγκούνη, δεν κρύβεται το πόσο αγαπάτε τον κύριο Τσίπρα και πόσο τον αβαντάρετε. Όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να κρύψετε.
4: Θέλω να πω την πραγματικότητα.
3: Δεν μπορείτε να κρύψετε πόσο θέλετε τον Τσίπρα για αντίπαλο.
4: Αν μπορώ, κύριε Ποφάντη, αλλιώς δεν θα
6: ήθελα. Όχι, το ΚΚΕ.
3: Μα τι αβάντα, τι αβάντα.
6: Για τα βαρέα ανθυγιεινά. Την επόμενη μέρα τη συζήτηση του ΚΚΕ.
0: Αφήστε με
6: είναι το μόνο κόμμα που τα αναδεικνύει η χώρα τώρα, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση.
0: Ελάτε
1: να το δώσουμε το λόγο, γιατί είναι μακριά.
4: Ακούστε λίγο. Επικαλείται λοιπόν τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής. Πράγματι, η χώρα μας είναι η τέταρτη, η καλύτερη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα, προσθέξε, εργατικά ατυχήματα. Εκεί ο κύριος Τσίπρας, τον άκουσα χθες, μάλλον το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αναφέρεται στα γενικότερα εργατικά ατυχήματα, ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση. Επίσημα στοιχεία της Eurostat, αυτό είναι για τα θανατηφόρα που είμαστε η τέταρτη καλύτερη χώρα. Πάμε τώρα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τα μη θανατηφόρα, για τα απλά εργατικά ατυχήματα. Βλέπετε η Ελλάδα, πάλι είμαστε στην τέταρτη καλύτερη θέση στην Ευρώπη. Τι σημαίνει, τι γίνεται τώρα, τι ακριβώς προσπαθεί να πει ο κύριος Τσίπρας, μάλλον το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ότι υπάρχει αύξηση γενικώς των εργατικών ατυχημάτων. Πράγματι, θα σας πω τι έχει γίνει, 20.000 καταγράφονται απλά εργατικά ατυχήματα. Θέλετε να σας πω πόσα είναι τα εργατικά ατυχήματα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τα απλά, όχι τα θανατηφόρα, για τα θανατηφόρα το λύσαμε το θέμα.
3: Άρα υπάρχει αύξηση
4: λοιπόν,
3: ή όχι?
4: Λοιπόν, ακούστε, όχι, θα σας πω τι υπάρχει. Υπάρχει απλά καταγραφή. Αυτή είναι η διαφορά με το παρελθόν. Δεν καταγράφονται και θα το εξηγήσω. Η Πορτογαλία στα μη θανατηφόρα έχει 126.000. Εμείς πράγματι 20.000, γιατί αρχίσαμε και καταγράφουμε. Η Αυστρία 56.000, ίδια με την Ελλάδα. Λοιπόν, η Ιρλανδία με το μισό πληθυσμό της χώρας 22.000, η Σουηδία 50.000, η Φιλανδία 33.000, το Βέλγιο 61.000. Φαντάζομαι
0: ότι έχετε πει χώρες που έχουν βιομηχανία και έχουν τόσο πολλά.
4: Φαντάζομαι
0: ότι φανταστείτε.
4: Η Δανία 50.000.
6: Βιομηχανία είναι βιολέντα.
4: Μια στιγμή λίγο να το εξηγήσω. Φαντάζομαι ότι εκεί γίνεται κοινωνικό ολοκαύτωμα. Εκεί διαλύονται όλα, αν εμείς έχουμε 20.000. Ακούστε τώρα κάτι πιο σημαντικό. Αυτός είναι ένας πίνακας με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα της Ελλάδος. Ξέρετε πόσα ήταν τα θανατηφόρα το 2001, 2002, 2003?
1: Πόσα?
4: Πάνω από 125. Προσέξτε, θανατηφόρα. Ξέρετε πόσα δηλωνόντουσαν ως εργατικά ατυχήματα? Το σύνολο των εργατικών, όχι τα θανατηφόρα. Δείτε εδώ τον αριθμό, τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής.
0: Τι να δείξουμε τώρα?
4: Σας διαβάζω.
6: Έχει αλλάξει ο τρόπος καταγραφής, κύριε Καραγκούνη.
4: Ακούστε,
6: μπράβο,
4: ακριβώς αυτό κάναμε.
6: Έχει αλλάξει ο τρόπος καταγραφής.
0: Δεν καταγράφονται. Δεν τα κρύβαμε κάτω το χαλί.
6: Δεν καταγράφονται πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά. Δεν καταγράφονται μια σειρά.
0: Είναι σοβαρό θέμα.
4: Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχετε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μισό λεπτό, κύριε Κτένα. Έχετε πολύ σοβαρό θέμα. Ολοκληρώστε και να έρθετε εδώ να τα πούμε, να το ανοίξουμε εδώ με τα συνδικάτα.
4: Βέβαια. Λοιπόν, το 2000 καταγράφονταν μόνο 4.000, το 2003 6.000, το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο κύριος, που είχε 35 θανατηφόρα, τώρα είμαστε γύρω στα 47, είμαστε πολύ καλύτερα, παρότι έχουμε 600. Περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Λέτε πολλούς αριθμούς, κύριε Καραγκούνη. Τι θέλετε να πείτε, εν κατακλείδι να κλείσουμε, λέτε.
4: Τι κάναμε λοιπόν για να κατακλείδι? Αυτό το 20.000 το οποίο αναφέρει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που προφανώς είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την Ευρώπη. Τι κάναμε? Αλλάξαμε τον τρόπο καταγραφής. Διότι πράγματι, τι κάναμε μέχρι τώρα, τι καταγράφονταν μέχρι τώρα? Από το 2022 αλλάξαμε τον τρόπο καταγραφής με υποχρέωση των εργοδοτών.
0: Μάλιστα.
4: Να αναγγέλουν τα εργατικά ατυχήματα.
6: Ήδη τα αναγγέλουν.
4: Γι' αυτό υπήρξε αυτό. Όχι,
6: δεν μπορεί να είναι. Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες.
7: Μπράβο.
6: Οι οντότητες που έχουν όφελο να τα κρύβουν.
7: Ακούστε,
6: και να ερμηνεύουν ότι είναι ένα τύπο ατύχημα.
7: Επιποινή προστίμου, επιποινή προστίμου, αναγκάσαμε τους εργοδότες να δηλώνουν ακόμα και τον απλό πυρετό. Γιατί αυτό δυστυχώς δεν το δηλώνανε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελάτε εδώ στο στούντιο να το συζητήσουμε, να το ανοίξουμε. Το θέμα είναι σοβαρό αυτό που λέμε για να το κάνουμε από μακριά. Κύριε Γιανακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρειάζεται πάντως αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας. Χρειάζεται ακόμα περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει υποστελέχωση και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Χρειάζεται τα εργατικά ατυχήματα. Είναι ένα μείζον θέμα. Και ο στόχος όλων πρέπει να είναι ο μηδενισμός του. Κύριε Καραγκούλη. Ο μηδενισμός.
7: Αυτό θα συμφωνήσουμε, αλλά είμαστε μια κυβέρνηση που μετά από 35 χρόνια φέραμε ακριβώς νόμο για αυτά και αυξήσαμε κατά 70% τους ελέγχους. Και ο στόχος είναι να περιορίσουμε τα
1: ελέγχους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα κύριε Καραγκούλη. Πάμε γρήγορα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε στις Τζέφι. Στέβη Τσίτου που είναι εδώ μαζί μας. Έλα, Στέβη.
0: Έλα, Στέβη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
8: Πώς είμαστε, όλα καλά?
0: Είμαστε καλά. Γίνουμε ακόμα
8: λοιπόν,
0: καλύτερα.
8: Θα σας πάω τώρα στο θέατρο Βράχων. Βεβαίως, όπου ο μικρός Θανασάκης μας έκλειψε την παράσταση, η συναυλία του Κότσιρα, που έκανε τα 30 χρόνια του, τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Για ακούστε λιγάκι.

0: πήγε, ρωτάει.
1: Χρόνια πολλά σε σένα. Μια μέρα θα ξανατραγουδήσω μαζί σας.
2: Έλα, να μου πάρεις τη δουλειά τώρα.
1: Παίξεις
2: κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί όχι. Παίξεις η κιθάρα κι άσχος κι αλλιώς.
2: Είναι τρομερός αυτός, είναι τρομερός. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω εδώ. Σε έναν παράδεισο που με έγραψε και να. Όταν θα

0: αυτός. Και εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ.
1: Λοιπόν
0: να πούμε ότι...
2: Του λέει κάποια στιγμή, παίξε εσύ κιθάρα να τα πω εγώ. Τι ωραίο.
0: Να πούμε ότι ο μικρός Αναστάκης έχει πρόβλημα στην όραση. Στην αυλή αυτή ήταν ειδικά διαμορφωμένη και προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία. Πριν την έναρξη έγινε και ξενάγηση μέσω της αφής για τα άτομα με αναπηρία στην όραση. Υπήρχαν και... που κάνανε για την νοηματική. Πραγματικά και ήταν έτσι διαμορφωμένος ο χώρος που μπορούσαν να πάνε και άτομα που είχαν με καροτσάκι, με αναξίδι.
2: Εξαιρετικό.
0: 30
2: να χρησιμοποιούν και την ερμηνεία της νοηματικής, όταν ο ανθρώπος πρόσεχε, δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις νότητες και τη μουσική.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Θα καταλάβουν τα λόγια.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω στην Ορεστιάδα. Ναι. Που πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε, όταν οι νέοι τραγουδούν την παράδοση, τι γίνεται. Είναι στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Πάρτε λίγο γεύση.

0: δω τον Αλεξανδρή τραγουδάνε, ναι, παραδοσιακό, ναι, ναι, ναι, θρακιωτικό, εξαιρετικό. Νομίζω ότι χορεύεται με ζωναράδικο ρυθμό αυτό, έτσι. Αλλά είναι όλα τα πιτσιρίκια.
1: Δες πόσο
0: κοντά είναι η παραδοσιακή.
2: Η πιο ωραία εικόνα που έχουμε δει.
1: Πραγματικά είναι το διοργάνωσαν αυτή την οργάνωση η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδος. Γιατί θέλουν να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Βεβαίως, δεν είναι απίστευτο.
0: Αυτά μόνο στην ελληνική περιφέρεια, πολύ δύσκολα στα αστικά κέντρα. Στην ελληνική περιφέρεια το τηρούν και το κρατάνε και μπράβο τους.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο.
2: Πάντως βλέπουμε μια πολύ μεγάλη στροφή τα τελευταία χρόνια
1: στην παράδοση.
2: Στην παράδοση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, και έτσι με πρέπει. Τα πανηγύρια και με αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι, γιατί εσείς εδώ οι άντες, ναι, θα πρέπει να τον έχετε σαν πρότυπο, σαν παράδειγμα μίμησης, αυτόν εδώ το γορίλα, ο οποίος τσακώνεται με τη σύντροφό του. Τσακώνεται, τσακώνονται. Ωραία, το βλέπουμε εδώ πέρα. Και μετά όμως τι κάνει? Δεν πάει για καφέ με τους φίλους του. Κάθεται στη γωνιά του και συλλογίζεται τι έκανε λάθος, γιατί στράβωσε αυτή η υπόθεση με τη γυναίκα μου. Τι της έκανα, τι έπρεπε να κάνω για να την ευχαριστήσω.
0: Καλά, ναι.
2: Πέροχο.
0: Να της πάρει ένα τσαμπί μπανάνες και να την συναντήσει.
1: Να της πάρει, γιατί δεν της πήρε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν της πήρε αυτό το
0: τσαμπί. Ένα τσαμπί μπανάνες και να τα ξαναβρούνε. Μπράβο. Ναι. Είδες όμως, είδες πόσο σημαντικό ρηγμένος είναι.
2: Είδες, παιδί μου, πήγε, τσακώθηκε, του πέταγε μαρούλια. Και μετά πήγε και έκατσε μόνος του να σκεφτεί.
1: Να σκεφτεί τι λάθος έκανα, δεν κατάλαβα. Έτσι δεν πρέπει να κάνουν οι άντρες. Να σκεφτούν τι μας κάνετε. Νίκο, σταμάτα.
0: Αυτό που μας παρομοιάζει τώρα με τους κυμπατζίδες, εμένα μου κάνει κάτι.
1: Από εκεί πέρα τα αρχίδια. 90% ομοιότητα.
2: Από εκεί προερχόμαστε. 90% το χέρι του, έτσι δεν το κάνει και εσύ το χέρι σου.
1: Ναι,
0: εγώ φαίνεται εγώ. Περίμενε, πάω δίπλα.
1: Κάτσε δίπλα, κάτσε δίπλα. Πάμε, Αλεξάνδρα, να είναι μόνο Νίκο στο πλάνο.
0: Προσοχή τώρα, ακούστε τι μου είπανε. Ότι εγώ προέρχομαι από αυτόν.
1: Ναι,
2: όλοι μας.
1: Μα προέρχεσαι. Και έχει 90% ομοιότητα.
0: Εγώ προέρχομαι από αυτόν εδώ.
1: Ναι.
2: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Εγώ προέρχομαι από αυτόν εδώ, τον.
1: Κάτω.
0: Έλα, παιδιά, πάμε τώρα. Δεν είναι θέματα σοβαρά αυτά. Πάμε, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Τίποτα. Θα με χαιρετήσετε τώρα.
2: Τελειώμαστε.
0: Πάμε, Στέβη. Ευχαριστούμε που μας έκανε για περιβόλη. Μας είπε ότι είμαστε τους κυμπατζίδες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Το καλοκαίρι έφτασε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι βασιζόμαστε στον τουρισμό για να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και αυτά τα χρήματα να επιστρέφουν πίσω σε εμάς. Το θέμα είναι πώς θα πάει φέτος το καλοκαίρι μας και τι θα γίνει και με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Εμείς στο χωριό μας το λέμε last call. Δεν ξέρω πώς το λέει η κυρία Κωνσταντίνα Σβίχου. Κυρία Σβίχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εσάς την καλημέρα μας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Βγένης Βασιλικός Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοδόχων Αθήνας και Αργοσαρονικού. Είναι έτσι, σωστά ο τίτλος?
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία Σβίχου, από την ΚΟ, έτσι, επαρχοσιστικό και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από την κυρία.
3: Εννοείται με την κυρία και να της πούμε και χρόνια πολλά, γιατί πριν από λίγες μέρες πέρασε μια μεγάλη ημερομηνία.
0: Τα γενέθλιά της ήταν. Χρόνια σου πολλά, κυρία Σβίχου. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πάμε.
4: Και καλημέρα από μένα, καλημέρα και στο φίλο μου τον Ευγένη, επειδή ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη που τον είδα στο πάνελ, δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ πέρα.
2: Είδατε.
4: Ωστόσο, λοιπόν, όπως τα λέτε, ο τουρισμός στηρίζει την ελληνική οικονομία και μάλιστα αποδεδειγμένα έτσι με μελέτες που έχουμε κάνει και βλέπουμε και ειδικά η ελληνική ξενοδοχεία χαρακτηριστικά έτσι πρέπει να σας αναφέρω ότι κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται στα ελληνικά ξενοδοχεία δημιουργεί μια οικονομία περαιτέρω στους υπόλοιπους κλάδους κατά 1,55 ευρώ, άρα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά.
2: Ωραία.
4: Και αν προσθέσουμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι λοιπόν ένας πυλώνας τον οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε και αυτό δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί η χρονιά είναι δύσκολη, είναι περίεργη και είναι πολύ λειτουργικά. Υπάρχουν πολλά λειτουργικά θέματα στον τρόπο που στην καθημερινότητα των τουριστικών επιχειρήσεων φέτος. Και επειδή είπατε και για προβλέψεις, θα σας υπενθυμίσω ότι το Γενάρη ή το Φλεβάρι που μιλούσαμε με τα καλύτερα δεδομένα για την σεζόν του 2026, βλέπουμε όμως ότι στον τουρισμό ποτέ κανείς δεν μπορεί να μιλάει με ασφάλεια, καθώς και καμία πρόβλεψη λοιπόν δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλής, καθώς υπάρχουν γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά και άλλα γεγονότα που μπορούν να έρθουν και να κλειδονίσουν μια ομαλή πορεία.
2: Να δούμε, τώρα για τους μήνες που έρχονται όμως, έτσι.
0: Μισό λεπτό. Ωραία, ναι. Εμείς που έχουμε την εικόνα της Αθήνας και Ασβηνών, δεν έχουμε την εικόνα της ΚΟ. Γεμάτη τη βλέπαμε, γεμάτη τη βλέπουμε, κύριε Βασιλικέ.
3: Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, φαίνονται ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, ότι υπάρχει κίνηση. Τους τελευταίους όμως δύο μήνες, και έχουμε δει πλέον τα στοιχεία που έχουν βγει από τις μηνιαίες μελέτες που κάνουμε, ότι είμαστε πεσμένοι σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είναι μειωμένη η κίνηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η τιμή, η μέση τιμή δωματίου αυξάνεται, το οποίο είναι ένα θετικό, αλλά με μεγάλη δυσκολία, όπως το είπε πολύ σωστά και η Κωνσταντίνα, έχουμε και ένα σοβαρό θέμα στα λειτουργικά κόστη, τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, και θα δούμε στο τέλος της χρονιάς τελικά αν το ισοζύγιο θα είναι θετικό.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι και να ξεκινήσω από τον κύριο Βασιλικό και να έρθουμε, κυρία Σβήνου, σε εσάς. Προφανώς έχετε μία εικόνα από τα καταλήμματα, τι κρατήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τους επόμενους μήνες και από ποιες χώρες, είτε και από τους Έλληνες τουρίστες. Έχουμε εικόνα λοιπόν σε τι ποσοστό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αν βασιζόμαστε σε αυτούς τους last minute επισκέπτες. Τους επισκέπτες που θα σηκώσουν το τηλέφωνο την τελευταία στιγμή για να έρθουν διακοπές στη χώρα μας.
3: Κοιτάξτε, ειδικά η Αθήνα, σε αντίθεση με άλλους προορισμούς, όπως για παραδειγματικό, δεν έχουμε την ίδια πρόβλεψη όσον αφορά τους μελλοντικούς μήνες, γιατί ούτως ή άλλως βασιζόμαστε πάρα πολύ σε last minute και όχι σε κρατήσεις οι οποίες έχουν γίνει ακόμα και μέσα στο χειμώνα. Προβλέψεις και το τι βλέπουμε από εδώ και πέρα δεν βγαίνουμε ποτέ να λέμε, γιατί αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε δεν
2: Εγώ μιλάω για στοιχεία. Αυτή τη στιγμή σε τι ποσοστό βρισκόμαστε, έχουμε εικόνα για Ιούλιο και Αύγουστο? Στην Αττική, για παράδειγμα, και που την επιλέγουν για ενδιάμεσο προορισμό οι τουρίστες.
3: Την επιλέγουν και για ενδιάμεσο προορισμό και για προορισμό διακοπών, αλλά δεν έχουμε στοιχεία να μπορέσουμε να πούμε τα οποία να είναι σίγουρα, γιατί όπως σας είπα, αυτά αλλάζουν από στιγμή. Στιγμή.
0: Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στην ΚΟ και να κλείσουμε με εσάς, κυρία Σβήνου. Τι έχετε δει στον υπολογιστή σας μπροστά όσον αφορά τις κρατήσεις?
4: Λοιπόν, θα σας πω. Θα ξέρετε, έτσι, αυτή η χρονιά, όπως το είπε και ο Ευγένιος πριν, είναι μια χρονιά η οποία χαρακτηρίζεται από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Και έτσι θα μας πάει. Αυτά είναι τα δεδομένα μας και βάσει αυτών των δεδομένων θα προσπαθήσουμε εμείς ως επιχειρηματίες να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Άρα λοιπόν αυτό συνοδεύεται και με ειδικές προσφορές οι οποίες πρέπει να γίνουν την τελευταία στιγμή. Επίσης θα πούμε ότι ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης είναι και οι κρατήσεις. Δηλαδή όταν βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι λειτουργούν, αρχίζουν πάλι βομβαρδισμοί, τότε βλέπουμε ένα πάγωμα των κρατήσεων. Όταν τα πράγματα γίνονται πιο ομαλά, τότε βλέπουμε ένα boost των κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τουλάχιστον στο νησί της ΚΟ που αντικατοπτρίζει και το Νότιο Αιγαίο και με δεδομένο μιας χρονιάς ρεκόρ του 2025, γιατί και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι δύσκολο να πιάσει κανείς την επόμενη χρονιά τα νούμερα, τα ίδια νούμερα, μάλλον έχει αύξηση. Άρα, ίδια νούμερα για μας είναι μεγάλη επιτυχία και ειδικά υπό τις δεδομένες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, Ιούλιος-Αύγουστος έχουν μια κοιλιά, έτσι, υπάρχουν κάποια κενά, έχουμε μια πληρότητα, εμπειρικά βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε με απόλυτο τρόπο, κοντά στο 75%. Ωστόσο, έχουμε τις προδιαγραφές και τις συνθήκες με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής να το αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
2: Θα έρθω να σας συναντήσω από κοντά τον άλλο μήνα.
0: Θα πασκώ. Μπράβο,
2: έχω
0: μπράβο.
2: Ένα γάμο.
0: Έχει ένα γάμο στην
4: κόρη. Ο κύριος υποφάνης μας το υπόσχεται χρόνια τώρα. Θα σας περιμένουμε και μακάρι να ακολουθήσει και εκεί. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβήνου. Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλικάκη. Θα επαναλάβουμε την κουβέντα μας. Είστε εξαιρετικοί δύο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια σε αυτή τη νέα γενιά των εκπροσώπων του ρυθμού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τι νερό θα πιούμε? Έχουμε νερό.

0: της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Midea Extreme Eco. Από το νούμερο 1 κατασκευαστή οικιακών κλιματιστικών inverter με τεχνολογία αποστήρωσης UVC, σούπερ ιονιστή, Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο από 399 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: særligt. Jeg tror, at du er en...
1: Du redder mig. Men det er jo på grund af projektet. Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Κοσανίδ!
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Με χαρά, βλέπετε. Εμείς το κέφι μας δεν το χάνουμε, ό,τι και αν γίνεται έτσι.
1: Μα έχεις ξυπνήσει από τις 4 τα χαράματα. Γιατί χάσει το κέφι σου τέτοια ώρα. Μας είναι τώρα απόγευμα. Ου, είμαστε παραλία και δεν το έχουμε καταλάβει. Παραλία δεν είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμα για την παραλία.
0: Ήταν χθες το μεσημέρι, συγγνώμη τώρα, φιλιό.
1: Θα το πει μισό λεπτό, ένα διάλειμμα μικρό, ναι. Λίγο πριν πάμε στον καθηγητή.
0: Χθες το μεσημέρι κατέβηκα στα νότια, τέλος πάντων, για έναν ωραίο σκοπό, εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Και κάποια στιγμή, την ώρα που έφευγα, κοντοστάθηκα και κοίταξα τη θάλασσα και λέω πόπο τώρα είναι για καλαμαράκι, το οποίο μου μοσχομύριζε από τις ταβερνούλες εκεί δίπλα.
1: Κάτι ψυχμένο.
0: Ό,τι και να είναι, δεν πειράζει καλέ τώρα. Καλαμαράκι, χταποδάκι και ουζάκι ήθελα.
1: Άσε να πιούμε ένα νεράκι δροσερό, σε παρακαλώ. Έχει βρέσει έξω. Πάμε στον καθηγητή.

0: ο κύριος Βασίλης Μπέλος, καθηγητής στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου.
1: Καλημέρα.
0: Μισθράκης. Κύριε Μπέλο, καλημέρα. Γιατί έχετε πάρει τα στοιχεία, έχετε κάνει τις αναλύσεις σας. Έχουμε νεράκι φέτος να πιούμε, ή θα είμαστε πάλι με το. Μη βγάλετε να ποτίσετε την τριανταφυλιά, γιατί μπορεί να έχουμε λειψιδρία.
1: Πείτε μας κάτι καλό, ε.
0: Πείτε μας κάτι καλό, ναι.
2: Καλημέρα σας. Και σε εσάς και στους αγροατές σας. Κοιτάξτε, τώρα δεν απαντιέται έτσι εύκολα αυτό το ζήτημα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα, γιατί υπήρχε μια έτσι ένα στο δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια. Είναι άλλο πράγμα η ανομβρία, που σημαίνει ότι δεν βρέχει, και άλλο πράγμα η λειψιδρία, ότι μας λείπει το νερό, δηλαδή ως χρήστες, όταν θέλουμε να ποτίσουμε, να πιούμε νερό κλπ. Η Αθήνα έχει μια παρατεταμένη ανομβρία που έδειχνε μια πτώση στο αποθεματικό των ταμιευτήρων, αλλά δεν είχε λειψιδρία, που σημαίνει ότι δεν είχε φτάσει ακόμα στους καταναλωτές. Ναι. Δεν είχε αστοχήσει δηλαδή το δίκτυο.
1: Καλά, συγγνώμη, πέρσι ήμασταν οριακά, κύριε Μπέλο, και προπερσί.
2: Οριακά, αλλά λειψιδρία σημαίνει ότι ανοίγετε το νερό στο σπίτι σας και δεν έχετε νερό.
1: Εντάξει, αν φτάσουμε εκεί πέρα, καήκαμε.
2: Ναι, λέω τώρα, εγώ μιλάω, ξεκαθαρίζω λίγο για τους όρους.
1: Ωραία,
2: ναι,
1: μας δευτερίζετε τους όρους.
2: Γιατί αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι με τον τρόπο που έγινε όλη αυτή η συζήτηση για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μου δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
1: Να μην κάνουμε έργα. Να μην προλάβουμε τις καταστάσεις.
2: Να κάνουμε έργα. Απλά τα έργα πρέπει να γίνονται όντως για να χρησιμεύουν στην κοινωνία. Όντως πρέπει να γίνονται έργα για να φέρουν νερό για όλες τις χρήσεις που χρειάζονται. Και όχι να γίνονται έργα απλά για να μεταφέρονται χρήματα από τα ταμεία σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Μα τώρα, τώρα κύριε Μπέλο, τι μας λέτε, συγγνώμη. Έργα πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να γίνουν, δηλαδή θα αφήνουμε μια κατάσταση με μια κλιματική κρίση που μας έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει μέσα, με χειμώνες που δεν βρέχει, με χειμώνες που δεν χιονίζει, και θα λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα και ότι τα έργα αυτά είναι προς άλλη κατεύθυνση. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μπέλο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Γιατί λέτε ότι είναι σε ένα δημόσιο διάλογο και αυτό το δημόσιο διάλογο, συγγνώμη, αλλά εμείς τον κάνουμε, κύριε Μπέλο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, σωστά. Φέτος έβρεξε. Ναι. Φέτος έχουμε.
2: Έβρεξε πολύ και παραπάνω από τους μέσους όρους.
0: Ακόμα βρέχει, κύριε Μπέλο, πάντως, έτσι.
2: Ακόμα βρέχει. Ναι,
0: ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Καλό είναι αυτό που μας το λέτε. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό έτσι όπως το χρησιμοποιούσαμε, να ποτίζουμε κήπους, να ανοίγουμε να πλένουμε αυτοκίνητα, οι δήμαρχοι να ανοίγουν να ποτίζουν τα πάρκα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οι αγρότες να ποτίζουν τα μεσημέρια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι το νερό?
2: Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, αυτό προφανώς μια ορθή χρήση σε όλα τα επίπεδα είναι επιβεβλημένη, δηλαδή όσον αφορά και τον καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως, το να κάνουμε μια λογική χρήση υποδομών δεν σημαίνει ότι ξαφνικά πρέπει να πάμε στη λογική της εκστροφής του αχελό.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ο αχελός τώρα είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Πρέπει να το ανοίξουμε σε άλλη εκπομπή, σε ειδική εκπομπή, για να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος
2: όλων. Το βασικό έργο που προκηρύχθηκε ήταν η εκτροπή του αχελού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στη Θράκη.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Γιάννη Συνάνη, ο οποίος μας λέει ότι βρίσκεται σε μια παραλία. Πού ακριβώς είσαι, Γιάννη?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ένα λεπτό, παιδιά.
0: Ένα λεπτό.
1: Όπα, αφήστε το Γιάννη, παιδιά.
3: Έχω αφήσει μια συναγρίδα να ετοιμάστε γύρω στις μία η ώρα. Σαλάτα έτσι μπόλικη με λάδι Μυτιλίνης και ναι, μια ποικιλία τυριών. Μυτιλίνης πάντα. Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό. Επειδή άκουγα την Αλεξάνδρα πριν από λίγο να μιλάει για καλαμαρά και τέτοια. Να ξέρετε, ένα
1: ελαφρύ θα πάρω.
3: Ένα λεπτάκι, Αλεξάνδρα. Και θέλω ποικιλία τυριών Μυτιλίνης, όπως είπα, σαρδέλες καλονί, ούζο. Και στο τέλος φέρετε μου και.
1: Όχι ούζο. Ουζέλη, Γιάννη. Ουζέλη,
3: ναι,
1: ουζέλη,
0: ναι, ρε,
1: Γιάννη.
3: Σου στέλνω εισιτήρια να έρθεις όποτε γουστάρεις, γιατί ο Νίκος δεν τον βλέπω να ξεκινάει.
1: Έρχομαι.
3: Να
1: έρχομαι. Λοιπόν, και ουζέλη.
3: Λοιπόν, Λοιπόν, προσέξτε τώρα, θα αλλάξω εικόνα
0: ναι.
3: για να δείτε, να δείτε πού σε ποιο σημείο βρίσκομαι, έτσι.
0: Τι λες τώρα, πού είσαι.
3: Δείτε τώρα, είμαι λοιπόν στην Πλάστα Τσαμάκια. Βέβαια τώρα είναι νωρίς ακόμα και δεν έχει έρθει κόσμος, αλλά θα σας δείξω παιδιά. Εσύ Νίκο ξέρεις περίπου, γιατί στο λιμάνι που είχες έρθει τότε
0: δίπλα
3: με τα επεισόδια. Μπράβο, λοιπόν. Θα σας δείξω πού είναι το λιμάνι της Μυτιλίνης για να καταλάβετε πόσο κοντά είναι αυτή η Πλάστα Τσαμάκια. Με τα πόδια, είναι το άγαλμα
0: της Μυτιλίνης
3: που βλέπετε. Βεβαίως, βεβαίως, κοιτάξτε παιδιά, θα σας δείξω μια εικόνα τώρα. Βεβαίως έχετε και τα πλάνα που σας έχει δώσει η Φιλιό και τα παίζετε πολύ ωραία. Προσέξτε τώρα όμως σε live εικόνα να σας δείξω πού ακριβώς βρίσκομαι παιδιά για να καταλάβετε, να τρελαθείτε. Είναι 10 μέτρα ακριβώς, 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Μυτιλίνης. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε πώς θα σας κάνω αυτά τα πλάνα. Μπήκα μέσα στη θάλασσα. Όχι, δεν μπήκα μέσα στη θάλασσα. Έχει μια ξέδρα και δείτε παιδιά μια εικόνα τώρα. Απέναντι, βλέπετε, είμαστε 5 λεπτά από την, με τα πόδια από το κέντρο της Μυτιλίνης. Και είναι όλο Πεύκο, παιδιά. Πού να το δεις, από το Πεύκο και θάλασσα και παραλία μιλάμε.
0: Τι όμορφια είναι αυτή που μας δείχνεις τώρα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, βρε Γιάννη μου. Τώρα ξεκινάει και το Μουντιάλ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα θέλουμε να κάτσουμε να το δούμε. Έχει καμιά τηλεορασούλα εκεί να κάτσουμε να ρίξουμε καμιά ματιά.
3: Τηλεορασούλα έχουν, αλλά προχώρησε πως θα εκεί να προλάβω. Έχουν μία γιγαντοθόνη εδώ, Νίκο, επειδή οι άντρες είμαστε πιο πολύ με, το, με τα σπορ.
0: Ναι.
3: Έχουν στήσει γιγαντοθόνη και έχουν εξέδρα, κερκίδα για τους αγώνες. Χθες γινόταν χαμός εδώ πέρα για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, πρεμιέρα εδώ στην Πλάζα Τσαμάκια με το Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα.
0: Άρα, μισό λεπτό. Έχεις τη σφυριδούλα σου, έχεις τη σαρδελίτσα σου, έχεις το ουζάκι σου, έχεις μπροστά σου την οθόνη.
3: Ναι.
0: Δεν τρώμε και μπαίνουμε στη θάλασσα. Βρέχουμε λίγο τα παδαράκια μας και ξαναγυρνάμε να δούμε το ημίχρονο. Έτσι.
3: Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε, χτες έβλεπα κάποια ρεπορτάζ που πήγαν κάποια κανάλια. Και τσακωνόντουσαν λουόμενοι με τους υπαλλήλους του Δήμου για τις τιμές που είχαν. Εδώ λοιπόν, παιδιά, προσέξτε.
1: Ναι.
3: Η κερκίδα έχει ετοιμαστεί στο βάθος. Θα σας δείξω και πού είναι η γιγάντα.
0: Πάμε να προλάβουμε, γιατί μας περιμένουν και από την Πύλο, ναι.
3: Ναι, ακούστε λοιπόν. Με 1 ευρώ έχεις τα πάντα. Ξαπλώστρες, ομπρέλες, δροσιά. Έχει
0: παιχνίδι
3: αναψυχής. Έχει 1 ευρώ, μόνο 1 ευρώ. Έχει χώρους άθλησης, χώρους ψυχαγωγής εδώ για μικρά παιδιά. Και στο βάθος εδώ, θα σας δείξω τώρα, εδώ στείλεται η κερκίδα, εδώ.
1: Ωραίο, και στο βάθος, πολύ καλό.
3: Η γιγαντοθ, και στο βάθος η γιγαντοθόνη που παρακολουθούν τους αγώνες.
0: Μια χαρά είστε, παιδιά. Υπέροχη ζωή στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο μας, Γιάννη. Να κάτσεις να το απολαύσεις. Έχεις την αγάπη μας, πολύ ωραία εικόνα, με την άφηξή μας εκεί για μπανάκι.
1: Έτσι, συμφωνούμε. Έτσι,
0: την αγάπη μας, Γιάννη μου.
3: Έτοιμη η συναγρίδα.
0: Έτοιμη.
3: Λοιπόν,
0: προκάλεσε μας καλό, προκάλεσε μας. Άντε Γιάννη μου, σε φιλούμε, σε αγαπάμε πολύ.
1: Φιλιά στην ψυχούλα μου, Γιάννη, καλημέρα.
3: Σας έχω προσκαλέσει, δεν σας προκαλώ, σας έχω προσκαλέσει πόσες φορές.
0: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Πύλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να δούμε τι έγινε με αυτή την καμπάνα.
0: Βεβαίως, ποιος το κατήγγειλε, ο κύριος Δημήτρης Πανοσκάλτσης. Κύριε Πανοσκάλτση, καλή σας μέρα. Πού είναι η καμπάνα της ναυμαχίας, τι ακριβώς έχει γίνει, για πείτε μας.
4: Καλημέρα, κοιτάξτε, εγώ 29 του μήνα Μαΐου πήγα στο κάστρο για να κάνω μια ανανέωση της ταυτότητάς μου, γιατί ήμουνα 38 χρόνια στο Υπουργείο Πολίτες μου και επισκέφτηκα την εκκλησία, γιατί μας συνδέουν και συναισθηματικοί δεσμοί με τον ναό. Μιας και χρόνια έτσι, εδώ η ενορία μας ήταν το κάστρο.
0: Ναι.
4: Πήγα γιατί είχαμε και μια καμπάνα μέσα δωρεά του Σεργέιου του Χάνεφ, ενός φίλου Ρώσου φιλέλληνα, η οποία έγινε 19 Οκτωβρίου του 17 στα 190 χρόνια. Ήταν εκεί η καμπάνα. Έβγαλα μια φωτογραφία έτσι για να την έχω και πρόσφατα.
0: Ναι.
4: Το τηλέφωνο. Έφυγα. Βέβαια γινόταν ένας χαμός τότε εκείνες τις μέρες. Ετοιμάζανε κάτι εκεί πέρα στο κάστρο. Επανήλθα 6 του μήνα με ένα φίλο καρδιολόγο, Μανώλη τον Μάκαρη, από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, έτσι να τον φιλοξενήσω, τον
0: ναι, ωραία. Και
4: να του πω την ιστορία του κάστρου και μπαίνοντας μέσα και ενώ του μιλούσα για την καμπάνα να του δείξω και τα λοιπά, ανοίγω το ιερό του ναού, κοιτάω η καμπάνα άφαντη.
1: Α, έλειπε.
0: Τι σας είπανε, η προσωπική πέρα, η υπεύθυνη, τι σας είπανε, πού είναι η καμπάνα.
4: Κοιτάξτε, εγώ σκέφτηκα, πήρα μέσα στον εφημερίο της πόλεως, τον ενημέρωσα, μην τυχόν την είχε πάρει την καμπάνα. Μου λέει, όχι, δεν την έχω πάρει.
0: Το καταγγείλαν...
1: Άρα δεν το είχαν καταλάβει ότι έλειπε η καμπάνα.
4: Όχι.
1: Εσείς το καταλάβατε. Μάλιστα.
0: Το καταγγείλατε στις αρχές, συγγνώμη.
4: Μισό, να σας πω το φωνικό. Έτσι. Πήρα τηλέφωνο το επίτροπο. Ένα φίλο να το ρωτήσω, μην τυχόν αυτό είχε πάει στον λαό και είχε κάνει κάτι και είχε πάρει την καμπάνα, ούτε αυτό. Παίρνω τηλέφωνο το φυλακτικό προσωπικό του
0: κάστρου.
4: Λέω, ρε παιδιά, η καμπάνα κλπ. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε, όχι. Παθαίνω ένα σοκ. Ναι. Τι να κάνω, ποιο να πάρω, παίρνω το Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Παίρνω το Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ναι. Το αναφέρω το περιστατικό. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη ταραχή, α πούμε, είχα δίπλα και τον καρδιολόγο, τον Μανώλη τον Μάκαρη. Έτσι, ο οποίο άκουγε άνθρωπο και είχε δραθεί. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, α πούμε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, σεβασμένο, τότε αυτό και αυτό. Μου λέει, εμεί δεν έχουμε, μου λέει, κάποια ευθύνη. Την ευθύνη την έχει η φύλαξη.
1: Εδώ καμπάνα, εκεί καμπάνα που
0: θέλει. Πού είναι η καμπάνα τελικά.
4: Με ρωτάτε να σου πω πού είναι η καμπάνα.
0: Ναι, δεν ξέρει κανένα που είναι η καμπάνα.
4: Τι να σας πω, εγώ πήγα στην αστυνομία, έκανα μηνυτήρια αναφορά και είμαστε σε μια διαδικασία τώρα αναζήτησης.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι, το είχε καταλάβει τώρα το μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Δεν το πήρε χαμπάρι, δεν του ενδιέφερε που είναι η καμπάνα αυτό το μνημείο. Δώρο
1: να
0: για το
1: κάτι. Ναι,
0: έλα, πριν
1: για
0: να κλείσουμε. Κλείσουμε. Ναι.
1: Αν ξέρετε κι εσείς τον χώρο, εκεί υπάρχουν κάμερες έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί το βιντεοληπτικό υλικό.
4: Κάμερες στον Ιερό Ναό δεν υπάρχουν. Κάμερες υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο του κάστρου.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε ποια είναι η εξήγηση που μας δίνει η αστυνομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πού είναι καμπάνα.
1: Ωραίο.
0: Τώρα και ο Γιώργος Ζουρίτη τώρα είναι εδώ. Άξιον τώρα 3 ώρες ενημέρωση συνεχίζεται στο Άξιον 24.
1: Μία η ώρα Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό αδελφή ειδήσεων.
0: Τρεις Μπακόπουλες με την αθλητική του παρέα. Και 6:30 Σταύρος Κουράκος. Τα Μουντιάλ ξεκινάμε. Έλα. Ναι.
1: Έχουμε σέντρα σήμερα. 7 παρα 10 Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: 8 Σεραφείμ Κοτρότσος έρχεται με τη δική του παρέα.
1: 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
0: Και κοιτάζω το σκονάκι μου τώρα για να δω ποιους έχει καλεσμένους για την Αϊδά. Είναι η Ντίνα Νικολάου και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην το χάσετε. Εμείς οι 2 ώρα.
1: Μην μας χάσετε. Αύριο στις 6 εδώ θα είμαστε.
0: Πάμε.
1: 6
0: ώρα.
1: 6 ώρα.
0: Παρασκευιάτικα, αντί να μου πεις πάρε μια άδεια, βρε Νίκο, πήγαινε να κάνεις.
1: Γι' αυτό γράψε μου μια.

0: αμέσως μετά. Action τώρα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Του ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
8: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
9: Γιαγιά, φύνασε!
7: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
10: Συγγνώμη.
8: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
11: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
7: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 βρίσκεται πρωτομπυλών και τα μεγάλα επιθετικά όπλα των ομάδων ετοιμάζονται για τις κορυφαίες μάχες. Στο μεγαλύτερο μουντιάλ όλων των εποχών, με τη συμμετοχή 48 ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Όπως είναι λογικό, από αγωνιστικής πλευράς το βάρος πέφτει πάνω στους επιθετικούς των ομάδων που θα χρειαστεί να τις πάρουν στις πλάτες τους για να τις οδηγήσουν στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Όμως εκτός από το ομαδικό ενδιαφέρον υπάρχει και το ατομικό. Άλλωστε, η λίστα με τους κορυφαίους σκόρες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου έχει ξεχωριστή σημασία, με τον Λίονελ Μέση να κυνηγάει άλλο ένα ρεκόρ. Ο Αργεντίνος Superstar στα 38 του χρόνια θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για έκτη φορά σε Μουντιάλ, κατέχοντας πλέον το σχετικό ρεκόρ. Πριν από αυτή τη διοργάνωση, ο Μέση έχει παίξει 26 μάτς τελικής φάσης, έχοντας σημειώσει 13 γκολ και είναι κάτοχος της περσινής διοργάνωσης. With Messi, he'll go for goal here. Oh my goodness gracious me! Messi strikes. Oh, extraordinary! Lionel Messi. Messi's hit! That's what they came for. McAllister. Messi. Από κοντά από πλευρά σκοραρίσματος, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός ετοιμάζεται για το τρίτο του Μουντιάλ, έχοντας ήδη σκοράρει 12 φορές στα 14 παιχνίδια, ενώ έχει κατακτήσει μία φορά το παγκόσμιο κύπελο.

Μέση και Εμπαπέ φιλοδοξούν να βρεθούν στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών, την οποία κατέχει ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Κλόζε σε 4 παγκόσμια κύπελα πέτυχε 16 γκολ, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο μία φορά το 2014. Στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών βρίσκεται ο Ρονάλντο με 15 γκολ. Ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί σε 4 Μουντιάλ, κερδίζοντας 2 παγκόσμια κύπελα το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα των σκόρερ όλων των εποχών σε τελική φάση Μουντιάλ συμπληρώνει ο Γερμανός Γκέντ Μίλλερ με 14 γκολ σε 2 Μουντιάλ, έχοντας πάρει το χρυσό παπούτσι το 1970 αφού πέτυχε 10 γκολ, κάτι που συνιστά ρεκόρ για μια διοργάνωση. Τα ίδια γκολ με τον Εμπαπέ, δηλαδή 12, είχε πετύχει ο μεγάλος Πελέ, με τον Βραζιλιάνο να έχει 4 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, έχοντας κατακτήσει τα 3 από αυτά, κάτι που είναι ρεκόρ για ποδοσφαιριστή.

0: Τέσσερις ομάδες θα συστηθούν για πρώτη φορά στο κοινό με τη συμμετοχή τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρόκειται για το Κουρασάο, το Πράσινο Ακροτήρι, την Ιορδανία και το Ουσμπεκιστάν. Το Κουρασάο συμμετέχει στον πέμπτο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Αποτελεί μεγάλη έκπληξη ακόμα και για να πετύχει κάποιο γκολ. Προπονητής είναι ο πολύπειρος στα 78 του χρόνια πλέον, ο Ολλανδός Dick Advocaat, και θα είναι ο γυραιότερος τεχνικός στην ιστορία του Μουντιάλ που θα έχει κοουτσάρει ομάδα στην τελική φάση. Από την ομάδα ξεχωρίζει ο αρχηγός και ηγέτης στη μεσαία γραμμή, με μεγάλη θητεία στην Αγγλία, ο μέσος της Χρόνικεν, Λεάντρο Μπακούνα. Την παρθενική του συμμετοχή θα κάνει και το Πράσινο Ακροτήρι στον 8ο όμιλο μαζί με Ισπανία, Σαουδική Αραβία και
1: Ουρουγουάι.
0: Οι μπλε καρχαρίες είναι το απόλυτο outsider με προπονητή τον 56χρονο Πέδρο Μπρίτο, τον Ράιαν Μέντες να ξεχωρίζει, αλλά και την παρουσία του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού Γκάρι Ροντρίγκες να μην περνά απαρατήρητη. Στα χτωπούτα της διοργάνωσης είναι και η Ιορδανία, η οποία μετέχει στο 10ο όμιλο μαζί με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και τις Αυστρία και Αλγερία. Προπονητής της είναι ο 55χρονος Μαροκινός Τζαμάλ Σελάμι, με πιο γνωστό παίκτη της τον Μούσα Αλταμάρι, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ. Την τετράδα των ομάδων που κάνουν ντεμπούτο στο Μουντιάλ συμπληρώνει το Ουσμπεκιστάν, που θα συμμετάσχει στον 11ο όμιλο μαζί με Πορτογαλία, Κονγκό και Κολομβία. Προπονητής της ομάδας είναι ο Ιταλός θρύλος του ποδοσφαίρου Φάπιο Καναβάρο, με τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Manchester City, Αμπντουκοντήρ Κουσάνοφ, να ξεχωρίζει. Μια εκτεταμένη τοιχογραφία που τιμά την ποδοσφαιρική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα του Μεξικού αποκαλύφθηκε στην περιοχή Γκουστάβο Μαδέρο της πόλης του Μεξικού, καταγράφοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη τοιχογραφία ζωγραφισμένη με πινέλο εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Τοπικοί αξιωματούχοι, πρώην παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την τελετή για να αποκαλύψουν το έργο τέχνης που εκτινόταν σε περισσότερα από 200 τετραγωνικά μέτρα. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε από μια ομάδα καλλιτεχνών με επικεφαλής τον γραφίστα Κάρλος Μπαντίγιο. Η ομάδα απομακρύνθηκε από τις συμβατικές τεχνικές αστικής τέχνης που βασίζονται στο σπρέι, χρησιμοποιώντας ανταυτού παραδοσιακά πινέλα και ακριλικό χρώμα για να επιτύχει ένα εξαιρετικά λεπτομερές φινίρισμα. Το έργο τέχνης ακολουθεί την ιστορία του αθλήματος μέσα από οπτικά στοιχεία όπως μπάλες ποδοσφαίρου παλαιού τύπου, κορδόνια και εμφανίσεις, παράλληλα με εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης του Μεξικού όπως το Παλάτι των Καλών Τεχνών, ο Άγγελος της Ανεξαρτησίας και η Βασιλική της Γουαδελούπης.

0: φωτάκια που...
1: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας
3: βρήκαμε. Εντυπωσιακό.
0: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
4: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεβρέμι.
3: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
5: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου.
1: Άλλαξέ το.
0: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Καταρχάς, ξέρετε τι ξεκινάει σήμερα, κυρία Κουτροκόη?
1: Το Μουντιάλ.
0: Η μπάλα που κρατάτε είναι για το μουντομπάσκετ, για το Μουντιάλ. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή όχι?
1: Είναι η έξυπνη μπάλα, παιδί μου.
0: Α, είναι τόσο έξυπνη που
1: είναι
0: μπορεί.
1: Είναι πολύ έξυπνη μπάλα αυτή.
0: Από μπάλα του μπάσκετ να γίνει και μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Όχι, δεν γίνεται και βόλεϊ.
0: Έτσι πάω πάσο και ζητάω συγγνώμη, διότι ήμουν έτοιμος να σας την πω. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Δηλαδή, εσύ τι μπάλα έχεις?
0: Πάρτε μια κανονική, εδάτε.
1: Αυτό τι είναι? Αυτή τι είναι?
0: Τι είναι μπάλα κανονική ποδοσφαίρου? Έλα.
1: Για δώσε.
0: Έλα.
1: Α, εμένα κοίτα να δεις.
0: Εκεί, παιδί μου, πήγαινε.
1: Πού να. Εμένα ξέρεις τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή? Μισό λεπτό πριν πάω να πιάσω. Για φερέ, στείλε. Για πήγαινε εκεί να σου βάλω γκολ.
0: Το τακούνι, πρόσεξε σιγά.
1: Πήγαινε να σου βάλω γκολ. Έτοιμος?
0: Έλα, πάμε.
1: Ε, το έχεις?
0: Πρόσεξε, έχω και θεματάκια.
1: Α, το πιάσεις.
0: Πού πάει? Τι πρόβλημα? Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της μπάλας σου, για πες.
1: Ε?
0: Η ιδιαιτερότητα της μπάλας σου ποια είναι?
1: Η μπάλα δική μου είναι μπάλα του μπάσκετ και πρόσεξε να δεις.
0: Για να δω.
1: Δημήτρη, που εδώ είσαι. Εδώ. Για δείξε λίγο. Πας να τη χτυπήσεις κάτω. Και δεν σκάει, κάθεται κάτω.
0: Γιατί είναι... όμως, ξέρεις.
1: Γίνεται ποδοσφαίρου.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α, γιατί...
0: Δεν την έχουν φορτίσει. Α, η μπάλα τώρα που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ θα είναι και επαναφορτιζόμενη, παρακαλώ. Όχι. Και θα έχει αυτονομία μέχρι και 6 ώρες. 8 ώρες. Άρα μέχρι εκεί οι αγώνες. Έτσι,
1: δηλαδή, ευτυχώς. Αυτό τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, πες ότι φτάνουμε στον τελικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και έχει παρατάσεις, ξέρω εγώ. Και ναι. Παράταση στην παράταση και πέναλτι. Φτάνει όμως, δύο παρατάσεις έχει.
0: Πόσο ώρες θα με 6 ώρες θα παίζουν? Δεν γίνεται, θα τους έχουμε στα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν? Θα είναι τόσο έξυπνη αυτή η μπαλά που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ, που θα δίνει όλα τα δεδομένα στα VAR. Ταχύτητα που κινείται, για το πόσες φορές θα την κλωτσάνε οι ποδοσφαιριστές, ναι. Με ποια τεχνική θα την κλωτσάνε.
1: Κάτσε, για offside, όλα αυτά
0: θα
1: τα καταγράφεις.
0: Πάρα πολύ. Θα καταγράφεται εδώ. Θα έχει έναν αισθητήρα μέσα.
1: Έστω και με αυτό το τρόπο. Τι θα κάνει?
0: Τίποτα, θα τη βλέπει την μπάλα. Αν τα καταγράφει σωστά. Τζάμπα λεφτά θα παίρνουν δηλαδή οι διαιτητές.
1: Να πάμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πάντως είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου κάθε 4 χρόνια, Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε, που διεξάγεται σε 3 διαφορετικές χώρες.
0: Μεξικό,
1: δηλαδή,
0: Μεξικό, Καναδά και είπα, ε.
1: Και Ηνωμένες Πολίτειες. Πολύ καλά τα είπες. Μπράβο, Γιώργο. Εντάξει, μου.
0: 16 γήπεδα, παρακαλώ.
1: 48 ομάδες.
0: Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και μία στήλη για το Μουντιάλ με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και κάθε μέρα γενικώς, όλο και κάτι θα προσθέτουμε για το Μουντιάλ.
1: Ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, 16 Ιουλίου. Άρα όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον πλανήτη νομίζω θα χορτάσετε να βλέπετε αγώνες. Το μόνο κακό θεωρώ ότι είναι ότι οι αγώνες θα ξεκινούν στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος τουλάχιστον, σε αυτό το ημισφαίριο, όχι στο ημισφαίριο, σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Από το Greenwich και δεξιότερα.
0: Θα κρίνει τώρα του αγώνε και αναλόγω θα ξενυχτάσει όχι. Δεν
1: βλέπει
0: όλου του αγώνε.
1: Εντάξει, θα κάτσε μία ώρα τη νύχτα, δύο ώρα τη νύχτα, τρει ώρα τη νύχτα, βλέπει μπάλα.
0: Καλά, παιδί μου, άμα έχει ματσάρα, τι νομίζω, ότι δεν θα κάθεται ο κόσμο να βλέπει, γιατί εσύ δεν ξενυχτά με σειρέ άμα κολλήσει.
1: Εγώ χθε ξενύχτησα λίγο, κοιμάμαι λίγο πιο νωρί. Έβλεπα το μπάσκετ, Ολυμπιακό, ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ωραίος αγώνας και μπράβο στον Παναθηναϊκό.
1: Δύο παρατάσεις.
0: Εντάξει, το γύρισε το παιχνίδι. Το γύρισε το παιχνίδι και έχουμε τον πέμπτο τελικό τώρα.
1: Δεν έχουμε πει καλημέρα, σας χορέψαμε. Καλημέρα δεν σας είπαμε. Είμαστε χαρούμενοι, είναι και προπαρασκευή σήμερα. Και μας αρέσει πολύ αυτό, 11 Ιουνίου.
0: Άντε, πάει. Σιγά σιγά τον τρώμε. Και τον Ιούνιο, τίμω, ρε, έφυγε τώρα. 11 μερούλες, καταρχάς Σαββατοκύριακο, πάμε Δευτέρα 14.
1: Θες να μην απαντάς
0: δηλαδή, ο μισός μήνας τελείωσε.
1: Ενώ απευθύνεσαι στους τηλεθεατές.
0: Σε σένα απαντώ, διαβάζω τις σκέψεις. Ωραίο μαλλί.
1: Η μόλι.
0: Αυτό τώρα πώς...
1: Μόλι μπάλα, η μόλι.
0: Αυτό πώς είναι προς τα έξω το μαλλί τώρα, μου λέτε.
1: Το έχει κάνει με το σουσουάρ. Το μαλλί μου.
0: Το πιστολάκι.
1: Ναι, με το πιστολάκι.
0: Πιστολάκι. Μύπη. Όπως λέμε και χαλάντρικο.
1: Το χαλάζει, ό,τι κάνει.
0: Καλά είναι, καλά.
1: Είσαι καλύτερα. Έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα ματάκια
0: Παλεύεται.
1: Σου.
0: Νομίζω ότι έχει αρχίσει και λειτουργεί τώρα η αντιβίωση. Μην κάνουμε άλλο κοντινό. Ευχαριστώ, κύριε
1: Παναγιώτη. Μια χαρά, κούκλος είσαι. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Δεν φαίνεται καθόλου. Μόνο εσύ το αισθάνεσαι.
0: Ανησυχούν οι δικοί μου άνθρωποι. Μου λένε τι.
1: Να μην ανησυχούν. Είναι σε καλά χέρια. Μαμά, μπαμπά. Είναι σε καλά χέρια και οι αδερφοί σου, να μην ανησυχούν καθόλου.
0: Πρώτη φορά, ειλικρινά, είμαι 52 ετών, πρώτη φορά βγάζω αυτό το πράγμα στο μάτι, ρε παιδί μου.
1: Και σου έχει κρατήσει και πάρα πολλές μέρες.
0: Το ζω. Θα το καταλάβω καλά. Να μάθω τι είναι το χαλάζιο.
1: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε στο Μάνο Λινοξυλάκη, να δούμε που είχαμε μια σύλληψη στην Ομόνοια. Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Ένας 64χρονος περιπτεράς πολλούσε ναρκωτικά.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρο. Εντόρα, ένας 64χρονος πιάστηκε παυτοφόρο την ώρα που έδινε συσκευασία με ναρκωτικές ουσίες, με κατεργασμένη κάναβη σε έναν 29χρονο αλλοδαπό. Να πούμε πως έχουν με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έχει απαγορευτεί να πωλούνται συσκευάσματα με κάναβη στην αγορά και για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις και του υπαλλήλου και του αγοραστή αλλά και του ιδιοκτήτη του περιπτέρου. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν 251 γραμμάρια αποξηραμένης καταργασμένης κάναβης αλλά και 18 μέλε καπνικού καναβινελαίου και για αυτό το λόγο οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα σκευάσματα κάναβης και από συγκεκριμένα επίσης καταστήματα. Δεν τα βρίσκεις παντού, γι' αυτό και διώκεται ο συγκεκριμένος. Πάμε στο Κοροπή. Όχι απλά κακοποιούσε τη σύζυγό του, όχι απλά ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, εσκεμμένα εννοείται, την χλέβασε κιόλας στο διαδίκτυο. Πού είπα εγώ?
2: Ναι, και η 39χρονη ζούσε τον... Στον Οροπό, ναι, ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς είχε πέσει πάμπολες φορές θύμα κακοποίησης από τον 32χρονο σύζυγό της. Χθες ο 32χρονος, γεννώντας το σπίτι σε κατάσταση μέθης, ξυλοκόπησε την σύζυγό του μπροστά, μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιού τους και στη συνέχεια ξεκίνησε να την βιντεοσκοπεί την ώρα που εκείνη έκλαιγε. Μετά αποφάσισε να πέσει για ύπνο. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα βρήκε δύναμη, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε τον 32χρονο. Μάλιστα οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω της σημάδια όπως καψίματα, κοψίματα, μόλοπες, τα οποία δείχνουν ότι ήταν θύμα κακοποίησης εδώ και αρκετό καιρό. Ο 32χρονος μόλις αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του λείπει, πήρε τον γιο του προκειμένου να πάει και να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο στη θάλασσα, καθώς όπως είπαμε είχε μέσα ενοχοποιητικά στοιχεία, είχε βίντεο που την κακοποιούσε, που ακόμα τη βίαζε και τα μοιραζόταν σε συνομιλίες στα κοινωνικά δίκτυα ή τα ανέβαζε στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί βρήκαν το κινητό του, το οποίο είχε πετάξει στη θάλασσα, καθώς το κατέδειξε ο 8χρονος γιος. Και γι' αυτό ο 32χρονος έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
1: Είναι μια ενδοοικογενειακή υπόθεση που μας συγκλονίζει πραγματικά. Δηλαδή, η βιαιότητα αυτού του ανθρώπου, το βρώμικο μυαλό του, το γεγονός ότι δεν σεβάστηκε ούτε το παιδί του, το ίδιο του το παιδί πήγαινε να το εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρω, το ότι όλα αυτά συνέβαιναν μπροστά στα μάτια του παιδιού τους, του ζευγαριού, δεν ξέρω πώς να το... Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, έτσι.
0: Θα έχουμε την κυρία Ράπτη σε λίγο μαζί μας, την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έτσι, αυτά τα πανωτά περιστατικά,
1: δηλαδή έμφυλης βίας,
0: ενδοοικογενειακής και όχι μόνο. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, καλή συνάδελφος. Καλημέρα, Θεοδώρα. Θα ξεκινήσουμε με το Φίληρο. Είχαμε συλλήψεις.
3: Τρεις συλλήψεις για την φωτιά η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική περιοχή μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εργασίες ανακατασκευής του δρόμου που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη. Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε συγκεκριμένα από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν από μηχάνημα το οποίο ήταν σε λειτουργία. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν στο μονομελές πλημελιωδικείο της πόλης με την αυτόφορη διαδικασία. Κατηγορούνται για εμπρισμό από αμέλεια. Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες, παραμένουν ελεύθεροι μέχρι και τότε. Σε έναν από τους τρεις πληροφορηθήκαμε ότι επιβλήθηκε και πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, εξαιτίας της φωτιάς κάηκαν συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Προσοχή, προσοχή, πραγματικά προσοχή. Έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις στη χώρα μας, από αμέλεια, από απροσεξία. Όλοι γνωρίζουμε πλέον τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, ειδικά όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Πάμε σε ένα απίστευτο τροχαίο που είχαμε στη Λαμία.
3: ένα περιστατικό το οποίο καταγράφηκε προχτές το μεσημέρι. Είναι ενδεικτική η εικόνα που μεταδόθηκε και από τοπικά μέσα ενημέρωσης της κατάστασης. Ο οδηγός ξέφυγε από τον δρόμο του, καβάλισε μια διαχωριστική νησίδα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα το οποίο πήγαινε κανονικά στο δρόμο του. Έγινε αλκοτέστ τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο. Διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο το δίπλωμα, διότι και πάλι είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ναι, εντάξει, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται και τέτοια περιστατικά, ούτως ή άλλως, Θεοδόρα μου, στους δρόμους ελληνικούς, στην άσφαλτο και πολλές φορές και με συνέπειες κιόλας τραγικές, έτσι, να έχουμε δηλαδή και τραυματισμούς.
3: Ναι. Ευτυχώς και... αυτή την περίπτωση δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Ευτυχώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θεοδόρα, να πάμε λίγο στην Κωνσταντινούπολη, στον Νίκο Νανούρη. Έχει ο Νίκος πληροφορίες από τουρκικές διπλωματικές πηγές εδώ στο κανάλι μας για το, σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Νίκο, να σε καλημερίσουμε, να ακούσουμε τι ακριβώς σου λένε οι πηγές εκεί στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη που βρίσκεσαι.
0: Μετά τη συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, με τον ομόλογό του, εμείς πάντως θα ξεκαθαρίσαμε, Νίκο, και στον Χακάν Φιντάν, ότι οι μοναδικές μας διαφορές είναι ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, τίποτε άλλο. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
4: Ακριβώς. Ήταν σίγουρο καταρχάς ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν η συζήτηση θα επικεντρωνόταν στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έχει φέρει αναταράξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές, λοιπόν, που τους ρωτήσαμε το τι ακριβώς υπόθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, τι λέει η τουρκική πλευρά, δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη δήλωσε ότι το νομοσχέδιο για τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι εθνική νομοθετική ρύθμιση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και απαιτεί το ίδιο σεβασμό και από τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε και τη δυσφορία του για κάποιες δηλώσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους κύκλους στην Ελλάδα, οι οποίες δηλώσεις δεν έχουν ουσιαστικά, δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και το νέο νομοσχέδιο κάποιοι στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο με τις δηλώσεις τους προκαλούν ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, φέρνουν ένταση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και γι' αυτό ζητάει η τουρκική πλευρά ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση από την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, τονίζουν οι ίδιες πηγές ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να φέρουν ένταση και να στραφούν κατά της Τουρκίας, βλάπτοντας έτσι και την περιφερειακή σταθερότητα. Δηλαδή, τι λέει εδώ η Άγκυρα με λίγα λόγια, θεωρούν ότι ό,τι λέγεται στην Ελλάδα για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι ανακριβές. Βεβαίως, να πούμε ότι τις διαρροές για τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο από την Τουρκία τις παίρναμε, από τα τουρκικά μέσα, από την τουρκική κρατική τηλεόραση, τα οποία ανέφεραν ότι ενδεχομένως θα συμπεριλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο και οι γκρίζες ζώνες. Ναι. Μετά είδαμε να χαμηλώνουν τους τόνους και να λένε ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι αναφορές στο νέο νομοσχέδιο. Ο Χακάν Φιντάν δηλώνει πάντως, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτη, ότι.
0: Και ο χρόνος κιόλας.
1: Έτσι, ναι, τουλάχιστον ναι, για το φθινόπωρο. Και βλέπουμε τώρα από την άλλη, βλέπουμε και μια επίθεση εκ νέου του Ταγί Περντογάν με αναφορές τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ. Νέες απειλές.
4: Ναι, διότι χθες είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του να ανεβάζει ψηλά τους τόνους, ιδιαίτερα τους τόνους, και εξέφρασε την ενόχλησή του για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αφού κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, έκανε λόγο για μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, και έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ, έχοντας αναλάβει ένα ρόλο υπεργολάβου του σιωνισμού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να αναζητεί περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο και αν απειληθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντηση της Τουρκίας θα είναι και σαφής αλλά και σκληρή, στέλνοντας ένα μήνυμα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς βεβαίως να κατονομάζει Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά καταλάβαμε από τα λόγια του Τούρκου Πρόεδρου ότι εκεί απευθύνεται. Είχαμε βεβαίως μετά μια απάντηση από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου προς τον Τούρκο Πρόεδρο Πρόεδρος σχετικά με όσα είπε για το Ισραήλ, το χαρακτήρισε τύρανο και ότι ουσιαστικά και υποστηρικτή της Χαμάς που φυλακίζει τους πολιτικούς αντιπάλους και φυλακίζει τους Κούρδους, για να έρθει η απάντηση μετά από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και να χαρακτηρίσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ως ειδικό στη γενοκτονία. Να πούμε όσον αφορά για αυτή την κόντρα, για αυτό το πόλεμο ανακοινώσεων, τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ρωτήθηκε για τη νέα κόντρα Ταγί Περντογκάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αυτές τις δηλώσεις. Δήλωσε ότι ο Ταγί Περντογκάν είναι φίλος του, είναι σκληρός ηγέτης και όσο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, δεν θα γίνει τίποτα κακό. Δεν θα γίνει δηλαδή καμία πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, εννοούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέλοντας και αυτός να χαμηλώσει τους τόνους, γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τόνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβή.
1: Εδώ πόλεμο δηλώσουμε, να έχουμε, έτσι όπως μας τα περιγράφεις. Έλα, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το διπλό φωνικό που μας έχει συγκλονίσει όλους στο Αίγιο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Καλιακμάνη, είναι μαζί μας ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα Γιώργο, μαζί μας είναι και ο κύριος Γαλεντέρης, ο Δημήτρης, ιατροδικαστής. Σε αυτό που νομίζω όλοι στεκόμαστε και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαλεντέρη, είναι στη δολοφονική μανία του δράστη, κύριε Γαλεντέρη, γιατί το χτύπημα με το όπλο ανάμεσα στα μάτια, το αεροβόλο ανάμεσα στα μάτια του 26χρονου, αν μη τι άλλο, δείχνει μια δολοφονική μανία.
6: Όχι μόνο αυτό και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Και ο αριθμός των μαχαιριών δείχνει μια μανία. Γιατί νομίζω ότι είναι τεράστιο.
1: 6 μαχαιριές στον 26χρονο και 14 μαχαιριές στην 54χρονη μητέρα, έτσι.
6: Κοιτάξτε, το μαχαίρι σε κάθε περίπτωση είναι ένα όργανο το οποίο δύσκολα σκοτώνει. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε πολλές μαχαιριές μέχρι να έχουμε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι ένας τεράστιος αριθμός τραυμάτων, το οποίο υποδηλώνει πραγματικά μια μανία.
5: Ναι. Τώρα όλα αυτά τα ευρήματα. Καταρχάς έχουμε κοιλίδες αίματος σε μια μπλούζα, την οποία βέβαια προσπάθησε, κατάφερε, την έπλυνε, αλλά βλέπουμε ότι παραμένουν τα σημάδια κλπ. Είναι επιβαρυντικά, δηλαδή μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, κύριε Γαλεντέρη, δεδομένου ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή του, την οποιαδήποτε εμπλοκή του.
6: Πρώτα να πούμε ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν επιληφθεί του συγκεκριμένου περιστατικού χαρακτηρίζονται από έντονη οξυδέρκεια, γιατί μιλήσανε για ενόπνευμα το οποίο ουσιαστικά το παραπέμπουν σε ένα μέσο για να καθαρίσει τα στοιχεία, για να αλλοιώσει δηλαδή δεδομένα από την σκηνή του θανάτου. Mm-hmm. Η κοιλίδα που βρέθηκε στην μπλούζα, ναι, μπορεί να αποδώσει ταυτότητα υλικού, δηλαδή μπορούμε να δούμε αν είναι αίμα ή όχι. Κρατώ μια επιφύλαξη για το γενετικό υλικό, γιατί υπό την επίδραση χημικών πολλές φορές το DNA κατακαιρματίζεται με αποτέλεσμα να μην δίνει μια σαφή εικόνα. Αυτό μένει να φανεί από τις εξετάσεις. Αν δηλαδή έχουμε όντως αξιοποιήσιμο δείγμα, σίγουρα θα έχουμε και ταυτοποίηση του δράστη.
1: Μάλιστα. Γιώργο Καλιακμάνη, εξακολουθεί ο άνδρας αυτός, ο Ιταλός, να λέει ότι δεν έχω καμία εμπλοκή.
7: Ναι, συνεχίζει να εμένει στην κατάθεσή
1: γιατί
7: του αυτή.
1: Γιατί επιμένει, έχουμε καταλάβει γιατί επιμένει τόσο πολύ, ενώ υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, θεωρώ εγώ τουλάχιστον.
7: Ναι, ίσως θεωρεί ότι θα θωωθεί λόγω αμφιβολιών. Ίσως τον καθοδήγησε κάποιος. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά τα στοιχεία, όπως είπε και ο κύριος Γαλεντέρης, είναι αδιάσυστα. Καταρχήν υπάρχει και το όπλο, το οποίο είναι ένα μικρό κινητικό όπλο, μια κινητική καραμπίνα 9 μιλιμέτρα είναι η σφαίρα που παίρνει. Μάλλον δεν είναι σφαίρα, είναι φυσίγιο. Είτε με μικρές βολίδες μέσα το φυσίγιο, είτε με μονόβολο. Και φαίνεται ότι επλήγει από πολύ κοντά ο νεαρός άντρας στο κεφάλι, που σημαίνει ότι ο δολοφόνος του ήθελε αρχικά να εκτελέσει για κάποιο λόγο το νεαρό. Ναι. Και γι' αυτό του ρίξε πρώτα με το κινητικό όπλο και εκεί θα φανεί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορουμένου, γιατί αυτό το όπλο χρησιμοποιεί φυσίγια τα οποία έχουν πυρίτιδα, δεν είναι αεροβόλο όπως είχε λευθεί στην αρχή.
1: Α, δεν είναι αεροβόλο το όπλο.
7: Δεν είναι αεροβόλο, όχι.
1: Μάλιστα.
7: Δεν είναι αεροβόλο.
1: Εγώ είχα μείνει στο ότι είναι αεροβόλο το όπλο το οποίο βρέθηκε στην Γλάστρα.
7: Γιατί αυτό είχε πει η αστυνομία στην αρχή, είχε πει αεροβόλο φλόμπερ. Δεν είπα, είναι δύο διαφορετικά όπλα αυτά. Άλλο είναι το αεροβόλο, άλλο είναι το φλόμπερ. Uh-huh. Είναι τελικά φλόμπερ, κυνηγητικό όπλο που παίρνει φυσίκια. Και βρέθηκαν μέσα τα όπλα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν βρέθηκαν. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της Γλάστρας.
5: Κύριε Καγιακμάνη,
7: από την αρχή, ναι.
5: Από την εμπειρία σας, αυτός τώρα ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τι έγινε. Λέει ότι ήταν μαζί με τη σύντροφό του στο σαλόνι, ξαφνικά τον πήρε ο ύπνος, ξύπνησε το πρωί, πήγε, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι. Το ότι επιμένει μετά από τόσες ώρες στον ίδιο ισχυρισμό, δείχνει έναν άνθρωπο σε σύγχυση ή ότι έχει πλήρη επίγνωση του τι λέει?
7: Έχει πλήρη επίγνωση του τι λέει. Μπορεί να ήταν σε σύγχυση την ώρα που έκανε το φωνικό. Σύγχυση όμως. Όχι γιατί δεν έχει καταλογισμό, γιατί έχει μειωμένο μέρο καταλογισμό. Ίσως να ήταν κάτω από τη χρήση ή μια ασήμαντη, αν ήταν κάτω από τη χρήση, ίσως και μια ασήμαντη αφορμή.
5: Ναι, ναι. Να λειτουργήσει ως
7: φυτήρια, να σκοτώσει τους δύο ανθρώπους.
1: Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχουμε βρει άλλα κίνητρα για το διπλό φωνικό, ούτε έχουν μιλήσει προς το παρόν και οι συνομιλίες του 26χρονου με τη μητέρα του.
7: Ακόμα.
1: Μπορεί ωστόσο, από εκεί να καταλάβουν οι αρχές αν υπήρχε κάποιο ζήτημα ανάμεσα στο ζευγάρι.
7: Κοιτάξτε.
1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί.
7: Επειδή υπάρχει το στοιχείο αυτό ότι ήρθε ο γιος για να συναντήσει τη μητέρα, να καθίσει κάποιες μέρες στο σπίτι, υποθέτουν κάποιοι ότι ίσως ο γιος είδε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν και ήθελε να πάρει τη μητέρα του στην Ιταλία. Και αυτός, προκειμένου να μην τη χάσει, να επιτέθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πάλι δεν θα την έχανε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όπου έγιναν όλα. Λοιπόν, γι' αυτό βάζω και τη χρήση εγώ.
1: Για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό προφανώς δεν ξέρω.
7: Μίλησα για χρήση, λέω για χρήση. Γενικά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει καταναλώσει. Αυτό πρέπει να το βρει η αστυνομία.
1: Για όλα αυτά, έστω, έχουν ληφθεί τα δείγματα που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί από την πρώτη στιγμή από τον 65χρονο.
7: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ως αξιωματικό της αστυνομίας πολλά χρόνια, θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ληφθεί.
5: Ναι.
1: Θα είναι παράληψη αν δεν έχουν... Θα είναι παράληψη αν δεν έχουν προφανώς ληφθεί, έτσι. Κύριε Γαλεντέρη, είναι ένας κρίκος σημαντικός.
6: Προφανώς και πρέπει να γίνει. Τοξικολογικός έλεγχος και έλεγχος αλκοόλης. Ναι. Προφανώς για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της σκηνής του.
5: Κύριε Γαλεντέρη, να σας πάμε λίγο στην υπόθεση.
7: Να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κύριος Γαλεντέρης, ότι αλκοόλ είχε κάνει χρήση σίγουρα αλκοόλ, γιατί μύριζε και ο ίδιος αλκοόλ, αλλά φαινόταν ότι ήταν κάτω από την επίρρεια. Αυτό είπαν οι αστυνομικοί. Δεν είναι γιατροί και αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Γαλεντέρη ότι χρειάζεται τοξικολογικές.
6: Έχει πάντως διαφορετική οσμή η απόπνοια αλκοόλ όταν το καταναλώνουμε από την χρήση του αλκοόλ.
5: Καλά,
6: ως καθαρκτικό μέσο. Έχει τελείως διαφορετική μυρωδιά.
5: Έτσι, σαφώς.
6: Αν γνωρίσεις τη διαφορά μπορείς να το διακρίνεις.
1: Κύριε ευχαριστούμε τον Γιώργο Καγιακμάνη.
5: Να σας ευχαριστήσουμε και θέλουμε καλά, να μείνουμε λίγο με τον κύριο Γαλεντέρη. Κύριε Γαλεντέρη, θέλουμε να σας πάμε στην υπόθεση της Κρήτης, στην υπόθεση Δασκαλάκη. Πρόεδρος εκεί της κοινότητας, νεκρός. Αρχικά ατύχημα ήταν η εκτίμηση, η αιτία θανάτου ήταν ένα ατύχημα μετά από πτώση, είχε νοσηλευτεί 21 ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και από εχθές βλέπουμε ότι έχουμε μια πλήρη ανατροπή, γίνεται λόγος για εγκληματική ενέργεια πια, μέτρη συλλήψης κλπ. Πώς γίνεται αυτό κύριε Γαλεντέρη, δεν έχει γίνει σωστή εκτίμηση από την αρχή?
6: Κοιτάξτε, μερικά περιστατικά είναι, να πούμε, μεικτά. Δηλαδή, κακώσεις δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι δυσδιάκριτο να καταλάβουμε αν είναι ανθρωποκτονία ή κάποιο ατύχημα ή ακόμα και αυτοχειρία. Εδώ η έρευνα πρέπει να ουσιαστικά ολοκληρώνει τα κομμάτια, τα κουτάκια. Δηλαδή, όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι τρέχουν γύρω από ένα περιστατικό θα πρέπει να έχουν μια συγκεντρωτική συλλογή των δεδομένων και μετά να αποφασίζουμε αν είναι ανθρωποκτονία ή κάποια άλλη ή ένας τραυματισμός.
1: Τον είχαν χτυπήσει με γλίτσες στο κεφάλι και τι σχέση έχει τώρα η πτώση από ένα μηχανάκι την ώρα που πήγαινε με έναν καφέ στο χέρι για έναν εργαζόμενό του με βαρύτατα χτυπήματα, ας πούμε, στο κεφάλι και στο πρόσωπο
5: από
1: με
5: γλίτσες.
1: Τη γλίτσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες ειδικοί, Μας φαίνεται πολύ περίεργο να μην μπορεί να καταλάβει ένας ιατροδικαστής.
6: Ναι, το χτύπημα από την γλίτσα, δηλαδή από ένα επίμηκες αμβλή όργανο, όπως είναι η γλίτσα που αναφέρεται, οφείλει να αφήσει και το σχετικό αποτύπωμα πάνω στο σώμα. Δηλαδή είναι σαν κάτι σαν μια σφραγίδα πάνω σε ένα χαρτί. Μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή ποιο μέσο, τι διαστάσεις έχει αυτό το μέσο και πώς έδρασε για να προκαλέσει την κάκωση.
5: Άρα ακόμη πιο εύκολο φαντάζομαι το κάνει αυτό.
6: Ναι, το τροχαίο όμως επειδή έχει πολύ, έτσι, πολύπλοκα τραύματα μπορεί να μπερδέψει μερικές φορές. Επειδή δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της ιατροδικαστικής και δεν θέλω να δικήσω κανέναν και ειδικά συνάδελφο, θα πω ότι μερικά περιστατικά όντως μπορεί να έχουν κάποια μεικτή μορφή και να μπερδεύουν και να περιμένει ουσιαστικά όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί, η ανάκριση, η υπονάκριση και μετά να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να αποφασίσουμε αν εν τέλει είναι τροχαίο ατύχημα ή κάποια άλλη, έτσι.
5: Σύμφωνα με
6: αδίκημα.
5: Το ρεπορτάζ, ο ίδιος πήγε σπίτι του, δεν αισθάνθηκε καλά, έχασε τις αισθήσεις του, κλείθηκε το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ήταν σε δυνατότητα να μαρτυρήσει,
5: σε μονάδα
1: τι έγινε,
5: και έτσι προφανώς υπέθεσαν ότι είχε κάποιο τροχαίο με το μηχανάκι του, επειδή είχε βρεθεί και μία σακούλα με καφέ και φαγητό που πήγαινε σε έναν εργάτη. Αλλά μας κάνει εντύπωση, γιατί όπως λέτε, ότι το χτύπημα με γλίτσα αφήνει ένα αποτύπωμα.
6: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί και το μηχανάκι θα πρέπει να έχει τις σχετικές βλάβες από την
5: και σε όλο το σώμα ενδεχομένως.
6: Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, γι' αυτό και κρατώ τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το πόδι του δικαστή.
1: Εμείς θα μείνουμε στο θέμα σε λίγο και με τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Τσούκαλη, γιατί ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων και εμπλεκομένων που κατηγορούνται, ο 32χρονος δηλαδή, που φέρεται να είναι και φυσικός αυτούργος, όχι μόνο ηθικός αυτούργος όπως ο πατέρας του. Υπάρχει στην υπόθεση, εμπλέκεται στην υπόθεση και της δολοφονίας του Γιακουμάκη. Ο κύριος Τσούκαλης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση Γιακουμάκη, οπότε θα είναι σε λίγο μαζί μας για να δούμε λίγο τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι τώρα κατηγορούνται και για την δολοφονία του Δασκαλάκη, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη, να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
6: Καλή συνέχεια.
5: Πάμε να δούμε τα του καιρού.
1: Πάμε να δούμε τα του καιρού.
5: Πού είναι ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, εδώ είναι.
1: Τα του καιρού. Εγώ είναι. Έχω λίγο μπερδευτεί.
5: Εδώ είναι.
1: Έχω μπερδευτεί γιατί έχω συγκρατήσει ότι η Παρασκευή θα είναι μια περίεργη μέρα.
8: Σωστά.
1: Αλλά πάνω στο γραφείο λέγαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι κάπως.
5: Τι, περίεργο γι' αυτό.
1: Περίεργο γι' αυτό.
8: όχι ακριβώς. Θα πέσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή θα πέσει στην κεντρική και βόρεια χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει και στην υπόλοιπη χώρα. Περίπου 4-5 βαθμούς σχέση με σήμερα.
1: Θα είναι δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο διαφορετικό
8: λίγο,
1: από τα.
8: Ναι, ναι, από θα τις είναι μέρες λίγο πιο που δροσερό. Λίγο πιο δροσερό. Δηλαδή 28, 29, maximum 30, πολύ τοπικά 31. Όμως οι βροχές θα αφορούν κυρίως την Παρασκευή. Τα έντονα φαινόμενα βροχές σε καταιγίδες κυρίως την Παρασκευή. Και περιοχές όπως είναι η Ανατολική και Βόρεια χώρα, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Πελοπόννησος, μέχρι περίπου το Σάββατο το πρωί θα κρατήσει αυτό. Δηλαδή, μέχρι το Σάββατο το πρωί σε περιοχές όπως είναι η Εύβοια, οι Σποράδες και η Χαλκιδική, εκεί περιμένουμε και έντονα φαινόμενα. Εδώ στην Αττική, αύριο θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι, απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Το μεσημέρι, απόγευμα θα είναι πιο τοπικά προς το βράδυ. Νωρίς το βράδυ θα επεκταθούν λίγο περισσότερο τα φαινόμενα. Το Σάββατο εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Από το μεσημέρι, ουσιαστικά μετά τις 2-3 η ώρα, θα βελτιωθεί ο καιρός και δεν θα έχουμε βροχές.
1: Η Κυριακή θα είναι καλύτερη.
8: Και η Κυριακή θα είναι μια χαρά.
1: Πάμε τη σημερινή μέρα
8: λοιπόν,
1: να δούμε.
8: Πάμε να δούμε τη σημερινή μέρα, όπου σήμερα περιμένουμε και πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και η αστάθεια θα είναι λίγο πιο περιορισμένη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες, καταιγίδες, κυρίως γύρω από τα ορεινά, στην Πίνδο, στην κεντρική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία, εκεί περιμένουμε λίγο περισσότερα φαινόμενα και χαλάζει πάλι σε κάποιες περιοχές τοπικού χαρακτήρα όμως, όπως πάντα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει κι άλλο. Δεν ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, στα 2 με 4 πολύ ασθενείς οι άνεμοι στο Ιόνιο. Θερμοκρασία ανεβαίνει, όπως είπαμε λίγο σήμερα, πρόσχερο σας θα ανέβει. Θα φτάσει στο 32 με 34 τοπικά και 35 με 36 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες. Ζέστη σήμερα, πιο υψηλές από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, έως 32 με 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά. Στα βόρεια του νομού θα συνεχθούν κάποιες μπόρες το απόγευμα.

0: Στον Πειραιά 30 βαθμούς, 31. Στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα 29 και στο Λαύριο μέχρι 29 με 30 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στο μεσημέρι.
1: Μια χαρά. Θα σε δούμε σε λίγο. Μας έχεις κάτι special για το Μουντιάλ.
0: Special.
1: Δεν θα πούμε τι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, έλα.
0: Το με είπες περίπου, αλλά.
1: Έλα. Είπα όχι, μόνο ότι μας έχεις κάτι με το Μουντιάλ. Δεν είπα τι.
2: Ποιος θα φανταστεί τώρα τι μπορεί να είναι αυτό. Γιώργο, έλα εδώ κοντά μας. Έλα γρήγορα.
1: Γεια σου, Γιώργα.
3: Δεν θα χαλάσω το πάρτι, θα το αφήσουμε για μετά.
1: Όχι, όχι. Γιατί θα έχουμε και εσένα μετά επίσης για το Μουντιάλ.
3: Λοιπόν,
1: τι έγινε
3: πριν πάμε
1: χθες,
3: στο Μουντιάλ, να πάμε στους τελικούς μπάσκετ. Yeah.
1: Είναι για γερά νεύρα αγώνας
3: πραγματικά,
1: και για δυνατές καρδιές αγώνας.
3: Ακατάλληλο για καρδιακούς,
1: ναι.
3: Καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε μετά από δύο παρατάσεις του Ολυμπιακού με 93-86, έφερε τη σειρά στα ίσα, 2-2 πια θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι σειρά. Σε ένα μάτς που πραγματικά πήγανε πόντο-πόντο οι δύο ομάδες, καλάθι-καλάθι, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που κέρδισε τη μάχη το rebound για πρώτη φορά στα τέσσερα μάτς. 49 rebound, 38, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Νάν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους. Αποβλήθηκε.
2: Βγήκε με τα φάουλ, ε.
3: Αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 34ο λεπτό και τότε μπήκε ο Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ο X-Factor.
2: Η μέρα του χθες.
3: Έτσι
2: το
3: ακριβώς.
2: Του βράδυ.
3: 11 πόντους. Αυτός και ο Σόρτς ήταν οι κομβικοί παίκτες. Ο Σόρτς με 13, ο Τολιόπουλος με 11. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην κορυφαία μέρα τον Φουρνιέ με 29 πόντους. Ο Βεζένκοφ 14 ακολούθησε από πίσω, αλλά δεν είχε άλλους συμπροταγωνιστές ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι λοιπόν η σειρά θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε 5 παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ έχει 4 νίκες και μία ετάρα. Η προϊστορία είναι μαζί.
1: Έχει κανέναν αγώνα Μουντιάλ εκείνη την ώρα να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
3: 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα δεν έχει.
2: 10 ξεκινάνε. Εγώ 6 ώρα θα δω το Σάββατο.
1: Καλά, όχι. Νομίζω ότι θα είναι άδειοι δρόμοι.
3: Πραγματικά.
1: Το Σάββατο. Από τις 5.30 και μετά δεν κυκλοφορεί κανένας.
3: Και πάμε... οι ομάδες με έξτρα κίνητρο, έτσι.
2: Ναι. Πάμε να δούμε. Έχουμε τη δήλωση του Βασίλη Τολιόπουλου.
3: Ναι.
2: Να τη δούμε.
4: Σίγουρα όλοι είμαστε και ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένοι. Όταν έχουν περάσει 10 μήνες είναι φυσιολογικό να το νιώθεις αυτό. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξεχνάς την κούραση όταν παίζεις για ένα τίτλο, για ένα πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι όλοι νιώθουμε φρέσκοι και έτοιμοι να πολεμήσουμε. Εντάξει, πιστεύω σε αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ, γίνομαι σίγουρα 30 χρονών φέτος. Έχω αποδείξει ότι δεν σκέφτομαι το τι έχει γίνει πριν. Το παρελθόν είναι για να το αφήνουμε εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάμε πάντα το επόμενο play και ποτέ δεν έχω σκεφτεί να ζήσω τη στιγμή και να τη βιάσω από τα μαλλιά, όσο κρίσιμη κι αν είναι.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Τι έγινε τώρα, ποιος πανηγύρισε και με ποιον πανηγύρισε.
3: Ο Ντίνος Μήτογλου, ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Ντίνος Μήτογλου, μαζί με τον γιο του Δημήτρη Γιανακόπουλου, τον Παύλο Γιανακόπουλο, ο οποίος, Παύλος Γιανακόπουλος, έχει πάρει το όνομά του φυσικά από τον παππού του, τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες, πριν από 8 χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή και κάπως έτσι...
1: Θυμήθηκε από τον Ολυμπιακό, κάπου διάβασα, δηλαδή υπήρχε ένα αφιερωματικό κάτι... Για τα 7 χρόνια του θανάτου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπου το είδα σε έναν τίτλο που, αν όντως συνέβη αυτό, μπράβο στην ομάδα του Ολυμπιακού.
3: Και μετά βλέπουμε και τα πανηγύρια των οπαδών του Παναθηναϊκού.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εδώ εμείς που το βλέπαμε από το σπίτι και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Έτσι. Και πραγματικά είχα τεράστια αγωνία έτσι όπως το έβλεπα. Δηλαδή, ισοπαλίες, παράταση στην παράταση. Φαντάσου οι φίλαθλοι που ήταν μέσα στο T-Center. Πώς ένιωσαν, ας πούμε, που τελικώς η ομάδα τους κέρδισε.
1: Είναι... πιεσόμετρα, ήταν και η μεν και η δε.
3: Και είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα του, γιατί τελειώνει η σεζόν. Ναι, οπότε ήταν λογικό να δώσουν και έξτρα κίνητρο, έξτρα θάρρος να ενθαρρύνουν τους παίκτες.
2: Γιώργο, σε βλέπουμε και στη συνέχεια.
1: Γεια σου,
2: δεν λέμε γιατί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε. Έχει έρθει ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα με τον κύριο Γαλεντέρη, ότι δηλαδή. Για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, που μας κάνει εντύπωση από το πρωί το κουβεντιάζουμε με τον Γιώργο, που τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν ανθρωποκτονία και όχι ατύχημα. Ναι. Κύριε Τσούκαλη, ένας εκ των τριών εμπλεκομένων, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε.
5: Γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε. Σας είδαμε και νωρίτερα, γι' αυτό μπήκα κατευθείαν στο Zoom. Ένας εκ των τριών είχε εμπλακεί στην υπόθεση για κουμάκι, ο 32χρονος.
5: Ναι, πώς? Τώρα 32χρονος. Εγώ τον γνώρισα γιατί είχα την υπόθεση για κουμάκι. Σε ηλικία 20-21 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μου κάνει εντύπωση που έχει εμπλακεί. Γιατί τα σημάδια τα είχε δείξει και από τότε.
1: Εννοείται χαρακτήρας σκληρός.
5: Ο χαρακτήρας. Ξέρετε, όταν φεύγει από τη ζωή ένα παιδί, ένα φωτεινό παιδί πραγματικά, γιατί ο Βαγγέλης ο Γιακουμάκης, παρότι ήταν από τα παιδιά που δεν τα γνώρισα ποτέ από κοντά, όμως οξύμορα τα γνώρισα κάνοντας την έρευνα,

0: Όχι από αυτά που άκουσα από την οικογένεια, μια υπέροχη οικογένεια, από αυτά που άκουσα από το, από φίλους, το χωριό, γνωστούς, από τους φίλους, από τους φοιτητές. Ένα υπέροχο παιδί πραγματικά. Και δεν άκουσα ποτέ από τους ανθρώπους αυτούς να πούν τη λέξη συγγνώμη. Το πιο απλό πράγμα.
1: Τι κατηγορία.
0: Κάναμε λάθος. Όταν δεν πήρα το περίφημο CD, το οποίο πρώτα ενημέρωσα τον τότε υπουργό, τον κύριο Πανούση, και μετά το κατέθεσα και είναι μέρος της δικογραφίας στην ΓΑΔΑ, και είδα αυτά που είδα πραγματικά.
2: Πόσο χλέβαζαν αυτό το παιδί και πόσο το ταλαιπωρούσαν.
0: Ειλικρινά είπα εκείνη τη στιγμή κάτι που δεν είναι κομψό, αλλά εάν ήμουν στη θέση του Ανδρέα, αυτού του υπέροχου πατέρα, που είδαμε τη στάση ζωής σε αντίθεση με άλλους στην Κρήτη, όπως και η μάνα η Μαρία, δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσα.
1: Τι κατηγορία αντιμετώπιζε ο 32χρονος τότε, πώς εμπλεκόταν στην υπόθεση για κουμάκι του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
0: Ήτανε ένας από τους νεαρούς οι οποίοι οδήγησαν το Βαγγέλη στο θάνατο. Δικάστηκε. Βέβαια, ό,τι λέει ο νομοθέτης, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη δικαιοσύνη. Πιστεύω όμως ότι σαν Έλληνας πολίτης που αυτό το δικαίωμα το έχω, να έχω την άποψη, οι ποινές οι οποίες επιβλήθησαν ούτε καν τους άγγιξαν. Αρκεί να σας πω ότι με έκπληξη συζητούσα με τον δικηγόρο, τον Δημήτρη τον Μπούκα, και με τους παράγοντες της διοίκησης και με την οικογένεια, δεν εμφανιστήκαν στο δικαστήριο. Δηλαδή, τώρα, φεύγει ένα παιδί από τη ζωή.
2: Και εσείς και εμείς αποφάσεις δικαιοσύνης δεν κρίνουμε.
0: Όχι, ακριβώς. Ποτέ
2: δεν πρέπει.
0: Δεν θα το κάνω.
2: Όμως σίγουρα δεν σοφρονίστηκε. Έτσι, όπως αποδεικνύεται τώρα πια, έτσι, αφού εμπλέκεται και σε αυτό δολοφονία δεύτερη.
0: Αυτό επαναλαμβάνεται.
2: Γιατί και η υπόθεση Γιακουμάκη δολοφονία ήτανε. Μην το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς. Στην ουσία είπα.
2: Δολοφονία ήταν.
0: Οδήγησαν, εντάξει, είπα. Το είπα πολύ κομψά. Ξέρετε κάτι, για μένα επαναλαμβάνεται το έργο, διότι το έργο αυτό το έχω ζήσει περίπου το ίδιο και στην υπόθεση του Άλεξ.
1: Τα παιδιά τα οποία. Πίσω, στη Βέρεια.
0: Στη Βέρεια. Τα παιδιά τα οποία εξαφάνισαν τον Άλεξ. Σας πληροφορώ ότι δεν έχουν και την καλύτερη συμπεριφορά.
2: Δεν έχει βρεθεί ακόμη, κύριε Τσούκαλη, έτσι. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ακόμη.
0: Φανταστείτε ότι κάποιοι από αυτούς τους νεαρούς, μου έλεγε η Νατέλα σε κάποιο ταξίδι, γιατί όταν πηγαίνω σε κάποια κοντινή πόλη ή στη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές τη συναντάω μαζί με τον Δημήτρη, έμαθα ότι κάποιοι από αυτούς κοιτάνε ειρωνικά την Νατέλα, η οποία ζει στην ίδια πόλη.
1: Επειδή τελικώς δεν καταδικάστηκαν, δεν τους άγγιξαν οι ποινές.
0: Καταδικάστηκαν,
1: αυτό,
0: αλλά ξέρετε κάτι.
1: Οι ποινές, αυτό λέω.
0: Στο αναμορφωτήριο δεν σοφρονίστηκαν. Αυτό που είπε ο Γιώργος, δεν υπήρξε σοφρονισμός. Και εδώ λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ο οποίος έφτασε και σε αυτόν τον φόνο του δασκαλάκη, ειλικρινά, όταν το άκουσα, δεν εξεπλάγει καθόλου.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, και εδώ πέρα, παρολίγων, θα γλίτωνε.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ακριβώς
1: να πω ότι και εδώ ο αρχικός, ξέρετε, είχε αποδοθεί σε ατύχημα ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.
0: Ναι, κάποια στιγμή υπάρχει και η Θεία Δίκη. Και νομίζω ότι τίποτα δεν μένει μέσα στο σκοτάδι.
1: Και με ηθικό αυτούργο, να το κρατήσουμε λίγο αυτό, γιατί έχει σημασία ο ρόλος της οικογένειας. Με ηθικό αυτούργο, αυτό λέει η κατηγορία τουλάχιστον, τον πατέρα. Θέλω να πω ότι έχεις ένα παιδί το οποίο στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για την υπόθεση του χαμού του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Και αντί να φροντίσεις το παιδί σου να το συνετίσεις, να το βάλεις στον ίσιο δρόμο, να του δώσεις κάποιες συμβουλές,
0: του
1: κάνεις πλάτες
0: και δεν
1: διαπράτεται, αν τελικώς αποδειχθεί ένα έγκλημα, σε βάρος άλλου ανθρώπου.
0: Δεν ακούστηκε ούτε από τους γονείς τότε μια συγγνώμη. Τουναντίον έλεγαν κουβέντες που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θα ήταν κομψό να τις μεταφέρουμε δημόσια. Εγώ πραγματικά, επειδή έζησα όλη αυτή την ιστορία του Γιακουμάκη τότε και έζησα αυτές τις συμπεριφορές, ακόμη υπήρξαν απειλές και για το άτομό μου. Όταν πήρα το CD και πήγα και το κατέθεσα στη ΓΑΔΑ, σας πληροφορώ ότι δεχόμουν απειλές κι εγώ και οι συνεργάτες μου, Φώντας ο Βρόσγος στα Γιάννενα, γιατί πήγαμε το CD αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν συνετίστηκαν, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θα πω και κάτι άλλο που είναι λίγο βαρύ, αλλά θα το πω. Αν θέλει κανείς να δει τα παιδιά του, ας κοιτάξει τους γονείς. Διότι τα παιδιά γαλουχούνται από μία μάνα, από έναν πατέρα. Και όταν ο πατέρας θεωρεί μαγιά το να είναι τζαμπουκάδες η γη, τότε δεν μπορεί τα παιδιά αυτά να έχουν καλές συμπεριφορές.
2: Οι δασκαλάκοι είχαν πάει στην κηδεία κανονικά, γι' αυτό και η σύζυγος.
0: Η απόλυτη υποκρισία.
2: Έκανε μια ανάρτηση για υποκρισία, όπως λέτε.
0: Η απόλυτη υποκρισία.
2: Και άνοιξε ξανά ο φάκελος της υπόθεσης μετά από κάποια mail τα οποία πήγαν και στην αστυνομική διεύθυνση και στον εισαγγελέα που έλεγαν ότι δεν είναι ατύχημα. Έτσι, δείτε μήπως είναι κάτι άλλο. Και αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν
0: η απόλυτη υποκρισία, πραγματικά.
1: Ναι. Κύριε Τσουκάλη, ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάμε στις διαφημίσεις μας, Γιώργο.
2: Βεβαίως, πάμε.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
11: Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
12: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
13: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
14: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
15: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
16: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
17: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
18: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: særligt. Jeg tror, at du er...
1: Du redder mig jo.
2: Men det er jo på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
4: Κούσα νιλς!
5: Κάθε εβδομάδα η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε. Κύριε Ελευθερόγλου, τι δείχνετε στην κυρία Κάτζου, τι τη δείχνετε.
1: Καλημέρα.
2: Τις δείχνω. Τα μοντέλα που αντιγράφει. Λέει, σήμερα είστε πραγματικά καλοκαιρινή, καλοκαιρινή.
3: Σήκω να σε δούμε, βρε, Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, Αμαλία.
3: Έλα, σήκω λίγο να σου κάνει ένα διάβασμα.
2: Πώς να, έβγαλε και τα γυαλιά, σήκω.
3: Εσύ βγάζεις τα γυαλιά για να βλέπεις.
0: Συγγνώμη, παιδιά, μόνο εμένα θα μου λέτε τι φοράω από κάτω.
2: Εγώ το είπα.
1: Παιδί μου, και εμένα έχει ξεκινήσει επειδή φορά ένα φόρεμα.
3: Έλα, σήκω λίγο να σε δούμε.
2: Εντάξει, έβαλε το μισό.
0: Εγώ θα σηκωθώ με τον Ελευθερόγλου να δω τη φορά από κάτω.
3: Έλα τώρα να σου κάνουμε ένα διάβασμα. Έλα, πού να σταθεί, παιδιά. Πού να σταθεί. Να, στον Νίκο.
2: Να τα νέα δίδυμα. Εμένα φοβόσουνα. Να τα νέα δίδυμα.
3: Είσαι πολύ ωραία. Είσαι όντως πολύ ωραία και καλοκαιρινή.
0: Είστε πολύ ταιριαστή.
3: Σου το δίνω, Νίκο.
2: Ταιριάζεται τόσο πολύ που σας προτείνω τον Αύγουστο να κάνει εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Λείπουν οι παρουσιαστές.
3: Λείπουν χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει το μπούλινγκ. Ό,τι σου κάνει εσένα.
2: Μπούλινγκ αυτό είναι καλό λόγο που
0: είναι. Εμένα μου κάνει μπούλινγκ αυτό. Μου κάνει μπούλινγκ και αυτό. Κατάλαβε. Εγώ και του δύο να μου κάνουν μπούλινγκ εδώ πέρα.
2: Όταν ξανάρθει και ο Γιάννη να μα καταγγείλει το χαμό.
3: Με έχουν εστημένη τώρα, ξέρει. Σε περιμένουν με καμιά βερμούδα να έρθει.
2: Εγώ χαίρομαι που η Αμαλία έρχεται μεγαλάζει τα υπόλοιπα
0: περιθώρια. Θέλω να κάνει όπω κάνουν οι άλλοι που βγαίνουν, του βγάζουμε καμιά φορά Skype και από πάνω φοράνε γραβάτα και πουκάμισο.
1: Το έχω κάνει και
0: άμα σηκωθούνε και κατά λάθος είναι ακόμη στον αέρα.
1: Το έχω πάθει, παιδιά.
0: Τι, η βερμουδίτσα καλά είναι.
3: Καλά
0: είναι. Έχουμε δει, άλλα κι άλλα.
3: Εσωρουχάκι.
0: Εσωρουχάκι και έχουμε δει κι άλλα.
2: Και πάντως στο εξωτερικό είναι σύνηθες. Εμείς τώρα το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Πάρα πολύ του
0: κάνει. Εντάξει, άλλο να είναι σύνηθες και άλλο να το βλέπεις κιόλας.
2: Ναι, εντάξει, το συζητάμε.
0: Κύριε Ρίγα, σηκωθείτε λίγο.
1: Τι λέτε τον κύριο Ρίγα.
3: Ελάτε, σηκωθείτε
2: λίγο. Άναψα φωτιές σήμερα.
4: Φοράω παντελόνι, μην ανησυχείτε.
0: Δεν σας πιστεύουμε. Αν δεν πούμε... Όχι, αν δεν πούμε, δεν πιστεύουμε.
4: Εντάξει, απλά να... εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Βάιραλ θα γίνουμε σήμερα, βάιραλ.
4: Απλά να πω ότι ο κύριος Ελευθερόγλου είναι ο πιο κλασικός. Γιατί αλλιώς όλοι οι υπόλοιποι είστε με τα τυρκουάζ σας, με τα...
2: Συντηρητικός άνθρωπος, Νίκο, τι να πω. Συντηρητικός άνθρωπος. Αν και από τη Σάμμο...
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα του.
2: Εγώ είμαι συντηρητικός άνθρωπος, αν και από τη Σάμμο και όχι από την Ικαρία.
1: Είπε όμως, κύριε Ρίγα, ότι φοράω το κατάλληλο χρώμα. Γκρίνει το χρώμα μου.
0: Εν τω μεταξύ έχει λίγο πρασινάκι μέσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να σπάει το
1: βαλιάκι. Είσαι μία, αμέσως.
3: Λοιπόν, ελάτε λίγο.
4: Αυτό είναι μία τρύπα με το φώτο πίσω, κυρία Κάτσου.
3: Α, ξέρει και τα τηλεοπτικά όλα εδώ, κύριος Ρίγας. Τρυπάει, κατάλαβες. Μπλε, μπλε αυτό.
0: Τώρα, κύριε Ρίγα, πάμε λίγο να σοβαρευτούμε. Έχουμε σοκαριστεί εκεί με αυτή την υπόθεση στον Οροπό. Με τον 32χρονο, ο οποίος κακοποιούσε τη σύζυγό του και σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε και στο διαδίκτυο το βίντεο της κακοποίησης της σύζυγου,
3: και
0: το έκανε
3: κιόλας
0: μπροστά στα παιδιά, το...
3: Και τι
0: την
3: έγραφε.
0: Την κατέγραφε εννοείς.
3: Την κατέγραφε, το ανέβασε στο βίντεο και έγραφε σε λεζάντα, δείτε πώς κλαίει.
0: Ναι, ναι, δείτε πώς κλαίει, έλεγε. Και μάλιστα, ο ίδιος έμπλεξε το παιδί μέσα σε αυτήν την υπόθεση. Την οσυρή αυτή η υπόθεση.
4: Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μια καταγγελία από μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι τις πρωινές ώρες στο σπίτι της, στην περιοχή του Αγίου Αποστόλου, στον Οροπό, δέχτηκε μια επίθεση ενδοικογενειακής βίας και εκδικητικής πορνογραφίας από τον 32χρονο σύζυγό της. Βιντεοσκοπούσε την πράξη την οποία πραγματοποίησε με εξυβρίσεις, με απειλές, με σωματική βία εναντίον της. Σωματική βία που προφανώς, όπως αποδεικνύεται από τις ιατρικές εξετάσεις, φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να είχε δεχτεί και στο παρελθόν πολλές, γιατί εντοπίστηκαν καψίματα, κοψίματα στο σώμα της, μόλοπες. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δέχονταν τέτοια βία και άλλες φορές. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλά από αυτά τα σκηνικά έγιναν παρουσία, όπως είπατε, του 8χρονου παιδιού τους. Εντάξει, είναι τραγικό, γιατί ο συγκεκριμένος και έκανε αυτές τις πράξεις και τις κατέγραφε και με εντελώς εξευτελιστικό τρόπο τις αναρτούσε, και επειδή ήταν υπό την επίρρεια μέθης, σχολίαζε από κάτω με μια λεζάντα του στυλ ότι
3: μας κάνει
4: κοιτάξτε
3: εντύπωση
4: πώς κλαίει και πώς είναι.
3: Αν αυτή η γυναίκα δεν έτρεχε μόνη της στο αστυνομικό τμήμα, επειδή είχε πάρει ο ύπνος στον σύζυγό της, κανένας από αυτούς που είχε μοιράσει το βίντεο δεν είχε κάνει την καταγγελία. Δηλαδή κανένας δεν πήγε στον κόπο να πει, κοιτάξτε λίγο εδώ τι γίνεται.
4: Ναι, κοιτάξτε κύριε Γρηγορέδη, έχουμε βρει και άλλες φορές στο παρελθόν φαινόμενα εκδικητικής πορνογραφίας η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την καταγραφή κάποιων ερωτικών σκηνών και πράξεων, όπως το να τη διαχέει κάποιος σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουν κάτι τις εικόνες, άλλες φορές καταγγέλλονται, άλλες φορές δεν καταγγέλλονται, αλλά ο συγκεκριμένος το έκανε, ακόμα και όταν προσπάθησε να αφαιρέσει τα ψηφιακά στοιχεία που υπήρχαν από το κινητό του, πετώντας το κινητό του σε σημείο που ήταν εφικτό να βρεθεί.
0: Και υπέδειξε το παιδί το σημείο, κύριε Ρήγα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό, έτσι, να υποδεικνύει το παιδί που έχει πετάξει ο πατέρας στο κινητό, στο οποίο μέσα είναι τα βίντεο της κακοποίησης της ίδιας του τη μάνας. Δηλαδή είναι πραγματικά...
4: Μόνο που τα στοιχεία δεν χάνονται. Πρέπει να καταλάβουν αυτή η επίδοξη εκδικητικής πορνογραφίας, ότι ακόμα και να πετάξουν ένα κινητό στον υπόνομο ή στη θάλασσα, τα ψηφιακά στοιχεία μένουν, είναι εύκολο να βρεθούν, έχει η ελληνική αστυνομία τα μέσα, τα τεχνικά και τα τεχνολογικά, για να μπορεί να δει ακριβώς τι έχει στείλει ο καθένας από το κινητό του ανά πάσα στιγμή.
0: Τώρα αυτεπαγγέλτος αυτός θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προφανώς. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί η γυναίκα αυτή δεν έβρισκε το θάρρος να τον καταγγείλει μέχρι σήμερα. Είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε και αργότερα με την κυρία Ράπτη, όπως είπες,
3: που θα
0: είναι κοντά μας, έτσι, για τα θύματα της έμφυλης βίας. Τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες οι οποίες είναι θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών. Έχουμε κάνει βήματα, σαφώς. Χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ποτέ να ζητήσουμε ευθύνες από ένα θύμα. Ένα θύμα το οποίο δέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές, πρέπει αμέσως με την πρώτη αφορμή να απευθύνεται στις αρχές. Υπάρχουν τα αρμόδια γραφεία πλέον της ελληνικής αστυνομίας ή και σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνες, ειδικά από μια γυναίκα μητέρα, γιατί μπορεί να καθυστέρησε.
3: Ευθύνες δεν μπορούμε να ζητήσουμε. Οφείλουμε όμως να κάνουμε αυτά τα θύματα να νιώθουν μια ασφάλεια και μια προστασία. Έτσι μόνο θα μπορέσουν να καταγγείλουν το οποιοδήποτε
0: ότι
3: περιστατικό.
0: Ότι δεν είναι μόνες πρέπει να νιώθουν αυτές οι γυναίκες, έτσι, ότι δεν είναι μόνες.
1: Να μην φοβούνται να μιλήσουν.
4: Ξέρετε όμως τα τελευταία χρόνια πόσα βήματα έχουμε κάνει και σαν πολιτεία, αφήστε την κοινωνία, σαν πολιτεία και σαν οι αρχές.
3: Απλά χρειάζονται προφανώς
4: πριν από λίγα χρόνια, όχι πολύ μακρινά, το θύμα κατήγγειλε, μήνυε και επέστρεφε στο σπίτι του μαζί με τον κακοποιητή της.
3: Ναι, γιατί φταίγαμε σήμερα και εμείς ως κοινωνία, κύριε Ρήγα. Φταίγαμε και εμείς. Μη μιλάς, άντρας σου είναι, ναι, πού ναι, θα ναι, πας, ακριβώς. Τι θα κάνεις μόνη σου και λοιπά.
4: Ναι, αυτό είναι τα στερεότυπα της ως κοινωνίας.
3: Μα εννοείται.
0: Δυστυχώς από το Me Too, λέω δυστυχώς γιατί υπήρξε το Me Too, έτσι, γι' αυτό λέω το δυστυχώς, αλλά από το Me Too και μετά έχουμε κάνει βήματα τώρα, αδιαφυσβήτητα έχουμε κάνει βήματα.
4: Να πούμε στις γυναίκες θύματα ότι υπάρχει και το panic button, το οποίο χορηγείται από την ελληνική αστυνομία αμέσως εφόσον ζητηθεί. Και υπάρχουν και τα safe house πλέον, οπότε μια γυναίκα καταγγέλει, παίρνει το παιδί της ή τα παιδιά της, ή αν είναι μόνη της, καταγγέλει και δεν γυρίζει πίσω στον κακοποιητή της στην ίδια εστία, ακόμα και μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη την ποινική πορεία του συγκεκριμένου του θήτη. Άρα να ξέρουμε ότι υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ανωνυμία, υπάρχει προστασία. Δεν έχει λόγο καμιά γυναίκα να φοβάται να απευθυνθεί στις αρχές.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρήγα.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Τώρα κοίτα να δεις. Κοιτάμε όλα τα κινητά μας, γιατί έχουμε φρέσκα κουλούρια.
3: Καμός γίνεται, παιδιά.
2: Να πάρουμε τον κύριο Παπαγιάννου που την προηγούμενη εβδομάδα του τόπου θα είναι υποψήφιος και μου λέγει όχι.
0: Έλα, πες.
2: Έτσι, πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκαν από την Νέα Δημοκρατία άλλες τρεις νέες υποψηφιότητες. Έτσι, είναι του κυρίου Παπαϊάννου που τον συζητάγαμε την προηγούμενη φορά στον αέρα.
0: Ο υφυπουργός παιδείας.
3: Αλφα Θεσσαλονίκης.
2: Αλφα Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Εκεί θα είναι και ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, που είναι ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
3: Ένα νέο παιδί. Ένα νέο παιδί. Παπαγεωργίου, είναι με πολλή δουλειά προσωπική τα τελευταία χρόνια γενικότερα και πολύ αγαπητός στην πόλη.
2: Το δεύτερο πρόσωπο που έχει τη σημασία του είναι η κυρία Σδούκου. Η οποία τελικά από τα Γρεβενά που φερόταν στις υποψήφια θα είναι στην Αλφα Αθηνών υποψήφια. Και ο τρίτος είναι ο πρώην δήμαρχος Τρικάλων, ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος και αυτός στα Τρίκαλα. Είναι τρεις κινήσεις σημαντικές.
1: Αγαπητός πολύ στα Τρίκαλα.
2: Και αυτός, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε γύρω στα 50 ονόματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο Ιούλιος. Δηλαδή, τον Ιούλιο θα πούμε με ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα ανακοινωθούν. Και αυτό να το συνδυάσουμε με τα όσα έγιναν χθες.
0: Σκοκουλούρι, λέει.
2: Με το όσα διαρρούν. Όχι Θεσσαλονίκης λόγω Παπαϊωάννου. Ναι,
1: εκλογές.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης, παρόλο που και χθες στην Πολιτική Επιτροπή...
1: Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο,
2: κύριε Λευθερόπουλου. Πες τον κύριο Τσίπρα.
0: Έλα, πες, μην την πειράζεις, μην την πειράζεις.
1: Ο κύριος Τσίπρας κατέβηκε, μια χαρά τώρα, θα κάνει και αρχίζει και περιοδίες, θα πάντα όλα.
0: Από τη Νίκαια, τη Δευτέρα, θα τα πούμε μισό λεπτάκι.
2: Πάμε να συντονίζω, ερμηνεύει ότι είναι ακόμα βήμα προς το να έρθουν οι εκλογές πιο κοντά. Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης θες επέμεινε ότι θα πάει στις εκλογές το 2027 χωρίς να προσδιορίσει άνοιξη ή κάτι άλλο.
0: Γενάρη, Φλεβάρη.
2: Γενάρη, μίλησε ότι είναι ένας μαραθώνιος για τον νέο γραμματέα που εξελέγει ο κ. Κυρανάκης, όπως είχαμε αποκαλύψει διαβοής, όπως και τα μέτρα του εκτελεστικού γραφείου. Δεν υπήρχε
0: σε πανηγυρικό ένταση, κλίμα, ακριβώς, να πούμε. Ναι.
2: Σε πανηγυρικό κλίμα και συγκριτικό κλίμα από αυτά τα πρόσωπα που ήταν εκεί.
3: Είπε ότι είναι ένας μαραθώνιος, αλλά είπε ότι εμείς θα τον τρέξουμε σαν να είναι ένα σπριντ, έτσι. Νομίζω διότι ότι... τις αποστάσεις τις καλύπτουμε αναπτύσσοντας τη σωστή ταχύτητα από τα πρώτα μέτρα.
2: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είναι στο τελευταίο μίλι η Νέα Δημοκρατία και η διαδικασία προς τις εκλογές. Το αν ο κ. Μητσοτάκης θα τις ανακοινώσει λίγο μετά τις διακοπές ή τις πάει κανονικά όπως λέει, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι έχει μέχρι τώρα το έχει τηρήσει. Εγώ νομίζω θα μετρήσει επιστρέφοντας και το πακέτο της Θεσσαλονίκης και το ότι θα έχει συμβεί στις περιοδίες με τις κινήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος θα ξεκινήσει και θα πάει στη Ρόδο. Και τα κομματικά φροντιστήρια που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Τα άλλα κόμματα το κοιτάει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά δεν το κοιτάει.
3: Εχθές δεν
2: ο κ. Μητσοτάκης έκανε κάτι εχμές αρκετά σε δύο κομμάτια.
3: Έκανε
2: στον κύριο Σαμαρά φωτογραφίζοντας και όχι μόνο να είναι άλλοι, αλλά εγώ θα επιμείνω στον κύριο Σαμαρά.
3: Για κριτική από
2: για το κομμάτι των ήρεμων νερών.
3: Ναι, και για τα ήρεμα νερά, σωστά.
2: Στο κομμάτι της αντιπολίτευσης με αρκετά υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι δεν είναι το αφήγημά τους να έρθουν να κυβερνήσουν για τον τόπο, είπε Βαβέλ, είπε ότι ο στόχος είμαι μόνο να φύγω εγώ. Άρα λοιπόν δεν έχουν αφήγημα να κυβερνήσουν, αλλά αφήγημα πώς θα φύγω εγώ. Μίλησε για τη μία Κυριακή εκλογές. Και στόχο αυτοδυναμίας, σε αυτό το σενάριο κεντρικά πάει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Δείχνει μια ανησυχία αυτό.
2: Και περιμένει, εγώ θεωρώ ότι πιέζει με έναν τρόπο ίσως και τον κύριο Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του πιο γρήγορα. Αυτό είναι το αφήγημα. Έχει το άγχος οποιοδήποτε πάει. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος ιστορικά δεν έχει συμβεί άλλο με διεκδικεί τρίτη θητεία.
0: Αυτή τη στιγμή εν δυνάμει σύμμαχος δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι,
2: ναι, θεωρητικά
0: θέλω να
2: δεν
0: πω,
2: υπάρχει. Ναι.
0: Θεωρητικά, θεωρητικά σαφώς. Αν
1: έχουμε τα
0: αποτελέσματα. Αν έχουμε μπροστά μας την ακυβερνησία, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
2: Κανείς δεν ξέρει το βράδυ των εκλογών πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εν δυνάμει και νομίζω ότι γι' αυτό επιμένουν τόσο πολύ και ο Πρωθυπουργός και τα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολύ σε νίκη και αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
2: Νομίζω ότι το λέει πρώτα απ' όλα για να συσπυρώσει.
1: Αυτός που δεν
2: ψήφισε να
0: για να πετύχει την αυτοδυναμία.
2: Δεν γιατί αν πει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν είναι η πρώτη Κυριακή η κρίσιμη και έχουμε και δεύτερη και τρίτη, θα δεις ψηφοφόρους να τιμωρούν με κάποιον τρόπο ή να απέχουν με άλλο τρόπο
3: την πρώτη Κυριακή.
2: Να τις κάνει προς το σοκ και να αλλάξει όλο το σκηνικό που συζητάμε. Όμως να είμαστε ειλικρινείς με βάση τις δημοσκοπήσεις. Πιστεύει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει αυτοδυναμία αύριο το πρωί? Θεωρώ πως όχι. Ο κύριος Τσίπρας για την ώρα τουλάχιστον με τα ποσοστά που παρουσιάζει δημοσκοπικά δεν φαίνεται να σχηματίζει αυτοδυναμική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που απέχει από την αυτοδυναμία γύρω στις 6 με 7 μονάδες δημοσκοπικά και από τους αντιπάλους από 10 έως 15. Λέει τον δεύτερο αντιπαλό του, αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης ή η κυρία Καριστιανού, θα φανεί στην πορεία. Αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να παίζει το χαρτί της αυτοδυναμίας. Για την ώρα.
0: Τώρα, μάλιστα. Πάμε στα του κυρίου Τσίπρα.
3: Τσίπρα, ή θες να ξεκινήσουμε από ΣΥΡΙΖΑ? Μια αφορμή τη δήλωση του Γιώργου Καραμέρου εδώ στο Άξιον 24 που ήταν φιλοξενούμενος. Ούτως ή
0: άλλως όλα θα τα πούμε.
3: Γιατί έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, βρε Αμαλία?
1: Εντάξει, εγώ επειδή έκανα ένα ρεπορτάζ χθες, να σας πω λοιπόν ότι αυτό που λένε η πλευρά Πολάκη Παπαδούρου είναι ότι αυτοί που ψήφισαν την πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή μετά κρύφτηκαν. Επιμένουν σε αυτό. Ψήφισαν και κρύφτηκαν.
3: Ναι.
1: Και εξακολουθούν να ρίχνουν τα βέλη τους και στον γραμματέα του κόμματος και στον κύριο Ζαχαριάδη. Τι λένε για αυτή η πλευρά? Ότι εμείς δίνουμε ένα δεκαήμερο στον κύριο Φάμελο να φέρει τη συμφωνία. Εάν δεν την φέρει, τότε πρέπει και απαιτείται αυτή που λένε κάποιοι ότι ήδη έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα. Αυτό λένε κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου πάνε εμένα είναι, μου λέει δεδομένο. Και αυτό είναι.
3: Επειδή το έχει γίνει το deal ή επειδή οι ίδιοι το έχουν πάρει απόφαση?
1: Όχι, και επειδή θέλουν και θεωρούν ότι έχει γίνει και το deal. Δεν το λένε δημοσίως, αλλά έχει γίνει. Τότε το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να φύγουν γρήγορα και να πάνε στον κύριο Τσίπρα και να μείνουν οι άλλοι, οι οποίοι, αν γίνει αυτό, θα παραιτηθούν από τις θέσεις που έχουν τώρα. Και μετά θα πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο, γιατί ρώτησα.
0: Την ανάδειξη Προέδρου.
1: Ναι, αναλόγως των εξελίξεων. Θα πάμε σε έκτακτο συνέδριο και μετά και ανάδειξη νέο πρόεδρο. Σας λέω όμως ότι το ψήφισαν και κρύφτηκαν είναι βαρύ. το ότι οι αιχμές προς τον κύριο Ζαχαριάδη και τον γραμματέα είναι, βαρύς χαρακτηρισμοί και την ίδια ώρα σου λέει εμείς θέλουμε να μείνουμε εδώ. Και σε αυτό επιμένουν, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα κάνει ο κύριος Φάμελος το επόμενο διάστημα, γιατί πρέπει να τη φέρει τη συμφωνία. Ναι. Σου λέει, μας πει ποιος είναι ο δικός χάρτης, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αλλιώς, εμείς θα παραιτηθούμε από τις θέσεις που κατέχουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για να ανοίξουμε τον δρόμο. Και τι, πρόσεξε όμως, γιατί σκέφτονται ότι κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα παραιτηθούν. Άρα οι συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή θα αλλάξουν. Θα παραιτηθούν για να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Θα αλλάξουν. Άρα είναι πολύ πιο εύκολα να γίνει το έκτακτο συνέδριο, να περάσει και να περάσουν και τη γραμμή τους.
3: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραμέρος.
1: Βεβαίως.
3: Για πάμε.
5: Η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό?
6: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι. Το κατάλαβα. Κατά. Διάβασα την απόφαση και είπα από την πρώτη στιγμή, από το ίδιο απόγευμα, ότι θα πρέπει να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική της προκειμένου να είναι βιώσιμη. Αν μέρος αρχιτεκτονικής είναι να διευκρινιστεί και αυτό, νομίζω ότι έχετε δίκιο.
5: Πρέπει αυτό να. Αυτό είναι το μείζον. Ξέρετε γιατί είναι το μείζον.
6: 10 μήνες πριν τις εκλογές, δεν ξέρω αν ήταν εφικτό ακριβώς.
3: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ναι. Βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έδωσα το ρεπορτάζ.
3: Είδα ότι ουδέν είδα. Ναι. Εδώ κολλάει.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αφήσουν πάντως τον ΣΥΡΙΖΑ εύκολα αυτοί που θέλουν να παραμείνει στις εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Απ' την άλλη, στην Αμαλία δεν σχολιάζουν και σου λέει εμείς. Λέμε όποιος θέλει.
0: Πρώτα απ' όλα, το μόνο που λένε σίγουρα από την Αμαλία είναι ότι δεν έχουν κάνει deal με κανέναν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και απαντάω ξεκάθαρο. Και σε αυτό που έλεγες νωρίτερα. Αν ναι. Τελικά αυτοί, αν λένε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βγαίνουν στελέχη και λένε ότι αυτοί σίγουρα τα έχουν κανονίσει
1: ναι,
0: με τον Τσίπρα.
1: Ναι, το πω κύριο Πολάκη.
0: Απ' την Αμαλία λένε ότι κανένα
2: δεν έχει ημερομηνία λήξη. Τα παραμύθια που λέει για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρα έχουν ημερομηνία λήξη. Κάποια στιγμή θα ανακοινώσει ποιοι θα πάνε μαζί.
1: Εγώ μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά η ανακοίνωση της κυρίας Αυτιόγλου.
2: Εντάξει, λοιπόν, κορυδεύει ο Τσίπρας. Κορυδεύει ένα ολόκληρο λαό από το 2015 να μας οδηγήσει εκτός μνημονίου κύριο Ντάστα. Συνεχίζει να κορυδεύει ένα ολόκληρο λαό λέγοντας ότι δεν έχει κάνει κανένα deal. Ο κύριος Τσίπρας, εγώ θα το λέω και θα επιμείνω και θα μιλήσουμε με στοιχεία. Από την αρχή μέχρι το τέλος είχε σχεδιάσει την επιστροφή του. Από την ημέρα που είπε ότι πάω στην πάντα, γιατί δεν είπε ότι αποχωρώ από την πολιτική, είπε ότι παραμερίζω και ας έρθουν. Μέχρι την ημέρα που εξέλεξε τον κύριο Κασελάκη κόντρα στην κυρία Αυτιόγλου. Την οποία την παίρνει τώρα στο κόμμα του ως, πώς το είπε η κυρία εκπρόσωπός του, ότι πάει τρένο, τη σκέψη
1: ναι,
2: της
1: ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: τρένο.
1: Η σκέψη της.
2: Λοιπόν, ατυχές, και το παράδειγμα που χρησιμοποιήσετε είναι ατυχέστατο, αλλά τέλος πάντων. Λέω ότι είχε ένα σχέδιο εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ανήθικο πολιτικά, αλλά συμβαίνει στην πολιτική δυστυχώς. Και ηθικά είναι αυτό που κάνει
1: ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή εκείνοι που, θέλουν να, που είναι σε ένα κόμμα και μιλάνε με το άλλο κόμμα. Περίμενε τώρα όμως, δεν ο κύριος Τσίπρας αυτό. Αυτή δεν είναι
0: όμως, δεν ήταν αρχηγή του κόμματος. Στο οποίο ηγείται.
1: Μα αποχώρησε και από βουλευτής ο κ. Τσίπρας.
0: Έγινε η κυβέρνηση με αυτά τα στελέχη τα οποία μένουν πίσω τώρα.
2: Ο κ. Τσίπρας την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια το 23 παρετούμενος για να μην δεχτεί την κριτική πώς κατάφερε από το 32 να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο 17 και κάτι. Βγήκε από το κάδρο. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα παρακμής, δυστυχώς.
1: Δεν πήρε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε για την ήττα τη βαριά.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό η ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
2: Εξήγησε στον κόσμο γιατί έχασε. Όχι. Επιστρέφει λοιπόν κατά τη δική του λογική αποκαθαρμένος από όλα αυτά. Επιλέγει ποιους θεωρεί από τους πρώην συντρόφους ότι είναι βαρύδια και ποιοι δεν είναι. Αυτό κάνει. Εγώ για τον κύριο Καραμέρα θα πω ότι είναι προς τιμή του που βγαίνει, έστω και λέει αυτά που πιστεύει. Ενώ άλλοι
1: ναι,
2: κρύβονται
1: παραμένει...
2: και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Περίμενε όμως. Παραμένουν, λένε, αλλά παραμένουν έτσι.
2: Λέω λοιπόν, ο κύριος Φάμελος, αν δεν παραιτηθεί, θα τον οδηγήσουν σε παραίτηση ή σε αμφισβήτηση οι υπόλοιποι, από ό,τι είναι ξεκάθαρο πλέον, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς. Ο καυγάς γίνεται, θα το επαναλάβω για τα 5 εκατομμύρια της επιχορήγησης και για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, για κανένα λόγο. Αυτή η εικόνα όμως παρακμής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ονοματεπώμενο ευθύνης. Για μένα είναι Αλέξη Τσίπρας. Η Ούγκια γράφει Αλέξη Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και το πιστώνουμε. Γιατί
1: αφού δεν τον ήθελαν και κάποιοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Της αριστεράς. Ποιοι δεν τον ήθελαν μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάποιοι δεν τον
2: ήθελαν. Η κυρία Αυτιόγλου. Όχι, κάποιοι δεν αόρατοι αυτοί που δεν τον θέλανε. Ποιοι έτσαν θέμα στον κύριο Τσίπρα να φύγει.
1: Μετά τη βαλίδα.
2: Ποιοι αρνήθηκαν να αναλάβουν το ΣΥΡΙΖΑ του πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Τα γράφει στο βιβλίο του. Εγώ διαβάζω ναι, ναι. Σου είπα, έχω γίνει φανατικός αναγνώστης του Τσίπρα. Διαβάζω το βιβλίο του. Είπε ότι πρότεινε στην κυρία Αυτιόγλου.
1: Πάντως ήταν δικαίωμα, είναι δικαίωμα του κύριου Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί από βουλευτής και να κάνει ένα κόμμα. Εγώ σχέδιο και παρασχέδιο και παρακάμερες και αυτά δεν μπορώ να τα πω, δεν τα ξέρω και δεν θα τα πω αυτό. Δεν τα ξέρω, βρε παιδί μου.
2: Εγώ το σέβομαι. Εγώ κάνω την κριτική μου, πολιτική κριτική
1: καλά
2: κάνω.
1: Κάνεις,
2: δεν είμαι
1: όχι.
2: Ούτε στην κρεβατοκάμερα του Τσίπρα να ξέρω τι λέει
1: καλέ.
2: Πίσω από το τέτοιο.
1: Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και κριτική μου.
3: Λες το τι διαβάζω. Λέω
2: όμως, τι διαβάζω. Από το βιβλίο του, από την πολιτική του συμπεριφορά, φυσικά είναι δικαίωμά του να κατέβει. Ποιος του λέει όμως. Να δώσει και μια εξήγηση γιατί παραιτήθηκε από ένα κόμμα που είχε 18% και εμφανίζεται με ένα νέο κόμμα που έχει στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω θα πάει στην κάλπη, έχει 15.
1: Τώρα.
2: Και γιατί είναι επιτυχία το 15 τώρα και δεν ήταν επιτυχία το
1: 15. Γιατί είναι ένα καινούργιο κόμμα, τελείως. Είναι ένα καινούργιο κόμμα, τελείως.
2: Θα δούμε πόσο καινούργιο είναι.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε να δούμε.
2: Όταν ανακοινώσει τα κόμματα. Αν λοιπόν το καινούργιο είναι ότι δεν θα είναι ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δήμη.
1: Έχει καινούργια πρόσωπα ήδη. Είναι καινούργια εκπρόσωπη.
2: Εγώ λέω ότι.
0: Λέει ότι αν πάνε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Να δούμε, ρε παιδιά. Πρέπει να δούμε.
2: Να πάει ο Χαρίτση. Λέω εγώ, όνομα τη Δήμη.
1: Δεν μπορεί να μην πάρει κανέναν όμω. Δεν γίνεται.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που αφήνει απ' έξω, θα κλείσω πολύ γρήγορα, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου πλήρωσαν τον κύριο Τσίπρα σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Τις πήραν στην πλάτη τους, τις χρεώθηκαν πολιτικά και νομικά μάχη, για να βγει σήμερα ο κύριος Τσίπρας να κάνει ότι είναι το περιστέρι που αναγεννάται.
0: Λοιπόν,
2: περιστέρι
0: ανήκει αλλού.
2: Το ανακαλώ το περιστέρι.
0: Και το μάτι.
2: Διότι ανήκει στην Καριστιανή.
1: Λοιπόν, να πω απλώς ότι ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα θα ξεκινάει, το είχαμε πει από εδώ, επιβεβαιωθήκαμε στην Οίκαια με μια διαφορετική τελείωση. Πάμε μαζί. Θα λέγονται αυτές, αυτή η συνομιλία με τους πολίτες, τους δημότες κάθε περιοχής. Ναι. Θα είναι, ξέρεις, διαδραστική, δεν θα είναι το μοντέλο,
3: το
1: κλασικό,
3: το γνωστό,
1: ναι,
3: έτσι,
1: που παίρνουν.
3: Με τις εξέδρες
1: και λοιπά. Όχι. Θα μιλάνε οι πολίτες, θα είναι τα πρόβλημα και... ακριβώς και θα συνεχίσει και θα πάει βέβαια στην Κύπρο
2: το δικαστήριο. Το μοντέλο που είδαμε στο Χαλάνδρι.
1: Ναι. Ξεκάθαρα στο μοντέλο στο Χαλάνδρι και μετά θα ξεκινήσει και περιοδίες, θα πάει και στην Κρήτη, μαθαίνω. Άρα ξεκινάει να οργώσει την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, παιδιά, τώρα μιλάμε. Στην επικοινωνία τους.
0: Τώρα μιλάμε, θα είναι. Ναι, πάμε μαζί, είπες.
1: Α, πάμε μαζί, είπα συγγνώμη.
0: Τώρα μιλάμε.
3: Μιλάμε, ακούμε.
1: Έχω πάθει το κλιμακτήριο. Ούτε το γνώμιζε, τώρα μιλάμε. Εσύ, ούτε καν το θυμόμαι. Τώρα μιλάμε.
3: Δώσε μας λίγο παρασκήνιο από Πασόκ.
1: Το Πασόκ θα πάει και αυτό στο τώρα μιλάμε. Το Πασόκ πάει και αυτό στο τώρα μιλάμε. Γιατί σήμερα νέο επικοινωνικό πρόγραμμα. Από το Πάσο και την Χαριλάτρου και τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα στον πολυχώρο της Ραπετσόνας, στα Λιπάσματα, με νέους 100 περίπου.
3: Γιατί επιλέγουν όλοι εκείνες περιοχές, τι γίνεται ρε
0: παιδιά. Ότι θα το πει.
1: Εντάξει, η Αττική, την Αττική τη θεωρούν στο Πασό και έχουν δικαίω αχίλιο πτέρνα. Okay. Άρα τι σου λέει, πάμε να συνομιλήσουμε με τους νέους. Σε μια τελείως διαφορετική.
2: Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα 40-50%.
1: Άντε πάλι. Να πω λίγο ρε παιδιά το ρεπορτάζ. Πάλι θα κάνω λάθος, πάλι θα με διαβάσουν τώρα μετά.
3: Αχίλιο πτέρνα κι εσύ, αμάρε
1: παιδί. Δεν το είπα. Λοιπόν, λέω όμως ότι εγκαινιάζει αυτό το νέο επικοινωνικό project με νέους ανθρώπους που θα γίνεται και με κυκλική συζήτηση. Πάλι σε πιο χαλαρό, σε πιο διαδραστικό και θα συνεχιστεί αυτό το μοντέλο. Σήμερα σε 7.30 ώρα θα βρεθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα βλέπω ότι όλα τα κόμματα, της αντιπολίτευσης εννοώ, και τα μεγάλα κόμματα.
0: Παιδιά, που να ανακοινωθούν δηλαδή.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό
1: ετοιμάζονται για εκλογές. Ξεκάθαρα ετοιμάζονται για εκλογές.
2: Τις ξαπλώσεις θα έχουμε αντιλιακό και ψηφοδέλτιο.
0: Και κάλπι.
2: Και κάλπι.
0: Και
2: κάλπι. Μα και αυξητή συμμετοχή.
3: Μαζί με αυτού που περνάνε και πουλάνε τι λουκουμάδες. Και υποψήφια για να δίνουν ψηφοδέλτια.
2: Γενικά όλα τα κόμματα σε αυτό που λέει και η Αμαλία. Και η κυβέρνηση είναι σε φάση τέτοια. Λέει σήμερα θα γίνει το πρώτο σεμινάριο, έτσι, θα κάνουν στο Αθρανία οι Νεοδημοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν τα Γιάννα, ακολουθεί το Αγρίνιο.
1: Μην νομίζετε δηλαδή, όλοι. Δηλαδή,
2: δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος, Ιουλίου, που θα ξεκινήσουν επισήμως τα μπάνια του λαού, οι υποψήφοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί θα είναι στους δρόμους.
1: Ωραία. Και να, δούμε, να περιμένουμε γιατί λέει, θα έχουμε εξελίξει όσον αφορά την κυρία Αχτσιόγλου. Επιμένω εγώ σε αυτό. Θα το δούμε αν έχουμε.
0: Με την κυρία Αχτσιόγλου, βεβαίως, η οποία παρετήθηκε έτσι.
1: Και κατευθύνεται προς το κόμμα του Τσίπρα.
0: Να δούμε και τι θα γίνει. Μας έχει πει ο Νίκος προς τα τέλη Αυγούστου. Περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τώρα αν μέχρι τέλη Αυγούστου έχουμε και άλλες εμφανίσεις του κυρίου Σαμαρά.
2: Ναι, εγώ πιστεύω δεν θα μείνει σιωπηλός ο κύριος Σαμαράς.
0: Δεν θα μείνει σιωπηλός.
2: Γίνονται πιέσεις στο στρατόπεδο του Κώστα Καραμαλή να μιλήσει. Η εκτίμηση που κάνω δεν θα βγει ο κύριος Καραμαλής δημόσια. Εκτίμηση κάνω, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Η εκτίμηση που κάνω δεν θα βγει να υποστηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε όμως ποιοι από αυτούς που έχουν την ταμπέλα καραμαλική πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Η θέση πάντως του Μαξίμου σε αυτή τη φάση είναι ότι είναι προσωπική πικρία. Είναι γυνάτη, δεν υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, γι' αυτό και απάντησε ο κ. Μητσοτάκης χθες σε αυτούς που μιλάνε για τα ήρεμα νερά και με ένα αφήγημα ολόκληρο ότι έχει ενισχυθεί η χώρα και εξοπλιστικά και αμυντικά και ενεργειακά.
0: Και γι' αυτό και διέψευσε και διόρθωσε και ο κ. Μαρινάκης τον κ. Θεοχάρη.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη αποδοκιμάστηκε. Το μεγάλο αγκάθι πάντως του κ. Μητσοτάκη είναι η οικονομία από την άποψη ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλά και αυτό το μήνα.
0: Είναι θέμα το οποίο έχουμε κατατηρήσει.
2: Οφείλεται σε συγκεκριμένα πράγματα που αν τα δούμε Έχουν διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες
0: άφησες. Ενέργεια, μοσχάρια, αρνί, ψάρια, τα
2: αλλά
0: λέω, γιατί
2: το ψάρι έπεσε.
0: Δεν έπεσε. Όχι, δεν έπεσε.
1: Μισό λεπτό, γιατί με έχετε
0: Δεν έπεσε. Τώρα θα σου πω εγώ, άστον, τώρα στον αέρα, όχι, γιατί όχι. Τι δες, αυτό πρωί το έβλεπα.
1: Νίκο, Νίκο, το ψάρι έχει δίκιο, είναι πεσμένο. Το ψάρι είναι πεσμένο.
2: Δεν είναι πεσμένο, μείον δεν είναι.
1: Όχι, είναι πεσμένο το ψάρι. Έχει πέσει, σου λέει.
0: Σε ποια, για ποια μιλάτε, παιδιά.
2: Είναι τα πεσμένα το ψάρι. Ακρίβεται το μοσχάρι, το αρνί.
1: Εδώ είναι, παιδί μου. Εδώ.
0: Επιμένω σε ποια κοιτάτε, για ποιο μήνα κοιτάτε.
1: Σε τι σε Μάιο.
0: Όχι, εγώ μιλάω σε τι σε βάση. Γιατί εδώ βγαίνει το πρωτό σε βάση.
3: Λοιπόν, σα ευχαριστούμε. Μείνετε να δείτε την εκπομπή. Το έχουμε το θέμα, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, να το δούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, γιατί καίει την τσέπη μα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο.
3: Πάμε κίνηση.
1: Πάμε στο Μάνο Λινοξυλάκη. Πάμε γιατί. Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ο Μάνος Λινοξυλάκης βρίσκεται στα δικαστήρια εκεί όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς. Έλα, όπως έχει ομολογήσει, έτσι. Έλα, Μάνο.
7: Ναι, ναι, και να θυμίσουμε πως είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί, έτσι αναμένεται να φτάσει την επόμενη ώρα εδώ πέρα ο 37χρονος και αναμένεται να δώσει και απαντήσεις, καθώς κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς ετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι αστυνομικές αρχές τώρα προσπαθούν να σχεδιαγραφήσουν πλήρως το προφίλ του 37χρονου και δίνουν έμφαση στις επαφές που είχε αναπτύξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να δρούσε μόνος του. Και μάλιστα έχει γίνει λόγος ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν πρόκειται για μοναχικούς λύκους, αλλά για οργανωμένο κύκλωμα.
3: Το καλό, Μάνο, είναι ότι από την αρχή είχε παραδεχτεί την ενοχή του και την εμπλοκή του σε αυτή την τρομοκρατική οργάνωση. Και προφανώς με τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που έχει δώσει στις αρχές, θα βοηθήσει στο να εντοπιστούν και άλλοι με τους οποίους συνεργαζόταν, είχε επαφές εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο. Πάμε να καθίσουμε να υποδεχτούμε την κυρία Ράπτη, υπουργός κοινωνικής συνοχής, που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κυρία Ράπτη.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
8: Δόξα τω Θεώ, καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
3: Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που άπτεται του Υπουργείου σας, κυρία Ράπτη. Είχαμε μια νέα υπόθεση στον Οροπό με έναν σύζυγο ο οποίος και κακοποιεί τη σύζυγό του και βιντεοσκοπεί ό,τι κάνει και τα ανεβάζει στο διαδίκτυο και την χλεβάζει. Εμφυλιβία, ενδοοικογενειακή βία μπροστά στα
1: μάτια
3: παιδί,
1: του, παιδί, έτσι, του παιδιού τους. 8 ετών μόλις το παιδάκι.
8: Που τα παιδιά είναι θύματα, ακόμα και αν η βία τελείται ενώπιον τους. Όχι μόνο όταν στρέφεται εναντίον τους. Εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο για αυτές τις γυναίκες που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική κατάσταση, προκειμένου να πάρουν βοήθεια, να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν. Τι έχει αυτό το δίκτυο δομών? Πρωτίστως, μια τηλεφωνική γραμμή, τη γραμμή 15900, που μια γυναίκα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση μπορεί να καλέσει, να μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκεί να πάρει τις πρώτες κατευθύνσεις.
3: Σπάνε τη σιωπή τους.
8: Δεν είναι εύκολο,
3: Υπουργέ,
8: να σπάσουν τη σιωπή. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με έναν τρόπο να τους εμπνεύσουμε ασφάλεια. Ξέρουν ότι ό,τι μας πούν θα μείνει σε εμάς. Εμείς δεν θα παρέμβουμε σε ενέργειες που δεν επιθυμούν. Άρα, μια γυναίκα η οποία θα έρθει στο Συμβουλίο, ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, θα μπορέσει να κάνει κάποιες συνεδρίες με ψυχολόγο, να μπορέσει εκεί να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει, να ενδυναμωθεί και να αποφασίσει πώς θέλει να κινηθεί. Αν μια γυναίκα θέλει όντως να προβεί σε μια καταγγελία, εμείς είμαστε πάλι δίπλα της, διότι παρέχουμε και νομική η καθοδήγηση αλλά και νομική υπεράσπιση. Δηλαδή, η γυναίκα θα πάρει όλες τις οδηγίες, τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει εκείνη τι θέλει να κάνει και όταν θα χρειαστεί, εάν εκείνη το αποφασίσει να βρεθεί στο δικαστήριο, τότε θα υπάρχει και ένας δικηγόρος που εμείς θα αναλάβουμε το κόστος του
1: όμως
8: για να την υπερασπιστεί.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όλο αυτό το οποίο παρέχεται σε αυτές τις γυναίκες. Ωστόσο, η επόμενη μέρα είναι εκείνη που τις.
8: Ωραία. Τι κάνουμε για την επόμενη μέρα?
1: Πώς θα φροντίσω το παιδί μου, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, τη στέγη, τους λογαριασμούς, τα έξοδα του σπιτιού?
8: Έχετε δίκιο και σε αυτό παρεμβαίνουμε. Με ποιο τρόπο? Παρέχουμε εργασιακή συμβουλευτική και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η γυναίκα θα μπορέσει γρήγορα να βρει μια δουλειά ώστε να πατήσει στα πόδια της, να νιώσει αυτόνομη και ανεξάρτητη για να μπορέσει να καλύψει τα δικά της έξοδα αλλά και του παιδιού. Στο διάστημα που μεσολαβεί, μπορούμε να προσφέρουμε έκτακτη φιλοξενία, Δηλαδή, εάν μια γυναίκα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς σε πολύ λίγη ώρα θα φροντίσουμε να μεταβεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, για να είναι ασφαλής.
3: Που εκεί θα νιώθει αυτή την ασφάλεια, γιατί εδώ είναι το σημαντικότερο, αυτή την ασφάλεια.
8: Όταν θα απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, βέβαια. Γιατί αν έχει συμβεί ένα περιστατικό, αυτή η γυναίκα δεν θέλει να γυρίσει στο κακοποιητικό περιβάλλον, γιατί μπορεί να υπάρξουν χειρότερες καταστάσεις. Άρα, το να απομακρυνθεί για λίγες μέρες, αφιλοξενηθεί σε αυτό το έκτακτο κατάλημα μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που προβλέπονται, για να μπορέσει συνέχεια να πάει σε έναν από τους 20 ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, όπου εκεί μπορεί να μείνει 3-6 μήνες όσο χρειαστεί. Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε εργαλεία. Αν αυτή η γυναίκα θέλει να γυρίσει στο σπίτι, γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, μπορεί να προμηθευτεί από εμάς την εφαρμογή Panic Button, που ενεργοποιώντας τη άμεσα θα παρέμβει από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
0: Η ελληνική αστυνομία.
8: Ναι, η ελληνική αστυνομία. Έχουμε επίσης ενεργοποιήσει εδώ και ένα μήνα το εργαλείο, έχουμε θεσπίσει και ενεργοποιήσει το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Αυτό αφορά τους επαγγελματίες, τους χώρους υποδοχής. Συγκεκριμένα στα δικά μας συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει αυτό το ερωτηματολόγιο που καλούνται οι γυναίκες να απαντήσουν, ώστε ο επαγγελματίας να καταλάβει αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας, ώστε ανάλογα να δρομολογήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Σε περίπτωση που φιλοξενείται κάποια γυναίκα σε ένα τέτοιο χώρο, δεν το κατάλαβα καλά.
8: Όχι, αυτό είναι όταν η γυναίκα θα καταγγείλει. Όταν η γυναίκα δηλαδή θα έρθει να καταθέσει σε εμάς, να μας μιλήσει για αυτό που συμβαίνει. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, αν η ίδια παραμένει σπίτι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και αν υπάρχει κίνδυνος για την ίδια, για τη δική της ασφάλεια.
0: Άμεσος
8: κίνδυνος για επαναλαμβανόμενη φωνική βία. Γιατί μία γυναίκα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν τη ρωτήσουμε αν ο δράστης πήγε να την πνίξει και ο δράστης, εν προκειμένου, είναι ο σύντροφος ή ο σύζυγος, πιθανότατα λόγω των ανάμεικτων συναισθημάτων που έχει,
3: μπορεί και να απαντήσει. Να μην το παραδεχτεί, λέτε,
8: πώς
3: έτσι.
8: Όχι. Αν όμως τη ρωτήσουν εάν ο δράστης έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της, και εκείνη απαντήσει ναι, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Άρα θα πρέπει η γυναίκα αυτό να το κατανοήσει για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις επιλογές και τις δυνατότητες που έχει. Έχει επιλογές. Ξέρετε, πιο δύσκολο είναι να πείσουμε τη γυναίκα ότι αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά που βιώνει δεν οφείλεται σε εκείνη. Συχνά παίρνει την ευθύνη και θεωρεί ότι εκείνη την προκάλεσε, ίσως από αυτά που είπε, έκανε ή από αυτά που δεν είπε ή δεν έκανε.
3: Ναι, μπορεί να το θεωρεί και φυσιολογικό και μια υγιής καθημερινότητα.
8: Μα το συνηθίζει και νομίζει ότι ίσως αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται σε κάθε σπίτι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα παιδιά μας. Τώρα έχετε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική καμπάνια για την προστασία των παιδιών και πώς και γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν πότε ένα απλό άγγιγμα ίσως δεν είναι τόσο αθώο.
8: Ναι. Πρόκειται για το πρόγραμμα 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συνεχίζεται η ενημέρωση προκειμένου να φυπνήσουμε μικρούς και μεγάλους, παιδιά και γονείς. Στην καρδιά αυτού του προγράμματος βρίσκεται ο κανόνας του εσώρουχου. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε σε παιδιά τρυφερής ηλικίας 4 ως 8-10 ετών, γιατί
3: αγγίζεις.
8: Σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες δεν είναι ξεκάθαρο στο παιδί το σωστό από το λάθος. Και έτσι ο δράστης μπορεί πιο εύκολα να το παρασύρει. Να ξέρει ότι το εσώρουχο είναι το εμφανές όριο στο οποίο οφείλει να βάζει όρια. Και είναι η κατάλληλη στιγμή που μιλάμε για αυτό το θέμα, διότι κλείνουν τα σχολεία, αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι αυξάνονται τα κρούσματα.
0: Υπάρχει
8: γιατί
0: έξαρση επειδή.
8: Ναι.
0: Το έχει καλοκαίρι το καταλαβαίνω όμως, γιατί είναι και το μαγιό, αν θέλετε, είναι τα παιδιά εκτεθειμένα και μπορεί
3: διακοπές,
0: να πονηρεύεται.
3: Γείτονες, ναι, μακρινοί συγγενείς.
0: Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δεν το
8: θα
0: καταλαβαίνω.
8: Βγαίνει το παιδί από το πρόγραμμα της καθημερινότητας, στο οποίο υπάρχει παρακολούθηση της μαμάς και του μπαμπά. Έχει ελεύθερο χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και έτσι βρίσκει το χώρο και το χρόνο ο δράστης για να πλησιάσει το παιδί και σιγά σιγά σταδιακά να το πείσει. Συχνά ο δράστης τι κερδίζει, τη συνένεση του παιδιού. Δεν είναι όμως πραγματική συνένεση.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε μπορεί να γίνει μόνο σε οικείο περιβάλλον, σε συγγενικό περιβάλλον, γειτονικό περιβάλλον. Θέλω να πω ότι
8: μπορεί να γίνει σε αυτές τις ηλικίες, από το οικείο
0: δεν αφήνουμε
8: περιβάλλον.
0: Αυτό λέω, δεν αφήνουμε εκτεθειμένα τα παιδιά μας μόνο τους 4-9 ετών.
8: Ναι,
0: πάντα είναι με την εποπτεία, υπό την εποπτεία
8: την
0: κάποιου.
8: Την εποπτεία κάποιου. Κάποιου που εμείς οι μεγάλοι γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε. 9 στις 10 περιπτώσεις οι δράστες βρίσκονται σε αυτό το οικείο περιβάλλον. Είναι πρόσωπα δηλαδή που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται και έτσι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ως στόχο να το βλάψει. Με αποτέλεσμα να είναι δεκτικό σε αγγίγματα που δεν θα έπρεπε. Έρχεται ο κανόνας του εσόρχου να προσδιορίσει ως εμφανές όριο για το κακό άγγιγμα το εσόρχο. Εκεί δεν επιτρέπω σε κανένα να με αγγίζει. Και εκεί ουσιαστικά το παιδί τι μαθαίνει, ότι το σώμα του ανήκει και έχει δικαίωμα να αρνηθεί ένα άγγιγμα που δεν επιθυμεί. Ειδικά από πρόσωπα που είναι από το οικείο περιβάλλον.
3: Το 1 στα 5 εξακολουθεί και ισχύει, γιατί είναι τρομακτικό αυτό. Παρόλο που τρέχει αυτά τα χρόνια η καμπάνια, ακόμα εξακολουθεί 1 στα 5 παιδιά.
8: 1 στα 5 είναι τα παιδιά που πέφτουν θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Οφείλω να πω όμως ότι έχουν αλλάξει πλέον οι συσχετισμοί, διότι στο παρελθόν είχαμε πολύ λίγες καταγγελίες. 2 στα 100 παιδιά έβρισκαν τη δύναμη, το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή τους και να απευθυνθούν σε αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Βλέπετε, λένε και περισσότερα περιστατικά να καταγγέλλονται. Δεν είναι γιατί αυξήθηκαν.
0: Κύριε Ράπτη, νομίζω ότι και οι γονείς πλέον θα το ξανασκεφτούμε, θα κάνουμε δεύτερες σκέψεις, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει κοινοποιηθεί τόσο πολύ. Όλα αυτά τα περιστατικά τα κοινοποιούμε και εμείς. Είναι κάτι καλό που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που λέμε τι κάνουμε τελικά εμείς καλά. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δημοσιοποιούνται όλα αυτά τα περιστατικά, όσο δυσάρεστα και να είναι και το επιμένουμε να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, έχει βοηθήσει και στους γονείς να θέλουν να έχουν έναν μεγαλύτερο έλεγχο, έτσι, στο ποιος θα είναι με το παιδάκι τους στις ώρες που θα λείπουν για τη δουλειά.
8: Αντιλαμβάνονται πρωτίστως ότι είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Και εδώ πραγματικά οι δημοσιογράφοι, οι εκπομπές μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε να πολλαπλασιάσουμε τα μηνύματα και να φτάσουμε στους γονείς. Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς? Να προσέχουν τρία πράγματα. Το πρώτο, όταν το παιδί κρατάει μυστικά, δηλαδή δεν θα ρωτήσουμε με ποιον, ποιο είναι το μυστικό, αλλά αρχικά θα πρέπει να ξέρουμε με ποιους τα παιδιά μας έχουν μυστικά. Αν ένα παιδί, ένα 7χρονο αγόρι του δημοτικού, έχει μυστικό με ένα συμμαθητή του, με ένα συνομήλικο, αυτό μπορεί να είναι κάτι αθώο. Αν όμως ένα 7χρονο αγόρι του δημοτικού έχει μυστικό με έναν 16χρονο ή με έναν μεγαλύτερο, με έναν ενήλικα, αυτό είναι ύποπτο, τότε θα πρέπει να μάθουμε και ποιο είναι το μυστικό. Το δεύτερο είναι όταν κάποιος προσφέρει δώρα πολλά στο παιδί μας. Γιατί ένα παιδί ηλικίας 4, 5, 6, 7 ετών δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο είναι προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία, που τι σημαίνει ότι στη συνέχεια ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα για το δώρο που προσφέρει. Και το έχουμε παρατηρήσει αυτό σε περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
0: Και το τρίτο.
8: Και τέλος, να ξέρουν τα παιδιά να μάθουν ότι δεν πρέπει να απομακρύνονται και να μένουν μόνοι, είτε μέσα στο σπίτι, σε κάποιο δωμάτιο, στο σχολείο, σε κάποια αίθουσα, στο γυμναστήριο, στα ποδητήρια, με έναν ενήλικα. Βασικός είναι ο κανόνας του εσόρουχου. Το παιδί μαθαίνει να βάζει τα όρια του. Αλλά αυτές οι τρεις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι περιπτώσεις για τις οποίες, αν κάποιος προσπαθήσει να ασυλγήσει στο παιδί, το παιδί θα πρέπει να ενημερώσει. Αν
0: πολύ
8: το παιδί έχει μυστικά, αν
0: μας
8: το παιδί λαμβάνει δώρα.
3: Πόσα από μας λέτε τρέχετε πραγματικά.
8: Αυτή την καμπάνια, από το 2013 ξεκίνησε και συνεχίζει με την ίδια δυναμική.
3: 13 χρόνια, μπράβο.
8: Βέβαια και ήδη έχει περάσει και από τα σχολεία.
3: Έχετε οργώσει όλα τα σχολεία, αυτό θέλετε.
8: Βεβαίως και τα σχολεία και σε όλη την Ελλάδα και σε πολύτιμη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πέρα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, φιλοξενούμαστε σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, σε εκθέσεις βιβλίου, σε φεστιβάλ παιδιού από τους Δήμους, προκειμένου να επικοινωνήσουμε
0: και μπράβο,
8: όλα αυτά
0: σας
8: τα χρήσιμα μηνύματα.
6: Πάμε σε κάτι ευχάριστο.
0: Έτσι,
6: ελάτε τώρα.
0: Έτσι,
6: θα μείνουμε στα παιδιά.
0: Μένουμε
6: στα παιδιά μας, αλλά έχουμε να κάνουμε
8: πάλι για τα παιδιά.
6: Για γιαγιάδες
8: να
6: και παππούδες.
8: Να υπενθυμίσω τις προδιαγραφές και να πω μια πολύ σημαντική αλλαγή που εξοικονομεί χρόνο και χρήματα. Είπαμε ότι δικαιούται κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών να κάνει χρήση του προγράμματος. Να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια για να φροντίσει το παιδί. Εάν είναι πλήρους απασχόλησης η μανούλα θα πάρει 500 ευρώ. Αν είναι μερικής απασχόλησης 300 ευρώ. Αν είναι φοιτήτρια η μανούλα θα πάρει 300 ευρώ. Και η άνεργη μανούλα 300 ευρώ για 3 μήνες για να μπορέσει να βρει δουλειά.
0: Θεωρώ πολύ σημαντικό, προτού προχωρήσετε, ότι μπορεί να είναι να αναλάβει το ρόλο αυτό και ο παππούς ή η γιαγιά.
8: Αυτό είναι το πιο πολύτιμο.
0: Να το ξαναπούμε αυτό, είναι σημαντικό.
8: Η γιαγιά και ο παππούς δικαιούνται να γίνουν επιμελητές, επιμελήτριες και να διευκρινίσω ότι στις προϋποθέσεις που ζητάμε από λυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι το 1980 ισχύει του δημοτικού. Άρα, για τη γιαγιά ή τον παππού που μπορεί να μην έχουν το απολυτήριο του γυμνασίου, να μην έχουν αυτό το άγχος, ισχύει και το απολυτήριο του δημοτικού. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, εμείς τις ζητούσαμε για να ελέγξουμε επαρκώς τον επιμελητή, ζητούσαμε ένα πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και ένα πιστοποιητικό περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής. Αυτά πλέον τα αντικαθιστούμε για οικονομία χρόνου, αλλά και οικονομικά, να μην τους επιβαρύνουμε με το παράβολο, πλέον μπορούν μέσω υπεύθυνης δήλωσης.
3: Μέσω ΓΚΑΒ, φαντάζομαι.
8: Δύο υπεύθυνες δηλώσεις μέσω ΓΚΑΒ και εμείς στη συνέχεια, σε συνεργασία με τα πρωτοδικεία, θα κάνουμε τον έλεγχο που προβλέπετε για να δούμε αν υπάρχουν ή όχι ευρήματα. Έτσι, πιο γρήγορα θα τρέξει η διαδικασία. Και αν μου επιτρέπετε να σας δώσω στοιχεία, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε οριστικές υποβολές αιτήσεων από ενδιαφερόμενους επιμελητές 2004. Έχουν ήδη εγκριθεί οι 1061. Θέλω εδώ να ευχηθήσω την προσοχή στην κατάθεση των δικαιολογητικών, να είναι όσο πιο επαρκείς οι αιτήσεις τους, διότι είχαμε 355 που γύρισαν πίσω, διότι
0: γιατί
8: δεν είχαν όλα τα δικαιολογητικά.
0: Να
8: βεβαίως, βεβαίως. Α. Θα συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν, άλλωστε δέχονται συστάσεις και από το δικό μας helpdesk για να ανταποκριθούν. Και να πω ότι επειδή πριν από λίγες μέρες μόλις άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους, έχουμε ήδη προσωρινές αποθηκεύσεις 7.000, 3.322 αιτήσεις εξετάζονται, ώστε να μπορέσουμε πολύ σύντομα να εγκρίνουμε και τους δικαιούχους για να μπορέσουν να διαλέξουν τον επιμελητή της επιλογής τους.
3: Εξετάζουμε αν είναι και συγγενικά τα πρόσωπα.
8: Εξετάζουμε εάν πληρούν οι δικαιούχοι τις προϋποθέσεις, γιατί υπάρχει και το ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27 και αν έχουν από τρία παιδιά και πάνω κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή
3: πρόγραμμα.
0: Δεν είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις.
8: Όχι, σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιλωτικά που είχε ξεκινήσει κάποτε και όλα αυτά. Να το πούμε και αυτό. Είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Ωραίο
0: πολύ
3: πρόγραμμα.
0: Σημαντικό.
3: Μπράβο σας, κυρία Ράπτη. Σας ευχαριστούμε
0: καλά.
3: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Είστε καλά. Μας δώσατε και στοιχεία. Βγάλαμε και είδηση από την εκπομπή. 2.004 αιτήσεις μέχρι στιγμής.
0: 2.004.
3: Πού πας τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
3: Α, εντάξει, πάμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find a

0: οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
1: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
2: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
3: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Όχι.

0: Να είμαστε λοιπόν. 25 λεπτά μετά από τις 11, α, μέχρι και τη μία εδώ θα είμαστε. Τι είπα,
1: ξέρω, ρε εσύ, από το πρωί σήμερα.
0: Φτερνίζεσαι.
1: Φτερνίζομαι.
0: Κάποιος σε μελετάει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Είναι σαν να είμαι στη αρχή της άνοιξης, ας πούμε.
0: Θα είναι
1: που
0: σαν
1: με ενοχλεί η γύρι. Ούτε... Πού το θυμήθηκες.
0: Σαν να μπαίνει η άνοιξη.
1: Μπήκε. Από το πρωί με φαγωρίζει η μύτη μου.
0: Κάποιος σε μελετάει.
1: Τι αυτό είναι.
0: Είναι.
1: Εσύ έχεις το τέτοιο, εγώ έχω τη μύτη μου. Τι μας βλέπετε, αναρωτιέμαι.
0: Μη μας ματιάζετε, ρε παιδιά. Αυτίστε μας και λίγο. Φτου, φτου.
1: Το έλεγα νωρίτερα. Από χθες συζητήσαμε στο γραφείο να κάνουμε θέματα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, στην καθημερινότητά μας, τι ξοδεύουμε. Πάθαμε ένα καρδιακό βλέποντάς τα.
0: Και δεν πίστευε αυτά που διάβαζε η Κουτροκοή και λέει: θα πάω σούπερ μάρκετ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Για να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ. Πήγες.
1: Πήγα σούπερ μάρκετ και θέλω να σας πω ότι επιβεβαιώνω την κάρτα που ετοίμασε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, παιδιά. Μπορούμε να τη δούμε, παρακαλώ.
0: Πάμε να
1: πήρα το μοσχάρι στο συν 17,6%.
0: Χοιρινό
1: το χοιρινό
0: πήρες.
1: Το πήρα στο συν 1,7%.
0: Αρνί κατσίκι πήρες.
1: Στο συν 16,2% μέσα.
0: Πόσα πλήρωσες, παιδί μου.
1: Πουλερικά τα πήρα στο συν 6%. Αλλαντικά στο συν 4,9%.
0: Εντάξει. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε εδώ, γαλακτοκομικά και αυγά τον Μάιο, έτσι. Τον Μάιο, δηλαδή στις ήδη τιμές που είχαν πάρει την Ανιούσα και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά συν 2,7%. Φρούτα και λαχανικά 3,5% και 4,1% αντίστοιχα.

0: αντίστοιχα. Ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, θέλεις και ένα παγωτάκι να έχεις μέσα στο ψυγείο σου.
1: Καλοκαιράκι είναι, γιατί καφέ, 2%, στο 5,2% ναι. Ο καφές. Αλλά δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, έτσι. Είναι η ενοικιάσεις κατοικιών. Δείτε, έχουμε νέα αύξηση στο συν 7,7%.
0: Ρεύμα, ηλεκτρισμός, 5,9% και τρομακτική η αύξηση στο φυσικό αέριο, 21%, παρακαλώ. Ναι, αλλά κάποιοι έχουν ζεστό νερό από και το φυσικό αέριο.
1: Και εγώ, νερό από το φυσικό αέριο έχω, το ξέρω. Εγώ. Πετρέλαιο κίνησης, συν 24,4%, να μου πείτε είναι ο πόλεμος. Εξού και η βενζίνη στο συν 21,5%.
0: Και για να δούμε τι γίνεται τώρα και με τις εξόδους μας, αλλά και τις καλοκαιρινές διακοπές που προγραμματίζουμε. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία, κυλικεία συν 8,5%. 9,5% παρακαλώ αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων.
1: Θέλω να σου πω ότι επειδή πολλές φορές ακούμε από την κυβέρνηση ότι ναι, μεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αλλά περισσότερο προσπαθούμε να ενισχύσουμε το εισόδημα. Καλές είναι οι αυξήσεις στο εισόδημα των οικοκυριών, αλλά δεν αρκούν πλέον αυτές οι αυξήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ακρίβειας. Δηλαδή, ναι, αυξήθηκε ο μισθός. Φτάνει όμως για να πας σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Εξανεμίζονται. Μία τετραμελής οικογένεια με ψώνια με λίστα σε σούπερ μάρκετ, εγώ θα βάλω μέσα και τα λαχανικά και τα κρεατικά, 8 κατοστάρικα θέλεις τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ
0: τουλάχιστον,
1: μαζί σου.
0: Τουλάχιστον, δηλαδή... Ένας βασικός μισθός είναι τα 8 κατοστάρικα.
1: Και συγγνώμη κιόλας, Γιώργο μου, και εσύ και εγώ, και νομίζω όλοι εδώ που είμαστε και τα κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε εμείς τα ψώνια μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά είναι τα ποσά πλέον που δαπανά το νοικοκυριό, το δικό σου, το δικό μου, της Βιβής, της Χριστίνας, προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια φυσιολογική καθημερινότητα, χωρίς πολυτέλειες.
0: Και με το κυνήγι των προσφορών.
1: Χωρίς πολυτέλειες, γι' αυτό λέω χωρίς πολυτέλειες.
0: Και με το κυνήγι των προσφορών. Δηλαδή, κάνουμε ένα σαφάρι στους διαδρόμους στο σούπερ μάρκετ για να ψάχνουμε και τις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Δεβερόνη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Με τον κύριο Σκιαδά, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Και με τον κύριο Τσεμπερλίδη, τον Πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Καλημέρα και στους τρεις. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσεμπερλίδη, που είναι σούπερ μάρκετ, που όλοι μας πηγαίνουμε, κύριε Τσεμπερλίδη, στο σούπερ μάρκετ και όταν φεύγουμε κλαίμε.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, είναι μια διαπίστωση και κυρία Κτροκόη που δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας γιατί δείξατε στοιχεία Ελστάτ. Και αν τολμούσατε να κάνετε και μια σύγκριση με τα εισοδήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε δεν ξέρω αν μπορούσαμε να χαμογελάσουμε.
1: Γι' αυτό το αναφέραμε, κύριε Τσεμπερλίδη.
0: 8 κατοστάρικα που
2: το
0: θέλει
2: ξέρω, το ξέρω,
0: τουλάχιστον το μια ξέρω. Τετραμελής οικογένεια για τα ψώνια του μήνα δεν είναι λίγα, κύριε Τσεμπερλίδη.
2: Όχι απλώς δεν είναι λίγα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελληνική αγορά κινείται, αν θέλετε, στον αστερισμό πολλών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μικρών στον ορισμό της επιβίωσης. Άλλες επιχειρήσεις δίνονται στον ορισμό της κερδοφορίας, μικρές ή μεγάλες, και το μεγαλύτερο ποσοστό που αφορά και ελεύθερους επαγγελματίες κινούνται στον αστερισμό της εσχροκέρδειας.
1: Η απορία η δική μας είναι γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο στην ακρίβεια στην ελληνική αγορά, κύριε Τσεμπερλίδη. Ενώ υπάρχουν επιλογές. Θέλω να πω ότι αν εγώ δω ότι σε ένα σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι εκεί, θα επιλέξω να πάω σε ένα άλλο. Άρα τι συμβαίνει εδώ?
2: Κυρία Κουτροκόη, αυτή είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου που έχει απλή απάντηση. Πρέπει να δούμε ποιοι θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση και ποιοι δεν θέλουν. Αυτοί που δεν θέλουν είναι μόνο οι μισθωτοί. Αυτοί πληρώνουν είτε είναι χαμηλά εισοδήματα είτε είναι υψηλά εισοδήματα, πολύ περισσότερο τα χαμηλά, αυτοί πληρώνουν την ύφη. Η αντίδραση και η αλλαγή οφείλεται και στις πολιτικές ηγεσίες, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση που νομοθετεί, γιατί αναφέρεται σοβαρά παραδείγματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Η ενέργεια και το πρόβλημά της στην Ελλάδα είναι το χρηματιστήριο και ότι 5 εταιρείες λιμένονται το χρηματιστήριο. Λένε ότι κρίνεται η ιστορία επειδή υπολογίζονται με το φυσικό αέριο και είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ναι, η Πορτογαλία και η Γαλλία όμως, η Πορτογαλία και η Ισπανία εξαιρέθηκαν. Δεν ανήκουν σε αυτόν τον κανόνα, άρα μπορεί να το κάνει και εσύ. Να αναφέρω ένα ακόμα παράδειγμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τα καύσιμα. οι πρατηριούχοι μειώνουν τα κέρδη τους γιατί έτσι το επιβάλλανε. Πολύ καλά και τα πρατήρια. Και λέει, για να πουλήσεις ακριβότερο στο πρατήριο πρέπει να αγοράσεις βενζίνη, να πάρεις καινούριο τιμολόγιο για να πας στην καινούρια τιμή. Τα δύο δηληστήρια χωρίς να αγοράσουν καινούργια προμήθεια, γιατί αυξάνουν την τιμή κάθε μέρα?
0: Ναι, γιατί σας είναι χρηματιστήριο. Αυτή την απάντηση μας δίνουν. Είναι κάτι έτσι, σαν χρηματιστήριο, και επειδή παίζουν οι τιμές, αυτά περνάνε και στον καταναλωτή.
2: Δηλαδή, το χρηματιστήριο αφορά μόνο τα δύο δηληστήρια, δεν αφορά και τον λιανοπολιτή?
1: Ναι. Εφόσον βάζεις και είναι και ο ΦΠΑ επίσης, έτσι, και είναι και ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα, που γνωρίζουμε πολύ καλά τι έσοδα είναι αυτά για το κράτος. Έτσι, κακά τα ψέματα.
2: Αυτό είναι, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Αλλά εγώ θα σας πω ότι βλέπουν το ΑΕΠ να ανεβαίνει, καθορίζουν τα έσοδα και μας τα παρουσιάζουν, μοιράζουν ύστερα και κάποια στους πολίτες. Ο καταναλωτής, ο πολίτης θα ξεσηκωθεί, γιατί δεν είναι θέμα μόνο να οργανωθεί σε συλλογικότητα για να μπορούμε να στείλουμε εμείς το μήνυμα. Γιατί αυτό που έλεγε και ο κύριος Γρηγοριάδης, κάνουμε την έρευνα, να πω στον κύριο Α, γιατί έχεις διπλάσια τιμή το προϊόν, μπορεί να μην ξέρω πόσο το πήρες, αλλά δεν ξέρω αν σχροκερδείς, αλλά ο διπλανός το έχει χαμηλότερο, γιατί το κάνεις, θέλεις να σε μποϊκοτάρω, ναι, να μην μπαίνω κανένα στο μαγαζί σου, να μην μπαίνω αυτό
0: πρόεδρε,
2: το προϊόν.
0: Ότι δεν έχουμε και τόσο χρόνο, ούτως ώστε να μπαίνουμε και στη διαδικασία για να μετακινούμαστε από μία περιοχή στην άλλη για να βρούμε ενδεχομένως ένα σούπερ μάρκετ που έχει αυτό το προϊόν που εμείς αναζητούμε στην καλύτερη
1: γιατί
0: τιμή.
1: Γιατί υπάρχει ο δείκτης των τιμών, ας πούμε, στο οποίο μπορούμε να πούμε του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά ποιος έχει τώρα τη δυνατότητα να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένα προϊόντα, μετά να πάει για άλλα προϊόντα,
0: ναι,
1: μετά να πάει για άλλα προϊόντα. Πιο πολύ θα ξοδέψει στη βενζίνη, που είδαμε πόσο αυξημένη είναι και στο πετρέλαιο, παρά θα ξοδέψει στο σούπερ μάρκετ τελικώς, κύριε Τσεμπερλίδη.
2: Κυρία Κουτροκόη, είναι αυτό που το κάνουν πάρα πολλοί καταναλωτές που έχουν χρόνο και δυνατότητα να αποθεματοποιούν. Έτσι αξιοποιούν αυτές τις προσφορές, γυρίζοντας από αλυσίδα σε αλυσίδα που φτάνουν και το 45% και το 50%. Αλλά αν μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν έχετε χρόνο, έτσι οι εργαζόμενοι δεν έχουν, εμείς οι συνταξιούχοι μπορεί να έχουν περισσότερο, θα πάρω τα δύο προϊόντα από αυτά που είναι προσφορά και τα υπόλοιπα 13 θα πληρώσω την ύφη. Άρα δεν μπορεί να αξιοποιήσω αυτό που γίνεται ή εκτός ελαχής των περιπτώσεων. Γιατί αν το αξιοποιήσουμε όλοι, θα ξέρετε αυτές τις προσφορές δεν θα υπήρχαν. Γι' αυτό τώρα υπάρχουν σε έναν, αν θα έλεγα, ιδιότιμο
1: ανταγωνισμό. Εντάξει, τώρα τα βρίσκουν και μεταξύ τους τώρα τα σούπερ μάρκετ, κύριε Τσεμπερλίδη. Τώρα τι να συζητάμε. Δηλαδή, τα έχουμε πει και με τον κύριο Πεταλά. Αυτά ο κύριος Πεταλάς ισχυρίζεται εδώ στην εκπομπή που τον είχαμε βγάλει πρόσφατα ότι δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε υπερκέρδη, δεν γίνονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Δηλαδή, τέτοια μας έλεγε ο κύριος Πεταλάς, τον οποίο φιλοξενούμε και πάντα τον ακούμε αυτά που μας λέει, τα επιχειρήματα τα δικά του, αλλά εμείς μπορούμε να τα αντικρούσουμε, έτσι, γιατί πηγαίνουμε καθημερινά και ψωνίζουμε.
0: Ακριβώς.
2: Μπορούμε να τα αντικρίσουμε, κυρία Κουτροκόη, και εμένα ακόμα. Να μας δείξουν στο σύλλογο που έχουν φτιάξει πόσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν μπει εκτός από τις πέντε μεγάλες. Γιατί δεν βρήκα άλλες. Είναι τα πέντε μεγάλα και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα μην μας λένε ότι δεν κερδίζουν, γιατί εμείς δεν θα πάμε να δούμε τα κέρδη τους. Θα λέει η Τράπεζα Ελλάδος.
0: Μα φαίνεται και από την αύξηση του τζίρου, κύριε Τσεμπερλίδη. Φαίνεται από την αύξηση του τζίρου των σούπερ μάρκετ. Για πάμε λίγο και στον κύριο Δαβερόνη. Κύριε Δαβερόνη, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία, κηλικία, σύν 8,5% τον Μάιο μόνο.
3: Κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροκόη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αντιλαμβάνομαι αυτό, διότι η πίεση η οποία ασκείται στα εστιατόρια όσον αφορά την βιωσιμότητά τους έχει να κάνει με το ότι εδώ έχουμε να ψωνίσουμε πολύ ακριβότερα και να πουλήσουμε προφανώς και κάπως πιο ακριβά. Το θέμα είναι, θα έχουμε πελάτες για να μπορούμε να...
1: Γιατί και εμείς δεν ερχόμαστε πλέον, κύριε Δαβερόνη.
3: Αυτό λέω, αυτό πήγα να πω. Θα έχουμε πελάτες να έρχονται στα μαγαζιά μας. Εδώ υπάρχει μια λογική να έχουμε ένα πολύ πλούσιο κράτος πλέον, με πολύ φτωχούς πολίτες. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να αλλάξουμε και πολύ ορθά παρακολούθησα τη συζήτηση την οποία κάνετε. Έχουμε 5 τράπεζες πλέον, έχουμε 5 μεγάλα σούπερ μάρκετς, έχουμε 5 μεγάλες εταιρείες για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να μπει σε μια λογική να επιλέξει και μικρά μαγαζάκια, οικογενειακά, μήπως και μπορέσουμε και αλλάξουμε την ατζέντα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στα ψώνια τα οποία κάνουμε εμείς στην εστίαση, διότι τα ψώνια τα δικά μας είναι πολύ μεγαλύτερα, από τη στιγμή που έχουμε δουλειά, γιατί υπάρχει και ένα θέμα αν έχουμε και τόσο πολύ δουλειά για να κάνουμε τα αντίστοιχα ψώνια, έχει να κάνει με πολύ ακριβές τιμές. Ναι. Βλέπετε το μοσχάρι, έχει πάει σε μια τιμή η οποία είναι απλησίαστο. Έχουμε τα χοιρινά τα οποία αυξάνονται. Έχουμε τα θαλασσινά τα οποία αυξάνονται. Δηλαδή, εσείς με ποια λογική Ταβερόνη, θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα εστιατόριο?
1: Έχετε πτώση του τζίρου σας, επειδή ο κόσμος πλέον είτε δεν έρχεται, δεν βγαίνει τόσο συχνά, να το ρωτήσω έτσι πολύ απλά, είτε γιατί καταναλώνει πολύ λιγότερο, δηλαδή όταν θα έρθει στο μαγαζί σας.
3: Με στοιχεία της Ελστάτ φάνηκε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 η εστίαση έχει μείωση γενικότερη. Εγώ επί προσωπικού πράγματι βλέπω μια κατάσταση η οποία έχει αλλάξει. Βλέπω πελάτες οι οποίοι δεν τρώνε όπως τρώγανε. Βλέπω κόσμο ο οποίος έχει επιλέξει το πιο απλό, το πιο οικονομικό. Αυτό που πρέπει να τονίσω, διότι φαίνεται ότι έχει μια υγεία και φαίνεται ότι πάει οικονομικά καλά, έχει να κάνει με το delivery, το πακέτο, το take away. Εκεί δείχνει μια δυναμική όλο αυτό το σύστημα, είτε είναι σε μαγειρευτό, είτε είναι σε πίτσα, σε σουβλάκι, σε μπέργκερ κτλ. Αλλά και εδώ, διότι ο κόσμος πιστεύει ότι αν ψωνίσει θα του στοιχήσει περισσότερο, προτιμάει να πάρει, ξέρω εγώ, μια πίτσα ή μια μακαρονάδα στο σπίτι ή κάποιο μαγειρευτό και να πληρώσει πιθανόν, έτσι όπως το κοστολογεί, λιγότερο σε σχέση με αυτό που θα ψώνιζε από το σούπερ μάρκετ
1: και
3: να κάτσει να μαγειρεύσει
1: και να έχει
3: ρεύμα. Είναι και
1: μάλιστα
3: το ρεύμα, είναι η ενέργεια, είναι όλα αυτά. Έχουμε τις εταιρείες ενέργειας, στις οποίες εδώ πρέπει να παρέμβει ο αρμόδιος υπουργός, οι οποίες τι κάνουνε. Με το χρηματιστήριο ενέργειας που λέτε, έχουν αυξηθεί οι τιμές υπερβολικά. Έρχονται, σου κόβουν το ρεύμα σε επιχειρήσεις. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα, τα οποία κανένας δεν κάθεται να ασχοληθεί. Έχουμε έναν υπουργό ανάπτυξης, ο οποίος όλα καλά, θεωρεί ότι όλα πάνε καλά. Νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Είμαστε πολίτες οι οποίοι επιχειρούμε. Έχουμε χαλάσει λεφτά για να στήσουμε επιχειρήσεις. Έχουμε υπαλλήλους οι οποίοι πρέπει να ζήσουν από τις επιχειρήσεις οποίες έχουμε. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μην μένουμε μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις. Θα πρέπει να κάνουμε πράξεις. Μπορούν να γίνουν πράξεις, μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Απλά θα πρέπει να καταλάβει και το κράτος ότι το να γίνεται πλουσιρότερο και να έχει πολύ περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία, πιθανόν θεωρούν ότι επειδή ίσως χρωστάμε, πρέπει να έχουμε λεφτά στην άκρη. Έτσι φαίνεται. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να δείξουμε μία άλλη προσέγγιση στην πραγματική οικονομία.
0: Η μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, εγώ θα πω σε όλα τα προϊόντα, σε συγκεκριμένα προϊόντα, κύριε Δαβερόνη, θεωρείτε ότι θα ήταν μία λύση και για εσάς και για εμάς?
3: Θα βοηθούσε, αλλά εδώ έχει να κάνει με 24% ΦΠΑ, με 22% φόρο εισοδήματος όσον αφορά τη φορολόγηση της επιχείρησης. Δηλαδή, ξαφνικά μια επιχείρηση ξεκινάει και έχει περίπου ένα 80-85% να πληρώσει στο κράτος πολλά και διάφορα. Το θέμα είναι, έχουμε κερδοφορία να μπορέσουμε να κρατήσουμε την επιχείρησή μας?
0: Βεβαίως. Ναι,
3: είναι
0: γιατί
3: το θέμα.
0: Και
3: έχουμε
0: και χιλιάδες θέσεις εργασίας επίσης, έτσι, που συντηρείται.
3: Οι θέσεις εργασίας, κύριε Γρηγοριάδη, και πρέπει να τα ακούσουν στην κυβέρνηση. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πριν λίγο καιρό να υπογράψουμε μια νέα συλλογική σύμβαση, η οποία και καλά κάναμε και την αυξήσαμε τα ποσά. Αλλά το θέμα είναι οι ψηλές και οι ασφαλιστικές φορές. Όταν θες να βοηθήσεις και τους δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εστίαση, και τους εργαζομένους αλλά και τους επιχειρηματίες, θα πρέπει από τη μεριά της κυβέρνησης να γίνει μια γενναία μείωση στις ασφαλιστικές φορές.
1: Και στο τέλος θα μειώσεις και το προσωπικό σε κάποιες επιχειρήσεις. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει αναγκαστικά, κύριε Δαβερόνη, για να μπορέσει και επιχειρηματίας. Δεν μπορείτε εσείς λέτε.
3: Εγώ δημόσια, κυρία του Κουτροκόη, έχω πει την άποψή μου όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στην εστίαση. Μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις με λίγο προσωπικό, να μπορέσουμε και εμείς που έχουμε ανοίξει αυτές τις επιχειρήσεις να κρατηθούμε.
1: Και το έχετε αποδείξει εσείς και με την επιχείρησή σας.
3: 20 και 30 άτομα προσωπικό και στο τέλος να μην κάνω τίποτα, αυτό δεν
0: είναι
3: έχει,
0: δύσκολο.
3: Δεν
0: είναι
3: νομίζω
0: δύσκολο.
3: Είναι σωστό.
1: Ο μεγαλύτερος βραχνάς των οικογενειών είναι, ωστόσο, είναι ο μεγαλύτερος. Γιατί
0: τα
1: η στέγη, ξέρεις τι λέμε πάντα, να έχεις ένα κεραμίδι, δεν λέμε, είναι η στέγαση. Και στα, να δούμε το ποσοστό, πόσο έβαλες εδώ. 7,7 συν, κύριε Σκιαδά, το ενίκιο, μέσα
0: σε
1: στο
0: μήνα,
1: το Μάιο.
0: Σε ένα μήνα, είναι εξωφρενικό αυτό.
1: Τι γίνεται στην αγορά?
4: 7,7 μέσα σε ένα μήνα. Πέρσι είχαμε 10% αύξηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου 10% επιστήρες, δηλαδή σε μια πενταετία αύξηση 50-60%. Και αυτό είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αυξηθεί τα 100%.
0: Κύριε Σκιαδά, μας μιλάτε με hands free. Μήπως, αν μας μιλάτε με hands free, να φέρετε λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά σας, σας παρακαλούμε, πιο κοντά στο στόμα. Δεν είναι πολύ καλός ο ήχος.
4: Δεν είναι καλός ο ήχος, είναι Bluetooth.
0: Είστε, εντάξει, δεν είναι πολύ καλός ο ήχος.
1: Πάμε να σας ακούσουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια και από οι συνάδελφοι από το Control να δούμε. Ελάτε.
4: Δεν ξέρω γιατί. Λέω λοιπόν το εξής, ότι η κατοικία είναι μια ανελαστική δαπάνη. Δηλαδή, το σούπερ μάρκετ ακριβένει, μειώνουμε τις αγορές μας. Το εστιατόριο ακριβένει, μειώνουμε τις εξόδους μας. Το σπίτι δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να είναι ανελαστική δαπάνη. Και δεύτερον, το σπίτι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Πάρτε το τηλέφωνό σας, κύριε Σκιαδά. Μπορείτε να βγάλετε το. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε.
0: Απλά
1: δεν
0: τώρα, πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Σκιαδάς. Απλά πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Σκιαδάς και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο κύριος Τσεμπερλίδης και ο κύριος Ζαβερώνης, πόσο μάλλον εμείς, αν μια τετραμελής οικογένεια δίνει ένα ενίκιο για ένα αξιοπρεπές σπίτι 8 κατοστάρικα, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω 8 κατοστάρικα όμως, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο για τετραμελή οικογένεια. Και θέλει και άλλο 8 κατοστάρικα για σούπερ μάρκετ.
1: Σκεφτόμουν πριν.
0: Πάμε αμέσως στα 1.600 ευρώ. Αν και οι δύο οι γονείς δουλεύουν με τον βασικό και έχουν 2.000 έσοδα στο σπίτι, αν φεύγουν τα 1.600 την πρώτη του μήνα, εντάξει, τελείωσε. Συγγνώμη, δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Και παραπάνω να βγάζουν, με συγχωρείς, είναι μετακινήσεις μιας οικογένειας, είναι οι λογαριασμοί του σπιτιού που θα πρέπει να πληρώσεις. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ και ενίκιο, είναι όλα τα άλλα που πρέπει να δαπανίσεις για να έχεις ένα νοικοκυριό.
0: Δραστηριότητες παιδιών,
1: ναι, είναι όλα αυτά.
0: Ένα άθλημα, κάτι. Δεν σου μιλάω τώρα εγώ για αγορές, ρούχα, να ανανεώσεις γκαρνταρόμπες, παπούτσια κλπ. Τίποτα, ναι. Μιλάμε για τα βασικά τελείως.
1: Τώρα, κύριε Σκιαδά, δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή η επικοινωνία μας. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάντε μια τελευταία τοποθέτηση να έχουμε δική σας, για να σας αποδεσμεύσουμε μετά.
4: Η τοποθέτηση είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση πλέον να αντιμετωπίσει άμεσα την κατάσταση αυτή. Και εμείς έχουμε και κάθε επανάληψη σαν σύλλογος εκκλησιαστών, ότι μόνο εάν γίνει κάποιο πιθανότατο επιτρεπόμενο πείσμα, κάποιος περιορισμός της αυξήσεως, τότε μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει. Και μην ξεχνάμε ότι η κατοικία δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό, είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι η βάση της οικογένειας.
1: Είναι ανελαστική δαπάνη και κοινωνικό αγαθό. Καλά λέτε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σκιαδά και τον κύριο Τσεμπερλίδη και τον κύριο Δαβερώνη. Μια φορά να σας φιλοξενήσουμε και να πούμε ευχάριστα θέλουμε. Μια φορά έτσι λίγο.
3: Είπαμε, ευχάριστα είπαμε όσον αφορά το delivery. Σας είπα ένα ευχάριστο ότι εδώ υπάρχει μια δυναμική τουλάχιστον στον κλάδο της εστίασης από τη μεριά τη δικιά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Μία λέξη κι εγώ. Εάν θέλουν να αποφύγουν πράγματι την εσχροκέρδεια, μπορούν να δημιουργήσουν έναν τύπο κοστολογικής αποτύπωσης. Οποιοσδήποτε βγαίνει και λέει αυτό το προϊόν, η πρώτη ύλη, η ενέργεια αυξήθηκε, να μας πει πόσο διαμορφώνει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μόνο έτσι θα αρχίσει να πατάσει την πραγματικότητα, γιατί οι γενικότητες μόνο κακό κάνουν στο σύνολο.
0: Έστειλε μήνυμα ένας φίλος τηλεθεατής εδώ της εκπομπής που λέει δεν φτάνει που φροντίζουμε για να κρατάτε τη σιλουέτα σας, κάνετε και παράπονα. Εννοείται ότι έχει χιούμορ, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Και τους τρεις, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδάκια μας.
1: Ναι, με.
0: Διότι τελειώνουν οι Πανελλήνιες πια, δίνουν τώρα τα ειδικά μαθήματα στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι εξεταστές ήδη να εξετάζουν τα γραπτά. Υπάρχει έτσι μία σκέψη για το πού μπορεί να κινηθούν οι βάσεις βάσει των πρώτων γραπτών και των βαθμολογιών.
1: Γιατί έτσι θα επιλέξουν και το πώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
0: Μετά την ανακοίνωση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Των βαθμολογιών τους. Για πάμε να το συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Ζαμπέλη, μαθηματικός εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλή σας ημέρα. Έχουμε πρώτα.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Έχουμε πρώτα αποτελέσματα, κύριε Ζαμπέλη. Έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις.
5: Μετά από κάθε μέρα που γράφουν τα παιδιά, ξεκινάει η δοκιμαστική διόρθωση και την μεθεπόμενη μέρα ξεκινάει η κανονική διόρθωση. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που θα λέγαμε ότι περίπου ολοκληρώνεται η διόρθωση στη γλώσσα και έχει ξεκινήσει χθες η διόρθωση και του τελευταίου μαθήματος που έδωσαν τα παιδιά των γενικών λυκείων, δηλαδή της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας.
1: Πότε θα λήξει η αγωνία, πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, γνωρίζουμε κύριε Ζαμπέλη, οι βαθμοί?
5: Μια πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εκτός απρόπτου. Ναι, τότε θα ξέρουμε τους βαθμούς των γενικών μαθημάτων, όχι τα ειδικά μαθήματα. 4 με 5 Ιουλίου θα ξέρουμε και τη βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, 7 Ιουλίου ξεκινάει, ανοίγει το μηχανογραφικό αυτό το οποίο λέμε. Τα παιδιά θα έχουν γύρω στις 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιουλίου εκτιμάμε, χρόνο για να κάνουν το πολυπόθητο μηχανογραφικό. Και μετά η έκδοση των αποτελεσμάτων μπορεί να τη δούμε και την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Τώρα κρύβει κάποιες παγίδες η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δηλαδή θα θέλατε έτσι να επιστήσετε κάπου την προσοχή σε μαθητές,
5: κρύβει
0: σε γονείς.
5: Κρύβει πολλές παγίδες η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί όσο σημασία έχει το διάστημα που διαβάζω και δίνω πανελλαδικές, ας πούμε είναι το 50%, το άλλο 50% είναι το να κάνω ένα καλό μηχανογραφικό. Τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή είναι κουρασμένα, άρα το πρώτο πράγμα που οφείλουν να κάνουν στον εαυτό τους είναι να ξεκουραστούν. Και το δεύτερο πράγμα είναι να κλείσουν τα αυτιά τους σε ομάδες στο Facebook, σε ομάδες στο TikTok, που εκτιμήσεις, ανεβαίνουν οι βάσεις, κατεβαίνουν οι βάσεις, 500 πάνω, 200 κάτω και όλα αυτά. Άλλωστε ποτέ δεν κάνουμε μηχανογραφικό με τις περσινές βάσεις ή με εκτιμήσεις. Το μηχανογραφικό είναι καθαρά μια φθήνουσα σειρά επιθυμίας.
1: Συγγνώμη,
0: είναι
1: άρα...
0: μπούσουλας. Δεν είναι ένας μπούσουλας όμως η βάση της προηγούμενης χρονιάς.
1: Όχι, γιατί μπορεί να πέσουν πολύ, να αυξηθούν πάρα πολύ και μπορεί
5: γιατί...
1: να παγιδευτούν έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, σε περίπτωση που έχεις εξασφαλίσει, ξέρω εγώ, έναν αριθμό μορίων ασφαλή συγκριτικά με τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς.
5: Το μόνο ασφαλή είναι τα 20.000 μόρια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Κύριε Ζαμπέλη, κριτήριο πρέπει να, ποιο πρέπει να είναι το κριτήριο, ας πούμε, του υποψηφίου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του. Εσείς τι συμβουλή δίνετε?
5: Πρώτο κριτήριο είναι η επιθυμία της σχολής. Αυτή την περίοδο οι υποψήφοι πρέπει να κάνουν, αν δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να ξεκινήσουν σιγά σιγά να ασχολούνται 1-2 ώρες την ημέρα και να κοιτάνε σχολές. Να κοιτάω, όταν λέμε κοιτάω σχολές, δεν κοιτάω το κτίριο, κοιτάω το πρόγραμμα σπουδών. Κοιτάζω τα μεταπτυχιακά του, κοιτάζω την αγορά εργασία, την αποκατάσταση. Το μηχανογραφικό είναι μια φθήνουσα σειρά επιθυμίας. Βάζω τις σχολές που θέλω εγώ. Όχι ο μπαμπάς, όχι η μαμά, όχι ο θείος Κώστας, όχι ο γείτονας.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Θα σπουδάσω εγώ.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως, εδώ τα παιδιά δυστυχώς και μετά την οικονομική κρίση και έπειτα, μπορεί να πρέπει ούτως ή άλλως να κάνουν αυτή την κουβέντα με τους γονείς τους, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και οικονομική δυνατότητα για ένα παιδί να φοιτήσει τελικώς σε μια άλλη πόλη στη σχολή που θέλει.
5: Πολύ καλά το λέτε. Αυτό είναι ένα δεύτερο κριτήριο. Αφού λοιπόν εγώ έχω βρει τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει ως αντικείμενο να σπουδάσω και να ασχοληθώ, προσέξτε, όχι επάγγελμα, αντικείμενο που μου αρέσει να ασχοληθώ. Έρχομαι λοιπόν μετά με την οικογένεια και συζητάμε. Υπάρχει δυνατότητα να πάω σε κάποια άλλη πόλη και για ποια σχολή ενδεχομένως μπορώ να πάω σε κάποια άλλη πόλη? Έχουμε σενάριο πιθανώς με μέσω μεταγραφής να καταφέρω τελικά να έρθω πίσω. Αυτά είναι πράγματα που τα κάνω σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο πρέπει να διαλέξω εγώ ο ίδιος τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει να ασχοληθώ. Μετά λοιπόν θα πάω και θα πω. Εκεί λοιπόν θα μπει μέσα και η οικογένεια και εκεί θα δούμε το πόσο νερό θα βάλουμε στο κρασί μας μέχρι που μας παίρνει ή αν δεν μας παίρνει καθόλου, ότι θα πρέπει να πάμε να βρούμε σίγουρα μία σχολή στον τόπο κατοικίας και να μην έχουμε την περίπτωση του να πάμε σε μια άλλη πόλη και να ανοίξουμε ένα καινούργιο σπίτι με όλα αυτά που λέγατε πριν.
0: Είναι πια τόσα τα προγράμματα σπουδών και κυρίως τόσα τα μεταπτυχιακά που μπορούν να σου ανοίξουν πόρτες και από σχολές τις οποίες ενδεχομένως δεν τις είχες αρχικά σκεφτεί.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας λέμε δεν το ψάχνουμε καν και ως επάγγελμα. Είναι τι θέλω να ασχοληθώ. Αλλά για να το βρω αυτό πρέπει να διαβάσω ένα πρόγραμμα σπουδών. Να μην μείνω στον τίτλο.
1: Ναι. Έχω μια μικρή απορία. Συγχωρέστε με, δεν έχω τόσο μεγάλο παιδί. Ο Γιώργος είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε όλα αυτά. Δεν υποτίθεται ότι διαλέγουν τα παιδιά μας μαζί, ας πούμε, τα κουβεντιάζουμε, το πεδίο που θα ακολουθήσουν, την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν πριν από τη Δευτέρα Λυκείου, οπότε και θα πάνε στα σχετικά φροντιστήρια, ναι, στα αντίστοιχα, ναι, φροντιστήρια. Θέλω να, ναι, πω ότι λίγο πολύ το παιδί δεν έχει στο μυαλό του σε ποια σχολή θέλει να περάσει.
0: Όχι.
5: Λίγο πολύ, όχι τόσο σε τέτοιο βάθμο. Άλλωστε, ας πούμε για παράδειγμα, είμαι στις θετικών σπουδών. Η θετικών σπουδών έχει 250 τμήματα. Άρα προφανώς δεν με ενδιαφέρουν και τα 250.
1: Ναι.
5: Οι οικονομικών σπουδών έχει 200 τμήματα. Δεν με ενδιαφέρουν και τα 200.
0: Οι ανθρωπιστικές, άλλα τόσα.
5: Πολλές φορές έχουμε κάνει μια επιλογή δυστυχώς αρνητική. Δηλαδή, θέλω να αποφύγω τα μαθηματικά, άρα πείτε μου τι έχει που δεν έχει μαθηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε εκεί μετά έχω μπει σε μια διαδρομή και πρέπει να ψάξω να βρω κάτι που να μου αρέσει, γιατί δεν το ήθελα από την αρχή. Επέλεξα αρνητικά.
0: Κύριε Ζαμπέλη, εσείς και έτσι να ολοκληρώσουμε, συστήνετε σε παιδιά και γονείς να σας συμβουλεύονται τους καθηγητές, δηλαδή στα φροντιστήρια κλπ.
5: Συστήνω σίγουρα, αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει μια συμβουλή από το σχολείο του, από έναν εξειδικευμένο καθηγητή όμως, όχι έναν καθηγητή που δεν έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, και αν δεν εμπιστεύεται το φροντιστήριο που πηγαίνει, πάλι έχοντας όμως μια εξειδίκευση αυτοί οι άνθρωποι, τότε έχουν δώσει ένα κάρο λεφτά, θα λέγαμε, σε φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα, να δώσουν κάποια χρήματα και να πάνε σε ένα πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί ξαναλέω, το 50% είναι η προσπάθεια που έχω κάνει για τις πανελλαδικές, το άλλο 50% είναι να κάνω ένα όσο γίνεται πιο σωστό μηχανογραφικό. Έχουμε δει παιδιά που έχουν κάνει λάθος μηχανογραφικό και μετά από ένα-δύο χρόνια έχουν ξαναδώσει, είναι απογοητευμένα από τη σχολή που έχουν εισαχθεί, και παιδιά που έκαναν ένα πολύ έξυπνο μηχανογραφικό και είναι πάρα πολύ χαρούμενα και ευτυχισμένα με την επιλογή που πέτυχαν τελικά, που αρχικά μπορεί να ήταν διαφορετική και να θεωρούσαν ότι δεν έχουν πετύχει σε μια σχολή που τους αρέσει.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπέλη, πολύ.
0: Να είστε
1: πάμε
0: καλά.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12. Θα πάρουμε τώρα το διάλειμμα μας, γιατί μετά έχουμε αυτό το οποίο σας είχαμε υποσχεθεί, και Γιώργο Παπαϊωάννου και Δημήτρη Παπαϊωάννου, με θέματα σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε από τώρα τι είναι. Θα περιμένετε εδώ κοντά μας, θα μείνετε μαζί μας για να τα δείτε μετά τις 12.
0: Άντε, πάμε.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Στα μπαράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
16: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
17: Εντυπωσιακό.
18: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
19: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεμπρέμι.
20: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
21: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
22: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Du er noget særligt. Jeg tror, at du er en...
1: Hurra-ring.
2: Men det er jo på grund af projektet.
1: Tornby UFO-klub for ny formand.
3: Hvis du kan være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
4: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Κούσα νιλ!
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 12 η ώρα ακριβώς. Είναι μεσημέρι και λέμε και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πού είναι οι μπάλες? Η μπάλα ποδοσφαίρου πού είναι?
0: Φέρετε
1: πάει, και... την πήραμε, την βάλαμε.
0: Φέρετε την και την έξυπνη, την μπασκετική. Και την έξυπνη, την μπασκετική φέρετε.
1: Την έχουν βάλει, βάλει να φορτίσει, μου λέει ο...
0: Έλα βρε Παπα Ιωάννου, για σένα τα λέμε τόση ώρα, για να έρθεις εδώ. Την βάλα να φορτίσει.
1: Την βάλα να φορτίσει. Οπότε πάει, τη χάσαμε.
0: Συγγνώμη, επαναφορτιζόμενη μπάλα.
2: Είναι έξυπνη μπάλα, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε είναι ασύρματη η φόρτιση.
0: Και άμα ξελιγωθεί. Αν ξελιγωθεί η μπαταρία.
2: 6 ώρες διάρκεια έχει η μπαταρία αυτή.
0: Πόση ώρα να παίζουν.
2: Εντάξει. Ναι.
1: Εγώ πριν πήγα από.
0: Για τον τελικό.
1: Λέω, συγγνώμη, λέω, άμα πάρει στην παράταση και μετά λέω, έχει ξανά 15 λεπτά. Και άλλα 15 λεπτά άλλη παράταση.
2: Μέχρι 3 ώρες δεν πάει.
1: Και μετά λίγο πέναλτι και τα λοιπά. Πάει μέχρι.
2: Θα έχουν. Διαφημίσεις κιόλας.
1: Θα έχουν μπάλα.
0: Πόσο ζυγίζει αυτή η μπάλα.
2: Λοιπόν, 500 γραμμάρια, μισό κιλό.
1: Μόνο.
2: Ναι.
0: Πολύ ελαφριά.
2: Γιατί κάνουν κεφαλιές, πρέπει να είναι ελαφριά η μπάλα.
0: Σωστά. Έμα. Με το τσιπ τώρα δεν έχει ανέβει καθόλου τίποτα γραμμάριο.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι η επιστροφή στην παιδική μας ηλικία. Έτσι. Όλοι θυμόμαστε το πρώτο μας Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά το 2002 θυμάμαι με τους Βραζιλιάνους, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Ριβάλντο. Και σήμερα ξεκινάει το 23ο Μουντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 η ώρα. Είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. 48 ομάδες από 32 μέχρι πρότινος. Είναι σε 16 πόλεις, σε 16 γήπεδα, σε 3 χώρες. Μεξικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν. Θα έχουμε την έξυπνη μπάλα, την τριόντα.
1: Ποιοι άλλοι είναι, γιατί ακούμε για νέους κανονισμούς. Εγώ μέχρι τώρα μόνο την έξυπνη μπάλα έχω ακούσει.
2: Λοιπόν, οι άλλοι κανονισμοί αφορούν το VAR, για τη δυνατότητα του VAR να επεμβαίνει σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά. Όταν δίνεται δεύτερη κίτρινη κάρτα, μπορεί το VAR να επέμβει.
1: Που είναι
2: να...
1: κόκκινη δηλαδή.
2: Ναι, και να πει ότι έκανες λάθος, δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και επίσης στα corner, όταν κάποιος αργεί να εκτελέσει ελεύθερο, δίνεται corner για τον αντίπαλο.
0: Ναι.
2: Για να μεταχυνθεί ο
1: χρόνος. Και τι πάνε απέναντι.
2: Για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Ναι, γιατί πολλές φορές κάναν καθυστερήσεις.
0: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και με τα πλάγια, αν αργήσει να κάνει πλάγιο.
0: Σημαντικό.
2: Και κάποια άλλη κανονισμή.
1: Σε αυτούς που ροκανίζουν το χρόνο δηλαδή, εσκεμένα.
2: Όλα αυτά είναι υπέρ του θέαματος. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Λοιπόν, από πού να
1: και
0: ξεκινήσουμε
1: στην αλλαγή
0: τώρα.
1: Του παίκτη. Εδώ ο Αγγελάκης είναι πολύ φαν του Μουντιάλ.
2: Και στην αλλαγή του παίκτη πρέπει ο παίκτης να βγει σε 10 δευτερόλεπτα από τον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν βγει, τότε.
1: Σπρίντερ θα γίνει.
2: Τουλάχιστον ένα λεπτό για να μπει ο 11ος παίκτης μέσα στο γήπεδο.
0: Ο επόμενο.
2: Ναι, ναι, μέχρι τη διακοπή.
1: Από
0: έλα, πάμε. Μας έχει ξεκινήσει κάτι πολύ ωραίες κάρτες τώρα εδώ.
2: Έχουμε φέρει. Δεν θα φέραμε όλα τα γήπεδα γιατί είναι πάρα πολλά, 16 γήπεδα. Έχουμε ξεκινήσει από το Μεξικό με το στάδιο Αζτέκα. Το στάδιο Αζτέκα λοιπόν είναι το παιχνίδι που θα γίνει πρεμιέρα σήμερα. Μεξικό εναντίον Νότια Αφρική. Είναι ένα ιστορικό στάδιο 70.000 θέσεων. Τρεις φορές έχει γίνει πρεμιέρα σε Μουντιάλ σε αυτό το στάδιο.
0: Ναι.
2: Το 1970 με τον Πελέ τότε, τον θρυλικό. Τότε που είχε κατακτήσει η Βραζιλία για την ακρίβεια το Μουντιάλ. Το 1986 όταν το είχε πάρει ο Μαραντόνα. Και σήμερα είναι η τρίτη φορά που
1: έχουμε
2: πρεμιέρα.
1: Φανταζόμαστε ότι έκτοτε έχει ανακαινιστεί έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι όπως ήταν όταν ήταν ο Πελέ.
0: Αν είναι να σύρβε το χαλιορί εκεί, να το ανακαινήσει.
1: Ναι.
0: Να επιβλέπει τις εργασίες.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Πάμε
1: το
2: στο
1: δεύτερο.
2: Επόμενο στάδιο, στο στάδιο Μοντερέι. Το οποίο είναι και αυτό στο Μεξικό. 53.000 θέσεις.
1: Πιο μικρό.
2: Όπως βλέπετε, αν θα δεις, στο βάθος είναι τα βουνά. Τα βουνά ξέρονται λασίλια.
1: Ξέρονται λασίλια.
2: Ξέρονται λασίλια.
1: Ξέρονται λασίλια. Μάλιστα.
0: Πώς θέσεις.
2: Μια εξαιρετική θέα μπορεί να πει κάποιος.
0: 53.000 θεατές.
2: Ακριβώς.
0: 500.
2: Είναι το 2015. Γενικά τα περισσότερα στάδια είναι σύγχρονα. Κατασκευάστηκαν μέσα στην δεκαετία του 2010. Και πάμε τώρα και στο επόμενο στάδιο.
0: Άσε να το διαβάσω εγώ. Γκουανταλαχάρα.
1: Γκουανταλαχάρα.
2: Γκουανταλαχάρα. Απλό, ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
1: Έχει το Τζέι και τον μπέρδεψε.
0: Ναι.
1: Έχει...
0: Γκουανταλαχάρα.
2: 48.000 θέσεις. Βλέπουμε έτσι το σκέπαστρο. Γενικά όλες οι κερκίδες είναι καλυμμένες από σκέπαστρα. Πρόκειται για ένα στάδιο το οποίο βρίσκεται. Είναι η έδρα της Τσίβας εκεί και θυμίζει ηφαίστειο. Αν το δείτε λίγο, ο τρόπος που είναι σαν ηφαίστειο, σαν να ετοιμάζεται να βγει η λάβα
0: ναι,
2: από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Λες και βρυχάται από κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Ο κρατήρας είναι εκεί στο κέντρο, Γιώργο.
2: Ακριβώς.
1: Στο κέντρο του γηπέδου είναι ο κρατήρας.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ βλέπω τη λάβα που έχει ξεχυθεί εκεί, τα κόκκινα τα.
1: Πάμε Καναδά.
2: Πάμε Καναδά και πάμε
0: Καναδά.
2: Στο στάδιο του Βανκούβερ. Στον Καναδά θα έχουμε δύο στάδια. Δύο γήπεδα θα φιλοξενήσουν αγώνες. Εδώ είναι το στάδιο του Βανκούβερ με 54.000 θέσεις. Και αυτό έχει στεγασμένες εξέδρες, ένα εντυπωσιακό
1: στάδιο. Αυτό είναι ωραίο,
2: στάδιο.
1: Δες εδώ. Αυτό αλήθεια είναι έτσι. Δηλαδή εδώ είναι, υπάρχει...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό τι είναι, κενό.
2: Ναι.
1: Ανοιχτό.
2: Ναι, ανοιχτό
1: και
2: είναι,
1: έχει αυτές τις ακτίνες.
2: Ναι, τώρα ένα αρχιτεκτονικό φάγμα.
1: Αρχιτεκτονικά ωραίο μου φαίνεται, αυτό λέω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο στάδιο, στο Τορόντο. Λίγο στο Τορόντο, το οποίο έχει 45.000 θέσεις, το 1983, ένα από τα παλιότερα στάδιο.
0: Φαίνεται, μωρέ.
2: Και το έμβλημα του Καναδά.
0: Ότι είναι παλιό.
1: Αυτό σαν είναι... Άντε, δεν τα λέω. Εδώ το έχω.
2: Μάλιστα, έχει την ιδιαιτερότητα, έχει και ανασυρώμενη οροφή. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βρέχει, κλείνει η οροφή. Και επιτρέπεται να γίνονται αγώνες.
0: Δεν του φαίνεται πάντως.
1: Να, εδώ, ότι έχετε εδώ μήπως φαίνεται λίγο καλύτερα,
2: ακριβώς,
1: Γιώργο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Εδώ έτσι όπως το βλέπεις, ναι, αλλά εδώ φαίνεται λίγο ότι υπάρχουν
2: στάδια
1: δυνατότητες.
2: Έχουν ανασυρώμενες οροφές, οι οποίες επιτρέπουν όταν βρέχει να κλείνει οροφές.
0: Και πάμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που θα έχουμε το κυρίως μενού του τουρνουά. Να ξεκινήσουμε με το Dallas Stadium, 94.000 θέσεις. Είναι το στάδιο που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Όπου και αυτό ανοίγει, παιδιά. Δείτε το δίπλα. Φοβερό, αυτό εδώ είναι φοβερό. Κλειστό και εκεί μας το έχει φέρει κλειστό.
2: Αυτό είναι από τα λίγα στάδια που έχει κλιματισμό. Αυτό
1: τι
2: γιατί
1: τώρα
2: γίνεται. Λόγω της ζέστης, θα έχει πολύ ακραίες θερμοκρασίες, θα μας πει και ο Δημήτρης. Κλείνει η οροφή, έχουμε τον κλιματισμό και μπορεί να παιχτεί παιχνίδι σε ακραίες θερμοκρασίες.
1: Ωραία.
2: Πάμε στο Los Angeles, στο Sophie Stadium. Ένα στάδιο το οποίο έχει 70.000 θέσεις.
1: Τι εντυπωσιακά που είναι όμως.
2: Και αυτό με ανασυρώμενη οροφή. Αυτό έχει και οθόνη. Αν δείτε στο κέντρο του γηπέδου, ψηλά στην οροφή, έχει και οθόνη. Επομένως, εκεί θα παίζονται και κάποια στιγμιότυπα την ώρα του αγώνα.
0: Προφανώς.
2: Θα πλάνα κάποιες κερκίδες. Πολύ ωραίο και αυτό το στάδιο. Και να πάμε και στο Σαν Φρανσίσκο. Το Levi's Stadium.
1: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Χωρητικότητα 71.000 θέσεις. Είναι γήπεδο ράγκμπι αυτό.
1: Αυτό, παιδί μου, είναι Levi's.
2: Levi's, ναι, εντάξει, το είπα.
1: Α, είναι Levi's. Τώρα είδα τη μάρκα, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το σκεφτόμουν ποτέ.
2: Ένα γήπεδο το οποίο φιλοξενεί και αγώνες ράγκμπι, όμως φυσικά μετατρέπεται και σε αγώνα. Μπορεί να φιλοξενήσει και αγώνες ποδοσφαίρου. Και πάμε στο πιο σημαντικό στάδιο, θα το πω εγώ, το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη, καθώς θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, μετά από 39 ημέρες. 39 ημέρες θα διαρκέσει το
0: Μουντιάλ. 2.500 θέσεις, ρε παιδιά, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολιτεία αυτό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μια μεγάλη πόλη είναι.
2: Κατασκευάστηκε το 2010. Απίστευτο. Και στις 19 Ιουλίου αναμένουμε να δούμε ποια από τις Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία.
1: Και το αμερικανικό ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι πολύ δημοφιλές. Το ποδόσφαιρο στην Αμερική, θέλω να πω, έχουν αυτά τα τεράστια γήπεδα παρόλα αυτά, γιατί εκεί πέρα παίζουν baseball.
2: Baseball. Και ράγκμπι.
1: Και ράγκμπι, σωστά. Συγγνώμη, το ράγκμπι ήθελα να πω.
0: Ο εναρκτήριος αγώνας που είναι Μεξικό.
2: Μεξικό, σήμερα με την Νότια Αφρική. Και φυσικά το βράδυ για τους μερακλείδες έχουμε 5 ώρα Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Τι ποιους μερακλείδες, αυτός ξυπνάει από τις 4.
0: Για χαρά.
1: Του έχει μείνει συνήθεια.
2: Όλα από την κρατική τηλεόραση τα παιχνίδια. Φυσικά όλα από την κρατική τηλεόραση.
1: Τώρα να σου πω κάτι, είπες κάτι πριν. Μίλησες για καιρικές συνθήκες, τα στάδια τα κλιματιζόμενα που κλείνουν οι οροφές, ανοίγουν οι οροφές. Γιατί σίγουρα σε τρεις χώρες, Μεξικό, Καναδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες.
0: Ξέρεις ποιος
1: είναι και μες στο κατακαλό καιρό.
0: Ξέρεις ποιος είναι, παιδί μου, ο μεγαλύτερος αντίπαλος στο Μουντιάλ?
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός.
1: Ναι.
0: Είναι οι καιρικές συνθήκες. Έλα, κύριε Παπαϊωάννου,
1: έχετε... Όχι, μην είναι εδώ μαζί μας. Έρχεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου.
0: Να σας θαυμάζουμε για τους
1: δύο. Κοίτα να δεις τώρα. Τώρα αυτά που θα μας πει τώρα μπροστά σε αυτό που έγινε στο μπάσκετ με στο Άμπου Ντάμπι και στην Ντόχα. Που είχε 54 βαθμούς Κελσίου και ερχόταν η Βάλια Επιλιανίδη εδώ πέρα και είχε λιώσει το κορίτσι. Την βγάζαμε ζωντανό και έχανε 4 κιλά ένα ζωντανό. Έτσι δεν έχει καμία σχέση.
3: Ναι, όχι, εντάξει, δεν θα είναι τόσο ακραίες θερμοκρασίες. Όμως θα έχει ζέστη σε πολλές περιοχές που θα διεξαχθούν οι αγώνες και στην Αμερική και στο Μεξικό. Βέβαια, το Μεξικό, να πω ότι η πόλη ειδικά του Μεξικού είναι σε πολύ πολύ μεγάλο υψόμετρο. Είναι στα 2.200 μέτρα υψόμετρο. Είναι σχεδόν στο εκεί που είναι ο Όλυμπος.
1: Άρα εκεί πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
3: Ακριβώς. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μεξικού θα είναι 22 βαθμούς. Όμως θα έχει βροχές εκεί, βέβαια, στην πόλη του Μεξικού. Και βροχές σε καταιγίδες.
1: Τι κλίμα έχει?
3: Έχει πιο ήπιο προφανώς.
1: Υποτροπικό έχει. Τι έχει?
3: Είναι υποτροπικό, αλλά ήπιο υποτροπικό ουσιαστικά.
1: Ναι.
3: Ξηρό σχετικά, βροχερό το καλοκαίρι, ξηρό το χειμώνα.
1: Έκανα πρόσφατα γεωγραφία με το Λευτέρη.
3: Λοιπόν,
0: απλά μην ξεχνάμε ότι είναι συνθήκες που πολλοί παίκτες δεν είναι συνηθισμένοι να παίζουν.
3: Ναι, προφανώς. Ειδικά από
0: βόρειες
3: χώρες.
0: Γι' αυτό και το συζητάμε τώρα. Όχι ότι εμείς ανησυχούμε για το τι καιρό θα γίνει εκεί στο Μουντιάλ. Είναι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει και μερικές περιοχές. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στον χάρτη με την Αμερική. Σε περιοχές στο Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Ντάλλας, Τορόντο, Νέα Υόρκη και το Μοντερέι στο Μεξικό. Το Μοντερέι στο Μεξικό θα είναι από τις πιο ζεστές περιοχές, γιατί εκεί είναι λίγο πιο χαμηλά. Και το Ντάλλας θα είναι από τις περιοχές που θα έχουν πολύ ζέστη.
1: Ενώ εδώ.
3: Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά. Ναι. Θα γυρίσω πίσω να δείξει. Λοιπόν, Σαν Φρανσίσκο, 33 βαθμούς το Σάββατο που θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα γίνει εκεί, στο Σαν Φρανσίσκο. Μια υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι τόσο συνηθισμένη για χώρες οι οποίες είναι πιο βόρεια στην Ευρώπη, ας πούμε Νορβηγία, Σουηδία.
1: Σωστά, ναι.
3: Η Σουηδία σίγουρα είναι στο Μουντιάλ.
1: Κοίτα, οι υπόλοιπες έχουν συνηθίσει, έχουν καύψονες φέτος οι υπόλοιπες στην κεντρική Ευρώπη.
3: Σωστά, ισχύει. Λος Άντζελες, 31 βαθμούς, με αρκετή υγρασία όμως βέβαια, το οποίο θα είναι μεγαλύτερη δυσφορία, θα κάνει πιο δύσκολες συνθήκες και θα υπάρχει μεγαλύτερη δυσφορία σε Λος Άντζελες γενικότερα και γενικότερα στην Καλιφόρνια. Στον Ντάλλας γενικότερα περιμένουν στις υψηλότερες θερμοκρασίες σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι από τις περιοχές που πιάνει 34-35 εύκολα, μπορεί να πιάσει και λίγο παραπάνω. 32 βαθμούς στην Κυριακή που θα είναι το πρώτο μάτς που θα γίνει εκεί στον Ντάλλας. Περιμένω όμως να έχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. 34-35 σίγουρα θα φτάσει. Και η Νέα Υόρκη, η οποία έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Την Κυριακή θα είναι η τελευταία ημέρα με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 32 βαθμούς,
0: γιατί
3: είναι
0: δηλαδή
3: λίγο πάνω από τα κανονικά. Θα πέσει από την επόμενη εβδομάδα, θα είναι πιο κάτω, πιο χαμηλά οι θερμοκρασίες. Τώρα, στον Καναδά.
1: Το θέμα είναι ότι μέχρι τις 17 Ιουλίου και επειδή θα διεξαχθεί ο τελικός εκεί,
3: σωστά,
1: θα έχει σημασία να δούμε τον Ιούλιο.
3: Ναι,
1: είναι νωρίς ακόμη βέβαια. Ακριβώς. Δεν μπορεί να μα πει από τώρα, αλλά τότε θα έχει σημασία που λογικά θα είναι υψηλότερες.
3: Σωστά, θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες προφανώς. Οι περιοχές οι οποίες θα είναι πιο ζεστές θα είναι το Ντάλλας, το Τέξας που θα γίνουν εκεί αγώνες και η Ατλάντα. Εκεί πιάνουν πιο υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, όπως είπε και ο Γιώργος, εκεί τα στάδια έχουν κλιματισμό, είναι εσωτερικά και έχουν κλιματισμό το οποίο θα βοηθήσει πολύ έτσι για τις ομάδες που θα αγωνίζονται σε αυτά τα γήπεδα.
2: Τρία στάδια με κλιματισμό.
3: Σωστά, τρία στάδια και είδαμε Ατλάντα, Τέξας και Ντάλλας. Επίτηδες είναι αυτά τα οποία έχουν και τις υψηλότερες θερμοκρασίες κλιματικά έτσι. Δηλαδή είναι το πιο πιθανό να παρουσιάσουν υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις περιοχές. Οπότε και οι καταιγίδες είναι ένα θέμα έτσι. Δηλαδή οι καταιγίδες είναι ένα θέμα για τους κεραυνούς γιατί οι καταιγίδες έχουν δυνατές, ισχυρές καταιγίδες το καλοκαίρι, πολλές περιοχές της Αμερικής, και ειδικά η Κεντρική και η Ανατολική Αμερική. Και μάλιστα στη Νέα Υόρκη θα έχει καταιγίδες την Κυριακή, δηλαδή πριν την μεγάλη θερμοκρασία που θα έχει 32 βαθμούς.
1: Καλά, και στην Αμερική έχει κάτι τυφώνες ενίοτε.
3: Ναι, λίγο πιο μετά βέβαια.
0: Φτάνει, μωρέ.
1: Δεν έχει.
3: Έχει λίγο μετά, λίγο πιο αργά, κυρίως από Αύγουστο.
1: Από Αύγουστο, ορίστε. Για σκέψη να ερχόντουσαν οι τυφώνες μέσα στον Ιούλιο που θα γινόταν εκεί, θα τρέχαμε.
0: Δεν τους θέλουμε. Μουντιάλ θέλουμε να δούμε. Θέαμα θέλουμε να δούμε.
2: Από ότι έχουμε και ένα προηγούμενο. Πέρυσι διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στην Αμερική. Και σε πολλές φορές που είχαμε ακραίες θερμοκρασίες, οι παίκτες πήγαιναν στα αποδυτήρια, αυτοί που είναι στον αναπληρωματική, και περιμέναν να του φωνάξει ο προπονητής για να μπουν μέσα.
0: Ναι, επίσης, θα συμβαίνει το ίδιο και φέτος.
1: Δεν θα ισχύσουν τα 14 λεπτά.
2: Δεν ξέρω, αν χρειαστεί. Μένει να δούμε, αλλά υπάρχει.
3: Ανάλογα στις συνθήκες.
2: Και να πω και κάτι ακόμα. Ο κίνδυνος κεραυνών και γενικά ακραίων καιρικών φαινομένων είναι πολύ υπαρκτός και οι κεραυνοί αναβάλουν τα παιχνίδια. Πέρυσι είχαν αναβληθεί πολλά παιχνίδια στον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
1: Μακάρι να μην έχουμε
0: ασφάλεια και των παικτών και των θεατών. Τώρα, όταν μιλάμε για 50-60.000 θεατές, λογικό δεν είναι.
1: Αν η αναπληρωματική πάντως είναι στα αποδυτήρια, δεν θα ισχύσει ο νέος κανόνας των 10 δευτερολέπτων.
0: Όχι, πού να προλάβουν. Πού να προλάβουν. Θα πρέπει να. Πώς το λένε. Να διακτήσουμε.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα κρατήσουμε για λίγο το Δημήτρη, γιατί έχουμε έκτακτο δελτίο καιρικών επικίνδυνων.
3: Σωστά. Έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο. Λέγαμε και πριν προηγουμένως ότι θα έχουμε αρκετά ισχυρές ροχές και καταιγίδες αύριο, από κυρίως το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Μακεδονία και το βράδυ προς το ξημέρωμα του Σαββάτου και περιοχές του Βόρειου Αιγαίου και η Εύβοια και οι Σποράδες εκεί. Γενικότερα, αυτές οι καταιγίδες θα έχουν αρκετούς κεραυνούς και χαλάζει τοπικά και πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Δηλαδή, θα ενισχύεται για λίγο πολύ ο άνεμος, ο οποίος όμως μπορεί να προκαλέσει ζημιές, δηλαδή να φτάνει τα 7-8 μποφόρ, οι ρηπές τουλάχιστον μπορεί και τοπικά και λίγο παραπάνω να δημιουργήσει κάποιες ζημιές. Τοπικά όμως τα φαινόμενα και η Αττική θα έχει αύριο βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν κυρίως το μεσημέρι, κατά 2-3 στα βόρεια του νομού. Το απόγευμα θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές του νομού.
0: Ας πάρουμε λίγο
1: το
0: τα μέτρα
1: μας
0: και εμείς.
3: Λίγη προσοχή, λίγη προσοχή. Δεν είναι ακραίο, αλλά λίγη προσοχή χρειάζεται.
1: Και εμείς, ούτως
0: ή άλλως, είναι γνωστό το τι πρέπει να κάνουμε όταν είναι να εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα ακραία και να πάνε όλα καλά.
1: Γεια σας, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ. Αλλά δεν συμμορφωνόμαστε πολλές φορές.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Έχει έρθει η κυρία Μάρα Μεθενίτη εδώ μαζί μας. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα πραγματικά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, καλώς
0: γεια σας,
4: πολύ
0: κυρία Μεθενίτη.
4: Τι κάνετε,
0: τι γίνεται, γιατί ξεσκονίζουν αυτά τα συνεργεία, τι τους στένε τα πλυντήρια αυτοκινήτων, τι τους στένε τα πάρκινγκ που δεν έχουμε που να παρκάρουμε και πηγαίνουμε και αφήνουμε κάπου το αυτοκίνητό μας και νιώθουμε τουλάχιστον ότι δεν θα μας.
1: Δεν κόβουν αποδείξεις, Γιώργο μου, και έτσι αποφάσισε η ΑΔΕ να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λίγο πιο αυστηρό.
0: Πες μου τώρα ότι έχουν γίνει έλεγχοι δηλαδή σε πάρκινγκ, για παράδειγμα, που είχε 100 αυτοκίνητα. Και να είχαν κόψει αποδείξεις μόνο στα 10.
4: Όχι, σου πω εγώ τέτοιο πράγμα, είναι δυνατόν.
0: Κυρία μου, δεν είτε αυτό συνέβη.
5: Έχουν γίνει κι όμως. Έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι, πράγματι. Να πούμε ότι ήταν ένας κλάδος γενικώς όσοι ασχολούνταν με το αυτοκίνητο, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα υψηλή φοροδιαφυγή. Είχε παρατηρηθεί δηλαδή με βάση την τελευταία έκθεση της ΑΔΕ μια φοροδιαφυγή της τάξης του 67%.
0: Καλά,
5: άρα καταλαβαίνουμε
0: το
5: ότι σίγουρα.
0: Το πελατολόγιο, γι' αυτό δεν θεσπίστηκε.
5: Σωστά. Σωστά.
0: Και γι' αυτό δεν τηρείται.
5: Όχι, δεν τηρείται από πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και όλες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Γιατί φταίμε είναι πάρα πολύ εύκολο.
4: Κυρία Μεθενήτη. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί ας πούμε.
0: Συγγνώμη τώρα, σαν πελάτης, πηγαίνεις κάπου το αυτοκίνητο, πού να ξέρεις αν μας έχει δηλώσει στο ψηφιακό πελατολόγιο.
4: Όχι, αλλά μπορώ να ζητήσω απόδειξη, Γιώργο. Να ζητήσω απόδειξη.
5: Σωστά.
4: Και
5: ναι.
4: Ειδικά στα πάρκινγκ. Δεν έχεις και καμία, δεν σου κάνει και καμιά καλύτερη τιμή στο πάρκινγκ. Θέλω να πω στο συνεργείο αυτοκινήτων που θα συνδεθούμε. Εκεί μπορεί να κάνεις ένα άλλο deal. Με αυτόν που θα σου κάνει το αυτοκίνητο, θα σου κάνει το καθιερωμένο σέρβις, ας πούμε, του αυτοκινήτου. Αλλά τώρα στα πάρκινγκ δεν το καταλαβαίνω.
0: Δίνουν αυτό το χαρτάκι το πράσινο στα πάρκινγκ.
4: Αυτό δίνουν μόνο. Εσύ έχεις ζητήσει. Ναι, δίνεις, ας πούμε, 10, 12, 15 ευρώ.
0: Ναι.
4: Σου δίνει ποτέ απόδειξη. Εκτός αν πληρώσεις με κάρτα.
0: Ναι, εκεί ναι.
4: Εκεί αναγκαστικά.
5: Εκεί αναγκαστικά βέβαια, αλλά να πούμε ότι είναι ξεχωριστή διαδικασία της έκδοσης της απόδειξης από το ψηφιακό πελατολόγιο. Οπότε πολλοί μπορεί να μην μπορούσαν και για τεχνικούς λόγους να τηρήσουν τη διαδικασία του ψηφιακού πελατολογίου, να εξέδαν κανονικά τις αποδείξεις τους, παρόλα αυτά να μην προλάβαιναν
0: ή
5: συμπλήρωναν την πλατφόρμα του ψηφιακού πελατολογίου. Αυτό είναι αυτό που παρατηρήθηκε από τους τελευταίους ελέγχους και επιβλήθηκαν και πρόστιμα ιδιαίτερα τσουχτερά, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι είναι 100 ευρώ ένα αυτοκίνητο που δεν έχει
4: συνδεδεμένα.
0: Δεν
4: αυτά.
0: Είναι.
4: Όχι, συγγνώμη, για με ποια λογική δεν είναι συνδεδεμένα.
5: Δεν είναι συνδεδεμένα, δυστυχώς.
0: Τουλάχιστον δηλαδή... δεν έχει γίνει ακόμα.
4: Δεν είναι, τόσο κάναμε γίνει, και δεν είναι συνδεδεμένα.
0: Δεν είναι.
4: Αυτό τώρα
0: δεν
4: το είναι. Ακούω πρώτη φορά. Είχα την αίσθηση ότι. Θεωρούσα δεδομένο ότι είναι συνδεδεμένα.
0: Μα γι' αυτό υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις κιόλας. Όταν θεσπίστηκε αυτό.
5: Όταν ξεκίνησε.
0: Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Για πάμε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Είναι εκεί καλή συνάδελφος η Αλεξάνδρα, η Μερακλίδη. Γεια σου, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Έλα να μας συστήσεις και τον κύριο που έχεις δίπλα σου και να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτό το ψηφιακό πελατολόγιο, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν.
6: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε με τον κύριο Μάρκο Μέμο, που στο άλλο το μαγαζί που είχε και εκεί συνεργείο αυτοκινήτων έχουν περάσει ήδη για μια φορά έλεγχο, προκειμένου να ελέγξει το ψηφιακό πελατολόγιο. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Γεια σας,
0: κύριε Μέμο. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κάνουμε τεράστιο αγώνα στο μαγαζί μου για το ψηφιακό πελατολόγιο. Δηλαδή, εγώ είμαι όλη μέρα σαν ένα γραφείο μέσα για να γράφω όλα τα αυτοκίνητα. Εννοείται στα παιδιά που δουλεύουν εδώ, τα δικά μου, δεν σηκώνουν αυτοκίνητο, αν δεν μου φέρνουν τον πελάτη μέσα να γράψω την πινακίδα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και να μην το γράψω, κάποιο έλεγχο θα έρθει, θα το πληρώσω διπλό. Άρα για ποιο λόγο, ποιο είναι ο λόγο. Δεν το συζητώ καθόλου. Εγώ προσωπικά στο μαγαζί μου μιλάω τώρα.
0: Λοιπόν, κάποιοι συνάδελφοί σα που δεν λειτουργούν όπω εσεί, γιατί το κάνουν, κύριε Νέμο?
7: Το κάνω μάλλον για να γλιτώσω κάποια χρήματα. Αλλά να σου πω κάτι. Όσοι και λεφτά και γλιτώσετε, μια φορά έρθει και να σα γράψει για πολλά αυτοκίνητα, τα πληρώσαμε διπλά. Ποιος ο λόγος?
0: Ναι.
7: Γι' αυτό περνάμε στην τυπική όσο μπορούμε. Έτσι, γιατί και εγώ μέσα στο μαγαζί μου, επειδή μπαίνει πολύ κόσμος, κάνω τεράστιο αγώνα. Δεν βγαίνω από το γραφείο μου. Καθόλου. Γιατί δεν έχω πάρει κάποιο άτομο για να τα γράφει, το γράφω μόνος μου.
4: Τώρα συνηθίζεται ωστόσο να έρχομαι εγώ, ας πούμε, σε εσάς, να μου λέτε ότι έχω την τάδε ζημιά ή χρειάζομαι τα τάδε ανταλλακτικά, αλλά παρόλα αυτά.
7: Μπράβο,
4: να μου κάνετε
7: μπράβο.
4: Μια πρόταση για τις εργασίες, ας πούμε, αν δεν κόψετε απόδειξη, να μου κοστίσει λίγο λιγότερο. Αυτή είναι μια πρακτική.
7: Όχι, κοιτάξτε.
4: Ελάτε.
7: Στη δικιά μου δουλειά που έχω ελαστικά, δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν έχω ανταλλακτικά, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συνάδελφοί μου. Εγώ στα ελαστικά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είναι όλα με τιμολόγια. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να τα κόβω.
4: Γι' αυτό μίλησα για τις εργασίες.
7: Δεν έχω τέτοιο φόβο στο μαγαζί.
4: Γι' αυτό μίλησα για τις εργασίες. Δεν μίλησα για το ανταλλακτικό που θα έρθει. Μίλησα για την εργασία, την οποία μπορείτε να μου χρεώσετε πολύ λιγότερο.
7: Κοιτάξτε, στην εργασία που
4: απόδειξη.
7: Είναι 30 ευρώ, 40 ευρώ, δεν έχει το κόμμα το κόψω ένα δεκάρικο και να κόψω κάτι λιγότερο και να διέξω και να το πιάσω έλεγχο και να το πληρώσω εγώ 10 φορές πάνω.
4: Μάλιστα.
7: Καταλάβατε.
0: Ναι.
7: Συγκεκριμένη δουλειά τη δικιά μου που έχω εμπόριο ελαστικών και συνεργείο ελαστικών, έτσι.
0: Νεμό, να
7: άρα δεν το ρίσκαμε προσωπικά στο μαγαζί.
0: Και κάτι ακόμη αυτό που συζητάμε.
7: Όπως μπήκαν στο άλλο μαγαζί μου και έκαναν έλεγχο και ήμασταν δόξιστοθώ μια χαρά.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας. Να συζητήσουμε.
7: Πήγα ακριβώς ένα μήνα.
0: Και αυτό λίγο που είπαμε με την φοροτεχνικό μας, την κυρία Μεθενίτη. Δεν είναι συνδεδεμένο το ψηφιακό πελατολόγιο με την ταμιακή μηχανή, με το πώς. Σωστά.
7: Όχι. Το πώς. Το ψηφιακό πελατολόγιο, όχι ακόμη.
0: Δεν είναι. Άρα σου λέει ο άλλος.
7: Όχι. Δεν τα δηλώνω. Εγώ δεν
1: το καταλαβαίνω. Αλήθεια σας λέω. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Δεν ξέρω.
7: Υπάρχει κάτι που
1: δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω.
5: Εάν κάποιος κάνει καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο, θα πρέπει μετά για να κάνει έξοδο το αυτοκίνητο να κόψει υποχρεωτικά και την απόδειξη. Αν όμως κόψει μόνο την απόδειξη, μπορεί να κάνει εντελώς να αποφύγει τη διαδικασία καταχώρηση του αυτοκίνητο στο ψηφιακό πελατολόγιο.
1: Γιατί όμως να το κάνει αυτό, εφόσον ούτως ή άλλως το ποσό. Είναι δηλωμένο κάτι στην εφορία.
5: Γιατί
1: δεν το καταλαβαίνω.
5: Φαντάζομαι ότι για λόγους συντομίας, γιατί όπως είπε και ο κύριος Νέμος, πολύ σωστά και λογικό βέβαια
0: είναι
5: μου φαίνεται. Είναι μια διαδικασία
0: χρονοβόρα,
5: η οποία απαιτεί σίγουρα έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθεί το αυτοκίνητο.
1: Όχι γιατί κρύβω κάποιο εισόδημα.
5: Το πιο πιθανό είναι ότι είναι αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα, εφόσον ο άλλος θα κόψει την απόδειξη του και θα εκδώσει την απόδειξη του, δεν θα κρύψει κάτι.
0: Αν δεν κόψει καθόλου απόδειξη. Επίσης υπάρχει και αυτό.
5: Ναι, σωστά. Αν θα πάρει το ρίσκο όλη τη διαδικασία.
0: Επειδή έχετε βουλκανιζατέρ, να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, αν φροντίζει το αυτοκίνητό του ο Έλληνας ή λόγω της οικονομικής κρίσης βάζει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλειά του όσον αφορά στα λάστιχα.
7: Ακούστε τι γίνεται. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Προσπαθεί ο κόσμος πάρα πολύ να είναι όσο μπορεί τυπικό στο αυτοκίνητό του, αλλά φυσικά δεν πάει στην πρώτη μάρκα, πάει στη δεύτερη μάρκα που είναι πιο οικονομική.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν όμως αξιόπιστα λάστιχα.
7: Η πρώτη μάρκα έχει πέσει πάρα πολύ σε κάτω κάτω.
0: Υπάρχουν όμως και αξιόπιστα λάστιχα σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές.
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και να το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, να μην έχει κανένα φόβο.
1: Ναι. Πείτε μας που είναι το συνεργείο σας.
7: Υπεύθυνα, μιλάμε γιατί μιλάμε για την ασφάλειά μας.
1: Πείτε μας που είναι το συνεργείο σας.
7: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Το συνεργείο σας λέω που είναι να μας πείτε.
0: Για να έρθουμε να αλλάξουμε λάστιχα.
7: Αγίου Κωνσταντίνου 23 Μαρούση.
1: Τέλεια.
7: Με
1: τέλεια.
7: Την καρδιά μας να μας εξυπηρετήσουμε.
1: Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και την Αλεξάνδρα την ευχαριστούμε
7: πολύ. Και εσείς το ίδιο,
1: να είστε καλά.
7: Γεια σας.
0: Έχω δικό μου βουλκανιζατέρ που μας παρακολουθεί στα Σπάτα. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς το λένε.
0: Κάτσε γιατί κόλλησα. Μανώλης.
1: Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα. Σε σένα θα έρθω να αλλάξω τα λαστιχά μου.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κυρία Μεθενίτη, έχουμε ανακαινίζω.
5: Έχουμε και ευχάριστα νέα. Ναι, έχουμε και το ανακαινίζω το οποίο περιμένουμε.
1: Φαντάσου. Έχει μάθει πλέον η γυναίκα. Λέει, έχουμε και ευχάριστα.
0: Και χαμογελάει το πρόσωπό της.
5: Χαμογελάμε γιατί είναι ελάχιστα τα ευχάριστα που λέμε. Οπότε τα λίγα μας πρέπει να τα παρουσιάζουμε έτσι πολύ έντονα για να χαροποιούμε και τον κόσμο. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να ανοίξει η πλατφόρμα. Μέσω του Gov θα γίνει η διαδικασία. Σε δύο φάσεις. 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορεί κανείς να ελέγξει την επιλεξιμότητα και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και από 1η Σεπτέμβρη και μετά θα ανοίξει και η πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλει και το αίτημά του, έτσι ώστε

0: 1η Σεπτέμβρη και ποιοι θα μπορούν να εντάξουν το σπίτι τους. Όσοι έχουν κατοικίες οι οποίες έχουν άδεια πρώτου 1990 μέχρι 120 τετραγωνικά, πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν μεγαλύτερες κατοικίες, ενώ η επιδότηση φτάνει και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης θα φτάσει 36.000 ευρώ, ενώ η κάλυψη θα είναι από 80 μέχρι και 95% για ιδιαίτερες περιπτώσεις, δηλαδή για περιπτώσεις που έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπηρίες.
1: Να ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
1: Ότι 15 Ιουνίου ξεκινά ο έλεγχος επιλεξιμότητας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι θα μπορεί κανείς να μπει στο Gov και να λάβει μία βεβαίωση, στην οποία θα φαίνεται ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, ότι έχει όλα τα κριτήρια.
2: Για να κάνει την αίτηση το Σεπτέμβριο.
0: Για να ξεκινήσει να φτιάχνει το φάκελό του, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μπορεί να είναι έτοιμος για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα πιο άμεσα.
2: Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Υπάρχουν λοιπόν δύο φάσεις. Στην πρώτη μπορεί να κάνει κανείς μία προεργασία, εάν ξέρει ότι μπορεί να μπει, για να μην κάνει και άδικα εργασίες. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι εδώ θα έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και εξυγχρονισμό της κατοικίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορεί κανείς να κάνει εργασίες οι οποίες θα βελτιώσουν και την χρήση του ακινήτου. Δηλαδή θα μπορεί να αλλάξει υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κουζίνες, μπάνια, πατώματα και ό,τι χρειάζεται προκειμένου ένα σπίτι να γίνει κατοικήσιμο. Mm-hmm. Θα είναι υποχρεωτικά για μακροχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να δοθεί το ακίνητο αυτό, ενώ υπάρχει μια περίπτωση και εξετάζεται πολύ σοβαρά.
3: Άκου τι θα πει η κυρία Μεθενίδη τώρα.
0: Να υπάρχει πλαφόν στο ποσό του ενοικίου. Πάρα πολύ σημαντικό μέτρο αυτό.
2: Καλά, παιδιά, αυτό το χρεώνουμε, το πιστώνουμε στον Γρηγοριάδη.
3: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε.
2: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να μιλάει για πλαφόν στο ενίκιο.
3: Δεν είναι δίκαιο.
2: Πρέπει. Έχει πραγματικά.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Θα ψάξω να βρω όλα τα αποσπάσματα. Θα σου κάνω βιντεάκι.
3: Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Ήτανε δίκαιο και γίνεται πράξη.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα οι κόποι σας και οι φωνές σας πιάνουν τόπο.
3: Εννοείται.
0: Γιατί οικονομικά είναι ότι χρειάζεται.
2: Βέβαια χρειάζεται. Οικονομικά κριτήρια να δούμε.
0: Βέβαια, ακολουθείτε κριτήρια για το σπίτι μου 2, άγα μέχρι 25.000 ευρώ, έγκα μέχρι 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν ένα όριο 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, πέραν του πρώτου. Όπως είπαμε επίσης, οι μονογονεϊκές έχουν και μπόνους στο ποσό της κάλυψης.
3: Μπράβο, κυρία Μεθενίτη, που μας φέρατε τόσο ευχάριστα νέα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που γονείς σας χτυπάμε καμπανάκι. Έχουμε έκρηξη της μοιοπίας στους νέους και αυτό γιατί έχει φτάσει πλέον σε ποσοστό 80% και μην αναρωτιέστε γιατί, η χρήση των οθονών. Έτσι, το
3: κινητά,
2: λέμε και το ξαναλέμε.
3: Τάμπλετ, υπολογιστές, τα παιδιά εκεί που σπαταλούν τόσο χρόνο. Να τα αποτελέσματα. Αύξηση 80% τουλάχιστον, έτσι.
2: Πάμε στον κύριο Νίτσα. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης και ο ίδιος χειρούργος οφθαλμίατρος. Τον ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή του. Σας καθυστερήσαμε λίγο, κύριε Νίτσα. Ζητάμε συγγνώμη. Τώρα, ένα υψηλό ποσοστό, νομίζουμε.
4: Αναφέρατε ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Το γονίδιο του ανθρώπου δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, η καθημερινότητα, η καθημερινότητα των παιδιών τα οποία είναι μπροστά σε μία οθόνη κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή. Αυτό έχει βρεθεί και έχει αποδειχθεί πλέον ότι οδηγεί σε αύξηση, σε έκρηξη της μοιοπίας. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες λένε ότι το 2050 στην Ευρώπη θα είμαστε περίπου 60% παιδιά θα έχουν μοιοπία. Και αυτές οι μελέτες είναι πριν από την έξαρση του COVID, όπου μείναμε πολύ καιρό μπροστά στις οθόνες. Και αυτό θα έχει αποτύπωμα, ναι. Θα έχει μεγαλύτερο
3: αργότερα
4: αποτύπωμα.
3: Αργότερα θα φανεί.
4: Ναι. Τώρα, κύριε Στις Πρόεδρε, ασιατικές χώρες το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο και θα αγγίξει το 80 με 90%.
2: Που είναι πιο εξοικειωμένοι πάρα πολύ με την τεχνολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι,
3: υποτίθεται, τι κάνουμε, όμως, λοιπόν. Υποτίθεται ότι τα καινούργια κινητά, οι οθόνες γενικότερα, είτε σε τάμπλετ είτε σε υπολογιστές, έχουν αυτά τα ειδικά φίλτρα και τελικά δεν κάνουν δουλειά μάλλον, ε.
4: Όχι, τα φίλτρα αυτά δεν κάνουν δουλειά, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η μοιοπία επιταχύνεται ή δημιουργείται από την κοντινή προσήλωση. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία το τι βλέπουμε, είναι αυτή η συνεχής κοντινή προσήλωση χωρίς διάλειμμα η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη του ματιού. Το μάτι μας γίνεται μεγαλύτερο σε αξονικό μήκος και αποκτά μοιοπία ή αυξάνεται η ήδη γονιδιακή μοιοπία που έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας με μεγαλύτερο τρόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, επιβάλλουμε στα παιδιά μας τουλάχιστον 2 με 3 ώρες την ημέρα να βρίσκονται σε εξωτερικό περιβάλλον, γιατί αυτό έχει

0: επίδραση θετική. Mm-hmm. Δεύτερον, τα παιδιά μιμούνται αυτό που κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν, αν εμείς όλη μέρα είμαστε σε ένα κινητό, τα παιδιά μας θα βρεθούν και αυτά σε ένα κινητό. Παίρνουμε λοιπόν τα παιδιά από το χέρι και βγαίνουμε έξω. Ασχολούμαστε με αθλητισμό, με πεζοπορία, με δραστηριότητες εκτός του σπιτιού για να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή την αντίστροφη πορεία και να αναστρέψουμε αυτή την πορεία.
1: Τα
0: και
1: γυαλιά.
0: Συμβουλευόμαστε ειδικούς οφθαλμιάτρους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρόποι επιστημονικά για να μειώσουμε την καμπύλη ανάπτυξης μυωπίας. Πλέον δεν παρακολουθούμε τη μυωπία να ανεβαίνει. Έχουμε τρόπους με γυαλιά, έχουμε τρόπους με ειδικές σταγόνες, με φακούς επαφής, ώστε αυτή τη μυωπία η οποία ραγδαία αναπτύσσεται, εμείς να την καθυστερήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να πω, να ολοκληρώσω εδώ, ότι είναι πολύ διαφορετικό να έχουμε έναν ενήλικα με 8 βαθμούς μυωπία, γιατί αυτός είναι υποκείμενο σε πολλές παθήσεις οι οποίες συνοδεύουν την υψηλή μυωπία, και έναν ενήλικα να έχουμε 3 ή 4 βαθμούς μυωπία. Άρα λοιπόν και το τελικό ποσό της μυωπίας είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί πρέπει να δώσουμε αυτή τη στιγμή βαρύτητα.
1: Κάποια γυαλιά που υποτίθεται ότι και αυτά έχουν ειδικά φίλτρα που είναι για να ξεκουράζουν, για να μην αποκτήσεις τέτοιες παθήσεις, αυτά βοηθούν?
0: Τα γυαλιά με μπλε φίλτρο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πιο ξεκούραστα στη θέαση της οθόνης, αλλά και πάλι η κοντινή προσήλωση, σας είπα, είναι αυτή η οποία οθεί το μάτι να μεγαλώσει σε μήκος.
2: Να ρωτήσω κάτι. Και η γενιά η δική μας, ωστόσο, δεν είχαμε μεν τα κινητά και τα τάμπλετ, ωστόσο μεγαλώναμε με την τηλεόραση. Είναι διαφορετικό?
0: Ναι, είναι διαφορετικό, γιατί εκεί η θέαση δεν είναι στα 15, 20, 30 εκατοστά.
2: Άρα είναι η εγκύτητα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν είναι ο χρόνος. Είναι και ο χρόνος, ωστόσο.
0: Η εγκύτητα αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί επιστημονικά ότι επιδρά σε αυτή την έξαρση της μυωπίας. Το επισημαίνει και η Παγκόσμια Παιδοφθαλμολογική Εταιρεία στο τελευταίο statement το οποίο έχει εκδώσει προς όλους τους οφθαλμιάτρους, και συστήνει δύο πράγματα. Πρώτον, εξωτερικούς χώρους, όπως σας είπα,
2: ναι.
0: Και δεύτερον, μείωση έως μηδενισμό της θέασης σε κοντινή προσήλωση.
1: Σε ποια ηλικία εκδηλώνεται έτσι?
0: Διάβασμα με καλό φως και όχι σε ημίφος.
1: Ναι, ναι. Σε ποια ηλικία κυρίως εκδηλώνονται τα συμπτώματα, τα πρώτα συμπτώματα έτσι για τα παιδιά?
0: Τα πρώτα συμπτώματα συνήθως εκδηλώνονται στην ηλικία μετά τα 4, 5, 6 και μέχρι τα 12 υπάρχει μεγάλη αύξηση. Υπάρχουν όμως και παιδιά που βλέπουμε στα ιατρία μας με μικρότερες ηλικίες και με μυωπία. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι όταν ένα παιδί ξεκινήσει στα 2 με μυωπία, καταλαβαίνει ότι στα 18 θα έχει μεγαλύτερο βαθμό μυωπία από όταν ξεκινήσει στα 6, στα 7.
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή μιλήσατε για πολύ μικρά παιδάκια, επειδή και τώρα βλέπουμε πολύ μικρά παιδάκια με κινητό στο χέρι, ακόμη και στο καροτσάκι τους ή στο μαγαζί που θα καθίσουν να φάνε στο καρεκλάκι εκεί, είναι και κληρονομικό ή μπορεί να αποκτήσει ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία ακριβώς επειδή είναι με το κινητό στην καθημερινότητα, στα 2 χρόνια του, ας πούμε?
0: Η μυωπία είναι μια πάθηση η οποία κληρονομείται από 600 περίπου γονίδια. Δεν είναι όμως μόνο το κληρονομικό στοιχείο, διότι αν ήταν έτσι, τα ποσοστά της μυωπίας δεν θα άλλαζαν, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, το γονιδίωμα του ανθρώπου δεν άλλαξε. Άλλαξε ο τρόπος ζωής. Αυτή λοιπόν η κοντινή προσήλωση είναι που οδηγεί το μάτι να μεγαλώσει σε μήκος και να κάνει μυωπία. Απαγορεύεται αυτό που μου λέτε, είναι κάτι το οποίο το βλέπω και εγώ καθημερινά. Προσπαθώ με κάθε τρόπο και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που περνάτε αυτό το μήνυμα. Μακριά τα παιδιά από το κινητό και το τάμπλετ. Τηλεόραση μπορούν να βλέπουν, βέβαια φυσικά με κάποιο περιορισμό, και περισσότερο να ασχολούνται σε εξωτερικό περιβάλλον με δραστηριότητες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίτσα. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
0: Θεσσαλονίκης. Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. και από τη Θεσσαλονίκη, διότι είναι Θεσσαλονίκιος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Θα πάμε στη Λίμνο.
2: Σε πήγα, γι' αυτό πήρα τον κύριο Νίτσα χθες. Γιατί είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Και ποιον θα συναντήσουμε, ναι. Θα συναντήσουμε στη Λίμνο τον Θανάση τον Λαμπρίδη, φίλος της εκπομπής. Νάτος ο Θανάσης και μαυρισμένος είναι κιόλας. Κινηματογραφιστής.
2: Ο Θανάσης για να κινηματογραφεί πρέπει να είναι μαυρισμένος. Μέσα στο σπίτι δεν κινηματογραφεί.
1: Παίρνει χρώμα. Και άμα πηγαίνεις και
3: εσύ. Πάμε πλάνα πρωί μεσημέρι.
2: Πού θα
3: πηγαίνεις και λίγο σκιά από πάνω μας τώρα, γι' αυτό φαινόμαστε έτσι.
1: Και άμα πηγαίνεις και σε εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν και σκεπή, εκεί αναγκαστικά δεν μπορείς να προστατευτείς και από τον ήλιο. Αλήθεια
3: έτσι,
1: τώρα,
3: ακριβώς.
1: Αυτή η Παναγία η Κακαβιώτισσα είναι μια εκκλησία χωρίς σκεπή.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε ακριβώς στην είσοδο του μονοπατιού που οδηγεί στην Παναγία την Κακαβιώτισσα. Είναι ένα μονοπάτι περίπου 1000 μέτρων, όχι δυσπρόσιτο και δυσβατό φυσικά. Κάποιος θα πρέπει να αφιερώσει 20 λεπτάκια με 25 για να ανεβεί επάνω και να απολαύσει. Θα το ανέβει πάρα πολύ άνετα και θα μείνει πραγματικά καταενθουσιασμένος με τις εικόνες που θα αντιμετωπίσει, που θα δει. Είναι κάτι το μοναδικό. Μιλάμε για μια εκκλησία στην εσοχή ενός βράχου. Το οποίο θέλετε να πούμε και για την ιστορία λίγο.
1: Η ιστορία τι λέει για αυτή την εκκλησία, την οποία εμείς παρακολουθούμε σε πλάνα που μας έχει στείλει και είναι και εξαιρετικά.
2: Πολύ εντυπωσιακά,
1: πολύ
2: πραγματικά.
3: Λοιπόν, η εκκλησία είναι εντυπωσιακή. Πραγματικά τα πλάνα, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να δείξουμε την τόση ομορφιά που έχει η συγκεκριμένη εκκλησία. Να πούμε ότι περίπου το 1305 μοναχοί από το Άγιο Όρος έφυγαν και να γλιτώσουν από πειρατικές επιδρομές, ήρθαν εδώ πέρα στο βουνό Κάκαβο, εγκατασταθήκαν και φτιάξαν αυτό το μικρό εκκλησάκι, το μικρό ναό, να πω, το οποίο το είχαν για να κάνουν τις λειτουργίες τους.
2: Ναι.
3: Ο τελευταίος μοναχός,
2: ναι,
3: πριν φύγει από το νησί της Λίμνου, παρέδωσε την εικόνα της Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων σε ένα βοσκό εδώ της περιοχής και του ζήτησε απλά κάθε χρόνο να γίνεται μία λειτουργία. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Εδώ και 700 χρόνια γίνεται αυτό ακριβώς το γεγονός. Δηλαδή μιλάμε, όλοι εδώ πέρα τιμούν αυτή την παράδοση. Γίνονται δύο λειτουργίες το χρόνο. Μία την Τρίτη μετά το Πάσχα, δηλαδή τη Λαμπροτρίτη, και μία στις αρχές Αυγούστου. Και έρχεται πλήθος κόσμου. Και όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ανέβει ένα γκρουπ με Ιταλούς τουρίστες επάνω.
2: Δεν έχει σκεπή, γιατί έχει αυτό το φυσικό σκέπαστρο, ας πούμε, το βράχο.
3: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, σε ένα άλλο live που είχαμε κάνει ο Πάτερ Ιερώνημος Χίζας μου είχε πει ότι χτίζανε τη σκεπή, αλλά κατά κάποιο περίεργο τρόπο, θα πω, λόγω δεν ξέρω, την βρίσκανε γκρεμισμένη. Οπότε το αφήσανε έτσι.
1: Ναι.
3: Και προστατεύεται πραγματικά από τον θόλο του βράχου και μένει αναλύωτη στα χρόνια δίχως καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Σκεφτείτε ότι αυτό το κλεισάκι είναι 700 χρόνια.
1: Υπάρχει κάποια εικόνα εκεί, Θανάση, της Παναγίας?
3: Η εικόνα ανεβαίνει μόνο δύο φορές το χρόνο.
2: Κατά
3: η εικόνα
2: λειτουργία
3: που είχε παραδώσει τότε, ναι, ο μοναχός, ο ασκητής, στο βοσκό εδώ της περιοχής και πάει από γενιά σε γενιά, ανεβαίνει δύο φορές το χρόνο. Και είναι η Παναγία Ρόδων των Αμάραντων. Αυτή η εικόνα ανεβαίνει.
2: Ποιος τη συντηρεί?
3: Πείτε μου.
2: Ποιος τη συντηρεί?
3: Την εκκλησία. Κοιτάξτε να δείτε. Το εκκλησάκι βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Θάνος.
2: Για να διατηρηθεί, φαντάζομαι, χρειάζεται. 700 χρόνια χρειάζεται κάποια έτσι
1: συντήρηση, ναι, σαφώς. Ναι,
3: πιστέψτε με, έρχονται εδώ πέρα πάρα πολλοί προσφύγοι και ο καθένας συμβάλλει με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και εδώ πέρα από την Ιερά Μητρόπολη που έρχονται οι ιερείς και το προσέχουν. Αλλά να πούμε ότι είναι αναλύωτο στον χρόνο. Δεν παθαίνει πραγματικά τίποτα. Όσο περίπου και να σας φαίνεται.
1: Υπάρχει τώρα.
3: Προφανώς με τη δύναμη του Θεού μένει έτσι.
1: Τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά που μας έχει στείλει, τα οποία εσύ ο ίδιος κιόλας έχεις κάνει. Υπάρχει και το ιερό εκεί, δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο εσωτερικό, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε.
3: Λοιπόν, έχω στείλει και κάποια λίγο πιο κοντινά για να καταλάβετε, δεν ξέρω αν τα έχετε αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς όπως μπαίνουμε σε έναν μικρό ναό. Δεν λείπει τίποτα.
1: Υπάρχει,
3: το μόνο
1: δηλαδή,
3: που λείπει είναι
1: και
3: ο θόλος. Δηλαδή, ο θόλος της εκκλησίας είναι ο ουρανός της Λίμνου.
1: Υπάρχει δηλαδή και ο πρόναος, υπάρχει και ο κύριος χώρος του ναού και το ιερό προφανώς. Έτσι είναι μια μικρογραφία.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι μία μικρογραφία. Μία μικρογραφία. Και είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια εκκλησία στην Ελλάδα και στον κόσμο, θα έλεγα, που δεν έχει θόλο.
1: Μάλιστα.
2: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ωραίες. Να είστε καλά, είστε επανειδήλικο.
2: Πολύ ωραία ήταν.
1: Γεια σου, Θανάση. Γεια. Πολύ ωραίες εικόνες. Γεια σας, κυρία Τσιωκρή.
4: Γεια σας.
1: Τι γίνεται?
4: Κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Θέλω να πάμε εκεί να κάνουμε την προσευχή μας τώρα.
4: Προς το παρόν θα σε πάω όμως ένα άλλο ναό, νομίζω.
2: Υποναό, ένα ναό.
4: Σαγράδα Φαμίλια.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Εκεί δεν θα κάνω σταυρό μου, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή.
4: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες, καταπληκτικές εικόνες. Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές, λοιπόν, έζησε χθες η Βαρκελόνη. Είναι στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων από τον έναν αιώνα από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα. Μία τελετή, λοιπόν, παρουσία του Παπαλέοντα, θέλω να σας πω. Εντάσσεται στο πλαίσιο του έτους Γκάουντι και αποτελεί το κορυφαίο γεγονός στην Βαρκελόνη. Χοροδίες και μουσικά σύνολα από όλη την Καταλωνία κατέκλυσαν την Βασιλική με ύμνους και εκκλησιαστική μουσική, δημιουργώντας μια κατανοητική ατμόσφαιρα. Εδώ βλέπουμε και ένα υπερθέαμα, ένα οπτικό υπερθέαμα. Ο πύργος του Ιησού φωταγωγήθηκε, λοιπόν, σε ένα σκηνικό το οποίο συνδύαζε πίστη, τέχνη, αλλά και σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, θέλω να σας πω ότι ο Ποντίφικας ευλόγησε τον πύργο του Ιησού. Βλέπουμε και τον κεραμικό, τον εντυπωσιακό κεραμικό σταυρό στην οροφή του. Mm-hmm. Πλέον, πριν από λίγο διάστημα ολοκληρώθηκαν τα έργα. Φτάνει σε ύψος τα 172 μέτρα και ουσιαστικά πλέον η Σαγράδα Φαμίλια γίνεται το ψηλότερο, ο ψηλότερος χριστιανικός ναός στον κόσμο.
2: Ακόμη και όταν είσαι σε ψηλό, στο πάρκο Γκουέλ, ας πούμε, που είναι πάλι του Γκαουντί, που είναι ψηλά στη Βαρκελόνη.
1: Ξεχωρίζει.
2: Και, όχι απλά ξεχωρίζει, είναι θεωρείς και ένα, κάτι άλλο που έχεις πάει και το τοποθετήσει.
1: Είτε είσαι έξω από τον ναό, είτε είσαι μέσα στον ναό, είτε είναι μέρα, είτε είναι νύχτα που είναι και φωταγωγημένος κλπ.
4: Είναι
1: εξίσου εντυπωσιακό.
2: Έξω, αυτό που βλέπεις, ας πούμε, αυτό που λέει τα 172 μέτρα, είναι ασύλληπτο.
1: Και οι
2: λεπτομέρειες,
1: έξω
2: στο εξωτερικό του ναού είναι επίσης συγκλονιστικές. Καλά, το εσωτερικό το συζητώ. Είσαι
4: 144 χρόνια είναι... για να ολοκληρωθεί, πολύ έτσι, έτσι, μετά το θάνατό του.
1: Εξίσου η τελετή που έγινε εκεί.
4: Ναι,
1: πολύ εντυπωσιακή. Μπράβο,
2: ευχαριστώ. Πολύ ωραία μας ξεκίνησες.
1: Πάμε Τουρκία.
4: Πάμε
1: ένα
4: Τουρκία.
1: Τρομακτικό τροχαίο.
4: Ένα τρομακτικό τροχαίο. Θέλω να σας πω, σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία. Βλέπουμε το βίντεο, λοιπόν, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media. Σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κουζέι Μαρμαρά. Βλέπουμε τη μηχανή στην αριστερή λωρίδα. Ένα, λοιπόν, λευκό αυτοκίνητο βρίσκεται στην μεσαία λωρίδα.
2: Η κάμερα πού είναι, παιδιά?
1: Πίσω.
4: Πίσω.
1: Από τον μοτοσυκλέτη.
4: Κοιτάξτε εδώ.
1: Πώς άλλαξε αυτός, γιατί άλλαξε τόσο ξαφνικά?
4: Άλλαξε λωρίδα, ήταν μπροστά του όμως το φορτηγό. Προφανώς δεν είδε τη μηχανή. Ήταν και με μεγάλη ταχύτητα ο αναβάτης και τον χτύπησε. Και όπως βλέπουμε.
1: Δες το τώρα. Περίμενε. Το άσπρο το αυτοκίνητο, κοίταξε τώρα μπροστά προηγείται την Ιταλία.
4: Κοίτα, κοίτα.
1: Είναι φοβερό.
4: Βλέπουμε μάλιστα ότι διένυσε αρκετά μέτρα στην άσφαλτο μέχρι να σταματήσει. Σύρθηκε ακριβώς. Ευτυχώς ζει, να πούμε, έχει μεταφερθεί απλώς με τραύματα στο νοσοκομείο.
1: Προφανώς πήγε να αλλάξει λωρίδα και το φορτηγό, γιατί είδε ότι μάλλον έκανε προσπέραση ένα αυτοκίνητο και τον αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου που ακολουθούσε. Και γι' αυτό συνέβη με τον μοτοσυκλετιστή.
2: Ομαδιάς. Πομαδιάς της εκπομπής.
1: Έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ με τροχεία. Εντάξει.
4: Λοιπόν, έλα. Θέλεις εγώ να το πω αυτό το βίντεο ή εσύ, γιατί εσύ το ζήτησες αυτό το βίντεο.
1: Και της έλεγα πάνω, άσου αυτό παιδί μου, και μου έλεγε, ρε Γιώργο, και της έλεγα, ρε Χριστίνα, θα πούμε αυτό το βίντεο, και μου λέει, μα καλά είναι, δυνατόν.
4: Θέλω εδώ.
2: Είμαι σίγουρη.
4: Έγινε το αντίθετο. Ότι έγινε το αντίθετο.
2: Είμαι σίγουρη. Εσύ το ζήτησες, για πες το.
1: Θα το πω εγώ. Κάνει πρώτα σιγά μου, άκου λίγο Θωμά, κάνει πρώτα σιγά μου ένας νεαρός στην καλή μου, σε μια παραλία.
4: Ακριβώς.
1: Ωραία.
4: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συγκινείται πάρα πολύ.
4: Βάιραλ το βίντεο. 20 εκατομμύρια views.
1: Ναι, παιδί, με ένα σορτσάκι δεν φοράει.
4: Ένα σορτσάκι.
2: Συγκινητικό τι είναι εδώ τώρα.
4: Κοίτα.
1: Έβαλε τα κλάματα αυτό και λοιπά.
4: Έβαλε τα κλάματα. Τη έκανε πρόταση γάμου. Γνωρίστηκαν σε μια σχολή μπαλέτου στο Μίσιγκαν. Έγιναν φίλοι. Περίμενε λίγο να σηκωθεί τώρα. Ναι. Περίμενε να σηκωθεί τώρα.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό το θέμα το παίζουμε επειδή αυτό συγκινήθηκε που είπε το ναι.
4: Εγώ το βίντεο είπα να το παίξουμε επειδή συγκινήθηκε.
1: Ναι.
4: Ο Γιώργος δεν θέλει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Θέλει να το σχολιάσει περαιτέρω.
1: Δεν μας λέει
4: οπότε,
1: Χριστίνα.
4: Όχι εγώ, εσύ θα το πεις.
1: Πού συγκινήθηκε, δεν μας λέει η Χριστίνα.
4: Έκλαψε. Καταρχάς να πούμε ότι έκλαψε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω καν γιατί παίζουμε αυτό το θέμα.
4: Έχει 20 εκατομμύρια views. Να αρχίσουμε ότι πρόκειται για ένα viral
1: βίντεο. Νίκο, κάνε λίγο τη χειρονομία. Δες τον Νίκο. Νίκο, κάνε τη χειρονομία.
4: Μη με κοιτάς εμένα. Εγώ δεν ήθελα να παίξω το βίντεο.
2: Εγώ φεύγω. Δεν συμμετέχω.
1: Σιγά, μωρέ. Σιγά τώρα κι εσείς. Σιγά τι έγινε. Είναι δυνατόν. Σιγά το πλάνο.
2: Εδώ και οι πέντε το καταλάβατε το θέμα. Μόνο εγώ με το κατάλαβα.
1: Αθώα μου, περιστερά, κάτσε κάτω. Έχουμε Taylor Swift, κάτσε κάτω.
2: Θα κάτσω, άντε. Αφού αλλάζουμε θέμα, λοιπόν, θα καθίσω.
4: Έχουμε
1: κίνησε,
4: το
1: μουδιά, κουτροκόη. Σιγά.
2: Για από την πλούζα. Κάνει αντικατοπτρισμό. Για πάμε.
4: Λοιπόν,
2: αντανάκλαση και λέω αντικατοπτρισμό. Διόρθωσέ με. Κοροπή, οροπός.
1: Είπαμε, δεν το διορθώνει όλες τον άλλον εδώ. Το έχουμε πει αυτό. Είναι
2: για πες,
4: λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και τους τελικούς του NBA. Εχθές...
1: Δεν είναι δύσκολη λέξη, αντικατοπτρισμό.
2: Είπα αντανάκλαση μετά, εντάξει, το διόρθωσα.
4: Εγώ το παλεύω εδώ, το έχετε καταλάβει μέσα στους δύο. Το παλεύω! Λοιπόν, πάμε
2: εγώ
4: να δούμε.
2: Εγώ θέλω έτσι. Με τα ονόματα θα λες και ποιος είναι ο πρώην και ποιος είναι ο νυν.
1: Για να καταλαβαίνουμε και για ποιον μιλάμε. Γιατί αλλιώς δεν τα ξέρουμε τα ονόματα.
2: Για πάμε.
4: Με έχετε στιγματίσει. Λοιπόν, οι New York Knicks θέλω να σας πω ότι κέρδισαν τους San Antonio Spurs στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 107-106.
1: Ναι.
4: Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν στο Madison Square Garden. Και όχι μόνο ανάμεσα στους φιλάθλους, αλλά να πούμε ότι ήταν και πάρα πολύ διάσημοι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε Τιμωτέ Σαλαμέ και τον γνωστό ηθοποιό Μπεν Στίλερ, τρελαμένοι με την νίκη των Knicks. Στα πρώτα πλάνα μας είδαμε την Taylor Swift να πανηγυρίζει.
2: Πανηγυρίζουνε.
4: Πανηγυρίζουν. Η Kendall Jenner, αυτό η οποία είναι μαζί με τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
2: Ο Τιμωτέ είναι με ποιαν είναι?
4: Με την Kendall Jenner, η οποία εδώ μόλις αγκαλιάστηκε με την Taylor Swift.
2: Με την Kylie Jenner.
4: Με την Kylie Jenner. Ναι.
2: Είχα βοήθεια, να ξέρεις, δεν το ξέρω.
4: Ήμουν σίγουρη ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το έχεις πει μόνη σου.
1: Ελληνικά μιλάτε.
2: Η Taylor, πού είναι, παιδιά, δεν την είδα την Taylor Swift. Πρώτη-πρώτη είναι.
4: Είναι και πρώτη-πρώτη, είναι και στο τελευταίο πλάνο που αγκαλιάζεται με την Kylie Jenner. Να, τις,
2: α,
4: εδώ,
2: εδώ. Ναι, είναι, ήτανε πλάτη, γι' αυτό δεν την είδα.
4: Εντάξει, ήταν επική ανατροπή, πραγματικά.
2: Ήτανε είναι αυτό ανατροπή. Που χάνανε 26 πόντους και κέρδισαν
4: ναι,
2: ένα.
4: Ακριβώς, 29, μείον 29. 29 και το γυρίσανε και κέρδισαν με ένα πόντο και τώρα είναι μπροστά η Knicks με 3-1.
1: Χάρη στην Taylor Swift που ήταν εκεί.
4: Δεν σου μιλάω για το υπόλοιπο
1: τη ημέρα. Δεν και η Taylor
4: σου
1: Swift.
4: Μιλήσω,
1: δηλαδή.
4: Για το υπόλοιπο τη ημέρα.
2: Κοίτα,
4: να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι. Η Taylor Swift είναι κοντά στον
1: και να γυρίσει το match.
2: Τι είναι η Taylor?
4: Είναι κοντά στον αθλητισμό. Ο σύντροφός της παίζει American.
2: Α, έτσι είναι κοντά στον αθλητισμό.
1: Και συγκινήθηκε κι αυτή.
4: Συγκινήθηκε. Απλά ήθελα να σας πω τώρα για τον σύντροφό της, επειδή μου λέει ότι σας λέω συνέχεια. Ο Travis, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, είναι παίκτης του American Football.
1: Ο οποίος με ποια ήταν ζευγάρι πριν.
4: Α, δεν το ξέρουμε. Νομίζω ότι δεν ήταν με καμία διάσημη.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Χριστίνα, ο Travis Kelce.
4: Μπράβο, Travis Kelce.
2: Έχω βοήθεια.
1: Βρε Βιβί Μπουγιούρα, πόσα ξέρεις, βρε Βιβί Μπουγιούρα, πόσα ξέρεις επιτέλους, πόσα ξέρεις, Βιβί Μπουγιούρα, πόσα.
2: Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις ή δεν θέλεις?
1: Δεν θέλω.
2: Γιατί?
1: Έτσι, θέλω να πάμε μέχρι τη μία έτσι.
2: Πρέπει...
1: Μπορούμε. Α, τότε πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο, για το οποίο κουβεντιάσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τώρα καταφέραμε να βρούμε τη δικηγόρο του 65χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του παιδιού του 26χρονου στο Αίγιο. Η κυρία Μαρία
1: Ιατροπούλου.
0: Μαζί μας. Γεια σας, κυρία Ιατροπούλου.
2: Γεια σας.
1: Εξακολουθεί ο εντολέας σας και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την κατηγορία της διπλής δολοφονίας.
2: Από την πρώτη στιγμή ο εντολέας μου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή.
1: Έχετε μιλήσει μαζί του, τι σας έχει πει?
2: Ναι, έχω μιλήσει και πριν λίγο συνεργάστηκα μαζί του, πριν από περίπου μία ώρα, είχαμε μια επικοινωνία.
0: Τι σας λέει, τι ισχυρίζεται ότι συνέβη, τι σας είπε ότι συνέβη?
2: Ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη κατάσταση, μάλιστα έχει καταρρεύσει. Έκλαιγε ο άνθρωπος από αυτό που τον έχει βρει και προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του για να εννοηθούμε λίγο για την υπερασπιστική μας γραμμή.
1: Για αυτά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που φαίνεται σύμφωνα με τις αρχές να υπάρχουν σε βάρος του, δηλαδή το μπλουζάκι με τα αίματα, τις κοιλίδες, το ότι ο χώρος είχε καθαριστεί νωρίτερα, σας έχει πει κάτι, τα έχετε συζητήσει μαζί του?
2: Καταρχήν η δικογραφία είναι ελλιπής, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εξέταση, αποδεδειγμένη μέχρι τώρα που να μας λέει αν είναι αίμα ή οτιδήποτε άλλο στα δυο ρούχα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν βγει τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν βγει εξετάσεις DNA. Και δεν έχουν βγει και εξετάσει και την πυρήκυδα.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα αν σας λέει κάτι, αν τα έχετε συζητήσει μαζί του. Είπα σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
2: Του, όσον αφορά το ρούχο, από την αρχή μέχρι και τώρα είναι, ο άνθρωπος ήταν ασθενής, λερώθηκε, έκανε μπάνιο και ξέπλυνε το ρούχο του και το άπλωσε πρόχειρα.
0: Για το γεγονός ότι δεν υπήρξε παραβίαση στο διαμέρισμα, θα θέλαμε να μας πείτε τι λέει ο ίδιος, δηλαδή ότι πιστεύει ότι κάποιος κατάφερε να μπει στον εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος με κάποιον άλλον τρόπο, πιστεύει ότι...
2: Κοιτάξτε, ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την υπερασπιστική του γραμμή, όμως λέει από την αρχή ο άνθρωπος, και αυτό είναι ολοφάνερο. Έχουμε ένα σπίτι σε ένα μικρό χωριό, το οποίο είναι ανοιχτό από παντού, ένα ισόγειο σπίτι. Έτσι, φυσικά μπορεί να μπει και να βγει όποιος θέλει, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αν κάποιος έχει αποφασίσει να κάνει ένα κακό,
1: ναι,
2: να μπορεί να το κάνει.
0: Σας απλά έχει υποδείξει ένα τέτοιο πρόσωπο? Θέλω να πω, το ζευγάρι είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιον που πιθανότατα θα ήθελε να βλάψει τόσο την 54χρονη όσο και τον 26χρονο?
2: Το ζευγάρι αυτό είναι βέβαιο ότι ζούσε αρμονικά επί περίπου 20 χρόνια. Το παιδί αυτό το έχει μεγαλώσει σαν παιδί του ο κατηγορούμενος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχουν και στη δικογραφία καταθέσεις συγγενών που το επιβεβαιώνουν. Όμως και μία απλή βόλτα στο χωριό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει.
1: Κυρία Ιατροπούλου,
2: είχαν κοινωνική ζωή, βγαίναν έξω.
1: Εδώ όμως τώρα
2: έξω, διασκέδαζαν.
1: Έχουμε να κάνουμε με έναν πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής. Έχουμε να κάνουμε με πόσες μαχαιριές και στον 26χρονο και στην 54χρονη, η οποία πάλεψε με τον δράση της. Πώς γίνεται να μην αντιλήφθηκε τίποτα?
2: Αυτό δεν το ξέρω, θα το πει αύριο στην κυρία Ανακρίτρια.
1: Μάλιστα.
2: Ο ισχυρισμός του είναι ότι δεν το άκουσε.
1: Ναι,
2: γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε φύγει από το κοινό δωμάτιο και είχε πάει στον καναπέ.
1: Στο ίδιο σπίτι όμως. Τώρα καταλαβαίνετε, κάνουμε κάποια ερωτήματα που νομίζω ότι εύλογα γεννιούνται στον καθένα που μας παρακολουθεί και σε εσάς ακόμη.
2: Ναι, κοιτάξτε όμως, επειδή δεν έχει βγει ούτε η βαλιστική, δηλαδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αν το συγκεκριμένο όπλο είναι το όπλο του εγκλήματος.
0: Το όπλο είναι δικό του, το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμα?
2: Όχι.
0: Ποιανού είναι το όπλο?
2: Υπήρχε ένα όπλο οικογενειακό κοιμήλιο της Θανούσας.
0: Με φυσίγκια μέσα?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποια φυσίγκια από παλιά. Αυτό το καταθέτει και η οικογένεια της θανούσας.
0: Ναι. Άρα ούτε το όπλο ούτε το μαχαίρι είναι δικά του.
2: Εγώ δεν το έχω δει το μαχαίρι. Από ό,τι διάβασα στη δικογραφία, μιλάνε για ένα μαχαίρι από αυτά τα κοινά που έχουμε στα σπίτια μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Ιατροπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, θα φανεί τώρα. Ούτως ή άλλως θα ειδογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
0: Θέσαμε και εμείς τα ερωτήματα τα οποία κουβεντιάζαμε και το πρωί με τους καλεσμένους μας. Ναι. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, και τώρα στη μία ακολουθεί ο Άννα Βάσου με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 3 η ώρα, Βασίλης Μπακόπουλος, back to back.
1: Μην ξεχνάτε, λίγο πριν από το Μουντιάλ, την έναρξή του, 6.30 ώρα, ζωντανά εκπομπή εδώ για το Μουντιάλ.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσο στις 8.
0: Και στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης.
1: Τα μεσάνυχτα.
0: Η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 10.
0: Παρασκευούλα ωραία, παρασκευούλα ωραία αύριο.
1: Γι' αυτό είπα, τη χαρά μου είπα θα ξεκινήσουμε μία ώρα νωρίτερα.
0: Τι ώρα είπες, 9 παρα 10. Α, παπά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
1: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
2: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
3: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για την κατάκτηση της τρίτης τετραετίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων και η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και επίσημα στα ψηφοδέλτια η Παπαστεργίου Παπαϊωάννου και Σδούκου. Η δολοφονική μανία του δράστη στο Αίγιο, οι 20 μαχαιριές στη μητέρα και το τραύμα από πυροβολισμό στον 26χρονο γιο της. Συνεχίζει να αρνείται τα πάντα ο Ιταλός. Ο μάρτυρας Κλειδί μιλά στο Action 24. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις. Σοκ στον Οροπό. Ξυλοκοπούσε και βίαζε τη σύζυγό του και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο. Η συγκλονιστική καταγγελία και η μαρτυρία του 8χρονου που οδήγησε τις έρευνες της αστυνομίας. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Το Ιράν απαντά με απειλές στην απειλή του Τραμπ. Πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί των εκλογών. Καλεί τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό μαραθώνιο. Εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα «Κάθε μέρα μετράει», προαναγγέλλοντας περιοδίες σε όλη τη χώρα. Μία η Κυριακή των εκλογών και αυτή η Κυριακή θα φέρει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κουμπί των εκλογών πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας ότι θέλει να έχει στα χέρια του όλες τις επιλογές ανοιχτές ως προς τον χρόνο των εκλογών, την επιλογή της εξάντλησης της τετραετίας, αλλά και αυτή για κάλπες στο φθινόπωρο.
2: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
1: Ο Πρωθυπουργός, πέραν της εκλογικής ετοιμότητας, κατέστησε σαφές ότι ως προεκλογικό επιχείρημα θα χρησιμοποιηθεί το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, κάτι που αποτέλεσε και το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μετοπική επίθεση με το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τους ως κωμικοτραγική βαβέλ, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφίσει δύο φορές τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για πατριώτες του καναπέ. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη στρατηγική της μιας Κυριακής, στρατηγική που στη Νέα Δημοκρατία ευελπιστούν ότι θα αποτελέσει την ασπίδα κατά του κινδύνου της αποχής.
2: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
1: Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην πρώτη του ομιλία ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε να ριχτούν όλοι στη μάχη και να υδρώσουν τη φανέλα.
3: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία για μία τρίτη τετραετία.
4: Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας.
1: Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τα τρία νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα γαλάζια ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Την εκλογική θέση της περιφέρειας Τρικάλων διεκδικεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, την ψήφο των πολιτών στην Α' Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ η εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου ρίχνεται στη μάχη της πρώτης γραμμής της πρωτεύουσας στην Α' Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει από χθες την πρόθεσή του για ανανέωση των ψηφοδελτίων με πρόσωπα που έχουν ήδη δώσει επιτυχημένες εξετάσεις στο κυβερνητικό έργο.
0: Στο αστυνομικό μας δελτίο, δεν ομολογεί ο Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, παρά τα στοιχεία που τον καίνε. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη σύντροφός του κατακρεουργήθηκε, φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος γιος της δέχθηκε 6 μαχαιριές, ενώ έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Δεν γνωρίζω ποιος του σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος. Αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του Ιταλού, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία για το διπλό φωνικό, μιλάει στο Action 24.
5: Βλέποντας τη Μαρία, ξέρεις, από εδώ μεριά, αρχίζω και φωνάζω. Μαρία, Μαρία, Ολύμπιε, Ολύμπιε, Ολύμπιε. Με τη δεύτερη, τρίτη φορά που φωνάζω δυνατά, Ολύμπιε, μου λέει ο Μάρπο, μόρτο. Είναι μόρτο, Δημήτρη. Ότι είναι νεκρή.
1: Αυτή είναι η συγκλονιστική μαρτυρία που εξασφάλισε το Action 24 και ο Γιώργος Καλιακμάνης από τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο 65χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο και μπήκε πρώτος μέσα στη σκηνή του εγκλήματος.
5: Με το που μου λέει μόρτο, γυρίζω και βγαίνω έξω. Ήρθε και αυτός μαζί, βγήκαμε έξω. Βγάζω το κινητό, αρχίζω και παίρνω τηλέφωνο το 166. Αϊκά. Δίνω το συμβάν και στην αστυνομία, προσέχουν για πτώματα πλέον, γιατί από τη στιγμή που μου είπε μόρτο, αυτός ήξερε, δεν μίλησα εγώ για κάτι τραυματίες.
1: Ο Ιταλός δράστης συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της.
5: Δημήτρη, 11 η ώρα το βράδυ η Μαρία έπεσε στο κρεβάτι για ύπνο. Μπήκε στο δωμάτιό της να κοιμηθεί. Σε κάποια στιγμή η Μαρία ροχάλιζε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σηκώθηκα και πήγα στον καναπέ. Σηκώθηκα 11 η ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει Μαρία.
6: Το ζήτημα είναι ότι ο Ιταλός κάλεσε το συγκεκριμένο σε εφαρμογή WhatsApp. Αλλά αυτά θα τα βρει η αστυνομική έρευνα.
1: Ο ιατροδικαστής μέτρησε 27 μαχαιριές στο άψυχο σώμα της 54χρονης. Με 6 μαχαιριές ο δολοφόνος κάρφωσε τον γιο της και του έριξε τη χαριστική βολή με το αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Ευρήματα που αποδεικνύουν τη δολοφονική μανία του δράστη.
7: Ίσως να ήταν κάτω από τη χρήση ή μια ασήμαντη, αν ήταν κάτω από τη χρήση, ίσως και μια ασήμαντη αφορμή.
8: Ναι, να λειτουργήσει ως
7: φυτία. Άρα, να σκοτώσει τους δύο ανθρώπους.
1: Το στοίχημα των αρχών είναι να εντοπίσουν το κίνητρο που όπλησε το χέρι του 65χρονου.
9: Δεν στηρίζεται το δικονομικό μας σύστημα στο να ομολογήσει ο κατηγορούμενος. Δεν μας χρειάζεται αυτό. Γιατί όταν έχουμε εργαστηριακές εξετάσεις, σωστή αυτοψία του χώρου, ιατροδικαστική έκθεση, συν το τι λέει ο κατηγορούμενος, λέει και ο κατηγορούμενος μια ιστορία. Ότι εγώ κοιμόμουν κτλ. Αυτά συνεκτιμώνται και αποτυπώνουν την κατηγορία.
1: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος ήθελε να πάρει μαζί του στη Γερμανία τη μητέρα του για να την φροντίζει, καθώς είχε προβλήματα υγείας. Κάτι που φαίνεται πως βρήκε αντίθετο τον 65χρονο. Μία άλλη εκδοχή είναι τα οικονομικά κίνητρα να οδήγησαν στην διπλή δολοφονία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η μητέρα πούλησε ένα κτήμα και έδωσε τα χρήματα στο γιο της. Ο 65χρονος πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.
10: Ναι.
0: Βλέπουμε τον Περικλή Πατσούρη. Περικλή, οι αρχές αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με τα ευρήματα. Ποια είναι αυτά?
11: Έτσι ακριβώς, και σήμερα είναι κρίσιμη μέρα, γιατί από ώρα σε ώρα περιμένουν ότι ακριβώς θα βγει το αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και μιλάμε λοιπόν για το ρούχο του δράστη. Βρέθηκαν απλωμένα ρούχα, έτσι το λέμε αυτό, γιατί βρέθηκε και μία πετσέτα, έτσι, μαζί με ρούχο του δράστη. Είναι το μαχαίρι του εγκλήματος, αλλά και το φυσίκι
0: του. Τα ρούχα, μισό λεπτάκι, τα ρούχα τα οποία ήταν φρεσκοπλημένα, έτσι δεν είναι?
11: Έτσι, και αυτός είπε ότι απλά έκανε μπάνιο και ήταν λερωμένα και τα έβαλε και πλήθηκαν. Τα βρήκαν τα ρούχα στην αυλή. Υπάρχει λοιπόν το ρούχο μαζί με μια πετσέτα που υπάρχουν βέβαια ίχνη από αίμα. Και επίσης έχει βρεθεί υλικό, Ιωάννα, και στα νύχια της 53χρονης. Άρα περιμένουμε και DNA γενικότερα από όλο αυτό που συνέβη πριν από δύο περίπου 24 ώρα. Αναζητούν οι αρχές το κίνητρο. Το κίνητρο ποιο ήταν αυτό, για ποιο λόγο ήρθε τόσο γρήγορα, ενώ πριν περίπου 5 εβδομάδες πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ο 26χρονος, ήρθε εσπεσμένα μετά από επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του. Για ποιο λόγο ήρθε τόσο γρήγορα, είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί και άμεσα, και βέβαια οι αρχές έχουν συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες. Αύριο στις 11 το πρωί οδηγείται εκ νέου, μετά την προθεσμία που έχει πάρει η Ιωάννα, στον ανακριτή, πήγε εισαγγελέα, και περιμένουμε σήμερα απλά και γενικότερα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα δώσουν πολλές αποκαλύψεις για το τι ακριβώς συνέβη το
0: μοιραίο
11: εκείνο βράδυ.
0: Και να θυμίσουμε, Περικλείο, το ίδιος αρνείται τα πάντα.
11: Από τις 4 έως 11. Τα αρνείται τα πάντα, καμία εμπλοκή, και βέβαια όλα υπόθηκαν και στο ρεπορτάζ πριν από λίγα δευτερόλεπτα, το τι ακριβώς βέβαια έχει πει στις αρχές. Αρνείται τα πάντα, τους αγαπούσα, τους ήθελα δίπλα μου, τους αγαπώ, δεν πιστεύω από το που συνέβη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος και καθομολογίαν μέλος της Χαμάς, ο οποίος δίνει σήμερα εξηγήσεις στον ανακριτή. Μας ενημερώνει ο Μάνος Λινοξυλάκης.
12: Και η Ιωάννα, στις 11 και 17 το πρωί έφτασε υποδρακόντια μέτρα εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Έχει ξεκινήσει η ανάκριση και ο Παλαιστίνιος δίνει απαντήσεις, καθώς κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά την προανάκριση στους αστυνομικούς οι οποίοι το συνέλαβαν στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να είχε παραδεχτεί ότι είναι ως μέλος της Χαμάς, αλλά και ότι συνεργαζόταν με ακόμα δύο Παλαιστινίους οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, επίσης μέλη της Χαμάς. Και φαίνεται να είχε παραδεχτεί πως ετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Σοκάρουν, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψεις σχετικά με την άγρια κακοποίηση μιας νεαρής μητέρας ενός 8χρονου παιδιού από τον σύζυγό της στον Οροπό. Όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας κακοποιούσε τη γυναίκα του εδώ και χρόνια και μάλιστα μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού τους. Ο 32χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη νεαρή στο σπίτι τους και στη συνέχεια, ακούστε τι έκανε, ανέβαζε σχετικά βίντεο στα social media με ειρωνικά σχόλια όπως «Κοιτάξτε πως κλαίει». Ο 8χρονος ήταν αυτός που αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέταξε στη θάλασσα το κινητό του μετά την κακοποίηση της μητέρας του.
10: Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε για περισσότερα από 5 χρόνια μια νεαρή γυναίκα στα χέρια του 32χρονου συζύγου της στον Οροπό. Την κακοποιούσε συστηματικά μπροστά στα αθώα μάτια του 8χρονου παιδιού τους, ενώ δεν δίσταζε να βιντεοσκοπεί ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις και να αναρτά τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
13: Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι σωστό.
14: Καλά, αυτά είναι τραγικά πράγματα.
10: Αφορμή για να σπάσει τη σιωπή της η γυναίκα στάθηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν ο σύζυγός της σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια ανήρτησε βίντεο με τη γυναίκα χλεβάζοντάς τη με ειρωνικά σχόλια όπως «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει».
15: Βιντεοσκοπούσε την πράξη την οποία πραγματοποίησε με εξυβρίσεις, με απειλές, με σωματική βία εναντίον της. Σωματική βία που προφανώς, όπως αποδεικνύεται από τις ιατρικές εξετάσεις, φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να είχε δεχτεί και στο παρελθόν πολλές, γιατί εντοπίστηκαν καψίματα, κοψίματα στο σώμα της, μόλοπες. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δέχονταν τέτοια βία και άλλες φορές.
16: Το θύμα είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά είχε αποσύρει τις καταγγελίες. Αυτή την φορά, όταν ο 32χρονος αποκοιμήθηκε, βρήκε τη δύναμη να φύγει από το σπίτι και να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.
10: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα της αστυνομίας φαίνεται πως έπαιξε ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τελευταίου ξυλοδαρμού. Το παιδί αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στη θάλασσα μετά την κακοποίηση της μητέρας του σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει στοιχεία.
17: Εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο για αυτές τις γυναίκες που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική κατάσταση προκειμένου να πάρουν βοήθεια, να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν. Τι έχει αυτό το δίκτυο δομών? Πρωτίστως μια τηλεφωνική γραμμή, τη γραμμή 15900, που μια γυναίκα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση μπορεί να καλέσει, να μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκεί να πάρει τις πρώτες κατευθύνσεις.
10: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει βίντεο που καταγράφουν περιστατικά κακοποίησης, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και βίντεο ερωτικού περιεχομένου που βρέθηκαν στην κατοχή του 32χρονου.
0: Στον Οροπό κάνει ρεπορτάζ από το πρωί ο Ιωάννα Ρίζου και θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης.
16: Ιωάννα, γεμάτη μόλοπες, μαχαιριές και κοψίματα από τον 32χρονο κακοποιητή της, αποφάσισε να πάει στην αστυνομία 31 ετών γυναίκα, ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη για άλλη μια φορά μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της, όταν ο άντρας αποκοιμήθηκε πάλι υπό την επίρρεια μέθης. Αφού την ξυλοκόπησε, μάλιστα, ανήρτησε και βίντεο στα social media, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δείτε την πως κλαίει. Όχι δηλαδή, είχε μόνο το θράσος να την ξυλοκοπεί διαρκώς, αλλά βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπες πράξεις και ύστερα τις αναρτούσε. Όταν λοιπόν ξύπνησε και συνειδητοποίησε πως η γυναίκα του δεν βρίσκεται στο σπίτι, πήρε τον 8χρονο γιο του και άρχισε την αναζήτησή της. Είχε τη φαϊνή ιδέα μάλιστα να πετάξει το κινητό του στη θάλασσα για να εξαφανίσει τυχόν ύποπτα στοιχεία. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, ο 8χρονος ανέφερε, όπως είδαμε και στο βίντεο, πως το κινητό έχει πεταχτεί στη θάλασσα. Το εντόπισαν οι αστυνομικοί με επιτυχία και ήρθανε αντιμέτωποι με τα σοκαριστικά βίντεο κακοποίησης τα οποία συνεχώς αναρτούσε, αλλά και άλλα βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης τα οποία τώρα ερευνάται εάν τα ανέβαζε και εκείνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα βρίσκεται υποκράτηση και αναμένουμε να μάθουμε τι θα συμβεί μέχρι νεοτέρας.
0: Ούτε μία ημέρα δεν πρέπει οι γυναίκες που κακοποιούνται να αφήνουν να περνάει. Θα πρέπει την ίδια στιγμή να πάνε στην αστυνομία και να καταγγέλουν τον κακοποιητή τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Περίπου 3 μήνες μετά το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, η αστυνομία συνέλαβε έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, που είχε εμπλοκεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο εργάτη τους. Προηγήθηκε το πόρισμα του ιατροδικαστή, που έκανε λόγο για συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο. Ο άτυχος άντρας πέθανε έπειτα από 21 ημέρες νοσηλείας, με το χτύπημα με γκλίτσα στο κεφάλι να θεωρείται πως ήταν το μοιραίο. Αφετηρία των ερευνών μετά το θάνατό του αποτέλεσαν οι περιγραφές κατοίκων της περιοχής, που μιλούσαν για ένα άτυπο καθεστώς μοιρασιάς των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες.
18: Το πόρισμα του ιατροδικαστή που κάνει λόγο για κρανιογεφαλικές κακώσεις συμβατές με πλήξη από θλόν όργανο ξεκλείδωσε την υπόθεση δολοφονίας του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Κρήτης, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, που μέχρι τότε αποδιδόταν σε σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του.
6: Αυτός ο άνθρωπος είχε πάει στο σπίτι του χτυπημένος, έχοντας απώλεια συνείδησης, με χτυπήματα στο κεφάλι, εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι, πήγε στο νοσοκομείο τότε. Ο ιατροδικαστής τώρα έστειλε την παραγωγνωμοσύνη και λέει ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα, προφανώς με θλόν όργανο, στην πίσω χώρα του εγκεφάλου του.
18: Για την υπόθεση δολοφονία συνελήφθησαν μετά από 3 μήνες 2 άνδρες, πατέρας και γιος 57 και 32 ετών και ένας βοσκός τους ηλικίας 59 ετών, με τους οποίους ο Δασκαλάκης φέρεται να είχε παλιότερα κτηματικές διαφορές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ο 57χρονος ήταν ο ηθικός αυτούργος και οι 2 άλλοι το χτύπησαν με γλίτσα στο κεφάλι.
19: Το χτύπημα από την γλίτσα, δηλαδή από ένα επίμηκε σαυλή όργανο, όπως είναι η γλίτσα που αναφέρεται, οφείλει να αφήσει και το σχετικό αποτύπωμα πάνω στο σώμα. Δηλαδή είναι σαν κάτι σαν μια σφραγίδα πάνω σε ένα χαρτί. Μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή ποιο μέσο, τι διαστάσεις έχει αυτό το μέσο και πώς έδρασε για να προκαλέσει την κάκωση.
18: Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο που έγινε η επίθεση το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αυτό επετεύχθη με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
20: Η ελληνική αστυνομία, αξιοποιώντας πλήρως τις πληροφορίες αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να δέσει την υπόθεση και να φτάσει στους δράστες.
21: Εγώ από τη δεύτερη μέρα είμαι σίγουρος. Όχι τώρα. Τώρα είμαι 1000% σίγουρος.
18: Σε βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο πρωινό, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του. Ο 49χρονος κτηνοτρόφος φτάνει στο καφενείο του χωριού στις 11 και 22 το πρωί, ενώ 3 λεπτά αργότερα στις 11 και 25 αποχωρεί, έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τόστ για τον εργάτη που απασχολούσε σε χωράφι της περιοχής. Η επίθεση φαίνεται να έγινε αμέσως μετά, ενώ λίγο αργότερα ο Δασκαλάκης επέστρεψε σπίτι του σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση και κατέρευσε προτού προλάβει να εξηγήσει στους οικείους του τι είχε συμβεί.
6: Έβαζαν τα ζώα μέσα στα χωράφια του Δασκαλάκη και ο Δασκαλάκης τους είχε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Τους είχε πει ότι θα το καταγγείλω αυτό, δεν ξαναβάλετε τα ζώα, είχαν αντιπαράθεση.
18: Ένας από τους συλληφθέντες και συγκεκριμένα 32χρονος ήταν και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.
22: Ένας από τους νεαρούς οι οποίοι οδήγησαν το Βαγγέλη στο θάνατο. Δικάστηκε.
18: Οι 3 συλληφθέντες που αρνούνται κάθε εμπλοκή παραπέμπονται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Στο 5% εκτινάχθηκε τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,2%. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Η ακρίβεια αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης στο δρόμο για τις κάλπες.
23: Ο πληθωρισμός και οι επιπτώσεις του στην ακρίβεια εξελίσσεται στην αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης με δεδομένη την αύξηση του κόστου ζωής, που είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Μάιο στη χώρα μας άγγιξε το 5%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 3,2%. Πρωταθλητές της ακρίβειας στην Ελλάδα παραμένουν το κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 11,6%, το κόστος μεταφορών κατά 11,5%, με το πετρέλαιο θέρμανσης μάλιστα να σημειώνει άνοδο 53,2%, ενώ αυξήσεις καταγράφονται και στα ενίκια κατά 7,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 5,9% αλλά και τα τρόφιμα κατά 3,5%. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η ακρίβεια είναι ο υπαριθμόν ένα αντίπαλος της κυβέρνησης, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν αποδίδουν σημαντικά. Όπως είναι αναμενόμενο, η ακρίβεια αποτελεί όπλο στα χέρια της αντιπολίτευσης που ψάχνει τον πολιτικό της βηματισμό, αλλά έχει βρει σε αυτό το πεδίο ένα σημαντικό αντικυβερνητικό επιχείρημα.
24: Σαν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι πολύ χαρούμενος με το ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και γι' αυτό η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή.
23: Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη της κυβέρνησης περιορίζονται στο να επισημάνουν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, κάτι που όμως δεν πείθει πλέον.
25: Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι επαναπαυόμαστε? Με την αθρηστική στήριξη του εισοδήματος, το οποίο θέσει και ο Πρωθυπουργός. Διότι πώς μόνο έτσι μπορεί σε πρώτη φάση να αναμετρηθεί με την ακρίβεια? Και ερχόμαστε και κάνουμε αυτές τις συνολικές αυξήσεις του εισοδήματος Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και το κάνουν όλες οι χώρες.
2: Θα μπορέσουμε πραγματικά να εκφράσουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στην αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας και όχι απλά στην αποτυχία και σε μια αποκρουστική εικόνα αυτοθαυμασμού που είναι η κεντρική γραμμή που υπηρετούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όπως βλέπουμε, όπου μας λένε τι ωραία και τι καλά που τα κατάφεραν με τη διαχείριση της ακρίβειας.
3: Την ίδια στιγμή λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος της ακρίβειας, του κόστους της στέγης, των χαμηλών μισθών, ό,τι και αυξήσεις να δίνονται, όταν είναι τέτοια η φορολογική πολιτική, όταν είναι τέτοιος ο πληθωρισμός, αυτές οι αυξήσεις εξανεμίζονται. Την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν, την ίδια ώρα θησαυρίζουν. Ενεργειακοί όμιλοι.
23: Η δυσκολία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη πάντως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν σταθερά την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι ετήσιες ανατιμήσεις σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι και κοτόπουλο. Με τους καταναλωτές εξαιτίας των υψηλών τιμών να αλλάζουν τις συνήθειές τους και να μειώνουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν σημαντικές λοιπόν αυξήσεις. Το μοσχάρι αυξήθηκε πάνω από 17%, ενώ αρνί και κατσίκι πάνω από 16%.
1: Όλο και ακριβότερο γίνεται το καθημερινό τραπέζι των Ελλήνων. Το κρέας έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, με τις τιμές να ανεβαίνουν και τους καταναλωτές να βάζουν φρένο στις αγορές τους.
4: Είναι ανεβασμένες αρκετά, ανάλογα και το τι θα πάρεις. Αν θα πάρεις μοσχάρι, θα πάρεις χοιρινό.
5: Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να επιβιώσεις σήμερα και να φας, ας πούμε, ένα κρέας που πραγματικά το έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος.
1: Οι ετήσιες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής βρίσκονται εκτός ελέγχου, με το κρέας να καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το μοσχάρι αυξήθηκε κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2%, ενώ τα πουλερικά κατά 6% σε σχέση με πέρυσι.
7: Το μοσχάρι, ειδικά να πούμε, έχει πάρει σε απίστευτες τιμές άνοδο.
8: Τις μπριζόλες.
26: Το μοσχάρι, γενικά. Ο μοσχαρίσιος μπριζόλες, ο μοσχαρίσιος κοιμάς. Γι' αυτό και ο κόσμος καταφεύγει με 20 και 22 ευρώ το κιλό.
1: Οι συνεχείς αυξήσεις αλλάζουν πλέον και τις καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 45% των πολιτών δηλώνει ότι μείωσε την κατανάλωση κρέατος.
27: Δύο φορές τη βδομάδα το πολύ. Όχι παραπάνω. Άλλα τρόπο, άλλα πάνω τα. Ας όλεο.

0: πηγαίνουμε κοντά.
1: Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για τα μέτρα συγκράτησης των τιμών με στόχο να περιοριστεί το κόστος ζωής και να δοθεί ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά.
2: Μπαίνει τάξη στο θολό τοπίο που επικρατούσε για 28 ολόκληρα χρόνια στο καθεστώς αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών. Γιάννη Μύτη, στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Μπαίνουν κανόνες και ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Μια συζήτηση που διεξάγεται σε αρκετά υψηλούς τόνους, Ιωάννα, και έχει να κάνει με το, ουσιαστικά με την τάξη που επιφέρει η κυβέρνηση σε ένα θολό τοπίο επί σχεδόν 30 έτη για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο αρμόδιος υπουργός. Με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιδιώκει να μπει τάξη πανελλαδικός για τα 80 και πλέον, παρακαλώ, κανάλια τα οποία εκπέμπουν χωρίς όρους, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις, και αυτό έρχεται ουσιαστικά να αποκαταστήσει η κυβέρνηση με το σημερινό νομοσχέδιο. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, θα θεθούν αυστηρά κριτήρια και έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί το ποιοτικό προϊόν το οποίο θα εκπέμπεται από, από τα περιφερειακά κανάλια. Μπαίνουν όροι και προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους που θα απασχολούνται σε αυτά, ενώ προφανώς και οι εκπομπές τους θα είναι σε σύγχρονα δεδομένα, στα λεγόμενα high definition. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το οποίο θα εποπτεύει τη λειτουργία τους και το ποιοτικό τους περιεχόμενο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ μπαίνουν και συνολικοί κανόνες για την αναρχία που επικρατούσε στην διαφημιστική πίτα. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα καρφιά, Ιωάννα, του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το προηγούμενο καθεστώς που επικρατούσε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τα Ινστιτούτα Φλωρεντίας και τις επιλογές κατά το δοκούν της προηγούμενης κυβέρνησης που κατέληξαν τελικά στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέτονται κανόνες και φυσικά αυτά όλα εποπτεύονται από το αρμόδιο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε από την νόμιμη λειτουργία, την προσωρινή λειτουργία, η οποία είναι προσωρινή 28 χρόνια, στην κανονική οριστική αδειοδότηση, με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
2: Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Μεσσηνίας για την εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας από τον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Κωνσταντίνα Μαύρου, το ιστορικής σημασίας κοιμήλιο, απομακρύνθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τώρα όλα τα πιθανά σενάρια.
5: Πολύ σωστά, Ιωάννα. Η υπόθεση έχει οδηγήσει στην κινητοποίηση των τοπικών αρχών αλλά και των φορέων πολιτισμού για τον εντοπισμό αυτού του ιστορικού αντικειμένου, το οποίο μέχρι και τις 29 Μαΐου βρισκόταν στην θέση του, όπως αποδεικνύεται και από φωτογραφίες επισκεπτών, με την εξαφάνισή του να γίνεται αντιληπτή το Σάββατο 6 Ιουνίου. Ακόμα δεν έχει εντοπιστεί και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο πρόκειται για κλοπή ή απομάκρυνση για κάποια άλλη διαδικασία. Η συγκεκριμένη καμπάνα, να πούμε, είναι δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και ήρθε στη χώρα μας το 2017 και αποτελεί ιστορικό κοιμήλιο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινίζω. Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.
6: Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων φέρνει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, που ανοίγει στις 15 Ιουνίου. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ και επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους, στόχος είναι η ανακαίνιση 25.000 κατοικιών που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
7: Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να ανοίξει η πλατφόρμα. Μέσω του Gov θα γίνει η διαδικασία. Σε δύο φάσεις, 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορεί κανείς να ελέγξει την επιλεξιμότητα και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
8: Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν.
6: Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα κατασκευασμένες μέχρι το 1990, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να μισθωθούν για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα.
9: Τσάκουν σπίτι και δεν μπορούν να...

0: Θα βρούνε. Έχουν φτάσει τα ενίκια 6 και 7 εκατοστάρικα.
1: Δεν ξέρω αν αυτό μειώσει τα ενίκια. Αν τα ενίκια παραμείνουν εκεί που είναι, το ζήτημα δεν είναι προσφοράς. Το ζήτημα προσφοράς κατοικιών, ίσως είναι και προσφορά κατοικιών. Νομίζω ότι είναι και ζήτημα όμως του ύψους των ενοικίων.
2: Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 95% του συνολικού κόστους.
3: Όλα τα σπίτια είναι παλιά. Όλα χρειάζονται ανακαίνιση.
4: Υπάρχει μια δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να ανακαινήσει το σπίτι του.
2: Το 80% των επιλέξιμων δαπανών θα φορά εργασίες ανακαίνησης όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κουζίνα και μπάνιο, ενώ το 20% θα κατευθύνεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα.
5: Άμα είναι το σπίτι πάνω από 40-50 χρόνια, σίγουρα θέλω, γιατί βλέπετε τι γίνονται και με φωτιές και με τα λοιπά και μπορεί να πλημμυρίσει ένα σπίτι με τα υδραυλικά. Θέλουν ανακαίνιση.
0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και τα πάντα θα έλεγα. Ναι. Έχει έρθει ο καιρός για ολική ανακαίνιση του σπιτιού, τα πάντα.
2: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ οι οριστικές αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο.
6: Τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η Ατζέντα 2030 στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τη σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κώστα Λατζά.
7: Είναι η δεύτερη φορά που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, μέσα σε λίγους μήνες μετέχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και ποιος είναι ο λόγος για την παρουσία στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου του Υπουργού? Ο λόγος είναι για το πώς θα ενταχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην άμυνα της χώρας. Πώς θα συνδυαστεί, όπως είπε, το αμυντικό μοντέλο με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις νέες τεχνολογίες, από τη συμμετοχή δηλαδή των εταιριών στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων που θα έχουν δυτή χρήση και εμπορική και στρατιωτική. Ένα πεδίο τέτοιας συνεργασίας είναι τα drones. Ο κύριος Δένδιας επισήμανε ότι η ανάγκη για άμυνα θα είναι πάντοτε διαρκής για τη χώρα, με δεδομένο ότι υπάρχει μία απειλή εξονατολών, η οποία είναι και εκφρασμένη και νομοθετημένη, όπως είπε η Ιωάννα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας.
8: Τη λέμε Ατζέντα 2030, γιατί τη λέμε Ατζέντα 2030? Γιατί με τις προβλέψεις οι οποίες γίνονται, πιστεύουμε ότι η δουλειά θα έχει ολοκληρωθεί το 2030. Ποια είναι η δουλειά τώρα? Ποιος είναι το job description, πάλι θα λέγανε οι Ιγγλέζοι? Είναι να δημιουργηθούν οι ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού. Αλλά, όχι απλώς σε περιγραφές οπλικών συστημάτων. Σε πραγματική ανάλυση δυνατοτήτων. Επιβιωσιμότητας σε περίπτωση σύγκρουσης. Ανανέωσης των συστημάτων του σε περίπτωση κρίσης. Δημιουργίας εσωτερικά νέων τεχνολογιών, είτε σε περίπτωση ανάγκης, είτε ακόμα και στην ειρήνη, δημιουργίας ενός ενάρετου κύκλου επανεπένδυσης των χρημάτων που χαλιώνται στην άμυνα, στην ευρύτερη ελληνική οικονομία και συνολικού μερισμού του κέρδους στο σύνολο του πληθυσμού.
6: Στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου μίλησε πριν από λίγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG, Αλέξανδρος Εξάρχου. Η Θοδώρα Ζαγανάκου θα μας ενημερώσει.
9: Και αυτό που προέταξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου Ιωάννα, αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, είναι η προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στην δημοσιονομική πειθαρχία και τη σταθερότητα, που αποτελεί και τη βάση για τη σημαντική ανάπτυξή της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και την ανάγκη υπογραφής μακροχρόνιων συμφωνιών για το LNG, προκειμένου να διασφαλιστούν απαραίτητες ποσότητες για την επάρκεια στην Ευρώπη. Τη σημασία να είναι προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ενώ τόνισε πως με τις υπάρχουσες συμφωνίες μέχρι το 2030 θα διακινηθούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο Εξάρχου.
10: Έχει ένα growth η ελληνική οικονομία μεγαλύτερο των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό γιατί? Διότι έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση, εκτός του ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια δηλωμένη προσήλωση στην πειθαρχία, τη δημοσιονομική, που είναι ουσιώδες, αλλά και ότι δεν κινδυνεύει κανείς να βρεθεί ξαφνικά με μια πολιτική αστάθεια. Αυτό πρέπει να προστατευτεί. Τι συνέβη δηλαδή το 22, τι καταλάβαμε? Καταλάβαμε ότι ένας πόλεμος κοντά στην Ευρώπη μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως ένα πολεμικό όπλο εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γιατί? Διότι είχε επιτραπεί στην πραγματικότητα η απόλυτη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μία πηγή φυσικού αερίου, που ήταν τότε η Ρωσία. Όπως πάντα, η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται γι' αυτό. Συγγνώμη για το όπως πάντα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Βλέπει κανείς τον κίνδυνο να έρχεται και δεν ενεργεί να τον αποτρέψει ή ενδεχομένως να οπλιστεί για το ενδεχόμενο ενός τέτοιου κίνδυνου. Όταν συμβεί, τρέχει πανικόβλητα, συνήθως άστοχα στην αρχή και μεταγενεστέως πολύ ακριβά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή κλείνουμε συμφωνίες για μια περίοδο από το 30 μέχρι το 50. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, διότι επιτρέπει 2-3 πράγματα. Επιτρέπει καταρχήν να μπορεί να σηκώσει κανείς χρήματα για να επενδύσει σε υποδομές που είναι αναγκαίες για την επιτυχία, αν θέλετε, του εγχειρήματος. Αυτό αφορά τόσο ενδεχομένως ένα επιπλέον FSRU να απαιτηθεί, όσο και ανάπτυξη και βελτίωση των υφισταμένων υποδομών στο δίκτυο που είναι ουσιώδες. Παράδειγμα, η Αλβανία πρέπει να επεκταθεί για να φτάσει στην Αλβανία. Yeah. Αυτό είναι το κομμάτι της των μακροπρόθεσμων συμφωνιών, αλλά θεωρούμε ότι και στο διάστημα από 26 μέχρι 30 θα έχουμε πολλές δυνατότητες να διακινούμε Αμερικάνικο LNG στην Ανατολική Ευρώπη, στο χώρο γεωγραφικά του καθέτου διαδρόμου.
6: Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έρχονται καταιγίδες και μπουρίνια. Ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πότε, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
11: Πράγματι, Ιωάννα, μια διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη θα επιδεινώσει τον καιρό αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές ροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Λίγα φαινόμενα το πρωί στη βόρεια χώρα, αλλά κυρίως το μεσημέρι και μετά θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, η Θεσσαλία κυρίως, οι περιοχές της Ανατολικής, Κεντρικής Ανατολικής Θερεάς και η Θράκη, και το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, περιοχές του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου, δηλαδή οι Σποράδες, η Εύβοια και η Χαλκιδική. Με ισχυρές ροχές και καταιγίδες περιμένουμε πολλούς κεραυνούς και χαλάζι τοπικά. Πιθανόν και να είναι και μεγάλο το χαλάζι.
6: Αλλά δεν είναι απλά μια δροσιά.
11: Όχι.
6: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
11: Θέλει κατατόπους προσοχή και απότομη ενίσχυση του ανέμου, πολύ απότομη ενίσχυση του ανέμου, που θα φτάνει και τα 7-8 μποφόρ τοπικά σε αυτές τις περιοχές κυρίως που αναφέραμε.
6: Μέχρι πότε?
11: Μέχρι ουσιαστικά το Σάββατο πρωί είναι και η Αττική θα επηρεαστεί. Mm-hmm. Περιμένουμε αύριο από το μεσημέρι μπόρεσε μονωμένες καταιγίδες αρχικά στα βόρεια του νομού, όμως το απόγευμα προς το βράδυ θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος του νομού. Τα περισσότερα φαινόμενα και πιο έντονα τα περιμένουμε στα δυτικά και βόρεια, σε περιοχές όπως είναι οι Θρακομακεδόνες, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Εκεί περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα αύριο, μεσημέρι, απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ.
6: Η θερμοκρασία θα πέσει.
11: Η θερμοκρασία θα πέσει αύριο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει στην υπόλοιπη χώρα περίπου 4-5 βαθμούς σχέση με σήμερα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με επιθέσεις κατά του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, λέει διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
12: Πράξη την απειλή του έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε νέα πλήγματα σε πολλαπλούς Ιρανικούς στόχους, κατηγορώντας το Ιράν ότι καθυστερεί τη σύναψη συμφωνίας. Έκρηξεις αναφέρθηκαν στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ και στα νότια των πόλεων Σιρίκ και Μινάμπ. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι περιοχή με ιαχές πολέμου από την Τεχεράνη.
13: Υπονομεύεται την ασφάλεια στο ιερό στενό του Ορμούζ. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς από κάθε γωνιά του Ιράν.
12: Το Ιράν απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
14: If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we're very good at it.
12: Ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν που αποπειράθηκε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα τρεις Ινδοί ναυτικοί να σκοτωθούν. Τον τερματισμό των πληγμάτων φαίνεται πως ζήτησαν Ιρανοί αξιωματούχοι από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως αποκάλυψε το Fox News.
15: This, the most recent strikes the US has carried out, saying there are at least 49 Tomahawk missiles filed by the United States. Trump says he spoke with the Iranian officials who asked him to stop bombing.
12: Παρότι η ένταση χτυπάει κόκκινο, οι συνομιλίες παραμένουν σε τροχιά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με τις δύο πλευρές να δουλεύουν σε μια συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.
6: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές, μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

0: Όταν νιώθεις ατονία, το Nootil Plus και συνεχίζεις. Το μόνο με 4 αμινοξέα, καρνιτίνη και βιταμίνη B12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Το Nootil Plus. Για σωματική και πνευματική τόνωση όταν τη χρειάζεσαι.
1: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Chimo, un caffè che dà il massimo in ogni sua forma.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πήγε 12. Πήγαμε για παραλία.
2: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Καλησπέρα σας. Ασύλληπτος ήταν ο τέταρτος τελικός της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, καθώς κρίθηκε στις δύο παρατάσεις με τους πράσινους να ισοφαρίζουν τελικά τη σειρά σε 2-2. Πλέον ο τίτλος θα κριθεί στο σεφτό απόγευμα του Σαββάτου, στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς.
4: Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια των τελευταίων ετών χάρισε η σειρά των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να επικρατεί του Ολυμπιακού με 93-86 ύστερα από δύο παρατάσεις και να ισοφαρίζει τη σειρά, στέλνοντας τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο Φάληρο.
5: It's very important for our fans, for our club, to put this hustle in these conditions. We did not let them to take the title in our court. Now we will go there to try to take the title in their court.
6: Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και κέρδισε το παιχνίδι, οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε, να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας.
4: Οι δύο αιώνιοι προσέφεραν μοναδικές συγκινήσεις σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και μεγάλες προσωπικότητες. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα, με το σκορ να παραμένει αμφίροπο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Οι ήδη λαβωμένοι πράσινοι που αγωνίστηκαν χωρίς τους Σόσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο είδαν τους Ναν και Γκραντ να αποβάλλονται με 5 φάουλ, με τους Σόρτς και το Λιόπουλο να βγαίνουν μπροστά για την ομάδα με μεγάλα καλάθια στο φινάλε.
7: Ξέραμε ότι για μας δεν υπάρχει αύριο να χάσουμε. Οπότε μπήκαμε πάρα πολύ αποφασισμένοι. Ελέγξαμε πάρα πολύ τα rebound που στα προηγούμενα μάτς δεν το κάναμε. Και δείξαμε πόσο πολύ θέλουμε να συνεχίσει αυτή η σειρά, να πάει σε πέμπτο παιχνίδι και εκεί να δούμε τις πιθανότητες μας.
4: Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι τέλους. Είχαν τις δικές τους ευκαιρίες να κλειδώσουν τη νίκη, όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο τους στα κρίσιμα σημεία των παρατάσεων. Μοναδικός διακριθέντας για άλλο ένα μάτσο, Εβάν Φουρνιέ με 29 πόντους.
8: Όπως και αν κερδίσει, ήταν δίκαιο. Πάμε ένα Game 5, νομίζω γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα, το τελευταίο παιχνίδι μπροστά στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, να πάρουμε το πρωτάθλημα.
4: Πλέον όλα θα κρυθούν στον πέμπτο τελικό, εκεί όπου οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας θα αναμετρηθούν για τελευταία φορά με φόντο τον τίτλο. Ο αγώνας διεξήχθη σε μια ιδιαίτερη ημέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιανακόπουλου. Με την θέση του στον τέταρτο τελικό της GBL να μένει κενή στη μνήμη του, με τον Ολυμπιακό να τον τιμά επίσης.
3: Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ματαρό και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League πόλο γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες έδειξαν τα δόντια τους απέναντι στη Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four στη Μάλτα και νίκησαν με 14-12. Έτσι πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό με στόχο το τέταρτο αστέρι, όπου θα αντιμετωπίσουν αύριο την Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου. Το δρόμο της ομάδας γυναικών θέλει να ακολουθήσει και η ανδρών του Ολυμπιακού, αντιμετωπίζοντας την Ιταλική Προ-Ρέκο στον απόψινό ημιτελικό στις 10. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η λαμπρή γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, ξεκινά απόψε στις 10 στο Μεξικό, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο θρυλικό στάδιο Αστέκα, που φιλοξενεί ξανά αγώνα της διοργάνωσης μετά από 40 χρόνια.
9: Το Μεξικό φοράει τα καλά του για να υποδεχθεί το 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη γιορτή για τη στρογγυλή θεά περιλαμβάνει 48 ομάδες, ένα τουρνουά που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Μεξικό, Καναδάς και Αμερική διοργανώνουν το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών και θέλουν να μείνει στην ιστορία.
10: He's fantastic, and he's the boss. He said there's never been anything close to what's happened.
9: Μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες, όμως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο για λάθους λόγους λόγω των πολεμικών εκτροπραξιών. Ωστόσο, η FIFA θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να κυλήσουν όλα ομαλά.
11: It is a once in a lifetime experience, and when you are in a country, when you are in a part of the world, you need, of course, to deal with the local habits and the local customs. And let me just say that our entry price, which is $60, is the lowest entry price of any of the American sports in the playoff.
9: Η πρώτη σέντρα του τουρνουά θα γίνει απόψε στο θρηλυκό στάδιο Αστέκα, 40 χρόνια μετά από τη διοργάνωση του 1986. Στον ανακτήριο αγώνα για τον πρώτο όμιλο, στις 10 το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, ενώ στις 5 τα ξημερώματα για τον ίδιο όμιλο η Νότιος Κορέα θα τεθεί αντίπαλος της Τσεχίας. Από την πλευρά τους, οι Μεξικανοί νιώθουν το βάρος της πρεμιέρας, ωστόσο θέλουν να το ζήσουν και να ικανοποιήσουν τον κόσμο τους.
12: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
9: Οι Μεξικανοί θα κατακλείσουν το στάδιο Αστέκα, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στη διοργάνωση.
13: Se escuchan muy buenas propuestas. México en una semifinal, un octavo, ya que nunca hemos llegado, traemos la buena vibra. Se vienen cosas buenas y pues hay que apoyar a México. Todos somos mexicanos.
9: Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για τη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και οι 48 ομάδες καλούνται να φτάσουν μέχρι τέλους για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
3: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.
14: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
17: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια στα πυρωτικά και ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν νεφώσια πυρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες, κυρίως γύρω από τα ορεινά στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το ιστορικό της Πελοποννήσου και τη Μακεδονία, με τα φαινόμενα να εξασθενούν το βράδυ, εκτός από την κεντρική Μακεδονία που εκεί θα συνεχιστούν πιο περιορισμένα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, δυτική-βορειοδυτική με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα, θερμοκρασία θα πέσει στα δυτικά υπηρετικά στους 19-22, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 22-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, με πιθανότητα το βράδυ αργά να βρέξει τοπικά. Θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας. Τα περισσότερα για πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη νύχτα το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα, με τις βοριάδες αμπελάκι να ενισχύονται από το απόγευμα στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην πας μη στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εγώ την αλλάξα.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Αλλάξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αμέσως μετά, The Rookies.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Στα μπαράκια που...
20: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
21: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
22: Εντυπωσιακό.
23: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
24: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνουμε τα σώρα πράγματα.
22: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
20: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
25: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
26: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1922 γεννιέται ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Υπήρξε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και από τους πρωτοπόρους της εξερεύνησης των ωκεανών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πραγματοποίησε εκτεταμένες υποβρύχιες έρευνες και απεικόνισε τις δραστηριότητές του σε σειρά ταινιών που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Έφυγε από τη ζωή το 1997. Ήταν μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται στην Λεμεσό ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές της χώρας με διεθνή απήχηση. Μεγάλες του επιτυχίες μεταξύ άλλων η Στέλλα και ο Ζορμπάς. Διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας. Άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου του 2011. Σαν σήμερα το 1955, 83 θεατές σκοτώνονται και 120 τραυματίζονται όταν η Όστιν του Μακλίν και η Μερσέντες του Λεβέ συγκρούονται στον αγώνα των 24 ωρών του Λεμάν, με αποτέλεσμα το πρώτο όχημα να προσγειωθεί στις κερκίδες. Μέχρι τις μέρες μας, αυτό είναι το πλέον θανατηφόρο δυστύχημα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στις 11 Ιουνίου του 1965 γεννιέται στην Αθήνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Το 2013 με τον Ολυμπιακό έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε την EuroLeague, ενώ πλέον μετράει 2 κατακτήσεις στη διοργάνωση. Έχει προπονήσει μεταξύ άλλων τον Πανιόνιο, την Χίμκι, την Μπαρτσελώνα και φυσικά τον Ολυμπιακό, στον πάγκο του οποίου βρίσκεται και σήμερα. Μία ημέρα σαν κι αυτή, το 1980, η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Στην Νάπολη αντιμετωπίζει την Ολλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι Ολλανδοί νικούν με 1-0 με πέναλτι που αμφισβήτησαν έντονα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
2: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
3: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
4: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
5: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
6: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
7: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
8: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
9: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
10: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
17: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
18: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
19: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
20: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
21: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
22: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Όχι, αν θες, αν θες, να πεις αυτό που είπες τώρα στον αέρα.
1: Έχεις ρε, παντελόνια τα τιμάς.
2: Έχω.
1: Τα παντελόνια, δεν αρχιάν έχεις, αν τα τιμάς.
2: Πάντα.
1: Δεν τα έχουμε για τα κρύο. Πες αυτό που είπες.
2: Πάντα.
1: Πες αυτό που είπες.
2: Ήρθαμε βερμούδα σήμερα. Ήρθαμε βερμούδα.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. 3-5 θα είμαστε στην παρέα σας. Όπως βλέπετε υπάρχουμε 4 εδώ. Σύντομα αναμένεται ακόμα ένας πέμπτος.
3: Τι γίνεται, μου λείψατε.
1: Έχουμε ένα ομοίωμα του.
3: Πόσο καιρό έχω να έρθω. Αλλάξατε την καρέκλες. Άμα κάνω έτσι.
0: Ο κύριος. Μην κάνεις. Κάτσε.
2: Ο κύριος.
0: Έχουμε αγώνες.
2: Μην κάνεις από το μέλλον.
1: Εγώ έχω πέσει εδώ πέρα.
3: Για κάτσε.
1: Βυθίζομαι, ήμουν πρώτος.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας ενημερώσω.
3: Τα σου πας, ρε.
1: Πού πας, τέρμα. Όλο πέσει.
3: Ναι.
0: Πρέπει.
3: Γεια σου, Μπιλιάνε.
0: Πώς πέρασες ένα τρίμερο που έκανες άλλες δουλειές, δεν είναι το
3: Έκανα άλλες δουλειές, φιλέ. Έκανα άλλες δουλειές.
0: Και μπάσκετ είχες.
3: Και μπάσκετ έχω και το Σάββατο.
0: Ναι, ρε φίλε. Πώς το είδες αυτό.
3: Το ότι έχω το Σάββατο μπάσκετ.
0: Ναι, ήταν λίγο επώδυνο.
3: Όχι με θετικό μάτι.
0: Επώδυνο, το καταλαβαίνω.
1: Ο καφές που είναι.
0: Τέλος πάντων, χθες είχε μια ωραία ματσάρα. Μια ωραία ματσάρα μπασκετική. Με την οποία θα ασχοληθούμε λίγο τώρα στο ξεκίνημά μας και μετά θα προχωρήσουμε στα του Μουντιάλ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το Μουντιάλ πλέον δεσπόζει για τον επόμενο μήνα και κάτι, για 40 μέρες, 39 για την ακρίβεια. Μια τεράστια διοργάνωση και από πλευράς πολλών αγώνων, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος. Συμφωνείς, κύριε Γουλή?
2: Σε εμάς μέσα.
0: Συμφωνούμε.
2: Και με αυτά.
0: Συμφωνούμε.
2: Γονατίσαμε ήδη.
0: Ποιος με πειράζει, αφήστε τον Πακό ήσυχο, με πείραξε κανείς, ρε.
2: Κάτι, όχι, δεν ήταν τον Πακό που λέγεται. Ότι είχε σχέση αυτό που κάναμε στο intro με σένα. Δεν έχει να κάνει τον Πακόπουλο. Καλά, ναι. Μου παιδιά.
0: Όχι, όχι, είχε με άλλο που δεν έχει κοχώνες να το πει.
1: Δεν πέφτει τίποτα.
0: Τέλος. Το έχεις.
1: Τέλος.
0: Το πεις.
1: Έχω βυθιστεί.
2: Άλλοι λένε τέτοιες.
0: Κύριε Βερμπαλέ, θα έρθε.
3: Ο καπετανάκος βυθίστηκε.
1: Έχω βυθιστεί, παιδιά. Ήμουν πρώτος βαθμολογία πριν ένα μήνα. Τι κάνατε. Και ξαφνικά ήρθε ο Βερμπαλέ.
0: Τι είναι αυτό.
2: Πού είσαι, παιδιά.
4: Μου είπαν να πήγε τον καφέ του καπετανάκου. Και του καφέδε του καπετανάκου.
0: Θα πληρώσει τώρα.
1: Τι να μπουρμπάρει.
0: Έχει γυρεστά. Έχει πει ο Έλληνα.
2: Τι να θε, να το επιστρέψει.
4: Παραγωγό. Δεν τα πήρε πίσω.
1: Όχι.
4: Δεν τα πήρε πήγαμε... πίσω. Αλήθεια λε τώρα.
3: Ναι.
4: Που τα πήρε πριν
3: 500. 200 ευράκια χαλάσατε για μέ, από μένα στη Σεβίλη.
4: Εντάξει. Έτοιμο για γνωστό site.
0: Εμένα δεν μου το πες αυτό.
4: Προπαγάνδα.
3: Μόνο που τα πάγε.
2: Τι. Αερά. Heathrow.
3: Άμα έχει πάρει δώρα στην κόρη σου με τα 200 μου ευρώ, χαλάλι.
4: Ρε είσαι καλά, έχει πάθει από.
3: Χαλάλι, δίνω και 500 για την
4: κόρη. Έχει πάθει από μια μισή καλά, σε πράσινο κανένα ωρό τη αλήθεια. Έχει τελαφεί.
1: Προχθές καθάριζα την τσάντα που είχα πάρει στην άξο. Mm-hmm. Κοίτα πώ τα έβγαλα όλα. Ξαφνικά είναι ένα μπερλόκ. Θρύλο είσαι.
3: Ναι,
1: πώς έγινε. Καρακλά, τσάντα. Με την τσάντα.
4: Σου φέρνει καρακλά. Πώς έγινε αυτό.
0: Το back to back το μπερλόκ το πήρανε. Έχει καναλό.
4: Στο πήρανε.
0: Ναι.
4: Ποιο το πήρε.
0: Δεν μου το κλέψανε, μου το ζήτησαν και το έδωσα.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είναι από τον άνθρωπό σου.
4: Θα βάλω τώρα σε ισόπεδο, τα πουλάω. Θα το χειρίσω τα δικαιώματα.
1: Ναι. Από τον δικό σου είναι. Μου το άφησε για σένα.
4: Δεν το άφησε για μένα. Σου άφησε να δει.
3: Σου φέρανε ψηλή καρέκλα για να κατεβάσει.
4: Κόλπο ήτανε.
0: Ανώμαλος.
3: Τι κάνει ρε
2: βάλα. Καλά σου λέει τώρα.
4: Κόλπο ήταν το μπρελό.
3: Τόση ώρα παραπονιόταν.
2: Ρε φίλε, πάλι στα
4: για να κάνει κανένα εξίδικο μετά.
1: Τώρα εδώ είμαι σαν. Λε και είμαι στον Άγιο Προκόπη.
0: Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι, παιδιά, με πολύ μεγάλη τιμιότητα. Όπω αυτή που με διακρίνει πάντα. Ότι μπορεί να μου το κρύβουν και να θέλουν να το κάνουν έκπληξη εδώ και. Κάνα δύο μέρες, αλλά το ξέρω την πρώτη στιγμή. Αύριο η μέρα θα είναι πολύ απαιτητική.
3: Oh.
0: Αύριο η μέρα θα έχει εδώ στο στούντιο πολύ κόσμο. Oh. Και αύριο η εκπομπή, ειδικά στα πρώτα της λεπτά, δεν χάνεται. Το λέω καλά?
3: Καλά
0: το λες. Εσύ που είσαι υποψιασμένος και με ρεπορτάζ.
3: Καλά το λες.
0: Γιατί νομίζατε ότι δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Δεν, αύριο η εκπομπή, ειδικά στα πρώτα της λεπτά, δεν χάνεται.
0: Τελειώσαμε.
1: Μόνο στα πρώτα λεπτά.
0: Και θα δούμε γενικά. Και αύριο. Τελειώσαμε.
3: Σταμάτα.
0: Εσείς.
2: Στα πόσα πρώτα λεπτά.
4: Αν δεν ενημερωθώ.
0: Ένα δεκάλεπτο σίγουρα.
4: Αν δεν ενημερωθώ για το ύφος του περιεχόμενου της εκπομπής, δεν θα συμμετάσχω.
0: Μπορείς να έρθεις εδώ αύριο.
2: Να είσαι προετοιμασμένος, αν έχω καταλάβει καλά, για να διαλυθεί η ψυχή μας. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Εντάξει, υπερβολή, αλλά δείχνει να. Μια τάση.
3: Μην χαλάς την έκπληξη, Μπακό, λέει.
0: Δεν τη χαλάμε, δεν τη χαλάμε. Όχι, δεν τη χαλάμε την έκπληξη σε καμία περίπτωση. Σταματάμε εδώ. Απλώς προειδεάσαμε τον κόσμο ότι αύριο υπάρχει λόγος να είναι εδώ.
4: Δεν θα συνεχίσει την εκπομπή, θα διακοπεί σημερινή.
0: Σημερινή αύριο. Φίλαθλη. Το κρατάω.
3: Φίλαθλη.
4: Δηλαδή παρουσιάζεται προς τα έξω ένα κλίμα οικογένειας, σύμπνοιας και όλα αυτά και οι μισοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Πώς θα γίνει. Σε αυτήν την εκπομπή συμμετέχουμε.
1: Και να βγούμε και εκτεθειμένοι αύριο.
4: Να βγούμε και εκτεθειμένοι, δεν ξέρω.
2: Και εγώ στο 90 μπήκα, μην νομίζω.
0: Επίσης πρέπει να πω κάτι άλλο. Σηκώνομαι, γενικό πλάνο έχω βεβαίως. Απροειδοποίητο.
3: Τεστ.
0: Θυμάστε τα παλιά, ε. Απροειδοποίητο, ε.
1: Η ψυχή σου, όχι Κώστα.
3: Φίλαθλη, είπα. Τον έχετε ακούσει αυτόν στο σεφ.
1: Που λέει,
3: πάμε όλοι άμυνα! Όλοι μαζί! Πάμε!
4: Μάικ Φουντεδάκης.
1: Τι είναι αυτό,
0: Μάικ, ρε.
4: Ψηλά ετών πρωταθλήματος στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Και... Έχει πολλές ιδιότητες. Έχει πολλές ιδιότητες ο Μάικ.
3: Σε ποια ομάδα έπαιζε?
4: Σε καλά, ρε. Έχω συμπαίκτη χρόνια με τον Μάικ.
3: Α, ναι.
0: Cheerleading στην Ελλάδα, αυτό πρωτοπόρο.
4: Τα event όλα αυτά. Και στην ΕΡΤ δεν ήμασταν ο Μάικ, ρε, Συμπακό. Με καμενίδες και τα λοιπά.
2: Σήμερα τα παιδιά γράφανε φυσική. Εδώ τι μα έχει.
0: Για κρατήστε τα αυτά. Λοιπόν, μοιράζω προειδοποιητό αγώνισμα. Πάρτε τα στυλό και τα μολύβια σα και περιμένετε.
3: Μιλάει σε σένα.
2: Τι θέλει ο admin τώρα.
3: Λέει ψυχή σου, όχι Κώστα, μην διαλυθεί κάτι άλλο.
0: Κρατήστε, μελετήστε. Συνδέομαι πρώτα απ' όλα με μπάσκετ. Αφού πω, κύριε Ποζιέ, αφού πω πρώτα απ' όλα αυτό εδώ. Η Sky Telecom είναι αυτή που μα δίνει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Το οποίο θα το έχει κάποιο από εσά. Στα χέρια του σε λίγες μέρες από τώρα, στις 30 του μήνα. Πώς λέει ο Γουλής, μαζεύονται οι μέρες. Έχουμε 11 σήμερα.
2: Τίποτα, παιδιά. 19 μέρες μείνανε.
0: Follow 3 λογαριασμού. Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και με τον τρόπο αυτό, μπαίνετε στη διαδικασία να κερδίσετε ένα iPhone 17. Όπως κάποιοι από εδώ στο τραπέζι το έχουν ήδη στα χέρια τους. Ένα παρόμοιο.
3: Οπα.
0: Sky Telecom λοιπόν είναι αυτή που μας δίνει αυτό το πολύ πολύ ωραίο δώρο. Συνεχίζω ακάθεκτος και μιλάω για την Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία που βρίσκεται μαζί μας και σήμερα στο back to back όταν έχουμε απαρτία. Εννοούμε απαρτία. Δηλαδή οι πέντε μας, Θεσσαλονικής και εννοείται η Elabet.
3: Πάντα.
0: Η Elabet 3 με 5 λοιπόν είναι μαζί μας στο back to back και αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται αύριο.
3: Και το Σάββατο θα είναι μαζί μας.
0: Και το Σάββατο, στο μπασκετικό.
3: By night.
4: Και νωρίς, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ελάτε, bet.
0: Γυρίστε με παρόδο. Θα υπάρξει μια εκπομπή μπασκετική, με ενημέρωση και ο κύριος Σαούλης. Αυτή που λέγαμε τόσο καιρό, θα την κάνουμε στον Ιούνιο. μπασκετική, είπα. Βραδινή εκπομπή.
3: Λέω και εγώ, ρε φίλε. Τι λέει.
0: Όχι, τέρμα. Μπασκετ, φοβάσαι, δεν θα δούμε άλλο.
3: Θα φάμε σε αυτήν.
2: Πριν του τίτλου τέλου. Κάποια στιγμή στον Ιούλιο.
0: Σωστά. Μες τον Ιούνιο, πριν φύγουν για προετοιμασίες κλπ. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία βραδινή εκπομπή μέχρι τα ξημερώματα.
3: Θα φάμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε, θα διασκεδάσουμε.
3: Αν φάμε,
4: φαΐ θα έχει.
0: Και είστε προσκεκλημένοι μας όλοι. Αυτή η μπάλα που πάει, όχι.
3: Πού πάει η μπάλα. Έφυγε η μπάλα.
4: Να φύγει εδώ είναι η μπάλα.
0: Χάσαμε την μπάλα.
3: Άστο, τάσο.
4: Σιγά, μ' άρεξε το τραπέζι.
0: Παρότι ποδοσφαιρική μπάλα. Κύριε Βερβελέ, ξεκινάμε με τα μπασκετικά τα χθεσινά, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί τη λέω πολύ πολύ μεγάλη νίκη?
3: Ηρωική θα έλεγα εγώ.
0: Σωστά. Ένα ισοφαρίζει, 2-2, απέναντι στο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός. Δύο το κάνει με πολλές απουσίες που έγιναν περισσότερες στη διάρκεια του αγώνα. Πάμε, Ηλίας Λαλιώτης, πάμε, Στέφανος Τάτσιος. Για να ακούσουμε τα δικά τους ρεπορτάζ. Λίγο πριν
3: τι
0: πάμε.
3: Για προπόνηση ο Λαλιώτης.
4: Λαλιώτη, αγόρι μου.
0: Πάλι εκεί, ναι.
4: Τι συμβαίνει?
3: Δεν έφυγες από χθες?
5: Με τόση δουλειά που μου βάζει ο Βασίλης Μυρώτσος, παιδιά, δεν πρόλαβα να φύγω.
0: Τι σε έβαλε να κάνεις σήμερα?
3: Έχει παραπροπονηθεί αντί του Σλούκα.
5: Υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Πρέπει να δώσουν όλοι το 100%.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Όταν λέμε την τελευταία μέρα ποιος προπονήθηκε και ποιος όχι, ο Μυρώτσος του στέλνει στο πάρκινγκ. Ποιοι έχουν έρθει, ποιοι κουτσένουνε.
0: Μέτρα.
4: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις?
4: Και πάει το βράδυ ο Λαλιώτης και λέει: οι πέντε κούτσεναν.
0: Καλά,
4: οι δύο δεν ήρθαν. Ο ένας έμεινε από βενζίνη.
0: Λοιπόν, τι είδαμε χθες τώρα? Έβαλα μια πρώτη εγώ τοποθέτηση. Εννοείται πως.
4: Έλα.
0: Τι κλωτσάζει, ρε, την Κανάτα κλωτσάζει.
3: Συγγνώμη, ρε,
0: παιδιά.
2: Μόνο εγώ μπορώ να
3: κάνω. Χύθηκε, ρε.
0: Παιδιά, δεν πειράζει. Ο Γουλής εδώ, να ξέρετε, ότι είναι φύρα. Του λέμε και στην Τρίπολη. Το θυμάστε?
2: Γιατί?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα είσαι φύρα τώρα. Έχεις ρίξει μικρόφωνο. Έχεις ρίξει νερά τώρα. Πώς θα κολυμπήσουμε τώρα?
2: Βαρύ
0: τώρα.
2: Βαρύ το φύρα.
3: Θες να φύγουν πέντε
0: φύρα. Το
2: παίρνω πίσω.
0: Το αποσύρω.
4: Θα αποσυρθεί από τα πρακτικά.
0: Το αποσύρω το φύρα. Σαν να μην το είπα. Το αποσύρω.
4: Είσαι πρόβλημα.
2: Δεν νιώθω το.
0: Έχει χάρη που κάνει καλό ρεπορτάζ. Και κάνει και ζημιές. Πολύ καλά.
2: Θα
3: κάνω ζημιές.
0: Λοιπόν, συνεχίζω το σοβαρό ύφος που είχα πάρει νωρίτερα.
2: Εύκολο στόχο.
0: Και θα ήθελα να ακούσω πρώτα απ' όλα.
2: Το ίδιο λέω. Α, το λογαριασμό μου. Πολλές.
3: Χρειαθούν και αυτές.
0: Μην βάζεις φωτιές, άστα. Θέλω να μου πεις, Ηλία, αν συμφωνείς με αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ήταν μια νίκη που ίσως κάποιοι δεν περίμεναν με βάση το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι σε δύο παρατάσεις και με βάση τις απουσίες που είχε υπορρέψει περισσότερες μέσα στο μάτς. Και τι σημαίνει για το επόμενο παιχνίδι αυτό όλο που συνέβη χθες?
5: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι όντως μια νίκη που πολλοί δεν περίμεναν από τον Παναθηναϊκό. Μια ηρωική νίκη, συμφωνώ και με τον Βασίλη τον Μυρώτσο, όπως είπε. Το είχα γράψει και χθες το παιχνίδι, ότι ήταν πραγματικά, έμοιαζε με ηρωική αυτή η νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Και βάσει των απουσιών που είχε πριν από το παιχνίδι, βάσει των απουσιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τις αποβολές των Kendrick Nunn και Jerian Grant με 5 φάουλ έκαστος, Και ήταν και μια νίκη που ήρθε ηρωικά και ανέλπιστα. Και από το γεγονός ότι σε κρίσιμα σημεία του αγώνα φαινόταν ότι είχε το momentum ο Ολυμπιακός, όπως το συν 5 που ήταν οι Ερυθρόλευκοι 5 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, είχαν στο 61-66. Έβγαλε και μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει, ξαναλέω, τον Κέντρικ Ναν, τον κορυφαίο του χθες σκόρερ, γενικότερα τον κορυφαίο του σκόρερ, αλλά και χθες έκανε καταπληκτικά πράγματα για όσο πρόλαβε να αγωνιστεί ο Αμερικανός Σταρ. Και στο 74-79, ακόμα περισσότερο, 2 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης παράτασης, όταν ο Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts, κατά κύριο λόγο, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο στη συνέχεια, κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη, να ισοφαρίσει και να επιβεβαιώσει κάτι που βλέπουμε κατά τη διάρκεια του μάτς, αλλά και να διαψεύσει πανηγυρικά εμένα, γιατί δεν ξεχνάω αυτά που έλεγα, και για να είμαι δίκαιος και προς τον κόσμο. Δεν θεωρούσα ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να παλέψει. Δεν, με την εικόνα που είχα για την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ σωστά δομημένο, πολύ σωστά τακτικά προετοιμασμένο από τον Έργιν Άταμαν. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στους αγώνες και στους 4 αγώνες κόντρα στον Ολυμπιακό προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάνει αυτό που θα περιμέναμε σίγουρα να δούμε και στο προηγούμενο διάστημα, σε όλη την προηγούμενη σεζόν, για να μην έχει αποτύχει ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague. Αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά.
6: Δεν θέλω, να το πιστωθώ. Κάπου το άκουσα χθες το βράδυ, δεν θυμάμαι πού, και συμφώνησα απόλυτα με την φράση «Πού ήταν αυτός ο Αταμάν όλη τη χρονιά».
5: Μήπως το άκουσα από μένα, το είπα και εγώ.
7: Ο Ηλίας δεν το είπε.
6: Α, μπορεί να το άκουσα και από σένα, δεν ξέρω. Μπορεί να το άκουσα και από σένα.
7: Ο Ηλίας το είπε.
5: Πάλι καλά που έχω και σένα, ρε Στέφανε, και θυμάσαι τι λέω. Λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό. Πού ήταν αυτή η τακτική προσέγγιση, πού ήταν από τον Άταμαν όλη τη χρονιά. Είναι αξιοπερίεργο, αξιοπρόσεκτο. Βέβαια, είναι κάτι που ξέραμε ότι το έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι στα μάτς που καίνε, στα μάτς που κρίνουν τίτλους, είναι ο κορυφαίος τα τελευταία χρόνια. Το είχε αποδείξει κατά επανάληψη, αλλά δεν το είχε καταφέρει να το αποδείξει φέτος. Έμοιαζε να την έχει χάσει εντελώς την ομάδα. Ανταυτού την έχει παρουσιάσει σπυρωμένη, την έχει παρουσιάσει έτοιμη να δώσει τρομερές μάχες. Στην άμυνα είναι ο καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει τη φετινή σεζόν σίγουρα, αλλά μου θυμίζει την ομάδα του 2024 με την προσήλωση που υπάρχει, με τις αλλαγές και φυσικά με το γρανάζι που λέγεται Nigel Hayes Davis, ο οποίος έπαιξε 48 και 22 χθες, 48 λεπτά από τα 50, 48,5 λεπτά από τα 50, και ο οποίος κάνει μεγάλη διαφορά στην άμυνα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και πάνω στο Βεζέγκοφ, αλλά και έχει βελτιώσει τις αλλαγές και τις περιστροφές του Παναθηναϊκού, όντας αυτός μέσα στο παρκέ. Είναι η προσήλωση όλων των παιχτών πολύ σημαντική, η συγκέντρωση στο μέγιστο, και έχει κάνει και μέσα στο Παναθηναϊκό, έχει κάνει τους πάντες να πιστεύουν ότι αξίζουν το πρωτάθλημα, θα πάνε, έχει αλλάξει εντελώς η ψυχολογία, πάνε στο πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ για να το πάρουν. Βέβαια πιστεύουν στο Παναθηναϊκό, για να τα λέμε όλα, το έχω ακούσει από πολλούς, να λένε ότι θα έπρεπε ήδη να το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώντας, όπως έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι έχουν αδικηθεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του ΣΕΦ και θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον τρεις νίκες και όχι δύο σε αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια. Όπως και να έχει, το έχουν αφήσει πίσω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το είπε και ο Έργιν Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα στα ποτήρια του Παναθηναϊκού, ότι δεν τους αφήσαμε να πάρουν το τρόπαιο εδώ μέσα στο σπίτι μας. Οπότε πάμε τώρα στην έδρα τους για να πάρουμε εμείς τον τίτλο.
0: Το είπε και σε δηλώσεις αυτό. Βασικόνας, ποιος είναι φαβορί στα δικά σου μάτια, παραμένει Ολυμπιακός ή όχι?
5: Βάσει εικόνας, θεωρώ ότι πλέον είναι 50-50. Μέχρι τώρα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός για πολλούς λόγους. Αλλά με την εικόνα που έχω δει στα τέσσερα παιχνίδια, θα το βάλω 50-50 επειδή έχει την έδρα ο Ολυμπιακός. Και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια θα το πω. Το ξέρω, δεν αρέσει σε κάποιους φίλους, αλλά λέω, πάντα λέω αυτό που βλέπω, ρε παιδιά. Άμα έβλεπα κάτι άλλο, θα έλεγα κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής είχε και κάποια διαιτητικά σφυρίγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι 50-50 και πραγματικά 50-50 είναι η διαιτησία, 50-50 θα είναι και ο τελικός. Δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποιο προβάδισμα με διαφορετική
0: διαιτησία. Εκεί που πήγε τώρα, συμφωνώ ότι είναι 50-50. Αν πούμε μόνο ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα με την έδρα, το ότι θα έχει κόσμο στο πλευρό, το πώς και ο Παναθηναϊκός.
5: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
5: Αυτό, το πλεονέκτημα έδρας είναι το Game 5.
0: Σωστά. Από αυτούς που έλειψαν χθες, από αυτούς που προέκυψαν τραυματισμοί στη διάρκεια του αγώνα, τι περιμένουμε να δούμε, αν υπάρχει κάτι σαφές ή αν περιμένουμε κάτι μέχρι τελευταία στιγμή?
5: Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Σήμερα έδωσε ρεπό ο Έργιν Άταμαν για να ξεκουραστούν και σωματικά κατά κύριο λόγο, γιατί ήταν εξαντλημένοι κάποιοι παίκτες, όπως ο Τζέριαν Γκραντ για παράδειγμα. Ήταν και χθες μετά το παιχνίδι εξαντλημένος. Να ξεκουραστούν σωματικά αλλά και πνευματικά. Χρειάζεται λίγο να ηρεμήσουν όλοι μετά από αυτήν την υπερπροσπάθεια που έγινε χθες. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Τζέντι Όσμαν. Έχει κάποιες, έχει αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι. Ξαναλέω βέβαια ότι στην περίπτωση των ξένων υπάρχει πάντα ο αστερίσκος ότι πρέπει κάποιος να είναι 100% για να ρισκάρει ο Έργιν Άταμα να τον έχει με στην εξάδα ξένων, γιατί θα αναγκαστεί να αφήσει κάποιον άλλον εκτός. Το λέγαμε και χθες που όντως έτσι και έγινε, έμεινε εκτός ο Όσμαν γιατί δεν ήταν στο 100%. Οπότε δεν διακινδύνεψε να αφήσει και τον Χουάντσο εκτός. Και από εκεί πέρα ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δεν είναι εύκολο το πρόβλημα που έχει στο γόνατο. Θα πρέπει να κάνει προσπάθεια για να είναι στην δωδεκάδα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στο 100%, να σφίξει τα δόντια που λέμε. Και αν δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει κάτι πολύ χειρότερο, πιστεύω μπορεί να βρίσκεται στο δωδεκάδα, αλλά καλύτερα να τα πούμε μεγαλύτερη ασφάλεια όλα αυτά αύριο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάω τώρα στην απέναντι πλευρά, θα μιλήσω με τον Στέφανο. Απλώς θέλω να πω σε 2-3 μηνύματα που με καλούν να παίξω μπάλα σε ομάδες διάφορες εδώ πέρα. Αν με αφήσω Μυρότσο ως τεχνικός διευθυντής, τουλάχιστον το Αθλέτικο προς το παρόν και σύντομα σε μια μεγάλη ομάδα, θα έρθω για να ενισχύσω ό,τι χρειάζεστε. Για Πινέδα, μου λένε κάποιοι, δεν ξέρω.
3: Να ακούσουμε προτάσεις πρώτα. Μπίλι, έτσι όλα ακούσουμε... τα ναι,
0: δεν
3: τα λέω.
0: Θα μιλήσει εσύ, φίλε, εγώ δεν έχω
1: πάρουν,
0: την εμπειρία.
1: Να σε πάρουν για Αντιπινέδα.
0: Αντιπινέδα, λέει.
1: Άρα δεν ξέρουν τι
0: παίρνουν. Σεντερφόρ, λέει.
1: Αν συζητήσουν για Αντιπινέδα, δεν ξέρουν τι παίρνουν. Ναι. Πρόβλημα.
0: Ναι. Άλλη θέση.
5: Βασίλη, ξέρει πάντα πάρα πολλοί φίλοι μου που παίζουν μπάλα με ρωτάνε συνέχεια. Είμαι καλύτερο εγώ ή ο Μπακόπουλο, ρε φίλε. Και λέω, παιδιά, ο Μπακόπουλο είναι παιχτάρα.
0: Αγόρι μου, επεπέστασε να μην τα λέω εγώ. Θέλω να πω
1: συνέχισε
0: κάτι.
1: Αυτό λοιπόν. Πολύ,
0: το συνδέω.
1: Ανέπτυξε το.
0: Συνέχισε, έχει την εκπομπή που να μιλά. Όχι, θέλω να πω το εξή. Το συνδέω με τι τώρα. Από διτήρα λίγο πολύ έχω ψιλομυρίσει. Εγώ θα σου πω κάτι για δύο παίκτε του Παναθηναϊκού. Ο ένα είναι ο Σόρτ και ο άλλο είναι ο Τολιόπουλο. Ναι. Θα έφερε έτσι η ζωή. Που δεν μπορούσε ο Σλούκας να παίξει. Υπήρξαν προβλήματα με άλλους σταγκάρ, έτσι δεν είναι. Και βλέπουμε ότι έρχονται δύο παίκτες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Που στη διάρκεια της σεζόν είτε έχουν ψήλο απαξιωθεί, είτε έχουν ακούσει τα εξαμάξεις και από τον ίδιο τον προπονητή τους.
3: Ναι, δημοσίως.
0: Δημοσίως. Ακόμα γιατί στο αποδυτήρα δεν έχει σημασία τι γίνεται, εκεί μένουν αυτά. Το τι γίνεται όμως δημοσίως είναι ζήτημα. Ναι. Και θα πω εγώ το εξής. Γιατί λέει και τον Αταμάν, πολύ ωραίος Αταμάν, μάλιστα, την προετοίμαση στην ομάδα κλπ. Μπράβο σε συγκεκριμένους παίκτες, οι οποίοι ξεπέρασαν αυτό το βάρος που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της σεζόν με αυτές τις δηλώσεις που υπήρξαν και εμφανίστηκαν όπως έπρεπε να εμφανιστούν εδώ, όταν η μπάλα πραγματικά καίει. Και κάνουν και μάγκα τον προπονητή. Αυτό θέλω να πω εγώ.
5: Δείχνουν την προσωπικότητά τους, Βασίλη, νομίζω, και ο TJ Shorts και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λίγοι παίκτες με όλο αυτό που έχουν περάσει μέσα στη σεζόν. Θα είχαν αυτή την εικόνα χθες στο γήπεδο, θα ήταν τόσο καθοριστική για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να νιώθουν όλοι, χωρίς να έχουν την ψυχολογία στα τάρταρα που θα μπορούσαν κάλλιστα. Θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Κανείς δεν θα κατηγορούσε με όλο αυτό που έχει γίνει μέσα στη σεζόν. Αλλά ήταν εκεί, ήταν καθοριστική και κατάφεραν να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό σε μια νίκη που μπορεί να είναι και μισός τίτλος. Θα το δούμε το απόγευμα.
0: Και κουβέντα να φύγει για το Λιόπλος από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ποτέ να ανοίξει πάλι από εδώ και πέρα.
3: Υπάρχουν τα ελληνικά διαβατήρια που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον Λιόπλο να φύγει.
0: Βάση απόδοσης, Μπίλμο, δεν είναι,
3: ναι.
0: Καλός.
3: Εντάξει, βάση απόδοση όταν θα φτάσουμε βαθιά στον επόμενο χειμώνα, ο Τολιόπουλος θα παίρνει πάλι λίγο χρόνο συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί θα υπάρχουν άλλοι γκάρντ. Αλλά ναι, το παιδί αξίζει συγχαρητήρια πολλά για το χθεσινό. Και ο ένας και ο άλλος, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο Σόρτς. Γιατί ο Τολιό είναι ένα παιδί που τον εμπιστεύτηκε στη διάρκεια της χρονιάς ο Άταμαν και δεν τον έβγαλε και στη σέντρα. Ενώ το Σόρτς τον έχει βγάλει και στη σέντρα δημόσια. Παρ' όλα αυτά μπαίνει χθες ένα μάτς που είναι do or die για τον Παναθηναϊκό και κάνει στη δεύτερη παράταση δηλαδή. Είναι αυτός που χαρίζει την νίκη στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά.
8: Βασίλη,
0: όπως
8: έλεγα. Βασίλη, έλα, τι σου θυμίζει ο TJ Shorts φέτος.
0: Εμένα ή τον Μυρότσο, ρωτάς.
8: Στο Μυρότσο, στο Μυρότσο. Που είναι μπασκετικός.
0: Ναι. Τι σου θυμίζει ο Shorts φέτος.
3: Τον Ντόρσεϊ.
8: Και τον Μακίσικ στους περσινούς τελικούς που το πήρε ο Ολυμπιακός.
3: Το ότι έχει γίνει μέσα στη σεζόν. Εντάξει, σε σχέση
8: στην επιρροή που έχει, Διονύση.
9: Στην επιρροή, ναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό το θέμα. Ήταν τελείως διαφορετικό το θέμα του Ντόρσεϊ πέρσι. Για όσους γνωρίζουν το γύρω-γύρω που είχε να αντιμετωπίσει.
8: Ναι,
9: και άλλο το θέμα του Σόρτ. Ο δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα.
1: Από το πουθενά όμως έγινε παράγοντας. Δεν το
9: ήταν πολύ πιο δύσκολο του για μένα.
8: Αυτό ακριβώς. Ήταν εκτός rotation ο Σόρτς, όπως ήταν και ο Ντόρσεϊ και ο Μακίσικ. Δεν είπα μόνο για τον Ντόρσεϊ, είπα και για τον Μακίσικ. Έχουν την ίδια επιρροή από το πουθενά, ενώ ήταν εκτός rotation στους τελικούς και πάνε να κρίνουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες, Στεφάνε. Λοιπόν, πάμε λίγο να σου κάνω τα δικά μου ερωτήματα. Εγώ είδα έναν Ολυμπιακό, ναι, ο οποίος θεωρητικά έχει υπεροπλία σε ένα βάθος ρόστερ που διαθέτει. Και όμως αυτό δεν συνέβη χθες. Είδα παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 46 και κάτι δευτερόλεπτα, ας πούμε, ο Φουρνιέ. Είναι τρομερό, εντάξει, να το βλέπεις. Θα μου πεις, φταίει μόνο ο προπονητής ή φταίνε και κάποιοι οποίοι δεν ήταν στα καλύτερά τους όσον αφορά τον τρόπο που έπαιζαν χθες και δεν μπορούσαν να σηκώσουν την ομάδα. Αυτό θέλω να μου το πεις εσύ.
8: Πάντα η ευθύνη σε μια ήταν και σε όλους. Νομίζω ότι χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε ευκαιρίες, αλλά στη συνέχεια, δηλαδή εκεί που ο coach Ανταμάν έκανε το rotation στις παρατάσεις και στα τελευταία 2-3 λεπτά της κανονικής διάρκειας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί ο Ward μπήκε και ήταν ο Σι παρόν. Ο Πίτερς παραδέχθηκε ο ίδιος ο coach συνέντευξη τύπου ότι έκανε λάθος και είναι κάτι που το κάνει πολύ σπάνιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πει συνέντευξη τύπου ότι ήταν λάθος αυτή η επιλογή. Το είπε χθες για τον Πίτερς, τον έβαλε στη δεύτερη παράταση και χάρη ουσιαστικά 6 πόντους στον Παναθηναϊκό με 3 φάουλ που έκανε. Δεν είχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι οι αριθμοί που τα λένε όλα για το χθεσινό παιχνίδι είναι 37-13 οι πόντοι από τον μπάγκο που πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. 37-13 με τον Παναθηναϊκό να έχει μείον 3 παίκτες.
6: Σωστά.
8: Συν τα rebound που είναι το πρώτο ντέρμπι στους τελικούς.
0: Το πρώτο.
8: Που ναι. Ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί πλήρως. Έχει τα διπλάσια επιθετικά.
0: Αυτό είναι κλειδί.
8: Και έχει και 14-15 συνολικά.
6: Και αυτό που ναι. Είπε για τον Πίτερς, το είπε για τον Τζόουνς. Ότι σε 6 λεπτά θα πρέπει να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα το χρόνο του.
0: Ή θα πρέπει να παίζει παραπάνω από 6 λεπτά και όχι να κάνει τόσο γρήγορα φάουλ και λάθη κλπ.
2: Η γκρίνια του εκεί ναι. Για τον Τζόουνς είναι που δεν το
8: τώρα για τα φάουλ του Τζόουνς.
2: Να ανοίξει το rotation γιατί έκανε
9: γρήγορα
8: τα φάουλ. Μέσα της πρώτης παράτασης και στη δεύτερη μέχρι να βγει, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το έδαφος να πάρει ένα απλό αμυντικό
6: φάουλ. Πού να σηκωθεί ο
9: άνθρωπος. Συνέβη και τα πέντε δηλαδή, και τα πέντε είναι φάουλ για σένα του Τζόουνς. Και τα πέντε είναι φάουλ του Τζόουνς.
8: Όχι, δεν είναι Διονύση. Για μένα τα δύο είναι αμφισβητούμενα, αλλά δεν πιστεύω ότι
6: δεν είναι αμφισβητούμενα. Τα δύο φάουλ του Τζόουνς είναι ανύπαρκτα και το πέμπτο φάουλ του Ναν είναι ανύπαρκτο.
8: Όπως και το πέμπτο φάουλ του Ναν. Ναι, εντάξει.
10: Και τον Grant, ναι.
8: Okay.
6: Αυτή είναι συμβαίνουν η αλήθεια αυτά. Και για είναι για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μάτς, κακή διαιτησία είναι. 4 παιχνίδια έχουμε δει, ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες
8: Βασίλη μου,
6: και κακές διαιτησίες.
8: Δεν συμφωνώ.
6: Εντάξει. Γι' αυτό είμαστε,
8: για να μην συμφωνώ. Ναι, τόσο πολύ όσο για παράδειγμα στο πρώτο μάτς δεν ήταν τόσο κακή η διαιτησία αυτή. Κάτι γνώμη μου.
6: Εντάξει.
0: Ωραία, πες μου τώρα...
6: Δεν λέω όμως, δεν λέω κακή διαιτησία. Προς τον έναν ή προς τον άλλον, έτσι. Λέω γενικά κακή διαιτησία.
8: Ναι, κατάλαβα.
6: Είναι κακοί οι διαιτητές μας. Ναι. Όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί.
8: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
6: Δυστυχώς είναι και στο μπάσκετ.
0: Προχωράω λίγο και πάμε στα κομμάτια τα αγωνιστικά. Είδαμε Ντόρσεϊ, είδαμε για λίγο όμως. Προέκυψε κάτι άλλο στη διάρκεια του αγώνα, ήταν ότι είναι ανέτοιμος.
8: Όχι.
0: Okay.
8: Όχι, νομίζω ότι ήταν ανέτοιμος και ότι δεν πάταγε καθόλου καλά. Όποιος δει το δεκάλεπτο, το δεύτερο που έχει παίξει ο Ντόρσεϊ, αυτά τα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε, φαίνεται ότι χωλαίνει, ότι τον ενοχλεί το πόδι του, δεν είχε καθόλου ρυθμό. Ήταν λογικό.
0: Με ξέρασε ένα τρίποντο.
8: Θα μπορούσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ίσως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν άρχισε να βγάζει κάποια κόπωση ο Φουρνιέ που ήταν καταπληκτικός, να του δώσει λίγα λεπτά ή τουλάχιστον να βάλει το λαρετζάκι, να σπάσει λίγο το ρυθμό, να παίξει λίγο.
0: Αυτό άμυνα, το περιμέναμε, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι.
8: Ναι, δεν το επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έμεινε ο Φουρνιέ στο τέλος από δυνάμεις. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κρατήθηκε στο παιχνίδι από τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τόμας Γόκαπ, που βέβαια είναι μια νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο αυτό που θα πω, αλλά οι 19 πόντοι του Γόκαπ είναι νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ότι έχει 19 πόντους για 3 μόλις ασίστ.
0: Ότι τον υποχρέωσαν να σουτάρει αυτό.
8: Απλά ο Γόκαπ έβαλε τα σουτ.
0: Ναι.
6: Πάντως, αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα γράφει πάνω Εβάν Φουρνιέ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του.
8: Ναι, όπως και το Final Four.
6: Ναι,
8: μαζί
6: ναι,
8: με τον Πίτερς.
6: Ναι, και δείχνει γιατί αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται τόσο πολύ, γιατί έκανε τόσο μεγάλη καριέρα εκεί που έκανε, γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό σε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια και γιατί τον κράτησαν και όλες του έκαναν και. Δεν ξέρω, του έκαναν πέρσι αύξηση κάτι.
8: Επέκταση και αύξηση του συμβολαίου.
6: Και πόσο σπάνιο είναι αυτός ο παίκτης να χάνει δύο κρίσιμες βολές.
0: Ναι.
6: Πραγματικά, εκείνη τη στιγμή.
8: Είναι ξεκάθαρα τάσιο εκεί λόγω κόπωσης.
0: Σωστά.
6: Το έχω πάθει κι εγώ όταν ξεκινάει η μέρα.
0: Σε τι. Στα αθλέτικα. Μάλιστα. Στέφανε, κάτι άλλο φοβερό που περιμένουμε, κάτι που έχουμε δει ως πρόβλημα εν ώψη Σαββάτου ή όχι.
8: Νομίζω και ο Ντόρσεϊ και ο Παπανικολάου θα είναι κανονικά διαθέσιμοι. Αύριο θα γίνει και μια κανονική ομαδική προπόνηση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό αυτό το παπά, αλλά θεωρώ ότι πυροβόλησε τα πόδια του και έχει βάλει τον εαυτό του σε μια τρομερή πίεση τώρα για το Σάββατο.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
8: Είναι 100% η πίεση στην πλευρά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν μπορεί να τη διαχειριστεί και αν μπορεί να παίξει τον μπάσκετ του για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται σε ένα ματς που επαναλαμβάνω θα κριθεί πρώτα απ' όλα πνευματικά και μετά αγωνιστικά. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στον τρόπο παιχνιδιού του, ειδικά στην άμυνα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει κάθε φορά που ο DJ Shorts παίζει, είναι στο παρκέ ο Ολυμπιακός να παίζει αλλαγές και ο Shorts να σκοράρει εύκολα είτε με drive είτε με mid-range shoot που δεν μπορούν να τον προλάβουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού, ειδικά ο Μιλουτίνοφ, δεν γίνεται, ούτε η forward που έχει ο Ολυμπιακός, ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ. Νομίζω ότι με τον Χέις Ντέιβις το πρόβλημα έχει λυθεί αρκετά, δηλαδή με το που βάζει ένα-δυο σου το Χέις Ντέιβις, πλέον ο Ολυμπιακός στέλνει δεύτερο παίχτη πάνω του και διώχνει την μπάλα τα χέρια του. Απλά ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει 2-3 πράγματα και κυρίως να έχει μια σταθερή εικόνα σε όλο το μάτς, να είναι σταθερός. Δεν το έχει αυτό μέχρι στιγμής στη σειρά. Νομίζω ότι τα έδωσε όλα για να κάνει το 2-1. Έγιναν πολλά λάθη στη διαχείριση χθες. Την πάτησε και τώρα καλείται να πάρει ένα παιχνίδι το οποίο, για να μην κλείσει με πολύ πικρό τρόπο μια ιστορική σεζόν με την κατάκτηση της EuroLeague. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είδαμε παίκτες που δεν περιμέναμε να βγουν μπροστά να βγαίνουν από πλευράς Παναθηναϊκού. Είδαμε παίκτες που περιμέναμε από πλευράς Ολυμπιακού να βγουν μπροστά στο μάτς αυτό και δεν βγήκαν. Νομίζω πως αυτό θα είναι κάτι που θα.
8: Ο Πίτερς δεν υπάρχει στους τελικούς μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει στους τελικούς.
0: Χθες ο Βεζένκοφ με κάποιες εξάρσεις δεν υπήρχε.
9: Πήγατε σπίτι.
0: Πολύ.
3: Το είπα και εγώ, φιλέ.
9: Πήγα από το να πήγατε σπίτι, τελείωσε το έργο. Όχι εσύ, λέω.
1: Και τι του πήρανε, τη δύναμη.
9: Τι. Ένιωσε απαραίτητος.

0: Βασίλη, πέμπτο μάτς και παίζει στην έδρα του. Και ο άλλος γιατί είναι ο μοναδικός καλός στόχος που έχει μπροστά του και θέλει να τον κατακτήσει και να μην κλείσει μια αποτυχημένη σεζόν.
1: Έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, Βασίλη, άμα ο Παναθηναϊκός πάρει τον double, θα του γλυκάνει τη σεζόν. Απλά η αποτυχία στην Ευρωλίγκα το έχει πει και ο Ηλίας. Δεν το λέω μόνο εγώ, για να μην παρεξήθηκε κάποιος. Ότι είναι αποτυχημένη έτσι κι αλλιώς. Απλά θα του γλυκάνει πολύ το φινάλε αν πάρει αυτό τον
0: double. Σωστά, συμφωνώ.
1: Ειδικά μέσα στο ΣΕΒ.
2: Απλά ειδικά ο Ολυμπιακός όπως έχει έρθει χρονιά του, το πράγμα, θα είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικός αυτός ο τίτλος από ό,τι έλεγα, θεωρούσα εγώ ότι θα είναι όταν ξεκινούσαν οι τελικοί. Αυτό το είπα και χθες, ότι το είχα πει ότι ένας τίτλος δεν πρέπει να κρίνει τον Παναθηναϊκό για το τι πέτυχε φέτος και τι δεν πέτυχε κυρίως. Αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά, έτσι όπως έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τη φέρει μέχρι εδώ κόντρα σε ατυχία και αντιξοότητες εντός παρκέ, νομίζω θα είναι ακόμα. Κάνει ακόμα πιο σημαντική την ενδεχόμενη κατάκτηση αυτού του τίτλου. Δηλαδή θα τον γλυκάνει ακόμα περισσότερο από ό,τι περιμέναμε πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, ξαναλέω. Δεν αλλάζει αυτό την αποτυχία στη EuroLeague, αλλά θα είναι πολύ πιο σημαντικό να κατακτήσει αυτό το τίτλο με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός.
3: Κατανοητό, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σας, Αλάνια.
0: Να απαντήσω, μάλλον όχι να απαντήσω, επειδή το έχει στείλει πολλές φορές ο φίλος το μήνυμα, να το διαβάσω. Λέει Μυρότσο και Λαλιώτη να φανταστώ. Άμα το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, το παίρνει άδικα με διαιτησία. Ενώ αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μάγκικο και κόντρα διαιτησία. Πάρτε θέση. Δεν παίρνουμε θέση, αφού το έγραψε. Πήρε εσύ θέση. Τι αυτό
3: που το πες τώρα, έχει βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Αφού φαντάζεσαι.
3: Θα αλλάξει γνώμη τώρα.
0: Έχει βγάλει το συμπέρασμά σου, σιγά τώρα να μην εγώ μπω στη.
3: Θα δώσω ένα μάθημα, παιδιά, στον κόσμο τώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Διονύση, εσύ που είσαι ειδικά με το life coaching και αυτά, ότι δεν χρειάζεται να σπαταλάμε χρόνο. Αν κάποιο έχει βγάλει ένα συμπέρασμα, δεν θα το αλλάξει γνώμη. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγο. Αν κάποιο έχει διάθεση να ακούσει μια άποψη. Αν του την πει.
0: Για να πω την άποψή μου για το θέμα, γιατί τα έχω πει μόνο στις μπασκετικές. Θεωρώ ότι το μυαλό του Παναθηναϊκού του χαλάει πάρα πολύ το να ασχολείται συνέχεια με τη διαιτησία. Το θεωρώ σε κάθε άθλημα αυτό. Είτε αδικήσαι είτε δεν αδικήσαι. Ακόμα και αν θεωρώ στον Παναθηναϊκό ότι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ στους τελικούς αυτούς. Εχθές δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το ότι σφύριζαν διαιτητές. Και είχαν καθαρό μυαλό μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι χαλάει λίγο το μυαλό αν ασχολείσαι συνεχώς. Ακόμα και αν σε αδικούν, ρε παιδί μου.
3: Και όπως μου θυμίζει ο Γρηγόρης Ποζιός που τον έχει ζήσει παραπάνω στα αποδυτήρια τον Βασίλη Μυρός, εγώ τον έχω ζήσει ως αντίπαλο, νομίζω πως το κάνει διαρκώς ο Βασίλης. Ασχολείται με τους διαιτητές.
0: Εγώ ασχολούμαι όλη την ώρα. Όταν
3: παίζω, εσύ και ο Κωνσταβάρας.
0: Ασχολούμαι συνεχώς με τους διαιτητές, λοιπόν. Δεν μπορώ, μου τη βάρα στα νεύρα.
3: Αυτά.
0: Δεν μπορώ, μου παίζει τα νεύρα.
4: Τα καλύτερα μου έχουν πει.
3: Γιατί, για ποιον? Για τον Μυρότσο.
4: Πολλοί από αυτού που σφίριξαν στο πρωτάθλημα τύπου.
3: Για τον Μυρότσο. Δεν θυμούνται, δεν έχουν
4: αυτά
3: μνήμη.
4: Αυτά που έχω πει στο διαιτητή
3: Παπά. Ο λαός αυτός δεν έχει μνήμη. Δεν θυμούνται το Μυρότσο.
4: Αυτά που σε προτάσμα τύπου έχω πει στο διαιτητή Ανδρέα Παπά. Δεν
5: πάλι θα πάρει Παπά στο.
3: Για άλλο πάλι λόγο το έχει πει. Ο Ανδρέας είναι φίλος τώρα από όλα εδώ πέρα.
4: Τι με απασχολεί, τι να κάνουμε τώρα.
5: Αλλά οι διαιτητές είναι φίλοι του τώρα.
4: Όχι.
0: Δεν κοιμάται.
4: Μετά έπιασε και εμένα, του λέω, το μεσημέρι με τον Τυφαλά. Ναι. Οπότε του λέω.
0: Τι όχι τον Τυφαλά, δεν πήγαινε σε σένα. Σωστό το λένε για τον Τυφαλά.
4: Φοβό δεν
0: είναι. Μόνο εσύ το έχει πει. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει τα αποκλειστικότητα.
4: Και εγώ. Και εγώ. Εγώ
0: θα θεωρήσω ότι σε φύγει. Κύριε Τάσο, το στείλω.
4: Δεν με ενόχλησε κιόλα.
0: Μα δεν ήταν για σένα.
4: Δεν με ενόχλησε κιόλα.
0: Μα δεν ήταν για σένα. Σε όσου έλεγα για τον Τυφαλά.
4: Πάρα τηλέφωνο.
3: Τον Τυφαλά.
0: Αυτά που έχω πει και έχει γράψει ο διαιτητή Ανδρέα Παπά σε φίλο αγώνα στο πρωτάθλημα τύπου για μένα. Δεν έχουν υποθεί από σε κανέναν άλλο.
4: Στο φιλό αγώνα του πρωταθλήματος, το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, νόμιζε ότι και στιγμές ότι μπορεί να χτυπήσει τον ήχη και να πει άντε βρε το διαιτητή και να φας 15 αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή.
0: Ναι. 15 αγωνιστικές σε πρωτάθλημα 19 αγωνιστικών.
4: Ναι, δηλαδή ήταν τρομερό αυτό.
0: Ωραίο. Καλό.
4: Ναι, ρε, φίλε, γιατί υποτίθεται.
0: Ήταν μυθικό.
4: Υπήρχε ότι πρέπει να είμαστε υποδείγματα για τον κόσμο. Λες και είχαμε 6.000 εξέδρες να μας βλέπουν
0: και μεταξύ μας εγκαταλειάζομασταν. Μέσα. Πού ήσασταν, οι παράγκα ήσασταν. Η ΕΡΤ,
5: παράγκα.
0: Αυτά θέλω, αυτά θέλω.
5: Φίλε
0: που πήγε σε επιτροπέ.
5: Μακό, φρουφρού.
0: Όχι εσύ. Δεν ήσουν εσύ, παράγκα.
3: Θα σου πω, συγγνώμη, μπορεί να έχει δίκιο. Αυτό δεν σα έβλεπα, ρε φίλε. Συγγνώμη έτσι. Δεν σα έβλεπα. Πήγαινε πριν τα πρωταθλήματα, έβαζα 30-40 κόμματα την χρονιά και δεν σα έβλεπα.
0: Τι είσαι παιχταρά, είσαι. Η επιτελική. Κάναν τα περίεργα.
3: Μα με είπε παράγκα πρώτα και μετά ξεκινάει και λέει. Είστε παράγκα.
4: Προχωράω σε ομολογία σοκ.

0: με είπε σφύρα πριν από λίγο.
1: Πάμε, ομολογία σοκ. Κατάθεση ψυχή.
2: Με διαιτή που έπαιξε πρώτη εθνική κατηγορία. Φορώντα τη φανέλα τη ΕΡΤ. Είμαι στο αριστερό δοκάρι. Έρχεται η μπάλα, κάνει ένα σουτ το δεξιό εξτρέμ εκεί σε μια μάχη μέσα στην περιοχή. Και πέφτω, ρίχνω το κορμί μου.
0: Οριζοντιώνεσαι.
2: Με το χέρι έτσι εδώ. Ωραίο. Βρίσκει μπάλα εδώ. Ναι. Ένα κολλημένο χέρι τώρα. Και φεύγει κόρνερ.
3: Μανιάτης.
0: Σωστά.
2: Κύριε Μανιάτη, τι Μανιάτη. Μανιάτη ήταν πιο δύσκολο. Εγώ με εξόφραγμα σου λέω. Μανιάτη ήταν δύσκολο.
1: Το Μανιάτη ήταν πιο δύσκολο να το κάνει ο Μανιάτη ή να το
2: διδάξει. Άκουσε με το άστομο, μην κάνουμε
0: τίποτα. Δεν
2: θα βρούμε κι άλλα χέρια τώρα. Γιατί λε μου κουντί στη Λιβαδιά. Δεν μου πει μου κουντί, μου πει Μανιάτη. Δεν μου πει μου κουντί.
4: Πάντω.
2: Δεν είσαι με το μου κουντί.
1: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει, υπάρχει. Του Βιερίνια στη Βέρεια.
1: Στη Λαμία.
2: Εντάξει, άστο αυτό ρε. Διώχνω που λε, βρίσκω μπάλα εδώ.
3: Ναι. Το δώσε. Λες το δώσει.
2: Μόνο μου θα το δίνω, όχι να το δώσει. Είμαι έτοιμο να το δώσω μόνο μου. Αφού δεν ξέρω, σου λέω έγινα στο πλάι. Εντάξει, εμεί τα κιλά που ήμουν τώρα δεν θα μπορούσα να.
0: Ζήτησε και συγγνώμη, κατευθείαν.
2: Sorry. Κόρνερ είπα ρε. Τι κάνα. Το είπα, ομολογία σοκ θα κάνω. Λέει διαιτή κόρνερ. Κόρνερ, έχει τον τερματοφύλακα.
4: Δεν το πίστευε.
2: Μου λέει, ήθελε να πάρουμε το μάτσο ή δεν ήθελε.
4: Ήθελα. Ξεκάθαρα.
2: Έτσι το πήραμε. Μπράβο. Θα πήγα μόνο μου και του έλεγα.
1: Πάμε λίγο βερβελέ, έτσι το πήραμε.
2: Λοιπόν, ομολογία σοκ.
1: 30 χρόνια, έτσι το πήραμε.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τελείωσε το μάτς πήγα στα ποδητήρια.
4: Ναι.
2: Γιατί δεν ήξερα, λοιπόν. Του λέω,
3: είναι και κόκκινη αν το δώσει.
2: Θέλω να μου πει, όχι, δεν ήμουν τελευταίο. Ήταν τερματοφύλακα στο πίσω δοκάρι, φάση διαρκεία. Okay. Του λέω του τότε, πες το, του λέω του διαιτή, θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πει, αν το είδε, γιατί μου λέει τη βρήκε με το χέρι. Δεν το είχε δει, ρε. Δεν το είχε δει. Δεν ξαναπήρα μετά τίποτα. Μετά που με έβλεπε, έπαιρνα μια κάρτα για το πρώτο φάουλ που κάνω.
4: Πριν από τον αγώνα που έλεγε ο Τάσο νωρίτερα, τον Αστέρα τον Ολυμπιακό, με ρώτησαν για τον Γιάχο γιατί μα φύριζε και στο πρωτάθλημα τύπου. Και λέω, παιδιά, εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο άνθρωπο είναι καλό γιατί σκέφτεται ότι δεν θα το δώσει.
1: Και κάει τα χέρια.
0: Και κάει
1: τα εγκάβματα. Να δω τα εγκάβματα.
0: Τα χέρια σου.
4: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Να δω τα χέρια σου.
4: Δηλαδή δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλά, άλλο ο διπλανό δεν θα πω τίποτα. Τώρα λέει τον εμπόδιζε το δοκάρι να δει. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Εντάξει, αυτά τα δοκάρια τώρα τα έχουν κάνει περίεργα.
4: Τα έχουν κάνει και μεγάλα, ναι. Δεν βλέπει τίποτα. Δίπλα τι γίνεται, δεν παρακολουθεί. Απορώ αυτή η έμπνευση να βάλει κάποιον δίπλα στο δοκάρι. Τι ρόλο έχει, αφού δεν θα δει έτσι κι αλλιώ τι συμβαίνει εκεί.
0: Έλατε.
4: Α το μην τον πληρώνει, τζάμπα. Τέλο πάντων, προχωράμε. Παράπερα. Μουντιάλ. Να ξέρετε αυτά που έδωσα εδώ ω τεστάκι.
1: Ναι.
4: Μην γράφεις, ρε. Ω τεστάκι, αφορούν το Μουντιάλ.
2: Τι έργα. Άμα μπορούσα να γράψω το μήνυμα που έχω στείλει, θα τελειώναμε. Κλειδό το σήμερα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
4: Αλήθεια.
2: Στον λόγο μου σου λέω. Είστε καλά, ρε, τώρα.
4: Κοίτα, αυτό τον δικαιώνει όμως. Να το πω, μπορώ. Μπορώ.
2: Όχι, όχι.
4: Τον δικαιώνει όμως.
2: Όχι, δεν θέλω.
1: Δικαιώνει γιατί δεν βλέπει τίποτα.
2: Δεν θέλω. Προσωπικά δεδομένα του. Είναι αμαρτία.
4: Αυτός και αν δεν βλέπει κανένα, σας που λέμε. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα Μουντιάλ που αρχίζει τώρα. Το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι. 48 ομάδες, 104 μάτς. Θα παίζουν 40 μέρες αυτοί. Σε μια δύσκολη πίστα, όπως λέγεται αυτή της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και εννοείται του Καναδά. Μιλάμε για τρεις διαφορετικές χώρες, πολλά στάδια, 16 αν έχουμε τρεις καλά κλπ. Οι μετακινήσεις μόνο είναι αδιανόητες.
2: Ναι.
4: Μου είχε βγάλει χθες ο Σαούλης, πήγαμε σε μια εκδήλωση και μου είχε βγάλει κάτι στατιστικά και έλεγε ότι υπάρχει ομάδα η οποία θα κληθεί να ταξιδέψει πάνω από 5.000 χιλιόμετρα για τα πρώτα τρία μάτς. Τρομερό.
1: Τρομερό. Ναι.
4: Δεν τη θυμάμαι τώρα, την έχω διώξει. Υπάρχει ομάδα που θα ταξιδέψει μόνο 345 χιλιόμετρα. Δηλαδή, δες τώρα για τρία μάτς 345 χιλιόμετρα κάνω, πάω Κόρυνθο, γυρίζω, ξαναπάω, ξαναγυρίζω. Και ο άλλος κάνει 5.000 χιλιόμετρα για να δει τα τρία μάτς.
0: Μακριά. Το Ιράν θα μένει στο Μεξικό και θα παίρνει το αεροπλάνο να πηγαίνει στην Αμερική να παίζει και να ξαναγυρίζει στο Μεξικό. Και ξανά μα.
4: Αυτό είναι λόγω πολιτικής κατάστασης και
0: ναι.
4: Εντάξει, okay. Ο άλλος τώρα.
0: 5.000 χιλιόμετρα πάντως κάνω εγώ το μήνα στα πηγενέλα μου και να έρχομαι εδώ πέρα στα λεωφορεία. Άρα τι να μου πούνε τα γατάκια αυτά.
4: Και πληρώνονται. Και πληρώνονται. Και εγώ βγάζω κάρτα.
0: Για πληρώνετε. Ποιοι είναι το Ουσμπεκιστάν, ποιοι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα.
4: Ναι, όλοι αυτοί οι περίεργοι.
0: Έλα τώρα.
4: Τέλος πάντων, είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση και εγώ απλώς θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό κομμάτι και να δούμε ποιον προβλέπουμε, ρε παιδί μου, να πάει παραπέρα. Δηλαδή, μπορώ να σας λέω, ας πούμε τώρα, και στον κόσμο αν θέλει να γράφει.
0: Τελείωσα. Ξέρεις, ο Σπασίκλα του σχολείου.
4: Τα
0: τελείωσα.
4: Τα βγάλεις
0: όλα.
4: Ωραία. Πείτε μου λίγο για τις δύο πρώτες θέσεις. Πάμε στου ομίλου, δύο πρώτες θέσεις.
0: Θα βγάλετε και σε ποιου 8 από του 12 ομίλου θα βγουν οι τρίτοι.
3: Όχι, ρε φίλε, τι λες.
0: Τι, 32 θα βγάλεις, ρε φίλε. 24 θα βγάλεις εσύ.
4: Και τους τρίτους να βγάλουμε.
0: Προσωπικά θα βγάλεις.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα.
0: Πιστεύεις, εγώ το έβγαλα γι' αυτό.
4: Πρώτος όμιλος. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ποιοι βλέπετε να προκρίνονται? Φαντάζομαι θα πείτε όλοι το Μεξικό, γιατί είναι και.
0: Ένα Μεξικό, δύο Τσεχία, τρία Νότια Κορέα. Άκλα αυτή η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα θα περάσει ως τρίτη.
4: Συμφωνούμε.
3: Πρέπει να βάζουμε για τους τρίτους τώρα.
4: Ναι, πρέπει.
0: Σε κάποιους που πιστεύεις, σε 8 από τους 12 μήλους, ρε φίλε, πράσουν οι τρίτοι.
4: Τι να κάνουμε. Και τρίτη, να κάνουμε.
0: Μπες στο
3: δεν βάζω την Νότια Κορέα.
4: Δύο μετά.
0: Ό,τι θες βάλε εγώ.
3: Πρώτο Μεξικό, δεύτερη Τσεχία.
0: Ναι. Τι γίνεται. Ό,τι θες.
4: Ωραία, συμφωνούμε ότι το Μεξικό είναι φαβόρι για να περάσει εδώ.
0: Ναι, με Πινέδα είμαστε.
4: Ωραία. Και συμφωνούμε ότι έχει πολύ μεγάλη τύχη πια η Τσεχία, λέτε.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν στριβάζω την Κορέα. Νότια Κορέα.
4: Ρε φίλε, μου το έχουν πει κι άλλοι.
0: Τα μαμούνια να τρέχουν εκεί, Ζαντελή.
4: Ναι. Οκ.
0: Μεσόν μέσα και έτσι
1: ουλιάζονται.
4: Το ακούω. Πάμε στο δεύτερο. Να μην μείνουμε πολύ σε όλου. Ομίλια δεν θα φτάσει εκπομπή.
0: Μπες και ο Χουάνγκ μέσα.
4: Λοιπόν, θυμήθηκα την ομάδα που είχε
1: ταξιδέψει. Καναδά, Ελβετία.
0: Ποια ήταν.
4: Η ομάδα Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Η Βοσνία χιλιόμετρα. Τι λες, φίλε.
3: Εγώ τους στηρίζω τους Βόσνιους φέτος.
4: Ναι.
3: Και λέω ότι θα βγουν δεύτεροι στον όμιλο.
0: Σωστός.
3: Πίσω από τους Ελβετούς.
0: Μπράβο. Και τρία λέω τον Καναδά.
3: Τρία τον Καναδά.
0: Όλοι οι διοργανωτές θα είναι σίγουρα στους 32.
4: Καλάρ,
0: άρα τρία
4: ο Καναδάς.
3: Κατάρ μηδέν πόντι.
4: Μενάν.
0: Κατάρ άκλα αυτό.
4: Μενάν.
0: Μενάν μέσα. Κατάρ άκλα αυτό.
4: Ως νατουραλιζέ.
1: Βοσνία θα πάει άκλαυτη λόγω.
0: Βοσνία άκλαυτη.
1: Ναι.
0: Γιατί
4: πρώτη
0: θα κάνει τον Κατάρ από πάνω.
4: Πρώτη Ελβετία. Πρώτη Ελβετία. Ελβετία, Καναδά, βλέπει εσύ.
1: Ελβετία βλέπω πρώτη. Και εγώ Ελβετία πρώτη και Καναδά δεύτερη.
0: Ελβετία πρώτη.
2: Ένα.
0: Βοσνία και Καναδά τρία. Να περάσει ως τρίτος ο Καναδάς.
1: Και μια. Καλογλυκισμένη σοκολάτα.
3: Εγώ εδώ βλέπω τρίτο που περνάει στην επόμενη φάση.
1: Κι εγώ.
4: Σε αυτό το
1: όμιλο. Χάιλάντερ.
3: Όχι. Εγώ κάνω την έκπληξη.
1: Μωρόκο.
0: Σε ακούμε.
3: Πρώτη Βραζιλία. Α, ναι. Πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Σκωτία. Και τρίτο το Μαρόκο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Σκωτία θα περάσει ως τρίτη στην τελευταία αγωνιστική.
0: Η Σκωτία θα περάσει ως τρίτη, μην ξεχνάτε όμως, πρώτη αγωνιστική. Παίζει Σκωτία IT, άρα εκεί ξεκαθαρίζει ποιος από τους δύο παίρνει πλεονέκτημα.
3: Και ποιος θα πάρει πλεονέκτημα. Τι θα κάνει η IT.
0: Ρε παιδί μου, η Σκωτία θα περάσει.
4: Μηδέν.
0: Η Σκωτία και η IT λογικά κλαφτά θα πάει.
4: Ναι.
0: Και παίζει Βραζιλία-Μαρόκο, εκεί λέω Βραζιλία 1, Μαρόκο 2, Σκωτία 3. Και περνάει πάλι και από αυτόν τον όμιλο τρίτος.
4: Όχι, το Ιράν θα κάνει και αυτό χιλιόμετρα, αλλά δεν είναι αυτό που έλεγα. Είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη για το φίλο που ρωτάει. Παρεπτόντως, υπάρχουν αρκετά super chat μηνύματα. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι θυμάμαι κάποια, δεν τα έχω γιατί περνάνε συνεχώς. Για το Βερβέλ έλεγε για το ένα να πάρει θέση για τον μπάσκετ, πήρε θέση, είπε 2-3 πράγματα για τον μπάσκετ. Έλεγε για προβλέψεις ένας άλλος φίλος και το κάνουμε τώρα. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Ότι εκτέθηκε ένα σύστημα με τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Το θυμήθηκε αυτό τρία πράγματα. Είπε σε κάτι.
2: Για τα Φάντου Τζόουνς, ρώτησα μόνο τον Τάτσιο.
4: Αυτό εντάξει.
2: Τι θες να
4: κάνω. Αυτό έχει κάνει. Να πεις, τι θες.
2: Όχι, πω, γιατί Σάββατο, επειδή βλέπω πολλούς που είναι σε μούντι πίεση στον Ολυμπιακό κτλ. Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται, παιδιά. Απλά
4: είναι αυτό είναι αλήθεια παντού. Σε όλες τις εκφάνσεις. Και μιας και έλεγα νωρίτερα για το αν πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να αλλάξεις γνώμη σε κάποιον. Σε ραντεβού επαγγελματικά που κάνεις, μπαίνεις στη διαδικασία τέτοια.
2: Πολύ μεγάλο τι γίνεται.
3: Φλάγκο. Ναι. Τι επαγγελματικά ραντεβού πήγες.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Πότε.
4: Σήμερα.
3: Τώρα. Αυτό είπε.
2: Το πρωί, 7 η ώρα.
3: Είσαι επαγγελματικά.
2: Με το μέλλον μου, σα είπα, έρχονται εξελίξεις.
4: Από το πρωί.
2: Τώρα καλό, κακό. Το δείξει.
1: Δεν ξέρει αν το καλοκαίρι θα μας βρει όλους εδώ, είπε.
4: Βραζιλία 1.
2: Όχι, το καλοκαίρι δεν μας βρει όλους εδώ, είναι σίγουρο.
3: Έχει μπει το καλοκαίρι.
4: Πάμε.
2: Αυτό λέω.
4: Ζέστη.
2: Το Ιούλιο σου.
4: Ζέστη.
2: Στα γενέθλιά μου κάνω ρισταρδά. Με το Μουντιάλ την ώρα που είναι καμία ιστορία.
4: Κάτσε.
2: Το σπάσουμε.
1: Πάμε και λίγο γιούρα.
4: Αφήνω να το προλάβω.
2: Την ιστορία μπορεί να την
4: αφήσει στη μέση.
2: Φέρνω ένα κυπουρό γιατί σε λίγο δεν κρατιέμαι εγώ.
4: Την ιστορία μπορεί να την αφήσει στη μέση. Αυτό δεν μπορεί να την αφήσει στη μέση.
2: Όχι, μα ρε φίλε, πλάκα μα κάνετε τώρα. Θα τα πω στον αέρα, βάλω πόλη τώρα. Έχουμε πεθάνει να πούμε. Αλλάξουμε θέση, άμα είναι.
4: Τι έχει, δεν πεθάνει.
2: Να βλέπετε τα μηνύματά σα, δεν έχετε σε επικοινωνία η εκπομπή. Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μην μόνοι μας μιλάμε.
0: Έριξα και το νερό κάτω, ρε φίλε, και την ψώτο.
2: Έχει πάρει από κάτω, ε. Σου φέρω εγώ νερό. Νερό!
0: Κάτσο!
2: Άκουα! Άκουα!
1: Θα το απαντήσω νερό! Εδώ!
0: Πού μωρέ, αυτό έχω κάνει όπα.
3: Συμφωνώ με Βερβελέ εγώ εδώ.
4: Ναι,
0: ναι, έχει δίκιο. Και εγώ με το Βερβελέ.
4: Κάποιο θα φέρει ένα κυπρό να κλαδέψει τα δέντρα. Τέλος. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Γιατί ή να φέρουμε αυτά πιο εδώ, πιο εδώ.
4: Παγωθήκαμε.
0: Τι είπαμε.
4: Το δέντρο εδώ που φύτρωσε δεν βγήκε.
0: Όταν κλαδιά, οργιαζεμένο να το ψέφει.
2: Οι αγάπες. Πάμε για το Μουντιάλ, βασίλειο.
1: Είπαμε Βραζιλία.
4: Γράφει το άλλο με τρελάρι όπω γιο. Όταν τελειώσετε με το Μουντιάλ, μετά. Τι να τελειώσω, δεν θα τελειώσω ποτέ.
0: Το 3 τον είπαμε, πάει ο τρίτα.
4: Ναι, βάλαμε λοιπόν Βραζιλία. Ματσελότη πήγα να πω εγώ μόνο. Θέλω μια ερώτηση να σα κάνω. Πιστεύετε καλώ κάλεσε τον Νεϊμάρ.
3: Ναι, εννοείται.
4: Ναι, λεσε.
3: Ακόμα και για τα αποδυτήρια.
0: Κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση ήταν. Φιλέ, εντάξει.
3: Ο Νεϊμάρ, παιδιά στη Βραζιλία τον αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι ειδωλό.
0: Το 80% τον αγαπάει πάρα πολύ.
3: Και οι συμπαίκτε του τον έχουν πολύ κοντά.
0: Ο Βινίσιους.
3: Να έχει πολλούς haters.
0: αυτό που λέει.
3: Εκτός.
2: Έχουν περάσει τα γενέθλια της αδερφής του, εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι πολύ αγαπητός.
1: Και μιλάμε για προπονητή τώρα, τον καλύτερο διαχειριστή προσωπικότητα.
0: Ναι, και ο Βινίσιος που είναι λίγο λοξόσα χαρακτήρα.
4: Αυτό ακριβώς έχω στο μυαλό μου που λες.
0: Γυρνάει και λέει εβδομάδος. Που ήταν πώς είναι ο Νεϊμάρ, θα παίξει, δεν θα παίξει. Το ξέρω γιατί το έγραφα στους άλλους. Και λέει, τι νούμερο θα βάλεις, λέει, δεν με απασχολεί το 10, μόνο σε έναν ανήκει, λέει, μόνο στον Νεϊμάρ. Δεν νοείται να το φορέσει.
2: Ναι, τον λατρεύουν.
0: Όταν ακούς τον Βινίσιος και λέει αυτό, εντάξει. Καλά έκανε.
4: Άσχετο, μετά από εμάς έρχεται pole position. Με Αριάννα Παπαγιάννη, Σαούλη και Τσόχο για Μουντιάλ. Ακόμα καλύτερα. Εμείς απλώς κάνουμε το intro.
3: Πολύ ωραία αποτελέσματα, πολύ ενδιαφέροντα.
4: Δημοσκόπηση.
1: Πρώτη Βραζιλία, δεύτερο Μαρόκο, τρίτη Σκωτία λέω.
0: Ναι,
4: συμφωνούμε.
1: Πάμε, τέταρτο.
3: Διαφωνώ. Πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Σκωτία. Τρίτο Μαρόκο.
0: Επειδή σου βάλε τρία γκολ τώρα η Σκωτία, σιγά τη Σκωτία.
2: Θα μπει πίσω νωρίς.
4: Στον Πιερό δεν δίνεται.
0: Πιερό, άκλα αυτό.
1: Να βάλει κανένα γκολ να πουληθεί.
2: Σχέση να σκοράρει Πιερό κοντά στη Βραζιλία.
4: Πιερό, δύο γκολ στη Βραζιλία.
2: Και ένα να βάλει.
0: Ένα διαστροφή είναι αυτό.
2: Έχει να γίνει.
4: Και αλλάζει ο σχεδιασμός. Αντίο Βάργα.
0: Αυτό είναι διαστροφή, ρε φίλε.
4: Πιερό βασικό του
0: ούτε
4: χρόνου.
0: Το Ταραντίνο, ρε φίλε αυτό.
4: Όντως, θα ήταν ωραίο.
1: Ο Πιερό θα βάλει γκολ μόνο αν δει το σήμα του Αστέρα.
4: Σωστά είναι. Θα δει κανένα κίτρινο μπλε απέναντι. Βραζιλία.
3: Πιερό γκολ.
4: Πιερό γκολ. Παίξα το παιδιά. Αν δεν πει κίτρινο μπλε, θα βάλει γκολ. Πώς το λέει άλλο. Οι ωραίες ιστορίες του Μουντιάλ. Αμερική. Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Εγώ βάζω Τουρκία πρώτη.
0: Και εγώ Τουρκία πρώτη. Παραγουάη 2, Αμερικανοί 3.
1: Δυστυχώς Αμερικανοί, δεύτερη.
0: Άκλα αυτή η Αυστραλία, οι Αμερικανοί περνάνε ως τρίτη.
3: Εγώ πάω τελείως κόντρα σας. Πρώτη Αμερική. Τρομερα, έχει πολύ καλό προπονητή και καλό ρόστερ. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει, τον Ποτσετίνο.
0: Έχει. Έχει,
3: και καλό ρόστερ που μάλλον δεν το έχετε μελετήσει. Έχει, και νομίζετε ότι η Αμερική έχει, είναι η Αμερική έχει, του 1990.
0: Έχει βρε μάνα μου και Μακένι, έχει και.
1: Στον Παπαδάκη δεύτερη, έχει. Φίλε. Είπα.
3: Αυτό είπε τρίτη και καταδεδρωμένη.
0: Εντάξει. Και οι άλλοι δεν είναι λίγο.
3: Πρώτη
0: είναι
3: εγώ, δεύτερη Τουρκία, τρίτη Αυστραλία Παραγουάνου.
0: Τουρκία, φίλε, άμα του πάει στο τρέξιμο.
3: Τουρκία είναι ομαδάρα.
2: Εγώ πρώτη τη βλέπω.
0: Μαδάρα είναι
4: την Τουρκία.
0: Και εγώ την Τουρκία βλέπω. Τουρκία πρώτη λέω.
4: Πάμε στο άλλο που έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Κάποιοι πιστεύουν ότι Εκουαδόρ. Μπορεί να το Dark Horse, λέει, ένα από τα Dark Horses.
0: Έχεις δει ποιους πιστεύεις. Έχει το Εκουαδόρ μέσα. Έχει Πάτσο.
4: Μάλιστα.
0: Έχει Χινκαπιέ.
4: Ναι, είναι Καπιέ, τον αριστερό μπάκλες. Ναι.
0: Έχει την παιχτάρα την καψούρα μου. Μωυσές Καϊσέδο.
4: Καϊσέδο, ναι. Έχει καλή ομάδα.
3: Τους βλέπω δεύτερους.
0: Έχει, ναι, δεύτερους.
4: Τους
0: και
4: βλέπεις.
0: Εδώ θα έχει όμιλο των δύο.
4: Μετά τη Γερμανία.
0: Γερμανία,
4: Εκουαδόρ. Τους βλέπεις πρώτους.
1: Είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα να μην είναι δεύτεροι σε αυτόν τον όμιλο.
3: Όχι, δεν τους βλέπω.
0: Και ακτή, εντάξει, δεν είναι.
3: Οι Γερμανοί πάνε. Έχουν νέα φουρνιά, έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Οι Γερμανοί πάντα κάνουν ένα, ξέρεις...
1: Μια μεταβατική Ριστάρ. Περίοδο.
3: Μπράβο, μια μεταβατική περίοδο και εμφανίζουν μετά μια ομαδάρα. Ναι. Νομίζω ότι η φετινή φτάσει... φουρνιά είναι για να φτάσουν ψηλά.
0: Και πήλη με ποιους
1: για ψηλά.
0: Με, ναι. Ξέρεις το Βίρτς τώρα και τον...
3: Ποιον έχουν, το έχουν, μουσική, πίσω, έχουν πιτσιρικά.
0: Σεντερφόρ ποιον, εμένα.
4: Ο άλλος
3: εσένα.
4: Ομιλός...
3: Εσένα μια χαρά με το κεφάλι, σε δύναμη.
0: Χτύπησε και ο Κάρλ, τώρα ποιον.
3: Έχουν.
1: Γενικώς ως mindset βγάζουν από κάτω, έχουν παραγωγή.
4: Πάντως συμφωνούμε ότι το Εκουαδόρ.
0: Τώρα λέμε.
1: Είναι τον Πίρκοφ κάνανε τώρα καριέρα.
3: Ναι, το Εκουαδόρ νομίζω δεν
4: θα πάει. Εκουαδόρ δύο.
0: Και να είναι όμιλος δύο ομάδων προκρίσεων.
4: Πάμε το επόμενο group. Αυτό είναι στα μάτια μου αρκετά ισορροπημένο. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
1: Όλοι μπορούν να περάσουν, όλοι μπορούν να αποκλειστούν.
0: Εδώ λοιπόν λέω Γκιόκερες.
4: Ναι.
0: Ολλανδία 2.
4: 2.
0: Ιαπωνία 3.
2: Όλα κόντρα τα έχουμε το γουλί.
4: Ναι.
0: Την Ισία 4 και περνάει μόνο Σουηδία-Ολλανδία.
1: Εγώ Ολλανδία-Ιαπωνία.
3: Εγώ λέω πρώτη Ιαπωνία για την ομαδάρα, δεύτερη Ολλανδία,
4: Βερβελές.
3: Τρίτη Σουηδία η οποία περνάει.
2: Έχω άδικο, αδερφέ. Έλα στη θέση μου. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Γιατί μου το κάνετε αυτό το πράγμα. Πείτε μου.
4: Είχε γύρισμα προηγουμένως, φίλε.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μα την πάνε... Μπορεί να σκοθώ μετά.
3: Όχι, μην δείξεις τίποτα.
2: Όχι, δεν
4: πειράζει. Δεν πειράζει. Για να
2: συνεχιστεί κανονικά, εγώ δεν μπορώ.
4: Πήγαινε, συνέχισε.
2: Δεν μπορώ. Είμαι ψυχαγωγικός, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Πας να τα αλλάξεις.
4: Μην τον γυρίσεις ανάποδα. Φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ.
0: Εδώ πάνω, άστο να...
4: Βάλτε εδώ.
2: Μισό λεπτό. Όχι, όχι, πώς θα σνίξεις την εκπομπή. Μισό λεπτό. Συνεχίστε και έρχομαι. Δεν μπορώ, ρε μάνα. Περίμενε σου, δεν μπορώ.
0: Ρε Διονύση, θα ηρεμήσεις λίγο.
4: Πάμε πολύ. Όταν πάμε να
0: τσιώ, θα ηρεμήσεις κάποια στιγμή, τι θα γίνει πάλι. Πάλι θα τσακωθούμε. Τι θα γίνει με σένα.
4: Όταν πας να πληρωθείς μεθαύριο όμως, ο Μυρότος θα βάλει αυτό στη θέση του.
2: Θα τον βάλω δίπλα στην πόρτα, μόλις ανοίξει κάποιος τον έπα.
4: Έλα εδώ κάτσε.
2: Να σου πω, χαράζε.
4: Αχ, Θεέ μου. Αρθώ το HR, θα πω το παιδί.
2: Να δω.
0: Καινούριος. Δεν θυμάμαι να υπογράψατε.
2: Πήρες από εκεί.
0: Ναι ρε. Δεν θυμάμαι να υπογράψατε.
4: Φέτες είναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος ο Βερβελής, γύριζε το κεφάλι του και έβλεπε το άλλο μισό. Το άλλο μισό αυτού. Φυσιαζότανε.
4: Δουλεμένος, ε. Διονύση Κυλιακούς βλέπω, ε.
2: Πέτρα είναι, six pack έχει.
4: Δουλεμένος.
0: Κομμάτια είμαι.
4: Λοιπόν, πάμε παραπέρα.
0: Το παιδί κάνει ρεπορτάζ.
4: Πήραμε ρεπόρτερ Ηρακλή που έλεγε άλλος. Είχε πάει 10 μέρες.
0: Πήραμε ρεπόρτερ Ηρακλή.
4: Επειδή ζητάνε και άλλους ρεπόρτερ για άλλες ομάδες, θα βάλουμε 5 μπλες. Θα μιλάτε για Αστέρα, για Όφη. Δεν πληρώνεις κολλάς.
2: Άμα θέλετε παγωτό και εδώ, ε.
4: Έλα μέσα, συνεχίζω. Που μείναμε στους ομίλους.
0: Στην Ολλανδία.
4: Μπράβο, ωραία, φίλε. Πάμε, δείξε μου εικόνα πάλι. Λοιπόν, ναι, πάμε. Μείναμε στην Ολλανδία, ναι, ισορροπημένος
0: στο όμιλος. Group F.
4: Λέμε Άξ. Ολλανδία ότι ίσως, Σουηδία μετά. Αν πούμε
0: Σουηδία
4: δύο.
0: Σουηδία πρώτη είπα, Ολλανδία δεν την είναι.
4: Εγώ βλέπω πρώτη Ιαπωνία, δεύτερη Ολλανδία, τρίτη Σουηδία. Ξαναπες το.
0: Πρώτη Ιαπωνία,
4: Ιαπωνία, ε.
0: Δεύτερη Ολλανδία και τρίτη Σουηδία που περνάει, λέω. Περνάει, ναι, σαν τρίτη.
4: Κατάλαβα, ως τρίτη.
2: Εγώ Ολλανδία, Ιαπωνία.
4: Μάλιστα, επόμενο. Βέλγιο, Αίγυπτος. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Δώσε θέλω τώρα. Οι Βέλγοι πώς θα εμφανιστούν, φίλε Γουλή. Ξεκάθαρα δύο ομάδες περνάνε εδώ. Βέλγιο και Αίγυπτος. Νέα Ζηλανδία, Ιράν τελευταίο.
4: Θα πάω με το τίμιο Ιράν.
0: Και εγώ.
4: Την έκπληξη.
0: Και εγώ.
4: Βέλγιο πρώτα. Έχουν να δώσουν απαντήσεις.
0: Θέλω να σου πω και κάτι. Δεν θα τους αφήσουν να πάρουν ανάσα.
4: Έλα, τι θα τους
0: βελάξουν. Θα τους βελάξουν.
2: Μόνο αυτό είναι προβληματικό.
4: Έχουν περάσει πιο δύσκολα από τον
0: Ιράν. Θα τους βελάξουν. Είναι αυτή τη στιγμή pain in the. Για τους διοργανωτές και για τη FIFA. Και εγώ με το Ιράν δεν έχω πρόβλημα. Για τη FIFA όμως τους είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι. Για το φίλο που φεύγει για να δώσει μάθημα σε 30 λεπτά, θα πούμε για ΑΕΚ. Βάλ το μετά και δες το. Θα τα πει ο Τάσος λίγο αργότερα.
0: Σου στείλω ένα ηχητικό.
4: Ένα ηχητικό. Επόμενο. Ισπανία τώρα. Δώστε μου λίγο full screen για να δω λίγο τις ομάδες καλύτερα. Και βλέπεις πράσινο ακροτήρι. Οκ. Okay. Σαουδική Αραβία. Με Γιώργο Δόνη.
0: Με Γιώργο Δόνη.
4: Και Ουρουγουάη. Λέμε ότι Ισπανία 1, Ουρουγουάη 2, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα.
4: Και μετά, μήπως παλέψει για τρίτη θέση η Σαουδική Αραβία που την αγαπάμε λόγω Γιώργου Δόνη.
0: Ολόψυχα καλή επιτυχία στον Γιώργο Δόνη, στο σπουδαίο Γιώργο Δόνη.
4: Μπράβο. Στον αδικημένο Γιώργο Δόνη.
0: Ισπανία 1, Ουρουγουάη 2, Γιώργος Δόνης με πρόκριση τρίτος.
4: Μάλιστα.
0: Μακάρι. Κάποιος θα τσιμπήσει.
4: Μακάρι.
0: Κάποιος θα φάει το ακροτήρι. Και κάτι θα τσιμπήσει από τους άλλους. Γαλλία. Ισπανία δύσκολα, από τη Ουρουγουάη μπορεί.
4: Γαλλία που για μένα είναι το φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ.
0: Και για μένα.
2: Ρεζεμουά.
4: Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Και εκεί λένε, όπως είπα για το Εκουαδόρ προηγουμένως, ότι και αυτή μπορεί να πάει πολύ μακριά.
0: Είναι το Dark Horse, ναι.
4: Ναι.
0: Γαλλία λόγω ποιότητας 1, Νορβηγία 2, Σενεγάλ 3. Ιράκ, άκλα αυτό.
4: Ιράκ μπορεί να κάνει και το αρνητικό ρεκόρ.
0: Ναι, συμφωνώ με Γουλή. Σενεγάλη θα περάσει κιόλας. Να είναι στους 8 που θα περάσουν. Όριο, αλλά θα περάσει.
4: Συμφωνείς ως προς ποιο κομμάτι.
2: Συμφωνώ με το Ιράκ. Θα πάρουν όλοι βαθμούς με το Ιράκ, οπότε η Σενεγάλη θα έχει βαθμούς. Mm-hmm. Δεν θα είναι κάτι που θα είναι πολύ χαμηλά και μπορεί να περάσει ως τρίτη.
4: Μάλιστα. Mm. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Ξέρεις, σκέφτομαι τόση ώρα. Τη μέρα που θα κάνουμε αυτό το. Την εκπομπούλα, την
0: βραδινή,
4: θα έχει μάτς και θα έχει συγκεκριμένο μάτς, όπως μου είπε που το ψάξε λίγο παραπάνω ο Σαούλης.
0: Γιατί βρήκαμε τη μέρα.
4: Νομίζω βρήκε τη μέρα. Δεν το λέω σίγουρα. Ποια μέρα παίζει Αργεντινή Αυστρία. Ποια μέρα παίζει Αργεντινή Αυστρία.
0: Δεν ξέρω, να μας την πείτε και εμάς, να ξέρουμε τι κάνουμε.
4: Όχι, δεν την ανέφερε και του λέω δείτε το. Αυτή ήταν η κουβέντα. Αλλά είναι μια καλή μέρα αν παίζει Αργεντινή Αυστρία. Δηλαδή Μέση.
2: Δευτέρα εδώ. 22.
4: Ναι.
2: Δευτέρα 22.
0: Ξημερώματα τρίτη παίζουνε.
4: Όχι, είναι νωρίς, δεν είναι αργά.
0: Νωρίς είναι αυτό.
4: 8.
0: 8 η ώρα. Ναι, αυτό είναι 8. Είναι. Τα βραδινά τα έχω σαν δείξω όλα. Τα βραδινά τα έχεις συνδικά.
2: Και το φιλικό που είχε η...
0: Την Ισλανδία, η Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή, Ισλανδία. Μα ξέρετε.
4: Ναι.
2: Και έπαθα πλάκα με Αργεντινή.
0: Τι.
2: τρομερή κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή, όχι σβηστή, ξέρεις, να περαλάζουμε πάσες. Δηλαδή, δίνανε, παίρνανε, πώς λέγαμε, καμιά καλή προπόνηση. Καλό προπονητή, πιστεύω.
3: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι, ρε, είναι καλό.
2: Εγώ δεν ξέρω. Πολλοί τι θεωρούν ότι θα είναι απογοήτευση στο Μουντιάλ Αργεντινή. Εγώ το ανταποκρίνω και στην πορεία, τη βλέπω καλά.
4: Ότι θα είναι τετράδα, το πιστεύει αυτό, ή θα τα
2: ακούμε
4: έτσι. Όχι, φίλε, να κάνετε.
2: Δεν βλέπω. Νομίζω ότι. Ναι. Βλέπω. Ακούγεται τον Κώστα. Είδα λέει και η Πορτογαλία χθες με την Νιγηρία με τον αδερφό μου τον Μπρούνο. Αριστερό μπακ, Γιώργο στην πλευρά. Πριν μια κάρτα νωρίς.
3: Η Πορτογαλία είναι καλό ότι έχει πάρα πολύ εύκολο όμιλο. Κοίτα εδώ.
2: Είχε εύκολο όμιλο μετά, ρε φίλε. Η Πορτογαλία πρέπει να επικοινωνήσει τι θα κάνει μπροστά.
0: Ποιος θα παίξει.
4: Εδώ
0: θα
4: ακουμπάμε την οργάνωση, φίλε.
0: Θα παίξει ο Γκονσάλο Ράμοθ,
4: ναι,
0: ή θα παίξει ο
4: Κριστιάνο.
0: Ο Κριστιάνο. Εγώ νομίζω ότι τον Γκονσάλο θα πάρει ο άλλος και θα μπαίνει αλλαγές ο Κριστιάνο.
4: Αν ο Αντσελότη μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες, νομίζω ο προπονητής της Πορτογαλίας είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει. Δεν κατάφερε και πολλά πράγματα. Με το Βέλγιο δεν ήταν. Καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, δεν κατάφερε και πολλά πράγματα εκεί.
3: Σε καλές φουρνιές.
4: Σε καλές φουρνιές με προσωπικότητες. Και εγώ θα πω το εξής. Αν καταφέρει και πείσει το Ρονάλντο. Γιατί θέλει και λιγάκι μαεστρία εδώ. Ότι πρέπει να είναι στον πάγκο και να μπαίνει κάποια ποιοτικά λεπτά.
0: Να είναι game changer.
4: Ναι, ας πούμε, πες το όπως θέλεις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
4: Δεν γίνεται, το πιστεύω κι εγώ.
0: Ρε, φίλε.
2: Είναι σαν και αυτό που μου λέτε να μην κληθεί στην Εθνική Βραζιλία στο Νεϊμάρ. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν. Ξέρεις.
3: Φίλε, είναι παραμεγάλος.
2: Αδερφέ, βασικός έπαιξε χθες το φιλικό.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά αισθάνεται...
2: Έγινε και βάιρα. Άμα δεις το... Του είχαν κάνει γύρισμα από αριστερά στο πέναλτι. Ναι. Αν τελειώσει με τη μία, πήγε μπάλα στο κόρνερ που έκανε τελείωμα και οι αντιρονάλντο, οι φαν Μέση, τον γλεντάνε με αυτό το
4: με
2: θέμα.
4: Με τον Μπρούνο Φερνάντες δεν χαιρετιούνται.
2: Δεν συναντιούνται, δηλαδή, βασικά.
4: Βέβαια. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι αυτά τα πραγματάκια παίζουν ρόλο σε μια ομάδα μας.
2: Βέβαια.
4: Όπως και ο Καντέμ βγήκε και ένα προχθές ένα τέτοιο, ένα story που ανέβασε και ο.
3: Που δεν μιλάει με τον Εμπαπέ.
4: Δεν μιλάει με τον Εμπαπέ. Αυτά θα έχουν κάποιο ρόλο μέσα στην ομάδα.
2: Εντάξει, εμείς εδώ κάποιοι δεν μιλάμε με κάποιους, δεν το κάνουμε θέμα.
3: Όντως.
2: Εσύ που ζεις, άλλο μιλούσε.
3: Εγώ μιλάω με όλους.
2: Εσύ δεν είπαμε, είπαμε κάποιοι, δεν είπαμε για εσά.
3: Με ποιον δεν μιλάς. Να το λύσω.
2: Τι λες για μένα. Να το λύσω. Είναι απαραίτητα για μένα.
4: Για άλλον λέει.
3: Για άλλον λες. Να το λύσω και του άλλου.
0: Εγώ του μιλάω πάντως.
4: Μιλάτε. Εγώ δεν μιλάω.
3: Ψυχούλα μου
0: λύσει.
4: Εγώ μιλάω σε όλους.
2: Σε λίγο δεν μου μιλάς.
0: Γιατί όμως.
4: Και κλείνουμε. Πορτογαλία είπαμε ότι.
0: Κάτσε, ρε, δεν είπαμε εδώ.
4: Πορτογαλία, ένα
0: Πορτουγάλ, Κολόμπια εδώ. Κολόμπια, και
4: ναι.
0: Τελειώσαμε.
4: Και κανένα άλλο, ναι. Ναι. Και στο άλλο. Τώρα, τι γίνεται στο
3: πάμε,
4: άλλο.
3: Loser, πάμε.
4: Ναι, το λες έτσι. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Η Αγγλία θα είναι πρώτη.
3: Κι εγώ έτσι πιστεύω. Κροατία δεύτερη.
0: Γκάνα τρία, οριακά θα μπει στου 8.
4: Μπορεί και όχι.
0: Οριακά.
4: Και αφού περάσουν όλοι αυτοί με βάση την κατάταξή τους, θα δούμε πώς θα είναι τα μονοπάτια.
0: Σταυρώματα, ναι.
4: Εγώ θέλω να πω, σαν πρόβλεψη, ποιοι πιστεύετε ότι θα είναι στην τετράδα. Αν πούμε ότι πάνε τα πράγματα.
0: Α, θες τετράδα, όχι νικητή.
4: Ναι. Όχι νικητή, θα πω σε λίγο νικητή.
0: Ναι, τετράδα. Αλλά τα κλαδιά πώς θα πάνε, ρε συμπίπτει.
4: Δεν τα λαμβάνουμε
3: υπόψη. Χωρίς κλαδιά, λέω Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Χωρίς κλαδιά. Χωρίς να ξέρω ποιοι μπορεί να παίξουν με ποιους.
4: Αφήνεις την Αγγλία έξω.
3: Αφήνω Αγγλία έξω, αφήνω Γερμανία την αγαπημένη μου έξω.
4: Και Ολλανδία.
3: Την Ολλανδία έτσι κι αλλιώς
4: την
3: δεν ξέρω.
4: Την Πορτογαλία.
3: Με τίποτα.
4: Έξω.
3: Η Πορτογαλία νομίζω ότι μπορεί να αποκλειστεί και στο πρώτο νοκάουτ.
4: Τι λες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το κουσάρι θα το ρίξουμε σήμερα.
3: Ρε φίλε, κάθε μέρα τα ίδια μου λες και κάθε μέρα φεύγεις χωρίς να μου το λες.
0: Το ξεχνάμε. Μπράβο, το θυμίσαι,
3: εγώ τι να σου κάνω.
4: Περιμένετε, αφήστε ναι, τα τέτοια. Λοιπόν.
0: Εγώ όποτε μου πεις.
3: Το είπε κόντρα τώρα, γι' αυτό.
0: Όποτε μου πεις, είναι ψήνα αυτά που ήταν.
4: Πάμε τετράδα, περίμενε. Εσύ, τετράδα.
2: Εγώ είμαι φαν Γαλλία.
4: Ναι.
2: Βλέπω την Αργεντινή στην τετράδα.
4: Ναι. Ισπανία.
2: Βλέπω και Ισπανία και για κάποιο λόγο πιστεύω θα έχει μια έκπληξη στο Μουντιάλ.
3: Θα έχει, λες, όπως το Μαρόκο.
2: Εγώ βλέπω, σας είπα και την Ιαπωνία πριν να πηγαίνει μακριά.
3: Την έχω ως ομάδα έκπληξη, να ξέρεις. Ναι.
4: Την έχω ως ομάδα έκπληξη.
0: Την Ιαπωνία, ρε Καζιγιάμα.
4: Την έβαλες πρώτη στον
0: όμιλο. Παναγός πήρε τον πιο αργό Ιάπωνα που είχε πάρει ποτέ, είχε πάρει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Καζιγιάμα.
4: Θα πρέπει να λέτε και Καβασάκη.
0: Ναι, λέγαμε τότε, πω, ρε παιδιά, πήρε Ιάπωνα. Ό,τι και να ήταν γρήγορος. Πρέπει να πιο μοναδικός αργός Ιάπωνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
4: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιοι θα είναι τετράδα. Πάμε να το τρέξουμε λίγο.
0: Ισπανία σίγουρα, Γαλλία σίγουρα. Mm-hmm. Και τους βλέπω ένα κλαδί να είναι αυτή, ημιτελικό. Και Πορτογαλία, Αγγλία. Και να περνάει η Πορτογαλία και να το παίρνει η Πορτογαλία.
4: Για βάλεις και ζευγάρι.
3: Να παίρνει το Μουντιάλ η Πορτογαλία.
2: Αυτό δεν σου λέει τόσο καιρό.
4: Αυτό λέει, αυτό πιστεύει.
0: Εγώ ρε φίλε ποντάρω σε ένα πράγμα. Το παιδί γράφει για ποδοσφαιρό. Ρε Μπιλαρέ. Που κορυδεύει.
4: Και αυτό είναι δικό σου θέμα.
0: Τα χαφ τη Πορτογαλία.
3: Εγώ σε έχω προσλάβει.
2: Εγώ τον πήρα.
0: Α πετάξω νερό. Λοιπόν, δεύτερο. Τα χαφ τη Πορτογαλία δεν τα έχει κανένα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχει τώρα. Δεν είναι για.
0: Εντάξει, μωρέ, καλά. Θυμίστε αυτό όταν θα πέφτουν τα πτώματα το ένα πίσω από το άλλο στου 45 βαθμού στο Σισινάτι και έλα να μου πει πώ θα
3: είναι. Θα παίζει ο Μπρούνο Φερνάντε, 90 λεπτά θα
0: τρέξει. Ο Βιτίνια θα παίζει πάντω και ο Νέβε.
3: Βιτίνια, ναι.
0: Ο Μπρούνο θα παίζει και ο Μπρούνο.
4: Και ο Νέβε είναι.
0: Όλοι θα παίζουν.
4: Ο Μπρούνο και να μην παίζει για μένα δεν πειράζει. Α παίζει κανένα άλλο. Τέλο πάντων, έχω ενστάσει εκεί λίγο στην Πορτογαλία και στη μεσαία γραμμή και στι κουβέντε που λέγαμε πριν. Όπω και σέντερ φορ έχω ενστάσει.
1: Εγώ βλέπω μεγάλη εκπληξη τετράδα.
3: Εννοείται να μείνει αυτό το κλειπ σε περίπτωση που το πάρει η Πορτογαλία. Εγώ πρώτο θα το ζητήσω.
4: Το κλειπ.
3: Εννοείται.
0: Και θα έχουμε πιάσει και το κοσάρικο.
3: Εννοείται να το ζητήσω πρώτο και θα.
0: Για δώστε λίγο πόσο δίνει να το πάρει η Πορτογαλία.
1: Γαλλία, Βραζιλία, Ισπανία, Τουρκία.
3: Α, να τι έκπληξη.
4: Να η Τουρκία. Εγώ αλλάζω λίγο το θεματάκι. Μεγαλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία.
3: Αργεντινή μόνο εγώ έχω βάλει στους τέσσερις.
4: Μακάρι να το πάρει Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή είμαι, αλλά δεν το πάρει.
0: Παιδί, και
4: δεν
0: και εγώ Αργεντινολάγνος είμαι.
4: Φοβάμαι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα τα
3: άλλο
0: πάει.
3: Άλλο τι είμαστε, βρε, και εγώ είμαι Γερμανία, αλλά δεν το βάζω στην τετράδα.
0: Θα τα πάει τόσο καλά αυτή τη φορά.
4: Κατάκτηση.
0: Σου είπα.
3: Γαλλία.
4: Γαλλία.
0: Πορτουγάλ.
4: Γαλλία 2.
0: Και ομάδα έκπληξη Νορβηγία.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Πρώτα κατάκτηση.
4: Κατάκτηση.
0: Ωραία, Πορτογαλία, συγγνώμη.
4: Βιάζεσαι, πας στο επόμενο κεφάλαιο, περίμενε. Τα σώσει, πάμε.
2: Εγώ, αν και με του Μακρόν, θα βάλω Αργεντινή.
4: Αργεντινή.
3: Πάλι.
4: Και εσύ.
1: Γαλλία, Γαλλία.
2: Back to back.
4: Άρα έχουμε τρεις Γαλλία. Να δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να πούμε ένα δεύτερο φαβορί. Γιατί εκεί θα βάλω εγώ κάτι το οποίο δεν περιμένετε.
1: Δεύτερο.
4: Δεύτερο.
1: Βραζιλία.
4: Βραζιλία.
3: Εγώ έχω δεύτερο στα ίσια Ισπανία.
4: Δεύτερο φαβορή μετά τη Γαλλία. Εντάξει, παίρνει δύο πολύ δυνατά ονόματα. Συμφωνώ, εσύ.
0: Τελικό Ισπανία-Γαλλία.
4: Τελικό υποχρεωτικά.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Και Ισπανία θα βάλω δεύτερο.
4: Ισπανία δεύτερο.
0: Μετά τη Πορτογαλία-Ισπανία.
4: Γαλλία. Εγώ βάζω Αγγλία. Έχω εξηγήσει και πάλι. Βλέπω πολλά πολλά σημάδια. Δεν είμαι φίλο Άγγλο. Και να αποκλειστώ τον γύρο δεν με πειράζει. Αλλά κάτι βλέπω φέτο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τσεσόνι, μάλια.
2: Λαγανά.
0: Φαλιράκι.
2: Ταμπέλα απ' έξω το μαγαζί, ελάτε, 7 η ώρα παίζει η Αγγλία.
4: Tonight.
0: Tonight. England.
4: Happy hour.
2: Τι πάει να βάλουν καμία φωτογραφία.
0: England Ghana. Ο
2: παρουσιαστής στηρίζει την προσπάθεια της Εθνικής Αγγλίας και αυτά. Αν ακούει κανείς σε κανένα μπαρ,
0: ο Βασίλης Μακόπουλος είναι με την Αγγλία.
1: Και όπως ήταν στη Φιλαδέλφια. Βασίλη, όπως ήταν στη Φιλαδέλφια που φωνάζαν το όνομά σου, θα φωνάζουν οι Αγγλί.
0: Μακόπουλος!
4: Πρώτο σκόρερ.
3: Σκόρερ, λέω Χάλαντ.
4: Χάλαντ. Άρα τι πιστεύει ότι η Νορβηγία θα πάει μακριά.
3: Όχι.
1: Τι σημειώσουμε και
4: πώ θα γίνει.
3: Θα σου πω γιατί.
4: Θα βάλει χατρίκ, ε. Δείξε μου τι ομάδε λίγο του ομίλου. Γιατί μάλλον πάει για του ομίλου ο Βασίλη τώρα. Να πει ότι ο Χάλαντ θα βάλει κανένα χατρίκ. Ναι, ναι.
0: Για του ομίλου σου λέει μπορεί να πάει πετσοκόψει κόσμο.
4: Κοίτα τώρα.
1: Εγώ αυτού τον έχω.
4: Δηλαδή που να βάλει σε Σενεγάλ και Ιράκ πολλά γκολ στο Ιράκ.
0: Πού τη ρε, πού τη ρε. Ποιο όμιλο είναι.
4: Η Νορβηγία.
0: Νορβηγία,
4: αϊ. Και δεν πάει. Χαμηλά κάτω.
0: Ένατο όμιλο.
3: Σε Σενεγάλ και Ιράκ μπορεί να βάλει 3 και 3. Λέω
4: τόσο
3: εγώ,
0: σου υπενθυμίζω τα αποκλειματικά σε 8 μάτσε βάλει 16.
3: Ναι.
4: Και όσοι θεωρείτε...
3: Άρα αν βάλει 6 γκολ στον όμιλο,
0: γεια σας.
3: Είναι πολύ και μεγάλο φαβορί.
4: Όσοι
1: έχει πέναλτι.
4: Ότι...
1: Είναι το πρώτο βιολί εκεί πέρα και έχει δύο μάτσε πολύ βατά.
4: Όσοι θεωρείτε ότι πρέπει να βάλει πολλά γκολ κάποιος για να βγει πρώτο σκόρερ, μην το πιστεύετε. Στα 6 γκολ, να ξέρετε, έχουν κρυθεί οι περισσότερες πρωτιές.
3: Ναι, αλλά σε άλλο Μουντιάλ,
4: σε πολλά Μουντιάλ. Yeah, τα 6 γκολ ήταν όριο.
0: Στα 5 ομάδων.
4: Τώρα με 48 ομάδες είναι πιο πολλά μάτς. Σωστό αυτό που λες.
0: Πιο πολλά τα μάτς.
4: Μπράβο, μια υποσημείωση.
0: Στην προηγούμενη έκδοση ήταν στα 5 γκολ.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω πιο δυνατά πολυβόλα, να ξέρεις.
3: Για πες. Εγώ ήμουν μεταξύ Εμπαπέ, γιατί πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα φτάσουν τελικό.
4: Ναι.
3: Και γιατί ο Εμπαπέ κάνει τρομερά Μουντιάλ. Πάντα.
4: Ναι.
3: Καταπληκτικά.
1: Με τη Γαλλία το βρίσκει.
3: Ναι. Αλλά νομίζω ότι λόγω ομίλου ο Χάλαντ μπορεί να. Βέβαια και ο Εμπαπέ είναι στον ίδιο όμιλο.
4: Ξέρεις ποιο βλέπω εγώ. Ο Κέιν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα στους ομίλους.
3: Συμφωνώ. Ήταν μία από τις επιλογές μου.
4: Μπράβο. Ένας άλλος μπορεί να κάνει στον όμιλο φανταστικά πράγματα. Δες λίγο τον όμιλο του. Είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Που υποστηρίζει ο Διονύσης ότι μπορεί να πάει μακριά η Αργεντινή.
3: Ναι.
4: Γιατί αν πάει και μακριά η Αργεντινή με Χούλιαν Άλβαρες, και εκεί μπορεί να παίξει πολύ. Βλέπεις κάποιον άλλον.
1: Παράει μπενάλτι όμως.
0: Ποιο τέτοιο.
4: Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ο Άλβαρες. Όχι, ο Μέση τα βαράει.
4: Ο Χάρι Κέιν βαράει.
0: Αν είναι μέσα ο Μέση. Δεν τα βάρεσαι ο Μέση.
3: Δεν βλέπω κάποιον άλλο.
4: Δεν βλέπεις άλλο.
0: Εγώ θα σου το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Ποιο? Θα πω και το έχω γράψει κιόλας. Μαζί πρώτη σκόρε, Μπαπέ Χάλαντ.
2: Μπαπέ, Μπαπέ.
5: Φίλε, αν σου βάσουμε αυτά που έχει πει ο Γουλής,
0: θα πλουτίσουμε.
4: Και αν βγουν κιόλας.
2: Ναι, θα πάρουμε ψυχικό στο Αίγιο.
4: Η Βραζιλία δεν βλέπετε να έχει κάποιον σκόρε.
0: Στην Άκολη. Στην Άκολη.
4: Κάποιον σκόρε η Βραζιλία.
0: Ποιο είναι το τέτοιο έχει.
1: Αυτό που θα έβλεπα να κάνει τρομερό τουρνουά. Να κάνει τρομερό τουρνουά είναι η Ραφίνια. Και αν ήταν και μακριά και για MVP.
4: MVP, αν πάει μακριά. Γιατί ρωτούν πολύ και λένε για τον παιχταρά της Ισπανίας. Αν πιστεύεις εσύ ότι η Ντεκαπαζία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και αν πιστεύεις μπορεί να σηκώσει μια ομάδα για να την πάει μέχρι το τέλος. Το έκανε στο γύρο.
0: Ξεκινάμε ότι πρέπει να ανοίγει.
1: Να είναι το μυαλό του.
0: Γιατί μπορεί το πρώτο μάτσα να μην το παίξει.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα να είναι υγιής ο Γιαμάλ. Ναι. Γιατί έρχεται για αποχή τώρα 1,5 μήνα. Από το είχε πάθει ζημιά στο πέναλτι, πάρεσε με τη. Ποιον ήταν, Ισπανιόλ, ποιον ήταν. Αν είναι υγιής, εντάξει.
4: Μπορεί να γίνει. Ποιότητα. Για MVP λες.
0: Για ποιον, MVP.
5: Ο Γουλής θα μας, ο Βερβελές θα μας πει πρώτο σκόρερ.
2: Είπα, Εμπαπέ.
0: Εμπαπέ, είπε ο Διονύσης.
5: Να τα σημειώσουμε, να τα θυμόμαστε.
0: Εμπαπέ, εγώ το έχω εδώ. Δεν το πετάω το χαρτί αυτό. Εμπαπέ, Χάλαντ.
4: Υπάρχει πιο εύκολο τρόπο εκπομπή.
2: Καταγράφουν
4: τώρα που
0: μιλάμε.
2: 5.000 μα βλέπουν τώρα. Τόσοι χιλιάδες τηλεόραση. Σωστά.
4: Δεν χρειάζεται, θα το βρούμε. Μου στέλνουν πολύ για Dark Horse, πολύ για Εκουαδόρ. Το ψήνονται πάρα πολύ, να ξέρει.
0: Καλή θα είναι η
4: Εκουαδόρ. Η Νορβηγία λέμε
0: και το Νορβηγία την έχω για ομάδα έκπληξη.
1: Η έκπληξη εγώ.
4: Κροατία πώς ρε Γρηγόρη που μου λες.
5: Ομάδα έκπληξη έχω βάλει Ιαπωνία.
4: Ιαπωνία λες εσύ.
5: Ναι, που θεωρώ ότι μπορεί να βγει και πρώτη στον όμιλό της.
4: Μάλιστα.
5: Γενικά οι Ιάπωνες είναι καταπληκτική ομάδα. Και έχουν και καταπληκτικό πρωτάθλημα πλέον.
1: Εγώ για έκπληξη. Να ξέρετε, παίζει εντός. Παρότι παίζει εντός, έχω το Μεξικό. Να προχωρήσει λίγο παραπάνω από ό,τι το υπολογίζουμε.
4: Την ΑΕΚ δεν τη βολεύει πολύ.
1: Άσια, άλλο η ΑΕΚ.
4: Άλλο.
1: Και δεν παίζει και βασικό.
5: Το Μεξικό έχει αυτή την κατάρα που δεν πάει στους 8.
1: Μέχρι 16 νομίζω γι' αυτό.
5: Φτάνει μέχρι 16 και δεν πάει, έχει αυτή την κατάρα.
1: Έχει τα περισσότερα παιχνίδια στη διοργάνωση.
5: Μπράβο.
1: Δίχως να έχει φτάσει ψηλά.
4: Πιερό 5 τέρματα λέει. Μαζί με Μπαπέ. Φίλε, άμα το δω αυτό πραγματικά.
5: Ναι, ο Μπαπέ έκπληξε η Ιαπωνία. Εσύ τι λες.
0: Έκπληξη η Νορβηγία.
5: Νορβηγία.
0: Να φτάνει ως 8.
2: Ιαπωνία.
0: Που θα είναι.
5: Ιαπωνία και εσύ. Μαζί
0: σε ένα τέτοιο μουντιάλ, στο 8 θα είναι έκπληξη.
4: Νορβηγία κάπως με ψήνει όπως το πάτε τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά η Νορβηγία μου αρέσει.
5: Δεν είναι κακή επιλογή, ναι.
0: Η Νορβηγία έχει καλούς παίχτες.
5: Πολύ.
0: Έχει τον άλλο το Παναγία με το ρομπότ. Και ακόμα και τα backup, δηλαδή έχει το σόλοτ.
4: Ναι, έχει παντού. Ναι. Έχει σωστά, μπαίνει αλλαγή αυτός.
0: Έχει
4: ναι.
0: Δηλαδή κάτι. Είναι ψημένη τώρα. Δεν είναι αδικό.
1: Απογοήτευση, είπαμε.
5: Όχι.
4: Να σου πούμε μια απογοήτευση.
0: Α πούμε μαγκάλια, απογοήτευση. Βλέπω εγώ.
4: Στέλνει τώρα πρώτο τέτοιο. Παρότι έχει καλό, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ότι μπορεί να περάσει. Τώρα που βλέπω, μπορεί και να μην περάσει, ισορροπημένο όμιλο, η Ολλανδία.
0: Μπράβο, ρε μαγκά. Εδώ, γραμμένη την έχω.
4: Το θεωρείς.
0: Δεν την πιστεύω την Ολλανδία με τίποτα.
4: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Μου έχουν κάνει και στη δουλειά στην πέρα μου. Μου λέγανε οι Ολλανδοί. Ρε παιδιά, η Ολλανδία είχε το 14 ομαδάρα με παιχταράδες μέσα. Φαπέρσιντες, έτρεμε γης. Ναι. Έτρεμε γης.
4: Ναι, εδώ.
0: Κάμε και Μάους τώρα εκεί θα πάνε να πέσουν.
4: Ναι, αλλά με το ζόρι πέρασε η Αργεντινή στο προηγούμενο και με τον Μπόμπο και αυτά.
0: Ακόμα και η ομάδα η προηγούμενη ήταν καλύτερη από αυτό. Πρέπει του Ντεπάι που είναι 32 χρονών και Παναγία βοήθεια. Γελάει ο άλλος τώρα έτοιμος να πει.
2: Ολλανδό χάφτε Λιονίστρου. Διεθνής στο Μουντιάλ.
0: Παιδιά, δεν είναι η συγκεκριμένη φουριά της Ολλανδίας.
2: Παίζει πολύ το σενάριο αυτό.
0: Πού, από γιατί.
2: Εγώ Γερμανία βλέπω.
4: Γερμανία τι απογοήτευση.
1: Εγώ είμαι μεταξύ Αγγλίας-Γερμανίας. Ναι. Αλλά θα επιλέξω τη λιζωριά της Αγγλίας, γιατί συγχαίρομαι και σαν ομάδα.
2: Θέλουμε τα μπάρ να έχουν δουλειά, ρε.
5: Θέλουμε ομάδα απογοήτευση, να πούμε μεγάλη ομάδα. Γιατί ναι, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που κάτι θα είναι το Μαρόκο, που την προηγούμενη φορά έφτασε στους 4.
1: Θα απογοητευτούν οι Μαροκινοί και εσύ.
5: Ρε φίλε, ήταν η ομάδα έκπληξη, έφτασε στους 4.
1: Αλλά δεν είναι παραδοσιακή δύναμη.
4: Εντάξει, θα το κάνω λίσα τώρα και εγώ το κουρασάω, το βλέπω.
5: Έλα, ωραία. Θα πω άλλη. Θα πω.
0: Η Ολλανδία, ρε φίλε, πάει τρεις τελικούς, ό,τι και να είναι. Είναι δύναμη.
5: Ναι, θα πω. Ναι, και εγώ είμαι Ολλανδία τότε. Ομάδα απογοήτευση.
4: Γράφει ένα φίλο 2-3 φορές εδώ. Δεν το έχω τσεκάρει. Τον εμπιστεύομαι. Ομάδα χωρίς γηγενή προπονητή δεν έχει πάρει μουντιάλ ποτέ.
0: Ποτέ.
4: Ισχύει, έτσι.
0: Ποτέ στην Ελλάδα.
4: Μπράβο στο φίλο. Ποιο είναι στην Αγγλία τώρα. Γερμανός είναι. Μια χαρά.
1: Η
4: Γαλλία τι έχει.
5: Γηγενή.
4: Η Βραζιλία έχει Αντσελότη, εντάξει. Μπορεί.
1: Ισπανό.
5: Ο Αντσελότη είναι Ιταλό.
0: Ναι, αυτό λέω, λέει ότι έχει.
4: Ναι, λέω ότι δεν έχει Βραζιλιάνο, έχει Αντσελότη, έχει Ισπανό.
0: Ιταλό. και Πορτουγάλ.
4: Τι είπα?
5: Ισπανό.
4: Ισπανό, ναι, όχι. Λέω, Ισπανία, γι' αυτό πάω. Ισπανό, περίμενε, ρε. Ισπανία, γιατί είπε Ισπανό αυτό. Ισπανία.
0: Το κουρασά που ήταν αυτό.
4: Έχει Ισπανό.
1: Ιταλό.
4: Η Ισπανία έχει Ισπανό. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η Ισπανία το κατακτήσει, ναι. Το σπάει αυτό.
0: Ναι. Γιατί το σπάει.
4: Γηγενής.
0: Ναι.
1: Ντόπιο, ε. Πάντα έχει ντόπιο προπονητή.
4: Αυτό... Πάντα έχει ντόπιο αυτή που ναι. Το παίρνει.
0: Αν όποια δεν το ποτέ... παίρνει, όχι, όχι. Έχει πάντα γηγενή.
4: Τα ανάποδα λέμε τότε, ρε φίλε. Τόση ώρα κάθομαι και λέω.
1: Καλά το ξεκίνησε. Το χάσε μετά.
0: Σωστά το είπε. Μετά στην πορεία.
4: Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι η Ισπανία μπορεί να το πάρει λέει, τώρα, να γίνει πάλι αυτό.
1: Η Ισπανία ή η Γαλλία έχουν ντόπιου.
0: Ναι.
5: Εγώ αυτέ τι δύο έχω πει ότι μπορεί να το πάρουν.
4: Το έχει πει, ναι, ρε φίλε.
0: Πάντα ναι. Ήταν προπονητής γηγενής.
1: Από αυτό το Μουντιάλ.
4: Από αυτούς που δεν είναι.
1: Όχι, από αυτό το Μουντιάλ. Από αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η παιδική σας καψούρα, πάντα.
5: Από ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα.
1: Εγώ Γερμανία.
5: Εγώ είπα Γερμανία, ρε.
0: Εγώ πάντα θα είναι η Αργεντινή.
1: Ολλανδία, λόγω
4: παπάς. Αργεντινή. Διονύση.
0: Αργεντινή, φλέβα.
4: Καψούρα, Αργεντινή. Ποιο είναι το πρώτο μοντέλο.
1: Παιδική καψούρα λέμε.
5: Το 90.
1: Εγώ 90.
0: Πλακωνόμουν με του μπυρότσου. Το 90 πλακωνόμουν με του μπυρότσου που μα κλέψαν το Μουντιάλ.
2: Παιδική καψούρα εγώ.
0: Του Γερμανού. Πλακωνόμουν στο αστικό, στο νέο κόσμο. Πλακωνόμαστε ξύλο γαλλικό. Αργεντινολάγνη.
4: Σ' άρεσε. Τι πήρε μια μαδάρα που είχε πει.
2: Γαλλία, Γαλλία.
4: Γαλλία.
1: Παραδοσιακά από μικρό.
4: Την Κανά, Μπατιστών, Πλατινή, Ζηρέ, Μποσή.
2: 5-6 χρόνια που λέγανε να πάω να μάθω αγγλικά και τα λοιπά. Έλεγα θέλω να μάθω γαλλικά. Έφυγα από τα αγγλικά πρώτο μάθημα.
0: Και σκεφτού βουλέ.
2: Του είπε. Εγώ τώρα είχα τρέλα με Πλατινή.
1: Του είπε στον πύργο ότι θε να μάθει γαλλικά και δεν σε
2: βγαίνει. Καλαμάτα τότε. Μην είναι,
4: καψούρα Ουρουγουάη είναι ένα φίλο. Αργεντινή λένε πάρα πολύ. Ιταλία λένε πάρα πολύ. Νομίζω και τώρα
2: γαλλικά. Κάνα κρίκου. Κάνα κρίκου.
4: Πρώτο Μουντιάλ που είδε ποιο.
2: Αλλά χάθηκ, δεν βγήκα. Εγώ και βγήκε ο Πετρούνια.
4: Ποιο Μουντιάλ.
1: Ο άνθρωπο άκου. Ο άνθρωπο. Είναι από τον πύργο.
0: Πώς θα δουλεύει το κοντίσιο
1: με Καλαμάτα.
2: Εκπομπή έχουμε, ρε φίλε, δεν βλέπεις 5.000 κόσμο.
1: Έκανε κρίκους και έλα, ήθελε να μάθει γαλλικά.
2: Μπες να δεις, έλα, γεια. Έλα.
4: Ποιος είναι.
2: Άμα χρόνιζε, θα πες κάτι. Του μυρώτσαμε από εγώ.
4: Περιμένετε, ρε, περιμένετε. Κάτσε να διαβάσει κανένα τον Έσον εδώ.
0: Δηλαδή, για κάψιμο κανονικό.
1: Ολλανδία, παιδιά, Ολλανδία.
4: Κατάκτησε Ολλανδία, λέει εδώ Μασούρας.
1: Τα μικρά τα μας ήταν ωραία ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Λέμε Ολλανδία, απογοήτευση όλη τώρα.
4: Απογοήτευση Γαλλία.
0: 19 του μήνα βλέπει την Ολλανδία να το σηκώνει.
5: Είναι καλή ομάδα όμω, ρε.
4: Ποιο
5: παίζει καλό ποδόσφαιρο.
1: Είναι fan του Watch.
0: Ποιο παιδί μου.
5: Η Ολλανδία
4: είναι φίλε. Φίλε.
1: Το παιχνίδι της είναι fan του Watch.
5: Αυτό.
4: Ποιο παίζει σε
5: τερφόρ. Και έχει προπονητάρα.
4: Ο Ντεπάι παίζει σε τερφόρ.
0: Ποιο ο Κούμπαν προπονητάρα.
5: Δεν είναι.
1: Στα προγραμματικά ήταν ο Ντεπάι, τώρα δεν ξέρω. Αυτό θα παίξει. Πουλή. Ντεπάι θα παίξει πει.
0: Το Ντεπάι έχει, είναι και ο Φέχορ μέσα.
1: Πρέπει να είναι τέτοιο. Ντεπάι πρέπει να είναι
0: φιλικό με Ντεπάι έπαιξε.
4: Με αυτόν έπαιζε και στο.
1: Έχει και τη Λίβερπουλ τον Ολλανδό.
0: Χάκπο. Ο Χάκπο έβαλε τα δύο γκολ με πέναλτι. Κερδίσανε με τον Ζόρι το Ουσμπεκιστάν στο 97 με πέναλτι του Χάκπο δεύτερο. Σε ένα φιλικό, σε ένα προπονητικό κέντρο στην Αμερική.
5: Εγώ τα λέω επίτηδε ότι έχει ομαδάρα. Γιατί την έχουμε στο Nations League.
4: Καψούρα πάρα πολύ μου λένε για Αγγλία.
5: Για έχω τη δικαιολογία, κατάλαβες.
0: Ρε τι σατανάς είναι αυτός.
4: Πρώτο Μουντιάλ είπατε 90 εσείς.
5: 90, ναι.
4: Εσύ.
0: Το 86 το θυμάμαι.
4: Εσύ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
4: Κύριε Βρεβελέ. 86 δεν έχεις δει.
2: 86 έχω άσχημη εμπειρία, ρε φίλε.
4: Γιατί.
1: Γιατί.
2: Γιατί είναι το Μουντιάλ το οποίο δεν είναι απλά. Δεν είναι το Μουντιάλ που έχω αποφασίσει ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Το 86.
2: Ναι, ναι.
0: 9 χρονών.
2: 9 χρονών. Έχω, μου φέρνε θυμά.
5: 9 χρονών αποφάσισε τι δουλειά θα κάνει.
2: Σου φέρνει τη μάμα, θα πει.
5: Όχι, εντάξει,
2: τι θέλω να κάνω. 9 χρονών κάρφωνα τη γόμα στο, το μολύβι στη γόμα. Έπαιρνα τότε από πολιτική εφημερίδα, δεν χρειάζεται πια να πούμε για να μην έχουμε και γκρίνιες. Τσεντεκάδες, αυτά όλα πώς θα παίξουν οι ομάδες και δεν.
4: Σπικαρές.
2: Πήγαινα να κάνω μεταδόσεις για καλά του αγώνα.
4: Το έκανε μικρόφωνο, δεν καταλαβαίνω. Το κάρφωνο εδώ.
2: Το τελείωσε το Μουντιάλ μετά, ήταν ο σεισμός της Καλαμάτας. Και τα έφερα αυτά και τέτοια. Μέσα στα συντρίμια μου μείνανε βιώματά σήμα από εκεί. Φίλε, αυτό το Μουντιάλ το 86 είναι το Μουντιάλ που θυμάμαι. Δηλαδή σαν να το δω αύριο.
1: Θυμάσαι καλά.
2: Ε?
1: Καλά.
0: Ναι.
2: Τι καλά.
4: Το θυμάσαι
1: καλά.
2: Ναι, ρε.
4: Ναι, ρε.
1: Το 86.
0: 8 χρονών, εγώ το θυμάμαι.
2: Έφυγα από την Καλαμάτα, εγώ πίσω
0: το σπίτι. Το Μουντιάλ σε ρωτάει, όχι
2: το Μουντιάλ εννοείς.
1: Ναι, ρε φίλε, το σεισμό, ρε.
2: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, ρε. Τα πάντα, ρε, όλα.
1: Ας το σεισμό, ρε φίλε. Το σεισμό δεν ήταν το θυμάμαι.
4: Το σεισμό δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
2: Σεισμό κάνει τώρα,
4: το θυμάμαι εγώ, το σεισμό.
2: Καταλαβαίνω πριν από σένα.
4: Που ήμουν στην Τρίπολη.
0: Σαν τις γάτες, καταλαβαίνει.
5: Φίλε, έχεις γλιτώσει πιο πολλές φορές από μένα.
2: Δύο σεισμούς.
5: Έχεις γλιτώσει γενικά, έχεις γλιτώσει πιο πολλές φορές από
2: μένα. Ναι, ρε, κανόνια πολλά. Έρχεται, άστο.
4: Τώρα μου είπε κάτι ο άλλος, καλύτερα να μην το
2: λέω.
4: Πάμε και στο ρεπορτάζ, λέει.
2: Ποιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ρεπορτάζ.
4: Βλέπεις εσύ να υπάρχει.
2: Τι διάφεση. Να πω τώρα, μου στείλε τώρα εδώ, να μου στέλνει φίλη Βάσον και πάει κλπ. Ντένι Σουάρες, λέει την Αλαβές 32 χρονών κτλ. Κάτσω να κάνω ανάλυση. Εδώ με φάνε στο τσάτ τώρα ζωντανό. 1 εκατομμύριο χρησιμοποιούμε τη Τριακή 6 στο Transfer Mark. 8 10 από την Αλάβη, να πάω τώρα στον κόσμο να πω θα πάρουμε αυτό. Okay, εντάξει.
4: Δεν το λες.
2: Πάω το ξύλο φέτος. Δεν το τρώω.
4: Δεν το λες.
2: Δεν το τρώω. Φέρω άλλο, δεν το πάει.
1: Γιατί βλέπεις καλοκαίρι για ξύλο.
2: Θα βλέπω να παίρνω άδεια 50 μέρες.
1: Βλέπεις καλοκαίρι για ξύλο.
2: Δεν βλέπω καλοκαίρι για ξύλο, αλλά την ώρα ξύλο θα φάω.
0: Βασίλη και εγώ κάνουμε πολύ και τώρα. Ξέρεις, έχουμε...
4: Για τηλεοπτικά, να πούμε τίποτα. Για τηλεοπτικά υπήρξε και αντίδραση.
2: Δεν υπήρχε αντίδραση. Εντάξει, υπήρχε αντίδραση. Μια ατάκα και του κύριου Αγραφιώτη στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Εντάξει, κοιτάξτε, όπως το θέτει, χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι ψέμα δηλαδή ότι ο Σκάι είναι ένα κανάλι το οποίο τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τον έχει απέναντί του. Είναι ότι προσπαθεί με εκπομπές και όπως και δεν έχει και άδικο, και εγώ απόρρισα γιατί έχω την καλύτερη άποψη για το συγκεκριμένο διαιτητή. Δεν μπορεί να πηγαίνει παραπέτω να μιλάει στη δίκη του Θωμαίδη. Δεν γίνεται. Αν δεν πει ότι έχει επιτρέψει αυτό, είναι έκθετος, είναι βαλτός, πώς να σου το πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι κακό δηλαδή για διαιτησία.
4: Αυτές οι άδειες πώς δίνονται, ρε, λέξει για καθολικό, να έχετε εικόνα.
2: Όχι, δεν μπορεί να. Δεν είναι φιλικό.
5: Α, ναι, για διαιτή.
4: Ναι. Θέλω εγώ να έχω ένα διαιτή εδώ,
5: ναι,
4: ρε, μου,
5: ναι. Ναι, ναι. Σου, λέει, σου δίνει το OK πρώτο ο διαιτητής και μετά η ΚΕΔ. Πρέπει να πάρεις άδεια από την ΚΕΔ.
0: Γιανουάδες.
1: Και ΔΕΠΟ.
5: Ναι. Και ΕΠΟ και η και ΚΕΔ νομίζω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η ΚΕΔ. Η ΚΕΔ, η ΚΕΔ. Όχι η ΕΠΟ. Η ΚΕΔ. Για να κάνεις, γιατί θέλαμε να φέρουμε κι εμείς.
2: Το θέμα είναι, άκου τώρα, εγώ θα πω κάτι.
5: Συνέλαβε τον τύπο.
4: Α, τι,
2: εντάξει,
4: ναι. Ναι, ναι.
2: Εγώ θα πω κάτι και ξέρω ότι δεν θα γίνει αρεστό σε πολύ μεγάλο κοινό. Αν αυτή η εξέλιξη γίνει με κανάλι του Μαρινάκη σήμερα, θα είχε γίνει το Ολλανδής.
5: Από ποιον?
2: Εντάξει, άστο τώρα από ποιον, εγώ λέω. Όχι από εμάς.
4: Πριν ποια εξέλιξη, να φέρει γιατί τι.
2: Αν είχε πάρει. Μα τέτοια πρόταση, ίδια πρόταση. Αν είχε πάρει κανάλι του Μαρινάκη το κύπελο.
4: Αν πάρει το κύπελο, εντάξει. Δεν κατάλαβα τι λέγεις.
2: Εμένα σου λέω, ποσό με ενδιαφέρει, πώ να το πω. Αν πήγε ή δεν πήγε.
5: Α, το λες λόγω ΕΠΟ εσύ.
2: Όχι, βέβαια το λέω λόγω ΕΠΟ. Okay, εγώ εντάξει. Το δίνω. Ναι. Εγώ δεν λέω, ο άνθρωπος έκανε την πιο καλή πρόταση. Τα υπόλοιπα που λέει η Ομοσπονδία ότι είναι 290% πάνω τα χορηγικά κτλ. Τα ακούω, γιατί θεωρούσα ότι πολύ χαμηλό το συμβόλαιο που υπήρχε για το κύπελο μέχρι τώρα. Δεν είπα, εγώ δεν λέω όχι. Ούτε θεωρώ ότι θα επηρεάσει την αποδοχή. Εγώ το λέω για το τι φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις κάτι, δίνεις ένα project, είναι το κύπελο. Σου ξαναλέω, ο Σκάινα και παλιά έπαιζε. Είχε εκπομπές αθλητικές κτλ.
5: Έχετε ακούσει τα ποσά.
2: Ναι, τα έχω ακούσει τα ποσά, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
5: Βασίλη,
2: ναι, αν είναι πάμε έτσι, όμως πάμε σε άλλη.
5: Η προηγούμενη τριετία του κυπέλου, τριετία.
4: Χαμηλά.
5: Απέφερε στην ΕΠΟ 4.220.000.
4: Πολύ χαμηλά.
5: Αυτή η τριετία που έρχεται, ξέρετε πόσο θα τις αποφέρει.
0: 13.140.
4: Ναι. Η τριετία.
5: 13 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο deal.
0: Μπράβο.
2: Τι. Άλλο σου λέω,
0: εγώ
2: άλλο,
0: ακούω
2: άλλο
0: αυτό που λέει.
5: Τηλεοπτικά και ονοματοδοσία όμως, όχι μόνο τα τηλεοπτικά.
0: Εγώ είμαι ξεκάθαρος που λέει ο Διονύσης.
2: Δηλαδή, να σου πω μισό λεπτό πριν, Κώστας.
0: Ναι, πες.
2: Πόσο καιρό είναι το site εδώ?
5: Ένα χρόνο περίπου. Ωραία. Και κάτι.
2: Νιώθεις περήφανος που είσαι σε αυτό το site για τον τρόπο... Δηλαδή, τι θέλω να πω. 16 μήνες είμαστε. Νιώθεις κρεωμένος.
4: 16 μήνες, 10 Απριλίου ρε γίνει το site.
2: Νιώθεις κρεωμένος, αγόρι. Ένα χρόνο και. Νιώθεις κρεωμένος.
5: Τι χρεωμένος.
2: Άλλο, σε σταματάει ένα στον δρόμο που σου λέει Βασίλη, να βγάλει μια φωτογραφία. Α, μου στείλει και αυτό, την έχω.
5: Ποιο?
2: Την έχω αυτή που ζήτησα. Αλλά δεν θα τη δείξω δημοσίω, γιατί δεν θέλω προσωπικά δεδομένα. Που σε κακολόγησα πριν λίγες μέρες.
5: Ναι.
2: Δεν είπες ότι έβγαλες μια φωτογραφία μετά το.
5: Στο T-Center.
2: Πού την έγραψε, δεν μπορεί να την έχω χάσει αυτή.
1: Πάντως είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να σταθεί ο Sky.
2: Έτσι είναι μετά. Δείτε λίγο.
0: Εντάξει.
2: Πολύ μεγάλη πρόκληση. Μια χαρά είναι. Πένα.
5: Ναι, ήμουν
0: κύριος. Κάτσα τελειώσει, γιατί αυτό που λέω, εγώ το ακούω,
5: ναι,
0: αλλά...
5: Κάτσα,
2: εγώ, πώς νιώθω, εγώ τι θέλω να σου πω.
5: Πώς νιώθω μετά από 12-14 μήνες.
2: Άλλο θέλω
5: καλά
2: να
5: νιώθω.
2: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
4: Τι, πού το θέλω να καταλήξεις, ναι.
2: Νιώθεις από τον κόσμο το κλίμα που εισπράττεις.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν στιγμές που σου, οποιαδήποτε μάδα μπορεί να σου γκρινιάξει.
4: Ναι,
2: ότι αυτό το θέμα δεν το παίξατε καλά, εκεί μας αδικήσατε κτλ. Σαν σούμα, δεν είναι site δύο μηνών, ρε παιδί μου. Εδώ είμαστε μια εκπομπή. Τα καλά μας, τα κακά μας, τα λοιπά. Ο κόσμος που βλέπει εδώ. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπαίνουμε μέσα και έχουμε μια κατεύθυνση, μας λέτε θα λέτε αυτό, θα κάνετε εκείνο, δεν αγγίζετε αυτό κτλ. Εγώ δεν το έχω νιώσει.
4: Προφανώς όχι. Ναι.
2: Ωραία. Ίσως να είναι και αυτό και το μυστικό της επιτυχίας.
4: Okay.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για άλλο story. Εγώ είμαι εκείνο ενδιασμό μου. Εμένα εκείνο ενδιασμό μου.
5: Θα σου πω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Και έχω μιλήσει εγώ απλά θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέει ο Διονύσης, το οποίο το ακούω. Εντάξει. Είναι, ρε παιδί, μια
2: εγώ δεν είπαμε το πάρει.
4: Δεν είναι κάτι έξω από τον πλανήτη αυτό που λέει. Είναι εύλογη ερώτημα.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Γενικά σε όλο το τηλεοπτικό χάρτη με την per capita που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και κάτι, είναι κάτι που αντίστοιχα οι Παναθηναϊκοί θα σου πούνε εύλογα. Είναι λογικό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και πρόεδρος του Super League, ο κ. Μανινάκης, να κανονίζει πόσα λεφτά θα πάρει ο Ατρόμητος, ο Άρης.
4: Ναι, με πρόλαβες. Θα το πει κάποιος αυτό, ναι.
0: Αντίστοιχα υπάρχει και αυτό. Ναι. Το θέμα είναι, μακάρι, εγώ δεν λέω, ούτε στην τελική δεν με απασχολεί γιατί δεν μας ακουμπάει αυτό το πράγμα. Είναι θέμα δικό τους πώς θα το διαχειριστούν. Μακάρι να φερθούν όλοι σωστά.
5: Να πω.
0: Στην όλη τράπεζα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
5: αυτό. Να πω γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που θα τρέξουν όλο αυτό το πράγμα.
4: Πριν πεις, Μπιλ, μέτρα πόσο θες εσύ κάθεσαι ακόμα, εγώ δεν σε αποδεσμεύω, όταν πρέπει να φύγεις,
0: φεύγεις.
4: Θέλω να ακούσω τον Βασίλειο μας.
0: Να μετράω τις μπούρες.
5: Καταρχάς, δεν πρόκειται για κάτι που θα λέγεται ΠΑΟ TV.
0: Όχι.
5: Άρα φεύγουμε από το τότε ΠΑΟΚ TV, για παράδειγμα. Η λογική πίσω από όλο αυτό είναι ότι οι περιγραφές των αγώνων θα γίνονται κανονικά από δημοσιογράφους που δεν είναι, πώς το λέμε τώρα,
0: χρωματισμένοι,
5: μπράβο.
2: Γιατί είναι το χρωματισμένοι, να καταλάβω.
5: Δεν είναι, θα πάρεις το ρεπόρτερ Παναθηναϊκού να το βάλεις. Θες να πάρεις το γουλί.
2: Καλύτερα να πάρω το ρεπόρτερ Παναθηναϊκού για να μην... Πάμε λοιπόν το αντικουβέντα, γιατί το άμε κούρδισες με το χρωματισμένοι.
0: Γιατί, παιδί μου, τώρα.
2: Γέμισε τηλεόραση.
5: Τρελός είσαι, ρε.
2: Γέμισε, όχι, δεν είμαι τρελός. Γέμισε τηλεόραση με κάτι νούμερα, θα σου το πω εγώ κανονικά τώρα. Με έκανε με πύραυλο τώρα. Αντικειμενικούς. Με κάτι νούμερα αντικειμενικούς γέμισε τηλεόραση. Γέμισε τηλεόραση και εκπομπές στο YouTube, εγώ τα λέω εδώ. Με κάτι νούμερα που το παίζουν αντικειμενικοί. Και με την πρώτη ευκαιρία δείχνουν την προτίμησή τους περισσότερο από εμάς τους κάθρους οπαδούς ρεπόρτερ. Να σου το πω κι αλλιώς. Χίλιες φορές να ακούσω γουλί να κάνει Παναθηναϊκό. Χίλιες φορές στο Sky.
5: Το γουλί όμως, ρε φίλε, δεν θα μπορείς να τον ακούσεις ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Ναι. Γιατί?
5: Εσύ σαν Ολυμπιακό. Γιατί
2: δεν πειράζει. Βάλτε τους μαζί.
5: Το γουλί τους
2: μαζί να κάνει 50%.
5: Και το Βερβελέ.
2: Και ιδέα.
5: Κατάλαβες πώς λοιπόν, το λέω.
2: Βάλτε τους και μαζί να κάνουν 50%. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα ποιο θα κρατήσει απόσταση. Ποιο τώρα. Άνθρωποι που τον βρίζαν τον Αλαφούζο και προσκυνήσαν στα 4 για να πάρουν 2 φράγκα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Με κουρδίζουν τώρα.
5: Δεν υπάρχουν
4: κάτι πρακτικό θα πω.
5: Παίρνει τον Πακόπουλο και τον βάζει να περιγράψει το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Σου κάνει.
2: Ορίστε.
5: Παίρνει τον Πακόπουλο, ρε.
0: Δεν θέλω τον Πακόπουλο.
2: Δεν αγοράζω.
5: Ρε, άλλο ρε.
0: Δεν θέλω
5: τον Πακόπουλο. Σου φέρνω.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι τώρα να με περιγράψουν σωστά. Δεν υπάρχουν δύο τρεις.
4: Όχι, ρε.
1: Να περιγράψουν σωστά.
2: 15 υπάρχουν. Αλλά δεν μπορώ και τι κολεγιέ. Έχω μπερδευτεί με την τηλεόραση.
1: Τι κολεγιέ.
2: Έχω νομίζει ότι α πούμε νέα παιδιά, ρε φιλε. Είναι 3, 4, 5 που παίζουν σε 6 κανάλια ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε.
5: Τι λες, ρε άνθρωπε.
2: Εγώ τι λέω. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
5: Αυτό πώς γίνεται. Μα αυτό είναι στο δικό σου μυαλό. Τι λες.
2: Εγώ τι λέω. Δεν γίνεται αυτό στην τηλεόραση.
5: Όχι. Μόνο ένα, μία-δύο περιπτώσεις.
2: Εντάξει, οκ.
4: Δεν λέει, δεν έχει να πω κάτι.
5: Η Κοσμοτέ έχει τους δικούς της, η Νόβα έχει τους δικούς της, η Περκάπιτα θα έχει...
2: Και δανείζουμε, πάμε από εδώ, κάντε και εκεί, κάντε και από εδώ.
4: Και αυτό που λέγεται, και δανείζουμε, πάνε από εδώ και από εκεί.
2: Αγόρι μου να πάνε, νέα παιδιά, δεν κατάλαβα, αγόρι μου.
4: Πανεγύρα,
2: πολύ καλά παιδιά, δεν
4: κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν πανεγύρα.
5: Πάνε γύρα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και σε μάτι εθνική.
2: Θα πάνε και στο κυπέλο αύριο. Πάνε και στο κυπέλο.
4: Το ίδιο είναι.
2: Αγόρημα, άμα είναι παιδί ένα κανάλι, α πάρει δικού του. Να πάει, σου κάνει να χτυπήσει τι πόρτε. Παίρνει ένα project.
0: Έχει
2: πάρει.
5: Ναι.
2: Έλα, εδώ και πάρε.
5: Μα αυτό θα κάνει.
2: Αυτό λέμε.
0: Έχω
2: αλλά το
0: κάνει...
2: βράδυ δεν μου βάζει το μαίδι και θα μου περνά πριώνει τον Ολυμπιακό και θα μου λε και μετά θα ρεπεί. Πώ θα πάνε στο Καρισκάκι να μεταδώσουν. Για πες μου, τα έχει σκεφτεί αυτά τα παιδιά. Πάμε ανάποδα.
5: Μα δεν θα πάνε στο Καρισκάκι να μεταδώσουν.
2: Γιατί?
5: Αφού δεν θα έχουν τα δικαιώματα του
2: Ολυμπιακού. Κύπελο, ποιο δεν έχει, εγώ δεν τα έχω.
5: Α, στο κύπελο.
2: Α, θα παίξουμε. Επίση θα κάνει
5: βιβλιοπολιτικό. Μα γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω ότι βάσει των όσων έχω μάθει θα είναι άνθρωποι που δεν θα είναι χρωματισμένοι.
2: Πάρε με τηλέφωνο όταν έρθει η ώρα.
5: Εντάξει.
2: Στο λίγο χρόνο.
0: Εντάξει. Έχω περιγράψει
2: τα
0: ένα.
2: Ακραία, τα πάλι ακραία.
5: Καλά κάνει και τα
2: λες. Έτσι,
5: και εγώ δεν...
2: Γιατί το βλέπει πολύ.
5: Και εγώ λέω, δεν είμαι μακριά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου.
2: Ναι.
5: Απλά λέω ποια είναι η πρώτη σκέψη στους ανθρώπους που θα τρέξουν αυτό το πράγμα. Ότι θα τρέξει κάτι 100% δημοσιογραφικό. Κατάλαβες. Δεν θα τρέξει κάτι 100% παραθυναϊκό.
2: Αγόρι μου,
5: δηλαδή δεν θα πάρει το γουλί, το δεσίλα, τον Αθανασίου να τους βάλει. Καταλαβαίνετε τι είναι από το όνομα του.
0: Ότι δεν θα είναι παιδί μου παραθυναϊκό στη Βή. Είναι ένα
2: ολόκληρο.
4: Τα κριτήρια τη επιλογή του δημοσιογράφου και το ρεπόρτερ θα είναι δημοσιογραφικά.
0: Μπράβο. Και θα έχει άλλα πράγματα μέσα, παιδιά. Μπορεί να πάρει τη Σέρι Α. Μπορεί να έχει άλλα πράγματα.
4: Θα πάει τον Ηρακλή. Τα ερωτήματα, παιδιά.
0: Θα πάει τον Ηρακλή
4: μέσα. Για να μην είμαστε τώρα από
0: μπορεί
4: άλλου,
0: μετά από ένα χρόνο να μπει ο Πάο μέσα.
4: Τα ερωτήματα είναι εύλογα.
0: Μπορεί να μπει ο
4: Ιάκ. Τα ερωτήματα μέσα. Είναι εύλογα. Εννοείτε. Η ανησυχία είναι εύλογη.
0: Εννοείται.
4: Μην πάμε τώρα στο άλλο άκρο, γιατί και από πλατφόρμες τωρινές υπάρχει προβληματισμός στον κόσμο. Για αυτό που παράγουν.
0: Αντίστοιχα ερωτήματα και προβληματισμοί θα υπάρχουν σε ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2027, που πλέον η Περκάπιτα θα έχει τη δική της πλατφόρμα και θα πάνε εκεί όλοι.
5: Μπράβο.
1: Και εκεί θα υπάρχει η αντισυχία
4: και τα ερωτήματα. Ξένη speaker παντού.
5: Απλά μην ακούμε, ρε παιδί μου, η πλατφόρμα του Αλαφούζου και θεωρούμε ότι θα γίνει Πάο TV.
1: Η πρόθεση, καταλαβαίνω ότι είναι αυτή.
5: Αυτή είναι η πρόθεση.
1: Απ' την άλλη όμως, υπάρχει προβληματισμός και πάλι, γιατί ανήκει κάπου.
5: Θα γίνεται περιγραφή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και θα δίνεται ένα πέναλτι σαν του Ιωαννίδη, του Άβυλα στον Ιωαννίδη, αυτός που θα περιγράφει, ρε παιδιά, συνόλου, θα λέει πέναλτι. Λέω εγώ.
1: Και αν δεν λέει πέναλτι, εγώ λέω ότι έχει καλή πρόθεση, θα πρέπει να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντας, φίλε. Ναι, αυτό είναι το κακό.
0: Έχω κάνει μια μετάδοση σε παρεγούμενο ραδιόφωνο που κάποτε εργαζόμασταν και δύο.
5: Θέλουμε elite speaker.
0: Σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, καταπληκτική. Έτσι και άκουσες να μιλήσεις ότι ήμουν Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να αποδείξει μετά ξαναλέω ότι για τη μία απόφαση μόνο δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά τα ερωτήματα και ανησυχίες αφορούν όλα τα κανάλια που έχουν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων.
0: Εκεί επιστρέφει.
2: 100% δεν λέει κανείς.
0: Εκεί επιστρέφει
1: όλο. Και εκεί θα πρέπει να το αποδείξει το ίδιο το κανάλι και αυτοί που θα αναλάβουν το project.
2: Δεν λέει κανείς όχι, αλλά δεν μπορεί να είναι πρόβλημα ότι ο Μαρινάκης με το. Στην τελική είναι και ο Βαρδινογιάννης μέσα, δηλαδή. Δεν είναι...
0: Παναγία μου, βόηθα. Είναι... Θυμήθηκε το καλό ποσό.
1: Γι' αυτό δεν έχει χρωματιστεί απόλυτα υπερκάπιτα. Σου λέω όμως κάτι. Δεν... Γι' αυτό δεν έχει δεν χρωματιστεί 100% υπερκάπιτα.
2: Και εγώ έχω μια άκρη στην υπερκάπιτα.
1: Είναι πολύ.
2: Η άκρη στην υπερκάπιτα.
1: Ναι, σου είπα.
5: Η άκρη είναι ένα χρόνο ακόμα.
1: Γι' αυτό δεν έχει χρωματιστεί.
5: Μετά θα πάει στην αγκαλιά του Γιάννη Αλαφούζου.
2: Δεν ξέρω πού θα πάει. Περίμενα να δούμε. Κάτσα με θα πάθει.
1: ΑΕΚΤΒ θα κάνουμε.
5: Το φαβορεί αυτή τη στιγμή.
0: Για ψυχιά του πλατφόρμα, ναι.
2: Και όποιον θα πάει στο κέντρο του Γιάννη Αλαφούζου είναι ο ΠΑΟ.
1: Μια ανακρίβεια υπόθηκε σίγουρα εδώ. Θέλω να την επισημάνω από τον Βαρβελέ.
0: Ότι.
1: Ότι. Και αυτό θέλω να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας. Ότι λέει προσκύνηση αν κάποιο στα 4. Στα 4 δεν προσκυνά. Άλλο πράγμα κάνει. Μπορεί να φύγει. Παρακαλώ.
2: Προσκυνά στα 4.
1: Άλλο κάνει, λέω. Σε κάτι
0: άλλο. Μια κουβέντα με νερό, παρακαλώ. Όπω θα έρχεσαι μετά.
1: Τι ευγενή που είναι σήμερα ο Γουλή. Με έχει κλαβώσει πραγματικά. Ευγενείς με το ένα με το άλλο.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε, κορακιά σήμερα.
1: Διονύσετε κάτι άλλο.
0: Για την άλλη την έριξα κάτω, την έκανα. Την έκανα ρόιδο.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Βράζω.
1: Δεν το ξέρω. Βλέπω.
2: Βράζω με την υποκρισία.
5: Να σου πάρω δυο σουβλάκια με τζατζίκι.
2: Βράζω, όχι, δεν τρώω σουβλάκια, κάνω διατροφή. Βάζω τέτοιο. Βράζω με την υποκρισία. Δεν μπορώ την υποκρισία.
5: Οι άνθρωποι που θα τρέξουν το project είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι.
2: Δεν μιλάω για το project αυτό. Γενικά.
1: Με αφορμή το project αυτό μιλάμε όμως.
2: Βλέπω κάτι σαλιάριδες γύρω-γύρω, κάτι πράγματα για να πάρουν μια σύμβαση για 1.000.
0: Μην τα λένε έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Έλα Μπέτα είναι χορηγός εταιρεία αυτό που βλέπετε. Μαριάννα, έλα μέσα.
0: Μαριάννα, έλα μου πει τι γίνεται με Ολυμπιακό. Πες
1: λοιπόν,
0: λίγο.
1: Η χορηγός εταιρεία.
6: Έλα, Κώστα μου.
1: Η χορηγός εταιρεία, Μαριάννα, κάτσε. Μαριάννα, κάτσε. Η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Και για σήμερα, γι' αυτό το show παρακολουθείτε εδώ, στη Wide Media και στο Αθλέτικο και συγκεκριμένα στο Back to Back. 3 με 5 καθημερινά. Εντάξει, τα πάμε καλά. Γιατί μόλις δεν λέμε κάποια αναφορά, ξεχνάμε κάτι, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε η Μαριάννα, ναι, δεν το πάμε εκείνη τη μέρα, δεν είπαμε το ένα το άλλο.
0: Και απορώ εγώ, και εγώ θα ρωτήσω το εξής. Απορώ τι έχει βρει η Ελλάδα, τι ακόμα είναι εδώ.
1: Όχι, έχει βρει αυτό το content το τελείωτο και ίσως και μια ειλικρίνεια στα μάτια σου. Ίσως θα έλεγα.
6: Ελάτε, μπέτ.
0: Ελάτε.
6: Πάρε πολύ ωραία μπλούζα από τις 2 το φιλάνω στο πω. Πολύ ωραία μπλούζα η σημερινή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
0: Πώς έχεις κάνει τώρα, έχεις κάνει τότε, αυτά έχεις φίξει, δεν ξέρω να βάζεις που κάνεις.
1: Αδερφός μου Ζούζουλας, να ξέρετε, σας το λέω και
0: τώρα. Δεν ξέρω, αδερφός σου.
1: Αδερφός, είναι αδερφός.
5: Είναι μετά που κάμισα ο ίδιος,
0: ο Ζούζουλας ήταν ο ίδιος.
6: Ναι, αυτό. Μεγάλη σόγια έχετε όλοι. Μιλάμε στο
1: ίδιο. Κουμπάρος είναι. Κουμπάρος έχουμε. Όχι, αυτός δεν είναι κουμπάρος.
0: Πώς κουμπάρος έχεις.
1: Ο σκηνοθέτης μπλούζα, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, φιλαράκι μου. Ο σκηνοθέτης σήμερα τη φοράει.
0: Κατσίκλι.
1: Μια και λέγαμε μια μοντιάλ πριν. Παιδιά, αν το πιστεύετε, φοράει αδιάβροχο μπουφάν.
6: Μπουφανάρα.
1: Μοντιάλ Αμερικής, όπως και τώρα δηλαδή. 1994.
5: Το απόλυτο vintage. Το ερώτημα είναι γιατί με 35 βαθμούς έξω.
1: Ο Ιωάννου είχε πέσει στα 2, γιατί έτσι γονατίζουν. Στα 2. Και έλεγε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέω σωστά. Δώσε μου την μπλούζα να την παρουσιάσω σε μια βραδινή που έχω. Και λέει ο Ντατσόπουλος, κράτησε χαρακτήρα και του λέει: δεν στη δίνω με τίποτα. Και θα ετοιμαστεί εδώ. Είπε
0: μπράβο, καλά. Κύριε Γιάννη. Είπε μπράβο, κύριε Γιάννη.
1: Είπε και γαλλικά. Ο Βαγγελής.
0: Όχι.
1: Ο Ντατσόπουλος.
0: Είπε σίγουρα.
1: Είπε. Συνεχίζω. Κυρία μου, θέλω να κάνουμε τις διαδικασίες που έχουμε να κάνουμε.
5: Νάτο, ο Ντατσόπουλος. Νάτο.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη, άρχοντα.
1: Αυτό φοράει, βλέπει.
5: Τεράστιε, Ντατσόπουλε. Τεράστιε.
6: Εσύ και ο Γεκίνη.
0: Όταν σε βλέπω, θέλω να βάλω κάτι να μπουράνε.
5: Εσένα και το Γεκίνη θυμόμαστε.
1: Που κούναγε τα δίχτυα, ο Μακαρίτης. Για λέγε.
6: Λοιπόν, εγώ έχω έρθει για τα γνωστά μου. Αυτό πάρτε το, με συγχύζει.
1: Ναι.
6: Πάρτο.
0: Ναι. Σιγά.
6: Γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να διαβάσω να πω. Είμαι σε μια
0: τρέλα. Είσαι ελαφρώ. Ψυχαναγκαστική.
6: Είμαι λίγο.
0: Ναι.
6: Είμαι λίγο, αλλά
1: θέλω να πω κάτι.
5: Το donate έχει ψωμί.
1: Για λίγο.
5: Έχει ψωμί.
1: Μισό λεπτό.
6: εκεί.
4: Σεβασμό στη Μαριάννα, μεγάλο λέει για πολλού λόγου. Αλλά ακόμα παραπάνω πλέον γιατί έχει παίξει σε τραγούδι στα Ζουζούνια, σωστά.
2: Έχει παίξει.
4: Θα το έχω αύριο. Μισό λεπτό, θα το έχω αύριο εγώ.
1: Τι, ψωμίρε.
4: Ναι, θα το έχω εγώ. Ποιο τραγούδι ήταν.
6: Βέβαια, άστο, γιατί δεν κάνει χιόνια με στη ζώνη να το πει.
4: Θα το έχω εγώ αύριο.
6: Ο Γιάννης Ογούβαλης, όταν τον παίρνω τηλέφωνο, που δυστυχώς για εκείνον τον παίρνω πάρα πολύ συχνά τηλέφωνο, έχει αυτή τη φωτογραφία. Έχει κρίνει
4: την έχω και εγώ.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Την έχω και εγώ.
2: Σοβαρά.
4: Και ήταν, πρόσεξε, είναι στραβωμένη ο συνήθως και εδώ.
6: Ναι.
0: Τι έλεγε το Ακαντού.
4: Γιατί μάλλον είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ένα άλλο κοριτσάκι.
1: Είναι το στραβωμένο Ζούνι.
6: Εγώ είμαι στραβωμένη, γιατί μα έρνανε Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το Ακαντού έχει τραγουδίσει. Τι έχει τραγουδίσει.
2: Είναι μικρή
6: τραγουδίση. Όχι, δεν είναι ανταγωνιστική βάση.
4: Δεν έχει παίξει άλλο.
0: Εμείς είμαστε με μαζού και δεζού.
4: Ένα τηλέφωνο. Θέλαμε.
0: Γιατί θέλαμε κάτι από τα μαζού και δεζού.
4: Είστε πολλές.
0: Την κυρία Σάσου.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως τη θέλανε για παλού. Αλλά δεν
0: πήγε.
4: Δεν πήγε. Έμεινε ζουζούνι.
6: Θα την κάνουμε τώρα τη δουλειά ή δεν την κάνουμε.
4: Αυτές είναι οι δουλειές, Μαριάννα.

0: Βασίλη.
1: Συνέχισε.
0: Εάν είναι αυτό που νομίζω.
1: Είναι αυτό που νομίζεις. Συνέχισε. 26 το μήνα,
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Θέλω να μιλήσω
1: δύο λογαριασμούς, post κλπ.
0: Τα έχω πει.
1: Κερδίζουμε για ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Κερδίζουν, βέβαια, 10 νικητές ή food pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω κάτι που εμένα μου φάνηκε χρήσιμο σήμερα το πρωί. Ότι να θυμίσω ότι το e-food δεν είναι μόνο φαγητό, έχουμε και e-food market.
2: Yes.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ αργά τα match για e-food με σκέτο φαγητό. Θα έχουν κλείσει τα καταστήματα, κάτι θα πρέπει να φάμε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Το e-food market είναι κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή μέχρι τις 12.30.
1: Μάλιστα.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Είσαι καλυμμένος. Θα δεις κάποιο match.
1: Θα δω.
0: Αν δεις, θα πάρεις food market.
1: Θα πάρω.
0: Τότε είμαι εντάξει. Εγώ μπορώ να συνεχίσω με το κουπόνι.
1: Ολοκληρώσες, δίνουμε το κουπόνι.
2: Είναι διπλασία κανονικό.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Συμφωνεί, το
0: δεύτερο. Κανονικό. Θα με τη γάνια την άλλη φορά.
1: Τι παίζουμε σαν τέτοιο, να παίξουμε.
2: Ζουζούνια
1: ή ακαντού.
2: Ζουζούνια.
1: Ακαντού.
2: Ζουζούνια.
3: Ξανθό ζουζούνι.
1: Ωραία. Γράφουμε ζουζούνια.
0: Δεν γράφουμε ακόμα μισό γιατί δεν έχω προλάβει.
2: Μετά το κατσίκι θα σε βλέπουν και θα γράφουν και ζουζούνια.
0: Το ξέρω ότι πήγα στο The Goat με το Μιχάλη και γράφανε από κάτω, βέβαια, το κατσίκι στο κατσίκι.
1: Ναι, το είδα την παρουσία σου εκεί. Ναι, την είδα. Δεν τη σχολιάσω.
0: Δεν έχω κάτι να πω, συγγνώμη.
2: Τρομερό πουκάμισο φορούσες πάντως.
0: Ρε, τι έχω πάθει και με ένα πουκάμισο. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θέλετε να γράψουμε ζουζούνια?
1: Ναι, ζουζούνια γράφουν ήδη.
2: Σκέτο, ένα ζουζούνι τώρα.
1: Ή ένα ή πολλά δεν έχει σημασία.
2: Μια πολλά ζουζούνια.
0: Και έλεγα πολλά χρόνια στην
1: Ελλάδα.
0: Θα μου φανεί κάπου χρήσιμο αυτό που έκανα.
2: Ορίστε.
0: Να.
2: Ορίστε.
0: Φάνηκε σε εσάς. Σε μένα όχι. Αλλά φάνηκε σε εσάς χρήσιμο.
2: Γιατί σε σένα όχι, δεν πληρώθηκες?
0: Όχι.
2: Οι γονείς μου πληρώθηκαν.
0: Μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, ονέρα.
2: Δεν,
0: αλλά
2: δεν υπήρχε ανέλυξη μετά τα ζουνιά.
0: Τη βλέπεις, με βλέπεις αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι.
1: Αυτή είναι η
0: ανέλυξη.
2: Στο ζωικό βασίλειο δεν έχει κάτι άλλο.
1: Παιδιά,
2: δεν έχει πεταλούδα,
1: να...
2: κάτι τέλος πάντων.
1: Επειδή ρωτάει αρκετά παιδιά νεαρά και θέλουν πώς θα έρθουμε στο back-to-back να δουλέψουμε κάποια στιγμή στο αθλέτικο, από τα ζουζούνια ξεκινάς.
0: Ζήτα πολλά like για να αρχίσουμε να βγάζουμε screenshots από τα βίντεο που δεν λέμε.
2: Να σε ρωτήσω, ρωτάει ο κόσμος. Πώς μπορεί να γίνει ζουζούνι?
0: Δεν ρωτάει ο κόσμος, είμαι σίγουρη.
1: Αν δεν γεννήθηκες,
2: έχεις πάει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Αν δεν γεννήθηκες, δεν μπορείς να γίνεις.
2: Ζουζούνι δεν γίνεσαι, ζουζούνι δεν γίνεσαι.
0: Εγώ, ας πούμε, είμαι κατσαρίδα αυτή την εβδομάδα. Είμαι αυτό το ζουζούνι. Αλλά... Γιάννη, ήρθε ο γούβαλης με σκρίν.
2: Μεγάλε γούβαλη, έκανες και κάτι σωστό.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, βλέπετε. Τέλος τα ζουζούνια, παιδιά. Απεντόμωση.
0: Λοιπόν, εσύ που έχεις τις ωραίες ιδέες για τα κατσίκια και τα λοιπά.
1: Πρέπει να πεις stop.
0: Θα πεις stop.
2: Κάνε και λίγο κάτω, γιατί αυτοί που
0: έγραψαν
2: τελευταίοι.
1: Μην γράφετε τα ωραία ζουζούνια σας.
0: Λοιπόν, Μάριος Κεφαλίδης, 80-24.
1: 80 ετών νομίζω.
0: να μας στείλει ο άνθρωπος στο Instagram, να μας δείξει ότι είναι εγγεγραμμένος στο... Μην λες τέτοια και θα έρθουν πολύ χρόνια τα μηνύματα. Και δεν είμαι σε φάση να τα ανοίξω.
1: Ταυτότητα.
2: Ο μεγάλος διοικητής, ταυτότητα ζουζούνι.
1: Μια ταυτότητα στον κόφ που να γράφει ζουζούνι.
2: Κάτι, τώρα δεχόμαστε μέλισσα, δεχόμαστε μίγα, δεχόμαστε κουνούπι.
1: Επάγγελμα στην εφορία.
2: Στο επόμενο mail που θα σου στείλω θα γράφω καλησπέρα ζουζουνάκι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο mail, γιατί δεν μου απαντάς ποτέ στα mail.
1: Η φωτογραφία την έχουμε, παιδιά.
0: Όχι, δεν πειράζει, Γρηγόρη μου, δεν θα πεθάνει και κανένα.
1: Κοίτα, δεν θα γίνει εν τη απουσία σου. Θα γίνω σε εδώ.
2: Ναι, πρέπει να
1: είναι κάτσικο. Τρομερή ζεστή.
0: Κάτσικο.
1: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε δύο πράγματα μόνο για ρεπορτάζ σήμερα. Σε δευτερόλεπτα την έχουμε τη φωτογραφία. Για Ολυμπιακό, μόνο όσον αφορά τα τηλεοπτικά και την αντίδραση που υπήρξε, δεν υπάρχει κάποια τρομερή είδηση που πρέπει να αναφέρουμε, αν εξαιρέσουμε την ανανέωση του Ντάνι Γκαρθία. Που ήταν ανάγκη, πρόθεση, διάθεση τέλος πάντων να έχει τον παίκτη και του χρόνου ο προπονητής. Άρα έγινε αυτό ως επιθυμία του και εκπληρώθηκε. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε για Παναθηναϊκό, έλεγα να πάμε. Συμφωνείτε, κύριε Ποζιέ? Νομίζω είναι μια καλή ιδέα.
2: Και δεν πάμε.
1: Ζουζούνια πρώτα, άντε, δώσ' μου.
2: Λοιπόν,
1: αυτή εδώ είναι η Μαριάννα, παιδιά. Έτσι ξεκίνησε.
2: Λέγε ρε. Σοβαρά μιλάς.
1: Λέγε τώρα, λέγε.
2: Έλα, είσαι τρομερή.
0: Πιο κακό καρέ δεν έχει κοπεί ποτέ στη
1: Αυτό μου έστειλε ο Άγγελος, ένας φίλος εκπομπής εδώ πέρα. Και μου το ανέβασε.
0: Όπου τι παραγγέλνει τη σου έρχεται για αυτό.
1: Το ήξερε, αλλά νομίζω πως το ήξερε πολλοί κόσμος εδώ. Ίσως το ξαναφέρει κάπου.
2: Λες και είναι πια του Χαλ Χόγκαν.
1: Το ξέρεις το Hulk Hogan, το έχεις προλάβει.
0: Βέβαια. Το είχα πει στο TikTok, αλλά δεν ήξερα ότι το TikTok μου θα κάνει τέτοια διαδρομή.
1: Μαριάννα, γεια σου.
2: Έχει ανέβει πολύ το TikTok σου.
1: Μαριάννα, γεια σου.
0: Μου δίνουν content γι' αυτό.
1: Μαριάννα, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, αλλάζω γνώμη.
2: Αλλάζω για όλα. Έλα, δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν μπορεί. Η ανιψιά του Hulk Hogan, λέει ο άλλος, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
1: Ήτανε ίδια με το...
2: Πάτσε στο chat. Τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις ζουζούνι.
1: Και τι σου βγάζει.

0: Θα γίνεις μέλος του project, θα χρειαστεί να απευθυνθείς στην επίσημη εταιρεία παραγωγής. Για να ρωτήσεις και, και για πιθανές οποιασδήποτε διαθέσιμες οντισιόν.
1: Κάψω τώρα και πες του. Δεν είναι αυτό. Θέλω να γίνω κανονικός του ζωνί.
0: Όχι, βρε! Κανονικός του ζωνί, νόμιζα.
1: Μην ετοιμάζεσαι. Αλλάζω γνώμη.
2: Πάμε όπου θες.
1: ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου.
2: Πάμε ό,τι θες, μάνα μου. Πάμε,
1: έχουμε θέματα.
2: Και εγώ κάτι ψηλά έχω να σου πω μετά.
1: Έχεις να μου πεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χαστά, όταν τον έχουμε στην παρέα μας. Εννοείται, συζητάμε μαζί του. Τι έχει φορέσει πάλι. Τι λέει?
2: Τι λέει, The Stones.
1: The Stone.
2: The Stone
0: θα πέσουνε πέτρες.
2: The Stone Roses.
0: Θα πέσουνε πέτρες, παραγγελί.
3: Γεια σας, Ζουζούνια.
1: Γεια σου, αρχή Ζουζούνε.
0: Αρχή Ζουζούνε.
1: Πάμε. Λέγε.
2: Τι
1: έχουμε.
3: Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Τόση ώρα κάνετε χαβαλέ και ήρθα εγώ να πω ρεπορτάζ. Δεν λέω τίποτα. Θα πω τα προγνωστικά μου για το Μουντιάλ. Θα
2: για
3: πω για τη Ζουζούνα την άλλη που έφυγε.
1: Ναι, κατάλαβα. Για το Ζουζούνα τον άλλο το... που έκανε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα τα πει
2: στην Ρουμανία έχουν Ζουζούνια.
3: με το Ζουζούνι του Ολυμπιακού τον είπα. Λέω ποιος θα φάει το περισσότερο ξύλο φέτος, δεν ξέρω. Θα ανταγωνιστούμε με τον Βερμπολέ.
1: Θα πάω και ο, ναι, σωστά. Γιατί το λες τώρα αυτό, πώς το συνδέεις, τι γίνεται εκεί τώρα, για πες μου. Διαβάζω πολλά γι' αυτό.
3: Δεν το συνδέω. Δεν θα κάνω προγνωστικά.
1: Έλα, ποιος θα το κατακτήσει, πες.
3: Το πάω.
1: Ο ΠΑΟΚ θα το παίρνει.
0: Δεν αφήνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ. Τέλος.
1: Σαρώνει.
2: Το Μουντιάλ.
3: Τα έχει σαρώσει όλα.
2: Μέχρι να το πάρει ο ΠΑΟΚ, το Μουντιάλ, ποιος θα το πάρει.
3: Εγώ δίνω Αγγλία.
2: Ο Παναγία μου.
1: Βλέπεις. Δεύτερος.
2: Ο Παναγία μου. Άλλο κακό να μην μας βρει.
3: Και Κέιν πρώτο σκόρερ. Καλύτερος παίκτης ο Γιαμάλ. Τι άλλη ήταν η κατηγορία.
1: Πρώτο σκόρερ.
3: Απογοήτευση Γερμανία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πρώτο σκόρερ.
3: Κέιν.
1: Να, βλέπεις Κέιν, βλέπει κι αυτός. Δεν είναι απιθανό.
3: Ναι.
2: Και ομάδα έκπληξη. Ομάδα έκπληξη.
3: Ομάδα έκπληξη Εκουαδόρ.
2: Ωραίο.
3: Απογοήτευση μάλλον Γερμανία, αν και ποτέ δεν ξέρεις με τη Γερμανία.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε.
3: Ναι, τώρα δεν έχεις άλλο χρόνο, ε. Δεν όχι, θα σου πω και τα ζευγάρια που θα περάσουν τώρα.
1: Όχι,
3: περίμενε.
1: Κάτσε, ρε.
3: Περίμενε.
1: Θέλω να ακούσω, ρε, για Λουτσέσκου.
3: Λυπήσουμε. Και τους τέταρτους θα σου πω.
1: Μέρση, σε παρακαλώ. Δείξε Έλιος. Πάμε.
3: Άντε καλά. Άντε. Τι θες τώρα.
1: Η εγγονή του Χαλκ Χόγκαν λέει στο back-to-back.
2: Πριν πάει ο ΠΑΟΚ, τρομερή είδηση, γιατί έχουμε πιάσει, είναι μουντιαλική εκπομπή σήμερα.
1: Ναι, σωστό.
2: Και μπράβο στον κύριο Τσέφεριν.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε ρίξει, τουλάχιστον προσωπικά, την UEFA, την έχω περάσει πριόνια. Η UEFA όρισε στο Super Cup το σομαλό διαιτητή που είπα του αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα.
0: Μπράβο.
2: Είστε μάγκες. Είστε μάγκες. Έχεις δει τι έχει γίνει με το σομαλό. Μιλάμε, είναι όχι αστείοι οι άνθρωποι. Ναι. Ρε Φαντίνο, παρετήσου μόνος να τελειώνουμε. Έλεος Ρε Φαντίνο πια. Έλεος, δηλαδή είναι τέτοια κωμωδία σαν αυτό που γίνεται.
1: Εγκαταλείπω τις προσπάθειες για ρεπορτάζ ελληνικό. Συνεχίζουμε
2: είναι μουντιαλικό, ρε θέμα, ρε φίλε. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Είναι μέρα μουντιαλική.
1: Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, παιδιά. Πρώτα απ' όλα. Πλησιάζει ο Λουτσέσκου πιο πολύ προς την έξοδο. Και δύο, του Γιαννούλη έχει χαλάσει, όχι τι λένε οι Γερμανοί.
3: Ανάποδα το πιάνω. Γιαννούλης βγήκε ένα δημοσίευμα από την Bild το πρωί μεσήμερο ότι ναυάγησε η συμφωνία Augsburg-Pauk. Βεβαίως, συμφωνία δεν υπήρχε για να ναυαγήσει.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς βγήκε ο τίτλος αυτός του ρεπορτάζ. Η ουσία είναι ότι στον Pauk θεωρούν ότι είναι απλά ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ, ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν, παραπάνω από το 3-1 που είναι η τελευταία πρόταση του ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι του Ολυμπιακού το ενδιαφέρον, η πρόταση μάλλον αποσύρθηκε χθες προχθές πότε ήταν, και το γεγονός ότι η πρόταση της Coventry που είναι επίσης 5 εκατομμύρια δεν γίνεται δεκτή από τον παίκτη, δηλαδή ενώ δεν θέλει να πάει στην Αγγλία. Οπότε η γερμανική ομάδα προς το παρόν, σήμερα που μιλάμε, έχει μία πρόταση, αυτή του ΠΑΟΚ, το 3-1, και προφανώς θέλει να το ανεβάσει σαν ποσό για να πάρει όσα περισσότερα γίνεται, γνωρίζοντας φυσικά ότι η επιθυμία του παίκτη είναι να γυρίσει στην Ελλάδα γενικότερα, στον ΠΑΟΚ ειδικότερα. κινήσεις τακτικής, ως μια κίνηση τακτικής εκλαμβάνω αυτό το δημοσίευμα από την Bild, όπως πάρα πολλές κινήσεις τακτικής σε πολύ λεπτές ισορροπίες, πολύ περισσότερο είναι αυτό το σύριαλ με τον Λουτσέσκου, το οποίο συνεχίζεται. Ποσοστά μη μου ζητάς, κανείς δεν ξέρει. Θα μεταφέρω αυτά που γίνονται, που έχουν γίνει μέχρι τώρα που μιλάμε. Σας είπα και χθες ότι υπάρχει μια αρχική κουβέντα του... Μάλλον δεν σας το είπα χθες, τι λέω, χθες το βράδυ το έβαλα. Στο Αθλέτικο, ναι, συγγνώμη.
4: Σκεφτόμουν από ό,τι
3: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα έχω χάσει εγώ ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τώρα καλοκαίρι πιο δύσκολο.
2: Παίξε μπάλα, αγόρι μου.
0: Και ζουζούνια στη μέση.
3: Παίζω μπάλα. Και ζουζούνια στη μέση, άστα. Λοιπόν, έχει κάνει μια αρχική επαφή ο Λουτσέσκου με την Αλσάντ. Όχι όμως κάτι πιο προχωρημένο, ενώ δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες περισσότερες πέραν του ότι σε θέλουμε. Βεβαίως και ο Λουτσέσκου κάπως προτάθηκε και έτσι δεν πήγαν ξαφνικά μόνοι τους οι Καταριανοί να ζητήσουν τον Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι πιο ότι εφόσον μιλήσει ο Λουτσέσκου πιο διεξοδικά με την ομάδα του Κατάρ, τώρα στην τελευταία ώρα υπάρχει μια διαρροή, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι από το περιβάλλον του Λουτσέσκου ότι δεν θέλει να πάει εκεί, ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Okay, το βλέπω και αυτό βέβαια ως μία ακόμα κίνηση στη σκακέρα, γιατί παίζεται δυνατό σκάκι σε αυτό το μπραντεφέρ νομίζω μεταξύ ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου.
5: Ρε εσύ, Θοδωρή, δηλαδή η σχέση ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου είναι για να καταλήξει ένα μπραντεφέρ.
1: Γιατί φτάσαμε εδώ, μπράβο, ωραία ερώτηση.
5: Δεν γίνεται.
3: Όχι. Όχι.
2: Σαν να μοιάζει ποιος θέλει να εκθέσει περισσότερο τον άλλο αυτή τη στιγμή.
5: Χωρίς να υπάρχει λόγος σε μια σχέση αγάπης.
2: Σαν να θέλουν να εκθέσουν λίγο ένας τον άλλον.
0: Εμένα είναι ποιος θα κάνει το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να λυθεί αυτή η συνεργασία. Συνέχισε, Θοδωρή.
3: Ναι, ναι, αυτό πάνω κάτω αυτό που λέει ο Τάσος. Στα δικά μου μάτια είναι ότι ούτε ο Λουτσέσκου πολύ θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ πολύ θέλει να μείνει ο Λουτσέσκου, ούτε ο ένας παρετείται, ούτε άλλος. Απολύει και κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν δεν τα βρει βεβαίως ο Λουτσέσκου με την Αλσάντ ή αρνηθεί οτιδήποτε, ο Λουτσέσκου είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
0: Να κάνω μια ερώτηση στον Θοδωρή. Εντάξει, είναι το θέμα των ημερών, ο Λουτσέσκου. Αν σε ρωτήσει κάποιος ο Θοδωρή, τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί, πώς έφτασαν εκεί οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου? Τι έγινε και έχουν διαραγεί τόσο πολύ οι σχέσεις για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο μπραντεφέρ, αυτό που περιγράφεις, ο καθένας να μετράει τις κινήσεις του πάνω στη σκακέρα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου που ήταν συνυφασμένοι ένας με τον άλλον.
1: Ουσιαστικά. Ναι.
0: Τι συνέβη τους τελευταίους μήνες?
3: Συμφωνούμε όλοι και εγώ φυσικά ότι αλλιώς θα έπρεπε να γίνει το πράγμα. Πήρε αυτή την ντροπή. Νομίζω με αποκορύφωμα το φινάλε το αγωνιστικό της περσινής σεζόν. Γενικώς η αποτυχημένη, όπως και να το κάνει κανείς, όπως και να το δει κανείς, ήταν μια πολύ αποτυχημένη, μια πλήρως αποτυχημένη σεζόν.
1: Εντάξει ρε φίλε, όμως λέγαμε τόσα χρόνια ότι αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να απορροφήσει μια απογοητευτική χρονιά, όπως όντως είναι αυτή που περιγράφεις, είναι ο ΠΑΟΚ, λόγω του ότι υπάρχει μια σταθερότητα, μια σχέση, όπως έλεγες και εσύ, αγάπης, εκτίμησης, όπως θες πες το, μεταξύ προπονητή και διοίκησης.
3: Όλα αλλάζουν, όλα αποχωρούν στη ζωή.
1: Σωστό, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λες.
0: Άρα τα κριτήρια είναι αγωνιστικά, πιστεύεις?
3: Έτσι.
0: Μόνο, αποκλειστικά.
3: Ναι, ναι, αγωνιστικά προφανώς και σε συνδυασμό και με την προπέρσινη σεζόν, η οποία επίσης δεν ήταν επιτυχημένη. Τώρα τερμάτισε 17 πόντους πίσω από τον πρώτο. Mm-hmm. Γενικώς και με ευθύνες του Λουτσέσκου, όχι μόνο του Λουτσέσκου, αλλά γενικώς είδαμε ότι και φέτος έχει χάσει το μυαλό του. Όχι ότι περνούσε από το χέρι του κάποιες φορές, μιλάω για το θάνατο του πατέρα του, αλλά γενικώς και την περσινή σεζόν και την προπέρσινη. Έχει δείξει σημάδια που δεν το ελέγχει όταν η ομάδα δεν πάει καλά. Δεν το γυρίζει το έργο, όπως τον έχουμε συνηθίσει να το κάνει, έτσι.
0: Πάντως αυτό πάει κόντρα,
3: αυτό, Θοδωρή, το δεύτερο μισό...
0: αυτό πάει κόντρα σε ό,τι έβγαινε από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έβγαινε, γιατί γι' αυτό το λέω έτσι γενικά. Ότι το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την πορεία, αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την εικόνα λόγω των πολλών απουσιών. Άρα υπήρχε μια δικαιολογία συσσαγωγικά για αυτό που βλέπουμε και για τον προπονητή, για αυτό που είχε να διαχειριστεί. Ότι είχε πάρα πολλές απουσίες, είχε ένα ρόστερ αποψηλωμένο στα τελευταία παιχνίδια, στο τελευταίο κομμάτι. Άρα αυτό πάει κόντρα στα αγωνιστικά κριτήρια.
3: Μα τα αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν έχουν.
0: Ως
3: ένα λόγο, έναν από τους πόλους, την διαχείριση που έκανε ο ίδιος ο Λουτσέσκου, έτσι. Είπαμε πολλές φορές εδώ για το ΜΕΙΤΕ και με τον Κώστα και αυτά και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπερφορτώθηκαν. Δεν θέλω, εγώ προσωπικά δεν θέλω να ρίξω όλο το βάρος της φετινής αποτυχίας του Λουτσέσκου, αλλά ξαναλέω ότι στον ΠΑΟΚ έτσι όπως τέλειωσε η σεζόν, γιατί τουλάχιστον και ο τελικός κυπέλου που ήταν μια πολύ, πολύ δυνατή σφαλιάρα, ξεγυρισμένη, δηλαδή ακόμα βουίζουν τα αυτιά μας για τον τρόπο και το που χάθηκε και με τον αντίπαλο που ήταν προφανώς πιο αδύναμος από το δικέφαλο και μετά που δόθηκε ευκαιρία να σωθεί η χρονιά και ήταν στο χέρι της να πάρει τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, εκεί ήταν όχι σφαλιάρα, εκεί ήταν γροθιά κατευθείαν από την οποία επίσης δεν έχει συνέλθει κανένας. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Λουτσέσκου, αλλά δεν το έχει χωνέψει κανένας από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Και πάνω σε αυτό, σε αυτή την απογοήτευση για το φινάλε ενός τριμήνου που ήταν απογοητευτικό, που χάθηκαν και όλοι οι στόχοι, εκεί νομίζω ξεκίνησε η αρχή του τέλους για το πόσο θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Λουτσέσκου με τα μπούνια, ας πούμε, αν το πούμε έτσι. Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει συμβόλαιο. Αν δεν προχωρήσει με την ομάδα του Κατάρ, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή και γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή παραπάνω από αυτό που λέω.
1: Μάλιστα.
3: Θα υπάρχουν σίγουρα και άλλα επεισόδια.
1: Λοιπόν, επεισόδια περισσότερα αύριο τα κουβεντιάζουμε. Πιέζουμε πάρα πολύ από χρόνο. Εκτός των ρεπορτάζ έχω και διάφορα πράγματα άλλα να κάνω. Να σου πω μόνο για το Γιακουμάκη, αυτό που ως δημοσίευμα αναφέρεται στο Μεξικό, ότι δεν ενεργοποιείται η οψιόν κλπ. Έχει δώσει αλήθεια, είναι κάτι που γράφεται αυτή τη στιγμή.
2: Απλά για Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Γράφτηκε στο τσάκτες κάτι πράγματα και δεν υπάρχει.
1: Θοδωρή, μια κουβέντα δική σου για να κλείσουμε.
3: Βασίλη μου, το έχουμε πει από την εκπομπή εδώ και μήνες αυτό, ότι δεν ενεργοποιείται η οψιόν από τον ΠΑΟΚ. Δεν τίθεται θέμα. Η επιθυμία του ΠΑΟΚ θα ήταν ή είναι ακόμα.
1: Μια διαπραγμάτευση,
3: να τον ανανεώσει ως. Όχι, να τον ανανεώσει δεν είναι. Αυτό έχει φύγει. Επίσης το έχουμε πει εδώ και καιρό. Να υπάρχει ένας νέος δανεισμός. Τον οποίο οι Μεξικανοί νομίζω λογικά.
1: Γιατί αν πούν αυτοί ότι δεν θέλω εγώ να τον κρατήσω και θέλω να τον δώσω με μια πολύ πολύ λογική τιμή. Δεν το ακούει ο ΠΑΟΚ αυτό?
3: Καλά, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό λέω, αυτό ρωτάω.
0: Καλά, πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα. Γιατί εφόσον ο ΠΑΟΚ αν πάει σε άλλον προπονητή,
1: ναι,
0: μιλάμε για ένα φόρ που τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου.
1: Σωστά. Ακριβώς.
3: Ναι,
1: μπορεί να αλλάξει ο προπονητή και να πει άλλο πράγμα.
3: Και γενικώς γι' αυτό δεν έχουν ανακοινωθεί μεταγραφές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που είναι σχεδόν κλεισμένοι. Αλλά όσο είναι έτσι λίγο θολό αυτό το τοπίο, περιμένουν και στον ΠΑΟΚ αυτό που λέει και ο Τάσος. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό που λέμε ότι πάει στο Κατάρ ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ πάρει ένα καινούριο προπονητή, θα πρέπει να κάνει και μια άλλη αξιολόγηση.
1: Σωστά.
3: Του υπάρχοντος υλικού και των μεταγραφών που είναι στα σκαριά.
1: Το αναφέραμε για μια περίπτωση χθες του Γιανούλη, το κουβεντιάσαμε και.
0: Το αριστερό μπακ είναι πολύ διαφορετικό σχέση με το φορ.
1: Ναι, με το φορ. Ναι. Ναι. Πιο κομβικό λες ο φορ. Σωστά.
0: Ο φορ πρέπει να κάνει τη δουλειά που θέλει ο προπονητής.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε μου, καλέ.
3: Γεια σας, Ζουζούνια.
1: Φιλιά,
2: γεια σας, Ζουζούνια.
1: Λοιπόν, μια αναφορά στην Elabet, παρακαλώ. Η χορηγός εταιρεία μας, η Elabet, είναι η οποία είναι μαζί μας κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο back-to-back και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Έχει την τιμητική της τώρα και με τους αγώνες που γίνονται, το Μουντιάλ κλπ. Καλά κέρδη, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε και στην αναφορά μας όσον αφορά την Sky Telecom, η οποία μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
2: Και τους 3 για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
1: Like στο post mention, φίλοι φίλοι, μέχρι 30 το μήνα η Μαριάννα θα έρθει πάλι εδώ και να μας πει τα δικά της και να δώσει ένα δώρο για εσάς την Τρίτη 30 του μήνα.
2: Με στολή 40 ποδαρού σας.
1: Σωστά, σωστά. Θέλω να πάμε παραπέρα και να ακούσουμε λίγο για Παναθηναϊκό. Επιλέγεις πράγματα που πρέπει να υποθούν σήμερα. Φέρω το κριτήριό σου για να πούμε αυτά μόνο που προλαβαίνουμε.
2: Σκληρός.
1: Σου δίνω ένα, πώς είναι, ένα πιπέρι πλέον βάρος.
2: Ένα τρίλεπτο, ξέρεις.
1: Όχι, όσο θες, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι τα δύο πρόσωπα που ξεχωρίζουν, είναι ο άξονας μέσας γραμμής, ο Γένσεν και ο Ετιέν Καμαρά. Για τον Ετιέν Καμαρά είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο πλέον η διαπραγμάτευση της Αλερουά. Η βάση ήταν τα 4 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε γράψει και έχουμε πει. Πηγαίνει πολύ καλά. Μπορεί να είναι και ο πρώτος από τους δύο χαφ θα κλείσει ο Ετιέν Καμαρά. Mm-hmm. Αν δεν κάνει κανένα γύρω-γύρω όλοι οι ατζέντες του και ο παίχτης που είναι λίγο περίεργοι και αυτοί, αλλά πιστεύω ότι τη φορά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος αποτρεπτικός παράγοντας όπως ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ τον Γενάρη που τον ξενέρωσε με αυτά που του είπε.
5: Αυτός είναι.
2: Ο Ετιέν Καμαρά.
5: Σαν τον Αντιτοκούμπο το μικρό ήταν.
2: Τον Άλεξ, τον Κώστα.
5: Εκεί σε αυτή τη φωτογραφία. Σαν έναν από τους αντιπρόεδρους.
1: Αυτός είναι αυτός που θέλαμε, που απέρριψε ο Μπενίτεθ κάποια στιγμή. Και
2: δεν
1: τώρα...
2: τον απέρριψε, τον ξενέρωσε με αυτά που του είπε.
1: Που είπε. Ναι.
2: Και ήταν να μπει αεροπλάνο και τελικά πήγε στην αποστολή. Και έπαιξε σε Λερουά.
1: Μας έχει συμβεί σε όλους μας να ξενερώσουμε.
2: Λοιπόν. Ναι. Τώρα και για του Γένσεν υπόθεση είναι ανοιχτή. Έχουμε πει και ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μια πολύ σημαντική επένδυση σε λεφτά. Μιλάμε για ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ προς την Μπρέντφορντ. Αυτή είναι η πρώτη βάση συζήτηση με τους Άγγλους, που επίσης υπάρχει διαπραγμάτευση. Ακόμα δεν έχουμε λευκό καπνό. Υπάρχει πάντως διάθεση να τα βρει ο Παναθηναϊκός με την αγγλική ομάδα, γιατί είναι βασικότατο στόχος. Δηλαδή είναι αυτό που θέλει και ο προπονητής. Και ο Καμάρα και ο Γένσεν θα είναι ένα δίδυμο χαφ που δεν έχει ο Παναθηναϊκός τώρα στο ρόστερ του. Και αν τους είναι από τα πρώτα του αποκτήματα. Είναι μια καλή εκκίνηση για το πώς θέλει να διαμορφώσει το ρόστερ του. Περιμένουμε εξέλιξη εκεί και εκεί σύντομα. Εγώ λέω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την πρώτη μεταγραφή, πέρα από τους χαφ, μόλις συζητήσαμε, και μπορεί να είναι πρόσωπο που δεν έχει γραφτεί ως τώρα. Ή θέση, δηλαδή να περιμένουμε να γίνει κάποια έκπληξη. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αφορά την άμυνα. Μπορεί να είναι ο στόπερ, αριστερός μπακ. Μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσουμε και να είμαστε συναγερμό ένα πρωινό και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τον Τζάπρα. Κάτι θα γίνει.
1: Το περιμένεις τις επόμενες μέρες.
2: Τις επόμενες 2-3 μέρες και πολύ μπορεί να λέω. Εγώ περιμένω κινητικότητα.
5: Ναι, φίλε.
1: Εντάξει, όχι, ας γίνει αύριο, έχει δίκιο.
5: Γιατί μα 10 Ιουνίου φτάσαμε, πρέπει να γίνει.
1: Σάββατο Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή.
2: Όχι.
5: Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα από πότε.
0: Mm-hmm. Ένα μήνα πάει τώρα.
2: Τις 17 Μαΐου.
5: Σε λίγο ξεκινάει η προετοιμασία. Πρέπει να κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
1: Συμφωνώ.
5: Τι κάνει, έχει, σε ένα μήνα έχει προκριματικά.
2: Συμφωνώ, Βίλη. Θα γίνουν.
1: Να σου
5: έχει αργήσει
1: μια,
5: πολύ.
1: Μια ερώτηση να συνδέσω 2-3 μηνύματα που έχω εδώ με αυτά που μας λες για το ότι έχει ρίξει βάρος στον άξονα. Στην
2: στους
1: μεσαία
2: δύο,
1: γραμμή.
2: Βασικά που.
1: Στους δύο.
2: Είναι και ακριβές μεταγραφές και οι δύο.
1: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να έρθουν, αλλά να φύγουν και κάποιοι.
2: Ναι, το έχουμε
1: με
2: ξαναπεί. Μπορεί
1: συμβόλαια.
2: Να φύγουν. Και παίκτες όχι μόνο βαριά συμβόλαια, και βαριά ονόματα μπορεί να φύγουν.
1: Δηλαδή.
2: Γιατί αυτό το έχουμε ξαναπεί, γιατί ο Μπακασέτα, εγώ θεωρώ ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει το γενικό καλό του Παναθηναϊκού.
1: Άρα δεν μιλάμε μόνο για το Σιώπη, το αναλύσαμε ότι μπορεί να έχει πρόταση αλλού και να φύγει και να κάνει.
2: Έχει προσεγγίσει από Τουρκία. Τον θέλει ο Άρης.
1: Ναι.
2: Ο Τάσος, έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα είναι. Δεν θα πω ακριβώς αμάνταλος, αλλά θα έχει ένα ρόλο πως.
5: Το πρόβλημα δεν είναι ο ρόλος, το πρόβλημα είναι το συμβόλαιο. Είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο του Μπακασέτα για να πάει σε δεύτερο ρόλο.
1: Υπάρχουν και μεγαλύτερα.
2: Με βάση λες τις αποδοχές που έχει, ναι, να έχει να είναι δεύτερο ρόλο.
5: Εννοείται.
1: Okay. Α, αυτό λες εσύ.
5: Προφανώς, παιδιά.
2: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι.
2: Αλλά βασικά δεν ξέρω κατά πόσο και ο ίδιος θα ήθελε να είναι σε ένα ρόλο μάνταλου αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνει αύριο το πρωί. Μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία. Μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία.
1: Έχει...
5: Μέχρι το 27, έχει 28.
2: Άλλο ένα χρόνο.
1: Αυτό έχει κρυθεί από τον προπονητή.
2: Και αυτός και ο Σιώπης. Έχω καταλάβει ότι δεν τον έχει στις πρώτες επιλογές, δηλαδή ότι πάνω του θα χτιστεί.
1: Καταλαβαίνεις γιατί το ρωτάω, okay, Κώστα, γιατί τώρα έχει έρθει ο προπονητής. Έχει κρίνει αυτό το ότι δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
5: Έχει... Μα έχει πει ότι κοίταγε και από πριν το ρόστερ.
2: 100% έχει δει. Το ρόστερ τα play-off έχει δει. Τα 4-6 μάτς τον play-off έχει δει. Δεν νομίζω ότι τον έχει στην πρώτη του γραμμή, στις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού, έτσι όπως είναι τον
1: Ικόνα. Κατανοητό. Μας. Προχωράω.
2: Άρα το βλέπω πιθανό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Τάσος να φεύγει.
1: Okay. Κάτι άλλο φοβερό, όχι. Ευχαριστώ για τη συντομία σου. Είσαι κύριος.
2: Θέλω ένα ωραίο θέμα είναι το θα αναβάσουμε αργότερα στο Ατλέτικο. Θα αναλύσω αύριο γιατί είναι από αυτά που σου αρέσουν.
1: Θες να δώσω ένα πινελάκι για τον κόσμο να μπει στο Ατλέτικο, όχι.
2: Αν θα μπει ο κόσμος, θα μπει στο Ατλέτικο σε λίγο.
1: Ναι. Okay. Εντάξει, ανεβάζει θέματα εκεί.
2: Λοιπόν, θέλω από να κάνω... αυτά τα λογιστικά που κάνω, τα ωραία.
1: Μια αναφορά θέλω να κάνω διαφημιστική ακόμα που έχω εδώ μπροστά μου, γιατί πρόκειται για κάτι που αφορά εγγραφές σε ένα συγκεκριμένο, μια σχολή, ένα CMP Sports School. Άνοιξαν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχουν έκπτωση 30% στα δίδακτρα για όσους θέλουν σύγχρονες σπουδές σε αθλητική δημοσιογραφία, sports management και προπονητική, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άμεση σύνδεση με το χώρο των media και του αθλητισμού. Οπότε, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια. Πολύ, πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε για ΑΕΚ, αν έχει κάποια εξέλιξη σε οποιοδήποτε μέτωπο. Εσύ έχεις υποσχεθεί, θα μου πεις τώρα, εσύ, εγώ το έχω υποσχεθεί, ρε Βασίλη, μέχρι 15 του μήνα, 20, εγώ το είχα πει, ναι, πίεσα λίγο ίσως. Ναι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποια κίνηση.
0: Το πότε θα γίνουν μεταγραφές, το επαναλαμβάνω, είναι αν πεις ότι μέχρι Δευτέρα θα γίνει μεταγραφή ή μέχρι την Τετάρτη θα γίνει μεταγραφή ή την άλλη εβδομάδα θα γίνει μεταγραφή, είναι σαν να παίζει τζόκερ.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Είσαι ανακόλουθος.
2: Μόνο αν έχεις ενδείξεις σοβαρές ότι πλέον είναι σε μια τελική ευθεία κάποια πράγματα.
0: Και επειδή με το Ριμπάλτα κανείς δεν έχει σαφείς ενδείξεις τι και πώς, είναι σαν να παίζουμε τζόκερ. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Ξέρω μέσα από το ρεπορτάζ ότι θέλει μέχρι την προετοιμασία που φεύγει η ομάδα 6 Ιουλίου, 3 ξεκινούν τα εργομετρικά και οι εξετάσεις, θέλει ο Ριμπάλτα να έχει κλείσει 2 μεταγραφές. Αυτό είναι ο στόχος. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι, προφανώς δεν είμαι στα τηλέφωνά του, είμαι ούτε στα mail του. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε ή να χαλάσει μια μεταγραφή ή να φτιάξει με ένα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το ξέρουμε. Ξέρω ότι έχει φτάσει πολύ κοντά, είναι αρκετά προχωρημένη μια περίπτωση. Mm-hmm. Από το ρεπορτάζ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι για τον ΧΑΦ. Πολύ δυνατό όνομα και σημαντική αγορά για την ΑΕΚ. Το αν θα προκριθεί αυτή η περίπτωση να γίνει πρώτη ή αν θα γίνει του στόπερ, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί είναι πραγματικά σαν να λέω στην τύχη κάτι. Και δεν είναι ρεπορτάζ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ΑΕΚ προχωρά για την επόμενη κίνησή της. Είναι πολύ προχωρημένα από το Ριμπάλτα. Τώρα το πότε θα γίνει.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να το πω το πότε.
1: Το ακούω. Περίμενε λίγο. Να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Μπήκε στη διαδικασία άλλο στο φίλο και να τον επιβραβεύσω με το διαβάζοντά το. Με Μπακόπουλο από Αρέα πάντα τα περνάμε ωραία. Με Βερβελέ και το Γουλή σύραξη προβλέπεται τρελή. Με το Μυρότσο το Βασίλειο στοιχήματα προβλέπουμε σε όλη την Ηφίλιο. Για καπετανάκο δεν γράφει τίποτα, συγγνώμη.
0: Τσουχούλα είναι.
1: Σάψα απ' έξω.
0: Και το είπε στο ρεπορτάζ μου, χωρίς να με αναφέρεις.
1: Και το άλλο που θέλω να πω για τον φίλο που έχει στείλει αρκετά μηνύματα που αφορά στον Ηρακλή. Αν θεωρούμε αστείο το ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Άκου, φίλε, θα σου το πω ακόμα μία φορά για να το καταλάβεις. Επειδή 10 μέρες μου στέλνεις μήνυμα τώρα και λες για τον Ηρακλή ρεπορτάζ. Στο εξήγησα από την αρχή. Δεν θα έχουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Έχουμε τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν πρωτάθλημα. Έχουμε τον Άρη ως μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική και με πολύ κόσμο και ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει. Δεν έχω ρεπορτάζ για Όφη καθημερινό. Θα έχω για Όφη όμως το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Όφη θα αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και τέλος. Ρεπορτάζ Ηρακλή θα έχουμε κάποιες αναφορές.
2: Και το μεσημέρι της Πέμπτης.
1: Σωστά. Από ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν ρεπορτάζ για κάθε ομάδα. Δηλαδή, ο Αλέξης Αβόπουλος, παράδειγμα, που είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ και μπορεί να πει πράγματα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Και από εμάς εδώ, τι μαθαίνουμε για Ηρακλή. Για Αστέρα, θα μου φέρεις και τον Αλέξη, τον έχω μαζί μου. Για Αστέρα θα μιλάμε, για Όφη θα μιλάμε, για όλες τις ομάδες. Για Ατρόμητο. Όλοι εδώ είμαστε για να πούμε.
0: Καλαμάτα, είπαμε χθες ότι.
1: Δεν θα έχουμε.
2: Κάποιοι πάει προ την πάση.
1: Αν θεωρώ, περίμενα να ολοκληρώσω λίγο την αναφορά μου. Αν θεωρώ αστείο το ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Μακάρι να γινόταν, δεν θα το έχουμε. Θεωρώ αστείο το ότι μου στέλνεις διαρκώς μηνύματα και ρωτάς το ίδιο. Όσον αφορά την κατάληξη του μηνύματός σου, δεν μπορώ να σου πω τίποτα γι' αυτό. Αν με εκτιμάς ή όχι, είναι δικό σου ζήτημα από εκεί πέρα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ που τους παρακολουθείς.
2: Δικαστής κανονικός.
1: Όχι, δεν τον δικάζω. Του το απαντάω γιατί μου το έχεις στείλει πολλές φορές και τον σέβομαι.
2: Το σφυράκι σου τώρα.
1: Τον σέβομαι ως τηλεθεατή, ότι μας βλέπει καθημερινά. Τον σέβομαι και το απαντάω.
2: Judge.
1: Προχωράμε. Αλέξη, μένεις λίγο στη γραμμή.
0: Έχω πάει σε γιατρό με σφυράκι.
1: Σου χτύψε το ποδί.
0: Ναι, βέβαια. Και πού έφυγε το γόνατο, πάρκινγκ.
2: Θα σας πω άλλη στιγμή, τώρα δεν έχουμε χρόνο.
1: Λέγε, Τάσο.
0: Αυτό που λέγαμε για ΧΑΦ, για τις δύο μεταγραφές, μέχρι να φύγει η ΑΕΚ για προετοιμασία 6 Ιουλίου, προφανώς δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ζούμπκοφ. Είναι άλλη μεταγραφή. Ο Ζούμπκοφ είναι ο δεξιός εξτρέμ. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για να το μαζέψουμε και για στόπερ και για ΧΑΦ και για ακόμα έναν μεσοεπιθετικό χαφ, τις δύο βασικές ανάγκες, κεντρικό αμυντικό και χαφ, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά playmaker σε αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, θέλει ο Ριμπάλτα να τους έχει φέρει μέχρι 6 Ιουλίου. Το πότε θα το δούμε, μακάρι να είναι και γρήγορα, για να προχωρούν και μεταγραφές και για να βγάζει πράγματα από πάνω της. Σήμερα έχει ένα δημοσίευμα για τον Πινέδα, το οποίο φαίνεται να είναι το πιο αληθοφανές και πιο κοντά στην πλευρά του Πινέδα, που βγήκε το πρωί στο μεξικάνικο το Fox, ότι ο παίκτης δεν έχει εκφράσει επιθυμία να φύγει από την Ευρώπη τώρα. Είναι πολύ καλά με την οικογένειά του εδώ, κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό. Είχε μεταφέρει και ο Βασίλης τότε για την αγορά του σπιτιού, το οποίο δείχνει και αυτό ότι υπάρχει μια προοπτική για την οικογένεια στην Αθήνα. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν υπάρχει καμία επαφή της Μοντερέι με την πλευρά του Πινέδα. Μπορεί να γράφουν ότι θέλουν, να λένε ότι θέλουν, μπορεί να λέει ο Αλμίδα ότι τον θέλω τον Πινέδα. Αλλά στο οικονομικό κομμάτι είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω, σε μία δόση και σε 6 μήνες ο παίκτης, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, θα μπορεί να συμφωνήσει ως ελεύθερος. Δεν μπορεί να το κάνουν πολλές ομάδες αυτό. Αν δεν είσαι τεράστια ανάγκη και δεν είναι πολύ μεγάλα κλαμπ με τεράστια οικονομική άνεση. Δεν μπορεί δηλαδή μια ομάδα να δώσει τώρα 8 εκατομμύρια ευρώ και σε 6 μήνες να μπορεί να τον διαπραγματευτεί ως ελεύθερο. Δεν υπάρχει κάτι για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει κάνει την πρώτη της κρούση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δεν υπήρξε συμφωνία. Έχουν μεταφερθεί όλες οι εξελίξεις για μετά το Μουντιάλ, όποτε τελειώσει ο Πινέδα με την εθνική του. Δεν υπάρχει ούτε πάγωμα διαπραγματεύσεων, ούτε κάποια ψυχρότητα. Η ΑΕΚ του είχε εκφράσει την επιθυμία της να ανανεώσει μαζί του για τα επόμενα χρόνια με 1,8 πάγιες αποδοχές. Η πλευρά του Πινέδα θα ήθελε να είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι πάγιες αποδοχές συν τα υψηλά μπόνους. Θα δούμε που θα κλείσει η περίπτωση της ανανέωσης του. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, ότι αργά ή γρήγορα όταν τελειώσει το Μουντιάλ θα ανανεώσει ο Πινέδα. Αλλά αυτή τη στιγμή κάτι από τη Μοντερέι και ότι θέλει να φύγει ο παίκτης δεν υπάρχει. Και το σημερινό δημοσίευμα είναι ό,τι πιο κοντά στην πλευρά του Πινέδα. Κάτι που σας είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες ημέρες από εδώ. Και σήμερα είναι και η πρεμιέρα του Μουντιάλ με Πινέδα. Δεν θα είναι μάλλον στην ενδεκάδα. Από ό,τι λένε στην πιθανή ενδεκάδα, γενικότερα δεν είναι βασικός.
2: Okay. 10 η ώρα να δούμε.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό να δούμε και.
2: Άντε, ωραία. Να δούμε και να. Ωραία, λέω. Κοιτάξτε, γυαλί στο μάτι.
1: Με τον Έσον ο φίλο συμπληρώνει
2: και.
1: Με τον Έσον συμπληρώνει και με καπεκατανά Κοτάσο. Πάντοτε υποστηρίζουμε τη ΣΑΕΚ τον Άσο. Τελειώνουμε με τι αναφορέ αυτέ. Σε έβαλε μέσα αυτό.
0: Η πεχτούρα, πώ το γύρισε στην πιφτέκα έτσι.
1: Λοιπόν, περιμένει, Άλεξ. Πηγαίνουμε για διαφημιστικό διάλειμμα μόνο όσον αφορά το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ για να μάθουμε τα νέα του Άρη και του Ηρακλή.

0: Στο δάσος προχωρώ. Αφήνω να ξεφύγει το μυαλό. Την ψυχή μου για να βρω.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, δίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έλπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζο στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν.
1: Με άγγιξες, ρε Μπαγάς.
0: Για τις επιλογές του, ε.
1: Με το αν έπαιζα. Με άγγιξε, χτύπησε την καρδούλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, λέγε.
2: Πόσο έτσι ο Βολάνης.
3: Δεν ξέρω μήπως να αρχίσω να παίζω.
0: Και πες και μια κατάκτηση.
3: Κατάκτηση, αν δεν πλακωθούν μεταξύ τους στα αποδυτήρια, λέω Γαλλία.
0: Ωραία. Ναι, το ίδιο πιστεύουμε
4: και εμείς. Είμαστε κοντά εκεί.
0: Και όλοι πιστεύουμε και εμείς.
4: Πάνω κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι έχεις να μας πεις τώρα από την ωραία Θεσσαλονίκη?
3: Πολύ ωραίος καιρός. Θεσσαλονίκη Χαλκιδική πολύ κοντά. Ναι. Σαββατοκύριακο έρχεται, πλησιάζει. Φίλο δεν κουνιέται.
4: Θα πιούμε κανένα καφέ, θα σου έρθω. Σύντομα.
3: Μια χαρά, έλα φιλαράκι μου εδώ, κεράσω ό,τι θέλεις. Σε κάνω μια γύρα, μια τουρνέ.
4: Όχι πολύ γύρα εκεί, γιατί δεν είμαστε και αγαπητοί.
0: Έχεις μόνο ένα λεπτό για να μας πεις δύο πινελιές. Τίποτα άλλο.
3: Κοίτα, Γιάννη, παιδιά, δυστυχώς δεν έχω να σας πω τίποτα. Διότι πραγματικά δεν κουνιέται φίλο. Ίσα-ίσα, όπως βλέπετε, αποχωρούν στελέχη, φιλορροή γενικότερα η ΠΑΕ. Και δεν έχει γίνει παρά μικρή κίνηση 3,5 εβδομάδες μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμη σε ρανού και δεν ακούγεται και τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Διότι, εντάξει, τουλάχιστον εμένα με ξέρετε, ότι αν υπήρχε κάτι θα είχα αφήσει είτε κάτι να εννοηθεί, κάτι θα πετούσα. Δεν υπάρχει κάτι δυστυχώς. Από το Μηρακλή, αυτό που μπορώ να πω από αυτά που έχω συλλέξει από χθες είναι ότι παίζει το σενάριο ενός Ολλανδού χαφ, το γράψαμε και στο Αθλέτικο σήμερα, ο οποίος όχι μόνο προτάθηκε, αλλά εξετάζεται σοβαρά. Δεν είναι Πέλε, είναι Πέλε Κλέμεντ. Είναι 30 ετών. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει μια πολύ σταθερή παρουσία με πάνω από 25-30 παιχνίδια κάθε σεζόν στην Ολλανδία. Στη Σπάρτα Ρότερνταμ ήταν εσχάτος. Καλό χαφ από τις ακαδημίες του Άγιαξ και διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ολλανδίας. Παίζει στο 6 και στο 8. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον τσεκάρουν πολύ στον Ηρακλή. Είναι ελεύθερος. Σημαντικό και αυτό. Το αφήνουμε εδώ αυτό το ονοματάκι και θα δούμε τις επόμενες μέρες.
4: Βάζεις το όνομα στη φανέλα Πελέ, του πετάς και το 10 και πουλάς 10.000 φανέλες. Για πλάκα.
0: Πάντως γίνονται κινησούλες, γίνονται πραγματάκια και αυτό που είπες νωρίτερα για αποψήλωση στη μια πλευρά είναι λίγο έως πολύ θα έλεγα λυπηρό για τον Άρη. Ενίσχυση από την άλλη από πλευρά Ηρακλή και εννοείται ενίσχυση και αναπόφευκτα, αγαπητέ μου φίλε, σύγκριση με τον μπάσκετ. Το καταλαβαίνεις.
3: Καλά, πετώ σωστά. Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά μιλώντας, υπάρχει μια ομάδα ο Ηρακλής, ο οποίος έχει έρθει με ορμή, με διάθεση, με ενέργεια, θυμίζοντας αυτό που είχε κάνει ο Άρης το 18, όταν επέστρεψε μετά από εκείνη την τραυματική τετραετία και την περιδίνησή του στις χαμηλότερες κατηγορίες. Βγάζει μια ενέργεια, μια διάθεση, μια συσπήρωση. Το αντίθετο αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό Άρη. Και απ' την άλλη υπάρχει και ένα μπάσκετ του Άρη, το οποίο την Κυριακή, Βασίλη μου φαντάζομαι θα έχεις ενημερωθεί ότι το Μυρότσο αναφέρομαι ότι ετοιμάζεται εντυπωσιακή υποδοχή στο Σπάνιο.
4: Έχω ήδη κανονίσει το Αθλέτικο να είναι εκεί. Και ναι, κανονίζουμε και άλλα πράγματα.
3: Εκεί. Ναι. Σωστά.
0: Κυριακή και Δευτέρα είναι και η συνέντευξη τύπου. Σωστά.
3: Και Δευτέρα είναι και η συνέντευξη τύπου.
0: Okay.
3: Δηλαδή, Μπορεί να δούμε δηλαδή τίποτα καμιά 10.000 κόσμο την Κυριακή στο αεροδρόμιο και να χαζέψουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ. Τα λέμε και αύριο. Υπόσχομαι να έχεις περισσότερο χρόνο αύριο. Σήμερα ασχοληθήκαμε πολύ με Μουντιάλ. Να σε καλά. Λοιπόν, παρακαλώ ένα γενικό. Αριάννα, έλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα γρήγορα.
4: Πινεδά.
0: Έλα γρήγορα.
4: Με πινεδά, έχεις έρθει. Με πινεδά ήρθες.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, πες μας. Εδώ μου το έχουν γράψει. Έχουμε έρευνα για Μουντιάλ. Θες να μας κάνεις ένα σπολιαράκι για να μείνει ο κόσμος τώρα αμέσως. Με Τσόχο και με Σαούλη. Το λέω καλά.
5: Δεν βγαίνουμε μετά από τον back-to-back να κρατήσουν, να πάρουμε LinkedIn. Όχι, δεν βγαίνουμε γι' αυτό. Έτυχε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Προέκυψε. Μπήκε και ο κύριος Τσόχος, μπήκε ο κύριος Σαούλης. Είναι μεγάλη έρευνα για Μουντιάλ, για το τι θα δούμε στο Μουντιάλ. Φέτος, αλλά και είναι και λίγο νοσταλγικό. Είναι και τα μουντιάλ των περασμένων χρόνων. Έτσι, τι μας άρεσε,
0: Μην πάτε πουθενά, παιδιά. Να σου πω. Εδώ λίγο. Δύο μέτρες,
2: Ναι, ρε.
0: Δύο μέτρα είναι.
5: Όχι, ρε, παρουσίαση.
2: Δύο μέρες το έχεις στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Αριάννα, ελάτε μέσα σε λίγο. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και στο Action 24 τους φίλους, αλλά και στο Αθλέτικο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για την κατάκτηση της τρίτης τετραετίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων και η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και επίσημα στα ψηφοδέλτια η Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου. Σε ασφιξία τα ελληνικά νοικοκυριά. Νέα άνοδος του πληθωρισμού και εκρηκτικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα. Λιγότερο κρέας στο τραπέζι λόγω αυξημένων τιμών. Ανατιμήσεις σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι και κοτόπουλο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανήλικοι έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. Αγοραπολισίες σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολεία. Η διακίνηση με πολυτελές αυτοκίνητο. Προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμη και μαθητές γυμνασίου. 9 συλλήψεις, οι 7 ανήλικοι. Η δολοφονική μανία του Ιταλού δράστη στο Αίγιο. Πάνω από 20 μαχαιριές στη μητέρα και σύντροφό του. Το τραύμα από πυροβολισμό στον 26χρονο γιο της. Επιμένει ότι είναι αθώος. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Τα σενάρια που εξετάζουν. Ο μάρτυρας κλειδί και φίλος του 65χρονου μιλά στο Action 24. Τα αποτελέσματα DNA και πυρίτιδας θα δώσουν απαντήσεις. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Jason.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται και το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωρε φίλε, ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Jason, ωραίος, γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο
0: της
1: Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, ναι. Πρέπει να δούμε και τα ζώα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
3: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Σαλονίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
4: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Εδώ τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
4: Τι κάνετε?
5: Όλα καλά, εσείς?
4: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
5: Μπράβο, έτσι.
4: Ας να δούμε.
5: Τι να κάνουμε.
4: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη τα μπροστά τρώνε. Για να είναι ευχάριστο.
5: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουμε, θα φύγουμε, θα ξαναβάλουμε πάλι.
4: Το γαλατάκι να φανταστείτε το κάνετε τυράκι, ναι. Με ζυτριούλες, τα
5: ναι,
4: πάντα,
5: ναι, ναι, ναι.
4: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
5: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
4: Okay. Εδώ. Και εσείς εδώ, εδώ από την Αλόνισο, ε.
5: Εδώ. Ναι, ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
4: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
5: Και τώρα, ναι.
4: Α, δεν ήταν ο κύριος.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Α,
5: δεν ήταν ο κύριος.
4: Έγινες κτηνοτρόφος.
5: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
4: Ε, η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
5: Ανέβομαι.
4: Το όνομά σου είπα,
5: ξέχασα. Άννα.
4: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
5: Φεύγουμε και γυρίζουμε. Τρεις ώρα.
4: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
5: Όλη μέρα, ναι, ναι.
4: Όλη μέρα.
5: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
4: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους.
5: Α, ωραία,
4: στα δίδυμα, ναι. Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
5: Ωραία, ωραία.
4: Ωραία είναι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Σαλονίσου.
0: Σπηγές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα ιστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση. Ναι.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί ή και τίποτα?
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.
0: Καλημέρα!

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβότανε. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα
1: είναι πανέμορφο.

0: Φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να περάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με τον Λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το ντρόουν έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: είμαστε, είναι κλειστό.
1: Κάνε το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του κύκλοπα.
0: Α, ήταν ναι, σωστά,
2: εκεί
0: η σπηλιά του κύκλοπα. Ναι,
2: πετούσε τις, τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία, μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει. Ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
1: Πλανήτης Γη.
0: Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. πολλά χρόνια.
1: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ερμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε έναν ηθοποιό εδώ καλεσμένο που είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό να τον είδατε, να τον απολαύσετε σε μια σκοτεινή αίθουσα τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί έπαιξε σε μια σούπερ επιτυχία. Ο οποίος είναι από πτυχίο, όταν ήταν μικρός του λέγανε «Μη μιλάς, τον εαυτούλη σου να κοιτάς». Σήμερα θα μιλήσει για τον εαυτούλη του, όμως μαζί μας είναι ο Αντώνης Μυριακός.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σου λέγανε έτσι όταν ήσουν μικρός.
1: Όχι ακριβώς, αλλά αυτό τώρα υπόθηκε σε μια στιγμή που, μιας περίοδου που άκουγα.

0: περισσότερο από τους περισσότερους...
1: Τον εαυτούλους.
0: Να υπήρχε έτσι μια τάση να λογοκρίνεται πολλές φορές η κουβέντα και ξέρεις, μου λέγανε στα, μη μιλάς πολύ, κράτα λίγο χαμηλά την μπάλα, μην εκτίθεσαι τόσο πολύ.
1: Ναι. Είσαι εδώ για να εκτεθείς όμως. Η έκθεση δεν είναι πάντα κακό πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι.
1: Και τώρα που σε βλέπω, είσαι ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο οποίος μπήκαμε στις σκοτεινές αίθουσες φέτος και ήσουν ένα σούπερ στάρ καβοδίστριας, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά στην ενέργεια σε αυτό το πράγμα.
0: Καλό είναι αυτό, πιστεύω.
1: Καλό είναι?
0: Ναι, καλό δεν είναι.
1: Έχεις διακόπτη που πατάς και...
0: Δεν είναι διακόπτης, ναι.
1: Καποδίστριας, ξέρεις, Δράκουλας.
0: Ναι, ο ένας είναι ο ρόλος και ο άλλος είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και επίσης εδώ τώρα είμαστε και στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: οπότε ξέρεις, είναι κάτι...
1: Ενδιάμεσο.
0: Κάτι ενδιάμεσο.
1: Ωραία, είναι ο ρόλος καλεσμένος σε εκπομπή.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα για σένα και είχες μια αρκετά περιπετειώδη ζωή. Ηχείος ήταν ο πρώτος σταθμός, φαντάζομαι εκεί τα πράγματα ήταν ήσυχα, έτσι. Μετά ήρθε η τέχνη στη ζωή σου. Έχεις δύο αδερφές οι οποίες ασχολούνται κι αυτές. Πρώτα σχολή καλών τεχνών.
0: Πρώτα σχολή καλών τεχνών, ναι, οι πρώτες μου σπουδές. Και ευτυχώς με έναν τρόπο, γιατί πολύ νωρίς εκεί στο Λύκειο κατάλαβα ότι υπάρχει και αυτή η σχολή, οπότε κάπως υπήρξε και μια στοχοπροσήλωση, γιατί ήμασταν λίγο στα χαμένα.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς που βρέθηκα εκεί, μου άνοιξε ο κόσμος, δεν το συζητώ.
1: Mm-hmm. Το χρησιμοποιείς ακόμα, αυτή τη γνώση της σχολής καλών τεχνών, σου είναι χρήσιμη σε αυτό που κάνεις?
0: Ξέρεις, αυτό το πράγμα ερήμην σου...
1: Σου βγαίνει.
0: Δηλαδή, mm-hmm. δεν αναρωτιέσαι, πιστεύω, ξέρεις τι μου είναι χρήσιμο, τι δεν μου είναι.
1: Ναι.
0: Ή όταν κάνεις κάτι, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά σε δεύτερο χρόνο καταλαβαίνεις ότι κάπως δούλεψε αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι, δεν το συζητώ.
1: Πιάνουν ακόμα τα χέρια σου?
0: Πιάνουν, ναι. Και όχι μόνο για τη ζωγραφική. Γενικώς μου αρέσει να κάνω πράγματα. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, μ' αρέσει να... όσον αφορά τώρα τη ζωγραφική, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο πια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ότι για αρκετά χρόνια κάπως εκπαίδευα το μάτι μου να βλέπει μέσα από ένα κάδρο τα πράγματα, τη σύνθεση, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Είσαι λοιπόν σχολή καλών τεχνών, σου είχε ανοίξει αυτή η μεγάλη πύλη που λέγεται τέχνη και αποφάσισε να γίνεις ηθοποιός πώς?
0: Αυτό ήρθε αφότου είχα τελειώσει τη σχολή, είχα κάνει το στρατιωτικό μου και ξέρεις, κατάλαβα δουλεύοντας στο εργαστήριο, στο ατελιέ,
1: ναι.
0: Κάτι με στρίμωχνε, κάτι κάπως δεν ένιωθα ότι αναπνέω. Ήθελα αυτή την αλληλεπίδραση.
1: Ναι.
0: Και επειδή συμπτωματικά μέσα στη διάρκεια των σπουδών δούλευα ως κομπάρσος στο Μέγαρο Μουσικής,
1: ναι,
0: οπότε είχα μια εμπειρία.
1: Δούλευε η αδερφή σου,
0: ναι.
1: και δουλεύει ακόμα?
0: Μετά από λίγο, ναι, ήρθε και η αδελφή μου. Δηλαδή, δούλεψα εκεί, ήταν, ξέρεις, αυτή η χρυσή δεκαετία του 90 στο Μέγαρο, με τις όπερες. Δεν υπήρχε τότε το Opera House κάτω στο...
1: Σωστά.
0: Στο ίδρυμα, στην Λυρική. Ήμασταν εκεί, δουλεύαμε σαν κομπάρση, οπότε την επαφή με έναν τρόπο την είχαμε τη σκηνή.
1: Τι σκέφτεται ο κομπάρσος σε μια όπερα?
0: Πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο διασκεδαστικές περιόδους, ας πούμε, που έχω περάσει. Και μάλιστα νομίζω ότι συνάντησα αρκετό κόσμο εκεί, ως φοιτητής εγώ της καλών τεχνών, όπου μετά άρχισα να τον βλέπω, ας πούμε, και να κάνει τη δική του διαδρομή επαγγελματικά.
1: Ναι. Πολύ κομπάρσι δηλαδή, γίνανε ηθοποιοί.
0: Οι περισσότεροι, κάτι. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκεί, ουσιαστικά είχε και πολύ καλά λεφτά, έτσι, το να είσαι κομπάρσος σε μια όπερα. Συνήθως αυτό το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι ήδη ήταν φοιτητές στις δραματικές σχολές, οπότε δεν ήταν... Ήταν εύκολο να συμβεί.
1: Δηλαδή. Αγαπημένο κομπαρσιλίκι, όπερα που έκανε στον κομπάρσο, αλλά σ' άρεσε το συγκεκριμένο. Ήταν το πιο ωραίο από όλα.
0: Don Giovanni, Mozart.
1: Okay,
0: ναι,
1: τέλεια.
0: Ναι, και είναι και αγαπημένο μου έργο.
1: Τι έκανες, ποιον έκανες?
0: είχαμε ένα-δύο ρόλους, δεν ξέρω, έκανα κάποιον ακόλουθο. Mm-hmm. Δεν τίποτα σπουδαίο. Έναν ακόλουθο
1: κάτι. Αλλά έχεις την ευκαιρία να ακούσεις Μότσαρτ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι,
0: είναι εξαιρετικό. Καταρχάς, νομίζω, γι' αυτό είπα πριν, ερήμην σου γίνονται κάποια πράγματα. Mm. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ για αρκετά χρόνια έβγαζα το χαρτζιλίκι μου σαν φοιτητής στο Μέγαρο.
1: Ακούγοντας αυτή τη μουσική.
0: Ουσιαστικά, χωρίς να το έχω επιλέξει. Δεν είναι ότι πήγα για να ακούσω τις όπερες. Αυτό ερήμην σου δούλευε. Και ήταν και μια πρώτη επαφή, αν θες. Και με το κλασικό ρεπερτόριο, με αυτόν τον κόσμο, έτσι, το θέατρο, ας πούμε, με έναν τρόπο στις απαρχές του, γιατί το λυρικό θέατρο με έναν τρόπο προηγείται, ας πούμε, στον δυτικό πολιτισμό.
1: Και είναι και μεγάλο πράγμα το πώς το λένε, το κιού σου, η ατάκα σου να είναι νότα του Μότσαρτ, έτσι. Ήξερες ότι όταν γίνει αυτό, κάτι πρέπει να κάνω εγώ, να φύγω, να μπω,
0: ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία, ήταν λιγότερο απαιτητικό, μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και μας έδινε την ευκολία, λίγο το χώρο να είμαστε πιο ελεύθεροι, να κινούμαστε πιο ελεύθεροι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά περνάγαμε από έναν τύπο εκπαίδευσης. Δηλαδή είχαμε τον Μπουμπούκη, τον Κωνσταντίνο, που μας έκανε διδασκαλία σπαθογραφιών, χορογραφίες με τον Λεωνίδα Ντεπιάν. Τώρα δεν ζει ο άνθρωπος πια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά έχουμε συναντήσει, δηλαδή η πρώτη μου δουλειά ήταν η Κάρμεν του Μπιζέ με την Αγνή Μπάλτσα.
1: Πω, πραγματικά.
0: Δηλαδή συναντούσα
1: τεράστιες προσωπικότητες.
0: Τεράστιες προσωπικότητες, τους μαέστρους που ερχόντουσαν να διευθύνουν τις ορχήστρες.
1: Ναι.
0: Γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή διεθνούς φήμης. Οπότε μετά άρχισα λίγο να ξεκλειδώνω, να κουμπώνω μάλλον το πάζλ.
1: Mm-hmm. Συγχρόνως ήσουν λοιπόν φοιτητής, έτσι. Το σπίτι ήταν ατελιέ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένα μικρό σπίτι στην Κηφισιά.
0: Αυτό το σπίτι ήρθε μετέπειτα, μετά τη σχολή.
1: Ναι.
0: Συνήθως εκεί, κάπου στο τρίτο έτος, τέταρτο, ετοιμάζουμε οι φοιτητές την διπλωματική μας. Και εκείνη την εποχή, που η χώρη ήταν λίγο πιο περιορισμένη, τη δεκαετία του 90, μαζευόμασταν 2-3 φίλοι μαζί και νοικιάζαμε παλιά σπίτια νεοκλασικού τύπου στην Αθήνα, όπου είχαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την παλιά. Και μπαίναμε μέσα και το κάναμε στούντιο, mm-hmm. ατελιέ. Οπότε εγώ βρέθηκα στο Ψηρή τον πρώτο καιρό, όχι ο Ψηρής έτσι όπως τον ξέρουμε τώρα, έτσι, σε ένα νεοκλασικό σπίτι, στην πλατεία Ηρώων κοντά, Καραϊσκάκη. Μετά βρέθηκα στη Μαυρομιχάλη με μια φίλη μου πολύ καλή που κάναμε μαζί, τελειώναμε μαζί την πτυχιακή μας. Μετά το σπίτι στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχω αλλάξει πολλά σπίτια.
1: Εκεί έγινε και ένα πάρτι.
0: Τρελό πάρτι.
1: Ας πω ότι υποψιάζομαι ότι έχω έρθει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε
0: μετά.
1: Θα
0: πρέπει να το πεις αυτό.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ζούσες αυτή την ωραία ξένιαστη ζωή. Κάπου άρχισες να σκέφτεσαι ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός, να αρχίσεις να μιλάς στους ρόλους. Είχες κινηματογραφικές βλέψεις?
0: Καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Καθόλου. Μα δεν νομίζω ότι και σαν ηθοποιός. Όταν, ας πούμε, πήρε την απόφαση να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα, δεν είχα κανέναν αυτό σκοπό ή δεν είχα πάει με αυτό το στόχο. Και στη ζωγραφική ακόμα και στην καλών τεχνών. Και νομίζω ότι είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι επειδή θα επιλέξει μια σχολή, επειδή θα επιλέξει μια κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Ας μείνει εκεί, στη στιγμή του. Τη στιγμή που επιλέγεις και συναντιέσαι με κάποιους ανθρώπους και αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Δεν κατοχυρώνεις κάτι, δηλαδή είτε τελειώσεις μια σχολή, και εγώ που ξεκίνησα σαν ηθοποιός ούτε ήξερα τι πρόκειται να επακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τα πρώτα χρόνια, πίστεψέ με, νόμιζα ότι είναι παροδικό.
1: Το δεν κατοχυρώνεις κάτι ισχύει και τώρα, γιατί μετά το Καποδίστρια, που αντικειμενικά νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού σινεμά.
0: Ναι, είναι.
1: Αισθάνεσαι και πάλι ότι μπορεί και να θέλουν, μπορεί και να μην θέλουν, μπορεί, έχεις ανησυχήσει ότι μπορεί να σε θυμούνται όλοι και Καποδίστρια και αυτό να είναι πολύ μεγάλο και ανυπέρβλητο στην καριέρα σου. Σε ανησύχεις αυτό?
0: Πάντα σε ανησυχεί, ξέρεις, να μην δεσμεύεσαι. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, δεν θέλω να δεσμεύομαι.
1: Mm-hmm.
0: Ο ρόλος όμως μετά, απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι κάνει τη δική του διαδρομή.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ο Καποδίστριας θα πάρει το δικό του δρόμο και εγώ θα πάρω το δικό μου δρόμο. Οπότε, εντάξει, είναι ωραίο που αυτή η ταινία την είδε τόσος κόσμος, έτσι. Υπάρχει μια ανησυχία ταύτισης πάντα,
1: ναι.
0: Σε ένα βαθμό που να μην μπορεί ο άλλος να σε δει σε κάτι άλλο, αλλά, ξέρεις, δεν έχει νόημα να κολλάω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, ξέρεις, δεν είναι η πρώτη δουλειά.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη δουλειά, βέβαια, που σε γνωρίζει το μεγάλο κοινό. Και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλα πράγματα.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και η ενδιαφέρουσα ζωή σου, λοιπόν, σε έφερε κάποια στιγμή στην πρώην Κυκοσλαβία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Δηλαδή, πολύ αντιφατικό, λες, ε.
1: Πολύ αντιφατικό. Ναι, ναι. Απ' τη μία, λοιπόν, έχεις όλα αυτά, όπερες, σχολή καλών τεχνών. Τέλος πάντων, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην τέχνη και βρέθηκες λόγω της θητείας σου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
0: Ναι, λόγω του ότι εκείνη την περίοδο γινόντουσαν κάποιες αιτήσεις
1: mm-hmm.
0: για, για τους στρατιώτες, για τους οπλίτες, ας πούμε, τους... όχι τους μόνιμους, για αυτούς που κάναν τη θητεία τους. Δηλαδή και αυτοί μπορούσαν να συμπληρώσουν μια αίτηση και μπορούσαν να πάνε είτε στο Κόσοβο, είτε στο Σεράγεβο, στη Βοσνία. Ήταν η περίοδος που ήταν 5 χρόνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, το 95, δηλαδή το 2000 μιλάμε τώρα. Υπήρχαν ειρηνευτικές δυνάμεις σταθεροποίησης εκεί, με ανθρωπιστικές βοήθειες.
1: Μια εικόνα που σου έχει μείνει από εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι την καταστροφή την είδες μετά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εγώ, ξέρεις, πήγα εκεί, το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, ορμόμενος περισσότερο. Δεν αντιλαμβανόμουν το μέγεθος, ας πούμε, mm-hmm. δηλαδή το ότι πάω σε μια εμπόλεμη ζώνη.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τα πράγματα, ας πούμε, έκριθμα. Αλλά περισσότερο δεν σου κρύβω, εγώ επειδή είχα μεγάλη λατρεία στον Κουστουρίτσα,
1: ναι.
0: τότε με τις ταινίες του, Μπρέγκοβιτς, όλη αυτή την περίοδο, έτσι γνώρισα τη Γιουγκοσλαβία και mm-hmm. την αγάπησα.
1: Και ήσασταν κοντά.
0: Και θέλησα να πάω και μάλιστα έτυχε το στρατόπεδο να είναι κοντά στο πατρικό του Κουστουρίτσα.
1: Mm-hmm. Ναι. Πήγε στο ίδιο.
0: Στο Φύσικο. Εντάξει, περνάγαμε απ' έξω. Δεν ήταν ένας χώρος επισκέψιμος, δεν ήταν μουσείο, ήταν το σπίτι που έζησε κάποια χρόνια.
1: Οπότε νομίζω μετά πρέπει να καταλάβεις και το έργο του πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς οι Βαλκάνοι το καταλαβαίνουμε.
0: Το καταλαβαίνουμε με έναν τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση.
1: Ναι.
0: Η περιέργεια που είχα για το πώς είναι τα πράγματα και πρακτικά, να σου πω την αλήθεια, ήθελα με έναν. Ξέρεις, να βγάλω το στρατιωτικό μου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει. Και αυτό.
1: Δεν είναι τώρα... ότι πήγες και στη Λεγιώνα των Ξένων. Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αλλά, ναι, ήταν εμπειρία μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν εμπειρία.
1: Οπότε φρόντισες να είναι η εμπειρία μαζί με την υποχρέωση. Γενικά, σε ενδιαφέρουν οι εμπειρίες?
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι mm-hmm. φαίνεται. Γιατί, ξέρεις, το ταξίδι με έναν τρόπο το κυνηγάω από πολύ μικρός, χωρίς να ξέρω ότι το κυνηγάω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αλλά με έναν τρόπο βρισκόμουν πάντα σε συνθήκες που είχα πολλές πιθανότητες να κάνω μεγάλα ταξίδια. Γιατί το πρώτο μου ταξίδι, καλά πέρα από το ότι είχαμε φύγει, είχαμε πάει στον Καναδά, που ήμουν μικρός, αλλά το πρώτο μεγάλο ταξίδι το έκανα στα χρόνια της σχολής στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και πήγα ένα μήνα εκεί για να βοηθήσω έναν καθηγητή μου, το Σόζο το Γιαννούδη, που είναι αγιογράφος, ήταν τότε δίδασκε στην Καλών Τεχνών.
1: Mm-hmm.
0: Και είχα πάει μαζί του στο επιτελείο του για να αγιογραφήσουμε τη Μητρόπολη στη Νότιο Σεούλ.
1: Ναι.
0: Οπότε ήμασταν εκεί, σκαλοσχές, και κάναμε αυτή τη δουλειά.
1: Απίστευτη γεωγραφική θέση για να πας να γεωγραφήσεις.
0: Ήμουνα πάντως, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν είχα αναλάβει καθήκοντα,
1: ναι.
0: δεν ζωγράφιζα τα κεφάλια.
1: Ναι. Ζωγράφισε τα σώματα.
0: Συνήθως αυτά τα κεφάλια τα ζωγραφίζει ο μάστορας, που λέμε.
1: Α, αλήθεια, δεν
0: ναι,
1: το ξέρω αυτό
0: ναι,
1: για την αγιογραφία.
0: Είναι αυτός που κατέχει, ας πούμε, μια θέση πιο υψηλή στο γκρουπ. Εγώ έκανα γεμίσματα, έκανα άλλα πράγματα, έκανα τις μπορντούρες.
1: Έχεις αγαπημένο
0: Άγιο. Οπότε ήμουν συνέχεια στη σκαλοσιά.
1: Ναι, ναι, έχεις αγαπημένο Άγιο.
0: Δεν θα το έλεγα, όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Δεν το πολύ...
0: Όχι. Μικρός, θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή είχε όλο αυτό το ατιμέλητο.
1: Είχε το ατιμέλητο και στις γεωγραφίες έχει το ατιμέλητο.
0: Που έχει όλο αυτό το άγριο. Που...
1: Και έχετε συνήθως, πώς το λένε, και
0: προβιά.
1: Προβιά. Προβιά.
0: Αυτό σίγουρα ναι, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ξέρεις, αυτή η διαφορά, ότι αυτός πώς είναι έτσι ντυμένος. Mm-hmm. Νομίζω τώρα που το συζητάμε, αυτός μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι. Έχουν και αγριότητα και οι αγιογραφίες που τον αφορούν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, okay. Ναι. Οπότε, άρα, αν καλλιτεχνικά σου έλεγα ότι σου αρέσει να ζωγραφίζεις, θα μου έλεγες ότι έχει σχέση με την αγιογραφία ή καθόλου.
0: Όχι, καθόλου. Ναι. Εγώ,
1: Πού τοποθετείς
0: τον εαυτό σου. Το είχα πάρει σαν μάθημα αυτό περισσότερο.
1: Ναι. Πού τοποθετείς τον εαυτό σου
0: δικαστικό. Ήμουνα από αυτούς τους φοιτητές που την περίοδο εκείνη υπήρχαν δύο βασικά κινήματα που επηρέαζαν και το φοιτητικό, τη φοιτητική κοινότητα. Ήταν οι πιο προοδευτικοί, οι μοντερνιστές, ο Πρίτανης, ο Νίκος ο Κεσανλής, για όσους εικαστικούς το γνωρίζουν, μια τεράστια προσωπικότητα. Έτυχε να τον έχω Πρίτανη την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Καλών Τεχνών. Ήταν ένας άνθρωπος προοδευτικός. Επηρέαζε με έναν τρόπο, όχι μόνο αυτός, αλλά και οι συνάδελφοί του, όλη αυτή το βλέμμα προς στα πολυμέσα, μια τέχνη η οποία, ας πούμε,
1: pop,
0: με έναν τρόπο...
1: Ας πούμε.
0: Όχι pop, έρχεται αντιμέτωπη με τον... με το τελάρο, ας πούμε, και τα πινέλα και τον παραδοσιακό τρόπο, ναι, με την ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Mm-hmm. Εγώ ήμουν ακριβώς εκεί, στην αντίπερα όχθη. Δεν ήμουν μοντερνιστής, δεν ήμουν προοδευτικός. Ήμασταν λίγο nerds, τύποι οι οποίοι μας άρεσε να πηγαίνουμε στα μουσεία και να μελετάμε τα βιβλία του Βελάσκεθ και να παρατηρούμε,
1: δηλαδή, ας πούμε... θα έλεγες ότι είσαι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για ένα σύγχρονο καλύτερο, υπρεσιονιστής.
0: Όχι
1: του εξπρεσιονισμού.
0: Μας ενδιέφερε πολύ η ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Ναι. Μας άρεσε πολύ, δηλαδή εμένα μου άρεσε πολύ ο Λούσιαν Φρόιντ.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Μ' άρεσε πολύ και μου αρέσει ακόμα ο Γιώργος Ορόρης.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος ζωγράφος, mm-hmm, και τον είχα και δάσκαλο μια περίοδο, λίγο πριν μπω στη σχολή.
1: Ναι.
0: Σπουδάζαμε τη φιγούρα, να το πω έτσι, τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Και με ενδιέφερε αυτό. Μαθήματα ανοιχτός, αρκετό ελεύθερο σχέδιο. Όσοι λίγο πολύ ξέρουν θα καταλάβουν τι εννοώ.
1: Πολύ ωραία. Οπότε ήσουν ένα nerd της Σχολής Καλών Τεχνών. Έχεις ταξιδέψει ποτέ για να δεις έργο, για να δεις ένα συγκεκριμένο έργο?
0: Είχα πάει στην Ισπανία, στο Πράδο, και είδα το Las Meninas.
1: Ναι.
0: Είχα πάει στο Άμστερνταμ για να δω τη νυχτερινή περιπολία.
1: Mm-hmm.
0: Βαν Κόγκ, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ πάλι. Θέλω να πω, ναι, υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη για να δεις. Ελ Γκρέκο επίσης,
1: mm-hmm,
0: τεράστιος, για να δεις αυτά τα έργα από κοντά. Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ξαναρχόμαστε στο σήμερα. Έχεις οικογένεια, δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδιά, ναι.
1: Τι ηλικίας?
0: Είναι στην εφηβεία τώρα, 14 ετών.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορείς, ένας μπαμπάς ο οποίος είναι πολύ καλλιτεχνικός τύπος, έχει ταξιδέψει για να δει έργα, είναι αστέρας του κινηματογράφου. Αυτά που είχαν ενδιαφέρον για μας, περνάνε τώρα στα παιδιά?
0: Αυτά που είχαν ενδιαφέρον, τι εννοείς, η ζωή που έκανα εγώ, τι ακριβώς, να περάσει στα παιδιά?
1: Μπορείς να πεις στα παιδιά σήμερα ότι πήγαινε να δεις αυτό το έργο ζωγραφικής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό? Είναι με το κινητό τους και θέλουν να δουν το επόμενο βιντεάκι στο TikTok?
0: Κοίταξε, τώρα είναι λίγο αργά, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο αργά, γιατί είμαστε τώρα σε μια ηλικία που οι νουθεσίες και του να συμβουλεύεις ή το να προτείνεις μονίμως, πήγαινε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, δες, σε πρώτο χρόνο δεν πιάνουν. Πιθανόν, ας πούμε, αυτό σε ένα δεύτερο χρόνο να το σκεφτεί το παιδί μετά από χρόνια. Με έναν τρόπο ακολουθούν. Περισσότερο τα παιδιά βιώνουν στην απουσία σου,
1: mm-hmm,
0: και ερήμην σου, βιώνουν τη σχέση.
1: Ναι.
0: Με τον μπαμπά, με τη μαμά, με όλα αυτά, με τους
1: Αλλά
0: ενήλικες.
1: Δεν είναι αυτό που γκρινιάζει και τους κάνεις κήρυγμα.
0: Νομίζω ότι όσες φορές έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, πιάνω τον εαυτό μου να τα λέω στον τοίχο με έναν τρόπο. Οπότε έχω σιγά σιγά πάβω να έχω αυτή την πρεμούρα.
1: Όλοι οι γονείς εφήβων τώρα, ξέρεις, βλέπουν την τηλεόραση. γνέφουν καταφατικά. Οι δικοί σου γονείς τι ήτανε, αυστηροί τύποι, γιατί συνήθως... Κάτσε, περίμενε, πόσα παιδιά καλλιτέχνες έχουν, είστε τρία παιδιά. Είναι και τα τρία ασχολούνται.
0: Είμαστε και τα τρία με έναν τρόπο. Εντάξει, ναι. Η Τόνια, ας πούμε, είναι λίγο στο backstage κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι είναι με την αμιγός, ας πούμε, δεν παράγει κάτι. Ναι. Αλλά εμπλέκεται και αυτή με έναν τρόπο μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Όχι, καταρχάς οι γονείς μου δεν ήταν. Ναι. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, ναυτική οικογένεια ο πατέρας μου. Η μητέρα μου ασχολήθηκε με το εμπόριο κάποια στιγμή. Έχει περάσει από διάφορες δουλειές.
1: Τι σου έχει μείνει από τους γονείς σου, από την παιδική σου ηλικία?
0: Πολλά πράγματα.
1: Αν ξεχωρίσεις ένα πράγμα τώρα, κάτι που σου λέγανε και που θεωρείς είναι πάρα πολύ βασικό και το ακολουθείς.
0: Περισσότερο η φροντίδα. Η φροντίδα. Η φροντίδα για τα παιδιά τους, για το... Η ανάγκη τους, μάλλον η προσπάθειά τους να τα φέρουν βόλτα, να μπορέσουν να καλύψουν την οικογένεια, το σπίτι. Ξέρεις, αυτό με έναν τρόπο κρατάω. Mm-hmm. Και πολλά άλλα, αλλά ναι.
1: Πολύ ωραία. Είχες λοιπόν μια χρονιά πάρα πολύ επιτυχημένη, με καποδίστρια, με όλα αυτά. Έρχομαστε πάλι, είναι λίγο αυτή η συνέντευξη προς πίσω. Είχες λοιπόν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και φαντάζομαι ότι η επιτυχία συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μια καλή χρονιά είναι αρκετή για να κινήσει την καριέρα σου πολύ καλά. Και πριν μια χαρά ήταν η καριέρα σου. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα είσαι αυτό που λέμε πάρα πολύ περιζήτητος και χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Εντάξει, σίγουρα μια δουλειά που έχει πάει πολύ καλά, μόνο καλό σου κάνει, δεν το συζητώ. Ήδη είμαι σε κάποιες δουλειές.
1: Θες να πούμε σε τι?
0: Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα, mm-hmm. το χειμώνα.
1: Εποχής?
0: Δεν είναι εποχής, όχι, είναι μια σύγχρονη ιστορία. Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα μαζί με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Θα είμαστε στη μεγάλη σειρά του Μέγκα. Και θα ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε δειλά-δειλά κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τέλη Ιουνίου, σε λίγο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάμε Κρήτη για το πρώτο διάστημα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα είναι, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία οικογένεια. Θα είμαστε έτσι αρκετός κόσμος, αρκετοί ηθοποιοί, αξιόλογοι που εμπλέκονται στο cast και θα είναι έτσι ένα μεγάλο, μια μεγάλη διαδρομή για όλη τη χρονιά. Και επίσης έχω ξεκινήσει και συναντήσεις για το θέατρο, για την... επόμενη θεατρική σεζόν, από τον Οκτώβρη, στο Θέατρο Αθηνών. Θα είμαστε με τον Εμίλιο Τοχυλάκη και την Αθηνά Μαξίμου σε ένα πολύ ωραίο έργο του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη». Ακούγεται λίγο περίεργος ο τίτλος,
1: ναι.
0: Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο έργο.
1: Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά έτσι ήθελα πολύ να έρθεις και να μας ξανάρθεις.
0: Ευχαριστώ πολύ για
1: την πρόσκληση. Ναι. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για την κατάκτηση της τρίτης τετραετίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων και η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και επίσημα στα ψηφοδέλτια η Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου. Σε ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά. Νέα άνοδος του πληθωρισμού και εκρηκτικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα. Λιγότερο κρέας στο τραπέζι λόγω αυξημένων τιμών. Ανατιμήσεις σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι και κοτόπουλο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανήλικοι έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. Αγοραπολισίες σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολεία. Η διακίνηση με πολυτελές αυτοκίνητο. Προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμη και μαθητές γυμνασίου. 9 συλλήψεις, οι 7 ανήλικοι. Η δολοφονική μανία του Ιταλού δράστη στο Αίγιο, πάνω από 20 μαχαιριές στη μητέρα και σύντροφό του. Το τραύμα από πυροβολισμό στον 26χρονο γιο της. Επιμένει ότι είναι αθώος. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Τα σενάρια που εξετάζουν. Ο μάρτυρας Κλειδί και φίλος του 65χρονου μιλά στο Action 24. Τα αποτελέσματα DNA και πυρίτιδας θα δώσουν απαντήσεις. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
4: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια μου που λέγεται «Πεθαίνω για σένα». Θα σας το πρότεινα, δηλαδή τα καλύτερα λόγια θα σας πω για αυτό το βιβλίο. Ανεπιφύλακτα σας το προτείνω. Είναι της Μανίνα Ζουμπουλάκη που την έχουμε σήμερα εδώ και το θέμα είναι η γυναικοκτονία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ που έγραψες το βιβλίο επίσης.
3: Ναι, θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο.
2: Δυστυχώς είναι συνεχώς. Δηλαδή τώρα και πάλι αυτές τις μέρες είχαμε αυτή την ιστορία στην Καλαμάτα με κάποιον που πάλι σκότωσε τη γυναίκα του. Ναι. Ωραία, κάτσε, θα το πάρω εγώ.
3: Πάρω από την αρχή.
2: Θα το πάρω εγώ, λοιπόν. Γιατί ενώ γράφεις πράγματα τα οποία είναι αστεία, γράφεις και αστεία πράγματα, πώς μετά από ένα βιβλίο το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα, αποφάσισε να γράψεις κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι ότι θα το διαβάσετε και είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο, γιατί είναι η ιστορία μιας γυναίκας. Γιατί αποφάσισε να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο?
3: Ναι, κοίτα, έχω γράψει ένα σωρό βιβλία, εκατομμύρια λέξεις συνολικά. Και παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια της γυναικοκτονίας, από την Τοπαλίδου και μετά δηλαδή, που όλες είναι, δεν μπορείς καμία περίπτωση να πεις ότι την ξέχασα ή και εκεί που τις έσφαξε ο πρώην έξω από το τμήμα. Όλες είναι συνταρακτικές και το ότι ζούμε σε μια υπερσύγχρονη εποχή, όλα είναι AI και αυτό και τα social media είναι παντού. Και ακόμη σκοτώνονται γυναίκες, λες και είμαστε εποχή που είπα διαμάντη, με σοκάρει, με ταράζει κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε φορά που διαβάζω μια τέτοια είδηση, όχι συγκινούμε, είναι πολύ χαζία έκφραση, ελαφριά. Ναι. Και ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό. Λέω, γράφω τόσα χρόνια και δεν έχω γράψει κάτι για καλό σκοπό, δηλαδή να βοηθήσει τη θέση της γυναίκας, κάτι να βοηθούν τα πράγματα. Και έτσι το σκέφτηκα, ότι ήθελα να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να μην είναι για μένα, να είναι για, ας πούμε, την κοινωνία. Ακούγεται πάρα πολύ σκέφτη την κοινωνία. Για τη θέση της γυναίκας, για τη γυναίκα.
2: Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, εγώ δεν έχω υποστεί, ήμουν τυχερή, δεν έχω υποστεί ιδιαίτερη κακοποίηση στις σχέσεις, αλλά διάβασα και αναγνώρισα και τον εαυτό μου στην ηρωίδα. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να βγαίνεις με κάποιον, να έχεις σχέση με κάποιον, να συζήσεις με κάποιον, ο οποίος έχει θυμό.
3: Ναι.
2: Και αυτός ο θυμός, δεν ξέρω αν είναι η ελληνική κοινωνία που το δέχεται ή τι συμβαίνει, αυτός ο ανδρικός θυμός που τα βάζει με όλους, με όλα και με τη σύντροφό του, είναι κάτι το οποίο νομίζω για χιλιάδες χρόνια ενδεχομένως στη δική μας κοινωνία περνάει.
3: Είναι αποδεκτό.
2: Είναι ο πολλά βαρύς αυτός που έχει νεύρα, που... Τι είναι αυτό?
3: Δεν μπορεί να μην έχει νεύρα. Θυμάμαι και ανθρώπους να το λένε. Άντρας είναι, έχει τα νεύρα.
2: Ναι, δεν είναι φοβερό.
3: Το έχουμε δει στις ταινίες, στα σύριαλ, στα ελληνικά και ξένα. Έχει περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητό μας ότι εντάξει, ο άντρας θα φωνάξει κιόλας.
2: Ναι.
3: Ακόμη και αν ο μπαμπάς μας δεν φώναζε.
2: Σωστά. Αυτή είναι η πρώτη μορφή κακοποίηση.
3: Ότι... Δεν θεωρείται καν κακοποίηση.
2: Δεν θεωρείται κακοποίηση, ότι εκεί που είναι να πάει η μέρα σου καλά, η μέρα σου είναι μαύρη και είναι συνέχεια μαύρη. Και από ένα σημείο και μετά, αυτό είναι μόνο κακή διάθεση, γίνεται και λεκτική επίθεση. Μέχρι εκεί έχω ζήσει.
3: Να σου πω τώρα, αυτό όμως είναι κάτι που το έχουν ζήσει πάρα πολλές γυναίκες. Κάποιος μου το είπε, η Χριστίνα Γαλινοπούλου, μου λέει: κάθε γυναίκα τελικά έχει στο παρελθόν της ένα Γιάννη. Τον ήρωα το λέω Γιάννη, γιατί είναι ένα πολύ κοινό όνομα. Όχι ότι έχω κάτι με τους Γιάννηδες, το έβαλα. Και το πώς χτίζεται σιγά σιγά. Στην αρχή σου βάζει μια φωνή, μετά σου λέει, ρε μωρό μου, εντάξει, δουλειά είναι αυτή που κάνεις, σιγά τα λεφτά που βγάζεις. Μετά γίνεται ότι έχεις παχύνει, έχεις αδυνατήσει, σου πέφτουν τα μαλλιά. Αρχίζει και γίνεται όλο. Και όταν είσαι συνέχεια στην ορθοπεδαλιά και απολογείσαι, χάνει σιγά σιγά στοιχεία της προσωπικότητάς σου.
2: Το έχεις ζήσει αυτό?
3: Ναι, το έχω ζήσει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Εγώ αυτό το έκανα tragic, δηλαδή το έκανα. Η κακοποίηση φτάνει, ας πούμε, στο αμήν. Αλλά το έχω ζήσει κατά καιρούς με ανθρώπους που είναι αυτό που λες, θυμωμένοι. Επίσης με συναδέλφους που είναι θυμωμένοι. Γιατί, θυμάμαι σε δουλειές να πηγαίνω στο γραφείο και κάποιος να φωνάζει, να χτυπάει το γραφείο ή να πετάει, ξέρω εγώ, πράγματα. Το έχω ζήσει αυτό και πάντα με παραξένευε.
2: Αυτό ενώ η κακοποίηση και η κακοποίηση στις γυναίκες είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει διεθνώς. Δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτά τα νεύρα σε άλλες κουλτούρες, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, σε άλλες κουλτούρες όχι. Ναι. Στην Ελλάδα, στην Τουρκία, φαντάζομαι στη Σαουδική Αραβία, σε αυτές τις χώρες είναι αποδεκτό το να τσαντίζεται ο άλλος και να κλωτσάει το τραπέζι. Ναι. Πούμε,
2: βέβαια, εντάξει, και οι Βορειοευρωπαίοι έχουν τη βία, ξέρεις, τη διάκτη του.
3: Και με αυτό είναι, και εκεί δέρνουν στην Σκανδιναβία, ας πούμε, τις δέρνουν τις γυναίκες που θεωρούμε ότι είναι πολιτισμένοι.
2: Άρα τις δέρνουν παντού.
3: Ναι.
2: Τις δέρνουν παντού.
3: Δεν ξέρω, μπορεί στην Ελβετία όχι, αλλά και εκεί είχε γίνει μια. Κοίτα, και αυτό προσπαθώ πάντα όλα να τα αντιμετωπίζω με λίγο χιούμορ, γιατί πιστεύω ότι πιο πολλά πράγματα λες με χιούμορ παρά με δράμα τρελό. Εδώ τώρα είναι ένα δράμα τρελό, αλλά προσπαθώ να βάλω και... Αυτή η γυναίκα, ας πούμε, όταν μπαίνει στη σχέση, έχει χιούμορ, έχει προσωπικότητα, έχει πλάκα, έχει φίλες και σιγά σιγά μαζί με τη δουλειά της, που είναι νοσηλεύτρια, την απορροφάει και η σχέση και η δουλειά και κάπως χάνει τον εαυτό της. Και βέβαια θέλω πάντα να έχει καλό τέλος, γιατί είμαι ζω για το happy end, ας πούμε, και στα βιβλία και παντού. Ναι. Οπότε το έχω κάπως βολέψει με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Το έχω πει ξανά ότι με βιβλία δεν αλλάζουν τα πράγματα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε νομοθεσία, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε. Έγραφε στο Facebook η Μαρία Λούκα προχθές πως άκουσε δύο άντρες να συζητάνε μεταξύ τους στο δρόμο για το «μα πώς αυτός που ήταν πρώην αστυνομικός δεν κατάφερε να σκοτώσει τη γυναίκα του για κάποια τέτοια περίπτωση». Και έγινε έξελ, έρθε να φωνάζει. Δηλαδή, όταν αυτό είναι αποδεκτό, είναι ότι «εντάξει ρε παιδί μου, θα φας και δύο χαστούκια». Είναι το άντρας είμαι και το κέφι μου θα κάνω.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Και sorry, φίλε, όχι, δεν πρέπει πια να περνάει αυτό. Πρέπει να αλλάξει. Και σου λέω, δεν θα αλλάξει με τα βιβλία.
2: Δεν θα αλλάξει, αλλά μην το λες. Νομίζω ότι υποτιμάς πάρα πολύ το τι μπορεί να κάνει. Το να διαβάσεις κάτι που σου θυμίζει τον εαυτό σου, μια κατάσταση που έχει ζήσει και να δεις λίγο έξω από αυτό. Καλά, υπάρχει η γυναικοκτονία, υπάρχει και στα δημοτικά τραγούδια. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Και σε δημοτικά τραγούδια. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Λοιπόν, εδώ περνάνε και άλλοι χαρακτήρες. Υπάρχει η Δαρμένη Πολιτικός.
3: Ναι, έβαλα μία. Γιατί θυμάσαι την περίπτωση, μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο πάρα πολύ ξύλο από τον άντρα της χτυπημένη. Έμεινε σε κόμμα ένα μεγάλο διάστημα, νομίζω 2 μήνες, και τελικά πέθανε. Και αυτό είναι. Δηλαδή ότι το ξύλο, γιατί τη χτύπησε, τη σκούντισε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Τραγικό,
2: και υπάρχουν και άλλες τόσες φήμες για δαρμένες πολιτικούς ή γυναίκες οι οποίες...
3: Ναι, αυτές τις φήμες ακούω κι εγώ, γιατί δημοσιογράφος είμαι.
2: Δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμικές σε αυτό που κάνουν, αλλά ξέρεις, μπορεί να ακούσεις ότι τις τρώει και μπορεί και να το ξανακούσεις και μπορεί και κάποιος να πει ότι εγώ έχω την πληροφορία μέσα από το νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά.
3: Ναι.
2: Τα
3: τώρα
2: οποία
3: πια ακούμε. Έχει αλλάξει νομοθεσία, δεν θυμάμαι ακριβώς από πότε, αλλά μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να καταγγείλει υποψία κακοποίηση.
2: Το αναφέρεις αυτό?
3: Ναι, το αναφέρω με τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί τώρα και ποιος νόμος είναι. Το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος, είναι μεγάλη ιστορία. Το ότι μπορεί να πάει μια νοσηλεύτρια, ένας γιατρός και να πει ότι αυτή η κυρία που ήρθε προχθές έχει χτυπηθεί, έχει φάει ξύλο. Δεν έπεσε από τη σκάλα. Γιατί ξέρεις, από τη σκάλα πέφτανε πάντα γυναίκες. Πάντα και από τα μπαλκόνια και πνιγόντουσαν και στον ύπνο τους. Απλώς τώρα βγαίνει στη φόρα αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τόσο.
2: Άρα εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι το φαινόμενο.
3: Της εποχής
2: είναι ότι απλώς τώρα μπορούμε και το συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή αν αναφερόταν στις ειδήσεις το 1950.
3: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
2: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
3: Ήταν γυναίκες που απλώς πεθαίναν στον ύπνο τους ή που πέφτανε από τη σκάλα. Που είχαν πολλά ατυχήματα οι γυναίκες, στα χωράφια. Τις πλάκωνε το τρακτέρ. Δηλαδή συνέχεια υπήρχαν τέτοια, αλλά δεν αναφερόταν σε γυναικοκτονία.
2: Υποψιάζεσαι ότι είναι περισσότερες τελικά οι γυναικοκτονίες, γιατί λέμε ότι είναι περίπου 20 το χρόνο.
3: Λέω ότι είναι περισσότερες.
2: Πιστεύεις ότι είναι περισσότερες, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο.
3: Με τον άλλο, ναι. Mm-hmm. Η κακοποίηση είναι, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσες είναι. Αν ρωτήσεις κάποια κυρία από τη Διωτήμα, θα σου πει πόσες έχουν. Έχουν το μήνα, ας πούμε, ένα μεγάλο αριθμό γυναικών που καταφεύγουν σε ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, συμπαράσταση.
2: Ναι. Και νομίζω είναι και δεκάδες αυτά που αναφέρονται καθημερινά στην, ναι, αστυνομία. Μπορεί και περισσότερα από δεκάδες.
3: Τώρα έχει γίνει, λέει, ένα unit στο Μενίδη που είναι για κακοποιημένες γυναίκες. Δεν το ήξερα, το έμαθα πολύ πρόσφατα.
2: Ναι. Ότι... Κανονικά είναι κάτι που νομίζω δεν πρέπει να ξέρουμε που είναι.
3: Α, ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας χώρος που μπορεί να πάει μια γυναίκα να καταφύγει.
3: Όχι, εννοώ unit αστυνομικών που ασχολούνται με κακοποίηση, ναι, γυναικών.
2: Ότι αυτή πολύ είναι... καλό είναι αυτό, πολύ
3: αυτό
2: θετικό.
3: Αυτό εννοώ, το βρήκα και εγώ θετικό, ότι είναι... γίνονται βήματα. Απλώς βλέπεις, ας πούμε, διαβάζεις ότι μπαίνει στη φυλακή κάποιος που σκότωσε τη γυναίκα του και σε δύο χρόνια βγαίνει.
2: Ναι.
3: Σε δύο μήνες αρχίζει και έχει ειδική συμπεριφορά, ας πούμε, τον. Αλλά στα τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε. Το μάξιμο νομίζω είναι τα 8 χρόνια που έχει, ναι, μείνει στη φυλακή γυναικοκτόνος
2: επειδή,
3: στην Ελλάδα. Ναι, την, ναι, είχε κόψει και κομμάτια. Πάντως είναι αυτό, θα πρέπει να μείνει για πάντα στη φυλακή.
2: Ναι.
3: Σκότωσε τη γυναίκα του να μείνει για πάντα.
2: Για όλους τους λόγους που πρέπει να μείνει πάρα πολλά χρόνια στη, ναι, φυλακή κάποιος, ναι, ο οποίος έχει κάνει κάτι, έχει διαπράξει κάτι τόσο ιδεχθές. Okay. Η γειτονιά τώρα, γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο που βλέπουμε μετά από μία γυναικοκτονία που εμφανίζονται οι γείτονες και που λένε δεν είχε ποτέ δώσει...
3: Ήταν καλό παιδί.
2: Ήταν καλό παιδί.
3: Ποιος να το έλεγε, ήταν πολύ ήσυχο.
2: Ναι. Ή άλλες ιστορίες που λένε ότι κάτι είχε ακούσει τέλος πάντων η, ναι, γειτονιά, αλλά αφού το είχε ακούσει εκείνο το βράδυ, δεν το είχε ξανακούσει όλα τα προηγούμενα βράδια. Εσύ τι πιστεύεις, έχουμε σημειώσει πρόοδο ως, ναι, κοινωνία τώρα... και γειτονιά?
3: Νομίζω τώρα πια το λένε ότι. Βέβαια δεν είσαι ποτέ σίγουρη. Ακούς ένα καυγά και λες τώρα μπορεί να είναι ερωτικό καυγαδάκι. Μπορεί να... Όταν πια ακούς το βοήθεια, τότε δραστηριοποιείς. Αν δεν ακούς βοήθεια, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια οικογενειακή φασαρία. Δεν θες να ανακατεύεσαι κιόλας. Το λέω γιατί μου έχει τύχει να δω περιστατικό μέσα στο μετρό. Και ήμασταν δύο γυναίκες που απέναντι μας ήταν ένα ζευγαράκι και το αγόρι μίλαγε πάρα πολύ άσχημα στο κορίτσι. Θέλαμε και οι δύο να πούμε κάτι και τελικά δεν είπαμε.
2: Ναι.
3: Γιατί φοβάσαι κιόλας.
2: Βέβαια.
3: Μπορεί να ήταν αργά το βράδυ, μπορεί να έχει και σουγιά επάνω του αυτό το παιδί. Ήταν και άλλοι τρεις φίλοι του που καθόντουσαν εκεί. Αυτά είναι, γίνονται γκάγκς τα αγόρια, ναι, μέσα στο μετρό και στο συγκοινωνίες και δεν θες να.
2: Δεν θες να πλέξεις.
3: Όχι, φοβάσαι κιόλας. Μπορεί να σε μαχαιρώσει, μπορεί να σε χτυπήσει. Ξέρεις.
2: Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα λοιπόν, ότι πώς να μπλέξεις, πού να μπλέξεις, που μπορεί, ναι, και να θες να πεις την κουβέντα, ναι, σου, αλλά...
3: Δεν τη λες τελικά.
2: Δεν τη λες καθόλου. Okay, αυτό λοιπόν είναι το ένα project που λένε. Το πεθαίνω για σένα, βιβλίο της Μανίνας Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και τι άλλο?
3: Τίποτα, κάναμε ένα έργο με... Γενικά αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Και... Είχα γράψει ένα βιβλίο το 2013 με τίτλο «Φερμουάρ». Η φίλη μου Γαλήνη Τσεβά ήθελε να το κάνει θεατρικό, να το σκηνοθετήσει και εγώ ήθελα, γιατί μου αρέσει η δουλειά της πολύ, σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός. Και το ανέβηκε στο Ίδρυμα Καγκογιάννη για 4 βράδια, πήγε πολύ καλά, ήταν sold out. Ακούσαμε πολύ καλά λόγια. Δεν ξέρω αν ακούμπησε... Δηλαδή, δολοφονείται ένας υπουργός που είναι και διεφθαρμένος και κακοποιητικός προς τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ξετυλίγεται, ας πούμε, το ποιος τον σκότωσε.
2: Ναι.
3: Μακάρι να βρούμε θέατρο, να το πάμε και αλλού δηλαδή αυτό, γιατί είχε πολύ σουξέ.
2: Ναι, πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν έρθει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο ενδεχομένως ή να υπάρχει στο σπίτι τους ή να έρθουν σε μια τέτοια παράσταση και να χειροκροτήσουν και να είναι οι θύματα, οι θύτες μιας τέτοιας ιστορίας? Εντάξει, όχι γυναικοκτονίας, αλλά
3: ναι,
2: θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα τους έχει πιάσει η αστυνομία, αλλά ναι.
3: Και εγώ θέλω να το πιστεύω. Ναι. Θύματα, ναι. Γιατί...
2: Θύματα που έρχονται, το βλέπουν σαν να είναι κάτι έξω από αυτές, χειροκροτούν, μπορεί και να σε δουν στον δρόμο και να σου πούνε συγχαρητήρια και μετά να πάνε πάλι σπίτι να...
3: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό το ερώτημα. Μου το θέτουν, μου λένε γιατί δεν φεύγει μια κακοποιημένη γυναίκα. Μια, ναι, γυναίκα που ο άντρας της μιλάει άσχημα, της φωνάζει και που τη χτυπάει κιόλας. Γιατί δεν φεύγει? Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, ούτε λίγα λεφτά. Συνήθως δεν έχει καθόλου λεφτά. Αν έχει 1-2 παιδιά. Γιατί αν δεν έχει παιδιά είναι λίγο πιο εύκολο. Αν έχει παιδιά είναι. Τι να σου πω, δυσθεώρητο.
2: Ναι.
3: Το δεύτερο είναι ο φόβος, γιατί έχει ζήσει με φόβο πολύ καιρό πριν φτάσει να φάει ξύλο. Δεν γνωρίζεις έναν άντρα και σου ρίχνει χαστούκι την άλλη μέρα. το χαστούκι θα στο ρίξει μετά από πολύ καιρό. Και μετά, αφού έχεις κάνει παιδί και δεν θα μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, είναι μια, κλιμακώνεται ο φόβος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο φόβος, γιατί ζεις με το φόβο. Όταν ζεις με το φόβο, δεν έχεις δυναμική. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, θολώνεις. Και το τρίτο είναι η ελπίδα. Ότι ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει, μωρέ, ήταν καλό παιδί. Αφού όταν το γνώρισε, ήταν Θεός. Δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν.
4: Ναι.
3: Ελπίζεις ότι τα πράγματα θα. Από αισιοδοξία δηλαδή δεν φεύγεις.
4: Ναι. Τι πιστεύεις, γιατί υπάρχουν πολλές φεμινιστικές απόψεις. Υπάρχει μία φεμινιστική άποψη που λέει ότι τι μπορείς να πεις, αυτές οι γυναίκες ζουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάντα πρέπει να είμαστε με το θύμα, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει όμως και η άλλη, η πιο παλαιοφεμινιστική, που λέμε εντάξει, δεν μπορείς να θυματοποιείς τα πάντα. Πρέπει και οι γυναίκες, μπορεί να είναι σε δεινή θέση, δεν είναι όμως και όλες σε δεινή θέση, να σηκώνται και να φεύγουν.
3: Ναι.
4: Υπάρχει και το κομμάτι της ευθύνης. Δεν θέλω να το πω τώρα και να φανώ απέσια, αλλά είναι δύο απόψεις και δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ τι βρίσκομαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι με την άλλη άποψη, γιατί αυτή η άποψη μου θυμίζει πολύ το «μα και αυτή τι φορούσε και τη βίασαν». Φορούσε σόρτς, ας πούμε, και μπουστάκι και γι' αυτό τη βίασαν.
4: Ναι.
3: Σου λέω ότι όταν μια γυναίκα φτάνει να κακοποιείται, έχει περάσει χι χρόνια με μια σταδιακά αυξανόμενη κακοποίηση, την οποία δεν την καταλαβαίνει με τη μία. Και έχει κάνει και ένα, δύο, τρία παιδιά στο μεταξύ. Mm-hmm. Σου λέω ότι έχει ένα παιδί. Ναι. Ένα παιδί. Το οποίο παιδί προσπαθεί, περιμένει να μεγαλώσει το παιδί και το παιδί μεγαλώνει αργά όταν είσαι υπό τέτοιες συνθήκες. Άμα είναι καλές συνθήκες, μεγαλώνει σε μια μέρα.
4: Ναι.
3: Και συνήθως είναι οικονομικά χαμηλότερα από τον άντρα.
4: Αυτό λένε και οι στατιστικές. Δηλαδή,
3: ναι, οι στατιστικές
4: ότι είναι
3: εγκλωβισμένες. Οικονομικά είναι εγκλωβισμένοι. Mm. Δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν έχει που να πάει.
4: Ναι.
3: Το να σου λέει η φίλη σου, έλα μωρέ, πάρε το παιδί και έλα να μείνει σπίτι μου, είναι μια λύση, ναι, αλλά θα γίνει χειρότερο το πράγμα μετά. Αν πάρεις το παιδί και πας στο σπίτι της φίλης σου και κάτσεις μια εβδομάδα, μετά πάλι θα πρέπει να ξαναπάς στο σπίτι σου. Εκεί που έχεις τις πετσέτες, τα σεντόνια σου, τα παιχνίδια του παιδιού, το παιδί θέλει το δωμάτιό του. Δεν είναι τόσο απλό.
4: Mm-hmm.
3: Και πες ότι επιστρέφεις μετά μια εβδομάδα. Δεν θα είναι ο άλλος χαλή να τον πατήσεις. Αντίθετα, θα είναι έξαλλος. Ότι μωρή, έφυγες, θα σου δείξω εγώ τώρα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ή πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι έφυγα, να βρεις τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, να βρεις την οικονομική στήριξη για να φύγεις. Να θες 10 χιλιάρικα. Δεν θες ένα ποσό.
4: Βέβαια.
3: Να νοικιάσεις σπίτι, τι θα κάνεις.
4: Να το επιπλώσεις, να μπορείς να κινηθείς.
3: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Είναι βουνό. Για μια γυναίκα που κακοποιείται χι χρόνια, άρα ήδη τα πόδια της είναι κομμένα και έχει και ένα παιδί μαζί της, είναι βουνό. Είναι αδιανόητο να το κάνεις αυτό.
4: Πρέπει το παιδί να είναι όμως κίνητρο για να σηκωθείς να φύγεις. Γιατί εντάξει, αν είσαι μόνη σου και ζεις κάτι τέτοιο, το ζεις εσύ. Αν έχεις και ένα παιδί, δύο ή τρία, όπως λες εσύ.
3: Ναι.
4: Έχεις και άλλα θύματα.
3: Το παιδί συνήθως. Τα παιδιά θέλουν τον μπαμπά τους. Δεν
4: ξέρουν και ότι αυτό είναι κακό.
3: Ναι, δεν ξέρουν γιατί οι γυναίκες πάντα δεν το δείχνουμε ότι. Ας πούμε, αν ζεις με φόβο, δεν το δείχνεις στα παιδιά σου. Δείχνεις ότι όλα πάνε καλά. Γιατί θες τα παιδιά σου να είναι ισορροπημένα, να είναι. Θες, κοιτάς τα παιδιά σου. Ακόμη και όχι συνειδητά. Δεν το κάνεις συνειδητά.
4: Mm-hmm.
3: Οπότε κάνεις τον μπεκί.
4: Ναι.
3: Για να στο θέσω απλά. Τα παιδιά. Αν σε βλέπουν ότι είσαι παθητική, δεν σε χωνεύουν.
4: Ναι.
3: Ειδικά όταν φτάνουν στην εφηβεία, δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν σε θέλουν καθόλου, γιατί θέλουν το δυνατό. Τα παιδιά πάντα πάνε με τον ισχυρό. Δεν πάνε με τον αδύναμο. Είναι πολύ φρικτό αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει.
4: Νομίζω ότι συχνά τα παιδιά, αν καταλάβουν και τι συμβαίνει, θέλουν να δώσουν και δικαιολογίες. Ξέρεις, θέλουν να πάνε
3: μα
4: και
3: εσύ δεν έφευγες. Τόσα χρόνια γιατί δεν έφευγες.
4: Ναι.
3: Γιατί καθόσου ατικότα. Καλά να πάθεις. Εγώ τους έβαλα, έβαλα τη βία, έβαλα το αγόρι της οικογένειας να τα αγόρια όταν φτάνουν στην εφηβεία και έχουν βιώσει ένα είδος βίας μέσα στην οικογένεια, γίνονται και αυτά βία. Δεν τα λέω εγώ.
4: Ναι.
3: Αυτά βγάζω από το μυαλό μου διάφορες θεωρίες.
4: Σωστά, ναι, τα λέει η επιστήμη.
3: Η επιστήμη, η ψυχολόγη.
4: Άρα ο κακοποιητής είναι συνήθως με κάποιο τρόπο κακοποιητής. Το έχει δει αυτό.
3: Ναι,
4: δεν μπορεί να μην το έχει δει κάπως.
3: Ναι. Το έχει βιώσει από την οικογένειά του συνήθως. Αυτά που έχει μάθει τον πατέρα του τα κάνει στη γυναίκα του και στα παιδιά του μετά.
4: Ναι.
3: Αν ο πατέρας φώναζε, αν ο πατέρας κλωτσούσε τα έπιπλα, αν ο πατέρας χτυπούσε τη μαμά πότε, χτυπούσε τα παιδιά. Αυτό που λέγανε παλιά, στη δεκαετία του 60, ότι ο μπαμπάς τους έδερνε όλους με το ζωνάρι, ας πούμε, το ζωστήρα. Ναι. Αυτό ήταν, είναι μια εικόνα. Έχει ακουστεί, το έχουμε ακούσει.
4: Είπες προηγουμένως ότι οι γυναίκες που κακοποιούνται δεν είναι απαραίτητος. Μπορεί να είχαν ένα γλυκό μπαμπά στο σπίτι.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι... Αυτό δεν μπόρεσα να το βρω, γιατί δεν μπόρεσα να βρω την απάντηση. Τι κάνει μια γυναίκα να κάθεται με έναν κακοποιητικό άντρα, εκτός από την οικονομική εξάρτηση, την ελπίδα και το φόβο. Εγώ έβαλα την ηρωίδα μου να είναι φροντιστική, ναι. είναι νοσηλεύτρια, είναι μια γυναίκα που φροντίζει τους άλλους. Και αυτό πάει μαζί με την ελπίδα. Ελπίζεις ότι θα αλλάξει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, δεν θα καταλάβει τι καλό άτομο είμαι. Δεν θα καταλάβει τα παιδιά ότι είναι καταπληκτικά.
4: Το περνάς τόσο καλά, πρέπει να σου πω στο βιβλίο σου αυτό, που υπάρχουν στιγμές που κι εγώ η ίδια... Έλεγα, τώρα διάβασα πριν από τρεις σελίδες ότι υπήρξε ένα βίο γεγονός. Και εγώ άρχισα να αμφιβάλλω. Είναι τόσο ωραίος ο τρόπος το ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει. Και εκείνη αναρωτιέται αν τελικά αυτός ο τύπος είναι κακός.
3: Ναι, γιατί κανένας άνθρωπος, κανένας άντρας δεν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα κακοποιητικός. Έχει και καλές στιγμές. Έχει στιγμές που είναι γλυκός, που είναι, ζητάει συγγνώμη, που. Προσπαθεί, κάνει πράγματα με τα παιδιά του, τα πηγαίνει εκδρομές. Κανένας δεν είναι άσπρος και μαύρος, ξέρεις, το ασπρόμαυρο. Είναι λίγο... και πάντα θες να πιστέψεις την καλή πλευρά. Mm-hmm. Θες να την έβαλε αυτή τη γυναίκα που σου λέω δεν της έχω δώσει και όνομα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί θα μπορούσε να είναι μία οποιοδήποτε από όλες μας, ας πούμε, να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς να το καταλάβει.
4: Ναι.
3: Πάντα ελπίζει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι δεν κατάλαβε καλά, ναι. κάνει ότι δεν ακούει, αυτό τη βρίζει, ας πούμε, και κάνει ότι δεν το άκουσε. Mm-hmm. Είναι και αυτοσυντήρηση να διατηρήσει όσο μπορεί την ψυχραιμία σου, που δεν τη διατηρείς, ξέρεις, είναι τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Είναι...
4: Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την πιεστική εικόνα της τέλειας οικογένειας. Ότι
3: ναι.
4: Για να τους βλέπουμε έτσι αυτούς τους δύο και να είναι ωραίοι και να... φαίνονται όμορφοι στις διακοπές, πρέπει κι εγώ να έχω μια αντίστοιχη κατάσταση και να μην χωρίσω, να μην είμαι μόνη μου, να μην είμαι στην παραλία εγώ και το παιδί. Είναι αυτό ναι. αποτελεί πίεση.
3: Αυτό, επειδή έχω πολλές φίλες που μεγάλωσαν ένα παιδί μόνες τους και εγώ έχω περάσει διάστημα με το ένα παιδί κατά καιρούς, είναι ένα σχήμα που δεν το θες. Δεν το αισθάνεσαι ακριβώς σαν αποτυχία, αλλά καταρχήν σου θέτουν την ερώτηση το περιβάλλον, ότι ακόμη και αν εσύ δεν τον αισθάνεσαι σαν αποτυχία, θα σε ρωτήσουν, δεν στεναχωριέσαι, που απέτυχες αυτό. Λες και είναι, ξέρω εγώ, μια εργασία που έγραψες και δεν πήρες α, δεν πήρες 10, πήρες ξέρω εγώ.
4: Και η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέσαι και κανονικά, δεν είναι μόνο η πίεση της κοινωνίας, είναι ότι και εγώ έχω περάσει περίοδους μόνη μου και λέω, κάτσε, τι ωραίοι που είναι αυτοί που είναι όλοι μαζί.
3: Αγαπημένοι
4: και έχουν πάει βόλτα στο πάρκο, παρά το ότι ξέρω ότι...
3: Τσουμαδιούνται.
4: Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό στο σπίτι. Τους ζηλεύω και λέω, θα ήθελα κι εγώ, ιδανικά.
3: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρότυπο. Σου λέω, το έχουμε κάνει γαργάρα από τις ταινίες, από τα μυθιστορήματα, από τα σύρια, από παντού. Ότι είναι μια οικογένεια που είναι αγαπημένοι, που είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι, ξέρω εγώ, η μαμά, ο μπαμπάς και τα δύο παιδιά. Και πάνε εκδρομές που λες και εσύ, τρώνε μαζί όλη την κάθε Κυριακή και είναι αγαπημένοι. Αυτό λοιπόν το σχήμα δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο έχουμε φτάσει να πιστεύουμε. Είναι ένα μάλλον εξαντρίκ σχήμα. Θα πρέπει
4: είναι
3: να
4: εξαντρίκ,
3: βγαίνει
4: στην
3: άκρη. Τα άλλα όλα τα σχήματα, οι μονογονικές οικογένειες, οι γκέι οικογένειες, όλα αυτά είναι πιο συνηθισμένα.
4: Ναι. Γιατί τώρα λέμε ότι τα μισά, αυτό που λέμε πολύ χοντρικά πάντα, είναι ότι μισοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο. Φαντάσου πόσοι άλλοι έχουν πρόβλημα.
3: Ναι, που δεν καταλήγουν σε διαζύγιο για οικονομικούς λόγους, για πρακτικούς λόγους. Τώρα δεν υπάρχουν και σπίτια, πού να πας να μην, δεν θα βρεις διαμέρισμα με τίποτε, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Είναι διάφορα. Είναι όλα εναντίον της γυναίκας τελικά.
4: Το πιστεύεις αυτό?
3: Ναι, πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ο μεγάλος χαμένος, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία. Μισθολογικά. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι η διαφορά είναι μόνο 13,5% μισθολογική στην Ελλάδα. Ότι μόνο το 13%. Και γέλασα κι εγώ.
4: Ναι,
3: τι λέει ρε παιδί μου, για δες. 13,5%. Μια χαρά. Καλά πάμε.
4: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μία φορά.
3: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
4: Το βιβλίο που λέγεται «Πεθαίνω για σένα», να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό. εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα το παρουσιάσουμε.
3: Ναι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Και περιμένω, γράφεις επόμενο, γράφεις τώρα επόμενο.
3: Όχι, τώρα δουλεύω ένα σενάριο. Άσε, έχω κάθε τόσο κάτι κάνω και είπα να το αφήσω το βιβλίο λίγο για να δω κάτι άλλο.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για την κατάκτηση της τρίτης τετραετίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων και η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και επίσημα στα ψηφοδέλτια η Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου. Σε ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά. Νέα άνοδος του πληθωρισμού και εκρηκτικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα. Λιγότερο κρέας στο τραπέζι λόγω αυξημένων τιμών. Ανατιμήσεις σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι και κοτόπουλο. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: θύμα από πυροβολισμό στον 26χρονο γιο της. Επιμένει ότι είναι αθώος. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Τα σενάρια που εξετάζουν. Ο μάρτυρας Κλειδί και φίλος του 65χρονου μιλά στο Action 24. Τα αποτελέσματα DNA και πυρίτιδας θα δώσουν απαντήσεις. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Quadver. Είναι Enquer.
3: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής, παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα, κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το Μουντιάλ αρχίζει σε 3,5 ώρες. Ακριβώς θα έχουμε σέντρα στον πρώτο αγώνα, στο ενακτήριο παιχνίδι για το 22ο Παγκόσμιο Κύπελο, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρώτη φορά σε τρεις χώρες, σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, σε τόση μεγάλη διάρκεια, αφού θα ξεπεράσουμε τον ένα μήνα, 39 ημέρες θα διαρκέσει αυτό το Μουντιάλ και ελπίζουμε με τις 49 ομάδες που θα λάβουν μέρος να έχουμε ένα υπερθέαμα. Άλλωστε έχουμε αλλαγή κανονισμών, νέα τεχνολογία, μια πολύ όμορφη μπάλα που θα συνεισφέρει σε αυτό και τον κόσμο που όπως φαίνεται θα γεμίσει τα στάδια αλλά και την τηλεοπτική κάλυψη που υπόσχεται πολλά και μέσα από όλες τις πλατφόρμες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα υπερθέαμα που θα παρακολουθήσουμε από σήμερα. Στις 10 το βράδυ το πρώτο παιχνίδι στο Μεξικό. Είναι η έναρξη για τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό που αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Τα ξημερώματα στις 5 θα έχουμε το παιχνίδι της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Στο θρηλυκό ας 10 θα γίνει ο πρώτος αγώνας. Εκεί θα έχουμε την έναρξη του Μουντιάλ 40 χρόνια μετά από το εμβληματικό 1986. Και βέβαια εκεί από τις 9 που θα γίνει η τελετή έναρξης είναι στραμμένα τα βλέμματα και τα φώτα όλου του πλανήτη. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το Μεξικό στις πρεμιέρες που έχει σε παγκόσμια κύπελα δεν έχει ιτηθεί ποτέ. Έχει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, αλλά δεν έχει κερδίσει και ομάδα από την Αφρική, μία εκ των οποίων αντιμετωπίζει σήμερα.
1: Από το θρηλυκό στάδιο Αζτέκα ξεκινάει το 22ο Παγκόσμιο Κύπελο που διεξάγεται σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τον πρώτο όμιλο απόψε στις 10 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική και στις 5 τα ξημερώματα το παιχνίδι της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Το Μεξικό με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ στη σύνθεσή του θέλει να πάρει όθηση από τον κόσμο και να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στη δεύτερη φάση, με την πίεση πάντως να είναι δεδομένη.
2: En 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido.

0: Σαβράν μανιάν, απαρτή μανιάν, λο και συγνιφίκα, νο.
1: Από την άλλη μεριά, η Νότια Αφρική επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια με προπονητή τον Ούγκο Μπρος, ο οποίος είχε διτεύσει τον Πανσεραϊκό το 2009.
2: It's a little bit too big when you play with 48 countries. Also the transportation every time we have to go to Atlanta. If we pass the group stages, we have to go to LA, I think. So there's a lot of traveling. And yes, 40 years ago, it was a World Cup here in Mexico, and it was in Mexico. But yeah, this is modern times, and we have to adapt.
1: Το άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία. Οι Νοτιοκορεάτες είχαν φτάσει μέχρι τη φάση των 16 στο περασμένο Μουντιάλ και με όπλο τους τον Σομίν επιζητούν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Από την άλλη μεριά, η Τσεχία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 20 χρόνια, έχοντας κορυφαίο επιθετικό τον Πάτρικ Τσίκ.
3: Θα έχουμε παρέλαση αστέρων σε αυτό το Μουντιάλ. Πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά στην δύση τους μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αλλά στο ξεκίνημά τους, όπως ο Γιαμάλ, από την άλλη πλευρά όλοι κυνηγούν βέβαια ιστορικά ρεκόρ, όπως την πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών. Κάτι που διεκδικεί τόσο ο Λιονέλ Μέση με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, όσο και ο Κίλιαν Εμπαπέ με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας.
1: Η λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου έχει ξεχωριστή σημασία, με τον Λιονέλ Μέση να κυνηγάει άλλο ένα ρεκόρ. Ο Αργεντίνος Superstar στα 38 του χρόνια θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για έκτη φορά σε Μουντιάλ, κατέχοντας πλέον το σχετικό ρεκόρ. Πριν από αυτή τη διοργάνωση, ο Μέση έχει παίξει 26 μάτς τελικής φάσης, έχοντας σημειώσει 13 γκολ και είναι κάτοχος της περσινής διοργάνωσης.
4: With Messi, he'll go for goal here. Oh my goodness gracious me.
1: Από κοντά από πλευρά σκοραρίσματος, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός ετοιμάζεται για το τρίτο του Μουντιάλ, έχοντας ήδη σκοράρει 12 φορές στα 14 παιχνίδια, ενώ έχει κατακτήσει μία φορά το παγκόσμιο κύπελλο. Μέση και Εμπαπέ φιλοδοξούν να βρεθούν στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών, την οποία κατέχει ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Κλόζε σε 4 παγκόσμια κύπελλα πέτυχε 16 γκολ, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο μία φορά το 2014. Στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών βρίσκεται ο Ρονάλντο με 15 γκολ. Ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί σε 4 Μουντιάλ, κερδίζοντας 2 παγκόσμια κύπελλα το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα των σκόρερ όλων των εποχών σε τελική φάση Μουντιάλ συμπληρώνει ο Γερμανός Γκέντ Μίλερ με 14 γκολ σε 2 Μουντιάλ, έχοντας πάρει το χρυσό παπούτσι το 1970, αφού πέτυχε 10 γκολ, κάτι που συνιστά ρεκόρ για μια διοργάνωση. Τα ίδια γκολ με τον Εμπαπέ, δηλαδή 12, είχε πετύχει ο μεγάλος Πελέ, με τον Βραζιλιάνο να έχει 4 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελλα, έχοντας κατακτήσει τα 3 από αυτά, κάτι που είναι ρεκόρ για ποδοσφαιριστή.
3: Στις 10 λοιπόν το πρώτο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ. Ήδη βλέπουμε εικόνα έξω από το θρυλικό στάδιο Αζτέκα, το νέο στάδιο του Μεξικού. Ανακαινισμένο βέβαια με αυτό που είχαμε συναντήσει πριν από 40 χρόνια, λογικό είναι. Αλλά ίδια η ατμόσφαιρα, ίδια η άβρα ενός τέτοιου αγώνα. Και εδώ ο κόσμος που συγκεντρώνεται, οι φίλοι του Μεξικού που θα κατακλείσουν το στάδιο, 83.264 θεατές. Θα βρίσκονται εκεί, γεμάτο, κατάμεστο και βέβαια αναμένεται να δοθεί ο παλμός σε ζωντανή σύνδεση εικόνα αυτή την ώρα έξω από το Αστέκα για το παιχνίδι του Μεξικού κόντρα στην Νότιο Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι για αυτό το Μουντιάλ με το χρώμα και τον ήχο ήδη να έρχεται από το Μεξικό. Εκεί να θυμίσω ότι είμαστε 9 ώρες πριν σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή αυτή την ώρα βρισκόμαστε 9 ώρες πριν από το μεσημέρι. Όταν θα ξεκινήσει ο αγώνας θα είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Οι συνθήκες πάντως δεν είναι τόσο άσχημες, υπάρχει μια συννεφιά και η ζέστη δεν είναι τόσο υψηλή, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Αρκετά καλά για ένα τέτοιο παιχνίδι που θα δούμε υπό το φως του ηλίου. Μια συνθήκη την οποία δεν έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια, θα το ζήσουμε όμως και αυτό φέτος. Πάμε να συνεχίσουμε για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες τους 5 πρώτους. Πάμε στον έκτο όμιλο, εκεί όπου δεσπόζει η Ολλανδία, οι Οράνιε, οι οποίοι θέλουν να φτάσουν σε έναν ακόμη τελικό, να προσπαθήσουν για το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο. Το έχουν κάνει αναφορικά με το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θέλουν να το κάνουν και στον κόσμο, στο Μουντιάλ. Η Σουηδία είναι μια αντίπαλος με τον Γιόκερες, βέβαια, να έχει σαν μεγάλο όπλο. Η Ιαπωνία που πάντα επιφυλάσσει εκπλήξεις. Η Τινησία, η οποία φαντάζει το outsider σε αυτό τον έκτο όμιλο του Μουντιάλ.
5: Σε κάθε ένα από τα τελευταία Μουντιάλ παρουσιάζεται ως από τα φοβορή για την κατάκτηση, όμως ποτέ δεν έχει καταφέρει να πάρει το πολυπόθετο τρόπαιο. Ο λόγος για την Ολλανδία, η οποία θα αγωνιστεί στον έκτο όμιλο μαζί με Σουηδία, Ιαπωνία και Τινησία. Η Ολλανδία θα συμμετάσχει για 12η φορά σε Μουντιάλ, έχοντας 3 χαμένους τελικούς, το 1974, το 1978 και το 2010. Προπονητής των Οράνιε είναι ο θρυλικός Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα από το 2023. Σιγουριά στα μετόπισθεν προσδίδει παρουσία του στόπερ της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο απόλυτος εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής, υπεύθυνος για την κυκλοφορία της μπάλας, ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελώνα, Φράγκι Ντε Γιόνγκ, αλλά και ο περιφερειακός επιθετικός της Λίβερπουλ, Κόντι Χάκπο, προσδίδουν εγγύηση σε κάθε γραμμή της ομάδας. Η Σουηδία θα συμμετάσχει για 13η φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Καλύτερη θέση της η δεύτερη, το μακρινό 1958, όταν έχασε στον τελικό από τη Βραζιλία του Πελέ, ενώ άλλες δύο φορές έχει τερματίσει στην τρίτη θέση, το 1950 και το 1994. Προπονητής της είναι ο 59χρονος Άγγλος Γκρέιαμ Πότερ. Μεγάλο αστέρι ποιος άλλος, ο επιθετικός της Arsenal Βίκτορ Γιόκερες, έχοντας συμπαραστάτη του τον Αλεξάνδερ Ισάκ της Λίβερπουλ και τον Ντέγιαν Κουλουσεύσκι της Τότεναμ. Η Ιαπωνία θα λάβει μέρος για 8η φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και αποτελεί μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Όμως η πιο μακρινή της διαδρομή είναι μέχρι τη φάση των 16, κάτι που έχει πετύχει 4 φορές στο παρελθόν. Προπονητής της είναι ο Χατζίμε Μοριγιάσου, με πρωταγωνιστές τον μέσο της Λίβερπουλ Γουατάρου Έντο και τον κορυφαίο Ιάπωνα αμυντικό Τακεχίρο Τομιγιάσου της Άρσεναλ. Η Τινησία θα συμμετάσχει για 7η φορά σε Μουντιάλ, με τους αετούς της Καρχιδόνας να αποτελούν μία από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Το 1978 είχε γίνει η πρώτη αφρικανική ομάδα που είχε κερδίσει σε τελική φάση Μουντιάλ, όμως ποτέ δεν έχει καταφέρει να προκριθεί πέρα από τη φάση των ομίλων. Προπονητής της είναι ο 54χρονος γαλλικής καταγωγής Σαμπρίλα Μουσί. Ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή ο Ελιέ Σκύρι της Άιντραχτ αλλά και ο Ανίμπαλ Μεσμπρί της Μπέρνλι.
3: Την πρώτη αγωνιστική για αυτό τον έκτο όμιλο θα έχουμε τα παιχνίδια την Κυριακή στις 11 Ολλανδία, Ιαπωνία και την Δευτέρα στις 5 τα ξημερώματα, Σουηδία, Τινησία. Πάμε και στον 7ο όμιλο, εκεί όπου έχουμε την ομάδα του Βελγίου φυσικά, τους κόκκινους διαβόλους να δεσπόζουν. Από την άλλη πλευρά η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ δείχνει απειλητική, το Ιράν με όσα έχει περάσει αλλά και με ελληνικό χρώμα, με τον Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Outsider βέβαια και φυσικά είναι σε αυτή τη διοργάνωση και στον όμιλο η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία.
5: Οι κόκκινοι διάβολοι, το Βέλγιο, συμμετέχουν στον 7ο όμιλο μαζί με Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο θα λάβει μέρος για 15η φορά σε Μουντιάλ, με πρώτη στην παρθενική διοργάνωση το 1930. Η καλύτερη θέση που έχουν λάβει είναι η τρίτη το 2018 και ακολουθεί η τέταρτη το 1986. Η φιλοσοφία της ομάδας έχει αλλάξει από τον 62χρονο Γάλλο τεχνικό Ρούντι Γκαρσία. Φυσικός αρχηγός για τους κόκκινους διαβόλους, ο εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής, Κέβιν Ντεμπρόινε, μαζί με τον συμπαίκτη του στην Νάπολη, Ρωμέλου Λουκάκου, αλλά και τον πολύπειρο τερματοφύλακα της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά. Από την άλλη μεριά, η Αίγυπτος θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά σε Μουντιάλ, με τις προηγούμενες να χρονολογούνται το 1934, το 1990 και το 2018. Η Φαραώ ήταν η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που είχε λάβει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, όμως ποτέ δεν είχε προκριθεί πέρα από τη φάση των ομίλων. Με προπονητή τον θρυλικό Χωσάν Χασάν, ο οποίος σαν ποδοσφαιριστής είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Αίγυπτο, αλλά και σούπερ όπλο τον πρώην επιθετικό της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, έχει σαν στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει ουσιαστικά να μονομαχήσει με το Ιράν. Η χώρα που για λάθος λόγους έχει μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω των πολεμικών εχθροπραξιών, θέλει να ξεπεράσει όλες τις αντικσοότητες και στην 7η συμμετοχή της σε παγκόσμιο κύπελο να πάρει την πρώτη της πρόκριση μετά από τη φάση των ομίλων. Προπονητής του Ιράν είναι ο Αμίρ Γκαλενοέι, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Μεντί Ταρέμι να αποτελεί το μεγάλο του όπλο. Outsider στον όμιλο είναι η Νέα Ζηλανδία. Στην τρίτη τη συμμετοχή μετά από το 1982 και το 2010 δεν έχει χαρεί μέχρι τώρα πρόκριση, αν και στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής είχε τρεις ισοπαλίες στον όμιλό της, κάτι που ήταν ιστορικό αφού δεν τη βοήθησε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Προπονητής της είναι ο 44χρονος Ντάρεν Μπέιζελι και αρχηγός, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας, ο επιθετικός της Νότιχαμ Φόρεστ, Chris Wood.
3: Η πρεμιέρα στον 7ο όμιλο μας επιφυλάσσει τα παιχνίδια τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Αίγυπτος και την Τρίτη στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έχουμε μπει για τα καλά. Στην αντίστροφη μέτρηση βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε κάτι περισσότερο από 3 ώρες για την Σέντρα. Ο κόσμος φυσικά εξακολουθεί να σειραίει στο στάδιο Αστέκα στο Μεξικό. Και να έρχεται να γεμίσει το στάδιο εν ώψη της τελετής έναρξης που θα γίνει σε 9 ώρα Ελλάδος και στις 10 βέβαια θα ακολουθήσει το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Η ΑΕΚ από την πλευρά της έστειλε ευχές στον Ορμπελίν Πινέδα, τον μέσο της ομάδας που αναμένεται να αγωνιστεί σήμερα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, όπως και στον Πιερό, τον επιθετικό που είχε ως δανεικό την περασμένη σεζόν, αλλά και αυτός συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή υπενθυμίζοντας εμβληματικά τραγούδια, γιατί κάθε Μουντιάλ έχει το δικό του τραγούδι, όπως και αυτό, με τη Σακύρα να πρωταγωνιστεί σε 2 εξ αυτών τα τελευταία χρόνια και στο φετινό. Θα θυμηθούμε λοιπόν πολύ όμορφα τραγούδια που έχουν συνοδεύσει τα παγκόσμια κύπελα. Με αυτό το θέμα θα σας αφήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στις 18:30. Μην ξεχάσετε σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
6: Shakira, we are ready.
7: Μουντιάλ σημαίνει γιορτή, ποδόσφαιρο και τραγούδι. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και συγκινήσεις των παγκοσμίων κυπέλων έχουν συνδυαστεί με επιτυχίες της μουσικής σκηνής που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη των φιλάθλων. Το 2026 η Σκυτάλη περνά στο Die Die, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η Σακύρα επιστρέφει δυναμικά στη διοργάνωση, αυτήν τη φορά μαζί με τον Berna Boys, ένα τραγούδι που μιλά για ενότητα, πολιτισμό και το παγκόσμιο πνεύμα του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, μέρος των εσόδων του τραγουδιού θα διατεθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις της FIFA. Το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022 συνδυάστηκε με το Χάγια Χάγια, με τους Trinidad Cardona, Davido και Άισα. Ήταν το πρώτο τραγούδι του επίσημου soundtrack της διοργάνωσης και συνδύασε επιρροές από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 ακούσαμε το Live It Up με τους Nicky Jam, Will Smith και Έρα η Στρέφη. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση που συνόδευσε μια διοργάνωση γεμάτη εκπλήξεις και έντονα συναισθήματα. Το 2014 στη Βραζιλία κυριάρχησε το We Are One, των Pitbull, Jennifer Lopez και Claudia Leite. Με έντονα λατινοαμερικανικά στοιχεία και το χαρακτηριστικό ολεόλα έγινε το soundtrack μιας διοργάνωσης που έμεινε αξέχαστη για το πάθος των φιλάθλων. Το πιο δημοφιλές τραγούδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων είναι το Waka Waka. Το 2010 η Σακύρα ξεσήκωσε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με ένα τραγούδι που ξεπέρασε κάθε όριο και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, παραμένοντας μέχρι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι Μουντιάλ για εκατομμύρια ανθρώπους.

το Waka Waka μέχρι το Die Die, η μουσική των Μουντιάλ συνεχίζει να συνοδεύει τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές του πλανήτη, να μας θυμίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι μια γιορτή που ενώνει τον κόσμο. We're

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πάτησε το κουμπί των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μηνύματα, οι περιοδίες και τα ψηφοδέλτια. Βηματισμό ψάχνει αντιπολίτευση. Για κυβέρνηση σκανδάλων μιλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα αγκάθια των κομματικών επιτελείων στο δρόμο προς τις κάλπες. Η αστυνομία οδήγησε τον Ιταλό ξανά στο σπίτι που έγινε το διπλό φωνικό για διευκρινήσεις. Συνεχίζει να μην ομολογεί το έγκλημα. Αναζητούν το κίνητρο, καθαρό από αποτυπώματα, το φωνικό μαχαίρι, αναλυτικά τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρες, αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το μεγαλύτερο μουντιάλ όλων των εποχών, πρεμιέρα με Μεξικό και Νότια Αφρική, τα φαβορεί οι Stars και οι πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες.

0: Σε προεκλογικούς ρυθμούς, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού που έθεσε σε εγρήγορση τον κομματικό μηχανισμό και κατηγόρησε τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας ότι αποτελούν πολιτική βαβέλ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε αλαζόνα τον κύριο Μητσοτάκη και έθεσε το αίτημα για πολιτική αλλαγή, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά από Δευτέρα περιοδίες. Η όξυνση του πολιτικού κλίματος αποτυπώνεται και στη Βουλή, που σήμερα είχαμε έντονη αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους.
1: Θέσεις εκλογικής μάχης παίρνουν κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης με τα σενάρια περί προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο να έχουν επιστρέψει δυναμικά μετά και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είπε πως από εδώ και πέρα κάθε μέρα μετρά, ενώ σήμερα τη σκυτάλη πήραν οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη να επαναφέρει το σύνθημα περί πολιτικής αλλαγής.
2: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.
1: Προεκλογικό χρώμα έχουν πλέον και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς όλα τα κόμματα θέλουν την πόλωση και κατά συνέπεια την συσπήρωση των οπαδών τους.
2: Στην άλλη πλευρά, δυστυχώς, έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ.
3: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Γκάζι πατά και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας τις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα με πρώτο σταθμό την Νίκαια, στοχεύοντας την επαναπροσέγγιση των κοινωνικών ομάδων που απομακρύνθηκαν από την αριστερά μετά τις εκλογές του 2019 και του 2023.
4: Εμείς εστιάζουμε οπωσδήποτε στο κομμάτι της επικοινωνίας μας με τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Αυτή τη στιγμή στοχεύουμε ακριβώς στο να επικοινωνήσουμε τους 7 άξονες που ο Αλέξης Τσίπρας ήδη ανέφερε από το Θησίο.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που το τελευταίο διάστημα θέτουν το κόμμα ακόμα και εκτός Βουλής, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε πως στόχος του παραμένει η αλλαγή μιας κατά τα λεγόμενά του διεφθαρμένης κυβέρνησης.
5: Ο βασικός μας σκοπός και η βασική μας έννοια. Να υπηρετήσουμε την κοινωνία που θέλει το συντομότερο να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Αλέξης Τσίπρας συνεργάζονται ήδη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι η πλεύση ελευθερίας θα φέρει τη σωτηρία.
6: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν.
7: Στη σωτηρία θα τη φέρουμε με πάρα πολλή δουλειά, με τους πολίτες ενεργούς, εμείς που έχουμε τη διάθεση και τις δυνάμεις και το θάρρος και την αποφασιστικότητα.
1: Το προεκλογικό κλίμα έχει μεταφερθεί και στη Βουλή με φόντο το νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες. Παύλος Μαρινάκης και Χρήστος Γιαννούλης διασταύρωσαν τα ξύφη τους με αφορμή την επέτειο από το Λουκέτο στην ΕΡΤ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για ένα κανάλι προπαγάνδας επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει και έπειτα να αποχωρεί από την Ολομέλεια.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είχαμε πριν από λίγη ώρα απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελο στα στελέχη που του έχουν θέσει τελεσίγραφο 10 ημερών για να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θεόδωρα Ζαγανάκου.
8: Μία απάντηση με την οποία ο Σωκράτης Φάμελος ουσιαστικά ξεκαθαρίζει πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν αλλάζει και μάλιστα καλεί τα στελέχη να συμμορφωθούν με αυτήν στο πλαίσιο της ενότητας των αριστερών δυνάμεων και όλα αυτά εν ώψη των εκλογών.
0: Θεόδωρα, να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του κ. Φάμελου.
5: Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει και τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για να υπάρχει η ενότητα αποτυπωμένη στις επόμενες εκλογές.
0: Τι σημαίνει αυτό, Θεοδώρα?
8: Αυτό σημαίνει, Σωτήρη, πως ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να κλείσει ουσιαστικά τη συζήτηση περί αυτοδιάλυσης του κόμματος, καθώς, όπως είπε, διεκδικεί τη συνέχεια των αριστερών ιδεών μέσα από την συμπόρευση, αλλά και τις απαντήσεις προς τους πολίτες.
0: Αναμένουμε λοιπόν τη δική τους ανταπάντηση τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο στο σημείο αυτό.
9: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Τώρα, να δούμε ποια είναι τα αγκάθια σε αυτό το δρόμο προς τις εκλογές, τόσο για το κυβερνών κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, όσο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Ωραία, πάμε. Και να πούμε ότι από χθες που πάτησε ουσιαστικά το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για εκλογές και είπε και πρέπει να τρέξουμε, να κάνουμε περιοδίες. Επίσημα πλέον ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας του κόμματος, μπήκαν όλες οι προεκλογικούς ρυθμούς κόμματα και ηγεσίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι με προοπτική εκλογών το φθινόπωρο, που σημαίνει ότι αν υπάρχει στα κόμματα η αίσθηση ότι όταν γυρίσουν από το καλοκαίρι κόσμος και κομματικοί, θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, όλοι θα τρέχουν και ενδεχομένως να είναι και ιδιαίτερα τεταμένα τα πράγματα, αν δεν τους πηγαίνουν καλά και δημοσκοπικά. Και βέβαια θα έχουμε περιοδίες, πανεβάσεις και λίστες υποψηφίων στην ατζέντα της κυβέρνησης και των κομμάτων. Δηλαδή, ουσιαστικά το καλοκαίρι θα προετοιμάζονται ώστε να έχουν κλεισμένα ψηφοδέλτια, να έχουν κάνει τις περιοδίες τους και να είναι έτοιμοι για εκλογές. Μιας και ανέφερες πολύ σωστά, Σωτήρη, τα αγκάθια, ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει στο δρόμο για τις εκλογές, όποιο και αν είναι το προβάδισμά της, σίγουρα συγκεκριμένα θέματα. Τα θέματα αυτά είναι η ακρίβεια, είναι ένα θέμα δυσεπίλητο για αρκετά χρόνια και πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε βάρος της κυβέρνησης που ακόμα δεν έχει λυθεί. Είναι το κόμμα Σαμαρά, που όπως και να έχει, ό,τι πτήσεις και αν καταγράψει, διεκδικεί από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να περάσουμε και στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κύριο ζήτημά του τα εσωκομματικά προβλήματα και τις δημοσκοπήσεις, ιδίως αν έχουμε πρόωρες εκλογές. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα δοκιμαστεί εκεί προς το Σεπτέμβριο, γιατί θα ζητήσουν οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος μεγαλύτερες και καλύτερες επιδόσεις.
0: Αγκάθια υπάρχουν όμως και για το πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα Τσίπρα.
9: Βεβαίως και για τα νέα κόμματα και ιδιαίτερα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει να αναδείξει πρόσωπα και ηγετική ομάδα και όχι απλώς να τα αναδείξει και να τα ανακοινώσει, να γίνουν γνωστά και στον κόσμο και να δούμε τι επιδόσεις έχουν στην πορεία προς τις κάλπες. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για να αντιληφθεί ο κόσμος γιατί αυτό το κόμμα του ζητά, όπως και τα υπόλοιπα, να το ψηφίσει. Κάτι το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο. Προφανώς δεν έχει άλλο χρόνο ο κ. Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μπει και στο κάδρο απέναντι στον Πρωθυπουργό.
0: Το άλλο νέο κόμμα τώρα.
9: Το άλλο νέο κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Το ίδιο θέμα έχει. Η κυρία Καριστιανού έχει κάνει κάποιες διακηρύξεις, τη γνωρίζουμε όλοι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει θέσεις και πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Και το άλλο που το έχει λιγότερο πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας είναι η εκπροσώπηση. Να δούμε πρόσωπα πολλά, αρκετά ικανά να εκπροσωπούν το κόμμα σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις κάθε μέρα.
0: Και βέβαια τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται δημοσκοπικά μέρα με την
9: μέρα.
0: Είναι
9: το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρχει με την έννοια της βιωσιμότητας μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχει τις εσωκομματικές συγκρούσεις που μπορεί να διαλύσουν εντελώς το κόμμα. Και βέβαια έχει το ίδιο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση την τελευταία χρονική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, να πάμε στην οικονομική επικαιρότητα. Στο 5% εκτινάχθηκε το Μάιο πληθωρισμό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,2%. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Η ακρίβεια, όπως ακούσαμε και πριν, αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης στο δρόμο για τις κάλπες.
1: Ο πληθωρισμός και οι επιπτώσεις του στην ακρίβεια εξελίσσεται στην αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης με δεδομένη την αύξηση του κόστου ζωής, που είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Μάιο στη χώρα μας άγγιξε το 5%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 3,2%. Πρωταθλητές της ακρίβειας στην Ελλάδα παραμένουν το κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 11,6%, το κόστος μεταφορών κατά 11,5%, με το πετρέλαιο μάλιστα να σημειώνει άνοδο 53,2%, ενώ αυξήσεις καταγράφονται και στα ενίκια κατά 7,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 5,9% αλλά και τα τρόφιμα κατά 3,5%. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η ακρίβεια είναι ο υπαριθμόν ένα αντίπαλος της κυβέρνησης, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν αποδίδουν σημαντικά. Όπως είναι αναμενόμενο, η ακρίβεια αποτελεί όπλο στα χέρια της αντιπολίτευσης που ψάχνει τον πολιτικό της βηματισμό, αλλά έχει βρει σε αυτό το πεδίο ένα σημαντικό αντικυβερνητικό επιχείρημα.
10: Αν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι πολύ χαρούμενος με το ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά, Και γι' αυτό η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή.
11: Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη της κυβέρνησης περιορίζονται στο να επισημάνουν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, κάτι που όμως δεν πείθει πλέον.
12: Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι επαναπαυόμαστε, με την αθρηστική στήριξη του εισοδήματος, το οποίο θέσει και ο Πρωθυπουργός. Διότι πώς μόνο έτσι μπορεί σε πρώτη φάση να αναμετρηθείς με την ακρίβεια. Και ερχόμαστε και κάνουμε αυτές τις συνολικές αυξήσεις του εισοδήματος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και το κάνουν όλες οι χώρες.
13: Θα μπορέσουμε πραγματικά να εκφράσουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στην αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας και όχι απλά στην αποτυχία και σε μια αποκρουστική εικόνα αυτοθαυμασμού που είναι η κεντρική γραμμή που υπηρετούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη όπως βλέπουμε, όπου μας λένε τι ωραία και τι καλά που τα κατάφεραν με τη διαχείριση της ακρίβειας.
14: Την ίδια στιγμή λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος της ακρίβειας, του κόστους της στέγης, των χαμηλών μισθών, ό,τι και αυξήσεις να δίνονται, όταν είναι τέτοια η φορολογική πολιτική, όταν είναι τέτοιος ο πληθωρισμός, αυτές οι αυξήσεις εξανεμίζονται. Την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν, την ίδια ώρα θησαυρίζουν ενεργειακοί όμιλοι.
11: Η δυσκολία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη πάντως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν σταθερά την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Νέα στοιχεία που εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια ενδέχεται να ρίξουν φως στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, δύο ημέρες μετά το έγκλημα που συγκλώνησε και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, το Action 24 εξασφάλισε την μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που ενημερώθηκε για το φωνικό, περιγράφοντας καρέ-καρέ τις δραγματικές στιγμές της αποκάλυψης τραγωδίας. Ο 65χρονος φερόμενος ως δράστης απολογείται αύριο, ενώ πριν από λίγο οδηγήθηκε από την αστυνομία στον τόπο της τραγωδίας, στο σπίτι του φωνικού.

0: Στον τόπο του εγκλήματος επέστρεψε ο Ιταλός που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στον Λόγο Αιγαίου. Τον μετέφεραν οι αρχές παρουσία εισαγγελέα προκειμένου να του κάνουν ερωτήσεις για τους δύο φόνους. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν το κινητό της γυναίκας και άλλα στοιχεία, ενώ ο κατηγορούμενος υπέδειξε σημεία για έρευνες, επιμένοντας την άρνηση ενοχής του. Λίγη ώρα αργότερα, με σκυμμένο το κεφάλι και γρήγορα βήματα, ο 65χρονος μπήκε στο βαν της αστυνομίας και απομακρύνθηκε από το σημείο. 2-24 ώρα μετά τη στιγερή δολοφονία και δύο στοιχεία κομβικής σημασίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος ζητούν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ένα ρούχο που είχε πληθεί πρόσφατα, στο οποίο όμως εντοπίστηκαν λεκέδες που αναμένεται να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κυλίδες αίματος.
1: Ο άνθρωπος ήταν ασθενής, λερώθηκε, έκανε μπάνιο και ξέπλυνε το ρούχο του και το άπλωσε πρόχειρα.
0: Βασικό κομμάτι του puzzle της διπλής δολοφονίας είναι το βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όταν ταυτοποιηθεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις, θα αποδειχθεί ποιος είναι ο δράστης με τον οποίο πάλεψε η γυναίκα πριν ξεψυχήσει. Το μαχαίρι που βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού εξετάστηκε ενδελεχώς, όμως οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα δακτυλικό αποτύπωμα. Την ίδια ώρα, στο σπίτι που έγινε το φωνικό, εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της άτυχης γυναίκας πάνω σε λάπτοπ. Κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, εκείνος είχε πάνω του έντονη οσμή πνεύματος και χλωρίνης. Αν και αρχικά θεωρήθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτόν δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
2: Βλέποντας τη Μαρία, ξέρεις, από εδώ μεριά, αρχίζω και φωνάζω. Μαρία, Μαρία, Ολύμπιε, Ολύμπιε, Ολύμπιε. Με τη δεύτερη, τρίτη φορά που φωνάζω δυνατά, Ολύμπιε, μου λέει ο Μάρπο, μόρτο. Είναι μόρτο, Δημήτρη. Ότι είναι νεκρή.
0: Αυτή είναι η συγκλονιστική μαρτυρία που εξασφάλισε το Άξιον 24 και ο Γιώργος Καλιακμάνης από τον πρώτο άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο, 65χρονος.
3: Το ζήτημα είναι ότι ο Ιταλός κάλεσε το συγκεκριμένο σε εφαρμογή WhatsApp, αλλά αυτά θα τα βρει η αστυνομική έρευνα.
0: Ο ιατροδικαστής μέτρησε 27 μαχαιριές στο άψυχο σώμα της 54χρονης. Με 6 μαχαιριές ο δολοφόνος κάρφωσε τον γιο της και του έριξε τη χαριστική βολή με το αεροβόλιο όπλο στο κεφάλι. Ευρήματα που αποδεικνύουν τη δολοφονική μανία του δράστη.
1: Την πρώτη στιγμή ο εντολέας μου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή.
0: Το στοίχημα των αρχών τώρα είναι να εντοπίσουν το κίνητρο που όπλησε το χέρι του 65χρονου.
4: Για τις τελευταίες εξελίξεις από τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση θα μας ενημερώσουν τώρα ο Περικλής Πατσούρης και η Μαρίζα Λιναρδάτου. Περικλή, να ξεκινήσουμε από σένα.
5: Ναι, κάτι τελευταίο, Σωτήρη, είναι ότι πριν από λίγη ώρα και πάλι εκ νέου η αστυνομία βρίσκεται στο σπίτι που άλλωστε βρέθηκαν οι σωροί των δύο που έφυγαν από τη ζωή, 54χρονη γυναίκα αλλά και του 26χρονου γιού. Έτσι λοιπόν πήγε το μεσημέρι για να βρει το κινητό. Δεν ήταν θέμα αναπαράσταση ή γενικότερα έγιναν κάποιε ερωτήσει, αλλά εκ νέου πριν από λίγα λεπτά η αστυνομία βρέθηκε και πάλι εκεί στο σπίτι. Άρα λοιπόν, εκεί το puzzle σιγά σιγά προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια, Σωτήρη, για το τι ακριβώς συνέβη. Μάρτυρας κλειδί είναι αυτός βέβαια που τηλεφώνησε, όπως άδωστε είδαμε και στο ρεπορτάζ πριν από λίγα δευτερόλεπτα, κατευθείαν ο Μάρκο, ο 65χρονος, που ο ίδιος ατάραχος και γενικότερα κρατά την ίδια συμπεριφορά από την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει ήδη να βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών. Αύριο το πρωί στις 11 θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή και περιμένουμε περαιτέρω το τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί απλά ήδη έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και ευελπιστούμε αύριο να υπάρχουν και άλλα ευρήματα από τις τοξικολογικές.
4: Να περάσουμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου, καθώς φαίνεται πως οι αρχές τρέφονται σε πιθανά οικονομικά κίνητρα για την εξιχνίαση αυτού του διπλού εγκλήματος, Μαρίζα.
6: Πράγματι, αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή, Σωτήρη. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό τώρα που φαίνεται και προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία είναι ότι η 54χρονη γυναίκα είχε γράψει τόσο το πατρικό της σπίτι, όσο και ένα οικόπεδο μόλις 1 χιλιόμετρο από το σημείο που έγινε η διπλή δολοφονία, στον 26χρονο γιο της. Μάλιστα, για την ανακαίνιση του σπιτιού της, του πατρικού της σπιτιού, ο Ιταλός φέρεται να είχε δώσει αρκετά χρήματα για να ανακαινιστεί το συγκεκριμένο σπίτι, τα οποία και ζητούσε μανιωδώς να του επιστρέψει τόσο η 54χρονη γυναίκα, αλλά και ο 26χρονος γιος της. Ωστόσο, η γυναίκα εν τέλει το πούλησε το συγκεκριμένο οικόπεδο, με αποτέλεσμα εκείνος να φανεί ότι έχει εξοργιστεί. Τώρα, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των αιτίων που κατέληξαν σε αυτή τη διπλή τραγωδία, Σωτήρη.
4: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την άγρια κακοποίηση μιας νεαρής μητέρας ενός 8χρονου από τον σύζυγό της στον Οροπό. Ο άντρας φέρεται να χτυπούσε τη γυναίκα του εδώ και χρόνια και μάλιστα μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού τους. Ο 32χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι κακοποιούσε την κοπέλα και στη συνέχεια ανέβαζε βίντεο στα social media με ειρωνικά σχόλια.
7: Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε για περισσότερα από 5 χρόνια μια νεαρή γυναίκα στα χέρια του 32χρονου συζύγου της στον Οροπό. Την κακοποιούσε συστηματικά μπροστά στα αθώα μάτια του 8χρονου παιδιού τους, ενώ δεν δίσταζε να βιντεοσκοπεί ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις και να αναρτά τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι σωστό.
9: Καλά, αυτά είναι τραγικά πράγματα.
7: Αφορμή για να σπάσει τη σιωπή της η γυναίκα στάθηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν ο σύζυγός της σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια ανήρτησε βίντεο με τη γυναίκα χλεβάζοντάς τη με ειρωνικά σχόλια όπως «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει».
10: Βιντεοσκοπούσε την πράξη την οποία πραγματοποίησε με εξυβρίσεις, με απειλές, με σωματική βία εναντίον της.
11: Το θύμα είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά είχε αποσύρει τις καταγγελίες. Αυτή την φορά, όταν ο 32χρονος αποκοιμήθηκε, βρήκε τη δύναμη να φύγει από το σπίτι και να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.
7: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα της αστυνομίας φαίνεται πως έπαιξε ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τελευταίου ξυλοδαρμού. Το παιδί αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στη θάλασσα μετά την κακοποίηση της μητέρας του σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει στοιχεία.
12: Εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο για αυτές τις γυναίκες που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική κατάσταση, προκειμένου να πάρουν βοήθεια, να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν.
7: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει βίντεο που καταγράφουν περιστατικά κακοποίησης, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και βίντεο ερωτικού περιεχομένου που βρέθηκαν στην κατοχή του 32χρονου.
4: Στον ειδικό ανακριτή απολογήθηκε σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Φάνη Καραμπατζάκη, πριν από λίγο προφυλακίστηκε μάλιστα, έτσι.
13: Προσωρινά κρατούμενος λοιπόν, μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα για μια σειρά κατηγοριών σε σχέση με τρομοκρατία. Ο 37χρονος επέμεινε στην αρχική ομολογία του πως είχε εμπλοκή με τη Χαμάς και ότι θα του ανέθεταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Πρόσθεσε όμως ότι παγιδεύτηκε. Έχουμε ένα απόσπασμα της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Με παγίδευσαν, μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου. Έτσι φέρεται να είπε στον ανακριτή, στον οποίο εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο αρχικά. Ο ανακριτής του διόρισε έναν, τον κύριο Σπύρο Πανταζή, ο οποίος έκανε μία γραπτή δήλωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητά του πόρο απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, μάλιστα, αναφέρει ο δικηγόρος του.
4: Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Βαρύτατες ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία ασκήθηκαν στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη σε μια υπόθεση που συγκλονίζει την Κρήτη. Νωρίτερα είχαν οδηγηθεί σε βαρύ κλίμα και με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.
13: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Κρήτης Αλέξανδρου Δασκαλάκη μεταφέρονται στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η κατηγορία που τους αποδίδεται και με την οποία θα απολογηθούν στον ανακριτή είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αν και οι ίδιοι την αρνούνται.
14: Σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα.

0: Η Σουμάχερ ήταν μια ανθρωποκτονία. Η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της, πιστεύουμε, και θα λάμψει η αλήθεια ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες.
1: Την υπόθεση ξεκλείδωσε το πόρισμα του ιατροδικαστή που κάνει λόγο για κρανιογκεφαλικές κακώσεις συμβατές με πλήξη από θλόν όργανο, καθώς μέχρι τότε ο θάνατος αποδιδόταν σε σοβαρό ατύχημα με μοτοσυκλέτα.
2: Αυτός ο άνθρωπος είχε πάει στο σπίτι του χτυπημένος, έχοντας απώλεια συνείδησης, με χτυπήματα στο κεφάλι, εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι, πήγε στο νοσοκομείο τότε. Ο ιατροδικαστής τώρα έστειλε την παραγωγητογνωμοσύνη και λέει ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα, προφανώς με θλόν όργανο, στην πίσω χώρα του εγκεφάλου του.
1: Για την υπόθεση δολοφονίας συνελήφθησαν μετά από 3 μήνες 2 άνδρες, πατέρας και γιος 57 και 32 ετών και ένας βοσκός τους ηλικίας 59 ετών, με τους οποίους ο δασκαλάκης φέρεται να είχε παλιότερα κτηματικές διαφορές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ο 57χρονος ήταν ο ηθικός αυτούργος και οι 2 άλλοι το χτύπησαν με γλίτσα στο κεφάλι.
3: Το χτύπημα από την γλίτσα, δηλαδή από ένα επίμηκες αμβλή όργανο, όπως είναι η γλίτσα που αναφέρεται, οφείλει να αφήσει και το σχετικό αποτύπωμα πάνω στο σώμα. Δηλαδή είναι σαν κάτι σαν μια σφραγίδα πάνω σε ένα χαρτί. Μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή ποιο μέσο, τι διαστάσεις έχει αυτό το μέσο και πώς έδρασε για να προκαλέσει την κάκα.
1: Σε βίντεο ντοκουμέντο από το Μοιραίο Πρωινό, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του. Ο 49χρονος κτηνοτρόφος φτάνει στο καφενείο του χωριού στις 11 και 22 το πρωί, ενώ 3 λεπτά αργότερα στις 11 και 25 αποχωρεί, έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τόστ για τον εργάτη που απασχολούσε σε χωράφι της περιοχής. Η επίθεση φαίνεται να έγινε αμέσως μετά, ενώ λίγο αργότερα ο δασκαλάκης επέστρεψε σπίτι του σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση και κατέρευσε προτού προλάβει να εξηγήσει στους οικείους του τι είχε συμβεί.
4: 2 καλά οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσαν στα βόρεια προάστια αποκάλυψε η ελληνική αστυνομία και πέρασε χειροπέδες συνολικά σε 7 ανήλικους και 4 ενήλικες, από τους οποίους οι 2 είναι γονείς παιδιών που συνελήφθησαν. Οι αμούστακοι δράστες δεν δίσταζαν να διακινούν τις ναρκωτικές ουσίες σε παιδικές χαρές, πάρκα, στάσεις λεωφορείων, ακόμα και σε σχολεία.
5: Σε αυτή την πιλωτή, οι ανήλικοι διακινητές έκρυβαν τα ναρκωτικά που στη συνέχεια διοχέτευαν σε παιδικές χαρές, πάρκα, στάσεις λεωφορείων και χώρους κοντά σε σχολεία στα βόρεια προάστια.
6: Πολλά παιδιά από το σχολείο, δηλαδή, έχουν ακούσει ιστορίες που έχουν καταλήξει σε νοσοκομεία ή γενικά τώρα δεν έχουν καταλήξει σε καλά μέρη.
7: Έχω ακούσει για άτομα που γενικά είναι εξαρτημένα από μικρές ηλικίες και τέτοια.
5: Κάναβη, κοκαίνη και φαρμακευτικά δισκία ήταν τα βασικά προϊόντα των 2 κυκλωμάτων, τα μέλη των οποίων έκαναν διακίνηση ακόμα και με αυτό το πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
8: Το γεγονός ότι αυτοί δρούσαν πλησίων σε πλατείες, πάρκα, στάσεις λεωφορείων ή ακόμα και σε σχολεία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Ωστόσο, η ελληνική αστυνομία, όντας ετοιμότητα, με μεθοδικότητα και επιμονή, διαλέχθηκαν και αυτή την υπόθεση.
5: Οι 2 εγκληματικές ομάδες δρούσαν οργανωμένα στα βόρεια προάστια από τα τέλη Απριλίου. Το πρώτο κύκλωμα είχε αρχηγό έναν 29χρονο και βασικούς συνεργούς έναν 19χρονο και έναν 17χρονο που διακινούσαν ναρκωτικά σε εκάλη δροσιάδιων Ισοκενέα Ερυθρέα. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από έναν 19χρονο και 2 ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών και είχε ως πεδίο δράσης τους Θρακομακεδόνες.
9: Δυστυχώς, πολλοί νέοι, κάποιοι από αυτούς μπορεί να ζουν σε υποβαθμισμένες ή και σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, διατρέχουν κίνδυνο ενεργούς συμμετοχής στο εμπόριο ναρκωτικών, διότι στρατολογούνται. Βλέπουμε από τις έρευνες στο σχολικό περιβάλλον, ο μέσος όρος ηλικίας να μικραίνει, να φτάνει σε 14χρονους, 13χρονους, σαν πρώτη δοκιμή με κάποια παράνομη ουσία.
10: Πάρκα, παιδικές χαρές και σχολεία έχουν μετατραπεί σε χώρους διακίνησης ναρκωτικών για τους ανήλικους.
5: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Σύμφωνα με τις αρχές, εμβόλησε αυτοκίνητο της αστυνομίας, ενώ τραυμάτισε και αστυνομικό παρασυροντάς τον με το αυτοκίνητό του. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο πόδι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου συνεχίζονται.
4: Η εισβολή θερμικών καταιγίδων αναμένεται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
11: Έτσι, σου δίνει μια διαταραχή η οποία μας έρχεται από την κεντρική Ευρώπη. Θα προκαλέσει έντονη αστάθεια αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι θερμικές καταιγίδες που λέμε, με βροχές, καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα. Εκεί θα είναι τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές όπως είναι η Ανατολική Στερεά, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Και μέχρι το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ και στην Ανατολική, στα ανατολικότερα τμήματα της Πελοποννήσου, περιμένουμε βροχές καταιγίδες. Τα χαρακτηριστικά αυτών των καταιγίδων θα είναι έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολύ κεραυνή, χαλάζει κατά τόπους, πιθανόν είναι και λίγο μεγάλο και θα ενισχύονται πολύ για λίγο οι άνεμοι. Θα φτάνουν, μπορεί να φτάσουν και τα 7, τοπικά και 8 μποφόρ, και αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί είναι επικίνδυνες οι εντάσεις που θα πιάσουν οι καταιγίδες την ώρα εκείνη.
4: Εδώ στην Αττική, ποιες ώρες θα έχουμε θερμικές καταιγίδες?
11: Λοιπόν, εδώ στην Αττική, από το μεσημέρι, ουσιαστικά μετά τις 2-3 η ώρα περίπου, θα αρχίσουν να σημειώνονται καταιγίδες κυρίως στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Και όσο πάμε προς το απόγευμα, θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές. Κυρίως η Δυτική και Βόρεια Αττική θα δεχτεί τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα. Περιοχές όπως είναι τα Βίλια, τα Μέγαρα, οι Θρακομακεδόνες και η Κηφισιά. Εκεί πιθανόν να πέσει και χαλάζει, είναι αρκετά πιθανόν να πέσει και χαλάζει, και τοπικά να ενισχυθούν και αρκετά οι άνεμοι γενικότερα στον ομό για λίγο να είναι έντονες οι ρηπές ανέμων.
4: Για μερικές ώρες.
11: Για μερικές ώρες. Ουσιαστικά από αρχά το βράδυ θα βελτιωθεί αρκετά ο καιρός. Λίγες βροχές θα επιμείνουν το Σάββατο το πρωί στα βόρεια, κυρίως στη μάτα του νομού.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Με νέα σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κατακόρυφα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, η απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους, οι απειλές για κλείσιμο των στενών του ορμούς και οι πληροφορίες για παρασκηνιακές επαφές συνθέτουν ένα πραγματικά εκρηκτικό σκηνικό.

0: Η ισορροπία τρόμου στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται και πάλι σε τροχιά σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική του, απειλώντας πως το Ιράν θα έχει την τύχη της Βενεζουέλας.
1: Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί Χαρ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα.
0: Είχαν προηγηθεί οι απειλές για νέα χτυπήματα που ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πράξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε νέα πλήγματα σε πολλαπλούς Ιρανικούς στόχους, κατηγορώντας το Ιράν ότι καθυστερεί τη σύναψη συμφωνίας.
2: It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon.
0: Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ και στα νότια των πόλεων Σιρίκ και Μινάμπ. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι περιοχή με ιαχές πολέμου από την Τεχεράνη.
3: Υπονομεύεται την ασφάλεια στο ιερό στενό του Ορμούζ. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς από κάθε γωνιά του Ιράν.
0: Το Ιράν απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν που αποπειράθηκε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα τρεις Ινδοί ναυτικοί να σκοτωθούν. Τον τερματισμό των πληγμάτων φαίνεται πως ζήτησαν Ιρανοί αξιωματούχοι από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως αποκάλυψε το Fox News.
4: This, the most recent strikes the US has carried out, saying there are at least 49 Tomahawk missiles filed by the United States. Trump says he spoke with the Iranian officials who asked him to stop bombing.
0: Παρότι η ένταση χτυπάει κόκκινο, οι συνομιλίες παραμένουν σε τροχιά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με τις δύο πλευρές να δουλεύουν σε μια συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.
5: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις που έκαναν σήμερα στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Πάμε στον Κώστα Λατζά.
6: Και το θέμα που επικράτησε, Σωτήρη, ήταν το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ο κύριος Γεραπετρίδης κληθείς να σχολιάσει όλες αυτές τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Επανέλαβε την πάγια θέση του ότι η Αθήνα δεν σχολιάζει ούτε διαρροές στον τουρκικό τύπο, ούτε πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα. Περιμένει να δει το επίσημο κείμενο της τουρκικής κυβέρνησης για το σχέδιο νόμου που προωθεί και θα τοποθετηθεί. Τότε, σε κάθε περίπτωση όμως, υπογράμμισε ο κύριος Γεραπετρίτης, οποιαδήποτε μονομερής νομική ενέργεια δεν συνιστά κάποιο τετελεσμένο και δεν είναι και σύνομη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είχε μια ελαφρά διαφοροποίηση εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα έρθει το σχέδιο νόμου και θα περιλαμβάνει τις προκλητικές αξιώσεις που κατά καιρούς διατυπώνει η τουρκική κυβέρνηση για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να γίνουν επιτρεπτές, είπε ο κύριος Δένδιας.
5: Και να πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από όσα είπαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας.
7: Ο πόλεμος περιορίζεται στα μέσα και όχι στην πραγματικότητα βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
8: Πάλι και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου ας πούμε στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
5: Τώρα, Κώστα, στο ίδιο φόρουμ υπήρξε σήμερα και μια εμφανής διαφοροποίηση του κ. Δένδια, τουλάχιστον σε επίπεδο τόνων από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και το νέο κόμμα που έχει στα σκαριά.
6: Λίγες ώρες μετά την αιχμή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ανησυχούντες πατριώτες του καναπέ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφοροποιήθηκε από αυτή τη θέση, λέγοντας ότι πρώην Πρωθυπουργοί και δικαιούνται και νομιμοποιούνται να εκφράζουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις τους πρέπει να εισακούονται, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να υιοθετούνται.
5: Να σε
6: μιλάμε για μια σαφή διαφοροποίηση.
5: Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο κύριος Δένδιας.
8: Δεν πρέπει να δαιμονοποιείται και η αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική άσπρου μαύρου, δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
5: Στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στην πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Θεόδωρα Ζαχανάκου θα μας ενημερώσει.
9: Και αυτό που προέταξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου Σωτήρη, αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, είναι η προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα, που αποτελεί και τη βάση για τη σημαντική ανάπτυξη της παράλληλα. Αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και την ανάγκη υπογραφής μακροχρόνιων συμφωνιών για το LNG, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες για την επάρκεια στην Ευρώπη, τη σημασία του να είναι προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ενώ τόνισε πως με τις υπάρχουσες συμφωνίες μέχρι το 2030 θα διακινηθούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη.
5: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Εξάρχου.
10: Έχει ένα growth η ελληνική οικονομία μεγαλύτερο των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό γιατί, διότι έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση, εκτός του ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια δηλωμένη προσήλωση στην πειθαρχία τη δημοσιονομική που είναι ουσιώδες, αλλά και ότι δεν κινδυνεύει κανείς να βρεθεί ξαφνικά με μια πολιτική αστάθεια. Αυτό πρέπει να προστατευτεί. Τι συνέβη δηλαδή το 22, τι καταλάβαμε? Καταλάβαμε ότι ένας πόλεμος κοντά στην Ευρώπη μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως ένα πολεμικό όπλο εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γιατί, διότι είχε επιτραπεί στην πραγματικότητα η απόλυτη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια πηγή φυσικού αερίου, που ήταν τότε η Ρωσία. Όπως πάντα, η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται γι' αυτό. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή κλείνουμε συμφωνίες για μια περίοδο από το 30 μέχρι το 50. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, διότι επιτρέπει 2-3 πράγματα. Επιτρέπει καταρχήν να μπορεί να σηκώσει κανείς χρήματα για να επενδύσει σε υποδομές που είναι αναγκαίες για την επιτυχία, αν θέλετε, του

0: 1569 ημέρες πολέμου και η Ευρώπη μετράει ένα σκοτεινό ορόσημο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο και τίποτα δεν δείχνει πως θα τερματιστεί η σύγκρουση.
1: Amid escalating tensions over the Ukraine war, Russia has confirmed it will sit down with ambassadors from the United Kingdom, France and Germany. But with a tone of open distrust.
0: Η αυξημένη διπλωματική κινητικότητα δημιουργεί προσδοκίες, αν και καμία πλευρά δεν δείχνει να υποχωρεί, με τους διπλωμάτες να παραμένουν επιφυλακτικοί.
2: We just had a good discussion and we will release the statement later today.
1: Lavrov made clear that Russia's willingness to engage does not signal any softening of its position.
0: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της τετραμερούς συνάντησης Γαλλίας-Γερμανίας-Βρετανίας με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο, προκαλώντας την αντίδραση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού.
3: Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
0: Δέσμη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Μπλοκ, εντείνοντας την οικονομική πίεση στη χώρα.
4: Today we are putting forward the 21st sanctions package. We focus on the sectors with the highest impact, that is energy. It is financial services and crypto. Trade, and this time it includes for the very first time fisheries.
5: Брюссель, видимо, такое ощущение, никак не хотят понять, что своих целей, а именно повлиять на нашу суверенную политику, они как не достигли, так и не достигнут.
0: Ο πόλεμος φθορά στο πεδίο συνεχίζεται με εκατέρωθεν πλήγματα. Ενεργειακοί στόχοι, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμα και κατοικημένες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο με τα μη επανδρομένα οχήματα να χτυπούν καθημερινά. Την ώρα που κάθε προσπάθεια τερματισμού του πολέμου δεν έχει επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
6: Σε κατάσταση αυξημένου συνεγερμού βρίσκεται το Belfast μετά από δύο νύχτες φοδρών ταραχών που έχουν μετατρέψει δρόμους της πόλης σε πεδίο συγκρούσεων. Με εκατοντάδες αστυνομικούς επί ποδός, φόβους για νέα επεισόδια και καταγγελίες για διαδικτυακή υποκίνηση της βίας, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής.
7: Το Belfast υπό αστυνομικό κλειό.
8: They will be worried and are worried that will this be a third night. We simply don't know at this stage, but they'll be watching very carefully to see what happens in the course of today and later on this evening.
7: Πάνω από 200 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους και παραμένουν επί ποδός εν αναμονή των επεισοδίων. Η θριαλίδα των νέων ταραχών ήταν η άγρια επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη εναντίον του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Belfast, δίνοντας για δεύτερη νύχτα συνέχεια στα βία επεισόδια. Ένα φλεγόμενο όχημα βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος και τις δυνάμεις ασφαλείας που έχουν στήσει οδοφράγματα, μετατρέποντας την πόλη σε πεδίο μάχης.
9: 12 police officers in Northern Ireland have been left injured after a second night of violence in Belfast.
7: Οι διαδηλωτές εκτοξεύουν πέτρες και τούβλα προς τους αστυνομικούς, ενώ εκείνοι απαντούν με τη χρήση άβρας.
10: I saw particularly in these two streets, just violence. Upon violence, I could use the word anarchy.
11: And I just want to convey to you the sense of fear that has spread amongst ethnic minority people in Northern Ireland.
7: Η αστυνομία προειδοποιεί για ψευδές περιεχόμενο και υποκίνηση των ταραχών μέσω των social media.
12: Lines of riot police battled for hours to hold back a crowd which was trying to reach a hotel housing refugees. Just one of a number of addresses on a so-called hit list circulated online of target locations linked to immigrants.
11: Social media companies have a very heavy responsibility.
7: Μετά τις κατηγορίες της βρετανικής κυβέρνησης ότι ο Elon Musk υποκινεί τη βία κατά των μεταναστών, ο δισεκατομμυριούχος απαντά ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.
13: Οι δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους στην πόλη τους είναι αυτό που θυμώνει τους ανθρώπους, όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων.
6: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε στη Μαρίζα Γλυναρδάτου, γιατί έχουμε μια είδηση για ένα φαρμακοποιό, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα εργαστήριο που έφτιαχνε παράνομα χάπια δυνατίσματος και άλλα σκευάσματα που αφορούν το ντόπινγκ.
14: Και μετά από μια πολύ μήνυ και μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 14 άτομα, ανάμεσά τους βρίσκεται και το αρχηγικό. Τώρα στα χαρακτηριστικά πλάνα βλέπουμε το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής των φαρμάκων. Η εγκληματική ομάδα δρούσε

0: τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024 είχε αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο παραγωγής, συσκευασίας και διάθεσης παράνομων προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με τα συνολικά έξοδα από την παράνομη δραστηριότητα να ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται ένας άνδρας 51 ετών, ιδιοκτήτης φαρμακείου. Η παραγωγή τώρα γινόταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας για την παρασκευή στήρων φαρμακευτικών προϊόντων, και στο εργαστήριο, να πούμε σωτήρι τέλος, εργάζονταν συνολικά 10 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες.
1: Βλέπουμε τεράστιες ποσότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα.
2: Ανάσα και χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων φέρνει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, που ανοίγει στις 15 Ιουνίου. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ και επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους, στόχος είναι η ανακαίνιση 25.000 κατοικιών που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
3: Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να ανοίξει η πλατφόρμα. Μέσω του Gov θα γίνει η διαδικασία. Σε δύο φάσεις, 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορεί κανείς να ελέγξει την επιλεξιμότητα και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
4: Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν.
2: Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, κατασκευασμένες μέχρι το 1990, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να μισθωθούν για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα.
5: Ψάχνουν σπίτια και δεν μπορούν να βρουν. Έχουν φτάσει τα νίκια 6 και 7 κατοστάρικα.
6: Δεν ξέρω αν αυτό μειώσει τα ενίκια, αν τα ενίκια παραμείνουν εκεί που είναι. Το ζήτημα δεν είναι προσφοράς. Το ζήτημα προσφοράς κατοικιών, ίσως είναι και προσφορά κατοικιών. Νομίζω ότι είναι και ζήτημα όμως του ύψους των ενοικίων.
2: Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 95% του συνολικού κόστους.
7: Όλα τα σπίτια είναι παλιά. Όλα χρειάζονται ανακαίνιση.
8: Υπάρχει μια δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να ανακαινήσει το σπίτι του.
2: Το 80% των επιλέξιμων δαπανών θα φορά εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κουζίνα και μπάνιο, ενώ το 20% θα κατευθύνεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα.
9: Άμα είναι το σπίτι πάνω από 40-50 χρόνια, σίγουρα θέλω, γιατί βλέπετε τι γίνονται και με φωτιές και με τα λοιπά, και μπορεί να πλημμυρίσει ένα σπίτι με τα υδραυλικά. Θέλω ανακαίνιση.
10: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και τα πάντα, θα έλεγα. Ναι. Έχει έρθει ο καιρός για ολική ανακαίνιση του σπιτιού, τα πάντα.
2: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ οι οριστικές αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο.
1: Τάξη μπαίνει στο θολό τοπίο που επικρατούσε για 28 ολόκληρα χρόνια στο καθεστώς αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών. Στη Βουλή ψηφίζεται απόψε το σχετικό νομοσχέδιο, με το οποίο, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, μένουν κανόνες και ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του στη Βουλή.
11: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υπό ομηρία. Με το σχετικό νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε από την νόμιμη λειτουργία, την προσωρινή λειτουργία, η οποία είναι προσωρινή 28 χρόνια, στην κανονική οριστική αδειοδότηση, με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
1: Την βεβαιότητά του ότι ο Σύφης Βαλιράκης δεν έχασε τη ζωή του από ατύχημα, αλλά από εγκληματική ενέργεια, εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς, καταθέτοντας για την υπόθεση που αφορά το θάνατο του πρώην Υπουργού στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021. Ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, αλλά ο Σύφης όχι, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός για τον αείμνηστο Σύφη Βαλιράκη, που υπήρξε στενός του φίλος.
12: Την πεποίθηση ότι ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε και ότι δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα με τη βάρκα του, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανεβαίνοντας στο βήμα του μάρτυρα. Όπως είπε, καταθέτοντας ενώπιον δικαστών και ενόρκων, την ημέρα του θανάτου, στις 24 Ιανουαρίου 2021, είχε προηγηθεί μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ τους.
13: Μετά από λίγη ώρα, με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός του, Μίνα Βαλιράκη, και μου λέει: «Σε παρακαλώ, σου είπε αν θέλει να πάει κάπου? Γιατί τέτοια ώρα ήταν πάντα στο σπίτι για να φάμε όλοι μαζί». Της απάντησα: «Όχι, δεν μου είπε κάτι». Μετά έμαθα τα γεγονότα.
12: Συνεχίζοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε πως συγκλονίστηκε από το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος ήταν σε άψογη φυσική κατάσταση, συνεπώς ήταν αδιανόητο να πεθάνει, παρά μόνο αν υπήρχε η στιγμή της αδιανόητης δολοφονίας.
13: «Αισθάνθηκα συντριβή, γιατί δεν περίμενα ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος να πάθει κάτι. Όποιος τον γνώριζε θα έβλεπε ότι έτρεχε πάνω του μια ροή ελευθερίας. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Ο Βαλιράκης ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να πνιγεί.
14: Έχει την πεποίθησή του ότι ο θάνατός του είναι άγρια δολοφονία, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτό το λιοντάρι δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστήσει ότι θα πεθάνει.
12: Μόλις ολοκληρώθηκε μάλιστα η κατάθεση, το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
15: Σημερινή κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά καταφάνηκε με τρόπο εναρκή, απροσμάχητο, ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του ένας ενεργότατος άνθρωπος.
12: Για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στο εδόλιο κάθονται δύο αδέλφια, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία.
1: Η ψηφιακή συνήθεια που επηρεάζει ολένα και περισσότερο την ψυχική υγεία των νέων βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για το doom scrolling, δηλαδή την αδιάκοπη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων στο διαδίκτυο, ενώ έδωσε έμφαση στον καθοριστικό ρόλο οικογένειας και σχολείου στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
16: Παγιδευμένοι σε μια ατέλειωτη ροή αρνητικών ειδήσεων, εμφανίζονται οι νέοι σήμερα με το φαινόμενο του doom scrolling να λαμβάνει πλέον διαστάσεις ψηφιακής απειλής. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τη σχέση των νέων με την ψηφιακή πραγματικότητα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.
17: Είδαμε από την έρευνα που παρουσιάζεται σήμερα ότι και οι ενήλικες έχουν επιβαρημένη ψυχική υγεία εξαιτίας του doom scrolling. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Είναι το να περιηγούμαστε αδιάκοπα στα social media, στο διαδίκτυο, καταναλώνοντας κατά κανόνα αρνητικές ειδήσεις. Βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα, η βία, οι πόλεμοι, οι άσχημες ειδήσεις είναι κάτι το οποίο με έναν τρόπο μας αναγκάζει να σκρολάρουμε ξανά και ξανά.
16: Τρεις στους τέσσερις νέους δηλώνουν ότι κάνουν συστηματικά doom scrolling, δηλαδή καταναλώνουν διαρκώς αρνητικές ειδήσεις, ενώ το 42% συνεχίζει να σκρολάρει ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει ο ρόλος της οικογένειας στην εξάλληψη του φαινομένου.
17: Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξία της μουσικής ως θεραπευτικού μέσου για την βελτίωση της ψυχικής υγείας αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο και πρέπει να ξανασκεφτούμε το ρόλο του σχολείου, το ρόλο της οικογένειας. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέλειους γονείς, χρειάζεται να έχουμε παρόντες γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ και ξεχνάμε τι έχει πραγματικά σημασία.
16: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αισιόδοξα μηνύματα, καθώς ανακοινώθηκαν νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών μέσα από τη μουσική και τη δημιουργική έκφραση.
1: Τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου είναι έτοιμα να λάμψουν, κυρίες και κύριοι, στο φετινό Μουντιάλ που ξεκινά απόψε στις 10. Κριστιάνο Μέση, Γιαμάλ Μπαπέ και Βινίσιους είναι μερικοί μόνο από τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να γεννήσουν καινούργιες ιστορίες και να μεγαλώσουν την ιστεροφημία τους στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο.

0: Μουντιάλ. Εκεί που γεννιούνται οι αστέρες του μέλλοντος και γιγαντώνονται οι μύθοι του ποδοσφαίρου. Το φετινό παγκόσμιο κύπελλο με τις προσωπικότητές του υπόσχεται ρεκόρ, θέαμα και απίθανες ιστορίες. Κριστιάνο Ρονάλντο τα έχει κατακτήσει όλα εκτός από το Μουντιάλ. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του πάντα διψασμένου Πορτογάλου, ο οποίος σε ηλικία 41 ετών είναι ο δεύτερος γυραιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αποστολή οποιασδήποτε ομάδα στο φετινό Μουντιάλ.
1: Definitely yes, because he's I will be 41 years old and I think will be the moment.
0: Συνολικά στη διοργάνωση ο Κριστιάνο μετράει 8 γκολ, ενώ έχει γράψει και 2 ασίστ σε 22 συμμετοχές. Στην αντίπερα όχθη, ο Λιονέλ Μέση θέλει να χαρίσει στους ποδοσφαιρόφιλους μια τελευταία παράσταση και να κατακτήσει για δεύτερη φορά το Άγιο Δισκοπότηρο.
2: Eres un grupo muy, muy ganador que quiere siempre más. Y nada, iremos paso a paso como siempre, pero con mucha gana, ilusión y convencido de lo que somos capaces.
0: Ο 38χρονος superstar της Αλμπισελέστε σε 5 εμφανίσεις σε Μουντιάλ μετράει 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ είναι ο ρέκορντ μας συμμετοχών με 26. Το παιδί θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Λαμίν Γιαμάλ, θέλει να βαδίσει στα χνάρια του θρυλικού Πελέ. Όπως και ο 17χρονος Βραζιλιάνος το 1958, έτσι και ο Ισπανός που θα γίνει 19 ετών μέσα στο τουρνουά, επιθυμεί στο πρώτο του Μουντιάλ να αφήσει το στίγμα του.
3: Llevo soñando desde que soy pequeño en poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección. Estoy ya ansioso de que se juegue el primer partido y ojalá podamos salir campeones.
0: Έτοιμος για την τρίτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελλο, ο Κιλιάν Εμπαπέ θέλει να φτάσει τους 3 σερί τελικούς και να σηκώσει ξανά το τρόπαιο μετά το 2018.
4: L'objectif que j'ai en tant que capitaine et que les joueurs ont, c'est de bien préparer cette compétition pour essayer avoir le rêve d'être champion du monde.
0: Με 12 γκολ ήδη στο όνομά του, βρίσκεται στην 6η θέση όλων των εποχών και χρειάζεται 5 τέρματα για να ξεπεράσει τα 16 γκολ του πρώτου σκόρερ Μίροσλαβ Κλόζε. Με την Βραζιλία να αναζητεί απεγνωσμένα ένα σύγχρονο ήρωα, Vinicius Junior θέλει να χωρέσει σε αυτά τα παπούτσια. Με μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο άσος της Ρεάλ ψάχνει την προσωπική λύτρωση που θα φέρει το 6ο Μουντιάλ στη Σελεσάο. Το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών εγγυάται την ανάδειξη νέων ηρώων και τη γιγάντωση της ιστεροφημίας των στάρ του παρόντος.
5: Η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, λοιπόν, το Μουντιάλ αρχίζει απόψε στις 10. 48 ομάδες μπαίνουν στη μάχη της διεκδίκησης του βαρύτιμου τροπέου. Ο Σταύρος Κουράκος θα μας δώσει τώρα τα στοιχεία για τα φαβορί αλλά και τα outsider της οργάνωσης.
6: Εντάξει, πριν από τη σέντρα υπάρχουν προγνωστικά. Να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν. Ενώ βλέπουμε αυτή την ώρα έξω από το στάδιο Αζτέκα που θα γίνει ο πρώτος αγώνας με σέντρα στις 10 στις 9 είναι τελετή έναξης. Μεξικό εναντίον Νοτιού Αφρικής. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν πει ήδη μέσα στο στάδιο. 89.000 θεατές χωράει και θα είναι κατάμεστο για αυτή την πρώτη γιορτή το εναρκτήριο λάκτισμα.
5: Από όλα τα φαβορί,
6: να δούμε ποια έχουμε ξεχωρίσει. Η Ισπανία, η οποία λέγεται ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο. Έχει μια κατάκτηση το 2010-17. Αυτές συμμετοχές οι 13 συνεχόμενες από το 1978 με τον Λαμίν Γιαμάλ βέβαια να είναι το μεγάλο όπλο. Από εκεί και πέρα η Γαλλία η οποία έχει κατακτήσει πριν από 2 Μουντιάλ το βαρύτιμο τρόπαιο. Το 2018 έχει 2 κατακτήσεις, η πρώτη ήταν το 1998 με 17 συμμετοχές οι 8 συνεχόμενες με τον Κιλιάν Εμπαπέ και την παρέα του να είναι σε μεγάλα κέφια. Οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις ακολουθούν η Βραζιλία η οποία έχει τις περισσότερες κατακτήσεις τροπέων 5 στον αριθμό 23 συμμετοχές, δεν έχει απουσιάσει από κανένα παγκόσμιο κύπελο, έχει λάβει μέρος σε όλα. Και η Αργεντινή, η οποία είναι η κάτοχος του τίτλου από το 2022 στο Κατάρ, με 3 κατακτήσεις, 19 συμμετοχές, οι 14 συνεχόμενες. Βέβαια, μην ξεχνάμε και την Αγγλία που και αυτή είναι στα φαβορί, όπως και η Γερμανία, τα Πάντσαρ που είναι παραδοσιακή δύναμη.
5: Πάμε να δούμε τώρα και 4 ομάδες εθνικές που θα δούμε πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
6: Ναι, οι λεγόμενες ταχτοπούτες των διοργανώσεων. Το Κουρασάο, αυτή η άγνωστη ομάδα, με τον αρχηγό τον Λεάντρο Μπακούνα, ο οποίος είναι 34 ετών, έχει τις περισσότερες συμμετοχές, 72 τον αριθμό. Μία χώρα με κατοίκους 185.000 στον αριθμό. Από εκεί και πέρα το πράσινο ακροτήρι με τον αρχηγό της ομάδας, τον Ράιαν Μέντες, με ηλικία 36 ετών, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα για την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ με την ομάδα από το πράσινο ακροτήρι, 22 τον αριθμό. Το Ουσμπεκιστάν είναι η τρίτη από τις 4 ομάδες με αρχηγό τον Ελντόρ Σαμορούντοφ, 30 ετών, 45 γκολ για αυτό τα περισσότερα. Έχει αγωνιστεί και αγωνίζεται στην Τουρκία με την Μπασαξεχήρ. Και από εκεί και πέρα η τέταρτη ομάδα είναι η Ιορδανία με τον αρχηγό σύζυγό της, τον Χασάν Χαντάντ, 32 ετών. Με τις περισσότερες συμμετοχές πλησιάζει τις 100, έχει 89.
5: Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιστορική στιγμή, ο Πάπας Λέων ευλόγησε το κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του υψηλού του λατρεμήματος του εμβληματικού ναού της Βαρκελόνης, που σχεδίασε ο Αντώνη Γκαουντί πριν από 1,5 αιώνα. Η εντυπωσιακή τελετή πραγματοποιήθηκε η παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και της βασίλισσας Λετήθια και δεκάδων χιλιάδων πιστών.
7: Η Βαρκελόνη ζει μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της. Η Σαγράδα Φαμίλια αποχαιρετά το μύθο του πιο διάσημου ανολοκλήρωτου κτίριου στον κόσμο. Σε κλίμα κατάνοιξης, ο Πάπας Λέων τελεί τη λειτουργία παρουσία εκατοντάδων πιστών. Το παρόν δίνουν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετήθια, καθώς και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Χοροδίες, ορχιστρικά σύνολα. Η βασιλική κατακλείζεται με ύμνους και εκκλησιαστική μουσική, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.
8: Juntamente amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors che cooperen en la construcción di una obra mestra architettonica.
7: Έναν αιώνα μετά το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, του ανθρώπου που οραματίστηκε τη Σαγράδα Φαμίλια, η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή.
9: Estamos siguiendo en directo. Tenemos conseguido llegar a la puerta, pero ha sido un espectáculo.
7: Πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένο και γύρω από τον καθεδρικό ναό, παρακολουθώντας από απόσταση.
10: Impresionante, con todo lo que ha pasado esto.
11: Está muy bonito.
10: Está muy bonito.
7: Ο Ποντίφιγκας ευλογεί τον πύργο του Ιησού Χριστού και ο ψηλότερος χριστιανικός ναός στον κόσμο, ύψος 172,5 μέτρων, φωτίζει τον ουρανό της Βαρκελόνης. Χιλιάδες πυροτεχνήματα ολοκληρώνουν τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί, με τη μορφή του να εμφανίζεται στον ουρανό ως φόρος τιμής.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
1: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
2: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
3: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μία μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές. Μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
5: Ξετυλίγουμε το καλοκαίρι με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Πρόλαβε το Oppo A6 από 270 ευρώ, μόνο 229 ευρώ με δώρο powerbank. Και το Redmi Pad 2 9 ιντσών από 160 ευρώ, άτοκα και χωρίς κάρτα. Public.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ταξίδι στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ξεκινά απόψε στο θρυλικό στάδιο Αστέκα στο Μεξικό. Το Μουντιάλ κάνει σέντρα στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική.
11: Το Μεξικό φοράει τα καλά του για να υποδεχθεί το 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη γιορτή για τη στρογγυλή θεά περιλαμβάνει 48 ομάδες, ένα τουρνουά που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Μεξικό, Καναδάς και Αμερική διοργανώνουν το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών και θέλουν να μείνει στην ιστορία.
12: He's fantastic and he's the boss. He said there's never been anything close to what's happened.
11: Μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες, όμως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο για λάθους λόγους λόγω των πολεμικών εχθροπραξιών. Ωστόσο, η FIFA θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να κυλήσουν όλα ομαλά.
13: It is a once in a lifetime experience and when you are in a country, when you are in a part of the world, you need, of course, to deal with the local habits and the local customs. And let me just say that our entry price, which is $60, is the lowest entry price of any of the American sports in the playoff.
11: Η πρώτη σέντρα του τουρνουά θα γίνει απόψε στο θρυλικό στάδιο Αστέκα, 40 χρόνια μετά από τη διοργάνωση του 1986. Στον ανακτήριο αγώνα για τον πρώτο όμιλο, στις 10 το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, ενώ στις 5 τα ξημερώματα για τον ίδιο όμιλο η Νότιος Κορέα θα τεθεί αντίπαλος της Τσεχίας. Από την πλευρά τους, οι Μεξικανοί νιώθουν το βάρος της πρεμιέρας, ωστόσο θέλουν να το ζήσουν και να ικανοποιήσουν τον κόσμο τους. Οι Μεξικανοί θα κατακλείσουν το στάδιο Αζτέκα, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στη διοργάνωση.
2: Se escuchan muy buenas propuestas. México en una semifinal, un octavo, ya que nunca hemos llegado, traemos la buena vibra. Se vienen cosas buenas y pues hay que apoyar a México. Todos somos mexicanos.
11: Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για τη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και οι 48 ομάδες καλούνται να φτάσουν μέχρι τέλους για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
10: Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα λύσουν τις διαφορές τους σε πέμπτο και τελευταίο μάτς με φόντο τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας. Οι πράσινοι ισοφάρισαν ξανά τη σειρά των τελικών και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα οι δυο τους θα μονομαχήσουν για μια τελευταία φορά φέτος στο κατάμεστο σεφ.
14: Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια των τελευταίων ετών χάρισε η σειρά των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να επικρατεί του Ολυμπιακού με 93-86 ύστερα από δύο παρατάσεις και να ισοφαρίζει τη σειρά, στέλνοντας τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο Φάληρο.
15: It's very important for our fans, for our club, to put this hustle in these conditions. We did not let them to take the title in our courts. Now we will go there to try to take the title in their court.
16: Ο Ολυμπιακός επέμεινε και κέρδισε το παιχνίδι, οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε, να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας.
14: Οι δύο αιώνιοι προσέφεραν μοναδικές συγκινήσεις σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και μεγάλες προσωπικότητες. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα με το σκορ να παραμένει αμφίροπο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Οι ήδη λαβαμένοι πράσινοι που αγωνίστηκαν χωρίς τους Σόσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο είδαν τους Ναν και Γκραντ να αποβάλλονται με 5 φάουλ, με τους Σόρτς και το Λιόπουλο να βγαίνουν μπροστά για την ομάδα με μεγάλα καλάθια στο φινάλε.
17: Ξέραμε ότι για μας δεν υπάρχει αύριο να χάσουμε. Οπότε μπήκαμε πάρα πολύ αποφασισμένοι. Ελέγξαμε πάρα πολύ τα rebound που στα προηγούμενα μάτς δεν το κάναμε. Και δείξαμε πόσο πολύ θέλουμε να συνεχίσει αυτή η σειρά, να πάει σε πέμπτο παιχνίδι και εκεί να δούμε τις πιθανότητες μας.
14: Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι τέλους. Είχαν τις δικές τους ευκαιρίες να κλειδώσουν τη νίκη, όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο τους στα κρίσιμα σημεία των παρατάσεων. Μοναδικός διακριθέντας για άλλο ένα μάτσο, Εβάν Φουρνιέ με 29 πόντους.
18: Όπως και να κερδίσει, θα ήταν δίκαιο. Πάμε ένα Game 5. Νομίζω γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα. Το τελευταίο παιχνίδι μπροστά στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, να πάρουμε το πρωτάθλημα.
14: Πλέον όλα θα κρυθούν στον πέμπτο τελικό, εκεί όπου οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας θα αναμετρηθούν για τελευταία φορά με φόντο τον τίτλο. Ο αγώνας διεξήχθη σε μια ιδιαίτερη ημέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου. Με την θέση του στον τέταρτο τελικό της GBL να μένει κενή στη μνήμη του, με τον Ολυμπιακό να τον τιμά επίσης.
10: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.
19: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
20: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
19: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.
21: Μπράβο.
22: Παρουσιάζει ο καιρός την Παρασκευή με βροχές σε καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια χώρα.

Αναλυτικά το πρωί, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, εκτός από τα βόρεια που εκεί θα σημειωθούν τοπικές κεντρική και ανατολική στερεά, το ιστορικό της Ηπείρου, τη Θράκη και μέχρι το βράδυ και στο βόρειο Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι από το απόγευμα θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες επτώσεις στην κεντρική και βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι 26 με 29, ενώ στην υπόλοιπη θα φτάσει στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις αρχικά, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια τοπικές ροχές ή καταιγίδες, που αργά το απόγευμα θα επεκταθούν και στον υπόλοιπο νομό. Θερμοκρασία δειγματιά από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 και πρόσχερα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές ροχές και από το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού και τη Χαλκιδική καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Θερμοκρασία δειγματιά από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, το πρωί θα σημειωθούν ισχυρές δοχές σε καταιγίδες, σποράδες στην Εύβοια και τη Χαλκιδική, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Θερμοκρασίες επτώσεις στην ανατολική χώρα, με ισχυρούς βορειάδες θα πελάγει μέχρι 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή θα επικρατήσουν καλές θερικές συνθήκες με λίγη αστάθεια στην νότια Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, ενώ οι βορειάδες θα ξασθενήσουν λίγο εκτός από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που...
2: Το σφαίρο έγινε θρησκεία. Οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο είναι δόξα. Είναι πάθος. Είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα.
4: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Τις τελευταίες ημέρες λίγο αφήσαμε στην άκρη τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πλέον και εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του τις τελευταίες ώρες, θα έχουμε στρατιωτικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, το οποίο κατά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ξεπεράσει οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να χτυπήσουν το νησί Χάργ και βεβαίως πολλούς ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα εφαρμοστεί ό,τι ακριβώς έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα με στόχο να περιέλθουν στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών όλες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή από την Ουάσιγκτον, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μία απρόσμενη και ραγδαία κλιμάκωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές της ενέργειας, που θα φτάσουν και καθημάς. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες, επαναλαμβάνω, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη αυτό το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει πριν από μερικές ώρες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά αργότερα. Έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει θυμώσει, ο Ερντογάν έχει θυμώσει πάρα πολύ τελευταία με την συνεργασία, την στρατιωτική συνεργασία της Γαλλίας με την Κύπρο. Καθώς θεωρεί ότι μετά την ελληνογαλλική στρατιωτική συνεργασία και την αναβάθμισή της πρόσφατα, ουσιαστικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδος και της Κύπρου στην περιοχή έρχεται ανταγωνιστικά και μάλιστα με πολύ καλύτερους όρους απέναντι στο αντίστοιχο τουρκικό. Υπήρξε ανακοίνωση σήμερα από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εναντίον της Ελλάδος και δόθηκε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα, οι τόνοι ανεβαίνουν πάρα πολύ. Μετά το στίγμα που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την τακτική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία με αιχμή τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προς τις εκλογές, τη στρατηγική της μιας κάλπης, όλα να κριθούν σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση και να μην υπάρξουν επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, κάτι εξαιρετικά δύσκολο με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει έως τώρα. Έρχεται τώρα, μετά τη δήλωση αυτού του Πρωθυπουργού, έρχεται η αντιπολίτευση. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ανεβάζει και αυτό στους τόνους, κατηγορεί ευθέως για αλαζονία τον Πρωθυπουργό, αλλά και το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, και αντεπιτίθενται, καθώς και οι δύο, τα δύο αυτά κόμματα, ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, αλλά και να πάρουν καλύτερη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Θα τα δούμε και όλα αυτά αναλυτικά και στο πολιτικό μας τραπέζι λίγο αργότερα. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Στην άλλη πλευρά, δυστυχώς, έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ.
1: Η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.
2: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.

0: Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν.
1: Η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνονται τις εκλογές. Από τα συμφραζόμενα όμως καθίσταται σαφές ότι για τον Σοκράτη Φάμελο δεν αποστολή της λειτουργίας του κόμματος. Κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινο πανί για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και την Ρένα Δούρου και την ομάδα που τους ακολουθεί, που θέλουν οπωσδήποτε ψηφοδέλτιο, ακόμα και αντιπαραθετικό, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα έχουν συμβεί και με αφορμή την χθεσινή στρατηγική που ανακοίνωσε και εγγενίασε ουσιαστικά στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ακόμα και αν αυτές γίνουν σε 9 μήνες από τώρα, ο Πρωθυπουργός και τις αντιδράσεις των υπολείπων πολιτικών κομμάτων.
3: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.
3: Στην άλλη πλευρά δυστυχώς έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ.
4: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
5: Εμείς εστιάζουμε οπωσδήποτε στο κομμάτι της επικοινωνίας μας με τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Αυτή τη στιγμή στοχεύουμε ακριβώς στο να επικοινωνήσουμε τους 7 άξονες που ο Αλέξης Τσίπρας ήδη ανέφερε από το θυσίο.
6: Ο βασικός μας σκοπός και η βασική μας έννοια. Να υπηρετήσουμε την κοινωνία που θέλει το συντομότερο να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση.
0: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν.
7: Στη σωτηρία θα τη φέρουμε με πάρα πολλή δουλειά, με τους πολίτες ενεργούς, εμείς που έχουμε τη διάθεση και τις δυνάμεις και το θάρρος και την αποφασιστικότητα.
2: Λοιπόν, έτσι κάπως διαμορφώνεται η κατάσταση και θα δείτε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία αντιπαράθεση επί του πεδίου και συγκεκριμένα στον Πειραιά μεταξύ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Θα βρεθούν εκεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στη Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον όλο αυτό θα το δούμε να παίζεται, να διαδραματίζεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ είναι προφανής. Από την άλλη, δείτε αυτή η αντιπαράθεση Φάμελου Πολάκη πώς εξελίσσεται. Θα δούμε εδώ τώρα τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Σοκράτης Φάμελος. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς την τελική αναμέτρηση. Αυτή είναι οι δύο αντίπαλοι πόλοι. Και πάμε να δούμε τι είπε ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας ουσιαστικά στον Παύλο Πολάκη.
6: Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει και τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για να υπάρχει η ενότητα αποτυπωμένη στις επόμενες εκλογές.
2: Λοιπόν, σε επίπεδο κυβέρνησης αντιπολίτευσης θα έχουμε πολύ μεγάλη ένταση, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Και αυτό γιατί. Σήμερα είχαμε την παρέτηση και δεύτερου Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Ήδη έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Μπακογιάννης. Επισήμως, η κυβέρνηση δεν δέχεται ότι υπάρχει καμία σύνδεση των δύο παραιτήσεων που έγιναν για προσωπικούς λόγους με την εμπλοκή είτε συγγενικού τους προσώπου, είτε εξαρμοδιότητας, να το πω έτσι, τη σύνδεσή τους με το σκάνδαλο των πολεοδομιών.

0: Όμως, όσοι γνωρίζουν όλα αυτά που έχουν περιέλθει πλέον σε γνώση της αστυνομίας και ο Σονούπο και των εισαγγελικών αρχών, λένε ότι ενδεχομένως να προκύψουν ζητήματα, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάριν, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις που συνδέουν τις δύο παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων με την υπόθεση αυτή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα προκύψει έχει να κάνει με το αν θα κληθούν ή όχι ο Ταλ Ντίλιαν, αυτός ο κύριος της Ιντελέξα, εν πάση περιπτώσει, που μας έφερε το Πρέταντορ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Εκεί φαίνεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά όχι όλα τα κόμματα, συνενούν υπέρ της πρόσκλησης του Ντίλιαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και αυτό είναι σε μια εκκρεμότητα και προκαλεί πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Και το τρίτο το οποίο προκαλεί αντιπαράθεση, και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να δούμε την αντιπαράθεση που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του Παύλου Χριστίδη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, για την τοποθέτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών που κατήχε ούτως ή άλλως τη θέση του Υφυπουργού, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, για τον οποίο πλέον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα σχετικά με εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι το ζήτημα? Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν τρεις υφυπουργοί, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γιάννης Λοβέρδος και ο Χάρης Θεοχάρης. Με βάση τον σχετικό νόμο, σε κάθε υπουργείο μπορούν να υπάρχουν τρεις υφυπουργοί ή ένας αναπληρωτής και δύο υφυπουργοί. Στο Υπουργείο Εξωτερικών όμως ήδη υπάρχουν τρεις υφυπουργοί, άρα για να επιστρέψει ο κύριος Χατζηβασιλείου, λένε από την αντιπολίτευση, πρέπει να παραιτηθεί κάποιος. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια τροπολογία του κύριου Γεραπετρίτη για μια μόνιμη θέση υφυπουργού, καθώς ο κύριος Χατζηβασιλείου θα χρεωθεί την προετοιμασία της Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Προεδρία από την 1η Ιουλίου του 2027 και υπήρξε η σχετική αντιπαράθεση που, αν είμαστε έτοιμοι, θα τη δείτε τώρα.
1: Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ικανοποίησης. Εκτός αν θεωρείτε ότι είμαστε σε θέση σήμερα, σας φαίνεται αστείο, κύριε Χριστίδη? Κύριε Χριστίδη, έχετε αντιληφθεί ότι για μία ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του? Διότι και σήμερα ακόμη το μόνο που κάνετε είναι να προσβάλλετε το διπλωματικό σώμα. Τίποτε άλλο. Όπως συνήθως το πράτετε, χωρίς να έχετε αντίληψη των πραγμάτων. Θα το ακούσετε όμως, κύριε Χριστίδη. Δεν διέκοψα κανένα,
2: κύριε. Τον υπουργό να ολοκληρώσει, παρακαλώ.
3: Άκουσα τον Υπουργό των Εξωτερικών να τοποθετείται με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα και να μας αποκαλύπτει ότι αποτελούσε όνειρο της ζωής του να κάνει πράξη τη θέσπιση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού. Ως τροπολογία τον ονειρευόσατε να το κάνετε? Με τα μεσονύκτια?
1: Το Σύνταγμα προβλέπει για κάποια ράτσιο τον θεσμό των μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών. Και ξέρετε κάτι, σας έχω νέα. Τους υπηρεσιακούς υφυπουργούς τους προβλέπουν σχεδόν οι μισές κυβερνήσεις της Υφηλίου.
3: Όταν η Νέα Δημοκρατία συγκρούεται με τον νόμο, δεν υπερισχύει ο νόμος. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και με βραδινή τροπολογία σαν αυτή την οποία έρχεται να παρουσιάσετε σήμερα εδώ και καταθέσατε χθες με τα μεσονύκτια, αλλάζετε τον νόμο. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε έτσι, να έχετε πλήρες το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται, νωρίτερα στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, όπου μίλησε και ο Σωκράτης Φάμελος, είδαμε νωρίτερα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε ο Νίκος Δένδιας. Ο οποίος Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμαλή. Και τήρησε μία στάση που πόρο απέχει από άλλες φωνές που έχουν ακουστεί από κυβερνητικά στελέχη, είτε αυτή του κυρίου Θεοχάρη, ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, είτε άλλες επικριτικές δηλώσεις για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έλεγε κανείς ότι ο Νίκος Δένδιας διατηρεί τις γέφυρες ακέραιες με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και τον Κώστα Καραμαλή, αλλά κυρίως με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να δούμε όταν ερωτήθηκε σχετικά τι είπε.
4: Δεν πρέπει να δαιμονοποιείται και η αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική άσπρου μαύρου, δεν θα προχωρήσει.

0: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Λοιπόν, κρατήστε το. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί και εντός της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πράγματα που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που ήδη σας προανήγγυλα, το θέμα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, με την επιθετική δήλωση που έκανε σήμερα και κατά πόσο όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιμάκωση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε μάλλον πρώτα, εάν έχουμε έτοιμη την κάρτα, την ανακοίνωση σήμερα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αφορμή, επαναλαμβάνω, την Συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αυτά και παρόμοια βήματα αναφέρεται στη Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Γαλλίας-Κύπρου, τα οποία δεν έχουν καμία νομιμότητα και των οποίων οι συνέπειες δεν έχουν εξεταστεί προσεκτικά, ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού. Οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, του ψευδοκράτους δηλαδή, δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας. Γεραπετρίτης και Δένδιας έχουν απαντήσει. Ουσιαστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλάει για μονομερείς ενέργειες σε ό,τι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ας ακούσουμε τι είπαν και αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας.
2: Ο πόλεμος περιορίζεται στα μέσα και όχι στην πραγματικότητα βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
0: Πάλι και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου ας πούμε στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, έναν βαθύ γνώστη και των ευρωπαϊκών αλλά και των θεμάτων των ελληνοτουρκικών και γενικότερα των διεθνών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Εάν σας ζητούσα μία πρόβλεψη μετά και την σημερινή κίνηση της Τουρκίας, που ουσιαστικά αντιδρά και προσπαθεί να απαντήσει με τον τρόπο που απάντησε σε αυτήν την στρατιωτική συνεργασία Γαλλίας-Κύπρου, που δεν έχει επιχειρησιακό σκέλος, είναι περισσότερο μια συμφωνία εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και εν όψη του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και του ραντεβού, του κρίσιμου ραντεβού της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 νομίζω Ιουλίου στην Τουρκία. Τι θα λέγατε?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε τα δύο πράγματα γιατί είναι διαφορετικά. Δηλαδή, η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου είναι μια καθόλου νόμιμη συμφωνία μεταξύ δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου οι δύο χώρες έχουν κάθε δικαίωμα να υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνία. Επιπλέον, η Τουρκία επικαλείται μια επιχειρηματολογία η οποία είναι εντελώς αιωλή και εντελώς θα έλεγα παράλογη. Λέει παραδείγματος χάρη ότι η συμφωνία παραβιάζει τη Συμφωνία Ανεξαρτησίας της Κύπρου του 1960.
1: Έτσι.
3: Αλλά ως

0: γνωστόν, τη συμφωνία αυτή καταπάτησε βία η ίδια η Τουρκία.
1: Με την εισβολή.
0: Με την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου και επομένως και το καθεστώς εγγυήσεων που προβλέπει ουσιαστικώς έπαψε να ισχύει. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι έχει καμία, αν θέλετε, νομική ή και πολιτική εγκυρότητα τα όσα λέει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Αυτό το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η Τουρκία να σημειώσει ότι εδώ έχουμε δύο χώρες του ίδιου πολιτικού οργανισμού, της ίδιας πολιτικής οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου μπορούν να συνάπτουν οποιασδήποτε συμφωνίες απορρέουν από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αφορά την κατά κάποιο τρόπο κατάσταση στο Αιγαίο θα έλεγα. Εδώ είναι μια εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση η οποία αναβάλλεται προκειμένου να υιοθετηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. Θα είναι εσωτερική νομοθεσία, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά.
1: Έτσι.
0: Η οποία από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει καμία εγκυρότητα και καμία νομιμότητα. Αλλά πέρα από τα αυτά δημιουργεί μια πολιτική κατάσταση η οποία θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να αντιμετωπιστεί. Είναι πάντως θετικό θα έλεγα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Κυραπετρίτης και ο ομόλογός του ο Τούρκος ο Χαγκάν Φιντάν διατηρούν ένα διάβλο επικοινωνίας και επομένως μέχρι τον Οκτώβριο ενδεχομένως θα μπορούσαν να κατά κάποιο τρόπο λιάνουν τις αιχμηρές πτυχές του εν λόγω νομοσχεδίου ή και να αποφύγουν και το ίδιο νομοσχέδιο, αν και αυτό το θεωρώ ως μη ρεαλιστικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ βρισκόμαστε και τονίζω για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση της ελεγχόμενης έντασης που δημιουργείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται και η Τουρκία και στην οποία η Ελλάδα είναι ισχυρό κράτος μέλος.
1: Πολύ σύντομη απάντηση σας παρακαλώ πάρα πολύ γιατί είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος στην εξής ερώτηση. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει εκλογές το 28 και εμείς έχουμε εκλογές το 27 δημιουργεί κάποιον βαθμό κινδύνου

0: προσοχή είναι η σχέση που δημιουργείται με το Ισραήλ. Δηλαδή η τριγωνική σχέση Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και ποια κατά κάποιο τρόπο προέκταση μπορεί να έχει στην Τουρκία. Αυτή είναι μία πτυχή που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από ελληνικής πλευράς, διότι μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις έντασης οι οποίες να ξεφύγουν από τον οποιονδήποτε ορθολογικό έλεγχο.
1: Κύριε Καθηγητή.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
12: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
13: Έλα και θέστα μου.
11: Κάντε σωστάκια και έρχομαι. Sorry, ε.
12: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
14: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
15: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
14: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
17: Βρε fast loan!
18: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
19: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
20: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
21: Give me a chance to straighten this out.
22: You got it.
21: What do you got in mind?
23: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
20: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
24: Στα μπαράκια που...
25: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
26: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
25: Εντυπωσιακό.
27: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
28: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνουμε το Σόρε Βρέμις.
29: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
30: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
31: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
20: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Λάμπρος Καλαρίτης. Καλησπέρα.
32: Καλησπέρα.
1: Σημειώνω, τα είπα και νωρίτερα, δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα τα βρούμε μπροστά μας ως πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης τις επόμενες ημέρες. Το ένα είναι, που το συζητούσαμε και τώρα στο διάλειμμα, οι δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αντίστοιχα και η σύνδεση, εάν προκύψει, προς το παρόν, εικάζεται δεν αποδεικνύει.

0: αναδεικνύεται ακόμα, αλλά εικάζεται, έτσι, με την υπόθεση του σκανδάλου των πολεοδημιών. Λάμπρο, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής το χειρίζεται σε χαμηλούς τόνους, δηλαδή δύο παρετήσεις, αλλά είναι δύο παρετήσεις που σκάνε την ίδια στιγμή και στα Υπουργεία τα... και το Πασόκ, από την άλλη θα μας τα πει η Φόφη, σηκώνει τους τόνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω το ίδιο.
1: Όλα
0: τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν είναι.
1: Και η Ελλάς, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει σαν να ψιλοβρέχει.
0: Ναι.
1: Και ότι βλέπουμε μία σειρά υποθέσεων διαφθοράς, όπου προσπαθεί να βγάλει την ουρά της απ' έξω. Βεβαίως ζητάνε να πάει η υπόθεση και όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη και λένε να το γνωστό να υπάρχει, αλλά θα πάνε ούτως ή άλλως στη δικαιοσύνη.
2: Απλά η Νέα Δημοκρατία σε
0: και εδώ υπάρχουν πάλι ηχογραφήσεις, υπάρχουν νόμιμες επισυνδέσεις και σε αυτή την περίπτωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει?
0: Που δεν έχουν δει ακόμα το φως δημοσιότητας.
2: Προσπαθεί να περιχαρακώσει τον χώρο της μέσω των παρετήσεων, ούτως ώστε να έχει απομακρύνει στελέχη που πιθανόν να σχετίζονται είτε μέσως είτε αμέσως, είτε 20-20 με την υπόθεση. Δηλαδή προχωρεί σε προληπτικές κινήσεις ακριβώς για να φτιάξει μια τάφρο, αν θες γύρω, επικοινωνιακή εννοώ, στη διαχείριση του θέματος, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τις προεκτάσεις. Είμαστε στην αρχή, δεν ξέρουμε τι άλλο θα βγάλει και τι προεκτάσεις θα έχει και σε ποιους τομείς. Δηλαδή αν θα παραμείνει εκεί, αν θα αφορά γενικούς γραμματείς, αν θα αφορά ενδεχομένως άλλους πολιτικούς χώρους οποιοδήποτε βαθμού. Οπότε κάνει προληπτικές κινήσεις. Τώρα η αντιπολίτευση ελείψει αυτή την ώρα πρόγραμμα προτάσεων πολιτικών, στο καλά κάνει, αξιοποιεί τα σκάνδαλα. Το υπαρκτό σκάνδαλο είναι ένα σκάνδαλο αυτό. Έτσι. Τώρα, το τι πολιτικές προεκτάσεις έχει και αν έχει, θα φανεί στην πορεία. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα το οποίο μετά από δύο παραιτήσεις γενικών γραμματείων προφανώς την περνά παρατήρητο. Έτσι.
1: Και δεν μπορεί να μην ασχοληθεί με το θέμα αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα ότι
2: καλά
1: έχει
2: καλά
1: έλλειψη προτάσεων. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο λόγος.
2: Απλά έχει αποδειχθεί, γιατί το λέω, γιατί έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις ότι αυτό δεν έχει αποδώσει. Όχι γιατί ο κόσμος δεν υποτιμά τα σκάνδαλα. Προφανώς και τα αξιολογεί. Εξάλλου η φθορά.
0: Ειδικά του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στοιχήσει πολύ
2: φθορά,
0: στην κυβέρνηση.
2: Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφανής από τα σκάνδαλα. Απλά δεν το πιστώνεται κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι η αντιπολίτευση.
1: Κάποιος συγκεκριμένος ονοίζει το πιστώνεται.
2: Έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία η οποία πηγαίνει κάπου. Αλλά δεν
1: αυτό
2: πηγαίνει.
1: Είναι σαφές και φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στις αγροτικές περιοχές. Ποια είναι η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, αυτοί στο τέλος κάπου θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι.
1: Αν θα πάνε και φαίνεται ήδη.
0: Και
1: έχει
0: με τη μία και με την άλλη
2: το είπα,
0: στάση.
2: Όχι γιατί τα σκάνδαλα είναι ίσον σημασίας, αλλά επειδή ως επικοινωνιακή πολιτική πρακτική δεν τα πιστώνεται η αντιπολίτευση. Τα χρεώνεται και αυτή η Νέα Δημοκρατία, δεν τα πιστώνεται κάποιος μέχρι στιγμής. Αυτό το λέω.
0: Το μέχρι στιγμής το κρατώ. Γιατί όταν θα φτάσει ο πολιτικός χρόνος, εκεί κάποιοι, αν δεν πάνε σπίτι τους και πάνε να ψηφίσουν, ή θα πρέπει εντός εισαγωγικών να συγχωρήσουν την κυβέρνηση έναντι της οποίας μπορεί να ήταν δυσφορούντες ή απογοητευμένοι, ή θα πρέπει να στείλουν μήνυμα ψηφίζοντας κάτι άλλο. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Με αυτό που λες, είναι προφανές ότι όσο περισσότεροι πάνε να ψηφίσουν από αυτούς που δεν έχουν πάει μέχρι τώρα, τόσο αυξάνουν διαστάθμιτοι παράγοντες για την κυβέρνηση.
0: Σωστό,
2: δηλαδή, όσο
0: σωστό,
2: περισσότεροι
0: σωστό.
2: Μπαίνουν, τόσο πιο θολό γίνεται το τοπίο. Δεν ξέρει τι θα βγάλει.
0: Λοιπόν, πάντως τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κάποιων νέων υποψηφιότητων. Και έχουν ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, εάν έχουμε να δούμε τις σχετικές κάρτες. Ναι. Είδατε, πριν από λίγο μιλούσαμε για πόλεμο και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, λέει ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο, ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν.
1: Και ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς.
0: Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός
2: μέχρι
0: να υπογραφεί.
2: Κρατήστε το μέχρι να υπογραφεί. Κρατήστε το μέχρι να υπογραφεί. Εδώ υπάρχει το εξής, μια και πέσαμε σε αυτό το θέμα. Εχθές η Αμερική βομβάρδισε συγκεκριμένους στόχους ως απάντηση για την κατάρριψη του ελικοπτέρου.
0: Το Απάτσι.
2: Σήμερα είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί και με μεγαλύτερη ένταση. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και επικρατούν δεύτερες σκέψεις. Γιατί μέχρι τώρα οι αποσπασματικοί βομβαρδισμοί δεν έχουν επιφέρει αποτέλεσμα. Έτσι. Η κυβέρνηση, η Αμερική, αναλώνει πυρομαχικά. Εχθές έριξε 50 Tomahawk. Ένας Tomahawk για να κατασκευαστεί θέλει ένα χρόνο και. Έτσι, έριξε 50. Άρα αυτή η ανάλυση πυρομαχικών χωρίς στρατηγικό.

0: το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή θα πάει σε μια συνολική στρατηγική επιχείρηση σε βάθος και συνέχεια για να το ανατρέψει, αλλιώς δεν έχει νόημα. Εκτιμώ προσωπική εκτίμηση ότι η συμφωνία είναι δύσκολο να υπάρξει και ότι απλά είναι μια διαχείριση για να αποφύγουν την επανάληψη των βομβαρδισμών απόψε. Τους είχαν προαναγγείλει. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω μάλλον με τον Λάμπρο. Εγώ κρατώ πάρα πολύ μικρό καλάθι. Έχουμε ακούσει στο παραπέντε τέτοιου είδους εξαγγελίες περί συμφωνιών. Μακάρι θα πω, πολλά μακάρι θα πω, έτσι το ευχόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση ας δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα τα επόμενα 24 ώρα, γιατί το Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχει ισοπεδωθεί, έχει δικά μας. Σήμερα λοιπόν, Φόφη, το κόμμα Τσίπρα, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε τα όργανα για τα οποία λέγαμε χθες και ανακοίνωσε και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου, συγγνώμη, που είναι το στενό όργανο, το
2: και
1: ηγετικό όργανο.
2: Το ηγετικό όργανο. Είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 19-23.
1: Θα δούμε αν έχουμε τη φωτογραφία του. Να τους.
2: Ακριβώς. Πρώην δήμαρχος Κύρου.
1: 14-19, πέντε και χρόνια δήμαρχος Κύρου.
2: Και με πασοκογενή προέλευση.
1: Και βουλευτής Εύβοιας.
2: Και βουλευτής Εύβοιας, ναι. Αυτό
1: ΣΥΡΙΖΑ,
2: είπα, το 19-23, ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν ήταν δήμαρχος Κύρου. Για μια τετραετία, βεβαίως, και η οικογένειά του. Ήταν μάλιστα και στο ΠΑΣΟΚ και στο αυτοδιοικητικό μέρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο πατέρας του και η ευρύτερη οικογένειά του. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και μεταγραφή τότε από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Διατηρεί επαφές και γέφυρες με πολλά στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ ανά την Ελλάδα.
1: Εκλέξει και τον Σιμεών και Δίκογλου τότε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Ήταν ο Σιμεών και Δίκογλου μετά το Χατζηγιαννάκη.
2: Ήταν πριν σίγουρα.
1: Και μετά.
2: Ο Χατζηγιαννάκης βγήκε το 19 μέχρι το 23 ήταν βουλευτής.
1: Ναι.
2: Ο Σιμεών ήταν πριν.
1: Και μετά.
2: Και μετά.
1: Και 23.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν και οι δύο μαζί, δεν το θυμάμαι.
1: Πάντως θέλω να πω ότι είναι συντοπίτες, να το πω έτσι, υπό μία
2: ναι. Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη του... Και μάλιστα επειδή ήταν δήμαρχος και ασχολείται με την ΚΕΔΕ, με άλλους δημάρχους, ακούστηκε ούκο λίγες φορές ότι θα μπορεί να διεκδικήσει και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
2: Στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που πάτησαν το πόδι του στην Αμαλίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: έχει μεγάλη εμπιστοσύνη.
2: Δύο-τρεις, ναι, απόλυτη εμπιστοσύνη ο κύριος Τσίπρας και γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια. Έχουν μια έτσι πάρα πολύ καλή σχέση επικοινωνία και χημεία. Ανέλαβε εξ αρχής το οργανωτικό κομμάτι, έκανε μια πολύ αθόρυβη δουλειά.
1: Με τον Γιώργο Βασιλιάδη μαζί.
2: Με τον Γιώργο Βασιλιάδη και έκανε μάλιστα πολύ αθόρυβη δουλειά. Όλο αυτό το διάστημα μαθαίναμε από το ρεπορτάζ ότι βλέπει στελέχη, κλείνει στελέχη. Κάποιοι λένε ότι και ο Αντώνης Σαουλίδης είναι ίσως λόγω
1: του
2: της
1: επιρροής, ναι, ακριβώς.
2: Ίσως λένε είναι ακριβώς δική του επιρροή και θα δούμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα στελέχη με τα οποία ήρθε σε επαφή, όχι μόνο ο κύριος Χατζηγιαννάκης, αλλά λέω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο.
1: Ωραία.
2: Να βγαίνουν στο φως.
1: Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά σε αυτό που πριν έρθει η είδηση για τον Ντόναλντ Τραμπ και την συμφωνία που μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες που ανακοίνωσε σήμερα επισήμως η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει και χθες το είπε, θα το ξαναπεί και τις επόμενες ημέρες συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά είναι προφανές ότι και ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας με αιχμή του δόρατος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ενσωματώνει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, επιστρέφει στον τόπο όπου εξελέγει, που είναι η πατρίδα του, δήμαρχος για πολλά χρόνια.
0: Επιτυχημένος δήμαρχος.
1: Έτσι.
0: Τρίκαλα. Λόγω των επιδόσεών του στα θέματα ψηφιοποίησης της πόλης που έχει παράδοση
1: και πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
0: Και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Εξού και το χαρτοφυλάκι το σημερινό και τώρα επιστρέφει εκεί μια προφανή διαδρομή, θα έλεγα.
1: Τα Τρίκαλα θεωρούνται για πολλά χρόνια, επειδή είχαν εφαρμόσει μια σειρά
0: από
1: ψηφιακά συστήματα σαν έξυπνη πόλη, smart city.
0: Και έχουν παράδοση.
2: Είναι καταπληκτική
1: πόλη. Αν και
2: και προηγούμενη.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πιο

0: Έξυπνη πόλη στη Θεσσαλία είναι ο Βόλος, η Μαγνησία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Βόλος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα Τρίκαλα αρκετά έξυπνα.
2: Επειδή κάνω διακόπτω και το πειράζω, το συμμερίζω.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρίτανης του Άπηθη, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε για πρώτη φορά μετά την κατάργηση του ασύλου την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Πολύ θετικό αποτύπωμα, γιατί πήγε κόντρα στο ρεύμα.
0: Υφυπουργός Παιδείας τώρα θα είναι στην Α Θεσσαλονίκης.
2: Πήγε κόντρα στο ρεύμα, άφησε αποτύπωμα ακριβώς λόγω των αποφάσεων του που υπό άλλες συνθήκες ήταν αυτονόητες. Όμως για την περίοδο που έγιναν ήταν γενναίες. Και δεν διστάστηκε να συγκρουστεί, κυρίως με την αριστερά για τις αποφάσεις του, και είναι κάτι το οποίο του πιστώθηκε.
0: Και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μέχρι πρότινος και μάλιστα δεν είχε αφήσει καζάνι για καζάνι στα Γρεβενά για το τσίπουρο που φτιάχνουν εκεί, πήγαινε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί είχε προεξοφληθεί ότι θα είναι υποψήφια στα Γρεβενά. Δεν θα είναι στα Γρεβενά, θα είναι τελικά στην Α Αθηνών. Επίσης, που για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, παιδιά, είναι Λάκκος των Λεόντων η Α Αθηνών.
1: Πολύ έτσι, δύσκολη πολύ, περιοχή, γιατί είναι κορυφαία στελέχη. Ξεκινώ από τον Κυριάκο Πιερακάκη, που ξέρεις σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ μακριά.
0: Άλλοι, μου λένε,
1: μπροστά.
0: Λέει κάποιος, παλεύω να είμαι πρώτος ή δεύτερος. Του λέω, τι πρώτος? Αφού ήταν ο Πιερακάκης πρώτος. Λέει, τον Πιερακάκη δεν τον υπολογίζουμε.
1: Όχι, ναι, πάνω από εκεί και κάτω.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει
0: το
1: να...
0: πρώτος σημαίνει δεύτερος, είναι. Γιατί ο Πιερακάκης θα είναι στο Θεό.
1: Έχει
2: ενδιαφέρον. Επειδή ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις για την Α Αθηνών οι ενδιαφερόμενοι, και έχει πολύ ενδιαφέρον, προς επίρρωση αυτού που λέμε, τρέχουν δημοσκοπήσεις οι ίδιοι, δηλαδή, για να δουν πού τοποθετούνται. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, και όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι σκληρή η κόντρα με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Ένα είναι αυτό, γιατί η άλλη γυναίκα. Και βέβαια, η μεγάλη αλλαγή, εφόσον συμβεί στην Α Αθήνας, θα είναι του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος της... Εάν ο κύριος, ο πρόεδρος της Βουλής...
0: Ναι, είναι ξανά υποψηφίος.
1: Αυτό που ακούγεται, ποιο είναι ένα συγκεκριμένο κοινό στην Α Αθήνας, που ενδεχομένως η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να ήθελε να είναι στη μάχη και αυτή τη φορά στην Α Αθήνας. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω ότι δεν έχει κλείσει.
0: Πάντως μπορεί να κληροδοτήσει τον μηχανισμό του
1: σε κάποιον άλλο.
2: Αυτό πήγα να πω. Υπάρχει ήδη η ζήμωση.
1: Άλλο είναι να τρέχει ο ίδιος.
0: Τώρα έχει μηχανισμό, παρότι έχει φύγει χρόνια. Και η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άλλο είναι να τρέχει ο ίδιος και άλλο να παραχωρήσει τον μηχανισμό σε κάποιον άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Έχει σημασία που θα στηρίξει, επειδή ήδη λόγω τη πιθανή μη καθόδου του Νικήτα Κακλαμάνη, υπάρχει ήδη πλήθος ενδιαφερομένων για το σε ποιον θα βοηθήσει. Γιατί δεν κληροδοτείται, εντάξει, με την έννοια ότι δεν είναι.
0: Πάντως η κυρία Σδούκου θα είναι εκεί. Θα είναι επίσης.
1: Ο κύριος Συρίγος.
2: Ο Άγγελος Συρίγος θα είναι επίσης.
0: Ο Θάνος Πλεύρης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Βασίλης Κικίλιας, πολύ ισχυρός επίσης. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βαριά ονόματα. Η Α Αθηνών και ο Βόρειος Τομέας και ο Νότιος, λιγότερο όμως πλέον, γιατί η απουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη αφήνει περιθώρια ευελιξίας. Εκεί είναι ο Νίκος Δένδιας, που επίσης είναι πολύ ψηλά. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι τα δύο ισχυρότερα χαρτιά που έχει η Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα. Αλλά και ο Βόρειος Τομέας δύσκολος κι αυτός, έτσι δεν το συζητώ.
2: Απλά η Α Αθηνών έχει συγκεκριμένες ατζέντες που έχουν σημασία, επειδή αναφέρθηκες και στο Θάνο Πλεύρη, ας πούμε, μεταξύ άλλων. Έτσι.
0: Δηλαδή έχει το μεταναστευτικό αυτό, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι εκλέγοντας το λεκανοπέδιο, οι περισσότεροι.
0: Ό,τι πιο σκληρό, δεξιό έχει η Νέα Δημοκρατία για να την εκπροσωπήσει και σε αυτή την περιφέρεια.
2: Και δεν είναι τυχαία.
0: Δεν το κρύβει ο άνθρωπος.
2: Δεν το κρύβει και καλά, κάνει, εννοείται. Δεν είναι και τυχαία η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση τη συγκεκριμένη, γιατί και ο Κυρανάκης έχει συγκεκριμένο προφίλ. Αυτό δεν πρέπει να. Πέραν των ικανοτήτων που έχει αποδείξει, ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει λοιπόν να αξιολογηθεί εκτός του γενικότερου ιδεολογικού πολέμου που υπάρχει. Είπε κάτι ο Κυρανάκης, ότι θα δώσουμε μάχη, θα είναι και μάχη ιδεών. Έτσι. Άρα, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαγνώσει το κλίμα που υπάρχει πανευρωπαϊκά και το οποίο και στην Ελλάδα διωγγώνεται και προσπαθεί να περιχαρακώσει το συγκεκριμένο χώρο. Και με την επιλογή Κυρανάκη, επαναλαμβάνω, πέραν των ικανοτήτων υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό προφίλ.
1: Καλά, θα δοθεί μάχη ιδεών, αλλά τα ρήγματα υπάρχουν. Είναι υπαρκτά και τα βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία και αυτό αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις.
2: Προφανώς.

0: Άρα και
1: ένας λόγος παραπάνω να καλύψει τα νότα της, αυτό λέω.
0: Βεβαίως είναι μια σοβαρή ενίσχυση στην κορυφή του μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν υπάρχουν πλήγματα, υπάρχουν τραύματα και στη Νέα Δημοκρατία, παρότι είναι πρώτη και με διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις...
2: Πόσο κοντά στην αυτοδυναμία αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι και το κεντρό κοινό είναι αυτό που θέλουν, γιατί μιλάγαμε πριν για την Αλφα Αθήνας ζωντανό και ισχυρό δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί θα παιχτούν πολλές μάχες. Ακόμα και το Πασόκ που στις τελευταίες εκλογές διατηρούσε μονοψήφια ποσοστά. Δεν είδαμε κανένα άλμα του Πασόκ. Ήταν μάλιστα τέταρτο κόμμα
2: στην
0: κάτω
2: Αττική.
0: Από το ΚΚΕ. Στην Αττική ναι. Και στην Αλφα Αθήνας. Διατηρεί μέσω του Παύλου Γερουλάνου και άλλων στελεχών που θα είναι υποψήφιοι μια σημαντική επιρροή στην Αλφα Αθήνας. Και βεβαίως και το κόμμα Καριστιανού είναι ο μεγάλος, ο άγνωστος.
2: Τώρα, μιας και το ανέφερες, ρε Σιφόφη. Αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού, το καταλάβατε εσείς, ότι πριν από κάθε διαπραγμάτευση με την Τουρκία πρέπει να τους κάνουμε ψυχανάλυση κτλ. Τι εννοεί, εννοεί δηλαδή τον Τιβάνι, Ιρβίνη Γιαλόμ, αυτό, τι εννοεί.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι ατυχής διατύπωση, θα σου πω πώς το πριν σου
2: άλλη μία.
1: Άλλη μία, πώς το σχολίασα στη Νέα Δημοκρατία, ότι όσο πιο πολύ μιλάει τόσο καλύτερα. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, είναι προφανές ότι είναι μια ατυχής διατύπωση, άλλο το να κάνεις ακτινογραφία του ανταγωνιστή, αντιπάλου ή εχθρού ή συνομιλητή, και αν είναι κάτι τελείως διαφορετικό, η ψυχανάλυση. Είναι ατυχής ο όρος.
0: Ναι. Είναι τουλάχιστον ατυχής η διατύπωση που έκανε. Ωστόσο, αυτό
2: δείχνει
0: υπάρχει.
2: Δείχνει πάντως ότι μερικά θέματα δεν τα ξέρει.
1: Δεν τα κατέχει, ναι.
2: Και επειδή δεν έχουμε δει μέχρι τώρα στελέχη της που να ξέρουν τα θέματα, γιατί φαντάζομαι στο επιτελείο της κάποιος θα έχει. Εμείς έχουμε δοκιμάσει κατά καιρούς να έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος. Δεν βγαίνουν εκπρόσωποι.
1: Ποια είναι η πρακτική που κάνουν.
2: Μόνο ο Θανάσης Αυγερινός που είναι αξιολογότατος συνάδελφος και πολύ έμπειρος κτλ. Πού και πού, αλλά και αυτός μόνος του βγαίνει. Σε τηλεοπτικά πάνελ όπως εδώ.
0: Για την παράθεση.
2: Που έρχονται από την αριστερή συμπαράταξη, έρχονται από το κόμμα Τσίπρα. Έρχονται. Mm-hmm. Και μπαίνουν στο τραπέζι και μπαίνουν στην αντιπαράθεση. Όταν υπάρξουν και εκπρόσωποι της ελπίδας για τη δημοκρατία, να έρθουν, καλώς να έρθουν.
0: Και έχει καθυστερήσει σημαντικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να παρουσιάσει πρόσωπα, πρόγραμμα, δηλαδή και τα πρόσωπα τα οποία θα υπηρετήσουν το πρόγραμμα.
2: Το οικονομικό θα το παρουσιάσει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Ναι, θα αρχίσουν υποτίθεται τα χρονικά διαστήματα να παρουσιάζουν το πρόγραμμα και θα το αναρτήσουν σύντομα μέσα στις επόμενες ημέρες, εγώ αυτό ξέρω. Στο site του κόμματος.
1: Όταν υπάρχει τέτοια. Όχι,
0: είναι της Καριστιανού.
2: Α, θα το αναρτήσουν στο site.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Αυτό είναι τώρα. Έχουν 18 ομάδες, έχω μάθει, που ασχολούνται με το πρόγραμμα, ανατομέα δηλαδή, και θα αρχίσουν να παρουσιάσουν σιγά-σιγά. Αλλά δεν έχουν παρουσιάσει καθόλου τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν λόγο στους συνομιλητές τους ότι έχουμε θέσεις, έχουμε πρόγραμμα και θα τα δείτε σύντομα, αλλά δεν έχουμε δει μέχρι τώρα και τα πρόσωπα που θα παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα.
1: Επειδή είμαστε ήδη σε προεκλογικό κλίμα, το ξέρουμε όλοι από την εμπειρία μας, ότι τόσο έντονη προεκλογική ατμόσφαιρα επί Μακρόν δεν μπορεί να διατηρηθεί, θα διαλυθούν τα πάντα, και η κυβέρνηση και τα υπουργεία, και δηλαδή δεν μπορεί να πας για πολύ έτσι. Ήδη έχουν αρχίσει οι πολιτικές συγκεντρώσεις. Έρχονται μηνύματα από υποψήφιους πολιτευτές που ξεκινούν τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν μπορεί να πας για τις επόμενες 7-8 μήνες έτσι. Θα διαλυθεί και η κυβέρνηση και η χώρα κλπ. Δεν μπορεί να παραταθεί, γιατί ήδη έχουν προεξοφλήσει ότι οι εκλογές είναι ανά πάσα στιγμή. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Ακόμα και την άνοιξη 27 να γίνουν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό στο κόκκινο, έτσι. Και εξάλλου υπάρχουν και σταθμοί παράγοντες. Ας πούμε, το θέμα της πολεοδομίας, το σκάνδαλο της πολεοδομίας που έσκασε, είναι ενδεικτικό του τι μπορεί να σκάσει στην πορεία. Όσο παρατείνεται η προεκλογική περίοδος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αστάθμητων παραγόντων. Έχει λόγο η κυβέρνηση να το παρατείνει τόσο πολύ. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι όταν όλοι έχουν στο μυαλό τους εκλογές.
0: Τι θα κάνει με το βαρύ χειμώνα που βλέπουμε.
1: Αρχίζει και πέφτει η απόδοση στα υπουργεία. Κανείς υπουργός τώρα δεν έχει στο μυαλό του στο υπουργείο του, όταν έχει μπροστά του εκλογές. Είναι διαλυτικό το φαινόμενο.
2: Μα όταν έλεγα, εγώ έλεγα χθες εδώ, συνομιλώντας με εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας, ότι το απότατο όριο για μένα λειτουργίας σε μια εύρυθμη καθημερινότητα αυτής της κυβέρνησης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δεκέμβρη.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, εάν το πάει το Μάρτιο, από τον προϋπολογισμό και μετά θα κατεβάσουν όλοι τα μολύβια και θα τρέχουν.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να

0: Πιστέψουμε ότι πραγματικά θα επιβεβαιωθεί το σενάριο που θέλει τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει για εκλογές το 2027.
1: Κοιτάξτε, αφορμές...
0: Σε λίγο, αν το πιστέψουμε, θα αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε ότι αν πάει το 2027, μπορεί να θέλει να πάει το Μάιο και όχι το Μάρτιο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι με το σκηνικό που βλέπουμε μπροστά μας, που ζούμε, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Θέλω να ακούσω και σήμερα στη συνέντευξη στον Αντένα ακριβώς, φαντάζομαι θα επαναλάβει ή έχει ήδη επαναλάβει το ότι θα κάνει εκλογές το 2027, όμως τις ίδιες μέρες, σε τρεις μήνες, το Σεπτέμβριο, στις 11 δεν έχει σήμερα ο μήνας, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει ήδη αποφασίσει τι θα κάνει με τις εκλογές, θα έχει
2: μετά
0: ήδη μιλήσει
2: στη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ αμέσως.
0: Ναι, έχουμε 11 σήμερα, η ΔΕΘ είναι στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα έχει ήδη αποφασίσει τα βήματα που θα κάνει όσον αφορά στις εκλογές. Θα έχει μιλήσει, θα έχει εξαγγείλει νέα μέτρα. Θα έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε αυτά τα μέτρα και αν πιστεύει ότι οι άμεσες αποδόσεις θα έχουν αυτά τα μέτρα τον Οκτώβριο ή με τον νέο χρόνο, θα καταλάβουμε όλοι, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινώσει το χρόνο, την ημερομηνία των εκλογών,
2: πού
0: προσανατολίζεται. Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω και δύο κουβέντες, Φόφη, να ξεκινήσω από σένα. Ο Σωκράτης Φάμελος πιέζεται εντονότατα να φέρει υποτίθεται συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία ούτε μπορεί ούτε πρόκειται να φέρει για συνεργασία εννοώ στις εκλογές. Και ο Νίκος Παπάς άκουσα σήμερα επανέλαβε αυτό που είπε πρώτα σε εμάς και απαντώντας και στη δική σου την ερώτηση ακόμα και για τα 7 συν 7, 14 συν πόσα άλλα εκατομμύρια που είναι κρατική και έκτακτη επιχορήγηση για τις εκλογές. Αλλιώς είπε ξανά ο Νίκος Παπάς ότι πρέπει ουσιαστικά του έδειξαν το δρόμο της παρέτησης. Αυτό πού θα καταλήξει κατά την γνώμη σου
0: να
2: και τι πληροφορείσαι.
0: Ναι, ναι. Τη στιγμή λοιπόν που όλα τα άλλα κόμματα ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια τους, είναι θέμα χρόνου να αρχίσει και το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει υποψήφιους στην Αττική και ο στόχος τους
2: να
0: είναι...
2: Να βάλω μια παρένθεση τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό για την Κατερίνα Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη που ακούγεται έχει βάση. Γιατί, να το πω αλλιώς, εάν έχει βάση μία προσχώρηση της Κατερίνας Νοτοπούλου στο ΠΑΣΟΚ, δεδομένη στις σχέσεις που είχε η Κατερίνα Νοτοπούλου με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα χτυπηματάκι στο νέο
0: Κοίτα,
2: κόμμα Τσίπρα.
0: Όταν μαζεύονται πολύ,
2: δεν την έχω ρωτήσει, ομολογώ, ότι δεν την έχω ρωτήσει.
0: Όμως, αν είναι ακριβές, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι όταν μαζεύονται πολλοί και πολλές στον ίδιο χώρο και δεν χωράνε, αρχίζουν να κοιτάνε τα παράθυρα και τις πόρτες.
2: Ναι, αλλά η Νοτοπούλου χρωστάει πολλά στον Τσίπρα.
0: Φαντάζομαι ότι παρόμοια σύνδεση έχει και με άλλα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Και βλέπουμε ότι ζούμε την εποχή της μεγάλης κινητικότητας.
1: Στον ερώτημα.
2: Ναι. Η Νοτοπούλου θα είναι και πολύ στενή φίλη της Όλγας Γιωροβασίλη. Πάντως, ο Χρήστος Γιαννούλης, που είναι ο έτερος βουλευτής, το πιθανότερο είναι να μην πάρει πρόσκληση για το κόμμα
0: Τσίπρα. Ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Ξανθόπουλος είναι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ξεκαθαρίσει.
2: Ότι δεν θα κατέβουν στις εκλογές.
0: Όχι. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν την έδρα τους. Δεν πρόκειται δηλαδή να αποδεχθούν. Το πλάνο
2: ο Ξανθόπουλος εμένα μου έχει
0: Τσίπρας.
2: Πει και το έχει πει εδώ ότι προτιμά να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ο Χρήστος Γιαννούλης το έχει πει ότι θα πάω σπίτι μου.
0: Ναι. Και το, λοιπόν. Και το πρώτο όχι είναι ως προς το πλάνο που περιγράφει ο κ.
1: Από τη
0: Τσίπρας.
1: Στιγμή που δεν υπάρχει πρόσκληση για το νέο κόμμα, το να παραμείνουν σε ένα κόμμα το οποίο σε λίγο θα υπάρχει, δεν προβάλλει ως επιλογή. Πιο λογική επιλογή, αν θέλετε, είναι το να μην κατέβεις, έτσι. Δηλαδή, με τι να κατέβεις ακριβώς. Με κάτι το οποίο μπορεί να μην βγει, ούτως ή άλλως, ή μπορεί να μην υπάρχει.
0: Πάντως, το επιτελείο Τσίπρα αυτό που διαμηνεί είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε μισό βήμα πίσω σε αυτά που έχει πει και σε αυτά που διαμηνεί σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, ένας σημερινός βουλευτής, εάν θέλει να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα. Πρώτον, παραδίδει την έδρα. Δεύτερον, γράφεται στο myelas.gr. Τρίτον, αναλαμβάνει κάποιο ρόλο και στο τέλος θα υπάρχει, όπως μαθαίνω, μία συγκεκριμένη επιτροπή η οποία και θα σκανάρει τις προτάσεις και τις αυτοπροτάσεις υποψηφιότητων. Και εκεί θα καταλήξουν ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη εμφάνιση και σε ποια εκλογική περιφέρεια.
2: Φαντάζομαι ότι θα δούνε να μην υπάρχει και κανένα σκελετό στους φοριαμούς για να μην

0: την ξαναπατήσουν όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, mm-hmm. αλλά και τα άλλα κόμματα που την πατάνε συχνά, μη σκανάροντας επαρκώς κάποιες υποψηφιότητες.
1: Και τέταρτον θα έχουμε ανακοινώσει και από τον Αντώνη Σαμάρα.
0: Για πες τώρα. Oh. Εγώ άκουσα σήμερα τον Νίκο Δένδια, ο οποίος μίλησε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς με πολύ έτσι καλά λόγια. Ναι. Τηρώντας μια άλλη γραμμή και νομίζω ότι αυτό ξέρουμε και που αποδίδεται. Επίσης είδα τον Αντώνη Σαμαρά πήγε στη δίκη για την δολοφονία
1: του Σύφη Βαλιράκη.
2: Ο σύζυγός του είναι κάθε Βαλιράκη. Μέρα που γίνεται η δίκη εκεί. Είναι πολύ, είναι προσωπική φίλη.
0: Η Γεωργία.
2: Η Γεωργία Σαμαρά. Είναι Γεωργία κάθε Σαμαρά. Μέρα στη δίκη. Μάλιστα. Από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύβος έχει ρυφθεί.
0: Για πες το λάμπρο αυτό. Ξαναπες το λάμπρο αυτό.
1: Ο κύβος έχει ρυφθεί, εκτός μεγάλου απρόπτου. Εκτός μεγάλου απρόπτου, όλα συντονίζονται, όλα οργανώνονται, όλα ετοιμάζονται. Εκτός μεγάλου απρόπτου. Έτσι, το οποίο προς ώρας δεν φαίνεται.
0: Για εξιστεί. Πότε έχεις εικόνα, ναι. Έχεις πληροφόρηση.
1: Εγώ θα έβλεπα ως ορίζοντα τη ΔΕΘ.
0: Τη ΔΕΘ ως όριο.
1: Ως ορίζοντα γενικό. Αλλά τα πράγματα γενικά, ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν.
2: Δηλαδή, αν ήταν να στοιχηματίσεις, δεν θα στοιχημάτιζες τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.
1: Είπα ορίζοντα τη ΔΕΘ.
2: Το κατάλαβα και θέλω να το κάνω πιο συγκεκριμένα. Άρα,
1: οι κινήσεις, οι οργανωτικές υπάρχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό προχωρημένες και γενικά υπάρχει στράτευση όσων μπορούν να στρατευτούν.
2: Άρα μπορεί και άμεσα.
0: Το ερώτημά μου είναι άλλο, το έθεσα προχθές και θα το ξαναθέσω κλείνοντας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές έχοντας απέναντί του ένα κόμμα Σαμαρά που όσο και να λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να πάρει απογοητευμένους που δεν θα ψήφιζαν ούτως ή άλλως τη Νέα Δημοκρατία ή θα πλήξει περισσότερο τα άλλα κόμματα δεξιά, αντισυστημικά κτλ. Οκ, okay, το ακούω αυτό.
1: Και αν φέρει και νέους, ενώ απογοητευμένους δημοκράτες, ναι, που δεν θα πήγαινε,
0: πάει να πάνε. Έχοντας απέναντί του τον Σαμαρά με κόμμα και τον Κώστα Καραμαλή εν μέσω σιωπής. Γιατί το λέω αυτό.
1: Σιωπής επισήμως.
0: Επισήμως.
1: Σιωπής.
0: Ναι, ναι, επισήμως. Ναι, βέβαια, αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ... Αυτό είναι ένας συνδυασμός ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί εκρηκτικός. Και κατά την γνώμη μου, πρέπει να κάνει κινήσεις ο Πρωθυπουργός. Και οι κινήσεις μπορεί να είναι δύσκολες έως πάρα πολύ δύσκολες προς τον Σαμαρά, αλλά προς τον Κώστα Καραμαλή μπορεί να είναι κατά τι ευκολότερες. Γιατί εάν κάνει κινήσεις προς τον Κώστα Καραμαλή και ο Κώστας Καραμαλής δεν έχουν καεί ενδεχομένως οι γέφυρες, και υπάρξει επικοινωνία και ο Καραμαλής στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία όπως το έκανε στο παρελθόν. Με μια δήλωση, με μια δήλωση. Με μια παρουσία σε εκδηλώσεις, σε εκδήλωση, έστω με μια παρουσία. Να φανεί αυτό, γιατί αν απουσιάσει παντελώς την προεκλογική περίοδο ο Καραμαλής και κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ο συνδυασμός είναι αρκετά εκρηκτικός.
1: Κατά τη γνώμη μου, η κίνηση, αν γίνει, θα πρέπει να είναι συνολική. Ο διαβολισμός, εκτιμώ, στην πολιτική δεν λες ποτέ, αν επιχειρηθεί διαβολισμός μεταξύ Σαμαρά και Καραμαλή, δεν θα πετύχει.
0: Μια υπό κίνηση... την έννοια ότι ο Σαμαράς ναι, είναι ανένδοτος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, εντάξει. Και λέω ότι μια κίνηση. Και ας τελειώσουμε με ένα ρητορικό ερώτημα. Την επομένη των εκλογών, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα είναι πιο εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία ως συνεργασία και συμπλήρωμα? ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας ή ένα κόμμα Σαμαρά από την ευρύτερη παράταξη?
0: Σε αυτά περιπτώσεις τον Πρωθυπουργό.
1: Εσύ είπας.
2: Ναι, μένουν πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Δηλαδή, εάν ο Σαμαράς συνεργαστεί, εκτός αν βάλει θηριώδεις όρους, που δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εύκολα.
2: Πάντως, εγώ θεωρώ από αυτά που μαθαίνουμε και βλέπουμε ότι είναι πια δύνατη η όποια επιστροφή του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα πια ναι.
2: Και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αυτό που λες, ότι ο κύβος ερήφθη και ότι είναι θέμα χρόνου να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε. Θα τα βάλουμε όλα εδώ και θα τα συζητήσουμε.

0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
5: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
6: Why would he be here?
7: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ με το πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
14: Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας.
15: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, κύριε Τσόγκα. Αν κάνω κάτι λάθος με τους τίτλους σας, επειδή τα βλέπω και μπροστά μου, τα θυμάμαι όλα, να με διορθώσετε. Το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κύριος Σπύρος Δρίτσας, γιατρός ογκολόγος, μου έλεγε ότι είναι η πρώτη του.
16: Καλησπέρα. Πρώτον.
14: Η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση.
16: Ακριβώς, είναι με τη συμπαράταξη.
14: Ever.
16: Όχι ever, με τη συμπαράταξη. Ναι, ναι.
14: Α, με τη συμπαράταξη. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, έκανε χειρουργείο, λέει, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
16: Μετά από 8 ώρα χειρουργείο, ακριβώς.
14: Λοιπόν, μπράβο. Στον Ευαγγελισμό, ε.
16: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Και ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, πολύ δραστήριος πάντοτε.
17: Ευχαριστώ,
14: και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε έναν πρώτο γύρο, σας παρακαλώ, για να πάμε μετά και στα πιο έτσι βαριά πολιτικά. Θέλω

0: Να ζητήσω το σχολιασμό σας. Κύριε Κατσαφάδο, έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ σήμερα κάνα δύο θέματα, τα οποία θέλω να τα σχολιάσετε, θέλω να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Το ένα είναι το θέμα με τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων στην κυβέρνηση, που επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι και οι ίδιοι στις ανακοινώσεις ότι είναι προσωπικοί οι λόγοι κτλ. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι αυτό θα πείτε. Από την άλλη όμως, ευθέως συνδέονται με τις περιπτώσεις αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας, έστω και χρονικά, δηλαδή οι συμπτώσεις είναι...
1: Εμπλέκονται σε κάποια δικογραφία...
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα μου απαντήσετε. Να το θέσω εγώ το ερώτημα και με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, λέει η αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες τουλάχιστον, ότι οι δύο αυτοί γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν με το που έσκασε το σκάνδαλο των πολεοδομιών, έχουν κάποιο είδους σύνδεση. Θα τα πει και ο κύριος Τσόγκας αμέσως μετά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πάμε στα πραγματικά γεγονότα, το τι έχει γίνει. Οι δύο συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς ήταν 7 χρόνια στη θέση τους και σιγά σιγά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανανέωσης των θέσεων των γενικών γραμματείων.
0: 9 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Έχει ξεκινήσει, όχι τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες.
0: Για αυτούς που θα κατέβαιναν υποψήφιοι.
1: Όχι μόνο. Και για ανθρώπους.
0: Δηλαδή ο κύριος λογοθέτης. Γιατί κατεβαίνει στη Σάμμο, ναι.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Για ανθρώπους που δεν κατεβαίνουν. Από εκεί και πέρα, και οι δύο αυτοί γενικοί γραμματείς, οι οποίοι οφείλω να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία, καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν στο θόκο τους και είχαμε συνεργαστεί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και ήταν άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν και βοήθησαν καταλυτικά σε ό,τι έχει
0: και
1: να κάνει. Και
0: τον κύριο Μπακογιάννη το έχω ακούσει και εγώ.
1: Και ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Διδασκάλου. Εγώ σας το λέω αυτό, γιατί είχα την σχέση με τον κύριο Διδασκάλου σε ό,τι είχε να κάνει με το μετρό του Πειραιά, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και δεν θα τελείωνε ποτέ, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα, και για διάφορα άλλα έργα όπως το Μουσείο Ενάλλειων Αρχαιοτήτων και άλλα τα οποία.
0: Δεν κρίνεται η αποτελεσματικότητά του και η ικανότητά του εδώ τώρα.
1: Όχι, οφείλω να το καταθέσω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ μένω στις δηλώσεις τις οποίες έκαναν οι ίδιοι. Γνωρίζω, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία αναφορά των ονομάτων και των δύο γενικών γραμματέων στην δικογραφία η οποία έχει συνταχθεί και έχουν προφυλακιστεί τα μέλη της συγκεκριμένης, εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε σχέση με τις πολεοδομίες και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα γιατί το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Τσόγκα, γιατί το βάζετε.
1: Να κλείσω.
0: Να κλείσετε, ναι.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να έχει μόνιμο στασίδι στις έδρες των δικαστηρίων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει αυτοαναγορευτεί ως δικαστής, ως εισαγγελέας και προσπαθεί μόνιμα μαζί και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, βέβαια, να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου.
0: Τι λέτε, κύριε Τσόγκα?
2: Είναι για οποιοδήποτε κοινό νου, νομίζω ότι θα γελάσει άμα ακούσει ότι είναι εντελώς συμπτωματικός ο χρόνος αποκάλυψης αυτού του κυκλώματος, αυτού του σκανδάλου, με τις παραιτήσεις υπουργών και γενικών γραμματέων και ενός γενικού γραμματέα, ο οποίος έχει συγγενικές σχέσεις με ανθρώπους που ήταν στο κύκλωμα αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που το πιστεύει αυτό στα σοβαρά?
0: Ότι
2: τη μία μέρα αποκαλύπτει το σκάνδαλο και την επόμενη μέρα παραιτείται συγγενής γενικός γραμματέας και αυτό έγινε για να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Και μιλάμε σοβαρά τώρα για αυτό.
1: Κύριε Τσόγκα, αν συλληφθεί ένας πρώην κουνιάδος σας. Έχετε εμπλοκή εσείς.
2: Δεν σας διέκοψα.
1: Αν συλληφθεί ένας πρώην κουνιάδος σας.
2: Εγώ το αφήνω στους τηλεθεατές.
1: Αν συλληφθεί ένας πρώην κουνιάδος σας.
2: Αν θεωρείτε εσείς, η γραμμή σας είναι ότι είναι σύμπτωση.
1: Σας λέω κάτι απλό. Αν συλληφθεί για παράνομη δραστηριότητα ένας πρώην κουνιάδος σας. Έχετε εμπλοκή κι εσείς.
2: Αν συλληφθεί για παράνομη δραστηριότητα ένας κουνιάδος μου.
1: Ένας πρώην κουνιάδος.
2: Ένας πρώην κουνιάδος μου χθες.
1: Ναι.
2: Και εγώ είχα θέσει αρμοδιότητα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό επί 7 χρόνια.
1: Ναι. Έχετε εμπλοκή.
2: Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύνδεση.
1: Έχετε εμπλοκή.
2: Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύνδεση.
1: Κατηγορείτε για κάτι τον κύριο Μπακογιάννη.
2: Άρα εσείς θεωρείτε ότι η παρέτηση αυτή. Απαντήστε με ευθέως.
1: Έγινε συμπτωματικά.
2: Εγώ δεν είμαι εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής όπως εσείς που αθώνετε και δεν αφήνετε κρυπτόμενοι πίσω από το άρθρο 86 περαιτέρω διερεύνηση άλλες δημογραφίες. Είδα και τι κάνατε, ονόματα
1: δεν
2: που ήταν
1: σε...
2: Μα Είπατε για δικογραφίες. Ρωτήσατε τον κύριο Κοντρότσο. Είδα και τι κάνατε όταν υπήρχαν ονόματα σε δικογραφίες

0: και βάλατε ασπίδα.
1: Έχουν προφυλακιστεί έξι άνθρωποι.
0: Αν εσείς θεωρείτε ότι ήταν μια απλή σύμπτωση. Σας ρωτάω, ήταν σύμπτωση για εσάς, χρονική.
1: Εγώ σας λέω το εξής.
0: Ήταν χρονική σύμπτωση.
1: Έχουν προφυλακιστεί έξι άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Η δικογραφία η οποία έχει συνταχθεί και γι' αυτό προφυλακίστηκαν δεν έχει καμία αναφορά σε κανένα νόμο Γενικού Γραμματέα. Το αμφισβητείτε.
2: Από όσο γνωρίζουμε πάντα.
0: Δεν υπάρχει αναφορά. Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Τότε γιατί τον κατηγορείτε.
0: Ωραία, υπάρχει για εσάς σύμπτωση χρονική. Είναι σύμπτωση
1: μπορεί
0: αυτό.
1: Μπορεί να μην είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι για λόγους ευτυχίας. Σας λέω, κατηγορείτε ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή κάποια από τους δύο Γενικούς Γραμματείς κάποιου σκανδάλου.
0: Γιατί για τον κύριο Μαρινάκη και για την κυβέρνηση είναι θέμα σύμπτωσης. Ότι
1: εφόσον άνθρωπος δεν υπάρχει κάποια
0: εμπλοκή. Πήγε να ακολουθεί τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
1: Σας λέω, εφόσον δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή. Γιατί
0: σημασία έχει.
2: Κύριε Φωτόπουλε, εσείς τι λέτε για να. Για να προχωρήσουμε. Γιατί χαμογελάτε που τσακώνονται Νέα Δημοκρατία
1: Πασόκ. Γιατί τον είχαμε για 7 χρόνια.
0: Και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
1: Και γιατί, τι έκανε το λάθος.
3: Κύριε Κοτότσο, είναι.
1: Όχι, πείτε μου, γιατί τον κατηγορείτε, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εξαιρετική.
1: Δεν τον κατηγορείτε για κάτι. Τον κατηγορείτε ότι έχει συγγενική σχέση. Τον κατηγορείτε ότι έχει
0: δηλαδή,
1: συγγενική σχέση.
0: Δηλαδή, το ότι γίνεται από πάνω και σηκώνει το δάχτυλο για κάτι το οποίο είναι λίγο αυταπόδεικτο για τον λόγο τη παρέτησή του.
3: Επειδή έχω πάρει το λόγο άνθρωπος, να ξεκινήσει
0: να μιλήσει για τον λόγο τη παρέτησή.
2: Να κάνουμε ένα πρώτο κύκλο.
0: Γιατί δεν είχε την ευτυχία να πει ακριβώ για ποιο λόγο
2: παρέτησε. Ο κ. Φωτόπουλε και θα πάω στον κ. Ρίτσα.
3: Είναι συμπαθής, είναι εξαιρετική η προσπάθειά του, έως και συγκινητική θα έλεγα, ποιού του κ. Κατσαφάδου. Μόλις μας είπε ότι ήταν εξαιρετικοί επιστήμονες, εξαιρετικοί στη δουλειά τους, οι δύο γενικοί γραμματείς.
2: Πάντως από μηχανικούς που μίλησα,
3: ναι.
2: Και ο κ. Μίλης, ναι. Είπε καλά λόγια για τον Μπακογιάννη. Για τον κ. Δασκάλα
3: το ξέρω.
2: Για τη δουλειά του κ. Μπακογιάννη, έτσι. Τώρα δεν ξέρει από εκεί και πέρα.
3: Άρα έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι, ναι, ήταν πολύ καλοί στη δουλειά τους, κατά τα λεγόμενα.
2: Αυτό είπα, αλλά δεν κρίνεται η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα.
3: Αλλά έφυγαν. Όταν έχεις καλά στελέχη στο δημόσιο μηχανισμό, δεν τους βγάζεις.
2: Και 9 μήνες πριν τις εκλογές.
3: Ή δεν φεύγουν.
2: Αυτό το είπα και εγώ.
3: Ή δεν φεύγουν.
2: Δεν αλλάζεις γενικούς γραμματές. Όταν δεν αλλάζεις υπουργούς. Ναι, παίρνω το καλό σενάριο που θα μου το πείτε κι εσείς.
3: Τώρα δεν μιλάμε για το ποτέ θα γίνει εκλογές.
2: Το τι εκτιμώ εγώ είναι άλλη ιστορία.
3: Τώρα δεν μιλάμε για το ποτέ θα γίνει εκλογές, αλλά μιλάμε
2: παίρνω
3: για το
2: αυτό
3: γεγονός
2: το
3: ότι εν μέσω ενός σκανδάλου δύο γενικοί γραμματείς, οι οποίοι ενδεχομένως να εμπλέκονται ή δεν εμπλέκονται, εμείς δεν θα πούμε ότι όλοι αυτοί που πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη είναι δημοκράτες, αλλά αυτοί που πιάνονται είναι δημοκράτες. Τώρα τι να κάνουμε. Είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη. Δεν λέω για αυτούς, δεν ξέρω τις υποθέσεις και αν που κάτι θα είναι.
2: Εννοείται ότι οι έξι που συνελήφθησαν για το ως εγκληματική οργάνωση είναι νεοδημοκράτες.
3: Εννοώ ότι το τελευταίο διάστημα όλα τα στελέχη ή τα περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε έχουν την ιδιότητα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Με τον έναν ή με τον άλλον.
2: Ναι.
3: Αυτή ήταν η απάντησή μου.
2: Μάλιστα.
1: Για ποια στελέχη.
3: Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα.
2: Αλλά μείνουμε τώρα. Μην πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μένουμε. Άρα η ελληνική λύση. Πώς αξιολογεί τις δύο παραιτήσεις αυτές ως ύποπτες, σχετιζόμενες.
3: Στο σημείο το χρονικό το οποίο δόθησε.
2: Μάλιστα. Κύριε Δρίτσα, έχετε κάνει κάποια επεξεργασία σχετικά, έχετε άποψη ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Νομίζω υπήρξε και σχετική ανακοίνωση.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πιο μετριοπαθή τρόπο, αλλά είναι τέτοια η πολιτική συγκυρία και είναι τέτοιος ο τρόπος που έχει πολιτευτεί δυστυχώς η κυβέρνηση. Που δεν μας αφήνει περιθώριο να συζητήσουμε κάτι πέρα από σκανδαλογία, καταρχάς ξεκινώντας οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση. Το έχουμε δει, έχουμε συζητήσει το θέμα. Εγώ το σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι γενικότερο, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, παρότι είναι προφανές ότι υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό που έχει σηκωθεί, ότι οι οσμοί σκανδάλων, η κακοδιαχείριση, τα προβλήματα συνολικά της διαχείρισης των ζητημάτων του ελληνικού δημοσίου, του δημόσιου τομέα και συνολικά τη διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο την κατάσταση που το pullover έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Προβλήματα προκύπτουν παντού, σκάνδαλα προκύπτουν παντού. Συμφωνώ και με του προηγούμενου ομιλητέ, όπω συμφωνώ ότι κάνει πολύ γενναία προσπάθεια και ο κ. Κατσαφάδο να καλύψει το θέμα, αλλά είμαστε σε μια φάση όπου πλέον δεν μπορεί μια σειρά από γεγονότα να φαίνονται απλά τυχαία.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να δώσω μια απάντηση, μου επιτρέπετε.
2: Συγκεκριμένα στον κύριο Δρίτσα.
1: Στον κύριο Δρίτσα, μια απάντηση, μου επιτρέπετε.
2: Απά να φτιάξετε δίπολο, θα σας πει ο κύριος Τσόγκας.
1: Ούτε δίπολο.
2: Το κερδίζει ο κύριος αυτό σήμερα.
1: Αλλά με αφορμή αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δρίτσας, ότι είναι πολύ τοξική η συζήτηση και ότι φταίει η κυβέρνηση για αυτή την τοξικότητα. Κοιτάξτε, κύριε Δρίτσα, μας έχουν κατηγορήσει για λαθρεμπόρους. Μας έχουν κατηγορήσει και μας έχουν πει δολοφόνους. Μας έχουν κατηγορήσει για παιδεραστές.

0: και λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο καλλιεργεί την τοξικότητα. Ο πρόεδρος σας, ο πρόεδρος της Ελλάς, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας, κρέμασε στα μανταλάκια πρώην πρωθυπουργούς και 10 πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά. Και μιλάτε, βγαίνει και μιλάει ο κύριος Τσίπρας για οσμές σκανδάλων. Ο κύριος Τσίπρας θα μας βγάλει ποια είναι τα σκάνδαλα και ποια δεν είναι. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη ανεμπόδιστα.
1: Εκείνο είχατε πει ότι είναι σκευωρία, όχι σκάνδαλο.
0: Αποδείχθηκε ότι ήταν σκευωρία.
1: Ναι,
0: ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι ήταν σκάνδαλο.
1: Ναι, λέω,
0: το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
1: Λέω, άλλο το σκάνδαλο, η κακοδιαχείριση.
0: Ο κύριος Τσίπρας,
1: άλλο η σκευωρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι είναι ο Βάρτης. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από σύσταση του ελληνικού κράτους. Και αποδείχθηκε μια τρομερή σκευωρία. Μια κούλπα. Αλλά εμείς τι λέμε. Λέμε, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, τις σεβόμαστε και αφήνουμε τη δικαιοσύνη.
2: Ανεμπόδιστη, πώς το είπατε.
0: Προφανέστατα, ανεμπόδιστη.
2: Ωραία, γιατί λοιπόν και αφήνουμε τη δικαιοσύνη. Για το άρθρο 16,
1: ήθελα,
0: και αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
2: Γιατί δεν γίνει περαιτέρω διερεύνηση για τον Αυγενάκη, για τον Βορύδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση και κόλλησε στη Βουλή. Εσείς είπατε όχι, να μην γίνει.
0: Αποφασίσατε γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχαν. Θα δώσω μια απάντηση για Τσόγκα. Γιατί κρίναμε, βλέπετε τι γίνεται και με τον ΟΠΕΚΕ.
2: Με τις νομικές σας γνώσεις, βουλευτές, κρίνατε.
3: Ήταν ίδια περίπτωση.
2: Πώς το έκρινε.
3: Ήταν
0: βλέπετε.
3: Ίδια περίπτωση η πρώτη δικογραφία
0: του ΟΠΕΚΕ.
3: Όχι, ήταν ίδια περίπτωση η δικογραφία του ΟΠΕΚΕ με τη δεύτερη.
0: Αφήστε με να απαντήσω.
3: Απαντήστε σε αυτό.
0: Βλέπετε τι γίνεται, όπου σιγά σιγά αθωώνονται και μπαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις βουλευτών, οι οποίοι πήραν ένα τηλέφωνο για να ρωτήσουν.
2: Η δικαιοσύνη.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο να δώσω μια απάντηση και στον κύριο Τσόγκα γιατί με ρώτησε. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο ενώ βρίσκεται στην εξουσία έχει κάνει προανακριτική επιτροπή για ενενεργία πολιτικά του στελέχη. Και έχουν πάει και η διαδικασία.
1: Απάντηση
0: είναι το μόνο. Και καθίστε λοιπόν οι υπόλοιποι.
1: Καθίστε
0: οι υπόλοιποι στο καθρέφτη και κάνετε την αυτοκριτική
2: σας. Προανακριτική μια ημέρα.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αν έχετε την τουλάπα να δείτε τι σκελετές που έχετε μέσα.
1: Κύριε Τσόγκα, είστε και τα επικοινωνιακά, τα ξέρετε. Δεν μπορεί να μας παρακολουθήσει κανείς εάν μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον. Κύριε Δρίτσα, μια σύντομη απάντηση.
4: Παρότι απάντησε
1: και μετά θα ζητήσω σχόλιο
4: περίμενα
1: για το δεύτερο θέμα που έθεσε στο ΠΑΣΟΚ. Τι να σας κάνω σήμερα. Βάλατε δύο θέματα, είστε πρωταγωνιστές.
2: Τελικά το ΠΑΣΟΚ κάνει καλή αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν,
4: δεν θα σπαταλήσω χρόνο και δεν θέλω να επενδύσω σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πολιτικά τη συζήτηση. Ο καλύτερος τρόπος για να προσπαθήσει να απαξιώσει ένα επιχείρημα το οποίο πλέον είναι πασιφανές στην ελληνική κοινωνία, ότι η διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όχι απλά έχει πατήσει πάνω σε μια πολιτική σκανδάλων, πάνω σε μια πολιτική κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, είναι το να κάνεις κατάληψη της θέσης του αντιπάλου και να προσπαθείς να την γελιοποιήσεις. Μας είπαν ότι γδέρνουμε παιδιά, δεν είπαμε ποτέ αυτά. Είπαμε ότι πολιτεύεστε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί και έχει δημιουργήσει σειρά σκανδάλων. Δεν θα ξεκινήσω να μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μία σειρά από άλλα θέματα.
0: Εσείς δεν είπατε κάτι.
4: Και σε καμία περίπτωση.
0: Εμείς
4: δεν
0: προσπαθήσαμε.
4: Εμείς δεν προσπαθήσαμε σε ένα τοξικό πλαίσιο να τοποθετηθούμε.
0: Ο πολιτικός φορέας του
4: προηγούμενου υπήρξε σκάνδαλο ο Βάρτης και είναι διεθνές σκάνδαλο. Δεν έχει λήξει το θέμα αυτό. Και μία σειρά από θέματα τα οποία θεωρείται ότι μπήκαν στο αρχείο δεν έχουν μπει καθόλου στο αρχείο. Τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αρχιοθετηθούν από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός είναι εδώ για να μπορέσει να τα απαντήσει.
1: Λοιπόν. Το άλλο θέμα, το οποίο έβαλε και... κύριε Τσόγκα, προσπαθώ να καταλάβω, ξέρω τον κανονισμό. Η αλήθεια είναι ότι
2: υπάρχει... Το επιτελικού κράτους, λέτε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εδώ μία, να το πω έτσι, ελαστική ερμηνεία του... Θα το δούμε. Να εξηγήσω γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κατσαφάδο. Λοιπόν, λέει λοιπόν το επιτελικό κράτος, ο νόμος ο δικός σας, κύριε Κατσαφάδο, τρεις το πολύ υφυπουργοί ή ένας αναπληρωτής και δύο υφυπουργοί σε κάθε υπουργείο. Με τροπολογία λοιπόν του κυρίου Γιαναπετρίτη, επαναφέρεται τον δικαιωμένο από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών και παραιτήθηκε, ενώ έχετε ήδη τρεις υφυπουργούς, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Θεοχάρη και την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Και βάζετε τέταρτον. Δηλαδή καταργείτε με τροπολογία.

0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Ευνίδια.
2: Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Προεδρία το 2027.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι η χώρα αναλαμβάνει την ηγεσία.
2: Τρεις
0: παίρνει την Προεδρία.
1: Τρεις δεν μπορούσε.
2: Έχει φτιαχτεί επιτροπή.
0: Επιτρέψτε μου μισό λεπτό.
1: Ή να φύγει ένας από τους τρεις.
0: Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Ο καθένας από τους υφυπουργούς έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Πότε, σε μία περίπτωση, σε μία περίοδο, όπου όλοι λέμε ότι υπάρχει μία τρομερή γεωπολιτική αστάθεια και ότι αλλάζουν τα πάντα. Σε αυτήν λοιπόν τη χρονική συγκυρία, επέλεξε η κυβέρνηση για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάλληλη, την καταλληλότερη προετοιμασία της Προεδρίας της
1: Καλά τώρα,
0: Ένωσης,
1: συγγνώμη, όταν κάνατε, εσείς λέτε κύριε Κατσαφάδο ότι το επιτελικό κράτος είναι ό,τι, πώς να το πω, εντυπωσιακότερο, φιλόδοξο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν το είχατε προβλέψει. Δεν ξέρετε ότι υπάρχει χώρα τη Ευρωπαϊκή Προεδρία κάθε πόσα χρόνια.
2: Και κυρίως διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, έτσι.
0: Αν θέλετε να μου πείτε ότι αυτά τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Σήμερα.
0: Δεν είπα για χθες, για σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο θέματα.
1: Είμαστε καθημερινή εκπομπή.
0: Αυτά τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα όπου η αξιωματική αντιπολίτευση ενισχύει τη θέση της και την επικοινωνία της με την κοινωνία. Ανταποκρίνεται στα θέλω και τις απαιτήσεις και τις αγωνίες της κοινωνίας και διεκδικεί με αξιώσεις να γίνει κυβέρνηση στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Αυτό αφήνει οι τελεθεατές σας και τα στελέχη
1: της. Ωραία. Λοιπόν,
2: είχαμε δύο θέματα.
3: Ένα γρήγορο
1: σχόλιο. Πολύ γρήγορο. Θα μείνω, θέλω να πάω στο θέμα των υποκλοπών τώρα και θέλω να ρωτήσω. Και τον. Επιτρέψτε μου και θα γυρίσω σε εσάς. Τι θα κάνει η ελληνική λύση? Τα άλλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, νομίζω και η Πλεύση Ελευθερίας και μάλλον και η Νίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, καταθέτουν αίτημα.
2: Και εμείς θα καταθέσουμε.
1: Θα καταθέσετε για τον κύριο Ντίλιαν.
2: Και εμείς θα καταθέσουμε.
1: Για τον κύριο Ντίλιαν μόνο?
2: Όχι.
1: Συνολικά.
2: Συνολικά. Θα καταθέσουμε.
1: Γιατί το. Είδα σήμερα κάτι δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως η ελληνική λύση.
2: Θα χαιτάβετε το
1: πρόεδρο. Ναι, αλλά
2: θα έχετε.
1: Δεν περιμένω μέχρι αύριο.
2: Την πρωτογενή πληροφορία.
1: Δώστε μου ένα ορντεύρο.
2: Έχουμε καταθέσει ήδη.
0: Μια είδηση.
2: Έχουμε καταθέσει ήδη.
1: Όχι είδηση.
2: Δε. Έχουμε καταθέσει ήδη. Οπότε.
1: Δεν κυνηγάω, κύριε Κατσαφάδο, πλέον ειδήσεις.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Έρχονται πάνω μου.
2: Αλλά αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο σχόλια.
1: Ναι.
2: Τα οποία έχουν να κάνουν με τις σημερινές πολιτικές ειδήσεις για να δείξω ότι αυτά.
1: Όχι, αυτό.
2: Καταθέσαμε.
1: Καταθέσαμε.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Κρατηθείτε τότε, διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τον τελευταίο γύρο.

0: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
1: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
2: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
3: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
4: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
5: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
0: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εντυπωσιακό. Μες τα χειμωνιάτικα
3: τα μπαρ. Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεμπρέμι.
4: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
5: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
11: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
12: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
13: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, ναι, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θα ξεκινήσω από εσάς.
2: Απλά να πω ένα γρήγορο σχόλιο να απαντήσω.
3: Να το πείτε.
2: Να απαντήσω. Όχι, απλά τέθηκε ένα θέμα. Αρχικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα τονίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί μια ολιγομελή επιτελική κυβέρνηση και τελικά έχουμε το μεγαλύτερο σχήμα υπουργών, αναπληρωτών και υπουργών.
1: Καλά, δεν πρόκειψε αυτό.
2: Με 57 υπουργούς και υπουργούς και αναπληρωτές. Μια θέση που θα κοστίσει και 85 χιλιάρικα το χρόνο. Και,
1: για τον κύριο Χατζηβασιλείου.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Με μετακλητούς και τέτοια.
2: Ασφαλώς. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω βέβαια ότι ναι, δεν θα κρίνει αυτό τις εκλογές, δεν θα κρίνει αυτό τις επόμενες κάλπες. Θα κρίνει το ζήτημα της ακρίβειας, θα κρίνει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, θα κρίνει το ζήτημα του εθνικού συστήματος υγείας, της περιφερειακής ανάπτυξης, του αγροτικού εισοδήματος, όλα για τα οποία έχετε αποτύχει. Και αυτό που στην ουσία εσείς υπόσχεστε στον ελληνικό λαό είναι μία από τα ίδια. Οπότε οι πολίτες στο επόμενο διάστημα θα

0: θα έχουν να δώσω μια απάντηση.
1: Θα έχουν να αξιολογήσουν
2: ή το σχέδιο,
1: ή το σχέδιο του Πασόκ ή το μία από τα ίδια.
2: Θα κλείσω με εσάς, κύριε Κατσαφάδε, και θα απαντήσετε συνολικά. Γιατί και, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Τσόγκα. Αλλά, λοιπόν, κύριε Δρυτσά,
1: ναι, έχετε
2: απέναντι. Ναι, αλλά αν παίρνετε με σχόλια το χρόνο, πρέπει να τον μοιράσω και εγώ. Τον έρμο το χρόνο. Λοιπόν, το χρόνο, τον καιρό, τον τζιγκάνο που λένε. Λοιπόν, κύριε Δρυτσά, ναι, πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα, ναι, πολύ. Εσείς τώρα έχετε απαντήσει με τον τρόπο που έχετε απαντήσει ότι δεν θέλετε συνεργασίες, ότι δεν θέλετε ενεργεία βουλευτές, όλα αυτά κατανοητά έχουν καταστεί σαφή. Στον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως και αν το κάνουμε, είναι ο χώρος από τον οποίο προέρχονται πολλά από τα στελέχη της Ελλάς και κυρίως είναι ο χώρος του οποίου φυσικός ηγέτης ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Σφάζονται γιατί πιέζει ο κύριος Πάπας, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, τον κύριο Φάμερο να φέρει εντός δεκαημέρου, εντός Ιουνίου, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία. Έχετε εικόνα να μας πείτε, υπάρχει πιθανότητα να γίνει συνάντηση Τσίπρα-Φάμελου και να υπάρξει μία τέτοια συμφωνία που να κρατά ακέραιο τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία συνεργασία με την Ελλάς ή κακώς σφάζονται και φωνάζουν?
3: Είπα, θα ξεκινήσετε με μένα και πήρε το λόγο ο κ. Τσόγκας, μην αφήνοντάς με να πω και εγώ ένα σχόλιο για τον προηγούμενο κύκλο συζήτησης και θα απαντήσω αμέσως σε αυτό που με ρωτήσατε.
2: Να τα κάνετε και τα δύο.
1: Την άδεια του
2: Τσόγκα. Τα δύο
3: συμφωνώ.
2: Ναι, αλίμονο.
3: Και δεν διαφωνώ και με το σχόλιο σας.
2: Και τα δύο.
3: Λοιπόν, να πούμε και αυτό, δεν διαφωνώ με το σχόλιο σας. Όλη η πολιτική κατεύθυνση του ξεκινήματος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι θα είναι μία μικρή, αποτελεσματική, οικονομική, μία κυβέρνηση η οποία θα δώσει ένα τόνο διαφορετικού τύπου διακυβέρνηση ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά της και ό,τι αφορά το μέγεθός της. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες κυβερνήσεις που έχουν υπάρξει, πανάκριβη και πάρα πολύ αναποτελεσματική. Με αυτή την έννοια, δεν με ενοχλεί που πήρε το χρόνο μου ο κ. Τσόγκας, ήταν το σχόλιο κέριο το οποίο έκανε και συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι και επαυξάνω. Και αυτό το λέω και για να συζητήσουμε λίγο για το κομμάτι των συνεργασιών και για το τι συμβαίνει.
4: Και γιατί είστε και ομοριχώδη.
3: Το αν είμαστε ομοριχώροι, όχι, θα αποφασίσει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
5: Μένα θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μία απάντηση.
3: Θα προχωρήσω στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να απαντήσετε, κύριε Κατσαφάδο.
5: Τα πέντε χρόνια που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Εμείς ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Θα το περιέγραφα ως εξής. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το σκάφος με το οποίο θα ταξιδέψουμε, ενώ το ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μία πολιτική προσπάθεια να εκφράσει την ελληνική αριστερά με έναν τρόπο πατριωτικό, κοινωνικά πατριωτικό, σύγχρονο πατριωτικό, με έναν τρόπο κοινωνικό σε ό,τι αφορά την αριστερά, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μεσαίων χαμηλών στρωμάτων, της μικρής επιχειρηματικότητας, του κόσμου ο οποίος έχει πραγματικά καταδυναστευτεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα να δημιουργήσει μια συμπαράταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμπαράταξη για την οποία εμείς μιλάμε και την οποία επιδιώκουμε να πετύχουμε είναι μια συμπαράταξη κοινωνική. Δεν είναι μια συμπαράταξη κομμάτων, δεν είναι μια συμπαράταξη βουλευτών, δεν είναι μια συμπαράταξη τάσεων. Δεν είναι μια συμπαράταξη ίντριγκας που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κουράσει την ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν απαξιώνουμε και δεν απαξιώσαμε ποτέ κανένα πολιτικό χώρο, κανένα κόμμα, κανένα πολιτικό, κανέναν πρώην, νυν ή μελλοντικό συναγωνιστή μας. Με αυτή την έννοια παρακολουθούμε και βλέπουμε τις εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως συστηματικά δεν σχολιάζουμε, δεν παρεμβαίνουμε και αυτό το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα κατέβει σε εκλογές ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη πολιτών, κοινωνική συμπαράταξη και όχι συμπαράταξη κομμάτων. Με αυτό το δεδομένο προχωράμε και με αυτό το δεδομένο ανοιγόμαστε στην κοινωνία. Ήδη στο My Ελλάς έχουν γραφτεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, ήδη έχουν ξεκινήσει επιτροπές, πυρήνες, οργανώσεις βάσης σε όλη την Ελλάδα και όπως είπατε και προηγουμένως στην εκπομπή σας, ήδη η σκληρή οργανική συγκρότηση της συμπαράταξής μας έχει ξεκινήσει με το Εθνικό Συμβούλιο, ναι, την Πολιτική Επιτροπή, την εκλογή του νέου
2: Γραμματέα. Άρα κακώς περιμένουν στο ακουστικό τους όσοι περιμένουν για κάποια συμφωνία Τσίπρα-Φάμελου.
3: Δεν μπορώ να πω αν περιμένουν καλώς ή κακώς. Εμείς προχωράμε και δεν απαξιώνουμε κανέναν από τους πρώην, νυν ή μελλοντικούς συναγωνιστές μας και συντρόφους μας.
2: Ωραία. Κύριε Φωτόπουλε, και κρατάω δυο σας, είστε και αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση, το δικαιούστε. Κύριε Φωτόπουλε.
3: Τώρα, βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν εκλέχτηκε ακριβώς τέτοια. Ναι, προέκυψε η κυβέρνηση σε ένα βαθμό.
2: Αφού το διέλυσαν το μαγαζί, να το πω
5: λαϊκά. Σε ένα βαθμό.
2: Προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ το μαγαζί.

0: Να κάνουμε τώρα. Κάποιος έπρεπε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Κάποιος έβαλε και το χέρι του να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βλέπω, έχετε εξελιχθεί σε δεινό σχολιαστή της αριστεράς.
2: Ο κύριος, λοιπόν, κύριος Κατσαβάδος είναι και από παλιά και πριν γίνει υπουργός και μέλος και του φοιτητικού κινήματος, όπως και πολλοί από εμάς, ας πούμε. Οπότε στο επίπεδο της ΑΤΑΚΑ και της συνέλευσης.
0: Ναι, εντάξει,
1: δύσκολο. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
3: μην το κάνουμε αμφιθέατρο.
0: Ναι, ναι, μην το κάνουμε αμφιθέατρο. Λοιπόν, κύριε Φωτόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ξανά. Επειδή έχουμε ένα κύκλο δημοσκοπήσεων, θα μου πείτε δεν σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Το κατανοώ. Εσείς βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή πολιτικού τοπίου που να σας δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρξουν ανατροπές στην πορεία προς εκλογές, πρώτον. Και δεύτερον, πώς αξιολογείτε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και θα το ρωτήσω και σε εσάς, κύριε Τσόγκα, ότι όλα πρέπει να κριθούν σε μία Κυριακή, στρατηγική μιας κάλπης.
3: Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ θολό. Θεωρώ ότι δεν μας επηρεάζουν και θα το δούμε ούτως ή άλλως. Θα αρχίσει να κάθεται λίγο η σκόνη για να απαντήσω στο ερώτημά σας, να μην τα αφήσω αναπάντητο, μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα καινούργια κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που θα δημιουργηθούν, εμάς δεν μας επηρεάζουν καθόλου. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ένα κόμμα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Γιατί θα δείτε ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σας, αυτό που θα κριθεί είναι αξιοπιστία και το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα, δεν είμαστε μονοθεματικό, δουλεύει. Έχουμε πρόγραμμα και απαντήσεις στην καθημερινότητα των Ελλήνων, για την ακρίβεια, για τη φορολογία, για την οικονομία γενικότερα. Τα καταθέτουμε. Για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο νομίζω ότι δεν έχουμε συζητήσει καθόλου όσο θα έπρεπε, ούτε στα 7 χρόνια μέσα στη Βουλή, ούτε και στα πάνελ. Νομίζω ότι σας δίνεται μια ευκαιρία να την κάνουμε,
0: αυτή την κύριε Φωτόπουλε, επειδή κουραστικά το λέω, χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ εδώ στο πολιτικό
3: σας παρακολουθώ, τραπέζι, σας παρακολουθώ.
0: Ναι, μιλούσαμε για την ακρίβεια εξαντλητικά και ούτως ή άλλως και στην εκπομπή του. Απλώς
3: το ιδιωτικό χρέος όμως είναι.
0: Δεν θα μιλάμε.
3: Όχι,
0: κάθε
3: όχι,
0: βράδυ,
3: δεν θα σας πω. Δεν είμαι αρχισυντάκτης. Δεν θα σας πω.
0: Και η επικαιρότητα. Εσείς μπορείτε να το πείτε, βέβαια.
3: Είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Εγώ, σαν επαγγελματίας, μπορώ να σας πω ότι σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι περνάνε από το γραφείο μου έχουν πρόβλημα. Σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω.
0: Τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ.
3: Και φυσικά εκτός του ΙΟΒΕ. Το δείχνουν και οι αριθμοί. Δεν λένε ψέματα. Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, εάν δούμε τα χρέη προς τον ΑΔΕ, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα χρέη προς τις εταιρείες ενέργειας που παλιότερα δεν τα είχαμε.
0: Ναι, αλλά τώρα επειδή με κουρδίζετε και επειδή είστε ελεύθερος επαγγελματίας και εγώ θα συμφωνήσω.
3: Στη διάθεσή σας.
0: Θα συμφωνήσω. Όχι, δεν το λέω. Θα ρωτήστε συμφωνήσω με μαζί σας και θα πάρω το έναυσμα. Αυτά τα 350 εκατομμύρια επιπλέον οφειλές του δημοσίου προς την αγορά, τι θα γίνει?
3: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Κυρίως από τα νοσοκομεία και,
3: είναι δύο πράγματα. Είναι,
0: λοιπόν,
3: πρώτον, οι οφειλές του δημοσίου.
0: Εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε.
3: Οποίες,
0: το δημόσιο να μην πληρώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Οι οποίες λείπουν από την αγορά. Είναι το θέμα του ΦΠΑ των πολύ μικρών επιχειρήσεων, το οποίο δεν το έχουμε λύσει και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Και απορώ γιατί η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια επιμένει ακόμα στο ίδιο στραβλό μοντέλο. Ο κ. Κατσαφάδος το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι συνάδελφος. Στις 10.000 ευρώ ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 40.000 ευρώ και κάποιες χώρες έχουν τα 80.000 ευρώ. Γιατί δεν δίνει μία ρύθμιση και έρχεται με μια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κολοβή ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων, την οποία μπορούμε να την αναλύσουμε και θα την αναλύσουμε τις επόμενες μέρες, που δεν δίνει λύση στο ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν λοιπόν ένας αριθμός από πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δυστυχώς, χωρίς να έχει δημοσιονομικό κόστος,
0: για να επιστρέψουμε σε αυτό που σας ρώτησα και να κλείσουμε, λέτε ότι τα νέα κόμματα, ακόμα και το κόμμα Σαμαρά, εφόσον γίνει που μάλλον θα γίνει, δεν θα σας επηρεάσει, λέτε?
3: Όχι. Θεωρούμε ότι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε και αυτό δείχνει τουλάχιστον οι μετρήσεις τις οποίες κάνουμε και στον δρόμο και από τα στελέχη μας. Και από τους ανθρώπους, που
0: δεν
3: έχουμε.
0: Δεν σχολιάζετε τις δημοσκοπήσεις, αλλά κάνετε τις δικές σας.
3: Δεν γίνεται. Είναι στοιχείο της πολιτικής, νομίζω αυτό.
0: Γιατί όποτε
3: και από τους ανθρώπους,
0: ρωτώ ελληνική λύση και από τον πρόεδρό σας, που θα είναι αύριο το βράδυ εδώ.
3: Σε όλη την Ελλάδα σας το επιβεβαίωση. Δεν προκύπτουν διαρροές. Το αντίθετο, νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν πανέτοιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσόγκα, εσείς πώς αξιολογείτε

0: Αυτό χθες ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά κήρυξε ανεπίσημα την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα είναι και η αιχμή του δόρατος της Νέας Δημοκρατίας, για πολλούς λόγους και διαφορετικούς. Αλλά είπε κάτι ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξεχάστε αυτά, μία, δύο, τρεις, στρατηγική μίας κάλπης. Όλα θα κριθούν, η αυτοδυναμία μας θα κριθεί και την επιδιώκουμε στην πρώτη και την μοναδική εκλογική αναμέτρηση. Πώς το αξιολογείτε αυτό στο ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να συσπυρώσει, να επανασυσπυρώσει ένα κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνει μια σειρά από αδιέξοδα, έχει εγκαταλείψει την Δημοκρατία και εκτιμούμε ότι έχει εγκαταλείψει για τα καλά. Γιατί και ο ίδιος εκτιμά ότι ένα διαφαινόμενο χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές, στην ουσία θα λειτουργήσει περαιτέρω αποσυσπηρωτικά και για το κυβερνητικό κόμμα, αλλά και για τον ίδιο, δεδομένου ότι επειδή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ήδη ένας πρώην πρόεδρος, ετοιμάζει να κάνει κόμμα. Ένας άλλος πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός ασκεί αυστηρή κριτική. Γνωρίζουμε όλοι τι εσωκομματικά, τι πρόβλημα θα έχει η Νέα Δημοκρατία με ένα χαμηλό ποσοστό. Οπότε η λογική της μίας και μοναδικής κάλπης νομίζω ότι είναι λογική, λογικό αυτό που κάνει, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα του βγει. Τώρα, σε σχέση με ένα ζήτημα της ακρίβειας, γιατί τέθηκε πριν ένα ζήτημα φόρων και έμεσων φόρων. Σε σχέση και επίσης και με τον κύριο Κυρανάκη, να το πούμε και συγχαρητήρια. Κυκλοφορεί μία ανάρτηση του κύριου Κυρανάκη λίγα χρόνια πριν, όταν ήταν αντιπολίτευση.
0: Θα μείνετε μόνο στα συγχαρητήρια.
1: Όταν ήταν αντιπολίτευση, που καλούσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει τους φόρους και τους έμεσους φόρους. Είχε μάλιστα και μία απόδειξη από ένα πρατήριο βενζίνης.
0: Ναι,
1: γιατί αυτά πάνε στους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και του Πολάκη. Αυτό λοιπόν που τότε κατέκρινε ο κύριος Κυρανάκης, σήμερα με την τόσο μεγάλη κρίση, την τόσο μεγάλη πίεση που βιώνουν οι Έλληνες, τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση δεν το υλοποιεί. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
0: Την μείωση των έμεσων φόρων.
1: Μείωση του ΦΠΑ, και, δηλαδή το φόρο πάνω στο
2: και
1: φόρο και των έμεσων φόρων. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο και τη δεύτερη ακριβότερη στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα έσοδα λόγω μείωσης κατανάλωσης. Λέμε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Μειώστε τους έμεσους φόρους. Αυτό είναι το μόνο μέτρο στην ουσία για τα καύσιμα, το οποίο κάπως θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Και σε σχέση με το άλλο μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, θα πρέπει επιτέλους να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να έχει τη βούληση να παλέψει, να εισάγει κανόνες στο ζήτημα των τριγωνικών ενδομηλικών συναλλαγών, ώστε επιτέλους να πέσουν οι τιμές στα ράφια. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν μια σειρά από αδιέξοδα, τα οποία σε συνδυασμό και με τη στεγαστική κρίση και τα ενίκια επιτείνουν μια ζωή η οποία, όπως είπε και ο Ιωβέ, είναι αβίωτη.
3: Να προλάβω να απαντήσω.
0: Τρία λεπτά σας αρκούν.
3: Έχει και λίγο παραπάνω.
0: Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, μισό λεπτό για την ακρίβεια και ουσιαστικά μεταμφιέζομαι σε Κώστας Κατσαφάδος. Θα σας έλεγε ότι επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν πάρα πολλοί φόροι και δεν μειώθηκαν φόροι, ενώ η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους. Εσείς ως Ελλάς τώρα θα παρουσιάσετε πρόγραμμα για την ακρίβεια και πότε θα το κάνετε αυτό, γιατί έχετε καθυστερήσει?
4: Ένα σχόλιο για τον προηγούμενο κύκλο και θα πάω αμέσως στην ακρίβεια.
0: Αυστηρά όμως, σας παρακαλώ.
4: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει αυτή τη στιγμή πέρα από το να εκβιάσει. Η πολιτική της μίας κάλπης και η πολιτική του να προβάλλει τον εαυτό του και τη Νέα Δημοκρατία σαν τους μόνους νόμιμους διαχειριστές της εξουσίας στην Ελλάδα, σαν τους μόνους οι οποίοι δυνητικά μπορούν να κυβερνήσουν και τους οφείλει η ελληνική κοινωνία μια αυτοδυναμία, είναι μια πολιτική στην οποία νομίζω προσπαθεί να επενδύσει, αλλά πάνω σε αυτό θα φάει τα μούτρα του. Έχει ραγίσει το γυαλί, έχει σπάσει τελείως η εξοπιστία του και το πουλόβρι της Νέας Δημοκρατίας και αρχίζει να ξεπλώνεται.
0: Πότε θα παρουσιάσετε πρόγραμμα για την ακρίβεια?
4: Μια κουβέντα μόνο. Έβρισκε να κάνει, με την έννοια του ότι στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή υπήρξε σπασμωδικά μερικά ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο. Δεν διαφορετικό θα κάνατε,
1: κύριε
4: Δρίτσα.
0: Κύριε Τσόγκα,
1: σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει,
4: όχι, αυτό το οποίο κάνουμε.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Κύριε Τσόγκα, κάνε
4: ένα παράδειγμα να μα
0: πείτε. Δίνω το λόγο στον κύριο Κατσαφάδη. Όχι, σα παρακαλώ. Όχι,
4: εμεί τα κάνουμε.
0: Είναι τρία λεπτά, τα υποσχέθηκα στον κύριο Κατσαφάδο να απαντήσει συνολικά. Κύριε Δρίτσα, βάλτε τελεία. Σα είπα 30 δευτερόλεπτα και μιλάτε 1,5 λεπτό.
4: Για την ακρίβεια και κλείνω με αυτό. Δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση δεν κατάφεραν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να
0: πετύχουν.
4: Τελεία. Άμεσα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Κύριε Κατσαφάδο,
1: δεν καταφέραμε.
0: Κύριε Τσόγκα, σε άλλη εκπομπή. Τι να σα πω τώρα.
4: Έχει αντίπαλο.
0: Θα πείτε. Θα πείτε αυτά που πρέπει να πείτε συνολικά.
3: Κύριε Δρίτσα, καλό.
0: Έχουμε 2,5 λεπτά.
3: Καλό είναι να μην ανοίγετε κουβέντα για προγράμματα, γιατί εγώ θυμάμαι δύο προγράμματα τα οποία έχει καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Όλοι ξέρουμε τι αποτέλεσμα είχε στην ελληνική κοινωνία και πόσο το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και φυσικά και το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε για το 2023, ο κ. Τσακαλώτος, που ήταν σύντροφοι μέχρι κάποια εποχή, είπε ότι ήταν ακοστολόγητο. Το 2023. Ο κ. Τσακαλώτος το είπε, δεν το παγώ.
4: Παραδώσατε
3: δεν
4: στον κ. Τσίπρα μια χώρα κατακριμένη.
3: Δεν σας διέκοψα τώρα. Δεν σας
4: διέκοψα. Είπατε για προγράμματα.
3: Έχει νόημα λοιπόν, γιατί όλοι κρινόμαστε.
1: Εσείς κατακρίνατε τον κ. Τσίπρα και λέγατε και τις συντάξεις
3: που αφέμαξε στους
1: συνταξιούχους.
3: Δεν έχει νόημα. Εγώ σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και τους δύο.
1: Αφήστε με να... Ότι επί κ. Τσίπρα τον κατέκρινε ο κ. Δρίτσας ότι αφέμαξε τις
0: συντάξεις. Άρα λοιπόν,
3: σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα.
0: Έχει τρία κόμματα απέναντί του. Να του δώσουμε το στοιχειώδη χρόνο.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα, καλύτερα είναι να έχετε μια συστολή, γιατί όλοι κρυσνόμαστε από την αξιοπιστία μας γύρω από τα προγράμματα τα οποία εξαγγέλουμε στον ελληνικό λαό. Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, το πρόγραμμα που εξήγηλε το 2019 το υλοποίησε μέχρι κεραίας. Το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε το 2023 είμαστε σε ένα ποσοστό του 90%. Και όσα προγράμματα είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας ήταν ακοστολόγητα, είτε δεν είχαν καμία σχέση
4: ο
3: με αυτά τα οποία
4: εφάρμοσε. Ο χρόνος για να κρίνει το πρόγραμμά σας και το πρόγραμμά σας ο ελληνικός λαός πλησιάζει, κύριε
3: Τσίπρα. Πάμε για τα περί των εκλογών. Πάμε για τα περί των εκλογών.
4: Θα φανεί ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος δεν έχει.
3: Πάμε για τα περί των εκλογών. Έτσι.
4: Και ποιον είναι 90% υλοποίησατε.
3: Δεν το άκουσα.
0: Πάντως, γιατί η στρατηγική της μιας κάλπης τι έξυπνη.
3: Πάμε για τα περί των εκλογών. Αυτό ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει.
0: Τώρα είναι 30 δευτερόλεπτα.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει. Ένα δευτερόλεπτο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η μόνη κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αντίθεση με
1: όλους τους ΦΠΑ που υποσχεθήκαμε το
3: 2019. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν κατάλαβα, δεν βλέπετε τι γίνεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Τι γίνεται.
3: Υπάρχει
4: χώρο. Καταρακώθηκε αγωνιστική δύναμη.
3: Σφάζεται όλοι μεταξύ σα. Σφάζεται όλοι μεταξύ σα.
4: Καταρακώθηκε αγωνιστική δύναμη.
3: Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Ακούω μεγάλες κορώνες. Άκουσα τον κύριο Τσόγκα ότι θα χτυπήσουν τα καρτέλ. Όσα χρόνια ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ, μια χαρά θα έρθει τα καρτέλ. Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Τσόγκα τουλάχιστον να είχε βάλει πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε. Την επιτυχημένη προσπάθεια.
1: Την επιτυχημένη προσπάθεια.
3: Στην πάταξη φοροδιαφυγή. Σα απαντώ. Στην πάταξη τη φοροδιαφυγή. Στη μεταρρύθμιση για την πάταξη τη φοροδιαφυγή. Όπου και εκεί πετάξατε λευκή πετσέτα, κύριε Τσόγκα. Δεν ψηφίσατε ούτε αυτό. Θα έρθετε να σηκωθείτε εσεί με τα καρτέλ.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Τσόγκα. Ευχαριστώ τον κύριο Φωτόπουλο.
3: Την αυτοκριτική την έκανε ο κύριο Τσίπρα στο βιβλίο του που λέγεται ότι φταίνουν όλοι οι συνεργάτες.
0: Την αυτοκριτική την έκανε ο κύριο Τσίπρας. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8 με προσκεκλημένο στις 8.30 εδώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
3: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
4: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: So, what are you doing with the rest of your life?
4: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
3: Maybe I'll run into you in orgy or something.
4: That sounds nice.
5: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
6: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
7: And do you know what? It's his birthday today.
8: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
2: Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
10: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
11: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
12: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
13: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
14: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
15: Διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
16: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
17: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
18: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
19: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
20: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μπας μου στενά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
2: Άλλαξε την άρα.
3: Πού είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Πλυντήριο Bosch 10 κιλών, 1400 στροφών, ενεργειακής κλάσης Α, με τεχνολογίες Iron Assist για λιγότερο τσαλάκωμα και Anti-Stain για αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, τώρα μόνο 549 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: αποφάσεις σας. Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν. Τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ψηφίζανε μόνο κόμμα, Πρωθυπουργό ψηφίζαμε. Αυτό είναι το σύστημά μας.
1: Η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.
2: Δεν πρέπει να δαιμονοποιείται και η αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική άσπρου μαύρου, δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Πυκνή πολιτική επικαιρότητα, κεντρικά μηνύματα του Πρωθυπουργού, με έμφαση στη μία κάλπη, μία και έξω, λέει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, τις ξορκίζει, λέει για την αυτοδυναμία, ότι είναι απαραίτητη και λέει επίσης χαρακτηριστικά και για τα σενάρια που θέλουν κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, ότι Πρωθυπουργός είναι πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, δίνοντας όλα τα μηνύματα προς τις πλευρές που μπορεί να εξυφαίνουν τέτοια σενάρια. Ενδιαφέρον έχουν και εξελίξει την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα βρίσκεται στην Τραπετσόνα και συνεχίζει να συνομιλεί με νέους για τα δικά του ζητήματα στο πλαίσιο της καμπάνιας και της έμφασης που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το απόγευμα να δίνει απαντήσεις στα τελεσίγραφα Πολάκη, Παπά και Δούρου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με αναλυτικό ρεπορτάζ και παρασκήνιο και θα έχουμε μαζί μας βέβαια ένα καλεσμένο με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Και όχι βέβαια μόνο για την υγεία, που είναι το αντικείμενό του, καταλάβατε όλοι ποιον λέμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα σας. Σε όλους.
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορούμε να πάμε να δούμε ένα πιο εκτενές απόσπασμα, καθαρά εκλογικό, με όλα τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που νομίζω ότι είναι ενδεικτικά για το πώς θα πάμε μέχρι τις κάλπες.
0: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: το συνεργασία μαζί σας.
0: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής, καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη. Αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Αυτή τη στιγμή τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης τους ενώνει ένα πράγμα. Η αντιπάθειά τους, για να μην χρησιμοποιήσω ένα πιο έντονο όρο, στο δικό μου πρόσωπο. Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν. Τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ψηφίζανε μόνο κόμμα, Πρωθυπουργό ψηφίζαμε. Αυτό είναι το σύστημά μας.
3: Λοιπόν, ένα πολύ καθαρό πακέτο, το οποίο λέει εκλογές το 27, μία κάλπη. Την Κυριακή και τη Δευτέρα κυβέρνηση αυτοδύναμη και Πρωθυπουργός είναι πάντα ο αρχηγός του πρωτοκόμματος.
6: Απαντά σε τρία βασικά θέματα που άπτονται των εκλογών, δηλαδή του χρόνου των εκλογών, της δυνατότητας να προκύψει κυβέρνηση ή μη από την μία κάλπη.
3: Ναι, αυτό είναι το πιο κομβικό μήνυμα, γιατί το τονίζει από χθες.
6: Και της περίφημης αλλαγής εν κοινής ηγεσίας που απαντά και λέει ο Πρωθυπουργός ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να ζητήσει να φύγει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος που τον ψήφισαν οι πολίτες, προκειμένου να συνενέσουν τα άλλα για να γίνει κυβέρνηση.
4: Ναι, δεν απάντησε τι θα κάνει αν του το ζητήσουν μέσα από πίσω. Ενώ πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν
3: θα
4: έχει καλά
3: κερδίσει τρίτες εκλογές
4: αποτελέσματα.
3: Και θα του πούν τι δηλαδή.
4: Άμα υπάρχει αδιέξοδο και τα κόμματα λένε δεν πάμε με το Μητσοτάκη, αποκλείεται και στο εσωτερικό του κόμματος να πούν ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή.
6: Κανένας δεν υπάρχει περίπτωση καλά, σε εντάξει. Έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχει κερδίσει τόσες εκλογές.
4: Στην πολιτική δεν υπάρχει ποτέ.
6: Έχει υπάρξει πρώτος ξανά.

0: σε ακόμη μία εκλογή να του πούνε
1: φύγει. Για κανένα θέμα.
0: Μπερδεύει τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, στην πολιτική δεν υπάρχει ποτέ.
2: Είναι και ένα θέμα για την αντιπολίτευση.
1: Να σου θυμίσω μήπως ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ρίξει την κυβέρνηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε δικό της κόμμα.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με τους αρχηγούς.
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε δικό του κόμμα. Μήπως να τα θυμίσω όλα αυτά για την υπέροχη Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, πάντως,
1: που δεν συμβαίνουν.
2: Αφήστε με λίγο να πω το, αυτό που είναι στη μέση.
1: Δεν συμβαίνει
2: είναι
1: ποτέ
2: προβληματικό
1: τίποτα.
2: Τώρα αντικειμενικά για την αντιπολίτευση. Είναι προβληματικό
1: εσύ
2: για την αντιπολίτευση.
1: Εσύ γεννήθηκες χθες και νομίζεις είναι προβληματικό ότι δεν έχει ιστορία.
2: Για την αντιπολίτευση. Αν υπάρχει μια συνταγή για να νικήσουν το Μητσοτάκη να είναι μέσω αλχημιών και όχι μέσω της κάλπης. Είναι προβληματικό. Δηλαδή, αλλιώς βγες και πες να τον κερδίσεις το Μητσοτάκη έτσι. Όχι με... Γιατί αυτό,
1: ποιος
2: σε αυτό
1: λέει, ναι, αλλά
2: αν,
1: σου είπα,
2: αν προχωρήσουν στην
1: δεν απάντησε.
2: Τον αντίπαλο τον κερδίζει στο γήπεδο, δεν τον κερδίζει
1: γιατί,
2: στα
1: γιατί
2: παρασκήνια.
1: Εδώ δεν έχουμε ακούσει
2: δεν
1: εμείς δημοσιογραφικά
2: αυτό.
1: Μόνο το σενάριο. Ελένη. Ότι τα άλλα κόμματα.
0: Η ερώτηση
1: θα...
0: του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν συγκεκριμένη.
1: Τώρα
0: επί
1: μιλάω.
0: Αυτής της
1: τώρα αγοράκι
0: απάντησε.
1: Μιλάω. Καλά, θα με αφήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει μόνο στο ότι τα άλλα κόμματα θα ζητήσουν
0: ωραία.
1: Να φύγει ο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει ότι μπορεί να αμφισβητηθεί.
2: Έχω κι άλλο Μητσοτάκη, Ελένη, περίμενε.
1: Μπορεί να αμφισβητηθεί και από το εσωτερικό.
2: Περίμενε, βάλε μια τελεία.
1: Να μην αρχίζω και λέω τα ονόματα των δελφίνων.
0: Θα σου απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα. Τα ξέρουμε όλοι.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος.
1: Θα απαντήσει και ο Πάπας της Ρώμης. Τι να πω.
2: Που απαντά για τα νέα κόμματα, για τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά την ατάκα εντιμόμετρο δεν υπάρχει. Λέει επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει το δίπλωμα οδήγησης και διεκδικεί να μπει ξανά σε αυτοκίνητο και λέει και για τη Μαρία Καριστιανού ότι δεν είναι βέβαιος ότι έχει τις βασικές γνώσεις για να είναι πολιτικός αρχηγός.
3: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
4: Όχι, το είδα και
3: ναι. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα, όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη. Ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός.
2: Ωραία, σε σένα δίνω τώρα το σχόλιο που είπε για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Τους έχει βάλει κανονικά και αυτούς στη σκακέρα και όταν πυροβολεί τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους, βάζει και τους νέους αρχηγούς. Και για τον κύριο Τσίπρα έχει και πιο πολύ έμπνευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
1: ναι,
2: επειδή τον ξέρει και καλύτερα.
1: Προφανώς. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό το να ρίξει τα πυρά του και προς τον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού. Ωστόσο, το θεωρώ τουλάχιστον. Όχι παράδοξο. Κανονικά πρέπει να βρω μια άλλη λέξη, πιο που να εκφράζει δηλαδή πραγματικά όλο αυτό το πράγμα, να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ηγείται μιας κυβέρνησης που είναι μέσα στα σκάνδαλα για εντιμότητα.
2: Και να αμφισβητεί
1: την εντιμότητα, να λέει για τον κύριο Τσίπρα ότι τι για την εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά. Ποιος τα λέει όλα αυτά, ποιος τα λέει. Που όταν ρωτήθηκε για τις υποκλοπές, είπε ότι είναι στα δικαστήρια. Είπε μόνο ότι είναι στα δικαστήρια. Ποιος, όταν υπάρχει ο Χασάπης και ο Φραπές σε μία υπόθεση, ο ΠΚΠ 1, 2, 3, 25, δεν ξέρω εγώ. Όταν υπάρχει η υπόθεση της πολεοδομίας και μάλιστα είπε και το φοβερό. Όταν ρωτήθηκε για το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Ναι, λέει, δεν αμφισβητώ ότι θα υπάρχουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά τα σκάνδαλα είναι, εν πάση περιπτώσει, υπερκομματικά. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Τι λέμε.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα κάνουν μόνο οι Δημοκράτες.
1: Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας όμως

0: ότι το θεωρεί πολύ φυσικό, ρε παιδί μου. Πολύ φυσικό να είναι να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς.
1: Οι γενικοί
0: γραμματείς του κόμματός του να παρετείται ο ένας
1: το
0: μετά
1: του
0: Χρυσοχοΐδη
1: του συνέλαβε στην
0: δηλαδή,
1: πολεοδομία. Ο Χρυσοχοΐδης τους μάζεψε. Είναι υπουργός του ο Χρυσοχοΐδης, του Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ενώ είχαν κάνει κινητοποίηση όπως ακούσαμε από τον Νίκο Παπανδρέου. Αλλά
1: ο Χρυσοχοΐδης είναι υπουργός του Μητσοτάκη, δεν είναι του Τσίπρα.
0: Ο Χρυσοχοΐδης προχώρησε και συνέλαβε τους φταίκτες. Είχαν γίνει κινητοποίησεις, αλλά
2: Ελένη,
0: αυτό είναι το πρακτικό.
2: Τους παρακολουθούσε το η πολιτικό, με τα τηλέφωνα μήνες.
0: Με το πολιτικό θέμα. Μα εγώ δεν αμφιβάλλω ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Εγώ λέω το εξής. Λέω
1: κατά παράβαση
0: χώρας.
1: Εκτός γραμμής η σύλληψη.
0: Που έχει όλα αυτά τα σκάνδαλα. Ότι είναι φυσιολογικό και να υπάρχει και στο, και στο σκάνδαλο. Μη λείπουμε από την πολεοδομία.
1: Ωραία, σου έχω καλύτερο τώρα το οποίο αφορά τον Δημήτρη. Λείπουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ένα-ένα. Τι λέει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Πάμε να δούμε τι λέει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Και ειδικά βέβαια για τον Αντώνη Σαμάρα, γιατί γενικά η όλη τοποθέτηση με τον Καραμαλή είναι πολύ πιο ήπια. Είπα αρκετά, πάμε να το δούμε.
3: Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς, εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Εγώ σας απάντησα ευθέως, γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι με συζήτηση, είναι με συζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Και όμως από το 23 και μετά, όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας.
1: Λοιπόν, για να το κάνουμε και πιο ενδιαφέρον, νομίζω η αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι καθοριστική. Ένα λεπτό να το ολοκληρώσω, γιατί λέω να το κάνω πιο ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος είχε μια άλλη προσέγγιση. Ότι καλά κάνει, ας τα λέει, και να μην δαιμονοποιούμε και την άλλη άποψη. Δηλαδή, ο Δένδιας ήταν πολύ πιο φιλικός με τον Σαμαρά από τον Μητσοτάκη. Και το λέω γιατί σήμερα μίλησε ο Δένδιας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Το βράδυ ήρθε ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είχε μια άλλη προσέγγιση. Θα μου πει βέβαια ο Μητσοτάκης τα ακούει κιόλας.
2: Προφανώς.
1: Και είπε βέβαια ότι τον αδικούν κιόλας με αυτή την κριτική, γιατί είναι ο μόνος που έθεσε και το θέμα του κάσους Μπέλη.
2: Και επίσης γιατί με τον κύριο Δένδη έχει αποκατασταθεί μια επικοινωνία του κύριου Σαμαρά. Λοιπόν, αν και παλιότερα υπήρχε πολύ έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε Δένδια και Σαμαρά, αφού ο κύριος Σαμαράς έφυγε από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, πάμε να δούμε τι είπε και για τους δύο. Καταρχάς, για τον κύριο Σαμαρά ήταν και καρότο και μαστίγιο. Πάμε στο καρότο πρώτα.
1: Πιο πολύ μαστίγιο.
2: Μισό λεπτό. Πάμε στο καρότο,
1: καρότο
2: πρώτα.
1: Πιο πολύ
2: είπε θα τον σέβομαι και σέβομαι πάντα τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Ήμουνα υπουργός της κυβέρνησής του. Προσέφερε στη χώρα. Αυτό, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξω άποψη επ' αυτού. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και προσέφερε στη χώρα. Αυτά είναι το καρότο.
1: Αυτό το είπε απαντώντας στην ταύτιση που του κάνει με τον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Γιατί προσέφερε στη χώρα όταν ήταν απέναντι στον Τσίπρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν τα λέει τυχαία ο Μητσοτάκης. Ξέρει πού τα τοποθετεί.
2: Προσέφερε στη χώρα.
1: Χρονικά. Πάμε τώρα αντίπαλος
2: στο μαστίγιο. Λοιπόν, πρώτον, είπε ότι με βάση αυτά που έχει πει για μένα και γενικά για τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον ορθή ήταν η κίνηση της διαγραφής. Άρα δεν μετανιώνει. Δεύτερον, ότι η επαναπροσέγγιση δεν έχει νόημα από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς είναι τόσο οξύς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως τόσο οξύς στην εξωτερική πολιτική
1: και είπε
2: που
1: και ασκεί.
2: Στην
1: παράταξη που του δώσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Θα πάμε στο τρίτο
1: θύμισε
2: είναι αυτό.
1: Και το παρελθόν.
2: Άρα στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου αν θα ήταν χρήσιμη μια τελευταία

0: τελευταία προσπάθεια καλής θέλησης να πάρει ο κύριος Μητσοτάκης το σφουγγάρι, όπως είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας μια παλιότερη φράση του Αντώνη Σαμαρά, και να σβήσει όλες τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνω αυτό, αλλά όταν ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει να λέει αυτά που λέει και πιστεύει για την εξωτερική πολιτική, αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Το τρίτο και το πιο σημαντικό ήταν το θέμα της δεύτερης, όπως είπε, ευκαιρίας που έδωσε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Σαμαρά. Διότι δεν
1: εκεί τον χτυπά καλά τον κύριο
0: ακριβώς,
1: Σαμαρά. Γιατί
0: διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Του δίνει και ένα γραφικό στοιχείο
0: έτσι,
1: πλέον.
0: Ότι ο κύριος Σαμαράς είναι η δεύτερη φορά που θα κάνει κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη ήταν το 1993. Το έκανε. Η πολιτική άνοιξη. Μπήκε στη Βουλή. Βοήθησε να διατηρηθεί το Πασόκ στην εξουσία μέχρι το 2004. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης μαζί με του Πασόκ αθρίστηκαν στο να βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωστής Στεφανόπουλος, να παραμείνει ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός, να βγει μετά ο Κώστας Σιμίτης και να έχουμε και δύο τετραετίες. Διότι αν διαλύονταν η Βουλή και δεν...
1: Αλλά οι τετραετίες θα αρχόντουσαν.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν διαλύονταν η Βουλή το 1995 και δεν έβγαινε πρόεδρος Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία τότε ήταν μπροστά. Θα είχε κερδίσει ο Μιλτιάδης Εύερτ, όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είχε και τα προβλήματα της ασθένειάς του και ήταν πολύ χάλια. Θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έγιναν εκλογές, έγινε αλλαγή ηγεσίας, ανέλαβε ο Κώστας Σιμίτης και μετά κέρδισε εκλογές. Για να μην τα ξεχνάμε όλοι, γιατί τα έχουμε ζήσει. Και επίσης, μετά ο κύριος Σαμαράς έφυγε από την πολιτική, πέρασε ένα αρκετά μεγάλο χρόνο στην δική του προσωπική έρημο, όπως λέμε. Επέστρεψε πίσω με τον Κώστα Καραμαλή ως ευρωβουλευτής αρχικά, μετά ως υπουργός πολιτισμού και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός.
2: Και μετά τον Μητσοτάκη όμως.
0: Φυσικά.
2: Τον βοήθησε.
0: Ναι, εννοείται. Άρα αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Σαμαράς θα διασπά την παράταξη, θα κάνει ένα δικό του κόμμα και θα είναι απέναντι στην παράταξη. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης το είπε και σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο, ότι αυτή θα είναι μια δεύτερη φορά και θα κριθεί από την ζημιά που θα κάνει στην
1: παράταξη.
0: Λοιπόν,
1: Ελένη, θα τα πει συνολικά για να δούμε και το τελευταίο απόσπασμα. Ένα λεπτό, θα το πει αμέσως όλα μαζί, θα σου δώσω αμέσως το λόγο. Να δούμε και για την κυρία Κοβέση τι είπε, για να κλείσουμε την εικόνα.
3: Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα, ναι, αυτοί οι βουλευτές υπέστησαν ένα πολιτικό κόστος, έτσι, ναι. Λοιπόν, διότι ήρθε κάποιος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου, και είπε, θέλω να σε ψάξω παραπάνω. Δύο ήδη μπήκαν στο αρχείο. Αμέσως δύο μπήκαν στο αρχείο. Έρχεται ένα μήνα μετά ένα πόρισμα το οποίο έχει ζητήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, και τι λέει αυτό. Ξέρετε, τελικά η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110 με 120 χιλιάδες. Λέει το πόρισμα που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ ρωτώ εύλογα όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή. Και τελικά το ταμείο θα γίνει όταν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελειώσει την έρευνά της. Αφήστε να δούμε τελικά αν η υπόθεση αυτή είχε την πολιτική διάσταση την οποία κάποιοι έσπευσαν να τις προσάψουν. Έχω τις αμφιβολίες μου. Όμως εγώ επειδή σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επειδή θεωρώ ότι είναι σωστό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο να ελέγχει και την ελληνική ένωμη.
4: Πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη στην υπόθεση
3: αυτή? Θα φανεί. Δεν μπορώ να το πω. Στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Ντεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Ντεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνουν.
2: Αν το βλέπει αντικειμενικά ως το τραγικότερο δυστύχημα το οποίο έχει συμβεί στη χώρα με ανθρώπους να έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους και ακόμα να μην ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως είχε εμφανιστεί πριν ένα χρόνο

0: ζητώντας μάλιστα συγγνώμη, ή να πάρουμε το σημερινό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα μόνο που δεν αμφισβήτησε και αυτό καθεαυτό το δυστύχημα.
1: Στο πολιτικό μέρος μιλούσε.
0: Δηλαδή, μ' αφήνεις να πω τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θέλω να καταλάβω εγώ αυτό. Έλεγε Κάλλας, Ελένη Καλογιώργου.
1: Άλλο λέω, αφού ανέφερε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, εγώ αλλά... το λέω εντάξει, αυτό. Εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης κοντεύει να μας τρελάνει. Τη μία ζητάει συγγνώμη και την άλλη λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, είδαμε ποιοι κρύβονται πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Να πω, πραγματικά και το λέω με ταπεινότητα, ότι... Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει ότι όταν κατέβηκε το 1 εκατομμύριο κόσμος στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε καμία κινητοποίηση, ήταν απλοί πολίτες που ταυτίστηκαν με ένα πραγματικό δράμα.
1: Πάντως για τα κόμματα
0: και
1: μιλάει.
0: Είναι λυπηρό.
1: Και για την αίθουσα
0: από
1: και τα
0: κόμματα εκεί λοιπόν
1: μιλείς.
0: Και ύστερα, εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα σήμερα ήθελε να πει δύο πράγματα. Δεν πρόκειται να φύγω. Μη σας περνάει από το μυαλό όλων ότι εγώ θα φύγω εάν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, προφανώς γιατί ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη στιγμή, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όλοι εμείς φανταζόμαστε, θέλησε να δώσει μια απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά, παραπέμποντας το παρελθόν, θέλοντας τον κατά κάποιο τρόπο να τον εμφανίσει ως γραφικό και να αγγίξει το συναισθηματισμό του μέσου ψηφοφόρου, δεξιού ψηφοφόρου, λέγοντάς του ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να επιχειρήσει να ρίξει την κυβέρνηση για δεύτερη φορά. Από το πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε πώς θα περάσει αυτό το μήνυμα στον δεξιό ψηφοφόρο που τον έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό και μόνο τον νοιάζει. Έδειξε ότι, για να είμαι αντικειμενική, ότι τα άλλα κόμματα δεν... Δεν τα μετράει.
1: Αυτό είναι και το φρέσκο βέβαια, έτσι.
0: Ίσως με μια υπερβολική δόση αλαζονίας απέναντι στα άλλα κόμματα. Αλλά ο καημός του, για να το πω και λαϊκά, ήταν το πώς θα αποδομήσει τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες.
1: Απλώς επειδή έχουμε μείνει μόνο σε
2: δύο
1: κουβέντες,
2: όχι γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Για τα υπόλοιπα που είπε, τα δύο αποσπάσματα.
1: Γενικά, να το κλείσουμε, θα συζητήσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα.
2: Για το θέμα των τεμπών, έχει απόλυτο δίκιο στην ιστορία της ξυλολιάδας, όπως το είπε. Διότι τα έχουμε ζήσει και σε αυτό το τραπέζι και πολύ. Οπουδήποτε αλλού το τι ακριβώς έχει υποθεί, τα σενάρια που έγιναν για το ξυλόλιο, τις καριέρες που χτίστηκαν πάνω σε αυτό το αφήγημα.
0: Με βάση και αυτό είχες πόσοι από τους κατηγορούμενους πάνε.
2: Είναι
0: μήπως ξέρεις αυτό.
2: Τους κατηγορούμενους.
0: Όχι,
1: δεν
0: Δημήτρη μου,
1: όλοι
0: γιατί
1: που
0: μια
1: φώναζαν.
0: Και το λες.
1: Λένε, αυτούς που κατηγορούσε ο Πλακιάς.
0: Ξέρεις πόσοι κατηγορούμενοι είναι και πόσοι μπαίνουν στην αίθουσα.
2: Λέω ότι η αίθουσα είναι άδεια.
0: Μπορεί να μην είναι ούτε
2: είναι
0: ένας.
2: Άδεια.
0: Τρεις είχαν
2: δεν
0: πάει.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Τι δεν έχει σημασία οι κατηγορούμενοι να μην είναι και να ακούνε εκεί.
2: Οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται δια των συνηγόρων τους. Τους το δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
1: Μια ανατελεία και θα τα πούμε και στη
2: αλλά η αίθουσα είναι άδεια. Λοιπόν, και επίσης να πούμε αυτό που είπε ο κύριος Πλακιάς προχθές, ότι ορισμένοι εκ των συνηγόρων της πολιτικής τέτοιο είναι υποψήφοι βουλευτές.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Για να ξέρουμε αν χτίζονται ή όχι καριέρες στα Τέμπη.
1: Θα τα πούμε αυτά.
2: Ρώτα τον κύριο Πλακιά να σου πει τι πάει να πει.
0: Κρεατομηχανή που όλα τα
2: λέτε. Ρώτα τον κύριο Πλακιά να σου πει τι πάει να πει.
0: Εσένα ρωτάω, εσένα έχω δω.
2: Εγώ είπα τη δήλωση Πλακιά.
0: Δεν θα ρωτήσω τον κύριο Πλακιά. Εσύ οθέτησες τη δήλωση του κύριου Πλακιά. και μας την είπες.
2: Φυσικά.
0: Για εξήγησέ τη μας λοιπόν.
2: Ότι χτίζονται πολιτικές καριέρες πάνω στην ιστορία των Ντεμπών. Αυτό
0: που πάει, είχε
2: πάει να πει.
0: Αναδείξει το θέμα των Ντεμπών. Δεν έχει δικαίωμα να πολιτευτεί.
2: Αυτό λέμε, Ελένη μου.
0: Ναι, αυτό λες.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό.
0: Αυτό λες.
2: Όχι, όχι, συγγνώμη.
0: Μα αυτό λες
2: είναι
0: και
2: άλλο,
0: κάθαρα.
2: Είναι άλλο να χτίζεις την πολιτική σου καριέρα πάνω σε μια τραγωδία και άλλο να θες να πολιτευτείς γενικώς.
0: Ο καθένας έχει δικαίωμα να αξιολογήσει ένα θέμα και να το αναδείξει.
2: Και να το αξιοποιήσει.

0: για να βγει
1: για
0: η αλήθεια.
1: Για συνηγόρους που πάνε και είναι
0: γιατί,
1: υποψήφοι βουλευτές,
0: γιατί δεν έχεις καταλάβει μέχρι
1: καλά,
0: σήμερα
1: καλά.
0: Τι έχει
1: τώρα
0: συμβεί.
1: Έχουμε καταλάβει
0: λυπάμαι
1: όλοι.
2: Δεν μιλάει για συνηγόρους ο Δημήτρης.
1: Εγώ μιλάω για συνηγόρους που είναι υποψήφοι.
0: Λυπάμαι γιατί δεν έχεις καταλάβει.
1: Ο Πλακιάς που έχασε τα κορίτσια του έχει καταλάβει λιγότερο από σένα.
0: Ο κύριος μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Α, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο
0: Πλακιάς. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πονεμένος. Και έχει την... Την άποψη παρακολουθεί από πολύ κοντά τα πράγματα.
1: Ακριβώς, επειδή τα παρακολουθεί από κοντά.
0: Εσύ δεν μπορείς να παπαγαλίζεις ένα πράγμα
1: εγώ
0: μόνο
1: λέω
0: και
1: την
0: μόνο
1: άποψη πλακιά.
0: Για να πεις ότι έκαναν όλοι λάθος
1: είπες,
0: αυτοί που ανέδειξαν το
1: άκρη. Ότι ο Πλακιάς το παρακολουθεί από κοντά. Ακριβώς λοιπόν αυτή την άποψη πλακιά που τα παρακολουθεί από κοντά ανέφερα.
0: Και άλλοι τα παρακολουθούν όμως από
2: ωραία,
0: κοντά ωραία. Και έχουν άλλη άποψη.
2: Να το κλείσουμε λίγο τώρα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πούμε και δύο πράγματα για την αντιπολίτευση, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα και θα έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα, όπως είπαμε. Εκεί δίνει τη μάχη του. Είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας για το Λεκανοπέδιο και των νέων, στις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή νέοι και Λεκανοπέδιο. Απαντά για ζητήματα που αφορούν κυρίως υγεία, κυκλοφοριακό, στεγαστικό, που είναι κύρια θέματα και για τους νέους. Και ο Τσίπρας σήμερα, Ελένη, και θα το πούμε στο μονόλεπτο. Έβγαλε το γραμματέα του, το Μίλτο Χατζηγιαννάκη.
0: Το Μίλτο Χατζηγιαννάκη ακριβώς είναι ο νέος γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου. Το λέει.
2: Εντάξει, ναι, το μάθουμε
0: του
2: τώρα αυτά πώς τα λένε.
0: Οργάνου τέλος πάντων, από το οποίο στη συνέχεια θα προκύψουν.
2: Έτσι, 27 Ιουνίου θα συνεδριάσει πρώτη φορά.
0: Επιτροπής, ναι.
2: Αυτός είναι ο νέος γραμματέας του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς δηλαδή.
0: Εθνικού Συμβουλίου, ορίστε.
2: Ήταν και βουλευτής του.
0: Πρώτη συνεδρίαση Εθνικού
2: ΣΥΡΙΖΑ
0: Συμβουλίου. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα να πούμε ότι. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι τομεάρχες, δηλαδή η σκιώδης κυβέρνηση που θα ορίσει ο κύριος Τσίπρας.
2: Η σκιώδης κυβέρνηση του Ανδρουλάκη, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα.
0: Εντάξει.
2: Ο καθένας έχει από μία τώρα.
0: Ο καθένας, ναι, έχει, θεωρεί ότι κάπως πρέπει να αξιολογήσει και να αναδείξει τα στελέχη του. Ας πούμε, εγώ έχω μάθει ότι, για παράδειγμα, στον τομέα της δικαιοσύνης θα μπορούσε, λέω, να είναι η κυρία Λεπενιώτη.
2: Θα τους δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν ξέρουμε το γραμματέα.
0: Ας μείνω στην
2: λοιπόν,
0: κυρία
2: επειδή,
0: υπάρχει και άλλος,
2: επειδή
0: αλλά
2: πρέπει να πάρουμε το διάλειμμα,
0: είναι ένας τέλεχος,
2: θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Πολύ...
2: Γιατί έχουμε και μια απάντηση του Φάμελου που είναι το φρέσκο κουλούρι της ημέρας. Σε αυτούς που του βάζανε τελεσίγραφα θα τα πούμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με το πρόσωπο που μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά που είπαμε πριν και πολλά άλλα βέβαια ακόμα. Και τα ζητήματα της υγείας και ιδιαίτερα της ψυχικής, γιατί έχουμε περάσει και αυτά στην αρμοδιότητά του με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.

0: της άλλης οικογένειας.
1: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
2: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
3: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Στα παράκια που...
5: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
6: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
5: Εντυπωσιακό.
4: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
7: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
8: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
5: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
9: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
3: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σε περίπτωση που θέλουν να μας κάνουν και πρόεδρο της εκλογής, σταθερά βουλευτή του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να τα λέμε γι' αυτό. Καλησπέρα.
14: Αυτό είναι χρήσιμο.
13: Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
14: Δεν χρειάζεται ότι θα γίνουν εκλογές γρήγορα που λέτε. Οι εκλογές θα γίνουν όταν πρέπει, λέτε, το Μάρτιο του 27 ή κάπου εκεί μας δώσει. Αλλά να λέτε ότι είμαι βουλευτή Βόρειο Αθήνα είναι πάρα πολύ
13: καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Ο Πρωθυπουργός, τον Νίκο Χατζηνικολάου, πριν από λίγη ώρα μίλησε για μία κάλπη. Σε μία Κυριακή να έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό λίγο παραπάνω. Και δεύτερον, να μας πείτε αν όντως θα γίνονται 27 οι εκλογές ή αν είστε εσείς από εκείνους που εισηγούνται, γιατί είπε ότι κάποιοι του εισηγούνται του Πρωθυπουργού να κάνει πρόορες εκλογές.
14: Λοιπόν, πρώτον και κυριότερον, θέλω να ξεκινήσω με το νέο για μένα και το Υπουργείο Υγείας. Την μεγάλη σύλληψη που ο ΕΟΦ μαζί με την ελληνική αστυνομία, η αστυνομία έκανε τη σύλληψη, ο ΕΟΦ έδωσε πληροφορίες, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, για το κύκλωμα αυτό στο Χαλάνδρι που έφτιανε παράνομα φάρμακα και φάρμακα για ντόπινγκ. Είναι μεγάλη συμμορία, έκανε μεγάλη ζημιά στο κράτος, βλάβησε ανθρώπους με επικίνδυνες ουσίες.
13: Πείτε μας κάποια στοιχεία παραπάνω για αυτό.
14: Ήρθαν πληροφορίες στον ΕΟΦ πριν από λίγες μέρες μέσα από κάποιες καταγγελίες. Έδωσε εντολή να ερευνηθούν αμέσως. Ο ΕΟΦ ήρθε σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Οικονομικού Κλίματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Έγιναν σχετικές ενέργειες με την ελληνική αστυνομία και σήμερα είχαμε τη σύλληψη αυτού του κυκλώματος, που είναι μεγάλο κύκλωμα, μεγάλη

0: μια και με επικίνδυνες ουσίες. Και θέλω να, και θέλω να το πω αυτό, θέλω να συγχαρώ και τον ΕΟΦ και φυσικά πάνω απ' όλα την ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί είπε και έκανα και μια ομιλία σε συνέδριο της ελληνικής αστυνομίας και είχα κάπου φορά αναγγείλει. Είπα ευχαριστώ πολύ για όλα θα κάνω.
1: Αυτές ήταν για αθλητές και για γυμναστήρια.
0: Και γυμναστήρια. Και γυμναστήρια.
1: Δυστυχώς, άρα ήταν εκτεταμένοι.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο κύκλωμα. Πάρα πολύ επικίνδυνο κύκλωμα και είμαστε πολύ περήφανοι που δράσαμε γρήγορα και επαναλαμβάνω και αρκετό διάστημα. Και επαναλαμβάνω, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία τη διάρκεια του οικονομικού κλίματος.
2: Τώρα, στην πρώτη Κυριακή να πάμε, τι σημαίνει αυτό και αν είστε βέβαιοι για τις πρόεδρες ή αν εισηγήσετε εσείς τον Πρωθυπουργό να κάνει πρόεδρες εκλογές.
0: Δεν εισηγούμε πρόεδρες εκλογές. Για τον εαυτό μου μιλάω. Δεν εισηγούμε πρόεδρες εκλογές. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου για τις εκλογές και είναι. Από τη ΔΕΘ και μετά δεν τις θεωρώ προσωπικά πρόεδρες, διότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, ούτως ή άλλως πια μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Όμως η εκτίμησή μου, που έχω πει και στην εκπομπή πολλές φορές, είναι ότι θα γίνουν το Μάρτιο 27. Ξέροντας δε το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης είπε στο συνέδριό μας εκλογές το 27. Σήμερα στο Χατζηνικολάου εκλογές το 27. Σε άλλες 10 συνεδρίες εκλογές το 27. Για το χαρακτήρα του Μητσοτάκη, για να πάει νωρίτερα πρέπει να έχουν γίνει κοσμοϊστορικά γεγονότα. Είναι, α πούμε, ο Μητσοτάκης έχει ένα χαρακτήρα Α.
3: Εφόσον το έχει πει τόσες φορές, λες.
4: Η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός.
0: Όχι, δεν είναι κοσμοϊστορικό. Γιατί η συνταγματική θα ψήσουμε αυτή. Να ψήσουμε, ξέρουμε ποιοι θα ψήσουν ποιο και δεν έχει μεγάλη αγωνία εδώ. Θα πάμε 151 ό,τι ψήφισμα εμείς και από εκεί πέρα το πιο ελληνικό λόγο.
3: Η πρώτη κάλπη τι σημαίνει που το τονίζει τελευταία από την πολιτική επιτροπή.
0: Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι εφεύρεση δική σας. Το εκλογικό μας σύστημα δεν είναι εκλογές σε δύο γύρους. Είναι μία φορά. Εκλογές την συγκεκριμένη συνταγματική ημερομηνία που εκλέγει η Βουλή, που η Βουλή εκλέγει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτεύμά μας. Τώρα εσείς για να κάνετε τηλεθέαση και να έχετε αγωνία και να πλάνε φιλέ εφημερίδες και να κάνουν κλικ τα site, έχετε βέβαια αυτή.
4: Όχι, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός.
0: Ποιο είναι?
4: Πάμε σε αυτή την πρώτη Κυριακή. Ναι. Στη μία Κυριακή. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να έχει ένα ποσοστό κάτω από το 30%.
0: Όλες οι δημοσιογραφίες πάνω το 30%.
4: Εντάξει, επειδή η κάλπη είναι. Όχι, είναι 20, μέχρι 28, 28 με 30 στην εκτίμηση ψήφου.
0: Πάμε λίγο.
4: Στην πρόθεση είναι 22.
0: Οι δημοσκοπήσεις
4: λοιπόν, εάν λοιπόν. Μισό λεπτό να τελειώσω κι εγώ. Εάν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να περάσει το 30%. Αναζητήσει εταίρους και δεν βρει κανέναν. Τι θα κάνει?
0: Πάμε. Λοιπόν. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, το τονίζω, δεν προδικάζω κανένα αποτέλεσμα, λέω τι βλέπουμε. Δημοσκοπικά. Έχει σήμερα ακριβώς την ίδια εικόνα που είχε στις αρχές του 23. Και εδώ δεν το εκλογίζει αρκετά πιο μπροστά. Άρα η συσπήρωσή μας ακόμα είναι χαμηλή. Στην πραγματικότητα είμαστε και καλύτερα από το 23. Όποιος ξέρει από δομοσίες και δημοσκοπήσεις ξέρει πολύ καλά τι λέω. Ξαναλέω. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε είναι καλύτερες από όσες είχαμε πριν τις εκλογές του 23.
4: Κύριε Γεωργιάδη,
0: το 23 είχαμε 41. Δεν κατάλαβα. Γιατί το 23 με αυτές τις δημοσκοπήσεις είχαμε 41
4: και δεν πάμε. Άρα λέτε ότι θα έχετε ντε και καλά αυτοδυναμία.
0: Δεν λέω ντε και καλά. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή. Η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Η εικόνα της αντιπολίτευσης είναι απολύτως κομική και γελία. Και άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην.
3: Ένα λεπτό, να συμπληρώσουμε λίγο κάτι. Ένα υποθετικό δημοκρατικό σενάριο. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Μισό. Άρα συνεργασίες. Και γιατί το λέω? Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν το απέκλεισε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή, μπορεί να δούμε.
0: Μισό λεπτό, Υπουργέ μου.
3: Μπορεί να δούμε δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συζητούν και να συνεργάζονται ή να υπάρξει τέτοια συζήτηση.
0: Έχει πάρει απόφαση στο συνέδριό ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα όχι μαζί μου. Άρα το ερώτημα είναι λάθος. Αλλά εμένα μου αρέσει το κόμμα που βλέπει να λέω πάτε την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω αυτό που με βλέπει. Και δεν ξέρω γιατί θέλετε εσείς δημοσιογράφοι να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί κανείς με κανέναν. Όποιος δεν το λέει αυτό έτσι στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
4: Άρα τον κόσμο. Εάν η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν έχει. Μα η Νέα Δημοκρατία είναι
0: δεν
4: πρώτο
0: μπορεί
4: κόμμα.
0: Να συνεργαστεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στα κόμματα που
4: ωραία,
0: βλέπετε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Κανείς με κανέναν.
4: Ωραία, κύριε Υπουργέ.
0: Τέλεια.
4: Κανένας δεν συνεργάζεται.
0: Δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα.
4: Άρα τι θα γίνει.
0: Ξαναλέω. Ο ελληνικός λαός πρέπει να φτάσει στην κάλπη γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί κανείς με κανέναν.
4: Δηλαδή τον απειλείτε.
0: Εγώ τον απειλώ.
4: Βάζετε δίλημα. Και τι δίλημα κιόλας.
0: Δίλημα
4: αν δεν πάτε,
0: σε δίλημα.
4: Αν δεν
0: η ζωή
4: να
0: είναι γεμάτη διλήμματα. Ξαναλέω. Στον κόμμα δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εργαστεί κανείς με κανέναν. Ο Βελόπουλος δεν εργάζεται με την Νίκη. Η Νίκη δεν συνεργάζεται με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου δεν συνεργάζεται με κανέναν άλλον. Το Πασόκ δεν συνεργάζεται με την Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε το τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζεται ούτε με τον Τσίπρα.
4: Πάντως,
0: το λέω.
4: Δεν μας απαντάτε.
0: Δεν συνεργάζεται κανείς με
4: κανέναν. Συγκεκριμένα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν έχει διάθεση να συνεργάζεται κανείς με κανέναν. Άρα να ξέρει ακόμα να πάει να ψηφίσει. Μην του πουλάνε δημοσιογράφοι, φύγε για μεταξύ τόσε κορδέλε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασία, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν υπάρχει ω ενδεχόμενο. Δεν
4: άρα
0: υπάρχει.
4: Τι θα γίνει,
0: θα γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αυτή που θέλει ο ελληνικό λαό. Αυτή που θα επιλέξει.
4: Στι πόσε κάλπε.
0: Μία κάλπη. Δεν υπάρχει άλλη κάλπη. Μία Κυριακή είναι εκλογέ.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα, στα υπόλοιπα. Έχει πει
0: κι άλλα. Δεύουμε τον κόμμα χωρί λόγο.
1: Έλα, έχετε πάμε. Πει και το σεβόμαστε αυτό ότι δεν έχετε πει και το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά. Είπε ότι του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία η παράταξη. Και ότι ελπίζει, εύχεται ή πιστεύει πως ο κύριος Σαμαράς δεν θα πλήξει για δεύτερη φορά την παράταξή του. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο αν έκανε λάθος στη διαγραφή ή αν μπορεί να πάρει ένα σφουγγάρι και να σβήσει ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα, είπε ότι από αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς μέχρι τώρα, μάλλον δεν έκανα λάθος που προχώρησα στη διαγραφή. Τι λέτε?
0: Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός. Η ιστορία έχει γράψει και δεν μπορεί να σβήσει ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ. Έχασε το μάτι του για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και εγώ τον τιμώ και τον σέβομαι. Η παράταξη τον τίμησε εκλέγοντάς τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της Ελλάδος. Τα μεγαλύτερα αξιώματα που έχει το πολιτικό μας σύστημα.
1: Ναι, αν όμως ο κύριος Σαμαράς μετά από λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες κάνει ένα
0: σας
1: κόμμα.
0: Σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Συμφωνώ.
0: Η παράταξη τον τίμησε.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρο της παράταξης, αρχηγό της και ως πρωθυπουργό της.
1: Ωραία. Εάν ο κύριος
0: ένας
1: Σαμαράς κάνει ένα κόμμα
0: έχει,
1: θα την τιμήσει την παράταξη.
0: Αυτήν την τιμή λάβει, είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεται πολύ καλά τις ευθύνες που του δημιουργεί αυτή η τιμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και παραμένω το θεωρώ εξαιρετικό πρωθυπουργό.
1: Ωραία. Αν κάνει κόμμα, δεν θα έχει κατανοήσει την τιμή που του έκανε η παράταξη.
0: Θέλω πάλι να πω κάτι εδώ και δεν μιλάω τον κύριο Σαμαρά, μιλάω τον εαυτό μου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η παράταξη, που είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι φάλαγγα, είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία είχε αρχηγό και πριν τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, και πριν τον Σαμαρά, τον Καραμαλή. Και πριν τον Καραμαλή, τον Εύερτ. Και πριν τον Εύερτ, τον Μητσοτάκη. Και πριν τον Μητσοτάκη, τον Αβέροφ και ούτω καθεξής. Έως τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή μας. Η παράταξη είναι παράταξη γιατί δεν εξαρτάται τα πρόσωπα. Θα υπάρξει επόμενος αρχηγός παράταξη και μετά τον Μητσοτάκη. Και πιο μετά από τον επόμενο τον Μητσοτάκη. Γιατί η παράταξη θα υπάρχει και πολύ μετά. Άρα, όποιοι αντιλαμβανόμαστε την αξία της παράταξης και το γιατί οι αρχαίοι Έλληνες με τη φάλαγγα άλλαξαν την ιστορία, η παράταξη είναι η φάλαγγα. Ήταν μια εφεύρεση των Ελλήνων, του ελληνικού κόσμου, για να μπορούν οι λίγοι να κερδίζουν τους πολλούς. Ποια ήταν η μεγάλη διαφορά, για να ξέρετε, στον ομηρικό κόμμα που δεν υπήρχε φάλαγγα, πολεμάγαν οι ήρωες. Ήταν ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Διομήδης, ο Γλάφκος. Όταν όμως οι Έλληνες φτιάξαν την παράταξη, αυτά σβήσανε. Υπάρχει παράταξη, η ελληνική φάλαγγα. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει καλά την παράταξη.
2: Ωραία. Καθαρό αυτό. Τώρα, να δούμε λίγο και τα νέα κόμματα. Για παράδειγμα, εσείς κατηγορήστε.
0: Προφανώς μες στην παράταξη μπορεί πολύ να διαφωνούμε για πολλά πράγματα. Και άλλοι να είναι δυσαρεστημένοι ή να μην είναι. Ή άλλοι να είναι και δικαίως δυσαρεστημένοι ή να μην είναι. Όλα όμως αυτά υποχωρούν μπροστά στην παράταξη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η παράταξη κρατάει την Ελλάδα όρθια.
4: Θα μπορούσε.
0: Αυτή η παράταξη έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτή η παράταξη κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτή η παράταξη παρέχει μια πολιτική σταθερότητα για να προχωράει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Άρα η παράταξη είναι μεγάλο πράγμα για την πατρίδα.
4: Κύριε, μένε για οποιοδήποτε λόγο στην παράταξή σας, εφόσον η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν έχει αυτοδυναμία, αλλά υποστεί μία μεγάλη ήττα να ζητήσουν την αντικατάσταση του
0: προφανώς.
4: Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στην Δημοκρατία δεν υπάρχει μόνιμος πρόεδρος. Άμα η παράταξη τηθεί, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Εγώ σας λέω θα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Αυτό καταλαβαίνετε σήμερα. Χάνετε χρόνο, εσείς οι αριστεροί, χάνετε χρόνο ότι δεν βλέπετε την πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης θα ξανακερδίσει. Και ξέρετε γιατί θα ξανακερδίσει. Γιατί είναι καλός πρωθυπουργός. Και ο κόσμος πραγματικά το ξέρει.

0: Γι' αυτό προηγείται δημοσκοπήσεις.
1: Επειδή μιλάμε με πιθανότητες.
0: Ο Μητσοτάκης, κυρία Καλογεροπούλου, το λέω σας που έχετε μια αγάπη στον Τσίπρα.
1: Και όχι με επιθυμίες. Έχει,
0: δεν έχω καμία επιθυμία, έχω μόνο ρεαλισμό. Έχει ο Τσίπρας, πες τον θαυμάτο, τον Τσίπρα δικαίωμά σας. Ο Τσίπρας τι λάθος, έκανε πολλά λάθη. Αλλά ένα ήταν τραγικό. Υποτίμησε φοβερά τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, αν θυμάστε, εκεί πάει στον Α πρώτων εκλογών του 19 και είπε: δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε τον Μητσοτάκη ούτε μία στο εκατομμύριο. Το θυμάστε αυτό, τη φράση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και το Μητσοτάκη τον κέρδισε. Ευρωεκλογές, εθνικές, δημοτικές, περιφερειακές, ξανά εθνικές, ξανά ευρωεκλογές. Το ένα στο εκατομμύριο του Τσίπρα, τόσο μεγάλη επαφή είχε την πραγματικότητα, ήταν 5 διαδοχικές σαρωτικές ήττες. Σας το ξαναλέω. Ο Μητσοτάκη θα ξανακερδίσει.
1: Μήπως...
0: Άρα ζήτημα αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει? Γιατί έχουμε αρχηγό που έχει την εμπιστοσύνη μας και φέρνει και νίκες στην παράταξη. Καταλάβατε. Προφανώς, αν ο αρχηγός δεν έφερε νίκες στην παράταξη, τον αλλάζαμε. Όπως κάνουμε στην
2: κανονική
0: παράταξη.
2: Καθαρή απάντηση.
0: Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα.
2: Λοιπόν, το σενάριο του Πασόκ, το μια και λέτε για τον κύριο Τσίπρα, ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία σπρώχνετε.
0: Δεν είναι ότι είμαστε με τον αρχηγό και έχουμε πει στον αρχηγό γιατί είμαστε κολλημένοι. Είναι γιατί έχουμε βρει αρχηγό που κάνει τη δουλειά και για τη χώρα και για την παράταξη.
2: Έγινε κατανοητό. Έγινε
0: άρα γιατί να πάμε σε άλλον.
2: Κατανοητό, Υπουργέ. Θέλω να μου πείτε λίγο για το σενάριο που βάζει το Πασόκ. Ότι ο Γεωργιάδης, το Μαξίμου, η κυβέρνηση σπρώχνει τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον προτιμά για αντίπαλο. Με λίγα λόγια λένε στο Πασόκ σχεδόν ότι έχετε κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα να υπονομεύσετε το Πασόκ και να έχετε δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Τον κύριο Τσίπρα πήγα κρυφά στο Σούνι.
2: Δεν το έχετε ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει αυτά. Δεν το έχετε ακούσει. Ότι υπάρχει μια συμφωνία να.
0: Εσεί ακούγονται από το πρωί το βράδυ. Δηλαδή δεν είναι κανένα προνόμιο.
2: Προτιμάτε εσεί κάποιον αντίπαλο Τσίπρα ή Ανδρουλάκη?
0: Μισό
2: λεπτό. Προτιμάτε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη? Υπάρχει αυτό το ή.
0: Μα δεν επιλέγουμε εμεί αντιπολίτευση. Μα δεν το έχετε
2: κατα. Λένε ότι έχετε επιλέξει τον Τσίπρα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να χρεώσει σε κάποιον άλλον την ικτρά του αποτυχία. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ήδη αποτυχημένος. Γιατί είναι αποτυχημένος? Άσχετο δεν θα γίνει. Διότι η μοίρα του έδωσε μια συγκλονιστική ευκαιρία. Ενώ ο ελληνικός λαός δεν τον εξέλεξε αρχηγό της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, η μοίρα τα έφερε και έγινε για 2 χρόνια αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Δηλαδή έπεσε τα φώτα αλλά πάνω του. Και όχι μόνο έπεσαν τα φώτα πάνω του, αλλά η αντιπολίτευσή του σε αυτόν ήταν όλη σκορποχώρη και διαλυμένη. Είχε 2 χρόνια ανενόχλητος, να μπορέσει να αμφισβητήσει την πολιτική κυριαρχία του Μητσοτάκη. Τι έκανε αυτά τα 2 χρόνια, πώς το είπε ο κ. Γερουλάνος, μένει κολλημένη η βελόνα. Έμεινε κολλημένη η βελόνα. Ωραία. Επειδή έμεινε κολλημένη η βελόνα του Πασόκ λόγω της αποτυχίας Ανδρουλάκη, μπόρεσε ο Τσίπρα να κάνει το σχέδιο το οποίο εγώ θα σα πω στη συνέχεια, τη γνώμη μου, δεν θα το ακούσει και η Ελένη, το οποίο είχε από την αρχή. Ο Τσίπρα μπορεί να ήταν πολύ κακό πρωθυπουργό, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη, αλλά στην τακτική ήταν πολύ ικανό Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιο είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκη δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρα. Και το είχε στήσει όταν από την αρχή και του βγήκε.
2: Γιατί... Δηλαδή θα είναι σώνει και καλά δεύτερο ο Τσίπρα πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Τώρα αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ πλέον.
2: Όχι, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα ανισώνει και καλά ο Τσίπρας δεύτερος, πείτε
0: γιατί
2: μου. Πολιτικό
0: ονείστε. Όποτε και να εμφανίζονται μαζί, θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρή υπέρ του Τσίπρα. Αυτό το βλέπει και τυφλός. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο.
2: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργό? Γιατί
0: στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα πρωθυπουργού ρίχνει στον Ανδρουλάκη τρίπλ σκορ. Είναι 5 ο Ανδρουλάκης, 17 ο Τσίπρας. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα και εκλέγουμε πρωθυπουργό και είσαι 3 φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση, δεν λέμε τον Μητσοτάκη, είσαι 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα.
2: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασες, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη.
0: Καλά, το τι λέει ο Ανδρουλάκης δεν έχει σημασία. Το τι λέει ο λαός έχει σημασία. Δεν έχει μπερδευτεί εδώ. Θέλω να εξηγήσω όμως τι έχει κάνει ο Τσίπρας και το βρίσκω συγκλονιστικό, βέβαια, επειδή πολιτική μου αρέσει πολύ. Βρίσκω συγκλονιστικό να το πει κάνει ο Τσίπρας. Θα το πω από το τέλος, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει. Ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία, ενώ όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ικτρά αποτυχία. Πώς γίνεται συγκλονιστικό? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα, είναι το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το Google που σου πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
3: Ναι, 15,4.
0: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξαν στον Μπουζουξίδικο ως αποτυχημένο, το παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένος. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Εντάξει, τι έκανε. Τρώει τις 23 μονάδες στο κεφάλι.

0: Ζάκη. Και έχει 17,5. Τι κάνει ο παίκτης? Πάει την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Γιατί πήγε την επόμενη μέρα? Γιατί αν κάθονταν και 10 μέρες, 10 μέρες τον βρίζει όλου στη Ριζέ, γιατί αποτύχαμε, πώς τα κάνεις έτσι, λάθος το ένα, λάθος το άλλο, θα φθυρότανε. Σου λέει το ζαμάν, πέρα τον προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη, μπαμ, και λέει, ακούστε, παραμερίζω. Δεν το καταλάβαμε εκείνη την ώρα, Ελένη, αρκετά. Δεν είπε παρετούμε. Δεν είπε αποχωρώ. Δεν είπε τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Πολύ ωραία, παραμέριζε. Χαρήκαν οι ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι επαλήγηκαν από τον Τσίπρα. Πάει λοιπόν η Αχτσιόγλου που είχε 70% δημοσκοπήσεις, καβάλα στα λόγο, έλεγε παιδιά πάμε για διακοπές, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Πάμε και αφέλη τη Τσίπρα, κατεβάζω Κασελάκη. Τι τρώει την Αχτσιόγλου? Ναι, αλλά τι πρόβλημα έχει με τον Κασελάκη? Ο Κασελάκης, ναι, μεν καινούριο τουρίστα και τα λοιπά του λέγανε, αλλά ήταν λαμπερό. Πούλαγε. Πήγαινε κάτω στι τηλεοράσει, έκανε 25 τηλεθέαση. Κατέβαινε στον δρόμο του, θα φτάγανε 200. Αυτό, ο Χατζουλάκης δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στη ζωή του. Πολύ ωραία. Του Τσίπρα δεν του άρεσε που πούλεγε ο Κασελάκης, γιατί ο Τσίπρα δεν θέλει άλλο πιο λαμπρό από αυτόν στα αριστερά. Έτσι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε τη συνωμοσία κάτω του Κασελάκη, αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνανε αριστερά. Πολύ ωραία. Αλλά αντιστεκόταν ο Κασελάκης. Εκεί την αρχή λέει ο Κασελάκης τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε ο Κασελάκης, πάμε βάει. Δεν πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκης. Τον πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση. Όπου προσέξτε κόμμα και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Δεν αφήσαν στι κομματικέ εκλογέ να κατέβει ο αρχηγό του. Δηλαδή αυτό δεν ξαναγίνει στην ιστορία των κομμάτων. Αυτόν όλοι έπνευσε Τσίπρα. Το έχει στήσει όλο ο Τσίπρα. Το καθαρίζει τον Κασελάκη. Χαρήκανε πάλι αυτοί. Γλιτώσαν από τον Τσίπρα. Νομίζανε, γλιτώσαν τον Κασελάκη. Και έγινε εκλογή και έγινε εκλογή και βγαίνει ο Φάμελο. Ο Φάμελο συμπαθητικό άνθρωπο είναι. Βαρέων Ανδρουλάκη σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούσει να μιλάνε του δυο μαζί, πα από μια πλευρά κινητή και πα από την άλλη. Δεν έχει παραπάνω. Πήγαν όλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, του αφήνει να σιγοβράζουν στο 4-5% που ήταν. Ξαναλέω, επί Κασελά είχαν 15,5 επί Φάμελου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Βράσανε, κάνανε ραν αυτό. Παπ! Πετάκι τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα, άκου τι του κάνει. Γιατί θέλω πολύ να το δω το τελείω.
1: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά
0: στην
1: που λέτε.
0: Στην τακτική. Μα και θέλει ζούμπα. Απλώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού. Και με την Οβάρ, τον έκανε και μπορεί να μα κλείσει φυλακή χωρί κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσει τι εκλογέ. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφθορά. Ούτε πίστε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πίστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει τι εκλογέ. Είναι Μακαβέλιο άμα. Δεν έχει κανένα όριο. Δεν έχει ηθική ο Τσίπρα. Καμία. Είναι τελείω αμύθικο. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Και αυτό του. Τι κάνει λοιπόν. Του έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα ότι δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τη Γεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, ή κάτω του συμπαθεί και αυτό θα του πάρει. Άντε και κανένα δυο ακόμα. Θυμίστε το.
1: Ναι, δεν
0: οι περισσότεροι αυτό. Θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
2: Ναι, μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκη, να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά κάτσε από φελάκι πώ θα τραβήξει. Θα πάρει ένα τάκι από δύο
3: ακόμα. Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνετε την δική σα ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεν μα απαντάτε.
0: Καταλήγει ο Τσίπρα του 26.
3: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
0: Γιατί παίρνει δημοσκοπήσει. Δύο μονάδε κάτω από ό,τι πήρε ω υποψήφιο πρωθυπουργό που ήταν αποτυχημένο. Δύο μονάδε κάτω είναι τώρα και παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκη σε ευρωεκλογέ. Που αν ήταν εθνικές εκλογές θα έπαιρνε και δύο μονάδες παραπάνω. Δεν είναι.
3: Αυτό δεν υπάρχει. Ο κύριος Κασελάκης δεν χρειάστηκε κανέναν. Τα έκανε όλα μόνος
2: ωραία.
3: Του.
2: Χάρη. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Μας το ανέλησε.
0: Ο Κασελάκης δεν παρετήθηκε και τον παρετήσανε.
2: Ο υπουργός. Λοιπόν, τώρα.
0: Δεν είναι φίλο μου ο Κασελάκης, το ξέρω καν. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θέλω να πάμε κλείνοντας, να δούμε και ένα άλλο κομμάτι. Το είπα και στην αρχή.
0: Δηλαδή του έβαλε ο Τσίπρας από την αρχή. Δηλαδή, άμα δει τι κινήσει που έχει κάνει, ρε παιδάκι μου, που έβαλε μάστε επιστολή πριν το συνέδριο και είπε δεν μου αρέσει ο Κασελάκη.
1: Σκάκι.
0: Μετά τον κύριο Βασίλη και έβγαινε και. Σκάκι έκανε.
1: Ναι.
0: Όμω έκανε σκάκι.
3: Γράφετε βιβλία. Λέω να αρχίσετε να γράφετε. Λέω να αρχίσετε να γράφετε. Αυτό ήταν ένα σενάριο εξαιρετικό. Μπορεί και να το διαβάζετε.
1: Ερώτημα. Φοβάστε μήπως έχει κάνει.
0: Εγώ ξαναλέω, Ελένη μου, εσύ που πανηγυρίζετε την επιτυχία Τσίπρα, μπορεί να μου εξηγήσετε.
3: Εγώ δεν πανηγυρίζω για κανένα.
0: Θα σου δώσω αμέσως το λόγο.
3: Εγώ δεν πανηγυρίζω για κανένα. Επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ, θεωρώ ότι κάνατε μία ανάλυση.
0: Α, σα κάνω
3: εντάξει,
0: ερώτημα.
3: Αλλά
0: το ερώτημα.
3: Είναι θεμητό να βλέπετε τα πράγματα.
0: Για ποιο λόγο ο Τσίπρας παίρνοντας δημοσκοπήσεις 15,6 σας έχει κάνει εντύπωση ως επιτυχημένος, ενώ το 17,5 ήταν αποτυχία και έφυγε. Μπορεί να μου το εξηγήσεις. Με απλά επιχειρήματα.
3: Ναι.
0: Το καταλάβω.
3: Μπορώ. Γιατί το 2% βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, όταν...
0: άρα θα πάρει 17,5.
3: Θα πάρει 10.
0: Άρα θα πάρει 17,5 και θα είναι επιτυχημένο.
3: Θα ξεκινήσει από εκεί.
0: 17,5 είναι επιτυχημένο.
3: Θα ξεκινήσει από εκεί που έφυγε.
0: Αυτό σα λέω το σύνορα. Ο
3: Άμπος
0: έχει κάνει ένα κόλπο.
3: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Έχει κάνει ένα κόλπο για να ξεχάσουμε την αποτυχία.
1: Ερώτημα. Όλο μεγάλα κόλπα. Φοβάστε μήπως σε μια τέτοια παρτίδα σκάκι που είπατε για να καθαρίσει τους δικούς του έχει ετοιμάσει και για σας.
0: Κοιτάξτε, εμείς μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να μάλλον, τίποτα δεν ξέρει τι ζωή. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε αποδειχθεί πολύ σκληρά καρδιά για τον Τσίπρα και όχι εγώ, ο Μητσοτάκης για να με ειλικρινείς. Και ο Μητσοτάκης πραγματικά τον Τσίπρα τον έχει πιστεύω. Λοιπόν, άρα πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν ανησυχώ. Να σου πω τι πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα λύγει ο Τσίπρας. Επειδή ο Τσίπρας είναι ρεαλιστής και ξέρει ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να το κερδίσει, έχει όμως το μυαλό του ότι το 31, αν του έχει κάτσει κανένα σενάριο και έχει φύγει ο Μητσοτάκης και βαριά να πάει για τέταρτη νίκη. Μήπως εκεί μας βρει εμάς μπόσικους να τσακωνόμαστε και γίνει εκεί πρωθυπουργός. Μπορεί... Αυτό είναι στο μυαλό του.
2: Ωραία. Να πούμε και κάτι κλείνοντας το οποίο το είπα στην αρχή. Εσείς έχετε πάρει, και αλλάζω ξανά και έρχομαι στα πρώτα τα του Υπουργείου, το χαρτοφυλάκιο μέσα και της ψυχικής υγείας μετά τον κύριο Βαρτζόπουλο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή καμιά φορά λέγεται στην Ελλάδα και μπορεί και να είναι ότι είναι η ψυχική υγεία κάπως ακριβώς πορ. Και ότι δεν είναι συνήθως και στη ρουτίνα του Έλληνα να μας πείτε εκεί τι γίνεται και πόσο προσβάσιμη είναι η ψυχική υγεία.
0: Σε αυτή τα 3,5 χρόνια της δεύτερης θητείας Μητσοτάκη έχουμε κάνει συγκλονιστική πρόοδο στην ψυχική υγεία. Δεν έχουμε κάνει απλή πρόοδο, έχουμε κάνει συγκλονιστική πρόοδο.
2: Υπάρχει και γραμμή.
0: Στην Καστοριά χθες πήγα και εγγενίασα το κέντρο για την άνοια, το κέντρο ημερήσιας ολικής φροντίδας ασθενών με άνοια. Έχουμε φτιάξει ήδη 7 και πάμε να φτιάξουμε άλλα 20. Δεν πήγε στην Ελλάδα μέχρι το 23 ούτε ένα. Θα έχουμε τέλος το 26-27. Προκηρύξαμε άλλα 20 κέντρα για τα παιδιά με αυτισμό, που δεν πήγε στην Ελλάδα ούτε ένα. Και θα έχουμε 40. Δηλαδή θα έχουμε 80 καινούργιες δομές ψυχικής υγείας που πληρώνονται όλες από το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, το κράτος, που παρέχουν πραγματική φροντίδα στους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους, που δεν πήγε ούτε ένα στην Ελλάδα πριν από 3,5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πρόοδος.
2: Για την πρόσβαση, ναι. Λέω, αν είναι.
0: Αυτά είναι δωρεάν όλα τα προγράμματα. Είναι όλα τα κέντρα είναι δωρεάν. Όχι, είναι δωρεάν. Δωρεάν. Ό,τι σας είπα είναι δωρεάν. Και θα κάνουμε κι άλλα, προφανώς. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Προχθές ανακοινώνουμε τον κύριο Χατζημιστοκλέους, άλλη μεγάλη δεν πέρασε τα ψηλά. Το πλαίσιο είναι την ανακουφιστική φροντίδα. Η Ελλάδα δεν έχει ούτε ένα χόσπιτ, ούτε ένα κέντρο ανακουφιστική φροντίδα τελικού σταδίου. Και πάμε να φτιάξουμε. Τώρα,
1: έχει νομίζω ένα.
0: Το Σπηλιοπούλι το χρησιμοποιούμε ως τέτοιο, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Ναι. Τώρα φτιάχνουμε, εκδίδουμε τώρα το πολιτικό διάταγμα όπου θα έχουμε τους όρους με το οποίο χτίζεται ένα χόσπις και θα φτιάχνουμε το πρώτο χόσπις, το ανακοινώσω σε λίγο.
2: Εδώ μιλάμε για ασθενείς τελικού σταδίου, έτσι σε μια ειδική
1: καρκίνο
2: χώρο και με ειδική υποδομή και στήριξη είναι ένα και
0: πολύ
2: πυρόμενο
0: πράγμα. Αλλά σε μια κοινωνία απαραίτητο. Είναι άνθρωποι που είναι πολύ βαριά ασθενείς, δεν υπάρχει θεραπεία την ασθενειά του, αλλά δεν πεθαίνουν με ανακοπή εκείνη την ώρα. Θα χρειαστούν κάποιο διάστημα για να πεθάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει τις τελευταίες μέρες να έχουν μια αξιοπρέπεια. Λέω, πεθάνουν έτσι. Αυτό τους παρέχει την ολική φροντίδα που με την τελευταία μέρα της ζωής τους έχουν φροντίδα. Αυτό η Ελλάδα δεν το έχει. Είναι δείγμα μεγάλου πολιτισμού να το έχει αυτό.
3: Τελευταίο διάστημα είδαμε ότι οι Μητροπολίτες διπλασιάζουν το μισθό τους. Παίρνουν
0: μεγάλο
3: δηλαδή 4.600 ευρώ.
0: Μικτά.
3: Εγώ δεν λέω μικτά. Δεν λέω γιατί παίρνουν τόσα. Ρωτάω το εξής. Γιατί δεν παίρνει και ένας πρωτοδιορισμένος δάσκαλος μία αύξηση. Γιατί δεν παίρνει και ένας ιερέας που παίρνουν μισθό
0: σπίνας. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει αύξηση. Όλοι. Εμείς και όλοι.
3: Ο πρωτοδιορισμένος δάσκαλος.
0: Οι γιατροί του ΕΣΥ, για να σου πω συγκεκριμένα που είναι η δική μου αρμοδιότητα, με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που τους δώσαμε, πήραν το χρόνο από 5.000 ο λιγότερος αύξηση μέχρι 12. Από 5.000 μέχρι 12 πήρε ο κάθε γιατρός του ΕΣΥ. Από τη διάταξη
3: μιλάτε για τους γιατρούς.
0: Ναι.
3: Που το έχετε ξαναπεί. Ναι. Σας λέω για το δάσκαλο και για τον ιερέα.
0: Μα έχει πάρει και ο δάσκαλος και ο ιερέας και όλοι οι δημόσιοι πάλι αύξηση.
2: Θες να ρωτήσω να κλείσουμε.
0: Όσοι πληρώνουν το δημόσιο έχουν πάρει αύξηση.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι κάτι για την
3: παιδεία. Δεν είναι έτσι, αλλά τώρα δεν θα...
0: Δεν λέω ότι παίρνουν όλοι 4.000. Λέω ότι έχουν πάρει όλοι αύξηση.
3: Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για διπλασιασμό.
2: Έπαιρναν 2. Γιατί πρέπει να πάρουμε
0: διπλασίασαν. Μιλάμε για πόσους μητροπολίτες στην Ελλάδα.
1: 81.
0: Μιλάμε μόνο για 81. Το να διπλασιάσει το μισθό σε 81 ανθρώπους, Ειρήνη.
3: Γιατί το κάνατε.
0: Θα σου πω. Πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει.
3: Γιατί,
0: πόσο!
3: Πείτε μου γιατί το κάνατε.
0: Γιατί έπρεπε. Γιατί πέρα πάρα πολύ λεφτά.
3: Γιατί έπρεπε.
0: Και το υπερασπίσαμε στεναρός. Έπρεπε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει
3: κύριε
0: να καταλάβουμε.
3: Υπουργέ, ξέρετε ότι μπορεί να ήταν και ψηφοφορική λόγη.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει
3: λόγη.
0: Να καταλάβουμε ότι η εποχή του λαϊκισμού πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε

0: Πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος. Πόσα παίρνει, ξέρεις. Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ.
1: Όχι.
0: Παίρνω μηδέν.
1: Όχι, δεν το βρίσκω.
0: Ναι, παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν. Είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε. Ένας Μητροπολίτης διοικεί μια πολύ μεγάλη περιοχή. Παίρνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη
1: αυτό το
0: και
1: κάναμε.
0: Το να πάρει έναν σχετικά αξιοπρεπή δεν είναι το μεγάλο θέμα της χώρας.
2: Κατάλληλος χρόνος δεν θα το κάνετε. Με τον κύριο Γεωργιάδη,
0: κάποια στιγμή πρέπει ο ελεγχισμός στη χώρα να τελειώνει.
3: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ
1: δεν
3: και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Δεν είπε κανένα να μην πληρώνει το δάσκαλο.
1: Δεν
0: είπε να μην πληρώνει το δάσκαλο. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα εγώ, κύριε Τάκη, κάτι τέτοιο.
3: Δεν είπα, ούτε η Ελένη κατάλαβε αυτό τώρα, φαντάζομαι. Λοιπόν.
0: Συγγραμμία. Θα τα βάλαμε τώρα όλοι με τους Μητροπολίτες. Καινούριο Γαϊτανάκι βρήκε αριστερά οι Μητροπολίτες.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Καινούριο Γαϊτανάκι.
1: Είπα γιατί δεν παίρνουν και οι άλλοι. Δεν είπα γιατί πήρανε μόνο.
0: Ελένη μου, είναι άλλο να δώσει αύξηση 2.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ σε 80 ανθρώπους και άλλο σε 100.000.
1: Ωραία, θα μπορούσατε να δώσετε και στους ιερείς.
0: Τη διαφορά την καταλαβαίνεις.
1: Τους απλούς και τους δασκάλους.
0: Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
1: Μεγαλύτερη.
0: Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά που είναι απλά μαθηματικά.
1: Την καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κομβικά σημεία. Επηρεάζουν τον κόσμο, εκλογές έρχονται.
3: Ρώτησες,
0: δηλαδή, 7 φορές τώρα περίπου ότι εξαγοράσαμε τους Μητροπολίτες με την αύξηση μισθού.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Όχι, όχι, θέλω να το ακούσω αυτό.
1: Είπατε αυτό.
0: Είπατε για τους φορολογικούς λόγους.
1: Αυτό εσείς το είπατε τώρα.
0: Εγώ ισχυρίζομαι ότι η απόφασή μας αυτή μας βλάπτει πολιτικά. Γιατί ο λαϊκισμός στην Ελλάδα ανθίπτει βάζει αυτά που λες. Αν όμως εσύ ισχυρίζεσαι ότι με την αύξηση του μισθού οι Μητροπολίτες θα πείσουν τους πιστούς να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι εξαγοράστηκαν οι Μητροπολίτες. Δεν θέλω να σου πω πώς θα πρέπει να χαρακτηριστείς. Είναι πολύ βαριά βλασφημία αυτή. Τεράστια βλασφημία
1: αυτή. Εσείς το είπατε.
0: Άρα, φεύγει αυτό το τραπέζι.
1: Εσείς το είπατε.
0: Όχι μόνο δεν είναι ψηφοθυρικό, αλλά μας βλάπτει, είναι όμως σωστό και το σωστό να μάθουμε πέρα στην ζωή μας. Γιατί έχουμε εσένα να λες αυτά τόσο στο κανάλι.
1: Εγώ μόνο
0: τα λέω. Για να ακούει ο κάτω ο καθένας που λέει.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: ...12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Για μειοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας. Να τις πούμε και επίσημα σιδεροκέφαλη και καλή επιτυχία ως υποψήφια. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πλέον είναι και επισήμως υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, κυρία Σδούκου. Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και άμα τις κάνετε και πρόωρα τις εκλογές, καλή σύντομη επιτυχία. Λοιπόν, προσωπική πάντα. Λοιπόν, από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Ο κύριος Σπυρόπουλος.
3: Και
1: αυτός κλειδωμένος είναι και η γενέτερά του. Στην Πρέβεζα θα τον δούμε, άμα κάνουν πρόωρες εκλογές. Και σε εσάς, καλή,
4: καλή
1: επιτυχία
4: στην κυρία Σδούκου, που είναι επίσημο.
1: Τα υπόλοιπα είναι, κόμματα.
4: Είναι μη επίσημα.
1: Καλά, εσείς στην Πρέβεζα πάντως. Λογικό είναι να είστε.
4: Και
1: σε εσάς, στην κυρία Σδούκου και στον κύριο Τεμπονέρα, που δεν είμαστε στην εκλογική του περιφέρεια.
5: Καλησπέρα,
1: αλλά,
5: καλησπέρα.
1: Αλλά είναι πλέον τον υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στη δική μας εκπομπή ο στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έτσι, του κυρίου Τσίπρα. Καλησπέρα.
5: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα ξεκινήσω με εσάς.
2: Καλά που το είπατε, γιατί σας μπέρδευα σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν υπό την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι. Από τους πρώτους και
3: ναι,
1: με συγκεκριμένη πορεία ο διακριτή ο κύριος Τεμπονέας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, κυρία Σδούκου. Από ότι. Μην κάνει σου εσύ, γιατί κάνει σου.
3: Όχι, λέω ου, έχει φύγει, έχει διαφωνήσει.
1: Ναι, λέω πριν καν ξεκινήσει να.
3: Όχι, δεν ξεκίνησα
2: κάλυψε. Σα κάλυψε ο κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Καλογεροπούλου, τη τα πάντα.
1: Ναι, είχαν μια πάντα. Έχουν ενδιαφέρει
2: σήμερα.
1: Έχουν ενδιαφέρει. Βάλαμε
3: και βιβλίο.
1: Η Καλογεροπούλου, με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχουν πάντα ενδιαφέρει συζητήσει. Αλλά τώρα εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Και θα το βρείτε και μπροστά σα και ω υποψήφια. Τι σημαίνει μια κάλπη. Και γιατί απαραίτητα μία κάλπη και ποιος το λέει αυτό. Γιατί μπορεί με αυτή τη λογική αυτό να είναι μία πρόθεση θεμητή και κατανοητή να έχει χώρα κυβέρνηση με την πρώτη Κυριακή, αλλά μπορεί να μην γίνει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δίνεται μόνο αυτό το μήνυμα. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό, κυρία Σδούκου. Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει μία υποτίμηση στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, γιατί εχθές ήταν θείασος. Σήμερα ο Γιώργος Μητσοτάκης επίσης είχε μία υποτιμητική περιγραφή για το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αλαζονική, τι λέει η Ελένη.
2: Πού την απαντήστε. Είδατε
1: απαντήστε μας,
3: ότι τα άλλα κόμματα
2: διαφωνώ.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν,
2: καθόλου.
3: Δηλαδή δεν, εγώ δεν είδα, υπάρχουν.
2: Εγώ είδα ένα πρωθυπουργό με ευπρέπεια, ούτε χαρακτηρισμούς, ούτε τοξικότητα, με έναν ανθρώπινο μεστό λόγο, αρχή, μέση και τέλος. Ένας πρωθυπουργός με σχέδιο και αποτέλεσμα. Κύριε Πιέρο, γιατί το λέει το Σύνταγμα. Δεν έχουμε. Έχουμε εθνικές εκλογές και στις εθνικές εκλογές μία φορά πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή. Και από εκεί περιμένουμε το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτοδιοικητικές οι εκλογές. Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό τίθεται φυσικά στην κρίση του ελληνικού λαού την ώρα που θα πάει στην κάλπη να σκεφτεί με μία σοβαρότητα, με μία ωριμότητα ποιος είναι αυτός που θέλει την επόμενη μέρα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα, να κυβερνήσει τη χώρα, διότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει την επόμενη μέρα η χώρα να κυβερνηθεί. Λοιπόν,
3: μήπως, με συγχωρείτε,
2: παρακαλώ.
3: Μήπως μπορείτε να μας δώσετε εσείς μία απάντηση, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν μας την έδωσε ακριβώς. Τι εννοείτε πρώτη Κυριακή, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία, μία Κυριακή, αν η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν έχει αυτοδυναμία, δεν καταφέρει να έχει καλά ποσοστά. Άρα δεν υπάρξει κυβέρνηση. Κανένα

0: τα κόμματα δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για να συγκυβερνήσουν. Τι θα γίνει, μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς αυτό, γιατί εγώ έχω αυτή την απορία.
1: Εμείς κατεβαίνουμε σε αυτή τη μάχη διεκδικώντας την αυτοδυναμία. Γιατί πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, κυρία Καλογεροπούλου, πιστεύουμε ότι είναι πιο αποτελεσματικές για τη χώρα και ειδικά σε περιόδους σαν αυτές που ζούμε, που χρειάζονται άμεσες αποφάσεις σε κρίσιμα πράγματα. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να έχεις ένα πόλεμο, να πρέπει να πάρεις μια απόφαση σε 24 ώρες και να πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι 4-5 να συνεννοηθούν. Ο ένας να βλέπει στην Ανατολή, ο άλλος να βλέπει στη Δύση.
0: Ότι
1: να μην μπορεί να γίνει καμία συνεννόηση.
0: Από την αυτοδυναμία.
1: Εγώ βλέπω με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή
0: κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Περίπου στο 30. Θυμάστε, κυρία Καλογεροπούλου, και το 2023.
0: Αυτό δεν σημαίνει
1: πριν από τις εκλογές,
0: το 2023 και το λέτε συνέχεια.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, γιατί πριν
0: τα
1: από
0: πράγματα
1: τις εκλογές,
0: αλλάζουν.
1: Ήταν άλλα τα ποσοστά και
0: η κατάσταση τώρα δεν
1: ότι
0: είναι
1: ήταν
0: το
1: μια
0: ίδιο.
1: Έκπληξη. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν, φυσικά κύριε Πιέρο, αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Θεωρούμε όμως ότι είναι εφικτό να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και, εν πάση περιπτώσει, βλέποντάς το και ρεαλιστικά και δια της απαγωγής. Εισάτοπων απαγωγής, μα δεν υπάρχει κάποια άλλη πολιτική
2: τώρα,
1: δύναμη. Δεν γίνεται εδώ πέρα γάμος με το ζόρι, να πάμε με το Στανιό, με το Πασόκ, που το πρώτο πράγμα που λέει είναι δεν θέλουμε
2: καλή
1: την Δημοκρατία.
2: Καλή γέφυρα, να πάω στον κύριο Σπυρόπουλο και να πάω και στον κύριο Τεμπονέρα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σπυρόπουλο, ακούσατε τι λέει η πρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σδούκου, και ακούσατε επίσης και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το παιχνίδι παίζεται έτσι, δηλαδή Κυριακή, μία κάλπη με στόχο την αυτοδυναμία. Πώς βλέπετε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και βέβαια και τη θέση που έχει, ότι η αντιπολίτευση, άρα και εσείς, ανήκετε σε μια λογική περιγραφή θειάσου.
3: Καλά, δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό από τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ δεν αντιλαμβάνεται τι βιώνουν οι πολίτες στην πραγματικότητα. Θα αξιολογούσε με κάποιο κομψό τρόπο, ας πούμε, τον οποιοδήποτε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό θα το κρίνουν όμως οι πολίτες. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες. Το ερώτημα σε αυτές τις εκλογές θα είναι: θέλετε να συνεχίσετε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για άλλη μια τετραετία για να συμπληρώσουν 12 χρόνια και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο κοινωνικό κράτος, στην ακρίβεια, στους θεσμούς, στα σκάνδαλα. Το ένα μετά το άλλο έρχονται. Δύο γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν σε δύο ημέρες. Θέλετε να συνεχίσετε με αυτήν την κυβέρνηση για άλλα 4 χρόνια ή θέλετε να υπάρξει πολιτική αλλαγή? Οποιοσδήποτε πολίτης πιστεύει ότι δεν περνάει καλύτερα στη ζωή του ή δεν θα περάσει καλύτερα συνεχίζοντας με αυτήν την κυβέρνηση που ενισχύει τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών εις βάρος του ελληνικού λαού, θα ψηφίσει να
2: μισό λεπτό για το θέμα της πρώτης
3: Κυριακής. Οι άλλοι θα αποφασίσουν με ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή η οποία θα πάμε
2: κατανοητό.
3: Απέναντι στην
2: κατανοητό
3: Δημοκρατία.
2: Κατανοητό και
3: σεβαστό. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να είναι το Πασόκ.
2: Κύριε Σπυρόπουλε, ένα λεπτό. Αυτό είναι κατανοητό και σεβαστό προφανώς από εσάς να λέτε για το Πασόκ. Και γι' αυτό είστε εδώ. Αλλά θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το εξής. Εγώ λέω μία Κυριακή με αυτοδυναμία, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν και να συνεννοηθούν και μεταξύ τους, αφού δεν συνεργάζεται κανείς με κανένας. Αυτό πώς το απαντάτε? Γιατί εκεί βάζει και στους πολίτες το μήνυμα ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία θα μείνει χώρα κυβέρνητη.
3: Με να ψηφίσουμε για πάντα Νέα Δημοκρατία. Ή να λέμε στον
2: μπορεί να σου πει ότι δεν φταίω εγώ που δεν συνεννοούνται οι άλλοι
3: ή να λέμε στον
2: ή που δεν συνεργάζονται μαζί μου.
4: Το για πάντα, κύριε Σπυρόπουλε, έχει να κάνει με την επιλογή του λαού. Αν το Πασόκ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είχε 30% και 25%,
2: κάτσε να μας το απαντήσει.
4: Δεν θα υπήρχε κανένα δίλημα του για πάντα. Έχετε 12, γι' αυτό υπάρχει.
3: Σε καμία χώρα στον κόσμο δεν γίνονται εκλογές και από πριν τα πολιτικά κόμματα λένε θα συνεργαστούμε με τον ένα, με τον άλλο, με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
4: Όλες. Α, τότε γιατί πήρατε στο συνέδριο σας απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
3: Όλοι έρχονται μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και λένε με ποιους είμαστε κοντά στο πρόγραμμα, με ποιους μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, με το ποιους συμφωνούμε στις βασικές αρχές του προγράμματός μας.
4: Τότε πώς αποκλείεται την Νέα Δημοκρατία?
3: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνούμε.
4: Το ξέρετε.
3: Μα δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε.
4: Μα μόνο με τη Νέα Δημοκρατία έχετε συγκυβερνήσει.
3: Δεν συμφωνούμε. Με την ακροδεξιά.
4: Συγγνώμη, το Πασόκ με το μόνο. Μισό λεπτό, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Υπό άλλες συνθήκες.
4: Το Πασόκ με το μόνο κόμμα που συγκυβέρνησε είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και με τη Δημάρα.
4: Ναι, με τη Δημάρα. Δεν συμβαίνει.
3: Η Δημάρα δεν είναι κανένα δεξιό κόμμα.
4: Σωστό.
3: Δεν ήταν, γιατί δεν υπάρχει σήμερα.
4: Με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον κύριο Τσίπρα, όχι απλά δεν συγκυβέρνησε, αλλά ήσασταν σε πόλεμο πολιτικό και ιδεολογικό.

0: εξωτερικό, σωστά.
1: Γιατί είπαμε εμείς ότι θα συγκυβερνήσουμε αύριο με τον κύριο
0: Τσίπρα. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν εγώ το σενάριο όσους
1: ότι είστε... σενάρια.
0: Θα σας πω.
1: Ο
0: μισό λεπτό, ότι είστε πρώτο κόμμα.
1: Δεν κάνουμε σενάρια.
0: Ένα λεπτό. Είστε πρώτο κόμμα. Αν αποκλείεται τον κύριο Τσίπρα, και φαντάζομαι αποκλείεται και το ΚΚΕ και την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι μένει. Η Νέα Δημοκρατία μένει.
1: Εσείς μπορείτε να κάνετε όποια σενάρια
0: θέλετε. Μα εσείς το λέτε, δεν τα κάνω εγώ.
1: Εσείς μπορείτε να κάνετε όποια σενάρια θέλετε. Εμείς σας λέμε ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο βασικός στόχος.
0: Το θέμα είναι ότι δεν το λέτε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Για να μπορέσει το Πασόκ να του δοθεί η δυνατότητα, παίρνοντας την πρώτη εντολή, να έχει και ένα κομμάτι του μπόνους των εδρών. Δηλαδή να έχει μια ισχυρή πλειοψηφία κοινοβουλευτική. Για να υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση, το βασικό είναι ένα πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα υπόλοιπα δεν τα συζητάμε.
0: Ως δεύτερο κόμμα δεν θα πάρετε εντολή. Θα πάρετε.
1: Υπάρχει,
0: θα την κάνετε κάτι την εντολή αυτή.
1: Θα προσπαθήσουμε. Αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες ως δεύτερο κόμμα να σχηματιστεί κυβέρνηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι.
0: Ρωτώ.
2: Όχι. Όχι.
1: Το βασικό δεδομένο για να σχηματιστεί κυβέρνηση σε ένα τέτοιο πολυκομματικό σκηνικό είναι το πρώτο κόμμα να συνεργαστεί με κάποια από τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, ο βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ και αυτό το οποίο επικεντρώνεται και το κοιτάει είναι όχι να απαντάει στα σενάρια
2: που λέτε εσείς ή οι
1: υπόλοιποι δημοσιογράφοι που μας ρωτάτε, αλλά να δώσουμε τη μάχη για να
2: κερδίσουμε. Πάμε στον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα.
1: Όλη η υπόλοιπη συζήτηση.
2: Κατανοητό, κατανοητό, ευκρινές. Τελειώνω. Δεν φταίτε εσείς, ήταν άλλα τα ζητήματα να τα κλείσουμε τώρα για να προχωρήσουμε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης και τα συλλέγη της Νέας Δημοκρατίας λένε δύο πράγματα τα οποία τον βοηθούν πάρα πολύ για να σε σπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο είναι ακυβερνησία, γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεργαστεί και δώστε μου τη δυνατότητα αυτοδυναμίας. Και ο Τσίπρας ήρθε πάλι στο προσκήνιο.
2: Ωραία, καλό.
1: Άρα,
2: και αυτό και θα πάω στον κύριο Τεμπονέρα.
1: Άρα βοηθήστε με για να μην ξαναγυρίσουμε, γιατί τον φέρει λοιπόν, σαν μπαμπούλα.
2: Πάμε, με βοηθάει και η κυρία Ζούγκο και ο κύριος Σπυρόπουλος με τις γέφυρες. Ακούσατε τι λέει η πλευρά του Πασόκ για τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τεμπονέρα. Εγώ θέλω να σας θέσω και αυτό που είπε πριν από λίγη ώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι με την πολιτική που άσκησε ο κύριος Τσίπρας είναι σαν ένας οδηγός ο οποίος χάσει το δίπλωμά του και θέλει να οδηγήσει ξανά ένα. Και δεύτερον, είπε ότι δεν υπάρχει εντιμόμετρο αναφερόμενο στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για τον κύριο Τσίπρα.
3: Ο κύριος Πρωθυπουργός νομίζει ότι είναι ραλίστας της πολιτικής, ενώ συλλαμβάνεται επανειλημμένα να οδηγεί, φαίνεται πολιτικά μεθυσμένος, γιατί η χώρα κινείται σε μια πορεία απόκλησης, σε μια σειρά από δείκτες σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορώ να εξηγήσω σε ποια εικονική πραγματικότητα ζει, για παράδειγμα, όταν συστηματικά την τελευταία διετία έχουμε 2% σχεδόν παραπάνω πληθωρισμό από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια πραγματικότητα ζει, όταν σε ποσοστό εισοδήματος οι πολίτες δαπανούν στην Ευρώπη το 8,2% και στην Ελλάδα το 39%. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια πραγματικότητα ζει, όταν το ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη είναι 9,2% και στην Ελλάδα 19%. Σε συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια κρίση εξωγενή, όπως πολύ συχνά λέγεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και σε ποια πραγματικότητα ζει ο Πρωθυπουργός, όταν οι ιδιωτικές δαπάνες για υγεία στην Ελλάδα είναι 39% και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα ίδια δεδομένα, με τα ίδια μεγέθη, είναι 14%. Εγώ άκουσα ένα Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι όμοιρος του κυρίου Σαμαρά, φοβισμένο Πρωθυπουργό, ο οποίος σχεδόν παρακαλούσε τον κύριο Σαμαρά, άσχετα αν δεν το έλεγε, να μην προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Άκουσα να παριστάνει και να λέει ότι η αντιπολίτευση είναι θίασος και την ίδια στιγμή, το τελευταίο τρίμηνο, να σχηματίζουμε καταλόγους από υπόδικους, από ελεγχόμενους, βουλευτές, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, τώρα με το σκάνδαλο το οποίο γίνεται στις πολυοδομίες, το οποίο ακούσαμε ο εκπρόσωπός του, ο κ. Μαρινάκης, να το αποδίδει, λέει, δύο παρετήσεις γενικού γραμματέων, χωρίς καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, σε προσωπικούς λόγους.
2: Μισό λεπτό, καλά κάνετε και το ανοίξατε.
0: Για να το κλείσω, τι λέμε εμείς αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου, είναι φοβισμένος, είναι πολιτικά τελειωμένος κατά την άποψή μας, δηλαδή θα έρθει σύντομα αντιμέτωπος, όχι με αυτά τα οποία νομίζει, αλλά με αυτά που ισχύουν. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτοδυναμία. Και οι δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου να καταγράφουν ποσοστά από 22-24%.
2: Εσείς γιατί μιλάτε, γι' αυτό
0: μας δουλεύει.
2: Δηλαδή,
0: μας δουλεύει. Όχι. Όχι, κύριε.
4: Όχι, όχι. Όχι. Εκπρόσωπό σας εδώ σε εμάς για αυτοδυναμία.
0: Εμείς, κύριε Τάκη, κύριε Πιέρο, είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
2: Ναι.
0: Δεν μικρομεγαλίζουμε. Είμαστε σεμνοί. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα ισχυρό αντίπαλο. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Και διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μας οδηγήσει στην εφαρμογή του προγράμματός μας. Αυτό, αυτό που σας λέω έχει επανειλημμένα πει και η κυρία Κουφονικολάου.
4: Η κυρία Κουφονικολάου ήταν στη θέση της κυρίας Ζούγκου πριν λοιπόν, από 10 μέρες.
0: Κύριε Τάκη,
4: όχι κύριε Τάκη, και τη ρωτήσαμε ακριβώς. Ποιος είναι ο στόχος, λέει,

0: Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Στόχος μας είναι αυτοδυναμία.
1: Ωραία. Ας μας απαντήσετε.
2: Λοιπόν, καθαρότερα. Λοιπόν, το πάμε ζήτημα της συνεργασίας, επειδή τυχαίνει και απευθύνεσαι σε κάποιον που σε άλλα κόμματα και με άλλα κόμματα επιχειρήσαμε τη συνεργασία το προηγούμενο διάστημα, αυτό δεν έχει πια πολιτικές προϋποθέσεις να συμβεί. Άρα έχει κλείσει η συζήτηση αυτή.
0: Ωραία, άρα...
2: Οπότε με ένα εγχείρημα, το οποίο μέσα σε 15 μέρες έχει αντικειμενικά προκαλέσει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι το αρνείται κανείς αυτό. Διαλύονται κόμματα, αλλάζει η σειρά κατάταξης. Δημοσκοπικά, δημοσκοπικά θα πω εγώ. Mm-hmm. Δεν λέω κάτι περισσότερο, mm-hmm. αλλά υπάρχει όλος ο χρόνος μέχρι και την Άνοιξη. Mm-hmm. Τότε προσδιορίσε ο Πρωθυπουργός τις εκλογές. Λέμε ότι μπορούμε να φέρουμε τεκτονικές αλλαγές. Ναι, κύριε Τάκη,
0: σε συνθήκες.
2: Όχι, μισό, δεν μιλάω για αυτοδυναμία, μην βιάζεστε. Λέω ότι σε συνθήκες, κατά την άποψή μας. Ενός ρευστού πολιτικού σκηνικού. Ναι. Με νέα κόμματα να μπαίνουν στο τραπέζι. Παραδείγματος χάρη του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και με το δεδομένο ότι για μας προϋπόθεση και δυνατότητα αυτοδυναμίας δεν υπάρχει. Ναι, το ζήτημα της πρώτης θέσης και της αλλαγής πολιτικής σε συνθήκη επαναλαμβανόμενων ενδεχομένων εκλογών είναι απολύτως ανοιχτό.
1: Πάμε σε ένα νέο γύρο.
2: Αυτό λέμε λοιπόν.
1: Πάμε σε ένα νέο γύρο. Πριν πάρουμε το διάλειμμά μας.
3: Θα θέλετε να. Τεμπονέρα, ναι. Ωραίο το ιθιολόγημα που είπατε. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, να σας θυμίσω ότι ζει σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει τις τράπεζες ανοιχτές, τουλάχιστον αυτό. Έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχει ανάπτυξη, έχει επενδύσεις.
2: Έχει
3: θέσεις εργασίας.
2: Πολίτες ξεχάσατε.
3: Και ναι, κύριε Τεμπονέρα. Ξέρετε γιατί είστε θείασος.
2: Είστε φίλοι των τραπεζών.
3: Είστε θείασος.
2: Εμείς είμαστε,
3: το λέω και σε εσάς, το λέω και στον κύριο Σπυρόπουλο.
2: Εμείς είμαστε με τους πολίτες. Εσείς είστε με τις τράπεζες.
3: Και δεν το λέω με καμία
2: αίσθηση υποτιμητική, κύριε
3: Σπυρόπουλε. Εμείς είμαστε με τους πολίτες, είμαστε στο σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό σας
3: εξυπηρετεί. Αλλά μου φαίνεται πραγματικά περίεργο και ας το κρίνουν οι πολίτες. Να συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, να κατηγορείτε την κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη, για το κράτος δικαίου. Και όταν λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, ελάτε να συμφωνήσουμε, που συμφωνείτε κι εσείς, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
2: Ωραία, φέρετε τον Τίλια να συζητήσουμε.
3: Για το άρθρο 86 και τις ποινικές ευθύνες των υπουργών. Για τον δημοσιονομικό έλεγχο. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα.
2: Τον
3: ακούς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Άλλο πράγμα λέω. Θα το αποφασίσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Θα τον φέρετε.
3: Θα το αποφασίσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Γιατί δεν τον καλείτε.
3: Σας λέω όμως τον λόγο για τον οποίο είστε θείασος.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί σε πράγματα.
1: Θα δώσω λόγο και στον κύριο Σπυρόπουλο.
3: Σε πράγματα, κύριε Χέρο,
2: θέλουμε
3: να πάει η χώρα μπροστά ενώ τα συμφωνείτε. Ενώ τα συμφωνείτε.
2: Θα σας κατατάξει εκεί που
3: πρέπει. Δεν τα ψηφίζετε.
1: Ωραία.
3: Γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση πριν από λίγες μέρες που ήταν στη Βουλή, για παράδειγμα, ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Mm. Μιλάμε, κύριε Πιέρο, τώρα για νομοθετήματα από το 1923. 477 άρθρα για να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη, να ξέρουν εκεί που ζουν τι επιτρέπεται να χτιστεί αριστερά, δεξιά. Και αυτά όλα θα καταψηφίσετε. Άρα σας λέω, για κάθε τι ουσιώδες σε αυτή τη χώρα, λέτε όχι στα πάντα. Γι' αυτό είστε θείασος.
1: Πολύ καλά κάνετε τώρα, μισό λεπτό, ένα λεπτό, να πω και στον κύριο Σπυρόπουλο. Να το απαντήσετε αυτό, γιατί το θείασος είδατε ότι το διευκρινίζει, πιάνει και τον κύριο Τεμπονέρα, πιάνει και εσάς όλη την αντιπολίτευση. Και επίσης λέει κάτι χαρακτηριστικό η κυρία Σδούκου, που το λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι καταψηφίζετε ακόμα και αυτά με τα οποία συμφωνείτε ή που είναι δικές σας προτάσεις. Πώς το απαντάτε αυτό?
4: Είναι φοβερό πάντως να μιλάει για νομοσχέδιο που έχει σχέση με πολεοδομικές παραβάσεις με τον πολεοδομικό κώδικα.
3: Ναι, το αναφέρω ως παράδειγμα.
4: Και
3: να το, δεν το ψηφίσατε.
1: Ένα λεπτό να ακουστεί, να ακουστεί,
3: να καταλάβει.
4: Ενός κόμματος και να μην έχετε πει μισή κουβέντα. Για δύο γενικούς γραμματείς που παρετήθηκαν σε δύο ημέρες.
3: Και τι σημαίνει δηλαδή?
4: Σε δύο ημέρες.
3: Γιατί και να λέτε δεν ότι είναι κρίνεται σκόπιμο. Γιατί δεν κατάλαβα.
4: Όταν φαίνεται ότι
3: είναι
4: υπάρχει.
3: Είναι ισόβιες οι θέσεις, κύριε Σπυρόπουλε, των γραμματέων.
4: Δούκου,
3: σοβαρά μιλάτε.
4: Όταν γίνανε
3: τι είναι οι θέσεις των γραμματέων και των υπουργών?
4: Το ξέρετε,
3: δεν αλλάζουν.
4: Συγγνώμη,
3: εμπλέκονται τα ονόματα σε δικογραφίες.
4: Επειδή
3: το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Κύριε Σπυρόπουλε, πριν από λίγο καιρό.
4: Συγγνώμη,
3: αυτή την οχλαγωγία δεν την μπορώ.
1: Μαζί φωνάζετε. Ο λόγος ήταν στον κύριο Σπυρόπουλο. Μισό λεπτό, ήταν στον κύριο Σπυρόπουλο. Λέτε για οχλαγωγία, αλλά ο λόγος ήταν στον κύριο Σπυρόπουλο. Κυρία Σδούκου, μισό λεπτό. Ακούστε λίγο, να συνεννοηθούμε. Μισό λεπτό. Κυρία Σδούκου, θα φωνάξω πιο πολύ. Μιλάτε για οχλαγωγία, αλλά ήταν ο λόγος στον κύριο Σπυρόπουλο. Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει και να πάρουμε το διάλειμμα. Θα έχετε όλο τον λόγο. Ελάτε. Μην απευθύνεστε στον λόγο.
4: Δεν είπατε, σα ακούει και ο κόσμο. Παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς. Έγιναν συλλήψεις κάποιων ανθρώπων για μια υπόθεση. που είχαν κάποιες συγγενικές σχέσεις.

0: οι συγγένειες δεν μεταφέρουν τις ευθύνες.
1: Είναι οικογενειακή
0: δεν είναι.
1: Η ευθύνη.
0: Δεν είναι. Αλλά δύο γενικοί γραμματείς, δύο γενικοί γραμματείς που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύλληψης,
1: δεν μπορεί,
0: απαραίτητα.
1: Δεν μπορεί.
2: Τυχαίο το θεωρεί.
1: Μια πολιτική ηγεσία.
3: Τυχαίο.
1: Ελάτε τώρα.
2: Πείτε μας αν είναι τυχαίο.
1: Κλασική συνταγή που
3: και στον κύριο Τεμπονέρα να πάρω το πρώτο διάλειμμα.
1: Βάλτε την ελληνική.
3: Αφήστε τον ακουστεί ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ελάτε.
0: Έχετε καταπατήσει και καταστρατηγήσει όλους τους θεσμούς. Το κράτος δικαίου. Έχουμε γίνει περίγελος σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχει κατοικοειδρεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας. Και μιλάτε εσείς για τη διαφθορά.
1: Τα ίδια παντελάκια.
0: Μιλάτε εσείς για τη διαφθορά.
3: Ναι. Ωραία. Εμείς, να δώσουμε λόγο και στον κύριο Τεμπονέρα. Ναι. Καταληκτικό είναι το του πρώτου γύρου.
1: Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Εμείς λέμε
1: του πρώτου γύρου. Αφήστε
3: του πρώτου γύρου είναι η κυρία Ζούκου να ακουστούν και εκείνοι. Να ακουστούν και εκείνοι να πάρουν το πρώτο γύρο και θα γυρίσουν.
0: Προσέξτε. Κλείνουμε αυτό. Κλείνουμε αυτό για όσο τελεία. Και το χειρότερο ποιο είναι.
3: Να δώσω το λόγο.
0: Είναι μπλεγμένοι σε όλα αυτά τα σκάνδαλα με την. Χωρίς να αναλαμβάνουν καμία πολιτική ευθύνη οι πολιτικές ηγεσίες για ό,τι γίνονται και έχουν και το θράσος και βγαίνουν από πάνω και λένε επί των ημερών μας αποκαλύφθηκαν.
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι και θράσος.
3: Ωραία. Πάω και στον κύριο Τεμπονέρα τώρα για ένα καταληκτικό σχόλιο για να πάρουμε το διάλειμμα μας.
4: Η κυρία Ζούκου πράγματι πρέπει να συμμετέχει σε θείασο, διότι θα της κάνουμε τη χάρη και θα σας επιτρέψουμε, κυρία Ζούκου, να μας ευχαριστήσετε. Γιατί ως παρακολουθούμενοι από το Predator, κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να έχετε κάνει εσείς. Να οφείλετε να μάθετε για ποιο λόγο σας παρακολουθούσαν.
1: Άρα πράγματι
4: η υποκρισία σας καθιστά πρωταγωνίστρια σε ένα γαλάζιο θείασο.
1: Συζητάμε πολιτικά εδώ. Και λέω ότι αν θέλετε να λέγεστε σοβαρά κόμματα,
4: για ποιο λόγο σας παρακολουθούσαμε το Predator, θα μας πείτε ή θα περιμένετε από εμάς να σας κάνουμε σοφότεροι.
1: Αλλά βλέπετε, επειδή δεν έχετε καμία προγραμματική θέση,
4: θέλετε να μάθετε.
1: Το μόνο που σας ενδιαφέρει σας παρακολουθούσαν εσάς
4: προσωπικά, κυρία Ζούκου,
1: στα πολιτικά πάνελ, κύριε Τεμπονέρα, αυτή η συνταγή το έχετε καταλάβει ότι δεν πουλάει πια.
4: Ναι, πείτε μας.
1: Η σκανδαλολογία.
4: Επί της ουσίας θα μου πείτε.
1: Επί της ουσίας
4: θα μας πείτε.
1: Οι υποκλοπές.
4: Αλλιώς είστε υποκρίτες για πολιτικά. Πρέπει να σας το πω.
1: Τα οποία όταν απαντάτε και λέτε,
4: εμείς θα αποφασίσει η Επιτροπή αν θα καλέσουμε τον κύριο Αντίγια
3: και
4: εσείς ήσασταν παρακολουθούμενοι.
3: Είχατε τον χρόνο.
4: Είστε μέγιστη υποκρίτρια. Πρέπει να σας το πω προσωπικά.
1: Κύριε Τεμπονέρα, είναι στη δικαιοσύνη. Ό,τι και να λέτε.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιο. Μην τον μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: A Napoli. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimbo. Un caffè che dà il massimo.

0: che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονομικός

0: για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Πάμε να δούμε και μια εικόνα κυβερνητική και συνολικά εξωτερικής πολιτικής. Και ξεκινάω από την κυρία Σδούκου, γιατί την αφορά προφανώς περισσότερο, γιατί ήταν στο πλαίσιο της απάντησης του Πρωθυπουργού για τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς και Πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, και ειδικότερα για τον κύριο Σαμαρά, που όλο και περισσότερο ακούγεται ότι είναι ένα βήμα πριν τη δημιουργία κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τον έχει τιμήσει η παράταξή σας, αλλά παράλληλα είπε ότι δεν μπορεί μάλλον να υπάρξει κάποια επιστροφή αν εννοεί και αν πιστεύει όσα χρεώνει στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική. Και είναι ηχηρά, είναι βαριά αυτά. Και έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε πώς τα βλέπετε και αν είναι αμφισβητήσιμα τελικά τα ήρεμα νερά που περιγράφει η κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό.
10: Ναι, νομίζω ότι έδωσε και την απάντηση ο Πρωθυπουργός. Θα επαναλάβω κι εγώ αυτό που ακούτε διαρκώς από όλα τα μέλη της κυβέρνησης, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα μέλη της κυβέρνησης, κάθε φορά που γίνεται μια ερώτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι σάρξ εκ της σαρκός της παράταξης. Και όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε σε μία από τις δραματικότερες περιόδους της μεταπολεμικής περίοδου.
9: Ναι, αλλά σας ταυτίζει με τον Τσίπρα τώρα, που ήταν ο τότε αντίπαλός του σε αυτή τη δραματική περίοδο που λέτε. Και λέει τη Μητσοτάκη στη Τσίπρας τώρα.
10: Κύριε Πιέρο, πιστεύω ότι σε αυτή την ταύτιση οποιοδήποτε την ακούει, δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιο μηδίαμα στο πρόσωπό του. Όταν ρωτάει κανείς τι είναι ο κύριος Τσίπρας στη χώρα, τον συνδέει με τα δημοψηφίσματα, με τις κλειστές τράπεζες, με τα capital controls, με μια χώρα που την έριξε στα βράχια. Τώρα τι συζητάμε?
11: Πάντως
10: συζητάμε
11: μια
10: σύγκριση
11: Δούκο,
10: και έναν Κυριάκο
11: επιτρέπετε.
10: Μητσοτάκη που έφερε επενδυτική βαθμίδα στη χώρα, ισχυροποίησε το κύρος της χώρας μας, την αξιοπιστία, έφερε συμφωνίες, έφερε ρυθμό ανάπτυξης, όπως είπα, επενδύσεις. Είναι μέρα με τη νύχτα.
11: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, βλέπω μία αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, τώρα είναι σαν προσπαθείτε να τον καλοπιάσετε. Θα το έλεγα αλλιώς, αλλά θα παρεξηγηθεί η φράση μου.
10: Όχι, όχι, κύριε Καλογεροπούλου.
11: Αλλά
10: εγώ δεν βλέπω καμία
11: εγώ
10: αλλαγή
11: αντιλαμβάνομαι
10: στάσης.
11: Πια. Ότι υπάρχει μία πρεμούρα να τον ρίξετε στο συνέστημα, παράλληλα να πείτε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, να τον εκθέσετε με τον τρόπο σας στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ότι διακατέχεστε από μία αγωνία για το εγχείρημα Σαμαρά.
10: Είναι πρώην Πρωθυπουργός και νομίζω ότι ξέρει
11: και
10: καλύτερα,
11: απευθύνεται στα
10: ξέρει καλύτερα
11: και
10: από
11: τον
10: καθένα να ζυγίζει και να βάζει στο ζύγι την όποια απόφαση επιθυμεί. Εμείς τον σεβόμαστε, επαναλαμβάνω.
11: Τον διαγράψατε
10: ήταν εδώ,
11: όμως.
10: Ήταν εδώ
11: με
10: πριν.
11: Με συγχωρείτε, τον διαγράψατε.
10: Δεν,
11: μα τον διαγράψατε. Πού είναι ο σεβασμός?
10: Δεν ξύπνησε,
11: στο συνέδριο της Νέας
10: δεν
11: Δημοκρατίας.
10: Ο Πρωθυπουργός, κυρία Καλογεροπούλου,
11: δεν είπανε το όνομά
10: ένα πρωί για να,
11: δεν
10: για να
11: πει,
10: διαγράψει.
11: Δεν

0: τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Μην προσπαθείτε.
2: Και τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε Αντώνη Σαμαρά.
1: Μην προσπαθείτε να σπείρετε.
2: Εγώ να σπείρω. Εγώ λέω τα γεγονότα, κυρία Δημοκρατία. Εγώ λέω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία σας λέω.
1: Ακούστε. Τιμούμε και σεβόμαστε τον πρώην Πρωθυπουργό, την παρακαταθήκη του, την πλάτη που έβαλε στα δύσκολα χρόνια της χώρας και από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ίδιος εάν επιθυμεί να φτιάξει κόμμα και αν θέλει τελικά με αυτή του την κίνηση ίσως να βλάψει και τη δική του προσωπική παρακαταθήκη. Τα ήρεμα νερά όμως, κύριε Πιέρο, εγώ δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα που να μην ήθελε να έχουμε μια διαχειρίσιμη κατάσταση και με ήρεμα νερά. Και τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν και ήσυχα δικαιώματα, να το πω έτσι. Ξέρουμε.
3: Υποχωρητική στάση.
1: Βέβαια. Καμία.
3: Μπορεί να σημαίνουν.
1: Όχι, κύριε Πιέρο.
3: Δεν το λέω εγώ, το λέω γιατί σας το καταλογίζω.
1: Έχουμε απόλυτη επίγνωση της κατάστασης στην οποία ζούμε και ξέρουμε ποια είναι η γειτονική μας χώρα και κάνουμε το καθήκον μας και κάθε φορά που χρειάζεται υψώνουμε την φωνή, κάνουμε τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνουμε. Καλή ώρα και στην περίπτωση με το πρόγραμμα SAFE στην Ευρώπη, με το casus belli το οποίο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ανέδειξε μέσα στην Τουρκία μπροστά στον κύριο Ερντογάν. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην εξωτερική πολιτική, τα οποία τα αναγνωρίζει νομίζω και ο πιο δύσπιστος πολίτης αυτής της χώρας.
3: Επικαιρότητα Νέας Δημοκρατίας, πάμε στο Πασόκ. Πριν από λίγη ώρα, κύριε Σπυρόπουλο, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τον πρόεδρό σας προφανώς στο επίκεντρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Δραπετσόνα. Και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε ότι το Πασόκ θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να μας πείτε αν αυτές οι προτάσεις είναι στο πλαίσιο μιας προσέγγισης και των νέων και της ενίσχυσής σας στο λεκανοπαίδιο, γιατί προφανώς εκεί είναι το κυκλοφοριακό, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο της περιφέρειας. Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε αν θα δούμε και άλλες προτάσεις, οι οποίες βέβαια παράλληλα είναι και κοστολογημένες.
4: Κύριε Πιέρο, πρέπει να υπάρχουν και εμείς αυτό κάνουμε. Προτάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματός μας, που ήταν και είναι και θα είναι απόλυτα κοστολογημένο και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας, που όμως θα αγκαλιάζει μία γενιά η οποία ζει στο και νιώθει ότι μπορεί να ζει στο περιθώριο. Μία γενιά η οποία παίρνει ελάχιστα χρήματα για να βγάλει το μήνα και ταυτόχρονα προσπαθεί να σπουδάσει ή να δουλέψει, για αυτές τις ηλικίες μιλάμε.
3: Και θα μεταφέρονται δωρεάν, δηλαδή θα μπαίνουν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Σε πόλεις που τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, με σκοπό να επιβαρύνονται οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι να προσπαθούν να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να ανταπεξέλθουν και να σπουδάσουν. Εμείς λοιπόν πρέπει να επιλέξουμε αν θα κάνουμε στοχευμένες πολιτικές για να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, όπως στοχευμένη πολιτική, όπως είπαμε από την άλλη πλευρά, ενώ για τους ανθρώπους που παίρνουν την χαμηλή σύνταξη είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αυτό εννοούμε εμείς στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος. Αν θα επιλέξουμε δηλαδή αυτόν τον δρόμο ή θα επιλέξουμε να δίνουμε κάποια ΠΑΣ, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, θα το ξανακάνει στη ΔΕΘ, τα οποία δεν τα εισπράττουν και πάρα πολύ.
1: Ποιο θέλετε οποία, να κόψουμε, κύριε Σπυρόπουλε, πείτε μου, ποιο πας θέλετε να κόψουμε.
4: Δεν δίνουν λύση, μην έχετε τόσο μεγάλη αντίδραση και μην έχετε, τόσο μεγάλη επιθετικότητα σε προτάσεις που δεν τις ακούτε.
1: Όχι.
4: Το ίδιο είχατε όταν το παθέτε. Μισό λεπτό, αφήστε με λίγο να
1: μιλήσω. Τα πάσεις και σας λέω ποιο δεν σας αρέσει.
4: Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Λέω ότι τα πάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα της ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος.
1: Και αυτό και
4: είναι
1: κάνουμε.
4: Μία μικρή ενίσχυση
1: αυτό
4: που είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πάμε παρακάτω.
1: Εμείς αυτό προσπαθούμε
4: αντιδράτε
1: να κάνουμε. Την ενίσχυση των εισοδημάτων.
4: Πολύ έντονα.
1: Αυτό κάνουμε.
4: Αντιδράτε. Πολύ
1: αυτή
4: έντονα.
1: Είναι μια δική
4: όχι
1: σας,
4: μόνο εσείς.
1: Αυθαίρετη κρίση.
4: Όταν έρχεται το Πασό και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Το ίδιο κάνανε η κύριε Πιέρο. Όταν φέραμε τη συζήτηση για την έναρξη της τετραήμερης εργασίας στη χώρα, πιλωτικά,
1: που τις σε επιχειρήσεις τα φώτα.
4: Που μπορούν.
1: Τις αλλάξατε τα φώτα 10 φορές.
4: Μα βλέπετε. Είναι φοβερό.
1: Δεν αντιδράσαμε σε αυτό.
4: Από τη μία έχουμε μία κυβέρνηση και να λέει ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος και δεν υπάρχει άλλη αντιπολίτευση. Και έρχεται η αντιπολίτευση. Έρχεται ο Πασόκ, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, βγαίνουν και λένε μα τι είναι, πώς είναι δυνατόν, που εφαρμόζεται τετραήμερη εργασία. Πότε έγινε πιλωτικά, πουθενά, που εφαρμόστηκε. Η μισή Ευρώπη και παραπάνω το εφαρμόζει.
3: Εντάξει, ερχόμαστε και λέμε

0: αν ήρθε στη Βουλή.
1: Ερχόμαστε και βλέπουμε το πρόβλημα της στέγασης. Ερχόμαστε και βλέπουμε το πρόβλημα της στέγασης, που οι τιμές ούτε καν έχουν σταματήσει την ανωδική τους στάση. Συνεχίζουν και αυξάνονται στα ενίκια. Και κάνετε, επιλέγετε, κυρία Σδούκου, να κάνετε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις.
2: Οι μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις που έκανε αυτή η κυβέρνηση.
1: Στη στέγαση.
2: Εσείς και δεν το δέχεστε. Είναι πας.
1: Και δεν το δέχεστε.
2: Απαντήστε μου σε αυτό.
1: Δεν το δέχεστε.
2: Απαντήστε.
1: Σας λέω για τη στέγαση αυτή τη στιγμή.
2: Κάναμε
1: μείνατε τρία θέματα πίσω.
2: Η μεγαλύτερη φορολογική
1: μείνατε τρία θέματα πίσω.
2: Που
1: προχώρησα.
2: Τα εισοδήματα.
1: Προχώρησα.
2: Αυτό είναι πας.
1: Πάμε
2: όχι.
1: Παρακάτω.
2: Γιατί λέγατε προηγουμένως ότι ακούω...
1: Να πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Να
1: πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί εδώ πρέπει να συζητήσουμε την ουσία της πολιτικής.
3: Και ολοκληρώστε το.
1: Πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και λέει: πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα. Οικονομική κρίση, πανδημία, με τα χίλια ζόρια να κρατηθούν όρθιοι. Και έρχονται το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, το 95% των πόρων πηγαίνουν σε ελάχιστες επιχειρήσεις. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσουμε ενεργούς, να τους ανοίξουμε νέες αγορές, να ψηφιοποιηθούν, να μετασχηματιστούν, να μείνουν στην ελληνική επαρχία? Πώς? Και στο κέντρο.
3: Ωραία.
1: Και δεύτερον, για να κλείσω, δεν υποχρεώνει ούτε τις τράπεζες να μπορέσει να εξασφαλίσουν φτηνό δανεισμό για να επενδύσουν.
3: Ένα λεπτό. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει κάτω. Να έρθω και σε εσάς, κύριε Τιμονέρα. Εσείς είστε. Και, εντάξει, δεν το έχετε ανάγκη, γιατί ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας, είναι πρώην πρωθυπουργός. Αλλά είστε σε αυτή τη φάση σε μια εντός εισαγωγικών ευχάριστη θέση. Όταν ρωτάμε, ας πούμε, τον κύριο Σπυρόπουλο ή την κυρία Ζούκο, εντάξει, η κυβέρνηση κυβερνά, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα από τη ΔΕΘ. Όταν σας ρωτάμε, να έχετε την ευελιξία να μας πείτε, θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε προγραμματικά πώς βλέπετε τις δικές σας προτάσεις απέναντι σε αυτές της κυβέρνησης και αν αυτές οι προτάσεις θα έχουν και μια καθαρή απάντηση ότι δεν θα είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Κάθε φορά που μιλάμε για το πρόγραμμα της Ελλάς, ακούω το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει θα είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τι εννοούν? Ακοστολόγητο.
4: Ωραία. Μιλήσατε προηγουμένως και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Εμείς όχι μία, αλλά 14 προτάσεις παρουσιάσαμε προχθές, ακριβώς για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή το ελληνικό νοικοκυριό.
3: Αλλά τι έχουμε ξανακούσει αυτές? Δεν είναι κακές, αλλά δεν είναι πρωτόγνωρες.
4: Δεν έχετε ξανακούσει να υπάρχει καλάθι επιστημικής ασφάλειας, το οποίο μπορεί να συνδυάζει και τη διατροφική επάρκεια, αλλά και την καλή διατροφή του πληθυσμού σε χαμηλές τιμές, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε στο εισόδημα. Δεν έχετε ξανακούσει να υπάρχει ψηφιακή διαφάνεια για την τιμολόγηση από το χωράφι στο ράφι, για να ξέρουμε τέλος πάντων που είναι οι μεσάζοντες, που είναι στο κέντρο κ.ο.κ. Δεν έχετε ακούσει να μιλάμε για μείωση σε συγκεκριμένα αγαθά στο ΦΠΑ. Αποτέλεσμα, πράγματι, είναι πρόταση η οποία μπορεί να έχει τεθεί ξανά, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να δώσει λύση. Και βεβαίως έχουμε κάνει και μια σειρά προτάσεις που μιλάνε και για το θέμα των εισαγωγών, τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Εν πάση περιπτώσει, το παραμύθι αυτό να τελειώσει. Βεβαίως και έχουμε προγραμματικά στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει. Προφανώς αυτά θα ξεπλώνονται σιγά-σιγά. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, για όλα τα μεγάλα ζητήματα, ο Αλέξης Τσίπρας και στα πλαίσια των περιοδιών στην βιβλιοπαρουσία της Ιθάκης έχει τοποθετηθεί για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε έχει μέσα ισχυρά προγραμματικά στοιχεία, όμως πράγματι, για να είμαστε συνεννοημένοι και γιατί δεν θέλουμε να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, εμείς σταδιακά και μέχρι τη ΔΕΘ θα έχουμε ένα πλήρες, κοστολογημένο, μετρήσιμο, ρεαλιστικό και ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, το οποίο ήδη, όμως εκεί δεν δέχομαι την κριτική, έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Μιλήσαμε για τη διαφάνεια. Για το μεγάλο ζήτημα, δεν μπορεί στη χώρα να έχουμε 22 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις και από τα 15 εκατομμύρια να έχει φτάσει στο 1,5 δις οι συμβουλευτικές του δημοσίου. Αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να παρακολουθούνται και ψηφιακά εργαλεία υπάρχουν. Κάναμε επίσης παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν το ζήτημα της στέγασης. Μιλήσαμε για κοινωνική κατοικία, για την Golden Visa, για το Airbnb. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι υπάρχουν προτάσεις. Θα εξειδικευτούν περισσότερο. Θα πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο με την κυρία Σδούκου για να μην έχει καμία αμφιβολία ότι είναι απολύτως μετρήσιμα και προσδοκημένα εκείνα τα οποία λέμε. Και εκεί θα βάλουμε κάτι και θα λογαριαστούμε. Γιατί πράγματι αναδύεται μια εναλλακτική. Και αυτό πρέπει να το ακούσουμε.
3: Και κάτι τελευταίο. Και το λέω με σεβασμό και στο ότι είστε ένα νέο κόμμα και στο ότι εσείς ήδη δείχνετε σεβασμό στους πρώην συλλόγους σας. Υπάρχει μια άποψη, εγώ δεν θα σας βάλω στα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε μια απόφαση να πάμε με τον Τσίπρα. Αυτό που αφορά εσάς, γιατί δεν θέλω να σας βάλω να σχολιάσετε το ΣΥΡΙΖΑ, το σέβομαι αυτό, είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα πήραν μια απόφαση, έκαναν μια κεντρική επιτροπή και λένε πάμε από εκεί. Από εκεί που πάνε, πού είστε εσείς δηλαδή, η πόρτα είναι ανοιχτή ή όχι?

0: Πιέρο, το έχει λήξει το ζήτημα αυτό ο Αλέξη Τσίπρας πολύ πριν γίνει καν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε πει συγκεκριμένα, το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν, έχει κλείσει, δεν υπάρχει καμιά πολιτική προϋπόθεση προς τούτο. Από εκεί πέρα όμως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και να το εξηγήσω αυτό. Δεν το λέμε για κάποιο γυνάτι το οποίο έχουμε, αλλά γιατί πολύ απλά δεν θεωρούμε σωστό να μπούμε σε μια μεταγραφολογία που θυμίζει ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδος, γιατί αυτό δίνει ένα λάθος σήμα προς τους πολίτες. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι όλοι βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως face control, όμως δεν υπάρχει για κανέναν ειδική μεταχείριση, προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Όσοι θέλουν να συστρατευτούν, στην αριστερά έτσι έχουμε μάθει, χρειαζόμαστε όχι στρατηγούς, αλλά απλούς στρατιώτες που θα κατευθυνθούν στον κοινό σκοπό.
1: Η Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει, παίζει αυτό που λέτε.
0: Αν κύριε Πιέρο, το ζητούμενο ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχει παραιτηθεί.
1: Πολύ καθαρή απάντηση.
2: Νομίζω είναι σαφές. Για τους πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν από τον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα εντός 10 ημερών, τι απαντάτε?
1: Αυτό το απάντησε.
2: Όχι, όχι. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα.
0: Ήδη έχει τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας πριν τη συνεδρία, επαναλαμβάνω. Ναι. Ζήτημα συνεργασίας δεν τίθεται.
2: Άρα δεν υπάρχει και θέμα του να έρθει.
0: Για να το εξηγήσω.
2: Άρα δεν υπάρχει και θέμα του να έρθει συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Γιατί δεν το λέει ο κύριος Φάμελος?
0: Αυτό θα,
2: αφού είναι τόσο καθαρό.
1: Θα το απαντήσει ο κύριος Φάμελος.
3: Μισό λεπτό, είναι σε άλλο κόμμα. Γι' αυτό είπα τον ρώτησα αυτό.
0: Αλλά εμείς θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο η συζήτηση των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Εδώ, στο τραπέζι αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι. Και εγώ ίδιος προσωπικά, μαζί με στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, από την αριστερά, γίνανε οι προσπάθειες αυτές. Εδώ τα κόμματα δεν κατάφεραν αυτά, ούτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε σε μια στοιχειώδη προσπάθεια για Προεδρική Επιτροπή να συμβαδίσουν.
1: Κατανοητό.
0: Άρα θέλω να πω, δεν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις.
1: Κυρία,
0: άρα αφού η σύνδεση
1: κύριοι.
0: Απέτυχε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης.
1: Να ευχαριστήσω την κυρία Σδούκου.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Που, από σήμερα είναι υποψήφια και στην Αλφα Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σδούκου. Τον κύριο Σπυρόπουλο, που θα περιμένουμε και τα δικά του επίσημα με τη Βρέβεδα.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Τεμπονέρα, από όταν μάθουμε και εκείνη τη δική του εκλογική περιφέρεια, θα τη λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Τεμπονέρα. Όλα στην ώρα του.
1: Λοιπόν, όλα στην ώρα του, λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τον πληθωρισμό, να τσακωθούμε μεταξύ μας.
6: Πληθωρισμός και οι επιπτώσεις του στην ακρίβεια εξελίσσεται στην αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης με δεδομένη την αύξηση του κόστου ζωής που είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός τον Μάιο στη χώρα μας άγγιξε το 5% ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 3,2%. Πρωταθλητές της ακρίβειας στην Ελλάδα παραμένουν το κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 11,6%, το κόστος μεταφορών κατά 11,5% με το πετρέλαιο θέρμανση μάλιστα να σημειώνει άνοδο 53,2%, ενώ αυξήσεις καταγράφονται και στα ενίκια κατά 7,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 5,9% αλλά και τα τρόφιμα κατά 3,5%. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η ακρίβεια είναι ο υπαριθμόν ένα αντίπαλος της κυβέρνησης, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν αποδίδουν σημαντικά. Όπως είναι αναμενόμενο, η ακρίβεια αποτελεί όπλο στα χέρια της αντιπολίτευσης που ψάχνει τον πολιτικό της βηματισμό, αλλά έχει βρει σε αυτό το πεδίο ένα σημαντικό αντικυβερνητικό επιχείρημα.
7: Σαν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι πολύ χαρούμενος με το ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και γι' αυτό η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή.
6: Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη της κυβέρνησης περιορίζονται στο να επισημάνουν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, κάτι που όμως δεν πείθει πλέον.
8: Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι επαναπαυόμαστε? Με την αθρηστική στήριξη του εισοδήματος, το οποίο και ο Πρωθυπουργός. Διότι πώς μόνο έτσι μπορεί σε πρώτη φάση να αναμετρηθεί με την ακρίβεια? Και ερχόμαστε και κάνουμε αυτές τις συνολικές αυξήσεις του εισοδήματος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και το κάνουν όλες οι χώρες.
9: Θα μπορέσουμε πραγματικά να εκφράσουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στην αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας και όχι απλά στην αποτυχία και σε μια αποκρουστική εικόνα αυτοθαυμασμού που είναι η κεντρική γραμμή που υπηρετούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη όπως βλέπουμε, όπου μας λένε τι ωραία και τι καλά που τα κατάφεραν με τη διαχείριση της ακρίβειας.
10: Την ίδια στιγμή λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος της ακρίβειας, του κόστους της στέγης, των χαμηλών μισθών, ό,τι και αυξήσεις να δίνονται, όταν είναι τέτοια η φορολογική πολιτική, όταν είναι τέτοιος ο πληθωρισμός, αυτές οι αυξήσεις εξανεμίζονται.

0: ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν, την ίδια ώρα θησαυρίζουν ενεργειακοί όμιλοι.
1: Η δυσκολία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη πάντως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν σταθερά την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα.
2: Λοιπόν, απογείωση του πλουτορισμού. Στο 5,2 το Μάιο, φωτιά στα καύσιμα, στη στέγαση, στις μεταφορές.
3: Ναι, κυρίως τα καύσιμα είναι αυτά
4: όλα,
3: που πάνε
4: όλα
3: τον,
4: πάνε πάρα
3: τον πληθωρισμό καλά. Πάνω και πρέπει να πούμε ότι η τρίτη χώρα είμαστε εμείς στον πληθωρισμό και η τέταρτη είναι η Ισπανία. Που υποτίθεται ότι η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ, αυτό
4: πάλι.
3: Είναι η τέταρτη.
4: Παιδί μου, μια φορά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μας. Μια φορά
2: Ευρωπαϊκή
4: δεν μπορούμε.
2: Καλύτερη επίδοση από εμάς.
3: Είναι τέταρτη, εμείς είμαστε τρίτη.
2: Καλύτερη
3: επίδοση. Άρα... λίγο καλύτερα από εμάς.
2: Όχι, μισό, κάτσε να το, γιατί εδώ δίνει το παράδειγμα μια χώρα υποτιμητικά που έχει καλύτερη επίδοση.
3: Όχι, άλλο το
2: λέω. Δεν έχει καλύτερη επίδοση.
3: Μισό λεπτό, λέω.
4: Μα βγήκε και ο
3: Πρωθυπουργός
4: και είπε ότι δεν είμαστε Βουλγαρία.
3: Με όλα...
4: και Ρουμανία.
2: Ναι, όχι, η Ισπανία έχει καλύτερη επίδοση από εμάς.
4: Το ξέρω.
3: Με όλα αυτά που υποτίθεται τα μέτρα που είχε πάρει η Ισπανία, δεν θα έπρεπε
2: πάει να... καλύτερα από εμάς. Με μέτρα που διαφωνούμε.
3: Ναι,
2: διαφωνούμε.
3: Λέω
2: ωραία, γιατί δεν τα κάνουμε κι εμείς να πάμε όπως η Ισπανία.
3: Καταρχάς η Ισπανία δεν έχει περάσει 3 μνημόνια. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, δεν έχει τον ειδικό φόρο.
2: Ναι, απλώς μην το λέμε με υποτίμηση, γιατί λέμε.
3: Το λέω σε
2: Ισπανία.
3: Όχι,
2: ναι, η Ισπανία πάει καλύτερα από εμάς. Ωραία, αφού πάει καλύτερα από εμάς, γιατί δεν κάνουμε ό,τι κάνει η Ισπανία.
3: Το λέω με την έννοια των μέτρων που πήρε. Λογικά.
2: Αφού πάνε καλύτερα τα μέτρα που πήρε.
3: Άσε με να τελειώσω. Λογικά με τα μέτρα που πήρε, δεν θα έπρεπε να είναι τέταρτη, θα έπρεπε να είναι δέκατη τέταρτη.
2: Α, πάμε και εμεί τέταρτη. Δεν πειράζει, να μην είμαστε τέταρτη. Πειράζει να πάμε τέταρτη.
3: Αν είχε την οικονομία τη Ισπανία, θα μπορούσε να το κάνει.
4: Όχι, είναι χάλια η Ισπανία.
3: Δεν έχει το μέγεθος της οικονομίας της Ισπανίας.
2: Έχω την αίσθηση
3: ότι πέρασε η Ισπανία τρία μνημόνια, ούτε χρεοκόπησε.
2: Δεν έχουμε το μέγεθος της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του αμυντικού,
4: της
2: Ισπανίας και πολλών άλλων.
4: Για να πηγαίνουμε τέλεια.
2: Αλλά επειδή υποτιμάμε μέτρα και η φίλη μας η Σοφία, η βούλτεψη πολύ της Ισπανίας.
3: Όχι, δεν υποτιμάμε. Κάνουμε σύγκριση.
2: Κάτι κάνουν και αυτοί.
3: Κάνουμε σύγκριση.
2: Μπορεί να κάνουν όλα, κάτι κάνουν.
3: Φυσικά, κάνουμε σύγκριση σε σχέση με τα μεγέθη. Και ο Πρωθυπουργός, επειδή λέει η Ελένη για την Ρουμανία και την Βουλγαρία, δεν είπε για τη σύγκριση. Είπε ότι και οι δύο αυτές χώρες έχουν ελλείμματα της τάξης του 6 και του 7% και σε λίγο θα αναγκαστούν να μειώνουν μισθούς και συντάξεις και να μπουν σε επιτήρηση.
4: Να μας συγκρίνουν με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
3: Γι' αυτό, γιατί έχουν ελλείμματα και σε λίγο θα μπουν σε επιτήρηση.
4: Ναι,
3: ενώ εμείς είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε πλεονάσματα.
4: Εμείς τους συγκρίνουμε. Οι δείκτες, οι ευρωπαϊκοί, εμείς τους συγκρίνουμε.
3: Συγκρίνουν πολλά κόμματα
4: τη
3: αντιπολίτευση.
4: Τα κόμματα, Δημήτρη μου, όπως ξέρεις. Δεν πάνε στη Βουλγαρία να κάνουν
3: έρευνα.
4: Λένε
3: ότι περνάνε καλύτερα στη Βουλγαρία.
4: Παίρνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Παίρνουν τα στοιχεία των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Και λένε με βάση τα στοιχεία είμαστε χειρότερα από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία.
2: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό κάψιμα. Ένα λεπτό με βάση τα στοιχεία. Αφήστε με λίγο να ακουστώ.
3: Μισό λεπτό.
2: Με βάση τα στοιχεία. Μισό λεπτό. Με βάση τα στοιχεία. Ο μέσος όρος τιμής της αμόλυβδης. Είμαστε όλοι καταναλωτές. Και οδηγάμε δυστυχώς ή ευτυχώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται κατά προσέγγιση στα 1,79-81 ένα λίτρο.
3: Ναι.
2: Έτσι είμαστε εμείς τα βενζινάδικά μας.
3: Όχι, γιατί έχεις μεγάλη.
2: Μα πώς και στην Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, οι άλλοι δεν έχουν πόλεμο.
3: Δεν είναι θέμα του πόλεμου. Στο 1,5 δις να μας πούν τα κόμματα στην αντιπολίτευση με ποιο φόρο θα.
2: Βρε, Δημήτρη μου, προσωρινά δεν μπορούν να το δουν. Ρωτάω, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή,
3: σου απαντάει.
4: Γιατί να σου πει το κόμμα της αντιπολίτευσης. Κυβέρνηση δεν είναι. Δεν έχει όλους τους
3: κόμματες. Το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν προτείνει τη μείωση. Άρα πρέπει να σου πει.
4: Εάν η αντιπολίτευση ήταν κυβέρνηση, θα το έκανε.
3: Επειδή
4: όπως
3: λοιπόν
4: το,
3: δεν είναι κυβέρνηση, η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον
4: ξέρει.
3: Μειώσει. Δεν μπορεί να τον μειώσει γιατί δεν θέλει να βάλει άλλο φόρο. Απλό είναι. Όταν θα έρθει
4: είναι.
3: Ένα άλλο κόμμα
4: σου
3: στην κυβέρνηση,
4: Γιώργος, όμως,
3: θα το βρει.
4: Σου λέει ο Γιώργος.
3: Και εγώ απαντάω στον Γιώργο ότι δεν έχουν άλλες χώρες τον ίδιο ειδικό φόρο που έχουμε εμείς για να
4: και
3: τροφοδοτούμε
4: γιατί
3: την οικονομία
4: μας. Λέει ο Γιώργος,
3: γιατί
4: και
3: πρέπει
4: η
3: να βρεις τα έξοδα, τα έσοδα παλού.
2: Για λίγο.
3: Γιατί πρέπει να βρεις τα έσοδα παλού.
4: Μα δεν έχουμε τόσα υπερκέρδη.
3: Όχι, Ελένη μου. Όχι.
4: Δεν έχουμε.
2: Υπερπλεόνασμα.
3: Έχεις πλεόνασμα.
4: Υπερπλεώνασμα έχουμε, Δημητράκη.
3: Έχεις πλεώνασμα, διότι έχεις και κάτι δισεκατομμύρια χρέος που πρέπει να πληρώσεις, Ελένη μου. Γύρω στα 300 από τα τρία μνημόνια που έχεις πάρει.
4: Ναι, γιατί πρέπει να πληρώσει νωρίτερα η κυβέρνηση, αντί να δίνει στους πολίτες και να μπορούν να ζήσουν.

0: απαντήσουν.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Γιατί στο τέλος θα τα ξεχρεώσουν, γιατί δεν θα υπάρχουν πολίτες.
1: Δεν είναι έτσι. Ξέρεις πόσες δεκαετίες θες για να ξεχρεώσεις. Γιατί πληρώνοντας νωρίτερα μειώνεις φόρους, μειώνεις επιτόκια, άρα κερδίζεις εκατομμύρια και δεύτερον αποκτάς μεγαλύτερη αξιοπιστία για την οικονομία που έχεις. Γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά στο διατάφτα είμαστε...
1: Αυτό είναι το διατάφτα.
0: Άρα το διατάφτα είναι ότι είμαστε πιο ακριβοί.
1: Το διατάφτα είναι αυτό.
0: Γιατί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι αυτός που
1: λες. Όχι, δεν είναι σχεδιασμός.
0: Άρα είμαστε οι πιο ακριβοί. Το καταλάβαμε.
1: Είναι ότι χρεοκοπήσαμε.
0: Μα το καταλάβαμε. Μα δεν μπορούμε. Το καταλάβαμε.
1: Αφού το καταλάβαμε.
2: Λοιπόν, και κάπου εδώ, περίπου εδώ, γιατί θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε να το συζητήσουμε και περισσότερο. Πάντως, όντως πρέπει να το δουν παραπάνω. Εγώ το λέω γιατί έχει ξεφύγει.
1: Μα Γιώργο, είσαι εσύ ο ίδιος που λες ότι υπάρχει καμιά κυβέρνηση που να θέλει να είναι ακριβά τα πράγματα και να φωνάζουν
2: πολίτες. Όχι, μα εγώ δεν θεωρώ στην κυβέρνηση αυτά που λέει οι δύο τέλεια ότι θέλουν να βασανίζουν τους πολίτες. Γι' αυτό και λέω καλόπιστα.
1: Δηλαδή, εκλογές είναι, λες να μην
2: δουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να δουν και κάτι άλλο.
1: Να ήταν στο 1% προϋπολογισμός.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά, καλύτερα αργά, δίνουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένοι της είναι η Ντίνα Νικολάου και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Εμείς εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη θα ανανεώσουμε μαζί σας το ραντεβού μας αύριο το βράδυ στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Να προαναγγείλουμε ότι αύριο θα έχουμε στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Action 24 και από τις πρώτες το νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Οπότε θα έχουμε και νέα να βγάλουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ.
1: Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα κάνει ραντεβού με τους πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Φρέσκο εκλεγμένος λοιπόν. Αύριο θα είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τα λέμε στις 10, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι την ώρα. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
6: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Πλυντήριο Bosch 10 κιλών, 1400 στροφών, ενεργειακής κλάσης Α με τεχνολογίες Iron Assist για λιγότερο τσαλάκωμα και Anti-Stain για αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, τώρα μόνο 549 ευρώ.
7: Σοβαρά τώρα.
6: Euronics. Σοβαρά πάντα.
8: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μπορώ να μιλάω όλη μέρα για φαγητά. Όλη μέρα για μαγειρική. Αν με πλησιάσετε τώρα, αν μπορούσατε να μυρίζετε, θα σας μύριζα σοταρισμένα κρεμμύδια. Γιατί μαγειρεύω συνέχεια. Δεν ξέρω αν τα οι φίλοι μου λένε ότι τα καταφέρνω καλά, αλλά κάποια που τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς πολλούς σεφ είναι η Ντίνα Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Σε θαυμάζω απεριόριστα πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σε γνωρίσω.
0: Ευχαριστώ, αλλά αν δεν μαγειρεύεις και φανταστικά στη ζωή, δεν ξέρω τι να πω. Είναι για μένα από τις ανώτερες αρετές. Και για πολύ κόσμο, γιατί είναι αλλιώς έτσι. Είναι αλλιώς να μαγειρέψω εγώ δύο πιάτα στο σπίτι μου και είναι τελείως διαφορετικό να μαγειρέψει καλά και να χαρούν δεκάδες άνθρωποι.
1: Ναι, η επαγγελματική μαγειρική σαφώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το μαγειρεύω κάθε μέρα για μένα, για τους αγαπημένους μου. Γιατί εδώ πρέπει, δεν αστειεύεσαι, εδώ πρέπει να ξέρεις τεχνική. Ναι. Πρέπει να τα καταφέρεις, πρέπει να έχεις γνώση, γιατί καλό είναι το ταλέντο, αλλά δεν φτάνει. Mm-hmm. Ενώ στο σπίτι, στην οικιακή μαγειρική, όταν περισσεύει η φροντίδα, η αίσθηση ότι, που θες, ότι θες να φροντίσεις και η αγάπη, έχεις ήδη το 70%.
0: Ναι.
1: Μετά τι μένει? Μένει σαφώς η καλή πρώτη ύλη, γιατί όλα είναι ύλη. Η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι αυτό που μετράει. Και να θες να το ευχαριστιέσαι την ώρα που μαγειρεύεις.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν? Ενώ, καλά, θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχει και διαφορά στην ικανότητα, γιατί και να διαβάσω μία δική σου συνταγή, ακόμη και αν την εκτελέσω κατά γράμμα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Αλλά γιατί ισχύει για όλους αυτό.
0: Ναι, ισχύει για όλους. Γιατί, και εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβεται υλικά και
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: που λένε.
1: Καμία σχέση.
0: Απλώς δεν έχω ίσως τις ίδιες τεχνικές. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να μαγειρέψουν. Τους λες, μα είναι απλό. Κάνεις αυτό, κάνεις ένα, κάνεις άλλο. Δεν μπορούν, προτιμούν να πεινάσουν.
1: Γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους αφορά. Δηλαδή, η μαγειρική είναι μια τέχνη βρόσιμη, τέλος πάντων, γιατί που αν λίγο σε αφορά, μπορείς να κάνεις θαύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα χόμπι, απ' την άλλη, που περνάς πολύ καλά και δεν πετάς τίποτα. Τι εννοώ? Mm-hmm. Ότι τρως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου κοστίσει, ρε παιδί μου, 10-20 ευρώ, αλλά ούτε σε άλλο θα έτρωγες.
0: Σωστά.
1: Σκέψου να έχεις ένα χόμπι που να σου αρέσει να ζωγραφίζεις.
0: Ναι.
1: Λες, θα πάρω τις ακουαρέλες, θα πάρω τις μπογιές μου, το ένα το άλλο, και αν δεν πάει καλά αυτό, τι θα το κάνω?
0: Θα βλέπω κάτι που δεν πήγε καλά.
1: Ενώ η μαγειρική δεν είναι δυνατόν να μην πάει καλά, θα το φας.
0: Καλά, μπορεί
1: θα
0: και να το φας, μην το λες.
1: Ναι, θα το φας.
0: Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θέλω πάντα ήθελα να σε ρωτήσω και να σε γνωρίσω είναι πώς έκανες αυτή τη φοβερά επιτυχημένη κίνηση να εργάζεσαι και εδώ, αλλά κυρίως στο Παρίσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μισό διάστημα της ζωής σου ζεις έξω.
1: Βέβαια.
0: Και το Παρίσι δεν είναι Αμερικανάκια εκεί να τους φτιάξεις μουσακά και να ξετρελαθούν. Θέλω να πω ότι είναι η κορυφαία κουζίνα στον κόσμο. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ειδικά στο Παρίσι, σταματάς σε μία γωνία του δρόμου και τρως καταπληκτικά. Πώς τα κατάφερες εκεί?
1: Το γεγονός ότι έφτασε εκεί 22 χρονών νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και απ' την άλλη, το γεγονός ότι σαν χαρακτήρας δεν έβλεπα πουθενά ταβάνι. Δηλαδή, θεωρούσα ότι ό,τι και να κάνω θα πετύχει.
0: Ναι.
1: Είχα μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
0: Έτσι μεγάλωσες?
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια που ήμασταν πολύ καλά όλοι μεταξύ μας και όλοι δουλεύαμε το ίδιο και υπήρχε απόλυτο σεβασμός.
0: Ναι.
1: Και όλοι περιμέναν από όλους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό βοήθησε. Το ότι ήμουνα σε ένα περιβάλλον που όλοι περιμέναν να κάνω κάτι κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν ήμουνα μέχρι να γίνω 18 χρονών, ήταν όλα έτοιμα. Αυτό θεωρώ ότι βοήθησε. Στη μαγειρική βοήθησε το γεγονός ότι είμαι γέννημα θρέμα αγροτικής οικογένειας, γιατί ήξερα από μικρή τι σημαίνει μια καλή ντομάτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο περιβόλι, στον Παξέ, με τα παιδιά της γειτονιάς και πηγαίναμε για να ακούσουμε πώς μεγαλώνουν τα λαχανικά. Στείναμε αυτή το πρωί 6 ώρα.
0: Ειδικά τα αγκούρια, λέει,
1: κάνουν. Έτσι μας είχαν πει. Πρόσεξε, είναι τρομερό και εσύ το ξέρεις αυτό. Το έχεις ακούσει.
0: Γιατί και εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ. Δεν είχα την τύχη να είμαι από αγροτική οικογένεια.
1: Ναι, εγώ είχα αυτή την τύχη.
0: Έχω ακούσει ότι τα αγκούρια, λέει, κάνουν ένα θόρυβο.
1: Λοιπόν, έτσι λέγανε και σε εμάς. Οπότε σκέψε τώρα. Φυσικά δεν ακούσαμε ποτέ τα αγκούρια να κάνουν θόρυβο όταν μεγαλώνουν.
0: Okay.
1: Αλλά το πρωί με την πρωινή δροσιά και όλα αυτά, το ζήσαμε αυτό, το έζησα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει καλό υλικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά αναγκαστικά το αναζητάς όλη σου τη ζωή. Και έχεις μια οικειότητα με την καλή πρώτη ύλη. Λοιπόν, απ' την άλλη, το Παρίσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική μου πορεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα στο Παρίσι για να σπουδάσω μαγειρική. Mm-hmm. Δεν σκεφτόμουν ότι ωραία θα γίνω μαγείρισα. Σκέψου ότι τότε δεν είχε το στάτους και το γκλάμουρ που έχει σήμερα η μαγειρική, η επαγγελματική.
0: Ναι.
1: Τότε ήμασταν ακόμη στη φάση, δεν τα παίρνει τα γράμματα, θα κάνει τέχνη, θα γίνει μάγειρας.
0: Okay.
1: Οπότε εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα.
0: Δεν ήταν rockstars
1: οι
0: μάγειρες οι πολύ
1: γνωστοί. Όχι βέβαια, δεν είναι. Στην Ελλάδα, όταν έφυγα εγώ από την Ελλάδα. Εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα. Έκανα τον πρώτο κύκλο σπουδών, πάω στη Γαλλία, στο Παρίσι, να κάνω το δεύτερο κύκλο σπουδών, να κάνω μεταπτυχιακά. Και εκεί παθαίνω σοκ.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω ότι οι Γάλλοι έχουν έναν τρόπο να προωθούν τη Γαλλία, τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν, μέσα από τη γαστρονομία.
0: Ναι.
1: Και ζήλεψα, λέω, μα πώς το κάνουν και εμείς, γιατί τότε ήμασταν σε μια κατάσταση για κλάματα. Λογικό. Η ελληνική κουζίνα στην Γαλλία αντιπροσωπευόταν από εστιατόρια τουριστικά, που τα είχαν κάνει οι μετανάστες, λογικό ήταν, μεταξύ τους οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Η συμπεθέρα τα ντολμαδάκια, η γιαγιά τα κεφτεδάκια, ξέρεις, κάναν τέτοια εστιατόρια. Και σαφώς σπάγαν πιάτα, μπουζούκι, ζορμπάς, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου. Δηλαδή δεν ήταν η μαγειρική, η γαστρονομία το α και το ω. Ήταν ότι ξεσπαθώνω και ξεσκάω, αλλά ελληνικά.
0: Okay.
1: Αυτό εγώ συνάντησα στο Παρίσι όταν πήγα. Και εκεί, αφού κάνω μεταπτυχιακό στις δημόσιες σχέσεις, και μάλιστα είχα την τύχη να κάνω στη σχολή του Σεγγελά. Ήταν πολύ διάσημος τότε ο Σεγγελά στην Ελλάδα. Έκανε τις δημόσιες σχέσεις στον Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Βλέποντας όλο αυτό, λέω, μα πώς μπορούμε να το κάνουμε για την Ελλάδα? Πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό? Γιατί ήμουν σίγουρη ότι αν κάναμε την αρχή στο Παρίσι,
0: ναι,
1: κακά τα ψέματα, ό,τι γίνεται εκεί μετά αυτόματα, δεν ξέρω, κάτι γίνεται και συμβαίνει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, ας μάθω πρώτα καλά τη γαλλική κουζίνα. Γιατί πώς μπορείς να πολεμήσεις εντός εισαγωγικών κάτι όταν δεν το γνωρίζεις? Πάω λοιπόν στην Gordon Blair, που είναι σχολή μύθος για την γαλλική γαστρονομία. Δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου. Προφανώς φοβερό θράσος, έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, πώς τόλμησες? Κι όμως τότε όλα ήταν εφικτά για μένα.
0: Και ακριβή σχολή.
1: Ακριβή.
0: Ακριβή σχολή.
1: Πάρα πολύ ακριβή. Και εκεί σκέφτομαι, γιατί είχα μαζέψει μέχρι το πρώτο τρίμηνο. Διότι οι γονείς είχαν κάνει το καθήκον τους.
0: Σωστά.
1: Είχαν σπουδάσει, είχε τελειώσει. Όταν δε κάποια στιγμή λέω στη μαμά, θα σπουδάσω μαγειρική. Μου λέει, έλα Χριστέ και Παναγιά μου, τι να μάθεις αφού ξέρεις? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβει ποτέ, ναι, ότι εγώ η καλή μαθήτρια είχα στο μυαλό μου να γίνω μαγείρισα, ούτε κατά διάνοια. Εκεί λοιπόν τα κατάφερα έτσι, Αθηναής, τα έκανα έτσι τα πράγματα, τα μπέρδεψα από εδώ, τα μπέρδεψα από εκεί, έφτασα να κάνω μαθήματα ελληνικής κουζίνας, να ανοίγω φύλλο και να μαθαίνω σε όλη την Gordon Blair για να εξασφαλίσω δίδακτρα.
0: Τέλειο αυτό.
1: Ε? Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, σου λέω πώς τόλμησες. Λοιπόν, και το ένα έφερε το άλλο. Φυσικά το Evie Van ήταν ο μεγάλος σταθμός για να αλλάξει η εικόνα που είχαν οι Γάλλοι για την ελληνική κουζίνα. Γιατί εκεί αποφασίσαμε με τη Μαρία. Ναι, η Μαρία είναι η αδερφή μου. Χωρίς τη Μαρία δεν υπάρχω, δεν θα υπήρχα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί και το κάνουμε μαζί. Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικές, οπότε είμαστε συμπληρωματικές.
0: Πού διαφέρεις με την αδερφή σου?
1: Εγώ δημιουργώ και τα θέλω όλα. Εκείνη μου βάζει φρένο και μπορεί να μου εξασφαλίσει αυτά που τα μισά τουλάχιστον.
0: Σε προσγειώνει δηλαδή.
1: Εντελώς. Το έχω ανάγκη όμως αυτό. Το είχαμε ανάγκη σε όλο αυτό που κάναμε. Δεν ήταν εύκολο. Γυναίκες, ξένες.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που η ελληνική κουζίνα δεν ήταν στα καλύτερά της. Τότε ανθούσε η ιταλική κουζίνα. Έχω κλέψει και από αυτούς πάρα πολλά. Έχουν τον τρόπο τους οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Και έχουν μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της γαστρονομίας τους εδώ και 80-90 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε εκεί αποφασίσουμε ότι πάμε και βλέπουμε. Αυτό το πάμε και βλέπουμε μας έβγαλε κάπου, δεν ήταν εύκολο, αλλά μας έβγαλε σε μια κατάσταση που σήμερα πια αισθανόμαστε περήφανοι. Λέμε, ναι ρε παιδί μου, το φτάσαμε εκεί που πρέπει. Ναι. Είμαστε στο ίδιο ύψος με τη γαλλική κουζίνα. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Mm. Μας αντιμετωπίζουν όλοι με αξιοπρέπεια. Γράφονται κάθε χρόνο πόσα βιβλία από γαλλικό εκδοτικό οίκο για ιταλική κουζίνα, για ιαπωνέζικη. Γράφονται όμως και για την ελληνική κουζίνα. Το καταφέραμε και αυτό. Τους δείξαμε ότι έχουμε τοπική ελληνική κουζίνα. Δεν τσουβαλιάσαμε μία ελληνική. Δεν υπάρχει μία ελληνική κουζίνα. Κουζίνα της Μακεδονίας με την κουζίνα της Κρήτης. Διαφορές μεγάλες. Mm-hmm. Τους δείξαμε ότι έχουμε ελληνικά προϊόντα. Φέραμε ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Δεν ήταν εύκολο. Μεγαλώσαμε μαζί τους, μεγαλώσαν και αυτοί μαζί μας. Μάθανε να κάνουν εξαγωγές, αλλά το κάναμε. Τους δείξαμε ότι υπάρχει ιστορία και κρατάει από την αρχαία Ελλάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν το λέω γραφικά, τύπου να εκμεταλλευτώ την αρχαία Ελλάδα. Θεωρώ ότι το δικαιούμαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν Ελληνίδα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, όπου και αν πάω, σε όλο τον κόσμο, ξέρεις, πάω σε διάφορα φεστιβάλ γαστρονομίας και δείχνουμε διάφορα πράγματα. Είμαι η Ελληνίδα και μετά το όνομά μου. Mm. Πολλοί δεν θυμούνται το όνομά μου. Θυμούνται τον Τίνα, που είναι εύκολο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η Ελληνίδα δεν το ξεχνάει κανείς. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη όταν δεν αντιπροσωπεύω εμένα μόνο. Mm-hmm. Αλλά τη χώρα μου. Θεωρώ ότι το ελληνική κουζίνα σαν brand name πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι μας. Ας πούμε, εγώ πάω στη Γερμανία και μαλώνω.
0: Γιατί?
1: Οι οποίοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Ελληνικό εστιατόριο. Μπαίνεις μέσα. Μουσακάς. Πίτσα. Σούσι. Και κότσι γερμανικό. Λέω, γιατί? Λέει, μα λέει, τι θέλουν να φάνε απ' όλα οι άνθρωποι. Και τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε λίγο αυτό το της ελληνικής κουζίνας. Ήρθε η ώρα, δεν μας παίρνει άλλο. Έχουν γίνει φυσικά πάρα πολλά βήματα. Θα ήμουν αγνώμων να έλεγα ότι είμαστε έτσι όπως το βρήκα, ας πούμε, πριν 30 χρόνια. Καμία σχέση.
0: Και η μόδα της μαγειρικής νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει.
1: Έχει βοηθήσει το ότι ανέβηκε πάρα πολύ το στάτους του επαγγελματία μάγειρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κοσμογυρισμένοι, είναι πολύγλωτοι, τους αρέσει, είναι καινοτόμοι και ασχολούνται με τη μαγειρική. Αυτός είναι ο πλούτος μας.
0: Ναι.
1: Να μπουν επαγγελματικά στη μαγειρική άνθρωποι οι οποίοι θα μας ανεβάσουν σε ένα διαφορετικό στάδιο. Αυτό θέλουμε πια.
0: Θα αρχίσω τις κακίες.
1: Έλα, πες το,
0: θα
1: μου αρέσει.
0: Θα σου πω ότι νομίζω ότι λέω εγώ και λένε όλες οι γυναίκες και οι άντρες που μαγειρεύουν, ότι καμιά φορά βλέπουμε η παρεξήγηση του τηλεσεφ, έτσι, ότι μπορεί να δεις κάποιον να έχει πολύ ωραία αέρα, να είναι ωραίος, να έχει στείλει, δεν ξέρω ό,τι θες μπορείς να βάλεις ή να είναι ωραία ή κάπως να τα λέει τα πράγματα και βλέπεις να φτιάχνει κάτι και λες τώρα αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξέρει ότι δεν γίνεται ή τέλος πάντων δεν μαγειρεύεται έτσι. Θέλω να πω ότι είναι και λίγο δήθεν η μόδα της μαγειρικής. Στην Ελλάδα, το λέω συγκεκριμένα, νομίζω ότι οι ξένοι είναι πιο ουσιαστικοί και είχα και την τύχη να πάρω συνεντεύξεις στο παρελθόν από πολύ γνωστούς. Είναι λίγο πιο ουσιαστικοί. Δεν υπάρχει μια
1: δήθεν. Έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει η ουσία.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω. Υπήρχε... Λοιπόν, αυτό εγώ το ονομάζω η ανασφάλεια του ανθρώπου, η επαγγελματική ανασφάλεια. Όταν είσαι ανασφαλής αυτό που κάνεις, θέλεις επί τη εμφανίση να πείσεις όλους ότι αξίζει να το κάνεις. Κι εγώ πέρασα από ένα τέτοιο στάδιο όταν ήμουν μικρή. Σκεφτόμουν, ειδικά στο Παρίσι, μη σκεφτούν ότι δεν ξέρω τεχνικές. Και έβαζα σε ένα πιάτο 10 τεχνικές.
0: Έκανες βλακίες.
1: Φυσικά έκανα.
0: Μαγείρευες πράγματα που έχεις μετανιώσει.
1: Έκανα βλακίες. Όχι και ο τρόπος που χειρίστηκα κάποια πράγματα. Αλλά ήταν ο δρόμος για να με φτάσει εδώ σήμερα. Εγώ σήμερα έχω να σου πω ότι περνάω την καλύτερη φάση της επαγγελματικής μου ζωής. Και ξέρεις γιατί. Γιατί αισθάνομαι εντελώς ακομπλεξάριστη και απενεχοποιημένη. Δηλαδή. Παλιά σκεφτόμουν ακόμη και να χρησιμοποιήσω ένα άλλο υλικό μέσα στην ελληνική κουζίνα για να μην παρεξηγηθώ και μου πούνε «Μα τι κάνεις εκεί, αυτό δεν είναι ελληνική κουζίνα». τώρα που ξέρω πολύ καλά την ελληνική κουζίνα, τώρα που έχω πολεμήσει τόσα χρόνια για αυτή, θέλω, ρε παιδί μου, να βάλω και ένα υλικό που είναι από το Μεξικό, μέσα στην ελληνική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Έχω, ας πούμε, στον ταραμά που κάνουμε στο Παρίσι και είναι πιάτο πρώτο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαστε 20 ετών εστιατόριο.
0: Χιλιάδες χρόνια. Είναι σαν χιλιάδες χρόνια.
1: Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
0: Για να έχεις καταφέρει στο Παρίσι να έχεις διακριθεί, είναι σαν να είσαι εκεί χιλιάδες χρόνια. Το λες πολύ καλά. Τι κάνεις λοιπόν με αυτό τον ταραμά?
1: Λοιπόν, αυτός ο ταραμάς που παίρνουμε συνέχεια βραβείο κάθε χρόνο από μια δημοσιογραφική ομάδα για τον καλύτερο ταραμά.
0: Που τους αρέσει ο ταραμάς.
1: Αυτή
0: η δημοσιογραφική ομάδα.
1: Έχουν πάθος με τον ταραμά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα έχουν γραφτεί για τον ταραμά. Τι βάζω εγώ, με τι το συνοδεύω? Με λεμονάκι κονφί, την οποία συνταγή την έχω κλέψει, την έδωσε η γυναίκα και την φίλη, από τη Φατέ Μαχάλ, που είναι μια πολύ διάσημη και γνωστή σεφ από το Μαρόκο, η οποία είναι φίλη μου 100.000 χρόνια κι αυτή. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Και τρώνε εκεί αυτά τα λεμόνια.
1: Και τρώνε αυτό το λεμονάκι, το κονφί, πάνω με τον ταραμά, που ταιριάζει απίστευτα. Δηλαδή, άρχισα σιγά σιγά να αναπνέω.
0: Μήπως αυτό είναι και αποτέλεσμα, για να πάμε τώρα στη γυναίκα Ντίνα. Είναι και αποτέλεσμα του ότι όσο μεγαλώνουμε, βελτιωνόμαστε και η γυναίκα επαγγελματίας πια μπορεί να χαρεί ότι είναι καλή επαγγελματίας και ότι είναι κορυφή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παλιά, νομίζω ότι οι γυναίκες σχεδόν αισθάνονταν και μία...
1: Έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
0: Έπρεπε να αποδείξουμε. Τώρα είναι πολύ ωραίο να έχεις μεγαλώσει, να μην είσαι 22, πόσο ήσουν που πήγες στο Παρίσι γεμάτη ανασφάλειες και να είσαι, να εξακολουθείς να είσαι μια πολύ νέα γυναίκα που συνεχίζει την καριέρα της. Αλλά είναι και μια μαγιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο η ωριμότητα και η μαγιά της ωριμότητας?
1: Εγώ νομίζω ότι έμαθα. Δηλαδή, το είδα έτσι, το είδα και αλλιώς και κατάλαβα ότι αυτό που θέλει να γευτεί ο άλλος από μένα είναι, θα σου ακούσει περίεργο, αλλά εμένα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνω εγώ. Έμαθα να ζητάω να με βλέπω στο πιάτο. Στην αρχή τι έκανα? Το να αντιγράψεις είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είσαι εσύ όταν αντιγράφεις. Αλλά είχα τέτοια ανασφάλεια, όπως έχουν όλοι όσοι αρχίζουν σε ένα επάγγελμα, που έλεγες θα δω τους καλύτερους. Λογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σε κρατάει λίγο χωρίς ανάσα. Κάνω λάθος, τι θα γίνει? Ενώ τώρα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχω απελευθερωθεί. Θέλω να τρώω εγώ πρώτα,
0: ναι,
1: να μου αρέσει εμένα και να τους βλέπω έξω να τρώνε και να ευχαριστούνται. Δεν θέλω να κρίνουν αν ξέρω ή δεν ξέρω.
0: Αν μπω στην κουζίνα σου, θα δω αυτές τις σκηνές απειρουκάλους που πλέον έχουμε συνδέσει ότι είναι παραδοσιακές, ότι συνδέονται πάρα πολύ με την κουζίνα του σχεδόν κακοποιητικού ανθρώπου που φωνάζει, που λέει δεν το έκανες καλά, φέρε εδώ, κόψε την ντομάτα αλλιώς, τι είναι αυτό το έσχος που έχει κάνει. Είσαι έτσι στην κουζίνα σου?
1: Όχι, δεν είμαι έτσι.
0: Είναι οι άντρες έτσι? Γιατί...
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άντρες.
0: Έχεις πει πάντως ότι υπάρχει μια...
1: Οι πιο πολλοί είναι. Γιατί?
0: Οι πιο πολλοί μάγειρες είναι ψιλοκακοποιητικούλιδες.
1: Ναι, γιατί έτσι μάθαν.
0: Έτσι μάθαν.
1: Γιατί εγώ είχα την τύχη να μην μαθητεύσω, ή μάλλον να μην είμαι μέσα σε κουζίνες που έπρεπε να αποδείξω οτιδήποτε. Αυτή ήταν η μεγάλη τύχη επαγγελματικά στη ζωή μου. Μπήκα κατευθείαν και κάναμε με τη Μαρία το Evie Evan, που εγώ το έβλεπα στην αρχή σαν μια προέκταση της κουζίνας του σπιτιού μου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Περάσαν πολλά χρόνια έτσι για να... Δεν λέω ότι είμαι χήμα. Αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά θέλω να γίνονται όλα με ησυχία, με μια ωραία μουσική. Μου βγαίνει και όσο μεγαλώνω και της μαμάς λίγο. Γιατί σκέψω ότι δουλεύω με πιτσιρίκια. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: 20, 21, 22, 23, 24, 25, τέτοια παιδιά. Και... Θέλω και λίγο να αισθάνονται ότι τους προστατεύω, γιατί αυτό ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ εκείνη την ώρα. Έχω μαγειρικά παιδιά, μ' αρέσει που έχω μαγειρικά παιδιά. Και έχω και μαγειρικά παιδιά που έχουν γίνει 40 χρονών και τρελαίνομαι. Και λέω, καθίστε, δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να είστε 40 χρονών εσείς. Δηλαδή, γιατί αποκτάς μια πολύ δυνατή σχέση με στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Είσαι μέσα σε ένα χώρο για πάρα πολλές ώρες, με συγκεκριμένα άτομα, και δεν έχεις επαφή με τίποτα άλλο.
0: Οι διακεκριμένοι μάγειρες είναι συνήθως άντρες, γιατί τυχαίνει να είναι μια σκληρή δουλειά που την κάνουν άντρες, ή υπάρχει σεξισμός?
1: Σαφώς είναι σκληρή δουλειά. Εμείς χάνουμε την περίοδο της μητρότητας, γιατί κάποια χρόνια απέχεις. Δεν μπορείς ούτε με την κοιλιά στο στόμα να μαγειρέψεις.
0: Δεν μπορεί.
1: Και όταν γεννιέται το μωρό, ειδικά τον πρώτο χρόνο, ακόμη και αν γυρίσεις όταν το μωρό είναι 6 μηνών, δεν έχεις γυρίσει. Ναι. Σαφώς, το μυαλό σου είναι στο παιδί.
0: Ναι, και δεν είναι μια δουλειά γραφείου που λες εννοείται. Θα πάω, θα το κανονίσω, όχι, θα το οργανώσω.
1: Όχι, μα δεν θες κιόλα. Ναι. Δεν θες, γιατί είναι μια σκληρή δουλειά. Κουβαλάς, μπαίνεις στο κρύο, στη ζέστη, ορθοστασία. Εγώ έχω κάνει 3 εγχειρήσεις στα πόδια μου με φλεβίτη από την ορθοστασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη δουλειά. Οπότε οι άντρες έχουν και πιο μεγάλη απόλυτη φυσική δύναμη σε σχέση με εμάς. Δεν χάνουν χρόνο. Ναι. Σε όλα αυτά, γιατί το παιδί είναι ευθύνη της μαμάς, ακόμη και σήμερα. Και απ' την άλλη, αυτόματα γίνεται λίγο, δηλαδή τους βγαίνει και λίγο έτσι κάπως περίεργα. Εγώ το βλέπω γιατί πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με πολλούς συναδέλφους άντρες και τους παίρνω τηλέφωνο γιατί μου το ζητάνε κορίτσια που δουλεύουν μαζί τους. Τους βάζουν, ας πούμε, πάντα στην κρύα κουζίνα. Ενώ είναι, δηλαδή, αυτή η ατάκα η τρομερή, είσαι κορίτσι. Τέλειωσε τη μαγειρική, είσαι βοηθός μάγειρα, είσαι πρώτος.
0: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα, λέει, δεν θα σε αφήσω να είσαι.
1: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα να κάνεις σαλάτες, γιατί οι γυναίκες το έχετε με το χεράκι, θα το φτιάξετε πιο ωραίο. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να σου συμβεί στη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα επάγγελμα πρέπει να δοκιμαστεί σε όλα τα πόστα. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και με τις γυναίκες. Και ύστερα, απ' την άλλη, έχουν μία. Ακόμη και σήμερα δηλαδή, μου γράφουν κορίτσια ότι τους μιλάνε ο λίγο τι.
0: Υποτιμητικά.
1: Ναι, έλα τώρα, ξέρεις.
0: Έλα κουκλίτσα μου.
1: Έλα κουκλίτσα μου. Ναι, έλα κουκλίτσα μου. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Γιατί η γυναίκα στην επαγγελματική μαγειρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Είναι χειρότεροι οι Γάλλοι, οι Έλληνες σε αυτά.
1: Το ίδιο νομίζω.
0: Το ίδιο. Περνάει σαν νερό ο χρόνος μαζί σου. Δεν θέλω να φύγεις αν δεν πούμε τα νέα εγχειρήματα. Το νέο εγχείρημα είναι ένα νέο, πολύ νέο εστιατόριο, να πω, στην Πανόρμου.
1: Είναι ένας νέος χώρος εστίασης που εδώ και αν αισθάνομαι ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, θέλω να έρθεις να το δεις, να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Εγώ στο να φάω είμαι καλύτερη.
1: Θέλω δηλαδή, όχι, θα καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, είναι η μεταμοντέρνα εκδοχή του μαγειρίου. Mm-hmm. Που θα μπεις μέσα, που θα είσαι σε ωραία χρώματα και αυτά, χαλαρά, όμορφα, με ωραία μουσική. Και έχεις μπροστά σου ένα τρίπτυχο, ένα πιάτο με 3 θήκες και θα βάλεις τη βάση σου, την πρωτεΐνη που θα διαλέξεις ανάμεσα σε κρέας ή σε ψάρι. Θα βάλεις μια γαρνιτούρα, τις σαλάτες σου και με αυτό το συνδυασμό θα φας. Είτε είσαι 12 χρονών, είτε είσαι 80 χρονών.
0: Μου τρέχουν τα σάλια.
1: Γιατί έχουμε φροντίσει να φας αυτό που χρειάζεσαι.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Πώς λέγεται ο χώρος?
1: Ντίνας.
0: Ντίνας. Πάρα πολύ ωραία. Στην Πανόρμου είναι αυτό.
1: Είναι.
0: Και τι άλλο?
1: Και
0: 150 βιβλία, δεν ξέρω. Καλά, τι άλλο βγαίνει?
1: Μόλις βγήκε το γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι στη Γαλλία και σκίζει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τους Γάλλους να φτιάχνουν γιαούρτ à la Grec. Δεν θέλω άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλω να φύγει όλο το ελληνικό γιαούρτι από εδώ και να πηγαίνει στη Γαλλία και στην Ολλανδία και παντού και να έχουμε μόνο ελληνικό γιαούρτι. Και δόξα τω Θεώ, πάνω κάτω, θέλω να μου έρθεις Γαλλία. Θα μου έρθεις?
0: Βεβαίως. Τα καλύτερα μου λες. Σε ευχαριστώ πραγματικά.
1: Είσαι
0: έμπνευση. Δεν είναι μόνο ότι είσαι μία. Αποτελείς έμπνευση. Για μένα τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ που ήρθες. Πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Μην φύγετε, γιατί εδώ η έμπνευση και οι καλεσμένοι είναι ταυτόσιμες έννοιες.

0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μόνο ότι τραγουδάνε σωστά, ξέρω εγώ, φτάνουν τις νότες όπως πρέπει. Νομίζω ότι ειδικά οι τραγουδιστές που μας συγκινούν είναι και ο χαρακτήρας τους και τα βιώματά τους και η ιστορία της ζωής τους. Και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπορεί να
1: είναι και μια τέτοια περίπτωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ.
0: Μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Η φωνή σου δεν είναι όλα αυτά που είσαι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι μόνο αυτά που είσαι, αυτά που και που θέλεις να προσφέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι και... Αλλά ξεκινάει από αυτό που είσαι, ναι. Mm-hmm. Ξεκινάει από αυτό που χτίζεται μέσα σου με τα χρόνια, με τις εμπειρίες, τις δυσκολίες. Ναι. Είναι ένα σκάψιμο, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η φωνή, όχι.
0: Δεν είναι όλοι οι τραγουδιστές, βέβαια, έτσι, φαντάζομαι. Αλλά αυτοί που έχουν έναν τρόπο κάπως να το ζεσταίνουν το πράγμα.
1: Ναι, αυτοί που ξέρω εγώ έτσι είναι.
0: Αυτοί που ξέρεις εσύ και συνεργάζεσαι, γιατί συνεργάζομαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτοί που ξέρω, που συνεργάζομαι, που αγαπώ, που μελετάω, που έχουμε ένα κοινό τόπο και ένα κοινό όραμα, ας πούμε, για το τραγούδι, είναι αυτοί.
0: Ναι. Τραγουδιστές που σε εμπνέουν και σε συγκινούν.
1: Πολύ. Αλλά τώρα θα μπορώ να λέω ονόματα από τις εποχές που μελέτησα και πρωτοάκουσα το τραγούδι, το λαϊκό βασικά τραγούδι. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τις φωνές της γυναικείας της εποχής, της δεκαετίας του 50, του 60. Η Νίνο, ας πούμε, με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σωτηρία Μπέλου. Ο Καζαντζίδης. Mm-hmm. Ο Μπιθικότσης. Ο Στράτος Διονυσίου. Ο Μητροπάνος, ο Νταλάρας, ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου, η Βίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα. Και τώρα σας λέω και ονόματα που έχω συνεργαστεί κιόλας. Ναι, αυτοί κουβαλάνε μέσα τους κάτι πολύ ελληνικό, κάτι που, ας πούμε, δανείζω με τον Μητροπάνο τώρα, που έχουμε συνεργαστεί και έχω και μια πολύ ιδιαίτερη αδυναμία στο Μητροπάνο. Όταν τον άκουγα ήταν σαν να βλέπω κάποιες φορές τα βράχια στην Καλαμπάκα και κάποιες φορές την αγριεμένη θάλασσα στην Ικαρία.
0: Και είχατε κοινά, υπάρχουν κοινά στην ιστορία σας, έτσι, προσφυγιά και όλα αυτά τα
1: βασιλικά. Ναι.
0: Έχω διαβάσει ό,τι βρήκα για σένα και ένα πράγμα στο οποίο έχει δοθεί και έτσι βάρος από τους ανθρώπους που έχουν πάρει συνέντευξη είναι το ότι εσύ γεννήθηκες στο Ουσμπεκιστάν, στην Τασκένδη, άνοιξε μια οικογένεια με τη γνωστή αυτή απίστευτη ιστορία, ζούσαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν στην Ασία μετά τον πόλεμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έζησες αυτό που για μας είναι συναρπαστικό και πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Και εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έζησες δύσκολα εσύ ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ζήσανε πολύ... Καταρχάς, εκεί, κοιτάξτε, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμμένα βασικά ζητήματα.
0: Βέβαια.
1: Στην ανθρώπινη επιβίωση, δηλαδή η εργασία, η υγεία, η παιδεία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Mm. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά, ήταν λυμμένα.
0: Και δεν είχαν όμως, και, δεν υπήρχε κάτι άλλο δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν...
1: Ναι, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ, ναι, ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
0: Ήταν ευχάριστο.
1: Για κάποιον που... επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πιστεύω,
1: αλήθεια είναι μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθήσεις. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει. Είναι απόφοιτη πολυτεχνείο, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
0: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ
1: σε
0: καλά.
1: Όλους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο

0: σημαντικό. Mm. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Mm. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
1: Ναι.
0: Σίγουρο αυτό. Και όπως και να έχει, η μόρφωση και η καλλιέργεια σε έναν άνθρωπο είναι τα πιο σημαντικά αρχικά ζητήματα που πρέπει να καλύψει. Ναι. Γιατί με έναν τρόπο και είναι καλύτερος mm-hmm. στους συνανθρώπους του. Δεν μιλάω, μπορεί να μην είναι κανόνας, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει ο καθένας να έχει μέσα του και φυσικά είναι πολύ πιο χρήσιμος σε μια κοινωνία.
1: Ναι. Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά ναι. της κουρτίνας.
0: Θέλει κόπο πολύ.
1: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
0: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός όταν
1: ήρθα. Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
0: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
1: ναι.
0: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα αυτός έχει επηρεάσει πολιτικά.
0: Σαφώς.
1: Σε έχει επηρεάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι προέρχεσαι και από μια οικογένεια που για να βρεθεί και στη Δασκένδη
0: ναι.
1: Ήταν μια αριστερή οικογένεια.
0: Δεν ήταν η άμεση επιρροή μου αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά από μελέτη και μετά από πάρα πολύ χρόνο κατέληξα σε αυτό. Mm-hmm. Σαν άποψη
1: ναι.
0: και σαν φιλοσοφία, έτσι. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στερείται κανείς κάτι που άλλος το έχει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Καλά, ναι.
1: Εκεί είναι που κολλάμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Δεν θα μείνω όμως μόνο σε αυτά, γιατί αυτή είναι, είπαμε, η φοβερή ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Οι ζωές των ανθρώπων που ζήσανε αυτή την κατάσταση θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες. Ήρθατε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου είχατε ακούσει ελληνική μουσική, ακούγατε ελληνική μουσική.
0: Βέβαια.
1: Ξέρατε
0: όλη μέρα
1: τι γινόταν εδώ. Ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδιστής?
0: Όχι. Όχι. Δεν ήξερα και δεν ήθελα κιόλας. Mm. Ντρεπόμουν πάρα πολύ.
1: Τραγουδούσαν καλά στην οικογένεια?
0: Ναι. Τραγουδούσαν καλά και μάλιστα κάποια αρκετά πολύ καλά. Εντάξει, εμείς είχαμε και την επαφή με τη μουσική, πέρα από την λαϊκή, την ελληνική μουσική, είχαμε και την επαφή με τη συμφωνική μουσική, με πιο έτσι, διαφορετικά είδη και πιο πλούσια, θα έλεγα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά με έναν τρόπο ήταν μια καθημερινή συνήθεια η μουσική στο σπίτι μας. Mm-hmm. Όταν ήρθαμε από την Τασκένδη, δεν θέλω να πάω πίσω, απλά θέλω να...
1: Εγώ δεν σε πάω παρένθεση. Πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να μην θες να μιλήσεις για αυτά.
0: Όχι, όχι. Μεγάλη μου χαρά μπορώ να μιλήσω. Όταν ήρθαμε λοιπόν από την Τασκένδη, αυτά που ήρθαμε μαζί μας, από όλα τα υπάρχοντα που μπορούσαμε να φέρουμε, ήταν δύο πιάνα.
1: Ναι. Δύο πιάνα.
0: Το πιο πολύτιμο από
1: όλα. Ναι, ναι, ναι. Να φέρουμε τα πιάνα μας μαζί.
0: Τα οποία τα κρατήσαμε στο σπίτι μας. Εγώ από εκεί ξεκίνησα. Έπαιζε η θεία μου mm-hmm. και με έβαζε δίπλα της. Αυτή κατάλαβε ότι κάτι έχω μια έφεση, μια κλίση.
1: Αυτό το παιδί έχει καλή φωνή.
0: Κάπως, ναι. κάπως
1: ναι.
0: έτσι.
1: Ναι. Okay. Οπότε, αλλά κρυβόσουν όμως, ντρεπόσουν, λογικό. Τα παιδάκια ντρέπονται.
0: Και μεγάλος ντρεπόμουν.
1: Ντρέπεσαι ακόμα?
0: Καμιά φορά. Όχι τόσο, όχι τόσο.
1: Όχι
0: αλλά...
1: τόσο, γιατί κάνεις και μεγάλες συναυλίες, να το πούμε και αυτό, νομίζω είναι το σωστό σημείο εδώ.
0: Ναι.
1: Η μία συναυλία είναι ένα όνειρο, μία ιστορία είναι ο τίτλος, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και Λυκαβιτό.
0: Λυκαβιτό 12 Ιουλίου, αμέσως μετά.
1: 12 Ιουλίου, αμέσως μετά, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Έχεις και περιοδίες?
0: Έχω, ναι. Σε Ελλάδα και Κύπρο για το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Οι ημερομηνίες είναι τώρα, μέρα με τη μέρα δηλαδή βγαίνουν. Δεν τις ξέρω να σας τις πω.
1: Δεν πειράζει. Νομίζω ότι όποιος θέλει να σε βρει, σε βρίσκει, γιατί
0: βρει,
1: πια ζούμε στην εποχή όπου τώρα, αν θέλετε, ανοίξτε τα κινητά σας για να δείτε πού θα μπορέσετε να πάτε να τον ακούσετε.
0: Στο Κηποθέατρο πάντως στις 8 Ιουλίου είναι μια παράσταση που την έχουμε επαναλάβει μέσα στο χειμώνα. Για όσες φορές μπορέσαμε με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, είμαστε οι δυο μας. Στη σκηνή ένα πιάνο και μια φωνή.
1: Mm.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ουσιαστικά, πώς θα το πω, μένουμε όσο πιο εκτεθειμένοι γίνεται με τα τραγούδια. Mm. Δηλαδή, ο Νεοκλής μόνο με το πιάνο και εγώ μόνο τραγουδώντας.
1: Έκθεση, αυτό που λες είναι πολύ ωραίο, εκτεθειμένοι.
0: Ναι, όμως αυτή η έκθεση έχει ως ζητούμενο και θέλουμε και οι δύο να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με τον ακροατή, με τον κόσμο που βρίσκεται εκεί μέσα, μέσα από τα τραγούδια. Γιατί εγώ αυτό πάντα το πίστευα, το τραγούδι πρέπει να το ακούς πρώτα γυμνό. Mm-hmm. Να ακούσεις την ιστορία του. Να ακούσεις τι έχει γράψει ο ποιητής ή ο στιχουργός και τι έχει μελοποιήσει ο συνθέτης.
1: Τέτοια τραγούδια με τέτοιο, συγγνώμη αν σε διακόψα, με τέτοιο πλούτο υπάρχουν σήμερα. Είμαστε στην εποχή του Ακύλα, της τραπ μουσικής, χωρίς να θέλω να μειώσω το φαινόμενο. Είναι κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
0: Ναι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γράφονται τραγούδια έτσι, τέτοια που να έχουν, που να μπορείς να παίξεις με ένα πιάνο και να κρατάνε, να στέκονται.
0: Ναι, ναι. Γράφονται. Γράφονται και είναι και αρκετά. Απλά δεν μπορείς να τα ανακαλύψεις. Είναι τεράστια πληροφορία. Ναι. Δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πολύ συγκεκριμένα, περιστατωμένα, να πει: εγώ θα κάτσω τώρα και θα κάνω μία ακρόαση από τα τελευταίες 10 κυκλοφορίες, 20, δεν ξέρω πώς είναι του μήνα, και κάπου θα βρεις κάτι σίγουρα τέτοιο.
1: Ναι. Δεν έρχονται σε σένα δημιουργοί να σου δώσουν τραγούδια. Ναι. Έρχονται. Ναι. Από αυτά, τι ποσοστό σου αρέσει?
0: Τώρα.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Να πω επί τη 100.
1: Ναι.
0: 5%.
1: Mm. Εντάξει, γιατί αυτοί θέλουν τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Έχουν το τραγούδι.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να μου αρέσει, αλλά μπορεί να μην μου ταιριάζει. Mm. Βέβαια, μπορεί και το αντίστροφο. Να μου ταιριάζει, αλλά να μην μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχει συμβεί. Τώρα πρόσφατα άκουσα ένα τραγούδι. Είναι ένα ποίημα του Καριωτάκη.
1: Ναι.
0: Το άκουσα όπως το έχει μελοποιήσει ο συνθέτης, ο Δαμιάνος ο Πάντας. Και όταν το άκουσα, είπα τι μου έφερε τώρα. Mm-hmm. Πας το πει, πες το μόνος σου.
1: Ναι.
0: Το άκουσα ενορχιστρωμένο μετά όμως, με άλλη ενορχίστρωση από τον Κώστα τον Παρίσι, σας πληροφορώ ότι συγκλονίστηκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπόρεσα να το τραγουδήσω στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να συμβεί να ακούσεις κάτι και να μην πάρεις χαμπάρι τι είναι. Το όνειρο απατηλό είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, αυτό όμως είναι τραγούδι που το ακούει κανείς και χωρίς τίποτα, μόνο φωνή και συγκινείται.
0: Ναι, όμως, εμένα μου το έφερε όταν μου είπε ο Μάτσας να το πω. Εγώ δεν το θυμόμουν έτσι όπως το έκανε.
1: Ναι.
0: Το θυμόμουν όπως το είχε πει ο Κόκοντας, ο Καλατζής.
1: Το οποίο δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε στην ταινία.
0: Καμία σχέση.
1: Στην ταινία είναι η ταινία Ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν ξέρω, εμένα με ενθουσίασε.
0: Ναι, ήταν πολύ
1: και ζούμε και μια νέα πραγματικότητα με τις ταινίες τώρα, έτσι, όπου είναι ιστορίες...
0: Η Ευτυχία έκανε την αρχή, νομίζω.
1: Έκανε την αρχή.
0: Με τις βιογραφίες των καλλιτεχνών. Εγώ τότε, για να τελειώσω, συγγνώμη που σας
1: ναι, βεβαίως.
0: Δεν είχα καταλάβει τι έχει κάνει ο Μάτσας. Ο Μήνος, δηλαδή, μου είχε πει κάτι και εγώ του έλεγα, εγώ δεν το λέω αυτό. Δεν θέλω να το πω ξανά.
1: Όλο αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τελικά, γι' αυτό σας λέω, δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα.
1: Ναι. Αν η δική σου ζωή γίνει σε μερικά χρόνια ταινία, τι ταινία θα είναι? Είπαμε στην αρχή, έχει Ταυσκένδη, έχει Ουσμπεκιστάν, δηλαδή τα πρώτα επεισόδια έχουν ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και ιστορικό ενδιαφέρον. Πετά.
0: Θα πω μια κοινωνικο-πολιτική περιπέτεια.
1: Πράγματι. Οκ. Okay. Η κοινωνικοπολιτική περιπέτεια τώρα που αρχίζει, όχι τώρα αρχίζεις, είσαι επιτυχημένος.
0: Και λίγο δράμα θα βάλω μέσα.
1: Το δράμα το ψάχνεις, το αναζητάς?
0: Όχι.
1: Όχι, σου συμβαίνει. Και είναι δράμα που έχει happy end, γιατί τα δράματα καμιά φορά καταλήγουν στην πιο...
0: Όπως έλεγε ο Τζον Λένον, κάθε τέλος είναι καλό. Αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος.
1: Κάθε τέλος είναι καλό, αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος. Ωραίο. Σε βοήθησε στην καριέρα σου, την επιτυχημένη καριέρα σου, το τραγούδι της Ευτυχίας, το Ένα Όνειρο?
0: Βέβαια.
1: Πολύ.
0: Καταρχάς ήταν μια στιγμή η οποία είχα αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή είχα πει στον εαυτό μου ότι καλά δούλεψες μέχρι τώρα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Όμως δεν είχα εκπληρώσει αυτό που είχα φανταστεί τον εαυτό μου από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Όπως κάθε τραγουδιστής, δηλαδή, μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Χρειάζεται η μεγάλη επιτυχία, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Βέβαια, είχα θρέψει τον εγωισμό μου πάρα πολλές φορές.
1: Είμαι καλός.
0: Είμαι καλός και έχω επιβεβαιωθεί από τη Μαρινέλα, από τη Βίκη Μοσχολιού, από το Σπανό, από το Μητροπάνο, από τον Νταλάρα και από όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί.
1: Ναι.
0: Όμως μου έλειπε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί ένας τραγουδιστής να είναι εξαιρετικός. Να είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο ταλέντο, να είναι φανταστική. Αλλά στάρ δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Αισθάνεσαι στάρ τώρα?
0: Όχι.
1: Είναι κακό να είναι κάποιος στάρ? Αστέρι λέμε, έχει φέμπει κάτι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μπορεί και να είναι και να μην αισθάνεται όμως.
1: Ναι. Το δουλεύεις ώστε να παραμείνει το σταριλίκι, να βελτιωθεί, να αυξηθεί πάρα πολύ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το δουλεύω, όχι.
1: Ξέρεις
0: το
1: ότι...
0: δουλεύω, ναι. Δουλεύω ακόμα όπως δουλεύω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το αντικείμενο, έτσι. Βέβαια... Διαβάζω, μελετάω, παίζω με τα όργανα, όλα αυτά τα κάνω ακόμα, κανονικά.
1: Πολύ μεγάλο στάρ μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν μιλάει πολύ.
0: Μπορεί.
1: Ισχύει ότι δεν μιλούσες πολύ όταν ήσουν μικρός?
0: Φανταστικά διαβασμένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν... Τίποτα. Και μετά ανακάλυψε ότι αυτό υπάρχει και στην οικογένεια. Αν θες το λέμε, αν θες δεν το λέμε.
0: Ναι.
1: Είστε λιγομίλητοι άνθρωποι. Δεν μιλούσες μέρες. Μήπως τραγουδούσες τουλάχιστον και ακούγει η μαμά σου και ο παπάς σου τη φωνούλα σου?
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Ούτε.
1: Ακόμη και σήμερα είσαι έτσι?
0: Όχι. Είμαι πιο μιλητικός, είμαι πιο κοινωνικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πιο. Πώς θα το πω, πιο ζεστός με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να μιλάω με τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν...
1: Πιστεύεις ότι κάτι συνέβαινε και το ξεπέρασες ή ότι ήσουν από αυτά τα κλειστά παιδιά?
0: Αυτό.
1: Που τώρα θέλουμε να βάζουμε παντού ταμπέλες, αλλά
0: ναι,
1: κάποια παιδιά είναι πιο κλειστά.
0: Παιδί. Κοιτάξτε, ειδικά η παιδική ηλικία και μέχρι και την εφηβεία έχει τεράστιες διακυμάνσεις. Για όλους. Εγώ τώρα σας το λέω γιατί έχω και τρία παιδιά στο σπίτι.
1: Τρία να σου ζήσουν.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος μου γιος είναι αυτιστικός.
1: Ναι.
0: Με ρωτάει, ας πούμε, κάποιες φορές, εσύ μικρός μίλαγες? Όχι, τη λέω, ρε Γιώργο, δεν μίλαγα και πολύ. Δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ. Είχα τη μουσική όμως, που την είχα συντροφιά και όταν κατάλαβα ότι με τη μουσική μπορώ να πλησιάσω και να γνωρίσω τους φίλους μου, τα κορίτσια που μου άρεσαν, ξέρω εγώ, και όλα αυτά που σκεφτόμουν, αλλά είχα μεγάλη συστολή και δυσκολία να τα κάνω, η μουσική μου έδωσε τέτοια δύναμη και τέτοια βοήθεια που μου έλυσε πάρα πολλά ζητήματα. Ας πούμε, αυτό θα σου έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο ευτυχώς που βρέθηκε στον δρόμο μου.
1: Ναι. Τώρα επιστήμονες δεν είμαστε, αλλά επειδή λένε το φάσμα του αυτισμού και εγώ τώρα επειδή είμαι επιστήμονας δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πάρα πολύ. Στην εποχή που εσύ μεγάλωνες, που είσαι πολύ νέος άνθρωπος, δεν υπήρχαν όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Δηλαδή τώρα αν ήσουν ένα παιδάκι θα λέγανε είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Θα πέρναγα μια σίγουρα. Κάτι, ναι. Ένα κομματάκι θα είχα.
1: Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι και ο γιος
0: πολύ,
1: σου.
0: Πολύ.
1: Ναι, που λες ότι είναι αυτιστικός. Είναι ένας τίτλος βεβαίως που φαντάζομαι το παιδί το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Αλλά μήπως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες ονομασίες ή να μην έχουμε...
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τα έχουμε
1: βάλει
0: όλα. Τώρα
1: εσύ που είσαι μπαμπάς το ξέρεις, δηλαδή, δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα?
0: Καταρχάς είναι πάρα πολύ ανώριμη ακόμα η κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα, πιστεύω, γύρω από αυτό το πράγμα, γιατί είναι τρομερά μεγάλο το εύρος του αυτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι 3, 4, 5 πράγματα, έχει εκατοντάδες διαφορετικά, πώς το λένε...
1: Κατηγορίες.
0: Ναι, διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα.
1: Ναι.
0: Όμως, σε αυτό θα μπορούσα να πούμε και εμείς εδώ, οι δύο που μιλάμε τώρα, σίγουρα κάτι έχουμε.
1: Α, καλά.
0: Ναι,
1: μην το ανοίξω αυτό.
0: Ναι, γιατί και εγώ ακόμα έχω στερεοτυπίες, έχω κολλήματα, έχω τα αυτά που είχα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό τώρα συμπεριλαμβάνονται, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο φάσμα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ευκολία για να συνεννοούμαστε μάλλον.
1: Για να συνεννοούμαστε. Πόσα παιδιά από τα τρία τραγουδάνε? Και τα τρία.
0: Και τα τρία τραγουδάνε, αλλά καλά τραγουδάει μόνο ο Γιώργος.
1: Άρα
0: είναι η μουσική ιδιοφία.
1: Ένας γιος, μουσική ιδιοφία.
0: Ο ένας είναι, ναι.
1: Και αυτιστικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς τον καταλαβαίνει πολύ γιατί κι αυτός. Και οι κόρες, άλλος πλανήτης.
0: Δεν έχω κόρες, μία κόρη έχω.
1: Α, μία κόρη. Okay. Οπότε...
0: Ο μεγάλος μου γιος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτός είναι φοιτητής, τον θεωρούμε ενήλικα πια. Ωραία, εντάξει.
0: Και η μικρή μου κόρη είναι στην πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Μαθήτρια.
1: Ωραία. Αλλά έχουμε εντοπίσει τη μουσική διάνοια στην οικογένεια. Πολύ ωραία. Ένας λοιπόν μπαμπάς τραγουδιστής, ο οποίος έχει το δρόμο του, είναι χαμηλών τόνων. θέλει το παιδί του να μπει σε αυτή τη βιομηχανία ή θα του πει ας το παιδάκι μου.
0: Εγώ θέλω. Θέλω. Ναι. Αλλά έχει να κάνει με το πόσο το αγαπάει. Γιατί δεν έχει να κάνει με την ιδιοφυΐα ή την ικανότητα και τη σχέση. Έχει να κάνει με το πόσο αγαπάει να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω.
1: Για την ιδιοφυΐα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει χώρος που είμαστε μια κοινωνία, για να το παραλύσω και λίγο με αυτό που έχει ζήσει, που δεν έχει, δεν έχει ας πούμε, τη φοβερή παράδοση στην κλασική μουσική. Δεν έχει πάρα πολλές σκηνές. Έχει πολλά μαγαζιά βέβαια, έχει πολύ παραλιακή, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζεται εύκολα εδώ μια μουσική ιδιοφυΐα ή υπάρχουν εκατοντάδες εκεί έξω και δεν τις ξέρουμε και δεν πρέπει να τις μάθουμε ποτέ.
0: Μάλλον αυτό,
1: έτσι. Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι. Στη Ρωσία έχουν τρόπο.
0: Όχι.
1: Στη Ρωσία, όχι. Στο Ουζμπεκιστάν δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Όχι. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ταλέντα και ιδιοφυΐες που έχουν περάσει τη ζωή τους χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό αυτό.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το χάρισμα στον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις, μπορεί να το βρίσκεις χωρίς να πάρεις χαμπάρι, χωρίς να το έχεις παρακολουθήσει.
1: Υπάρχουν μουσικές ιδιοφύειες που τραγουδάνε σε αυτές τις μεγάλες πίστες που λέμε στην Ελλάδα, ή αυτές οι μουσικές ιδιοφύειες ζουν μια ζωή λίγο πιο κλειστή.
0: Αυτές που έχω γνωρίσει εγώ είναι απομονωμένες.
1: Ναι. Είναι μεγάλα ονόματα ιδιοφύειες που μπορούμε να αναφέρουμε. Όχι. Έτσι. Είναι τραγουδιστές που δεν τους μάθαμε ποτέ.
0: Ιδιοφύεια μουσική που έχω γνωρίσει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Κώστας Γανοσέλης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε.
1: Εγώ όχι, ναι.
0: Ένας καθηγητής μου, ο Κώστας Κλάβας. Mm-hmm. Ιδιοφύεια.
1: Ναι. Υπάρχει.
0: Δεν ήταν ότι ήταν σε ένα σπίτι, ας πούμε, κλεισμένος. Ήταν ενεργός, πολύ ενεργός.
1: Υπάρχει πιθανότητα, το κλείνω γιατί κλείνει η εκπομπή, υπάρχει πιθανότητα τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τον δώσει μερικά χρόνια, εκτός από τις πολύ ωραίες συναυλίες, να είναι σε ένα μαγαζί, να πετάνε λουλούδια, να...
0: Το έχω κάνει.
1: Το ξέρω, αλλά θέλω να σου πω να μπει σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών.
0: Σε ένα μαγαζί τύπου παραλιακής, ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβες. Σου λέω το πιο φλασάτο. Ναι, δεν κατάλαβα. Σου λέω μία μουσική σκηνή που τέλος πάντων ερχόμαστε και σε ακούμε και σου πετάμε και κανένα λουλούδι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να πας προς τα εκεί?
0: Νομίζω όχι.
1: Μην πας. Μην πας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Θα ξανάρθεις.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Why don't we just do it?
6: I can't really tell if you're kidding right now.
7: Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
8: Oh no!
9: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
8: Yes.
10: It's coming.
7: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Just go with this.
6: You're gonna hit on me with a baby?
7: Boo!
13: I'm not married.
14: I think I met the girl today.
6: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
7: I wash them.
15: Good luck, you guys.
16: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Right.
1: Okay, let's go.
0: Smooth.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στα παράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Εντυπωσιακό.
4: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
5: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
3: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
6: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: So, what are you doing with the rest of your life?
8: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
7: Maybe I'll run into you on orgy or something.
8: That sounds nice.
9: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
10: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
7: You guys are still open. And do you know what? It's his birthday today. Why didn't you tell me that? Happy birthday!
11: Oh, no!
0: Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: I was just spraying permethrin like I was told, I swear.
13: And permethrin is what?
12: The shit they put in our tanks to kill roaches.
13: I only put it around the outside. Please.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Όχι, αν θες, να πεις αυτό που είπες τώρα στον αέρα.
1: Έχεις ρε, παντελόνια τα τιμάς.
2: Έχω.
1: Τα παντελόνια, δεν αρχιάν έχεις, αν τα τιμάς.
2: Πάντα.
1: Δεν πόσο... τα έχουμε για τα κρύο. Πες αυτό που είπες.
2: Πάντα.
1: Πες αυτό που είπες.
2: Ήρθαμε βερμούδα
1: σήμερα.
2: Ήρθαμε βερμούδα.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. 3 με 5 θα είμαστε στην παρέα σας. Όπως βλέπετε, υπάρχουμε 4 εδώ. Σύντομα αναμένεται ακόμα ένας πέμπτος.
3: Τι γίνεται, μου λείψατε.
1: Έχουμε ένα ομοίωμα του.
3: Πόσο καιρό έχω να έρθω. Αλλάξατε την καρέκλες. Άμα κάνω έτσι.
0: Ο κύριος. Μην κάνεις. Κάτσε.
2: Ο κύριος.
0: Έχουμε αγώνες.
2: Μην κάνεις από το
1: μέλλον. Εγώ έχω πέσει εδώ πέρα. Βυθίζομαι, ήμουν πρώτος.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας ενημερώσω.
3: Τάσο, πού πας ρε.
1: Πού πας, τέρμα. Όλο πέσεις.
3: Ναι.
2: Γεια σου,
3: Μπιλιά.
0: Πώς πέρασες ένα τρίμερο που έκανες άλλες δουλειές, δεν είναι το
3: τρίμερο. Έκανα άλλες δουλειές, φιλέ. Έκανα άλλες δουλειές.
0: Και μπάσκετ είχες.
3: Και μπάσκετ έχω και το Σάββατο.
0: Ναι, ρε φιλέ. Πώς το είδες αυτό.
3: Το ότι έχω το Σάββατο μπάσκετ.
0: Ναι, ήταν λίγο
3: επώδυνο. Όχι με θετικό μάτι.
0: Επώδυνο, το καταλαβαίνω.
1: Ο καφές που είναι.
0: Τέλος πάντων, χθες είχε μια ωραία ματσάρα. Μια ωραία ματσάρα μπασκετική. Με την οποία θα ασχοληθούμε λίγο τώρα στο ξεκίνημά μας και μετά θα προχωρήσουμε στα του Μουντιάλ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το Μουντιάλ πλέον δεσπόζει για τον επόμενο μήνα και κάτι, για 40 μέρες, 39 για την ακρίβεια. Μια τεράστια διοργάνωση και από πλευράς πολλών αγώνων, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος. Συμφωνείς, κύριε Γουλή?
2: Σε εμάς μέσα.
0: Συμφωνούμε.
2: Και με αυτά.
0: Συμφωνούμε.
2: Γονατίσαμε ήδη.
0: Ποιος με πειράζει, αφήσει τον Πακό ήσυχο, λέω. Με πείραξε κανείς, ρε.
2: Όχι, δεν ήταν τον Πακόπουλο. Γιατί ότι είχε σχέση αυτό που κάναμε στο intro με σένα. Δεν έχει να κάνει τον Πακόπουλο. Καλά μου, παιδιά.
0: Όχι, όχι, με είχε με άλλο που δεν έχει κοχώνες να το πει.
1: Δεν πέφτει τίποτα.
0: Δεν το έχεις.
1: Τέλος.
0: Το πεις.
1: Έχω βυθιστεί.
2: Άλλοι λένε τέτοιες.
0: Κύριε Βεργαλέ, θα έρθε.
3: Ο καπετανάκος βυθίστηκε.
1: Έχω βυθιστεί, παιδιά. Ήμουν πρώτος βαθμολογία πριν ένα μήνα. Τι κάνατε. Και ξαφνικά ήρθε ο Βεργαλές.
0: Τι είναι αυτό.
2: Πού είσαι, παιδιά.
4: Μου είπαν να πήγε τον καφέ του καπετανάκου. Και τους καφέδες κατά να
0: ακούω. Τώρα.
1: Τι να μπουρμπάρει.
4: Σε καλά.
0: Έχεις
4: ρεστά.
0: Έχεις πει ο ΕΣ.
2: Τι να θες, θα το επιστρέψεις.
4: Πάρω εγώ. Τι δεν τα πήρες πίσω.
2: Όχι.
4: Δεν τα πήρες, πήγαμε.
1: Κάτσε
4: δεν τα πήρες πίσω. Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Που τα πήρες πριν πέντε χρόνια.
3: 200 ευράκια χαλάσατε για μένα από μένα στη Σεβίλη.
4: Εντάξει, έτοιμος για γνωστό site.
0: Εμένα δεν μου το έπεσε αυτό.
4: Προπαγάνδα.
3: Μόνο του τα έπαγε.
2: Τι, αερά. Heathrow.
3: Άμα έχει πάρει δώρα στην κόρη σου με τα 200 μου ευρώ, χαλάλι.
4: Ρε είσαι καλά, έχει πάθει από.
3: Χαλάλι, δίνω και 500 για την κόρη.
4: Έχει πάθει από μια μισή καλά, σε πράσινο κανένα ωρό τη αλήθεια. Έχει τρελαθεί.
1: Προχθές καθάριζα την τσάντα που είχα πάρει στην Άξο. Mm-hmm. Κοίτα πώ τα έβγαλα όλα. Ξαφνικά είναι ένα μπερλόκ. Θρύλο είσαι.
4: Ναι,
1: πώ έγινε αυτό. Με την τσάντα.
4: Σου φέρνει καλά. Πώ έγινε αυτό.
0: Το back to back το μπερλόκ το πήρανε. Έχει καναλό.
4: Στο πήρανε.
0: Ναι.
4: Ποιο το πήρε.
0: Δεν μου το κλέψανε, μου το ζήτησαν και το έδωσα.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είναι από τον άνθρωπό σου.
4: Θα πάρω τώρα σε ισόπεδο, τα πουλάω. Θα το χειρίσω τα δικαιώματα.
1: Ναι. Από τον δικό σου είναι. Μου το άφησε για σένα.
4: Δεν το άφησε για μένα. Σου άφησε να δει.
3: Σου φέρανε ψηλή καρέκλα για να μην κατεβάσει.
4: Κόλπο ήταν.
0: Ανώμαλος.
3: Τι κάνει ρε.
2: Καλά σου λέει τώρα.
4: Κόλπο ήταν τον πρελόκ.
3: Τόση ώρα παραπονιόταν.
2: Ρε φίλε, πάλι στα
4: για να κάνει κανένα εξίδικο μετά.
1: Τώρα εδώ είμαι σαν. Λε και είμαι στον Άγιο Προκόπη.
0: Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι, παιδιά, με πολύ μεγάλη τιμιότητα. Όπως αυτή που με διακρίνει πάντα. Ότι μπορεί να μου το κρύβουν και να θέλουν να το κάνουν έκπληξη εδώ και κάνα δύο μέρες, αλλά το ξέρω την πρώτη στιγμή. Αύριο η μέρα θα είναι πολύ απαιτητική.
4: Oh.
0: Αύριο η μέρα θα έχει εδώ στο στούντιο πολύ κόσμο. Oh. Και αύριο η εκπομπή, ειδικά στα πρώτα της λεπτά, δεν χάνεται. Το λέω καλά?
4: Καλά
0: εσύ,
4: το λες.
0: Εσύ που είσαι υποψιασμένος και με ρεπορτάζ.
4: Καλά το λες.
0: Γιατί νομίζατε ότι δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Δεν, αύριο η εκπομπή, ειδικά στα πρώτα της λεπτά, δεν χάνεται.
0: Τελειώσαμε.
1: Μόνο στα πρώτα λεπτά.
0: Και θα δούμε γενικά. Και αύριο. Τελειώσαμε.
3: Σταμάτα.
0: Εσείς.
2: Στα πόσα πρώτα λεπτά.
4: Αν δεν ενημερωθώ.
0: Ένα δεκάλεπτο σίγουρα.
4: Αν δεν ενημερωθώ για το ύφος και το περιεχόμενο της εκπομπής, δεν θα συμμετάσχω.
0: Μπορείς να έρθεις εδώ αύριο.
2: Να είσαι προετοιμασμένος, αν έχω καταλάβει καλά, για να διαλυθεί η ψυχή μας. Τίποτα άλλο σου λέω.
0: Εντάξει, υπερβολή, αλλά δείχνει να. Μια τάση.
3: Μην χαλάς την έκπληξη, Μπακό, λέει.
0: Δεν τη χαλάμε, δεν τη χαλάμε. Όχι, δεν τη χαλάμε την έκπληξη σε καμία περίπτωση. Σταματάμε εδώ. Απλώς προειδεάσαμε τον κόσμο ότι αύριο υπάρχει λόγος να είναι εδώ.
4: Δεν θα συνεχίσει την εκπομπή, θα διακοπεί σημερινή.
0: Σημερινή αύριο. Φίλα. Το κρατάω.
4: Δηλαδή παρουσιάζεται προς τα έξω ένα κλίμα οικογένεια, σύμπνοια και όλα αυτά και οι μισοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Πώς θα γίνει. Σε αυτήν την εκπομπή συμμετέχουμε.
1: Και να βγούμε και εκτεθειμένοι αύριο.
4: Να βγούμε και εκτεθειμένοι, δεν ξέρω.
2: Και εγώ στο 90 μπήκα, μην νομίζει.
0: Επίσης πρέπει να πω κάτι άλλο. Σηκώνομαι, γενικό πλάνο έχω βεβαίως. Απροειδοποίητο.
3: Τεστ.
0: Θυμάστε τα παλιά, ε. Απροειδοποίητο, ε.
1: Η ψυχή σου, όχι Κώστα.
3: Φιλάθλη, τον έχετε ακούσει αυτόν στο σεφ.
1: Που λέει,
3: πάμε όλοι άμυνα, όλοι μαζί. Πάμε.
4: Μάικ Φουντεδάκης.
1: Τι είναι αυτό,
0: Μάικ.
4: Τη σειρά ετών πρωταθλήματος του πρωταθλήματος τύπου.
0: Έχει πολλέ ιδιότητε. Έχει πολλέ ιδιότητε ο Μάικ.
3: Σε ποια ομάδα έπαιζε?
4: Σε καλά, ρε. Έχω συμπαίκτη χρόνια με τον Μάικ.
3: Α, ναι.
0: Cheerleading στην Ελλάδα, αυτό πρωτοπόρο.
1: Τα event όλα αυτά.
4: Και στην ΕΡΤ δεν ήμασταν ο Μάικ, ρε, Συμπακό. Με καμενίδε και τα λοιπά.
2: Σήμερα τα παιδιά γράφανε φυσική. Εδώ τι μα έχει.
0: Για κρατήστε τα αυτά. Λοιπόν, μοιράζω προειδοποίητο
2: αγώνισμα.
0: Πάρτε τα στυλό και τα μολύβια σα και περιμένετε.
3: Μιλάει σε σένα.
2: Τι θέλει ο admin τώρα.
3: Λέει η ψυχή σου, όχι Κώστα, μην διαλυθεί κάτι άλλο.
0: Κρατήστε, μελετήστε. Ναι, συνδέομαι admin. Πρώτα απ' όλα με μπάσκετ, αφού πω, κύριε Ποζιέ, αφού πω πρώτα απ' όλα αυτό εδώ. Η Sky Telecom είναι αυτή που μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Το οποίο θα το έχει κάποιος από εσάς στα χέρια του σε λίγες μέρες από τώρα, στις 30 του μήνα. Πώς λέει ο Γουλής, μαζεύονται οι μέρες. Έχουμε 11 σήμερα.
2: Τίποτα, παιδιά. 19 μέρες μείνανε.
0: Follow 3 λογαριασμού, Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στη διαδικασία να κερδίσετε ένα iPhone 17. Όπως κάποιοι από εδώ στο τραπέζι το έχουν ήδη στα χέρια τους. Ένα παρόμοιο. Sky Telecom λοιπόν είναι αυτή που μας δίνει αυτό το πολύ πολύ ωραίο δώρο. Συνεχίζω ακάθεκτος και μιλάω για την Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία που βρίσκεται μαζί μας και σήμερα στο back to back όταν έχουμε απαρτία. Εννοούμε απαρτία. Δηλαδή οι πέντε μας, Θεσσαλονικής και εννοείται. Η Elabet.
3: Πάντα.
0: Η Elabet 3 με 5 λοιπόν είναι μαζί μας στο back-to-back και αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται αύριο.
3: Και το Σάββατο θα είναι μαζί μας.
0: Και το Σάββατο στο μπασκετικό.
3: By night.
1: Και νωρίς, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ελάτε bet.
0: Γυρίστε με παρόδο. Θα υπάρξει μια εκπομπή μπασκετική που με ενημέρωσε και ο κύριος Σαούλης. Αυτή που λέγαμε τόσο καιρό, θα την κάνουμε στον Ιούνιο. μπασκετική είπα. Βραδινή εκπομπή.
3: Λέω και εγώ, ρε φίλε. Τι
0: όχι, λέει. Όχι, τέλειο. Μπασκετ δεν φοβάσαι, δεν θα δούμε άλλο.
3: Θα φάμε σε αυτή.
2: Πέρετε του τίτλου τέλου. Κάποια στιγμή στον Ιούλιο.
0: Σωστά. Μέσα στον Ιούνιο, πριν φύγουν για προετοιμασίες κλπ. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία βραδινή εκπομπή μέχρι τα ξημερώματα.
3: Θα φάμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε. Θα διασκεδάσουμε.
3: Αν φάμε.
1: Φαΐ θα έχει.
0: Και είστε προσκεκλημένοι μας όλοι. Αυτή η μπάλα που πάει, όχι.
3: Πού πάει η μπάλα. Έφυγε η μπάλα.
1: Να φύγει εδώ είναι η μπάλα.
0: Χάσαμε την μπάλα.
3: Άστο, τάσο.
4: Σιγά, μ' άρεξε το τραπέζι.
0: Παρότι ποδοσφαιρική μπάλα. Κύριε Βερβελέ, ξεκινάμε με τα μπασκετικά τα χθεσινά, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί τη λέω πολύ πολύ μεγάλη νίκη?
3: Ηρωική θα έλεγα εγώ.
0: Σωστά. Ένα ισοφαρίζει, 2-2, απέναντι στο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός. Δύο το κάνει με πολλές απουσίες, που έγιναν περισσότερες στη διάρκεια του αγώνα. Πάμε, Ηλίας Λαλιώτης, πάμε, Στέφανος Τάτσιος. Για να ακούσουμε τα δικά τους ρεπορτάζ. Λίγο πριν
3: τι,
0: πάμε.
3: Πάλι προπόνησε ο Λαλιώτης.
1: Λαλιώτη, αγόρι μου.
0: Πάλι εκεί, ναι.
1: Τι συμβαίνει?
3: Δεν έφυγες από χθες?
5: Με τόση δουλειά που μου βάζει ο Βασίλης Μυρώτης, παιδιά, δεν πρόλαβα να φύγω.
0: Τι σε έβαλε να κάνεις σήμερα?
3: Έχει πάει να προπονηθεί αντί του Σλούκα.
5: Υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Πρέπει να δώσουμε όλοι το 100%.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Όταν λέμε την τελευταία μέρα ποιος προπονήθηκε και ποιος όχι, ο Μυρώτης του στέλνει στο πάρκινγκ. Ποιοι έχουν έρθει, ποιοι κουτσένουνε.
0: Μέτρα.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Και πάει το βράδυ ο Λαλιώτης και λέει: οι πέντε κούτσεναν.
0: Καλά,
1: οι δύο δεν ήρθαν. Ο ένας έμεινε από βενζίνη.
0: Λοιπόν, τι είδαμε χθες τώρα. Έβαλα μια πρώτη εγώ τοποθέτηση. Εννοείται πως. Τι κλωτσάς, ρε, την κανάτα κλωτσάς. Συγγνώμη, ρε, παιδιά.
2: Μόνο εγώ μπορώ να
3: κάνω. Χύθηκε, ρε.
0: Παιδιά, δεν πειράζει. Ο Γουλής εδώ, να ξέρετε, ότι είναι φύρα. Του λέμε και στην Τρίπολη. Το θυμάστε?
2: Γιατί?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα είσαι φύρα τώρα. Έχεις ρίξει μικρόφωνα. Έχεις ρίξει νερά
4: τώρα. Εγώ τα
0: πώς θα κολυμπήσουμε τώρα?
2: Βαρύ το φύρα.
4: Θες να φύγουν πέντε
0: φύρα.
4: Θα φύγεις.
0: Το αποσύρω.
1: Θα αποσυρθεί από τα πρακτικά.
0: Το αποσύρω το φύρα. Σαν να μην το είπα. Το αποσύρω.
1: Είσαι πρόβλημα.
0: Έχει χάρη που κάνεις καλό ρεπορτάζ. Και κάνει και ζημιές. Πολύ
2: καλά.
3: Θα κάνω ζημιές.
0: Λοιπόν, συνεχίζω το σοβαρό ύφος που είχα πάρει νωρίτερα.
2: Εύκολο στόχος.
0: Και θα ήθελα να ακούσω πρώτα απ' όλα.
4: Το λογαριασμό μου. Πολλές.
3: Χρειαθούν και αυτές.
0: Μην βάζεις φωτιές, άστα. Θέλω να μου πεις, Ηλία, αν συμφωνείς με αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ήταν μια νίκη που ίσως κάποιοι δεν περίμεναν με βάση το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι σε δύο παρατάσεις και με βάση τις απουσίες που είχε υπορεύξει περισσότερες μέσα στο μάτς. Και τι σημαίνει για το επόμενο παιχνίδι αυτό όλο που συνέβη χθες?
5: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι όντως μια νίκη που πολλοί δεν περίμεναν από τον Παναθηναϊκό. Μια ηρωική νίκη, συμφωνώ και με τον Βασίλη τον Μυρότσο, όπως είπε. Το είχα γράψει και χθες το παιχνίδι ότι ήταν πραγματικά, έμοιαζε με ηρωική αυτή η νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Και βάσει των απουσιών που είχε πριν από το παιχνίδι, βάσει των απουσιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τις αποβολές των Kendrick Nunn και Jerian Grant με 5 φάουλ έκαστος, Και ήταν και μια νίκη που ήρθε ηρωικά και ανέλπιστα. Και από το γεγονός ότι σε κρίσιμα σημεία του αγώνα φαινόταν ότι είχε το momentum Ολυμπιακός, όπως το συν 5 που ήταν οι Ερυθρόλευκοι 5 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, είχαν στο 61-66. Έβγαλε και μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει ξαναλέω τον Κέντρικ Ναν, τον κορυφαίο του χθες σκόρερ, γενικότερα τον κορυφαίο του σκόρερ, αλλά και χθες έκανε καταπληκτικά πράγματα για όσο πρόλαβε να αγωνιστεί ο Αμερικανός Σταρ. Και στο 74-79, ακόμα περισσότερο, 2 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης παράτασης, όταν ο Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts κατά κύριο λόγο, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο στη συνέχεια, κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη, να ισοφαρίσει και να επιβεβαιώσει κάτι που βλέπουμε κατά τη διάρκεια του μάτς, αλλά και να διαψεύσει πανηγυρικά εμένα, γιατί δεν ξεχνάω αυτά που έλεγα και για να είμαι δίκαιος και προς τον κόσμο. Δεν θεωρούσα ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να παλέψει. Δεν, με την εικόνα που είχα για την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ σωστά δομημένο, πολύ σωστά τακτικά προετοιμασμένο από τον Έργιν Άταμαν. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στους αγώνες και στους 4 αγώνες κόντρα στον Ολυμπιακό προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάνει αυτό που θα περιμέναμε σίγουρα να δούμε και στο προηγούμενο διάστημα, σε όλη την προηγούμενη σεζόν, για να μην έχει αποτύχει ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague. Αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά.
3: Δεν θέλω να το πιστωθώ. Κάπου το άκουσα εχθές το βράδυ, δεν θυμάμαι πού, και συμφώνησα απόλυτα με την φράση «Πού ήταν αυτός ο Αταμάν όλη τη χρονιά».
5: Μήπως το άκουσα από μένα, το είπα και εγώ.
6: Ο Ηλίας δεν το είπε.
3: Μπορεί να το άκουσα και από σένα, δεν ξέρω. Μπορεί να το άκουσα και από σένα.
6: Ο Ηλίας το είπε.
5: Πάλι καλά που έχω και σένα, ρε Στέφανε, και θυμάσαι τι λέω. Λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό. Πού ήταν αυτή η τακτική προσέγγιση, πού ήταν από τον Άταμαν όλη τη χρονιά. Είναι αξιοπερίεργο, αξιοπρόσεκτο. Βέβαια, είναι κάτι που ξέραμε ότι το έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι στα μάτς που καίνε, στα μάτς που κρίνουν τίτλους, είναι ο κορυφαίος τα τελευταία χρόνια. Το είχε αποδείξει κατά επανάληψη, αλλά δεν το είχε καταφέρει να το αποδείξει φέτος. Έμοιαζε να την έχει χάσει εντελώς την ομάδα. Ανταυτού την έχει παρουσιάσει σπυρωμένη, την έχει παρουσιάσει έτοιμη να δώσει τρομερές μάχες. Στην άμυνα είναι ο καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει τη φετινή σεζόν σίγουρα, αλλά μου θυμίζει την ομάδα του 2024 με την προσήλωση που υπάρχει, με τις αλλαγές και φυσικά με το γρανάζι που λέγεται Nigel Hayes-Davis, ο οποίος έπαιξε 48-22 χθες, 48 λεπτά από τα 50, 48,5 λεπτά από τα 50, και ο οποίος κάνει μεγάλη διαφορά στην άμυνα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και πάνω στο Βεζέγκοφ, αλλά και έχει βελτιώσει τις αλλαγές και τις περιστροφές του Παναθηναϊκού, όντας αυτός μέσα στο παρκέ. Είναι η προσήλωση όλων των παιχτών πολύ σημαντική, η συγκέντρωση στο μέγιστο και έχει κάνει και μέσα στο Παναθηναϊκό, έχει κάνει τους πάντες να πιστεύουν ότι αξίζουν το πρωτάθλημα, θα πάνε, έχει αλλάξει εντελώς η ψυχολογία, πάνε στο πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ για να το πάρουν. Βέβαια πιστεύουν στο Παναθηναϊκό, για να τα λέμε όλα, το έχω ακούσει από πολλούς, να λένε ότι θα έπρεπε ήδη να το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώντας, όπως έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι έχουν αδικηθεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του ΣΕΦ και θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον τρεις νίκες και όχι δύο σε αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια, όπως και να έχει το έχουν αφήσει πίσω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το είπε και ο Έργιν Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα στα ποτήρια του Παναθηναϊκού, ότι δεν τους αφήσαμε να πάρουν το τρόπαιο εδώ μέσα στο σπίτι μας. Οπότε πάμε τώρα στην έδρα τους για να πάρουμε εμείς τον τίτλο.
0: Το είπε και σε δηλώσεις αυτό. Βάση εικόνας, ποιος είναι φαβορί στα δικά σου μάτια, παραμένει Ολυμπιακός ή όχι?
5: Βάση εικόνας, θεωρώ ότι πλέον είναι 50-50. Μέχρι τώρα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός για πολλούς λόγους. Αλλά με την εικόνα που έχω δει στα 4 παιχνίδια, θα το βάλω 50-50 επειδή έχει την έδρα ο Ολυμπιακός. Και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια θα το πω. Το ξέρω, δεν αρέσει σε κάποιους φίλους, αλλά λέω, πάντα λέω αυτό που βλέπω, ρε παιδιά. Άμα έβλεπα κάτι άλλο, θα λέγα κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής είχε και κάποια διαιτητικά σφυρίγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι 50-50 και πραγματικά 50-50 είναι η διαιτησία. 50-50 θα είναι και ο τελικός. Δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποιο προβάδισμα με διαφορετική
0: διαιτησία. Εκεί που πήγε τώρα, συμφωνώ ότι είναι 50-50. Αν πούμε είναι μόνο πεχταράδες. Ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα με την έδρα, το ότι θα έχει κόσμο στο πλευρό, το πώς και ο Παναθηναϊκός.
5: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
5: Αυτό, το πλεονέκτημα έδρας είναι το Game 5.
0: Σωστά. Από αυτούς που έλειψαν χθες, από αυτούς που προέκυψαν τραυματισμοί στη διάρκεια του αγώνα, τι περιμένουμε να δούμε, αν υπάρχει κάτι σαφές ή αν περιμένουμε κάτι μέχρι τελευταία στιγμή?
5: Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Σήμερα έδωσε ρεπό ο Έργιν Άταμαν για να ξεκουραστούν και σωματικά κατά κύριο λόγο, γιατί ήταν εξαντλημένοι κάποιοι παίκτες, όπως ο Τζέριαν Γκραντ για παράδειγμα, ήταν και χθες μετά το παιχνίδι εξαντλημένος. Να ξεκουραστούν σωματικά αλλά και πνευματικά. Χρειάζεται λίγο να ηρεμήσουν όλοι μετά από αυτήν την υπερπροσπάθεια που έγινε χθες. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Τζέντι Όσμαν. Έχει κάποιες, έχει αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι. Ξαναλέω βέβαια ότι στην περίπτωση των ξένων υπάρχει πάντα ο αστερίσκος ότι πρέπει κάποιος να είναι 100% για να ρισκάρει ο Έργιν Άταμα να τον έχει με στην εξάδα ξένων, γιατί θα αναγκαστεί να αφήσει κάποιον άλλον εκτός. Το λέγαμε και χθες που όντως έτσι και έγινε, έμεινε εκτός ο Όσμαν γιατί δεν ήταν στο 100%. Οπότε δεν διακινδύνεψε να αφήσει και τον Χουάντσο εκτός. Και από εκεί πέρα ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δεν είναι εύκολο το πρόβλημα που έχει στο γόνατο. Θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να είναι στην δωδεκάδα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στο 100%, να σφίξει τα δόντια που λέμε, και αν δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει κάτι πολύ χειρότερο, πιστεύω μπορεί να βρίσκεται στο δωδεκάδα, αλλά καλύτερα να τα πούμε μεγαλύτερη ασφάλεια όλα αυτά αύριο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάω τώρα στην απέναντι πλευρά, θα μιλήσω με τον Στέφανο. Απλώς θέλω να πω σε 2-3 μηνύματα που με καλούν να παίξω μπάλα σε ομάδες διάφορες εδώ πέρα. Αν με αφήσω Μιρότσο ως τεχνικός διευθυντής, τουλάχιστον το Αθλέτικο προς το παρόν και σύντομα σε μια μεγάλη ομάδα, θα έρθω για να ενισχύσω ό,τι χρειάζεστε. Για Πινέδα, μου λένε κάποιοι. Δεν ξέρω
3: να
0: αν...
3: ακούσουμε προτάσεις πρώτα. Μπίλι, έτσι εύκολα ακούσουμε... τα ναι,
0: δεν
3: τα λέω.
0: Θα μιλήσει εσύ, φίλε. Εγώ δεν έχω
1: πάρουν...
0: την εμπειρία.
1: Να σε πάρουν για Αντιπινέδα.
0: Αντιπινέδα, λέει.
1: Αλλά δεν ξέρουν τι παίρνουν.
0: Σεντερφόρ, λέει.
1: Αν συζητήσουν για Αντιπινέδα, δεν ξέρουν τι παίρνουν. Ναι. Πρόβλημα.
0: Ναι. Άλλη θέση.
5: Βασίλη, ξέρει πάντα πάρα πολλοί φίλοι μου που παίζουν μπάλα με ρωτάνε συνέχεια. Είμαι καλύτερο εγώ ή ο Μπακόπουλο, ρε φίλε. Και λέω, παιδιά, ο Μπακόπουλο είναι παιχτάρα.
0: Αγόρι μου, επεπέστασε να μην τα λέω εγώ. Θέλω να πω
1: συνέχισε
0: κάτι.
1: Συνέχισε αυτό που λέει Ξηλία.
0: Το συνδέω.
1: Ανέπτυξε το.
0: Συνέχισε, έχει την εκπομπή που να μιλά. Όχι, θέλω να πω το εξή. Το συνδέω με τι τώρα. Αποδυτήρια λίγο πολύ έχω ψιλομυρίσει. Εγώ θα σου πω κάτι για δύο παίκτε του Παναθηναϊκού. Ο ένα είναι ο Σόρτ και ο άλλο είναι ο Τολιόπουλο. Ναι. Τα έφερε έτσι η ζωή. Που δεν μπορούσε ο Σλούκας να παίξει. Υπήρξαν προβλήματα με άλλους σταγκάρ, έτσι δεν είναι. Και βλέπουμε ότι έρχονται δύο παίκτες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Που στη διάρκεια της σεζόν είτε έχουν ψήλο απαξιωθεί, είτε έχουν ακούσει τα εξαμάξεις και από τον ίδιο τον προπονητή τους.
3: Ναι, δημοσίως.
0: Δημοσίως. Ακόμα γιατί στο αποδυτήριο δεν έχει σημασία τι γίνεται, εκεί μένουν αυτά. Το τι γίνεται όμως δημοσίως είναι ζήτημα. Ναι. Και θα πω εγώ το εξής. Γιατί λέγεται τον Αταμάν, πολύ ωραίος ο Αταμάν, μάλιστα, την προετοίμασε στην ομάδα κλπ. Μπράβο σε συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι ξεπέρασαν αυτό το βάρος που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της σεζόν με αυτές τις δηλώσεις που υπήρξαν και εμφανίστηκαν όπως έπρεπε να εμφανιστούν εδώ, όταν η μπάλα πραγματικά καίει. Και κάνουν και μάγκα τον προπονητή. Αυτό θέλω να πω εγώ.
5: Δείχνουν την προσωπικότητά τους, Βασίλη, νομίζω, και ο TJ Shorts και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λίγοι παίκτες με όλο αυτό που έχουν περάσει μέσα στη σεζόν. Θα είχαν αυτή την εικόνα χθες στο γήπεδο, θα ήταν τόσο καθοριστική για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να νιώθουν όλοι, χωρίς να έχουν την ψυχολογία στα τάρταρα που θα μπορούσαν κάλλιστα. Θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Κανείς δεν θα κατηγορούσε με όλο αυτό που έχει γίνει μέσα στη σεζόν. Αλλά ήταν εκεί, ήταν καθοριστική και κατάφεραν να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό σε μια νίκη που μπορεί να είναι και μισός τίτλος. Θα το δούμε το απόγευμα.
0: Και κουβέντα να φύγει για το Λιόμπλος από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ποτέ να ανοίξει πάλι από εδώ και πέρα.
3: Υπάρχουν τα ελληνικά διαβατήρια που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον Λιόμπλο να φύγει.
0: Βάσει απόδοση, Μπίλ μου, δεν είναι,
3: ναι,
0: καλός.
3: Εντάξει, βάσει απόδοση, όταν θα φτάσουμε βαθιά στον επόμενο χειμώνα, ο Τολιόπουλος θα παίρνει πάλι λίγο χρόνο συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί θα υπάρχουν άλλοι γκάρντ. Αλλά ναι, το παιδί αξίζει συγχαρητήρια πολλά για το χθεσινό. Και ο ένας και ο άλλος, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο ο Σόρτς. Γιατί ο Τολιό είναι ένα παιδί που τον εμπιστεύτηκε στη διάρκεια της χρονιάς ο Άταμαν και δεν τον έβγαλε και στη σέντρα. Ενώ το Σόρτς τον έχει βγάλει και στη σέντρα δημόσια. Παρ' όλα αυτά, μπαίνει χθες ένα μάτς που είναι do or die για τον Παναθηναϊκό και κάνει στη δεύτερη παράταση, δηλαδή, είναι αυτός που χαρίζει την νίκη στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά,
7: Βασίλη,
0: όπως έλεγα.
7: Βασίλη, έλα, τι σου θυμίζει ο TJ Shorts φέτος?
0: Εμένα ή τον Μιρότσο, ρωτάς.
7: Στο Μιρότσο, στο Μιρότσο, που είναι μπασκετικός.
0: Ναι. Τι σου θυμίζει ο Σόρτς φέτος?
3: Τον Ντόρσεϊ.
7: Και το Μακίσικ στους περσινούς τελικούς που το πήραν
3: στο το ότι έχει γίνει μέσα στη σεζόν. Εντάξει, σε σχέση με
7: την επιρροή που έχει, Διονύση.
4: Στην επιρροή είναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό το θέμα. Ήταν τελείως διαφορετικό το θέμα του Ντόρσεϊ πέρσι. Για όσους γνωρίζουν το γύρω-γύρω άλλο που είχε, ναι, να αντιμετωπίσει.
7: Ναι,
4: και άλλο το θέμα του Σόρτς. Ο Σόρτς δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα.
1: Από το πουθενά όμως έγινε παράγοντας. Δεν το
4: ήταν πολύ πιο δύσκολο του για μένα.
7: Αυτό ακριβώς. Ήταν εκτός rotation ο Σόρτς, όπως ήταν και ο Ντόρσεϊ και ο Μακίσικ. Δεν είπα μόνο για τον Ντόρσεϊ, είπα και για τον Μακίσικ. Έχουν την ίδια επιρροή από το πουθενά, ενώ ήταν εκτός rotation στους τελικούς και πάνε να κρίνουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες, Στεφάνε. Λοιπόν, πάμε λίγο να σου κάνω τα δικά μου ερωτήματα. Εγώ είδα έναν Ολυμπιακό, ναι, ο οποίος θεωρητικά έχει υπεροπλία σε ένα βάθος ρόστερ που διαθέτει. Και όμως αυτό δεν συνέβη χθες. Είδα παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 46 και κάτι δευτερόλεπτα, ας πούμε, ο Φουρνιέ. Είναι τρομερό, εντάξει, να το βλέπεις. Θα μου πεις, φταίει μόνο ο προπονητής ή φταίνε και κάποιοι οποίοι δεν ήταν στα καλύτερά τους όσον αφορά τον τρόπο που έπαιζαν χθες και δεν μπορούσαν να σηκώσουν την ομάδα. Αυτό θέλω να μου το πεις εσύ.
7: Πάντα η ευθύνη σε μια ήταν νίκη σε όλους. Νομίζω ότι χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε ευκαιρίες, αλλά στη συνέχεια, δηλαδή εκεί που ο coach Αταμάν έκανε το rotation στις παρατάσεις και στα τελευταία 2-3 λεπτά της κανονικής διάρκειας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί ο Ward μπήκε και ήταν ο Σι παρόν. Ο Πίτερς παραδέχθηκε ο ίδιος ο coach συνέντευξη τύπου ότι έκανε λάθος και είναι κάτι που το κάνει πολύ σπάνιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πει συνέντευξη τύπου ότι ήταν λάθος αυτή η επιλογή. Το είπε χθες για τον Πίτερς που τον έβαλε στη δεύτερη παράταση και χάρη ουσιαστικά 6 πόντους στον Παναθηναϊκό με 3 φάουλ που έκανε. Δεν είχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι οι αριθμοί που τα λένε όλα για το χθεσινό παιχνίδι είναι 37-13 οι πόντοι από τον μπάγκο που πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. 37-13 με τον Παναθηναϊκό να έχει μείον 3 παίκτες.
2: Σωστά.
7: Συν τα rebound που είναι το πρώτο ντέρμπι στους τελικούς.
0: Το πρώτο.
7: Που ναι. Ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί πλήρως. Έχει τα διπλάσια επιθετικά.
0: Αυτό είναι κλειδί.
7: Και έχει και 14-15 συνολικά.
1: Και αυτό που ναι. Είπε για τον Πίτερς, το είπε για τον Τζόουνς. Ότι σε 6 λεπτά θα πρέπει να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα το χρόνο του.
0: Ή θα πρέπει να παίζει παραπάνω από 6 λεπτά και όχι να κάνει τόσο γρήγορα φάουλ και λάθη κλπ.
2: Η γκρίνια του εκεί ναι. Το Jones είναι
7: τάξ,
2: που δεν το
7: τώρα για τα φάουλ του Jones.
2: Να ανοίξει το rotation γιατί έκανε
4: για τα φάουλ του Jones.
7: Έμεινε. Άμα δείτε το Μιλουτίνοφ από τα μέσα της πρώτης παράτασης και στη δεύτερη μέχρι να βγει, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το έδαφος να πάρει ένα απλό αμυντικό
2: rebound. Πού να σηκωθεί ο
4: άνθρωπος. Συντέλεσαι και τα πέντε δηλαδή, και τα πέντε είναι φάουλ για σένα του Τζόνς. Και τα πέντε είναι φάουλ του Τζόνς.
7: Όχι, δεν είναι Διονύση. Για μένα τα δύο είναι αμφισβητούμενα, αλλά δεν πιστεύω.
3: Δεν είναι αμφισβητούμενα. Τα δύο φάουλ του Τζόνς είναι ανύπαρκτα και το πέμπτο φάουλ του Ναν είναι ανύπαρκτο.
7: Όπως και το πέμπτο φάουλ του Ναν. Ναι, εντάξει.
8: Και τον Grant,
7: ναι. Okay.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Για είναι για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μάτς, κακή διαιτησία είναι. 4 παιχνίδια έχουμε δει, ανάμεσα σε 2 πάρα πολύ καλές ομάδες
7: Βασίλη μου,
3: και κακές διαιτησίες.
7: Δεν συμφωνώ.
3: Εντάξει. Γι' αυτό είμαστε
7: εδώ, για να
4: συμφωνώ.
7: Ναι, ναι. Τόσο πολύ όσο, για παράδειγμα, στο πρώτο μάτς, δεν ήταν τόσο κακή η διαιτησία. Κάτι γνώμη μου.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, πες μου τώρα...
3: Δεν λέω όμως, δεν λέω κακή διαιτησία. Προς τον έναν ή προς τον άλλον, έτσι. Λέω γενικά κακή διαιτησία.
7: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Είναι κακοί
7: κατάλαβα,
3: οι διαιτητές ναι. Μας. Ναι, ναι. Όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί.
7: Καλά, αυτό
3: έτσι,
7: είναι δεδομένο.
3: Δυστυχώς είναι και στο μπάσκετ.
0: Προχωράω λίγο και πάμε στα κομμάτια τα αγωνιστικά. Είδαμε Ντόρσεϊ, είδαμε για λίγο όμως. Προέκυψε κάτι άλλο στη διάρκεια του αγώνα, ήταν ότι είναι ανέτοιμος.
7: Όχι, όχι.
0: Okay.
7: Όχι, νομίζω ότι ήταν ανέτοιμος και ότι δεν πάταγε καθόλου καλά. Όποιος δει το δεκάλεπτο, το δεύτερο που έχει παίξει ο Ντόρσεϊ, αυτά τα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε, φαίνεται ότι χωλαίνει, ότι τον ενοχλεί το πόδι του, δεν είχε καθόλου ρυθμό. Ήταν λογικό.
0: Με ξέρεσε ένα τρίποντο.
7: Θα μπορούσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ίσως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν άρχισε να βγάζει κάποια κόπωση ο Φουρνιέ που ήταν καταπληκτικός, να του δώσει λίγα λεπτά ή τουλάχιστον να βάλει το λαρετζάκι να σπάσει λίγο το ρυθμό, να παίξει λίγο.
0: Αυτό άμυρο, το περιμέναμε, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι.
7: Ναι, δεν το επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έμεινε ο Φουρνιέ στο τέλος αποδυνάμει. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κρατήθηκε στο παιχνίδι από τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τόμας Γόκαπ, που βέβαια είναι μια νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο αυτό που θα πω, αλλά οι 19 πόντοι του Γόκαπ είναι νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ότι έχει 19 πόντους για 3 μόλις ασίστ.
0: Ότι τον υποχρέωσαν να σουτάρει αυτό.
7: Απλά ο Γόκαπ έβαλε τα σουτ.
0: Ναι, ναι.
3: Πάντως, αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα γράφει πάνω Εβάν Φουρνιέ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του.
7: Ναι, όπως και το Final Four.
3: Ναι. Ναι,
7: μαζί
3: ναι,
7: με τον Πίτερς.
3: Ναι, και δείχνει γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι, πληρώνεται τόσο πολύ, γιατί έκανε τόσο μεγάλη καριέρα εκεί που έκανε, γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό σε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια και γιατί τον κράτησαν και όλες του έκαναν και. Δεν ξέρω, του έκαναν πέρσι αύξηση κάτι.
7: Επέκταση και αύξηση του συμβολέου.
1: Και,
7: ναι.
1: Και πόσο σπάνιο είναι αυτός ο παίκτης να χάνει δύο κρίσιμες βολές.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: πραγματικά.
7: Και εκείνη τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρα. Τάσο εκεί λόγω κόπωσης.
0: Σωστά. Ναι, ναι, σωστά ναι.
1: Το έχω πάθει κι εγώ όταν ξεκινάει η μέρα.
0: Σε τι. Στα Αθλέτικο. Μάλιστα. Στέφανε, κάτι άλλο φοβερό που περιμένουμε, κάτι που έχουμε δει ως πρόβλημα εν ώψη Σαββάτου ή όχι.
7: Νομίζω και ο Ντόρσο και ο Παπα-Νικολάου θα είναι κανονικά διαθέσιμοι. Αύριο θα γίνει και μια κανονική ομαδική προπόνηση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό αυτό, αλλά θεωρώ ότι πυροβόλησε στα πόδια του και έχει βάλει τον εαυτό του σε μια τρομερή πίεση τώρα για το Σάββατο.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
7: Είναι 100% η πίεση στην πλευρά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν μπορεί να τη διαχειριστεί και αν μπορεί να παίξει τον μπάσκετ του για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται σε ένα ματς που, επαναλαμβάνω, θα κριθεί πρώτα απ' όλα πνευματικά και μετά αγωνιστικά. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στον τρόπο παιχνιδιού του, ειδικά στην άμυνα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει κάθε φορά που ο DJ Shorts παίζει, είναι στο παρκέ ο Ολυμπιακός να παίζει αλλαγές και ο Shorts να σκοράρει εύκολα είτε με drive είτε με mid-range shoot που δεν μπορούν να τον προλάβουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού, ειδικά ο Μιλουτίνοβ, δεν γίνεται, ούτε η forward που έχει ο Ολυμπιακός, ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ. Νομίζω ότι με το Χέις Ντέιβις το πρόβλημα έχει λυθεί αρκετά, δηλαδή με το που βάζει ένα-δυο σου το Χέις Ντέιβις, πλέον ο Ολυμπιακός στέλνει δεύτερο παίχτη πάνω του και διώχνει την μπάλα τα χέρια του. Απλά ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει 2-3 πράγματα και κυρίως να έχει μια σταθερή εικόνα σε όλο το μάτς, να είναι σταθερός. Δεν το έχει αυτό μέχρι στιγμής στη σειρά. Νομίζω ότι τα έδωσε όλα για να κάνει το 2-1. Έγιναν πολλά λάθη στη διαχείριση χθες. Την πάτησε και τώρα καλείται να πάρει ένα παιχνίδι το οποίο, για να μην κλείσει με πολύ πικρό τρόπο μια ιστορική σεζόν με την κατάκτηση της EuroLeague. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είδαμε παίκτες που δεν περιμέναμε να βγουν μπροστά να βγαίνουν από πλευράς Παναθηναϊκού. Είδαμε παίκτες που περιμέναμε από πλευράς Ολυμπιακού να βγουν μπροστά στο μάτς αυτό και δεν βγήκαν. Νομίζω πως αυτό θα είναι κάτι που θα.
7: Ο Πίτερς δεν υπάρχει στους τελικούς μέχρι στιγμής.
0: Σωστό.
7: Δεν υπάρχει στους τελικούς.
0: Χθες ο Βεζένκοφ με κάποιες εξάρσεις δεν υπήρχε.
4: Σπίτι.
0: Πολύ.
3: Το είπα και εγώ, φιλέ.
4: Πήγα από το να πήγατε σπίτι, τελείωσε το έργο. Όχι εσύ, λέω.
1: Και τι του πήρανε, τη δύναμη.
4: Τι. Ένιωσε απαραίτητος. Λοιπόν.
0: Δεν είναι κακό να νιώθεις απαραίτητος.
3: Σαν να τον άγχωσε η όλη διαδικασία και η όλη συζήτηση. Σαν να τον άγχωσε η όλη διαδικασία και όλη συζήτηση για το. Αν τελικά θα υπάρξει ανατροπή,
4: τι
3: και άγχος, θα παραμείνει.
4: Είναι ιστορία, ρε φίλε τώρα.
3: Σαν να τον άγχωσε.
4: Δεν νομίζω ότι.
1: Και με το Μιλουτίνοφ έτσι ήταν.
4: Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο.
1: Γύρισε.
4: Νομίζω ότι ναι,
7: δεν είναι.
3: Επίσης, εγώ λέω ότι και οι δύο έχουν την ίδια πίεση ενώπιση Σαββάτου. Ο ένας γιατί πλέον έχει φτάσει μια σειρά στο πέμπτο μάτς και παίζει στην έδρα του. Και ο άλλος γιατί είναι ο μοναδικός καλός στόχος που έχει μπροστά του και θέλει να τον κατακτήσει και να μην κλείσει μια αποτυχημένη σεζόν.
7: Έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, Βασίλη, άμα ο Παναθηναϊκός πάρει τον double, θα του γλυκάνει τη σεζόν. Απλά η αποτυχία στην Ευρωλίγκα, το έχει πει και ο Ηλίας. Δεν το λέω μόνο εγώ, για να μην παρεξήθηκε κάποιος. Ότι είναι αποτυχημένη έτσι κι αλλιώς. Απλά θα του γλυκάνει πολύ το φινάλε αν πάρει αυτό τον double.
3: Σωστά, συμφωνώ.
7: Ειδικά μέσα στο σερ.
9: Απλά ειδικά ο Ολυμπιακός όπως έχει έρθει τη χρονιά του. Το πράγμα θα είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικός αυτός ο τίτλος από ό,τι έλεγα, θεωρούσα εγώ ότι θα είναι όταν ξεκινούσαν οι τελικοί. Αυτό το είπα και χθες. Ότι το είχα πει ότι ένας τίτλος δεν πρέπει να κρίνει τον Παναθηναϊκό για το τι πέτυχε φέτος και τι δεν πέτυχε κυρίως, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά, έτσι όπως έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τη φέρει μέχρι εδώ κόντρα σε ατυχία και αντιξοότητες εντός παρκέ, νομίζω θα είναι ακόμα, κάνει ακόμα πιο σημαντική την ενδεχόμενη κατάκτηση αυτού του τίτλου. Δηλαδή θα τον γλυκάνει ακόμα περισσότερο από ό,τι περιμέναμε πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, ξαναλέω. Ναι, δεν αλλάζει αυτό την αποτυχία στη EuroLeague, ναι. Αλλά θα είναι πολύ πιο σημαντικό να κατακτήσει αυτό το τίτλο με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός.
0: Κατανοητό, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
3: Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας, Αλάνια. Να απαντήσω, μάλλον όχι να απαντήσω, επειδή το έχει στείλει πολλές φορές ο φίλος το μήνυμα, ναι. Να το διαβάσω. Λέει Μυρότσο και Λαλιώτη, να φανταστώ. Άμα το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, το παίρνει άδικα με διαιτησία. Ενώ αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μάγκικο και κόντρα διαιτησία. Πάρτε θέση. Δεν παίρνουμε θέση, αφού το έγραψε. Πήρε εσύ θέση. Τι από το πω εγώ.
0: Αφού το πες τώρα, έχει βγάλει τα συμπεράσματα.
3: Αφού φαντάζεσαι.
0: Να σου αλλάξει γνώμη τώρα.
3: Έχει βγάλει το συμπέρασμά σου, σιγά τώρα να μην εγώ.
0: Θα δώσω ένα μάθημα, παιδιά, στον κόσμο τώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, Διονύση, εσύ που είσαι ειδικά με το life coaching αυτά, ότι δεν χρειάζεται να σπαταλάμε χρόνο. Αν κάποιος έχει βγάλει ένα συμπέρασμα, δεν θα το αλλάξει γνώμη.
3: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει και λόγος. Αν κάποιος έχει διάθεση να ακούσει μια άποψη, θα του την πεις.
3: Για να πω την άποψή μου για το θέμα, γιατί τα έχω πει μόνο στις μπασκετικές, θεωρώ ότι το μυαλό του Παναθηναϊκού του χαλάει πάρα πολύ το να ασχολείται συνέχεια με τη διαιτησία. Το θεωρώ σε κάθε άθλημα αυτό. Είτε αδικήσε είτε δεν αδικήσε, ακόμα και αν θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ στους τελικούς αυτούς. Εχθές δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το ότι σφύριζαν διαιτητές. Και είχαν καθαρό μυαλό μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι χαλάει λίγο το μυαλό αν ασχολείσαι συνεχώς, ακόμα και αν σε αδικούν, ρε παιδί μου.
0: Και όπως μου θυμίζει ο Γρηγόρης Ποζιός, που τον έχει ζήσει παραπάνω στα αποδυτήρια τον Βασίλη Μυρός, εγώ τον έχω ζήσει ως αντίπαλο, νομίζω πως το κάνει διαρκώς ο Βασίλης. Ασχολείται με τους διαιτητές.
3: Εγώ ασχολούμαι όλη την ώρα. Όταν παίζω,
0: εσύ και ο Κωνσταβάρας.
3: Ασχολούμαι συνεχώς με τους διαιτητές, λοιπόν. Δεν μπορώ, μου τη βάρα στα νεύρα.
0: Αυτά.
3: Δεν μπορώ, μου παίζει τα νεύρα.
4: Τα καλύτερα μου έχουν πει.
0: Γιατί, για ποιον? Για τον Μυρότσο.
4: Πολλοί από αυτού που σφίριξαν στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Για τον Μυρότσο. Δεν ναι. Θυμούνται, δεν έχουν
3: αυτά
0: μνήμη.
3: Αυτά που έχω πει στο διαιτητή.
0: Ο λαός αυτός δεν έχει μνήμη. Δεν θυμούνται το Μυρότσο.
3: Αυτά που σε προτάσμα τύπου έχω πει στο διαιτητή Ανδρέα Παπά. Δεν
4: πάλι θα πάρει παπά στα.
0: Για άλλο λόγο το έχει πει. Ο Ανδρέας είναι φίλος τώρα από όλα εδώ πέρα.
3: Τι με απασχολεί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά εμείς οι διαιτητές είναι φίλοι του τώρα.
3: Όχι, δικαιώμα του. Δεν
1: κατάλαβα. Δεν πάω πίνει καφέ με τον φίλο άνθρωπος.
0: Μα να βγαίνει στην εκπομπή.
1: Νικοπίσατε τις κουμπαριές, τους φίλους του. Πώς θα βγαίνει το
0: σπίτι. Τάσο, κάποια στιγμή καταντάει την τροπιαστικό ρε φίλε. Πηγαίνουμε να πάμε στα μπουζούκια. Σαν καλοί άνθρωποι, εμείς πέντε και τέτοια. Λέει και κοιτάμε πίσω και είναι αυτός τον οποίο έλεγε πριν από μερικές τέτοιες.
1: Είναι πίσω ένας
0: μισό. Γεια μας, του λέει. Τι γεια μας.
3: Τον έβλεπα και του έκανε έτσι όλη την ώρα εγώ.
4: Μου είπε μετά. Είχε πιει, μου λέει, εντάξει, δεν του είπα τίποτα εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
4: Λέω, είχε δίκιο, λέω, είχε γίνει ντεφ. Μετά έπιασε και εμένα, του λέω, το μεσημέρι με τον Τυφαλά. Ναι. Οπότε του λέω, ήταν
3: όχι τον Τυφαλά, δεν πήγαινε σε σένα. Σως το λένε για τον Τυφαλά.
4: Φοβό δεν
3: μόνο εσύ το έχει πει. Θεώρησε ότι έχει τα αποκλειστικότητα.
4: Και εγώ, και εγώ. Εγώ θα θεωρήσω
3: ότι σε φύγει. Κύριε Τάσο, το στείλω.
4: Δεν με ενόχλησε κιόλας.
3: Μα δεν ήταν για σένα.
4: Δεν με ενόχλησε κιόλας.
3: Μα δεν ήταν για σένα. Σε όσους έλεγα για τον Τυφαλά.
4: Πάρα τηλέφωνο.
0: Τον Τυφαλά.
3: Αυτά που έχω πει και έχει γράψει ο διαιτητής Ανδρέας Παπά σε φίλο αγώνα στο πρωτάθλημα τύπου για μένα δεν έχουν υποθεί από σε κανέναν αναλογιστή.
4: Στο φίλο αγώνα του πρωταθλήματος τύπου, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, νόμιζε ότι κάποιες στιγμές ότι μπορεί να χτυπήσει τον ήχη και να πει άντε βρε το διαιτητή και να φας 15 αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή.
3: Ναι, ναι, ναι. 15 αγωνιστικές σε πρωτάθλημα 19 αγωνιστικών.
4: Ναι, δηλαδή ήταν τρομερό αυτό το πράγμα.
3: Ωραίο. Καλό.
4: Ναι, ρε, φίλε, γιατί υποτίθεται.
3: Ήταν μυθικό.
4: Υπήρχε ότι πρέπει να είμαστε υποδείγματα για τον ναι, κόσμο. Λες και είχαμε 6.000 εξέδρες να μας βλέπουν.
3: Και ξέρεις μεταξύ μας που παπάζαμε. Με εσάς. Πού ήσασταν, ή παράγκα ήσασταν. Η Έρθ,
0: παράγκα.
3: Αυτά θέλω, αυτά θέλω. Φίλε που πήγαινε σε επιτροπέ.
0: Μακό, φρουφρού.
3: Όχι εσύ. Φρουφρού. Ήσουν εσύ, παράγκα.
0: Θα σου πω τη γνώμη μου. Μπορεί να έχει δίκιο. Αυτό δεν σα έβλεπα, ρε φίλε. Συγγνώμη. Δεν σα έβλεπα. Πήγαινε πριν τα πρωταθλήματα, έβαζα 30-40 κουτί χρονιά και δεν σα έβλεπα.
3: Είσαι παιχταρά, είσαι. Η επιτελική. Τα περίεργα.
0: Μα με είπε παράγκα πρώτα και μετά ξεκινάει και λέει παράγκα. Είστε παράγκα.
4: Προχωράω σε ομολογία σοκ.
3: Εδώ με είπε σφύρα πριν από λίγο.
0: Πάμε ομολογία σοκ. Κατάθεση ψυχής.
4: Με διαιτητή που έπαιξε πρώτη εθνική κατηγορία, φορώντας τη φανέλα της ΕΡΤ, είμαι στο αριστερό δοκάρι, έρχεται η μπάλα, κάνει ένα σουτ το δεξιό σε εξτρέμ εκεί σε μια μάχη μέσα στην περιοχή και πέφτω, ρίχνω το κορμί μου.
3: Οριζοντιώνεσαι.
4: Με το χέρι έτσι εδώ. Βρίσκει μπάλα εδώ, κανένα κολλημένο χέρι τώρα και φεύγει κόρνερ.
3: Μανιάτης.
0: Σωστά.
4: Κύριε Μανιάτη, τι Μανιάτη. Μανιάτη ήταν πιο δύσκολο. Εγώ είμαι εξόφραγμο. Μανιάτη ήταν δύσκολο.
0: Το Μανιάτη ήταν πιο δύσκολο λοιπόν. Να το κάνει ο Μανιάτη ή να το διδάξει.
4: Άκουσε με το άστο, μην κάνουμε
3: τίποτα. Δεν
4: θα βρούμε και άλλα χέρια τώρα. Γιατί δεν λε μου κουντί στην Λιβαδιά. Δεν μου πει μου κουντί, μου πει Μανιάτη. Δεν μου πει μου κουντί. Δεν είσαι με το μου κουντί.
0: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει, υπάρχει. Του Βιερίνια στη Βέρεια.
0: Στη Λαμία.
4: Εντάξει, άστο αυτό ρε. Εγώ διώχνω που λε, βρίσκω μπάλα εδώ.
3: Ναι. Το δώσε. Λες το δώσει.
4: Μόνος μου θα το δίνω, όχι να το δώσει. Ναι. Και μου έτοιμο να το δώσω μόνος μου. Αφού δεν ξέρω, σου λέω έγινα στο πλάι. Εντάξει, εμείς τα κιλά που ήμουν τώρα δεν θα μπορούσα να.
0: Ζήτησε και συγγνώμη, κατευθείαν.
4: Sorry. Κόρνερ είπα ρε. Τι κάνα. Αυτό είπα, ομολογία σοκ θα κάνω. Λέει διαιτητής κόρνερ. Κόρνερ, έχει το τερματοφύλακα.
0: Δεν το πίστευες.
4: Μου λέει, ήθελες να πάρουμε το μάτσο ή δεν ήθελες.
0: Ήθελα.
4: Ε?
0: Ξεκάθαρα.
4: Έτσι το πήραμε. Μπράβο. Τι θα πήγα μόνο μου και του έλεγα.
0: Πάμε λίγο βερβελές, έτσι το πήραμε.
4: Λοιπόν, ομολογία σοκ.
0: 30 χρόνια, έτσι το πήραμε.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τελείωσε το μάτς πήγα στα ποδητήρια.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν ήξερα. Λοιπόν,
3: είναι θέλω, και κόκκινη αν το δώσει.
4: Θέλω να μου πει, όχι, δεν ήμουν τελευταίο. Ήταν τερματοφύλακα στο πίσω δοκάρι, φάση διαρκεία.
3: Okay.
4: Του λέω του. Τότε πέστο, του λέω του διαιτητή, θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πει, αν το είδε, γιατί μου λέει τη βρήκε με το χέρι. Δεν το είχε δει. Ρε, δεν το είχε δει. Δεν ξαναπήρα μετά τίποτα. Μετά από που με έβλεπε, έπαιρνα και μια κάρτα για το πρώτο φάουλ.
0: Πριν από τον αγώνα που έλεγε ο Τάσος νωρίτερα, τον Αστέρα τον Ολυμπιακό, με ρώτησαν για τον Γιάχο γιατί μας φύριζε και στο πρωτάθλημα τύπου. Και λέω, παιδιά, εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο άνθρωπος είναι καλός διαιτητής και ότι δεν θα το δώσει.
3: Και κάηκα. Χέρια.
0: Και
3: κάηκα όλα.
0: Εγκάβματα.
3: Να δω τα εγκάβματα.
0: Τα χέρια σου να δω. Και έγινε αυτό που έγινε.
3: Να δω τα χέρια
0: δηλαδή δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλά, άλλο ο διπλανό δεν θα πω τίποτα. Τώρα λέει τον εμπόδιζε το δοκάρι να δει. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα.
3: Εντάξει, αυτά τα δοκάρια τώρα τα έχουν κάνει περίεργα.
0: Τα έχουν κάνει και μεγάλα, ναι. Δεν βλέπει τίποτα. Δίπλα τι γίνεται, δεν παρακολουθεί. Απορώ αυτή η έμπνευση να βάλει κάποιον δίπλα στο δοκάρι. Τι ρόλο έχει, αφού δεν θα δει έτσι κι αλλιώ τι συμβαίνει εκεί.
3: Έλατε.
0: Α το μην τον πληρώνει, τζάμπα. Τέλο πάντων, προχωράμε. Παράπερα. Μουντιάλ. Να ξέρετε αυτά που έδωσα εδώ στο στεστάκι.
3: Ναι.
0: Μην γράφεις, ρε. Ως τεστάκι, αφορούν το Μουντιάλ.
4: Τι να γράφω. Άμα μπορούσα να γράψω το μήνυμα που έχω στείλει, θα τελειώναμε. Κλειδόν το σήμερα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Αλήθεια.
4: Στον λόγο μου σου λέω. Είστε καλά, ρε, τώρα.
0: Κοίτα, αυτό τον δικαιώνει όμως. Να το πω, μπορώ. Μπορώ.
4: Όχι, όχι.
0: Τον δικαιώνει όμως.
4: Όχι, δεν θέλω.
0: Δικαιώνει γιατί δεν βλέπει τίποτα.
4: Δεν προσωπικά δεδομένα του. Είναι αμαρτία.
0: Αυτός και αν δεν βλέπει κανένα σας που λέμε. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ λοιπόν, έχουμε ένα Μουντιάλ που αρχίζει τώρα. Το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι. 48 ομάδες, 104 μάτς. Θα παίζουν 40 μέρες αυτοί. Σε μια δύσκολη πίστα, όπως λέγεται αυτή της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και εννοείται του Καναδά. Μιλάμε για τρεις διαφορετικές χώρες, πολλά στάδια, 16 αν έχουμε τρεις καλά κλπ. Οι μετακινήσεις μόνο είναι αδιανόητες.
3: Ναι, ναι.
0: Μου είχε βγάλει χθες ο Σαούλης, πήγαμε σε μια εκδήλωση και μου είχε βγάλει κάτι στατιστικά και έλεγε ότι υπάρχει ομάδα η οποία θα κληθεί να ταξιδέψει πάνω από 5.000 χιλιόμετρα για τα πρώτα τρία μάτς. Τρομερό.
10: Τρομερό.
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα, την έχω διώξει. Υπάρχει ομάδα που θα ταξιδέψει μόνο 345 χιλιόμετρα. Δηλαδή, δες τώρα, για τρία μάτς 345 χιλιόμετρα κάνω, πάω Κόρυνθο, γυρίζω, ξαναπάω, ξαναγυρίζω. Και ο άλλος κάνει 5.000 χιλιόμετρα για να δει τα τρία μάτς.
3: Το Ιράν θα μένει στο Μεξικό και θα παίρνει το αεροπλάνο να πηγαίνει στην Αμερική να παίζει και να ξαναγυρίζει στο Μεξικό. Και ξανά μα.
0: Αυτό είναι λόγω πολιτικής κατάστασης και
3: πολεμικών.
0: Εντάξει, οκ. Ο άλλος τώρα.
2: 5.000 χιλιόμετρα πάντως κάνω εγώ το μήνα. Στα πηγενέλα μου και να έρχομαι εδώ πέρα στα λεωφορεία. Άρα τι να μου πούνε τα γατάκια αυτά τώρα.
0: Και πληρώνονται. Και πληρώνονται. Και εγώ βγάζω κάρτα.
2: Και πληρώνονται. Ποιοι είναι το Ουσμπεκιστάν, ποιοι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα.
0: Ναι, όλοι στην περίεργη. Τέλος πάντων, είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση και εγώ απλώς θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό κομμάτι και να δούμε ποιον προβλέπουμε, ρε παιδί μου, να πάει παραπέρα. Δηλαδή, μπορώ να σας λέω τώρα και στον κόσμο αν θέλει να γράφει. Τα βγάλεις όλα. Ωραία. Πείτε μου λίγο για τις δύο πρώτες θέσεις. Πάμε στους ομίλους, δύο πρώτες θέσεις.
2: Όχι, μπιλ, θα βγάλετε και σε ποιους 8 από τους 12 ομίλους θα βγουν οι τρίτοι.
3: Όχι, ρε φίλε, τι λες.
2: Τι, 32 θα βγάλεις, ρε φίλε. 24 θα βγάλεις εσύ.
0: Και τους τρίτους να βγάλουμε.
2: Προς ομίλους θα βγάλεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα.
2: Πιστεύεις, εγώ το βγάλα γι' αυτό.
0: Πρώτος ομίλος. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ποιοι βλέπετε να προκρίνονται. Φαντάζομαι θα πείτε όλοι το Μεξικό γιατί είναι και.
2: Ένα Μεξικό, δύο Τσεχία, τρία Νότια Κορέα. Άκλα αυτή η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα θα περάσει ως τρίτη.
0: Συμφωνούμε.
3: Πρέπει να βάζουμε για τους τρίτους τώρα.
0: Ναι, πρέπει.
2: Σε κάποιους που πιστεύεις, σε 8 από τους 12 ομίλους, ρε φίλε, θα περάσουν οι τρίτοι.
0: Πρέπει
2: τι να κάνουμε.
0: Τρίτη, να κάνουμε.
2: Μπες στο
3: όχι, δεν βάζω την Νότια Κορέα.
0: Μετά.
2: Ό,τι θες βάλε, αγόρι μου, εγώ θα σου πω.
3: Πρώτο Μεξικό, δεύτερη Τσεχία.
2: Ναι. Τι γίνεται. Ό,τι θες.
0: Ωραία, συμφωνούμε ότι το Μεξικό είναι φαβόρι για να περάσει εδώ.
2: Ναι, με Πινέδα είμαστε.
0: Ωραία. Και συμφωνούμε ότι έχει πολύ μεγάλη τύχη πια η Τσεχία, λέτε.
11: Όχι, όχι, εγώ δεν στριβάζω την Κορέα. Νότια Κορέα.
0: Λες. Φίλε μου, το έχουν πει κι άλλοι.
2: Τα μαμούνια να τρέχουν εκεί, ζατελή, ε.
0: Ναι. Okay.
2: Με σόν μέσα και έτσι
0: ουλιάζονται. Το ακούω. Πάμε στο δεύτερο, να μην μείνουμε πολύ σε όλους. Ομίλια, δεν θα φτάσει εκπομπή.
2: Έχει και ο Χουάνγκ μέσα.
0: Λοιπόν, θυμήθηκα την ομάδα που είχε ταξιδέψει.
2: Καναδά, Ελβετία. Ποια ήταν.
0: Η ομάδα, Βοσνία Ριζεγοβίνη.
2: Η Βοσνία ήταν 5.000 χιλιόμετρα. Τι λες, φίλε.
3: Εγώ τους στηρίζω τους Βόσνιους φέτος
0: ναι.
3: Και λέω ότι θα βγουν δεύτεροι στον όμιλο.
2: Σωστός.
3: Πίσω από τους Ελβετούς.
2: Μπράβο. Και τρία λέω τον Καναδά.
3: Τρία τον Καναδά.
2: Όλοι οι διοργανωτές θα είναι σίγουρα στους 32.
0: Κατάρ
2: αλλά τρία ο Καναδάς.
3: Κατάρ 0 πόντι.
0: Μενάν.
2: Κατάρ άκλα αυτό.
0: Μενάν.
2: Μενάν μέσα. Κατάρ άκλα αυτό.
0: Ως νατουραλιζέ.
12: Βοσνία θα πάει άκλαυτη λόγω.
2: Βοσνία άκλαυτη.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί.
0: Φυσικά λέω πρώτη
2: Ελβετία. Κάνει τον Κατάρ από πάνω.
0: Πρώτη Ελβετία. Πρώτη Ελβετία. Ελβετία, Καναδά, βλέπεις εσύ. Ελβετία βλέπω πρώτη.
12: Και εγώ Ελβετία πρώτη και Καναδά δεύτερη.
2: Ελβετία πρώτη.
11: Ένα.
2: Βοσνία και Καναδά τρία. Να περάσει ω τρίτο ο Καναδά.
12: Και μια. Καλογλυκισμένη σοκολάτα.
3: Εγώ εδώ βλέπω τρίτο που περνάει στην επόμενη φάση.
12: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Σε αυτό το
12: μιλώ. Χάιλάντερ.
3: Όχι. Εγώ κάνω την έκπληξη.
12: Μωρόκο.
2: Σε ακούμε.
3: Πρώτη Βραζιλία. Α, ναι. Ναι, πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Σκωτία. Και τρίτο το Μαρόκο.
12: Εγώ πιστεύω ότι η Σκωτία θα περάσει ως τρίτη στην τελευταία αγωνιστική.
2: Η Σκωτία με θα δράμα, περάσει ως τρίτη. Μην ξεχνάτε όμως, πρώτη αγωνιστική. Παίζει Σκωτία IT, άρα εκεί ξεκαθαρίζει ποιος από τους δύο παίρνει πλεονέκτημα.
3: Και Βραζιλία. Ποιος θα πάρει πλεονέκτημα. Τι θα κάνει η IT.
2: Ρε παιδί μου, η Σκωτία θα περάσει.
0: Μηδέν, μηδέν,
2: μηδέν. Η Σκωτία και η IT λογικά κλαφτά πάει.
0: Ναι.
2: Και παίζει Βραζιλία-Μαρόκο, εκεί λέω Βραζιλία 1, Μαρόκο 2, Σκωτία 3. Και περνάει πάλι και από αυτόν τον όμιλο τρίτο.
0: Όχι, το Ιράν θα κάνει και αυτό χιλιόμετρα, αλλά δεν είναι αυτό που έλεγα. Είναι η Βοσνία Ριζεγοβίνη για το φίλο που ρωτάει. Παρεπτόντως υπάρχουν αρκετά super chat μηνύματα. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι θυμάμαι κάποια, δεν τα έχω γιατί περνάνε συνεχώς. Για το Βερβέλε έλεγε για το ένα να πάρει θέση για τον μπάσκετ, πήρε θέση, είπε 2-3 πράγματα για τον μπάσκετ. Έλεγε για προβλέψεις ένας άλλος φίλος και το κάνουμε τώρα. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Δεν, ότι δεν εκτέθηκε ένα σύστημα με τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Το θυμήθηκε αυτό τρία πράγματα. Είπε σε κάτι.
11: Για τα φάλτ Τζόνζ,
0: αυτό εντάξει.
11: Τι θες
0: να κάνω. Καλά να πεις, τι θες.
11: Όχι, δεν πω, γιατί Σάββατο, επειδή βλέπω πολλούς που είναι σε μούντι πίεση στον Ολυμπιακό κτλ. Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται, παιδιά.
0: Απλά είναι αυτό είναι αλήθεια παντού, σε όλες τις εκφάνσεις. Και μιας και έλεγα νωρίτερα για το αν πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να αλλάξεις γνώμη σε κάποιον. Σε ραντεβού επαγγελματικά που κάνεις, μπαίνεις στη διαδικασία τέτοια.
11: Πάλι με άλλος τι γίνεται.
3: Φλάγος, ναι. Τι επαγγελματικά ραντεβού που πήγες.
11: Εγώ.
3: Ναι.
11: Πότε.
0: Σήμερα.
3: Τώρα. Αυτό είπε.
11: Το πρωί, 7 η ώρα.
3: Είσαι
11: επαγγελματικά το μέλλον μου, σας είπα, έρχονται εξελίξεις.
0: Από το πρωί.
11: Τώρα, καλό, κακό. Το δείξει.
12: Δεν ξέρει αν το καλοκαίρι θα μας βρει όλους εδώ, είπε.
0: Βραζιλία 1.
11: Όχι, το καλοκαίρι δεν μας βρει όλους εδώ, είναι σίγουρο.
3: Έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Πάμε.
11: Αυτό λέω. Το Ιούλιο
0: ζεστή.
11: Στα γενέθλιά μου κάνω ρεσταρτ. Με το Μουντιάλ, την ώρα που είναι καμία ιστορία.
0: Κάτσε.
11: Το σπάσουμε.
0: Πάμε και λίγο γιούρο. Αφήνω να το προλάβατε.
11: Την ιστορία μπορεί να
0: αφήσω στη μέση.
11: Ένα κυπουρό γιατί σε λίγο δεν κρατιέμαι εγώ.
0: Την ιστορία μπορεί να αφήσω στη μέση. Το αυτό δεν μπορεί να αφήσω στη μέση.
11: Όχι, μα ρε φίλε, πλάκα μα κάνετε τώρα. Δεν θα το πω στον αέρα, βάλω πόλη τώρα. Έχουμε πεθάνει να πούμε. Αλλάξουμε θέση, άμα είναι.
0: Τι έχει, δεν έχει πεθάνει.
11: Να βλέπετε τα μηνύματά σα, δεν έχετε σε επικοινωνία η εκπομπή. Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μην μόνοι μας μιλάμε.
3: Έριξα και το νερό κάτω, ρε φίλε, γιατί ψάω τώρα.
11: Έχει πάρει από κάτω, ε. Σου φέρω εγώ νερό. Νερό!
3: Κάτσο!
11: Κάτσο! Άκουα! Άκουα!
0: Θα το απαντήσω το νερό! Εδώ!
3: Πού μωρέ, αυτό έχω κάνει όπα.
10: Συμφωνώ με Βερβελέ, εγώ εδώ.
0: Ναι,
3: έχει δίκιο. Και εγώ με το Βερβελέ.
0: Κάποιο θα φέρουμε έναν Κυπρό να κλαδέψει τα δέντρα. Τέλο. Δεν υπάρχει τώρα.
13: Γιατί ή να φέρουμε αυτά πιο εδώ, πιο εδώ.
0: Παγωθήκαμε. Τι είπαμε. Ένα δέντρο εδώ που φύτρωσε δεν μου γίνεται.
13: Όταν κλαμμένα, ορδιαζεμένα να το ψέφει.
3: Οι αγάπες.
11: Πάμε για το Μουντιάλ, δε βασίλε.
3: Είπαμε Βραζιλία.
0: Γράφει το άλλο με τρελάρι όπω γιο. Όταν τελειώσετε με το Μουντιάλ, μετά. Τι να τελειώσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
3: Το 3 τον είπαμε, πάει ο 3.
0: Ναι, βάλαμε λοιπόν Βραζιλία. Μαντσελότη πήγα να πω εγώ μόνο. Θέλω μια ερώτηση να σα κάνω. Πιστεύετε καλώ κάλεσε τον Νεϊμάρ.
10: Ναι, εννοείται.
3: Ναι,
0: λέσε.
10: Ακόμα και για τα αποδυτήρια.
3: Κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση ήταν. Ρε φίλε, εντάξει.
10: Ο Νεϊμάρ, παιδιά στη Βραζιλία, τον αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι ειδωλό.
3: Το 80% τον αγαπάει πάρα πολύ.
10: Και οι συμπαίκτες του τον έχουν πολύ κοντά.
3: Ο Βινίσιους.
10: Να έχει πολλούς haters.
3: Αυτό που λέει.
10: Εκτός.
11: Έχουν περάσει τα γενέθλια της αδερφής του, εντάξει, μια χαρά.
10: Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ αγαπητός.
13: Και μιλάμε για προπονητή τώρα, τον καλύτερο διαχειριστή προσωπικότητα.
3: Ναι, και ο Βινίσιους που είναι λίγο λοξόσα χαρακτήρα.
0: Αυτό ακριβώς έχω στο μυαλό μου που λες.
3: Γυρνάει και λέει εβδομάδος. Που ήταν πώς είναι ο Νεϊμάρ, θα παίξει, δεν θα παίξει. Το ξέρω και το έγραφα στους άλλους. Και λέει, τι νούμερο θα βάλεις, λέει, δεν με απασχολεί το 10, μόνο σε έναν ανήκει, λέει, μόνο στον Νεϊμάρ. Δεν νοείται να το φορέσει.
11: Ναι, ρε, τον λατρεύουν.
3: Όταν ακούς τον Βινίσιος και λέει αυτό, εντάξει, καλά έκανε.
0: Άσχετο, μετά από εμάς έρχεται pole position,
3: ναι,
0: με
3: ναι,
0: ένα
3: ναι,
0: Παπαγιάννη, Σαούλη και Τσόχο
3: ναι, ναι,
0: για Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα. Εμείς απλώς κάνουμε το intro.
10: Πολύ ωραία σήμερα. Αποτελέσματα, πολύ, πολύ
3: αλήθεια.
0: Δημοσκόπηση.
13: Πρώτη Βραζιλία, δεύτερο Μαρόκο, τρίτη Σκωτία λέγω.
3: Ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνούμε.
13: Πάμε, τέταρτο.
10: Τέταρτο διαφωνώ. Πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Σκωτία έχω.
13: Τόπες.
10: Τρίτο Μαρόκο.
3: Επειδή σου πάνε τρία γκολ τώρα η Σκωτία, σιγά τη Σκωτία.
11: Θα μπει πίσω νωρίς.
0: Στον Πιερό δεν δίνεται.
3: Πιερό άκλα αυτό.
13: Να βάλει κανένα γκολ να πουληθεί.
11: Σχέση να σκοράρει Πιερό κοντά στη Βραζιλία.
0: Πιερό δύο γκολ στη Βραζιλία.
11: Και ένα να βάλει.
3: Ένα διαστροφή να
11: έχει να γίνει.
0: Και αλλάζει ο σχεδιασμός. Αντίο Βάργα.
3: Αυτό είναι διαστροφή, ρε φίλε.
0: Πιερό βασικό του
3: χρόνου. Το Ταραντίνο, ρε φίλε αυτό.
0: Όντως, θα ήταν ωραίο.
13: Ο Πιερό θα βάλει γκολ μόνο αν δει το σήμα του Αστέρα.
0: Σωστά είναι. Θα δει κανένα κίτρινο μπλε απέναντι. Βραζιλία.
10: Πιερό γκολ.
0: Πιερό γκολ παίξα το παιδιά. Αν δεν πει κίτρινο μπλε θα βάλει γκολ. Πώ το λέει άλλο. Οι ωραίε ιστορίε του Μουντιάλ. Αμερική. Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Εγώ βάζω Τουρκία πρώτη.
3: Και εγώ Τουρκία και εγώ πρώτη. Παραγουάη 2, Αμερικανοί 3.
13: Δυστυχώς Αμερικανοί, δεύτερη.
3: Άκλα αυτή η Αυστραλία, οι Αμερικανοί περνάνε ως τρίτη.
10: Εγώ πάω τελείως κόντρα σας. Πρώτη Αμερική. Έχει πολύ καλό προπονητή και καλό ρόστερ. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει, τον Ποτσετίνο.
3: Έχει. Έχει,
10: και καλό ρόστερ που μάλλον δεν το έχετε μελετήσει. Έχει, και νομίζετε ότι η Αμερική έχει, είναι η Αμερική έχει, του 1990.
3: Έχει, βρε μάνα μου και Μακένι, έχει και.
13: Σου θα πέρασε δεύτερη, φίλε. Είπα.
10: Αυτό είπε τρίτη και καταδεδρωμένη.
3: Εντάξει. Και διάλειμμα δεν είναι λίγο.
10: Πρώτη είμαι εγώ, δεύτερη Τουρκία, τρίτη Αυστραλία, Παραγουάνου.
3: Τουρκία, φίλε, άμα του πάει στο τρέξιμο.
10: Τουρκία είναι ομαδάρα.
11: Εγώ πρώτη τη βλέπω.
3: Μαδάρα είναι
0: την Τουρκία.
3: Και εγώ Τουρκία βλέπω. Τουρκία πρώτη λέω.
0: Πάμε στο άλλο που έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο

0: 9. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Οι Γερμανοί πάντα κάνουν ένα, ξέρεις.
1: Μια μεταβατική restart. Περίοδο.
0: Μπράβο, μια μεταβατική περίοδο και εμφανίζουν μετά μια ομαδάρα. Ναι. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι για να φτάσουν ψηλά.
2: Και πήλη με ποιου
1: είναι ψηλά.
2: Ναι. Ξέρει το Βίρτς τώρα και τον.
0: Ποιον έχουν, και το έχουν, μουσική, πίσω, ποιον. Έχουν επιτσιρικά.
2: Σεντερφόρ ποιον, εμένα.
3: Ο άλλος ο Μήλος.
0: Σένα μια χαρά με το κεφάλι, σε δύναμη.
2: Χτύπησε και ο Κάρλ, τώρα ποιον.
0: Έχουν,
1: γενικώ ω mindset βγάζουν από κάτω, έχουν παραγωγή.
3: Πάντω συμφωνούμε ότι το Εκουαδόρ.
2: Τώρα λέμε.
1: Είναι με τον Πύρχο κάνανε τώρα καριέρα.
0: Ναι, το Εκουαδόρ νομίζω δεν
3: θα
2: και να είναι όμιλο δύο ομάδων προκλήσεων.
3: Πάμε το επόμενο group. Αυτό είναι στα μάτια μου αρκετά ισορροπημένο. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
1: Όλοι μπορούν να περάσουν, όλοι μπορούν να αποκλειστούν. Mm.
2: Εδώ λοιπόν λέω. Γκιόκερε.
3: Ναι.
2: Ολλανδία 2.
3: 2.
2: Ιαπωνία 3.
4: Όλα κόντρα τα έχουμε το γουλί.
3: Ναι.
2: Την Ισία 4 και περνάει μόνο Σουηδία-Ολλανδία.
1: Εγώ Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Εγώ λέω πρώτη Ιαπωνία για την ομαδάρα, δεύτερη Ολλανδία,
3: Βερβελές.
0: Τρίτη Σουηδία η οποία περνάει.
4: Έχω άδικο, αδερφέ. Έλα στη θέση μου. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Γιατί μου το κάνετε αυτό το πράγμα. Πείτε μου.
3: Έλα. Είχε γύρισμα προηγούμενο, φίλε.
4: Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μα την πάνε. Μισό, μπορεί να σκοτώ.
0: Όχι, μην δείξει τίποτα.
4: Όχι, δεν
3: πειράζει. Δεν πειράζει. Για να συνεχιστεί
4: κανονικά, εγώ δεν μπορώ.
3: Πήγαινε, συνέχισε.
4: Δεν μπορώ. Είμαι
3: ψυχολογικό,
4: δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Πα να τα αλλάξει. Μην τον γυρίσει ανάποδα. Φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ, φέρτο εδώ.
4: Εδώ πάνω, άστο να...
3: Βάλτε εδώ.
4: Μισό λεπτό. Όχι, όχι, πώς θα σνίξεις την εκπομπή. Μισό λεπτό. Συνεχίστε και έρχομαι. Δεν μπορώ, ρε, μάνα. Περίμενε σου, δεν μπορώ.
2: Ρε Διονύση, θα ηρεμήσεις λίγο.
3: Πάμε πολύ. Όταν πάνε να
2: τσω, κοντιμώ το Βερβελέ. Θα ηρεμήσεις κάποια στιγμή, τι θα γίνει πάλι. Πάλι θα τσακωθούμε. Τι θα γίνει με σένα.
3: Όταν πας να πληρωθείς μεθαύριο όμως, ο Μυρότσος θα βάλει αυτό στη θέση του.
4: Θα τον βάλω δίπλα στην πόρτα μου, αν ανοίξει κάποιος το τόνο.
3: Έλα εδώ κάτσε.
4: Να σου πω, χαράζε μου.
3: Αχ, Θεέ μου. Αρθώ το HR, θα πω το παιδί.
4: Να δω. Καινούριο.
2: Δεν θυμάμαι να υπογράψατε.
0: Πήρε από εκεί.
4: Ναι, ρε.
2: Δεν θυμάμαι να υπογράψατε.
3: Φέτα είναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμο ο Βερβελέ. Γύριζε το κεφάλι του και έβλεπε το άλλο μισό. Το άλλο μισό αυτού.
2: Φυσιαζότανε.
3: Δουλεμένο, ε. Βλέπω Κυλιακού. Διονύση Κυλιακού βλέπω.
4: Πέτρα είναι. Six pack έχει.
3: Δουλεμένο.
2: Κομμάτια είμαι.
3: Λοιπόν, πάμε παραπέρα.
1: Το παιδί κάνει ρεπορταζό.
3: Πήραμε ρεπόρτερ Ηρακλή που έλεγε άλλο. Είχε πάει 10 μέρες.
1: Πήραμε ρεπόρτερ Ηρακλή. Επειδή ζητάνε και άλλου ρεπόρτερ για άλλε ομάδε, θα βάλουμε 5 μέρε. Θα μιλάω για Αστέρα, για όπλα. Για
3: όπλα, σχολά.
4: Άμα θέλετε, παγωτό και εδώ, ε.
3: Έλα μέσα, συνεχίζω. Πού μείναμε στου ομίλου.
0: Στην Ολλανδία.
3: Ωραία, φίλε. Πάμε, δείξε μου εικόνα πάλι. Λοιπόν, ναι, πάμε. Μείναμε στην Ολλανδία, ναι, ισορροπημένο
2: στον Group F.
3: Λέμε Άξ. Ολλανδία ότι ίσως, Σουηδία μετά. Αν πούμε
2: Σουηδία
3: δύο.
2: Σουηδία πρώτη είπα. Ολλανδία δεν την είναι.
0: Εγώ βλέπω πρώτη Ιαπωνία, δεύτερη Ολλανδία, τρίτη Σουηδία.
3: Ξαναπες το.
0: Πρώτη Ιαπωνία.
3: Ιαπωνία, ε.
0: Δεύτερη Ολλανδία και τρίτη Σουηδία που περνάει, λέω. Περνάει ναι, σαν τρίτη.
3: Κατάλαβα. Ως
1: εγώ Ολλανδία, Ιαπωνία.
3: Μάλιστα. Επόμενο. Βέλγιο. Αίγυπτος. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Δώσε θέλω τώρα. Οι Βέλγοι πώς θα εμφανιστούν, φίλε Γουλή.
2: Ξεκάθαρα δύο ομάδες περνάνε εδώ. Βέλγιο και Αίγυπτος.
1: Εγώ θα
2: Νέα
1: πάω...
2: Ζηλανδία, Ιράν τελευταίο.
1: Θα πάω με το τίμιο Ιράν.
0: Και εγώ.
1: Την έκπληξη.
0: Και εγώ.
3: Βέλγιο
1: πρέπει έχουν να δώσουν απαντήσεις.
2: Θέλω να σου πω και κάτι. Δεν θα τους αφήσουν να πάρουν ανάσα.
3: Έλα, τι
2: θα τους βελάξουν. Θα τους βελάξουν.
0: Μόνο αυτό είναι πρόβλημα.
1: Έχουν περάσει πιο δύσκολα από το να
2: τους βελάξουν. Ναι, αγόρι μου, θα τους βελάξουν. Είναι αυτή τη στιγμή pain in the. Για τους διοργανωτές και για τη FIFA. Και εγώ με το Ιράν δεν έχω πρόβλημα. Για τη FIFA όμως τους είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Για το φίλο που φεύγει για να δώσει μάθημα σε 30 λεπτά, θα πούμε για ΑΕΚ. Βάλ το μετά και δες το. Θα τα πει ο Τάσος λίγο αργότερα.
1: Σου στείλα ηχητικό.
3: Ένα ηχητικό. Επόμενο. Ισπανία τώρα. Δώστε μου λίγο full screen για να δω λίγο τις ομάδες καλύτερα. Και βλέπεις πράσινο ακροτήρι. Οκ. Okay. Σαουδική Αραβία. Με Γιώργο Δόνη.
0: Με Γιώργο Δόνη.
3: Και Ουρουγουάη. Λέμε ότι Ισπανία 1, Ουρουγουάη 2, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα.
3: Και μετά, μήπως παλέψει για τρίτη θέση η Σαουδική Αραβία που την αγαπάμε λόγω Γιώργου Δόνη.
2: Ολόψυχα καλή επιτυχία στον Γιώργο Δόνη, στο σπουδαίο Γιώργο Δόνη.
3: Μπράβο.
1: Στον αδικημένο Γιώργο Δόνη.

0: Ισπανία 1, Ουρουγουάη 2, Γιώργος Δόνης με πρόκριση τρίτος.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι.
0: Κάποιο θα τσιμπήσει.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή. Κάποιο θα φάει το ακροτήρι και κάτι θα τσιμπήσει από τους άλλους.
1: Γαλλία.
0: Ισπανία δύσκολα, από τη Ουρουγουάη μπορεί.
1: Γαλλία που για μένα είναι το φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ.
2: Και για μένα.
3: Ρεζεμουά.
1: Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Και εκεί λένε, όπως είπαν για το Εκουαδόρ προηγουμένως, ότι και αυτή μπορεί να πάει πολύ μακριά.
0: Στο Dark Horse, ναι.
1: Ναι.
0: Γαλλία λόγω ποιότητας 1, Νορβηγία 2, Σενεγάλ 3, Ιράκ ακλαυτό.
3: Ιράκ μπορεί να κάνει και το αρνητικό ρεκόρ.
2: Ναι, συμφωνώ με Γουλή.
0: Σενεγάλη θα περάσει κιόλας. Να είναι στους 8 που θα περάσουν. Όριο, αλλά θα περάσει.
1: Συμφωνείς ως προς ποιο κομμάτι?
3: Συμφωνώ με το Ιράκ. Θα πάρουν όλοι βαθμούς με το Ιράκ, οπότε η Σενεγάλη θα έχει βαθμούς. Mm-hmm. Δεν θα είναι κάτι που θα είναι πολύ χαμηλά και μπορεί να περάσει ως τρίτη.
1: Μάλιστα. Mm. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Ξέρεις, σκέφτομαι τόση ώρα. Τη μέρα που θα κάνουμε αυτό το... την εκπομπούλα, την
0: βραδινή,
1: θα έχει μάτς και θα έχει συγκεκριμένο μάτς, όπως μου είπε, που το ψάξε λίγο παραπάνω ο Σαούλης.
2: Γιατί βρήκαμε τη μέρα.
1: Νομίζω βρήκε τη μέρα. Δεν το λέω σίγουρα. Ποια μέρα παίζει Αργεντινή Αυστρία. Ποια μέρα παίζει Αργεντινή Αυστρία.
2: Δεν ξέρω, να μας την πείτε και εμάς, να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Όχι, δεν την ανέφερε και του λέω, δείτε το. Αυτή ήταν η κουβέντα. Αλλά είναι μια καλή μέρα αν παίζει Αργεντινή Αυστρία. Δηλαδή, Μέση.
3: Δευτέρα εδώ. 22.
1: Ε?
3: Δευτέρα 22.
2: Mm. Ξημερώματα τρίτης παίζουν.
3: Η δεύτερη.
1: Όχι, είναι νωρίς, δεν είναι αργά.
0: Νωρίς είναι αυτό.
1: 8.
2: 8 η ώρα.
0: Ναι, αυτό είναι 8. Τα βραδινά τα έχω δείξει όλα.
2: Τα βραδινά τα έχω συνδικά.
4: Το φιλικό που είχε η...
0: την Ισλανδία, η Αργεντινή.
4: Η Αργεντινή Ισλανδία. Να ξέρετε.
1: Ναι.
4: Και έπαθα πλάκα με Αργεντινή.
0: Τι.
4: Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή, όχι σβηστήξεις να αλλάζουμε πάσες. Δηλαδή, δίνανε, παίρνανε, πώς λέγαμε, καμιά καλή προπόνηση. Καλό προπονητή, πιστεύω.
2: Καλό είναι, ναι.
0: Ναι, ρε, είναι καλό.
4: Εγώ δεν ξέρω. Πολλοί τι θεωρούν ότι θα είναι απογοήτευση στο Μουντιάλ Αργεντινή. Εγώ το αντάβομαι και στην πορεία, τη βλέπω καλά.
1: Ότι θα είναι τετράδα, το πιστεύει αυτό, ή θα τα ακούμε
4: έτσι. Όχι, φίλε, να κάνετε, δεν βλέπω. Νομίζω ότι. Ναι. Βλέπω. Ακούγεται τον Κώστα. Είδα λέει και η Πορτογαλία χθε με την Νιγηρία με τον αδερφό μου τον Μπρούνο. Αριστερό μπακ, Γιώργο στην πλευρά. Πριν μια κάρτα νωρί.
2: Η Πορτογαλία είναι καλό ότι έχει πάρα πολύ εύκολο όμιλο. Κοίτα εδώ.
4: Είχε εύκολο όμιλο μετά, ρε φίλε.
2: Αλλά
4: η Πορτογαλία πρέπει να επικοινωνήσει τι θα κάνει μπροστά.
0: Ποιος θα παίξει.
1: Εδώ ακουμπάμε την οργάνωση, φίλε.
0: Θα παίξει ο Γκονσάλο Ράμοθ,
1: ναι,
0: ή θα παίξει
1: ο Κριστιάνο.
0: Ο Κριστιάνο. Εγώ νομίζω ότι τον Γκονσάλο θα πάρει ο άλλος και θα μπαίνει αλλαγές ο Κριστιάνο.
1: Αν ο Αντσελότη μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες, νομίζω ο προπονητής της Πορτογαλίας είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει. Δεν κατάφερε και πολλά πράγματα. Με το Βέλγιο δεν ήταν. Καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, δεν κατάφερε και πολλά πράγματα εκεί.
2: Σε καλές φουρνιές.
1: Σε καλές φουρνιές με προσωπικότητες. Και εγώ θα πω το εξής. Αν καταφέρει και πείσει το Ρονάλντο. Γιατί θέλει και λιγάκι μαεστρία εδώ. Ότι πρέπει να είναι στον πάγκο και να μπαίνει κάποια ποιοτικά λεπτά.
0: Να είναι game changer.
1: Ναι, ας πούμε, πες το πώς θέλεις.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
1: Δεν γίνεται, το πιστεύω κι εγώ.
0: Ρε, φίλε.
4: Είναι σαν και αυτό που μου λέτε να μην κληθεί στην Εθνική Βραζιλία στο Νεϊμάρ. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν. Ξέρεις.
2: Φίλε, είναι παραμεγάλος.
4: Αδερφέ, ο βασικός έπαιξε χθες το φιλικό.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά
4: αισθάνεται... Έγινε και βάιρα. Άμα δεις το... Είχαν κάνει γύρισμα από αριστερά στο πέναλτι. Ναι. Αν τελειώσει με τη μία, πήγε μπάλα στο κόρνερ που έκανε τελείωμα και η αντιρονάλντο, η φαν Μέση, τον γλεντάνε με αυτό το
1: με
4: θέμα.
1: Με τον Μπρούνο Φερνάντες δεν χαιρετιούνται.
4: Δεν συναντήθηκε δηλαδή, βασικά.
1: Βέβαια. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι αυτά τα πραγματάκια παίζουν ρόλο σε μια ομάδα μας.
4: Βέβαια.
1: Όπως και ο Καντέμ που βγήκε και ένα προχθές ένα τέτοιο, ένα story που ανέβασε και ο.
2: Που δεν μιλάει με τον Εμπαπέ.
1: Δεν μιλάει με τον Εμπαπέ. Αυτά θα έχουν κάποιο ρόλο μέσα στην ομάδα.
4: Εντάξει, εμείς εδώ κάποιοι δεν μιλάμε με κάποιους, αλλά δεν το κάνουμε θέμα.
2: Κοντός.
4: Εσύ που ζεις, άλλο μιλούσε.
2: Εγώ μιλάω με όλους.
4: Εσύ δεν είπαμε, είπαμε κάποιοι, δεν είπαμε για εσά.
2: Με ποιον δεν μιλάς. Να το λύσω.
4: Τι λες για μένα.
2: Να το λύσω.
4: Απαραίτητα για μένα.
1: Για άλλον λέει.
2: Για άλλον λες. Να το λύσω και του άλλου.
0: Εγώ του μιλάω πάντως.
1: Μιλάτε. Δεν λέμε για εσά.
2: Ψυχούλα μου
0: λύσει.
1: Εγώ μιλάω σε όλους.
4: Σε λίγο δεν μου μιλάς.
0: Γιατί όμως.
1: Και κλείνουμε. Πορτογαλία είπαμε ότι.
0: Κάτσε, ρε, δεν είπαμε εδώ.
1: Πορτογαλία, ένα
0: Κολομπία. Πορτογάλ, Κολομπία εδώ.
3: Κολομπία,
0: και
3: ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Και κανένα ναι. Άλλο, ναι. Ναι. Και στο άλλο. Τώρα, τι γίνεται στο
3: πάμε,
1: άλλο.
3: Loser, πάμε.
1: Ναι, το λες έτσι. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Η Αγγλία θα είναι πρώτη.
2: Κι εγώ έτσι πιστεύω. Κροατία δεύτερη.
0: Γκάνα τρία, οριακά θα μπει στου 8.
1: Μπορεί και όχι.
0: Οριακά.
1: Και αφού περάσουν όλοι αυτοί, με βάση την κατάταξή τους, θα δούμε πώς θα είναι τα μονοπάτια.
0: Στα βρώματα, ναι.
1: Εγώ θέλω να πω, σαν πρόβλεψη, ποιοι πιστεύετε ότι θα είναι στην τετράδα. Αν πούμε ότι πάνε τα πράγματα.
0: Αν θες τετράδα, όχι νικητή.
1: Ναι. Όχι νικητή, θα πω σε λίγο νικητή.
0: Ναι, τετράδα. Αλλά τα κλαδιά πώς θα πάνε, ρε συμπίπτει.
1: Δεν τα λαμβάνουμε
2: υπόψη. Χωρίς κλαδιά, λέω Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Χωρίς κλαδιά. Χωρίς να ξέρω ποιοι μπορεί να παίξουν με ποιους.
1: Αφήνεις την Αγγλία έξω.
2: Αφήνω Αγγλία έξω, αφήνω Γερμανία την αγαπημένη μου έξω.
1: Και Ολλανδία.
2: Την Ολλανδία έτσι κι αλλιώς.
1: Την Πορτογαλία.
2: Με τίποτα.
1: Έξω.
2: Η Πορτογαλία νομίζω ότι μπορεί να αποκλειστεί και στο πρώτο νοκάουτ.
1: Τι λες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το 20 θα το ρίξουμε σήμερα.
2: Ρε φίλε, κάθε μέρα τα ίδια μου λες και κάθε μέρα φεύγεις χωρίς να μου το λες.
0: Το ξεχνάμε. Μπράβο, το θυμίσαι.
2: Εγώ τι να σου κάνω.
1: Περιμένετε, αφήστε ναι, τα τέτοια. Λοιπόν.
0: Εγώ όποτε μου πεις. Το είπε κόντρα τώρα γι' αυτό.
2: Όποτε μου πεις.
0: Είναι ψήνα αυτά που ήταν.
1: Πάμε τετράδα, περίμενε. Εσύ, τετράδα.
4: Εγώ είμαι φαν Γαλλία.
1: Ναι.
4: Βλέπω την Αργεντινή στην τετράδα.
1: Ναι. Ισπανία.
4: Βλέπω και Ισπανία και για κάποιο λόγο πιστεύω θα έχει μια έκπληξη στο Μουντιάλ.
2: Θα έχει λες, όπως το Μαρόκο.
4: Εγώ βλέπω, σας είπα και την Ιαπωνία πριν να πηγαίνει μακριά.
2: Την έχω ως ομάδα έκπληξη, να ξέρεις. Ναι.
1: Την έχω ως ομάδα έκπληξη.
0: Την Ιαπωνία, ρε Καζιγιάμα.
1: Την έβαλες πρώτη στον
0: άμυλο. Παναγός πήρε τον πιο αργό Ιάπωνα που είχε πάρει ποτέ, είχε υπάρξει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Καζιγιάμα.
1: Λέγαμε, θα πρέπει να λέτε Ιάπωνα. Και Καβασάκι.
0: Ναι, λέγαμε τότε, πω ρε παιδιά, πήρε Ιάπωνα, ό,τι και να ήταν γρήγορος. Πρέπει να πιο μοναδικός αργός Ιάπωνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιοι θα είναι τετράδα. Πάμε να το τρέξουμε λίγο.
0: Ισπανία σίγουρα, Γαλλία σίγουρα. Mm-hmm. Και τους βλέπω ένα κλαδί να είναι αυτή, ημιτελικό. Και Πορτογαλία, Αγγλία. Και να περνάει η Πορτογαλία και να το παίρνει η Πορτογαλία.
1: Για βάλεις και ζευγάρι.
2: Να παίρνει το Μουντιάλ η Πορτογαλία.
4: Αυτό δεν σου λέει τον καιρό.
1: Αυτό λέει, αυτό λέει. Αυτό πιστεύει.
0: Εγώ ρε φίλε ποντάρω σε ένα πράγμα.
2: Το παιδί γράφει για ποδοσφαιρό.
0: Ρε μπίλα ρε. Που κορυδεύεις.
1: Και αυτό είναι δικό σου θέμα.
0: Χαφ της Πορτογαλίας.
2: Εγώ σε έχω προσλάβει.
4: Εγώ τον πήρα.
0: Ας πετάξω νερό. Λοιπόν, δεύτερο. Τα χαφ της Πορτογαλίας δεν τα έχει κανένας.
2: Ναι μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχει τώρα. Δεν είναι για...
0: Εντάξει μωρέ, καλά. Θυμίστε αυτό όταν θα πέφτουν τα πτώματα το ένα πίσω από το άλλο στους 45 βαθμούς στο Σισινάτι και έλα να μου πεις πώς θα
2: είναι. Και θα παίζει ο Μπρούνο Φερνάντες, 90 λεπτά θα τρέξει.
0: Ο Βιτίνια θα παίζει πάντως.
2: Ο Βιτίνια, ναι.
0: Ο Μπρούνος... Νέβες θα παίζει και ο Μπρούνο.
1: Και ο Νέβες είναι...
0: Όλοι θα παίζουν.
1: Ο Μπρούνο και να μην παίζει για μένα δεν πειράζει. Ας παίζει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, έχω ενστάσει εκεί λίγο στην Πορτογαλία και στη μεσαία γραμμή και στις κουβέντες που λέγαμε πριν. Όπως και center for έχω ενστάσει.
3: Εγώ βλέπω μεγάλη εκπληκτική τετράδα.
2: Εννοείται να μην είναι αυτό το κλιπ σε περίπτωση που το πάρει η Πορτογαλία. Εγώ πρώτος θα το ζητήσω.
1: Το κλιπ. Σωστά.
2: Εννοείται.
0: Και θα έχουμε βιάσει και το κοσάρικο.
2: Εννοείται να το ζητήσω πρώτος και θα.
0: Για δώστε λίγο πόσο δίνει να το πάρει η Πορτογαλία.
3: Γαλλία, Βραζιλία, Ισπανία, Τουρκία.
2: Α, να τι έκπληξη.
1: Να η Τουρκία. Εγώ αλλάζω λίγο το θεματάκι.
0: Με
1: Γαλλία, Ισπανία,
2: ναι.
1: Πορτογαλία,
2: ναι.
1: Και Αγγλία.
2: Αργεντινή μόνο εγώ έχω βάλει στους τέσσερις.
1: Μακάρι να το πάρει Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή είμαι, αλλά δεν το πάρει.
0: Παιδί, και εγώ Αργεντινολάγνος είμαι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα τα
2: πάει. Άλλο τι είμαστε, βρε. Και εγώ είμαι Γερμανία, αλλά δεν το βάζω στην τετράδα.
0: Θα τα πάει τόσο καλά αυτή τη φορά.
1: Κατάκτηση.
0: Σου είπα.
2: Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Πορτουγάλ.
1: Γαλλία 2.
0: Και ομάδα έκπληξη Νορβηγία.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Πρώτα κατάκτηση.
1: Κατάκτηση.
0: Ωραία, Πορτογαλία, συγγνώμη.
1: Βιάζεσαι, πας στο επόμενο κεφάλαιο, περίμενε. Τα σώσει, πάμε.
4: Εγώ, αν και με του Μακρόν, θα βάλω Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
2: Πάλι.
1: Και εσύ.
3: Γαλλία, Γαλλία.
4: Back to back.
1: Άρα έχουμε τρεις Γαλλία. Να δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να πούμε ένα δεύτερο φαβορί. Γιατί εκεί θα βάλω εγώ κάτι το οποίο δεν περιμένετε.
3: Δεύτερο.
1: Δεύτερο.
3: Εγώ σχεδόν. Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
2: Εγώ έχω δεύτερο στα ίσια Ισπανία.
1: Δεύτερο φαβορί μετά τη Γαλλία. Εντάξει, παίρνει δύο πολύ δυνατά ονόματα. Συμφωνώ, εσύ.
0: Τελικό Ισπανία-Γαλλία. Ο Θεός είπε Ισπανία.
1: Τελικό, υποχρεωτικά.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Και Ισπανία θα βάλω δεύτερο.
1: Ισπανία-δεύτερο.
0: Μετά του Πορτογάλου, Ισπανία.
1: Γαλλία. Εγώ βάζω Αγγλία. Έχω εξηγήσει και πάλι. Βλέπω πολλά πολλά σημάδια. Δεν είμαι φίλο Άγγλο. Και να αποκλειστώ τον πρώτο γύρο δεν με πειράζει. Αλλά κάτι βλέπω φέτος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τσεσόνι, μάλια.
4: Λαγανά.
0: Φαλιράκι.
4: Ταμπέλα απ' έξω το μαγαζί, ελάτε, 7 η ώρα παίζει η Αγγλία.
2: Tonight.
0: Tonight. England.
2: Happy hour.
4: Τι μπορείς να βάλουν καμία φωτογραφία.
0: England, Γκάνα.
4: Ο παρουσιαστής στηρίζει την προσπάθεια της Εθνικής Αγγλίας και αυτά. Αν ακούει κανείς σε κανένα μπαρ,
0: ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι με την Αγγλία.
5: Και όπως ήταν στη Φιλαδέλφια. Βασίλη, όπως ήταν στη Φιλαδέλφια που φωνάζαν το όνομά σου, θα φωνάζουν οι Άγγλοι.
0: Μπακόπουλος!
1: Πρώτο σκόρερ.
0: Σκόρερ, λέω Χάλαντ.
1: Χάλαντ. Και άρα τι πιστεύει ότι η Νορβηγία θα πάει μακριά.
0: Όχι.
5: Τι σημειώσει μου, κύριε.
1: Πώς θα γίνει.
0: Τι γέλεμε.
4: Θα σου πω γιατί.
1: Θα βάλει χατρίκ, ε. Δείξε μου τι ομάδε λίγο του ομίλου. Γιατί μάλλον πάει για του ομίλου ο Βασίλη τώρα. Να πει ότι ο Χάλαντ θα βάλει κανένα χατρίκ. Ναι, ναι.
0: Για του ομίλου σου λέει μπορεί να πάει πετσοκόψικο.
5: Κοίτα τώρα. Εγώ αυτού τον έχω.
1: Δηλαδή που να βάλει σε Σενεγάλ και Ιράκ κοπολά γκολ στο Ιράκ.
0: Πού τη ρε. Πού τη ρε. Ποιο όμιλο είναι.
1: Η Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Άι.
1: Και δεν πάει. Χαμηλά κάτω.
0: Ένατο όμιλο.
2: Σε Σενεγάλ και Ιράκ μπορεί να βάλει 3 και 3. Λέω
1: τόσο
2: πολύ.
0: Σου υπενθυμίζω τα προκριματικά σε 8 μάτσε βάλει 16.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όσοι θεωρείτε...
2: Άρα, αν βάλει 6 γκολ στον όμιλο.
1: Ναι.
0: Γεια σα.
2: Είναι πολύ και μεγάλο φαβορή.
1: Έχει πέναλτι.
5: Έχει πέναλτι. Είναι το πρώτο βιολί εκεί πέρα και έχει δύο μάτσε πολύ βατά.
1: Όσοι θεωρείτε ότι πρέπει να βάλει πολλά γκολ κάποιο για να βγει πρώτο σκόρερ, μην το πιστεύετε. Στα 6 γκολ, να ξέρετε, έχουν κρυθεί οι περισσότερε πρωτιέ.
2: Ναι, αλλά σε άλλο μουντιάλ.
1: Σε πολλά μουντιάλ. Για τα 6 γκολ ήταν όριο.
0: Στα 5 ομάδων.
1: Τώρα με 48 ομάδες είναι πιο πολλά μάτς. Σωστό αυτό που λες.
0: Πιο πολλά τα μάτς.
1: Μπράβο, μια υποσημείωση.
0: Στην προηγούμενη έκδοση ήταν στα 5 γκολ.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πιο δυνατά πολυβόλα, να ξέρεις.
2: Για πες. Εγώ ήμουν μεταξύ Εμπαπέ, γιατί πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα φτάσουν τελικό.
1: Ναι.
2: Και γιατί ο Εμπαπέ κάνει τρομερά μουντιάλ. Πάντα.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικά.
5: Με τη Γαλλία το βρίσκει.
2: Ναι. Αλλά νομίζω ότι λόγω ομίλου Χάλαντ μπορεί να. Βέβαια και ο Εμπαπέ είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Ξέρεις ποιο βλέπω εγώ. Ο Κέιν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα στους ομίλους.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ήταν μία από τις επιλογές μου.
1: Μπράβο. Ένας άλλος μπορεί να κάνει στον όμιλο φανταστικά πράγματα. Δες λίγο τον όμιλό του. Είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Ναι. Που υποστηρίζει ο Διονύσης ότι μπορεί να πάει μακριά η Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Γιατί αν πάει και μακριά η Αργεντινή με Χούλιαν Άλβαρες, και εκεί μπορεί να παίξει πολύ. Βλέπεις κάποιον άλλον.
5: Παράει μπενάλτι όμως. Πιο
0: τέτοιο. Ναι,
1: ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ο Άλβαρες, όχι, ο Μέση δεν βαράει.
1: Ο Χάρι Κέιν βαράει.
0: Αν είναι μέσα ο Μέση. Δεν τα βάλεις ο Μέση.
2: Δεν βλέπω κάποιον
0: Χούλιαν.
1: Δεν βλέπεις άλλο.
0: Εγώ θα σου το πάω ένα βήμα πιο πέρα.
1: Ποιον?
0: Θα πω και το έχω γράψει κιόλας. Μαζί πρώτη σκόρε, Μπαπέ Χάλαντ.
4: Μπαπέ.
2: Φίλε, ας το βάσουμε αυτά που έχει πιο γουλής.
5: Θα πλουτίσουμε.
1: Και αν βγουν κιόλας.
2: Ναι,
4: θα πάρουμε ψυχικό στο Αίγιο.
1: Η Βραζιλία δεν βλέπετε να έχει κάποιον σκόρε.
0: Στην Άκολη. Στην Άκολη.
1: Κάποιον σκόρε η Βραζιλία.
0: Ποιο είναι το τέτοιο έχει.
5: Αυτό που θα έβλεπα να κάνει τρομερό τουρνουά. Να κάνει τρομερό τουρνουά είναι η Ραφίνια. Και αν έφτανε και μακριά και για MVP.
1: MVP, αν πάει μακριά. Okay. Γιατί ρωτούν πολλοί και λένε για τον παιχταρά της Ισπανίας. Αν πιστεύεις εσύ ότι η Ντεκαπαζιά μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και αν πιστεύεις μπορεί να σηκώσει μια ομάδα για να την πάει μέχρι το τέλος. Το έκανε στο Euro.
0: Ξεκινάμε ότι πρέπει να είναι υγιής.
5: Να είναι το μυαλό του.
0: Το γιατί μπορεί το πρώτο μάτσα να μην το παίξει.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα να είναι υγιής ο Γιαμάλ. Ναι. Γιατί έρχεται από αποχή τώρα 1,5 μήνα. Από το είχε πάθει ζημιά στο πέναλτι πάρεσε με τη... Ποιον είναι, με Εσπανιόλ, ποιον ήταν. Αν είναι υγιής, εντάξει.
1: Μπορεί να γίνει. Ποιότητα. Για MVP λες.
0: Για ποιον, MVP.
2: Ο Γουλής θα μας, ο Βερβελές θα μας πει πρώτο σκόρερ.
4: Είπα, Εμπαπέ.
0: Εμπαπέ είπε ο Διονύσης.
2: Να τα σημειώσουμε, να τα θυμόμαστε.
0: Εμπαπέ, εγώ το έχω εδώ. Δεν το πετάω το χαρτί αυτό. Εμπαπέ, Χάλαντ.
1: Υπάρχει πιο εύκολο τρόπο εκπομπή.
4: Καταγράφουν
1: τώρα που
0: μιλάμε.
4: 5.000 μα βλέπουν τώρα. Τόσε χιλιάδε τηλεόραση. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται, θα το βρούμε. Μου στέλνουν πολύ για Dark Horse, πολύ για Εκουαδόρ. Το ψήνονται πάρα πολύ, να ξέρει.
0: Καλή θα είναι η
1: Εκουαδόρ. Η Νορβηγία λέμε σε ένα
0: δεύτερο. Νορβηγία την έχω για ομάδα έκπληξη.
5: Η έκπληξη εγώ.
1: Κροατία πώς ρε Γρηγόρη που μου λες.
2: Ομάδα έκπληξη έχω βάλει η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία λες εσύ.
2: Ναι, που θεωρώ ότι μπορεί να βγει και πρώτη στον όμιλό της.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά οι Ιάπωνες είναι καταπληκτική ομάδα. Και έχουν και καταπληκτικό πρωτάθλημα πλέον.
5: Εγώ για έκπληξη.
2: Να ξέρετε επειδή το βλέπω.
5: Παρότι παίζει εντός, έχω το Μεξικό.
0: Διαστραμμένο.
5: Να προχωρήσει λίγο παραπάνω από ό,τι το υπολογίζουμε.
1: Την ΑΕΚ δεν τη βολεύει πολύ.
5: Άσια, άλλο η ΑΕΚ.
1: Άλλο.
5: Και δεν παίζει και βασικό.
2: Το Μεξικό έχει αυτή την κατάρα που δεν πάει. Πού δεν πάει, στους 8.
5: Μέχρι 16 νομίζω
2: και
5: φτάσει.
2: Φτάνει μέχρι 16 και δεν πάει, έχει αυτή την κατάρα.
5: Έχει τα περισσότερα παιχνίδια στη διοργάνωση.
2: Μπράβο.
5: Δίχως να έχει φτάσει ψηλά.
1: Πιερό 5 τέρματα λέει. Μαζί με Μπαπέ. Φίλε, άμα το δω αυτό πραγματικά.
2: Ναι, ο Μπαπέ έκπληξε η Ιαπωνία. Εσύ τι λες.
0: Έκπληξη η Νορβηγία.
2: Νορβηγία.
0: Να φτάνει ως 8.
4: Ιαπωνία.
0: Που θα είναι...
2: Ιαπωνία και εσύ.
0: Μαζί σε ένα τέτοιο μουντιάλ, στο 8 θα είναι έκπληξη.
1: Νορβηγία κάπως με ψήνει, όπως το πάτε τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά η Νορβηγία μου αρέσει.
2: Δεν είναι κακή επιλογή, ναι.
0: Η Νορβηγία έχει καλούς παίχτες.
2: Πολύ.
0: Έχει τον άλλο το Παναγία με το ρομπότ. Και ακόμα και τα backup, δηλαδή έχει το σόλο του.
1: Ναι, έχει παντού. Ναι, έχει σωστά, μπαίνει αλλαγή αυτός.
0: Έχει,
1: ναι,
0: δηλαδή κάτι, είναι ψημένη τώρα, δεν είναι νιάου-νιάου.
5: Απογοήτευση είπαμε.
2: Όχι.
1: Να σου πούμε μια απογοήτευση.
0: Να σου πούνε μαγκάλια, απογοήτευση, βλέπω εγώ.
1: Στέλνει τώρα πρώτο τέτοιο, παρότι έχει καλό, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ότι μπορεί να περάσει, τώρα που βλέπω, μπορεί και να μην περάσει, ισορροπημένος όμιλος, η Ολλανδία.
0: Μπράβο ρε μαγκά. Εδώ, γραμμένη την έχω.
1: Το θεωρείς?
0: Δεν την πιστεύω την Ολλανδία με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Μου έχουν κάνει και στη δουλειά στην πέρα που το. Μου λέγανε οι Ολλανδοί. Ρε παιδιά, η Ολλανδία είχε το 14 ομαδάρα με παιχταράδες μέσα. Φαπέρσιντες, έτρεμε γης. Ναι, έτρεμε γης.
1: Ναι, εδώ.
0: Σαν Μίκι Μάους τώρα εκεί θα πάνε να
1: πέσουν. Ναι, αλλά με το ζόρι πέρασε η Αργεντινή στο προηγούμενο και με τον Μπόμπο και αυτά.
0: Ακόμα και η ομάδα η προηγούμενη ήταν καλύτερη από αυτό το. Πρέπει του Ντεπάι που είναι 32 χρονών και Παναγία μου. Γελάει ο άλλο τώρα έτοιμο να πει.
4: Ολλανδό χάφτε Λιονίστρουπ. Διαθέτει στο Μουντιάλ.
0: Παιδιά, δεν είναι.
5: Ως,
0: η συγκεκριμένη φουριά της Ολλανδίας.
4: Πολύ το σενάριο αυτό.
0: Πού, από γιατί.
4: Εγώ τη Γερμανία βλέπω.
0: Πώς.
1: Γερμανία, τι απογοήτευση.
5: Εγώ είμαι μεταξύ Αγγλίας-Γερμανίας, αλλά θα επιλέξω τη λιζωριά της Αγγλίας, γιατί συγχαίρομαι και σαν ομάδα.
4: Θέλουμε τα μπάρ να έχουν δουλειά, ρε.
2: Θέλουμε ομάδα απογοήτευση, να πούμε μεγάλη ομάδα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που κάτι θα είναι το Μαρόκο, που την προηγούμενη φορά έφτασε στους 4.
5: Θα απογοητευτούν οι Μαροκινοί και εσύ.
2: Ρε φίλε, ήταν η ομάδα έκπληξη. Έφτασε στους 4.
5: Αλλά δεν είναι παραδοσιακή δύναμη.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, θα το κάνω λίσα τώρα και εγώ το κουρασάω, το βλέπω.
2: Έλα, ωραία.
0: Δεν με ψήνει το
2: κουρασάω. Θα πω.
0: Η Ολλανδία, ρε φίλε, πάει 3 τελικούς, ό,τι και να είναι. Είναι δύναμη.
2: Ναι, θα πω. Ναι, και εγώ είμαι Ολλανδία τότε. Ομάδα απογοήτευση.
1: Γράφει ένας φίλος 2-3 φορές εδώ. Δεν το έχω τσεκάρει. Τον εμπιστεύομαι. Ομάδα χωρίς γηγενή προπονητή δεν έχει πάρει μουντιάλ ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ισχύει, έτσι.
0: Ποτέ στην Ελλάδα.
1: Μπράβο στο φίλο. Ποιος είναι στην Αγγλία τώρα? Γερμανός είναι. Μια χαρά.
0: Γηγενής.
5: Η Γαλλία έχει.
0: Πάντα.
1: Η Γαλλία τι έχει?
2: Γηγενή.
1: Γηγενή. Η Βραζιλία έχει Αντσελότη, εντάξει. Μπορεί.
5: Ισπανό.
0: Ο Αντσελότη είναι καλός. Ναι, αυτό λέω, λέει ότι έχει.
1: Ναι, λέω ότι δεν έχει Βραζιλιάνο, έχει Αντσελότη, έχει Ισπανό.
0: Ιταλό. Και Πορτουγάλ. Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, όχι. Λέω, Ισπανία, γι' αυτό πάω. Ρε. Ισπανό, περίμενε, ρε. Ισπανία, γιατί είπε Ισπανό αυτό. Ισπανία.
0: Το κουρασά που ήταν αυτό.
1: Έχει Ισπανό.
5: Ιταλό.
1: Ισπανία έχει Ισπανό. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η Ισπανία το κατακτήσει, ναι, το σπάει αυτό.
0: Ναι. Γιατί το σπάει.
1: Γηγενή.
0: Ναι.
5: Ντόπιο, ε. Πάντα έχει ντόπιο προποντή.
1: Αυτό. Πάντα έχει ντόπιο αυτή που, ναι, το παίρνει.
0: Αν όποια δεν το παίρνει, όχι, όχι, έχει πάντα γηγενή.
1: Τα ανάποδα λέμε τότε, ρε φίλε. Τόση ώρα κάθομαι και λέω.
5: Καλά, ναι, το ξεκίνησε. Το χάσει μετά.
0: Σωστά το είπε. Ναι. Μετά στην πορεία.
1: Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι η Ισπανία μπορεί να το πάρει, δηλαδή, τώρα, να γίνει πάλι αυτό.
5: Η Ισπανία ή η Γαλλία έχουν ντόπιου.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτέ τι δύο έχω πει ότι μπορεί να το πάρουν.
1: Το έχει πει, ναι, ρε φίλε.
0: Πάντα ήταν ο προπονητή γηγενή.
5: Από αυτό το Μουντιάλ.
1: Από αυτού που δεν είναι.
5: Από αυτό το Μουντιάλ. Ποια είναι η παιδική σα καψούρα πάντα?
2: Από ομάδες.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα.
5: Εγώ Γερμανία.
2: Εγώ είπα Γερμανία, ρε.
0: Εγώ πάντα θα είναι η Αργεντινή.
5: Ολλανδία,
1: Αργεντινή,
5: λόγω
1: Αργεντινή. Διονύση.
0: Αργεντινή, φλέβα.
1: Καψούρα, Αργεντινή. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ?
5: Παιδική καψούρα, λέμε.
2: Το 90. Το 90.
5: Εγώ 90.
0: Πλακωνόμουν με τους μπιλότσους. Το 90 πλακωνόμουν με τους μπιλότσους που έσκαψα το μουντιάλ.
4: Η καψούρα εγώ θα.
0: Τους Γερμανούς. Πλακωνόμουν στο αστικό, στο νέο κόσμο. Πλακωνόμαστε, ξύλο, καναδικό. Αργεντινολάγνη.
1: Σ' άρεσε. Τι μαθαίνω, είχε πει.
4: Γαλλία, Γαλλία.
1: Γαλλία.
5: Παραδοσιακά από μικρό.
1: Την Κανά, Μπατς, Μπατιστόν, Πλατινί, Ζηρές, Μποσίς.
4: 5-6 χρόνια που λέγανε να πάω να μάθω αγγλικά και τα λοιπά. Λέγανε να μάθω γαλλικά. Έφυγα από τα αγγλικά πρώτο μάθημα.
0: Και σκεφτού βουλέ.
4: Εγώ τώρα είχα τρέλα με Πλατινί.
5: Τους είπες στον πύργο ότι θες να μάθεις γαλλικά και δεν σε
4: διώξα. Μας Καλαμάτα τότε. Μην είναι.
1: Καψούρα Ουρουγουάη είναι ένας φίλος. Αργεντινή λένε πάρα πολύ. Ιταλία λένε πάρα πολύ. Νομίζω και το
4: ζήσουν το παιδί. Έκανα κρίκους.
1: Πρώτο μουντιάλ που είδες ποιο.
4: Αλλά χάθηκ, δεν βγήκα. Εγώ και βγήκε ο Πετρούνιας.
1: Ποιο μουντιάλ.
5: Ο άνθρωπος, άκου. Ο άνθρωπος είναι από τον πύργο.
0: Πώς θα δουλεύει το κοντίσιο με
5: Καλαμάτα.
4: Εκπομπή έχουμε, ρε φίλε, δεν βλέπεις 5.000 κόσμο.
5: Έκανε κρίκους. Έκανε κρίκους και ήθελε να μάθει γαλλικά.
4: Μπες να δεις, έλα, γεια. Έλα.
1: Ποιος είναι?
4: Άμα χρόνιζε, θα πες κάτι. Του μυρώτσαμε από.
1: Περιμένετε, ρε, περιμένετε. Κάτσε να διαβάσω για να τον έσανε εδώ.
0: Δηλαδή, για κάψιμο κανονικό.
5: Ολλανδία, παιδιά, Ολλανδία.
1: Κατάκτησε Ολλανδία, λέει εδώ Μασούρας.
5: Τα μικράτα μας ήταν ωραία ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Λέμε Ολλανδία, απογοήτευση όλη τώρα.
1: Απογοήτευση καλή. 19
0: του μήνα βλέπεις την Ολλανδία να το σηκώνει.
2: Είναι καλή ομάδα όμως, ρε.
1: Ποιο?
2: Παίζει καλό ποδόσφαιρο.
5: Είναι fan του Watch.
0: Ποιο, παιδί μου?
2: Η Ολλανδία,
1: ρε φίλε.
5: Το παιχνίδι της είναι fan του Watch.
2: Αυτό.
1: Ποιο παίζει σε
2: ντερφόρ?
1: Ο Ντεπάι παίζει σε ντερφόρ.
0: Ποιο, ο Κούμπαν προπονητάρα?
2: Δεν είναι.
5: Στα προγραμματικά ήταν ο Ντεπάι, τώρα δεν ξέρω. Αυτό θα παίξει. Πουλή. Ντεπάι θα παίξει πριν.
0: Το Ντεπάι έχει, είναι και ο Φέχορς μέσα.
5: Πρέπει να είναι τέτοιο. Ντεπάι πρέπει να είναι
0: κατεστημένο. Ντεπάι έπαιξε.
1: Με αυτόν έπαιζε και στο.
3: Έχει και τη Λίβερπουλ τον Ολλανδό.
0: Χάκο. Ο Χάκο έβαλε τα δύο γκολ με πέναλτι. Κερδίσανε με τον Ζόρι του Ουσβεκιστάν στο 97 με πέναλτι του Χάκο δεύτερο. Σε ένα φιλικό σαν προπονητικό κέντρο στην Αμερική.
2: Εγώ τα λέω επίτηδε ότι έχει ομαδάρα. Γιατί την έχουμε στο National League.
1: Καψούρα πάρα πολύ μου λένε για Αγγλία.
0: Για έχω τη δικαιολογία, κατάλαβες. Ρε τι σατανάς είναι αυτός.
1: Πρώτο Μουντιάλ είπατε 90 εσείς.
4: 90, ναι.
1: Εσύ.
0: Το 86 το θυμάμαι.
1: Εσύ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Κύριε Βρεβελέ. 86 δεν έχεις δει.
4: 86 έχω άσχημη εμπειρία, ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
4: Γιατί είναι το Μουντιάλ το οποίο δεν είναι απλά. Είναι το Μουντιάλ που έχω αποφασίσει να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Το 86.
4: Ναι, ναι.
0: 9 χρονών.
4: 9 χρονών. Έχω, μου φέρνε θυμά.
2: 9 χρονών αποφάσισε τι δουλειά θα κάνει.
4: Σου φέρνει τη μάμα, θα πει.
2: Όχι, εντάξει,
4: τι θέλω να κάνω. 9 χρονών κάρφωνα τη γόμα στο, το μολύβι στη γόμα. Έπαιρνα τότε από πολιτική εφημερίδα, δεν χρειάζεται πια να πούμε για να μην έχουμε και γκρίνιες. Τσεντεκάδες, αυτά όλα πώς θα παίξουν οι ομάδες και δεν.
1: Σπικαρές.
4: Πήγαινα να κάνω μεταδόσεις για καλά του αγώνα.
1: Το έκανε μικρόφωνο, δεν καταλαβαίνω. Το κάρφωνο εδώ.
4: Το τελείωσε το Μουντιάλ μετά, ήταν ο σεισμός της Καλαμάτας. Και τα έφερα αυτά και τέτοια. Μέσα στα συντρίμια μου μείνανε βιώματα άσχημα από εκεί. Φίλε, για αυτό το Μουντιάλ του 86 το Μουντιάλ που θυμάμαι. Δεν σαν να το δω αύριο.
3: Θυμάσαι καλά.
4: Ε?
3: Καλά.
4: Ναι. Τι καλά.
3: Το θυμάσαι καλά.
1: Ναι, ρε.
3: Το 86.
0: 8 χρονών, εγώ το θυμάμαι.
4: Έφυγα από την Καλαμάτα, εγώ πίσω το σπίτι.
0: Το Μουντιάλ σε ρωτάει, όχι το σεισμό.
4: Το Μουντιάλ εννοείς.
3: Ναι, ρε φίλε, το σεισμό, ρε.
4: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, ρε. Τα πάντα, ρε, όλα.
3: Ας το σεισμό, ρε φίλε. Το σεισμό δεν ήταν το θυμάμαι.
1: Το σεισμό δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
4: Σεισμό κάνει τώρα,
1: το θυμάμαι εγώ, το σεισμό.
4: Καταλαβαίνω πριν από σένα.
1: Που ήμουν στην Τρίπολη.
0: Σαν τις γάτες, καταλαβαίνει.
2: Φίλε, έχεις γλιτώσει πιο πολλές φορές από μένα.
4: Δύο σεισμούς.
2: Έχεις γλιτώσει γενικά, έχεις γλιτώσει πιο πολλές φορές από μένα.
4: Σένα, ναι, ρε, κανόνια πολλά. Έρχεται, άστο.
1: Τώρα μου είπε κάτι ο άλλος, καλύτερα να μην το
4: ρίξει.
1: Πάμε και στο ρεπορτάζ, λέει.
4: Ποιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Βλέπεις εσύ να υπάρχει.
4: Τι διάφραση. Να πω τώρα, μου στείλε τώρα εδώ, μου στέλνει φίλοι Βάσον και πάνω και λοιπά. Ντένι Σουάρες, λέει, την Αλαβές 32 χρονών και τα λοιπά. Α, κάτσω να κάνω ανάλυση. Εδώ με φάνε στο τσάτ τώρα ζωντανό. 1 εκατομμύριο χρήμα τη Τριακή Εξέδρα του Τράσφορ Μάρκ. 8 άρα 10 από την Αλαβές. Να πάω τώρα στον κόσμο να πω θα πάρουμε αυτό. Okay, εντάξει.
1: Δεν το λες.
4: Πάω το ξύλο φέτος. Δεν το τρώω.
1: Δεν το λες.
4: Δεν τρώω. Φέρω άλλο εδώ, τον πάει.
3: Γιατί βλέπεις καλοκαίρι για ξύλο.
4: Θα βλέπω να παίρνω άδεια 50 μέρες.
3: Βλέπεις καλοκαίρι για ξύλο.
4: Βλέπω καλοκαίρι για ξύλο, αλλά τώρα ξύλο θα φάω.
0: Βασίλη και εγώ κάνουμε πολύ τώρα. Έχουμε...
1: για τηλεοπτικά να πούμε τίποτα. Για τηλεοπτικά υπήρξε και αντίδραση.
4: Θα υπήρχε αντίδραση. Εντάξει, υπήρχε αντίδραση. Μια τάκα και του κύριου Αγραφιώτη στην Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΠΟ. Εντάξει, κοιτάξτε όπως το θέτει, χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι ψέμα δηλαδή ότι ο Sky είναι ένα κανάλι το οποίο τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τον έχει απέναντί του. Είναι ότι προσπαθεί με εκπομπές και όπως και δεν έχει και άδικο, και εγώ απόρρισα γιατί έχω την καλύτερη άποψη για το συγκεκριμένο διαιτητή. Δεν μπορεί να πηγαίνει παραπέτω να μιλάει στη δίκη του Θωμαίδη. Δεν γίνεται. Αν δεν πει το έχει επιτρέψει αυτό, είναι έκθετο, είναι βαλτό, πώς να σου το πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι κακό δηλαδή για διαιτησία.
1: Αυτές οι άδειες πώς δίνονται, ρε, λέξει για καθολικό, να έχετε
4: κόμμα. Όχι, δεν μπορεί να. Δεν είναι φιλικό.
2: Α, ναι, για διαιτητή.
1: Ναι. Θέλω εγώ να έχω ένα διαιτητή εδώ,
2: ναι,
1: ρε, μου,
2: ναι. Ναι, ναι. Σου, λέει, σου δίνει το OK πρώτο ο διαιτητής και μετά η ΚΕΔ. Πρέπει να πάρει άδεια από την ΚΕΔ.
0: Ιανουάδες.
3: Και ΔΕΠΟ.
2: Ναι. Και ΕΠΟ και η και ΚΕΔ νομίζω. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Η ΚΕΔ. Η ΚΕΔ, όχι ΕΠΟ. Η ΚΕΔ. Για να κάνει. Γιατί θέλαμε να φέρουμε κι εμείς.
4: Το θέμα είναι. Άκου τώρα. Εγώ θα πω κάτι.
2: Συνέλαβε τον τύπο.
1: Α, τι.
2: Εντάξει, ναι. Ναι, ναι.
4: Εγώ θα πω κάτι και ξέρω ότι δεν θα γίνω αρεστό σε πολύ μεγάλο κοινό. Αν αυτή η εξέλιξη γίνει με κανάλι του Μαρινάκη σήμερα, θα είχε γίνει το Ολλανδί.
2: Από ποιον.
4: Εντάξει, άστο τώρα από ποιον. Εγώ λέω. Όχι από εμά.
1: Πρέπει ποια εξέλιξη να φέρει γιατί τι.
4: Αν είχε πάρει. Μα τέτοια πρόταση, τέτοια πρόταση. Αν είχε πάρει κανάλι του Μαρινάκη το κύπελο.
1: Αν πάρει το κύπελο. Δεν κατάλαβα τι λέγε.
4: Εμένα σου λέω. Ποσό με ενδιαφέρει, πώ να το πω. Αν πήγε ή δεν πήγε.
2: Α, το λες λόγω ΕΠΟ εσύ.
4: Όχι, βέβαια το λέω λόγω ΕΠΟ.
2: Okay,
4: εγώ εντάξει. Το δίνω. Ναι. Εγώ δεν λέω, ο άνθρωπος έκανε την πιο καλή πρόταση. Τα υπόλοιπα που λέει η Ομοσπονδία ότι είναι 290% πάνω τα χορηγικά κτλ. Τα ακούω, γιατί θεωρούσα ότι πολύ χαμηλό το συμβόλαιο που υπήρχε για το κύπελο μέχρι τώρα. Δεν είπα, εγώ δεν λέω όχι. Ούτε θεωρώ ότι θα επηρεάσει την αποδοχή. Εγώ το λέω για το τι φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις κάτι, δίνεις ένα project, είναι το κύπελο. Σου κάνω λέω, ο Σκάινα και παλιά έπαιζε, είχε εκπομπές αθλητικές κτλ.
2: Έχετε ακούσει τα ποσά.
4: Ναι, τα έχω ακούσει τα ποσά, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
2: Βασίλη,
4: τα ναι, αν είναι πάμε έτσι, όμως πάμε σε άλλη.
2: Η προηγούμενη τριετία του κυπέλου, τριετία.
1: Χαμηλά.
2: Απέφερε στην ΕΠΟ 4.220.000.
1: Πολύ χαμηλά.
2: Αυτή η τριετία που έρχεται, ξέρετε πόσο θα τη αποφέρει.
0: 13,1.
2: 13.140.
1: Ναι. Η τριετία.
2: 13 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο deal.
4: Μπράβο. Τι.
0: Κοιτάξτε.
4: Άλλο σου λέω.
0: Εγώ
4: άλλο,
0: ακούω
4: άλλο
0: αυτό που λέω.
6: Τηλεοπτικά και ονοματοδοσία όμως. Όχι μόνο τα τηλεοπτικά.
4: Εγώ ακούω αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, να σου πω μισό λεπτό πριν.
0: Ναι, ναι, πες, πες.
4: Πόσο καιρό είναι το site εδώ?
6: Ένα χρόνο περίπου. Ωραία. Κάτι.
4: Νιώθεις περήφανος που είσαι σε αυτό το site για τον τρόπο. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: 16 μήνες είμαστε.
4: Νιώθεις κρεωμένο.
7: Στην 16 μήνες, 10 Απριλίου έγινε το site.
4: Τη ζωή μου. Νιώθεις κρεωμένος, αγόρι μου. Ένα χρόνο και. Νιώθεις κρεωμένος.
6: Τι χρεωμένος.
4: Άλλο, σε σταματάει ένα στον δρόμο που σου λέει Βασίλη, να βγάλει μια φωτογραφία. Α, μου στείλει και αυτό. Την έχω.
6: Ποιο?
4: Ναι, την έχω αυτή που ζήτησα. Αλλά δεν θα τη δείξω δημοσίου. Γιατί δεν θέλω προσωπικά δεδομένα. Που σε κακολόγησα πριν λίγες μέρες.
6: Ναι.
4: Δεν είπε ότι έβγαλε μια φωτογραφία μετά το.